0: Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία το Nations League εάν τα καταφέρει στα προκριματικά του Euro. Τα προκριματικά του Euro είναι το 27.
1: Το 27. Εάν πάρει το Nations League, πα στο Euro.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Απλά παίρνει ένα τίτλο. Λε ότι έγραψε στο βιογραφικό σου.
1: Όπω είπε ο Κριστιανό, πήραμε τρει τίτλου και έχει και το Nations League μέσα.
0: Ναι, ναι,
1: να σε ρωτήσω. Δηλαδή, άμα πάρω εγώ το Nations League, δεν κερδίζω κάτι για το Euro.
0: Μόνο κάποια χρήματα παίρνει. Ένα μικρό ποσό.
1: Εντάξει, άστα τα λεφτά. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Το κάνουμε για
0: την ζωή. Ακριβώ τι ισχύει.
1: Ναι.
0: Και, αυτό,
1: και τι παίρνει τότε καλύτερο εισιτήριο.
0: Και απλά σίγουρα θα έχει μια καλύτερη άνοδο στην βαθμολογία τη FIFA.
1: Στο για ranking. Το Euro, ενώ ψυχή.
0: Γενικώ, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί τώρα στον όμιλό μα, πρακτικά να σου πω. Ναι. Αν αποφύγουμε του Σέρβου, σου βάλουμε από κάτω, είμαστε τρίτοι στον όμιλό.
1: Ωραία,
0: μας.
1: Είναι Γερμανία, Ολλανδία.
0: Ελλάδα και Σερβία.
1: Ελλάδα και Σερβία.
0: Εάν καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι-τελευταίοι,
1: ναι.
0: Η Ελλάδα στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο, κλήρωση για τα πραγματικά του Euro, θα είμαστε στον κόλπο των ισχυρών. Στο πρώτο κόλπο δυνατότητα.
1: Άρα έχει κίνητρο.
0: Αυτό είναι μεγάλο κίνητρο.
1: Συν να κάνει μια ομάδα. Μια ομοιογένεια.
0: Θα είμαστε στην πρώτη γκρουπ δυναμικότητα. Θα αποφύγουμε δηλαδή πιθανότατα ομάδε από το δεύτερο γκρουπ, το τρίτο γκρουπ.
1: Και αν βγούμε πρώτοι, πάλι το ίδιο. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν θέλουμε πρωτιά και να του κοροϊδέψουμε. Πάμε για τρίτη.
0: Ολλανδία, Γερμανία, δεν το εύκολο.
1: Δεν ξέρω γιατί είδε.
0: Αν θα είναι σκασμένοι τώρα, αυτά είναι
1: διάφορα. Πρώτα θα έρθουν δεύτεροι εδώ πέρα. Δεν θα έρθει ο Βαντού.
0: Έχει το κλοπ τώρα όμω τη Γερμανία.
1: Πετύχαμε, έρχεται ο Δόντιας, έρχεται εδώ ο Λαγοκέφαλος, ο Κλοπ, θα μας ακίσουνε. Τώρα αυτοί θα ξεσπάσουν απάνω μας.
0: Πάει να ξέρεις. Δεν ασχολούνται με τα Nations, όλοι αυτοί. Να ξέρεις.
1: Δεν ασχολούνται, ναι, ναι. Μήπως, ναι, αλλά ο Κλοπ τώρα για να κερδίσει πράγματα και παίχτες, θα πάει δυνατά.
0: Και θα έρθει και φρέσκος, ανανεωμένος, τώρα δύο χρόνια έχει να δουλέψει.
1: Ρε φίλε, είναι 10 χρόνια μικρότερο, τούμπανο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει, θα βγει στην αγορά εργασία δυνατά.
0: Ναι, το βιογραφικό είναι δυνατό.
1: Και μουσιάλα εδώ κοντά θα είναι όλοι κοντά. Κοντά στο σεντερφόρ.
0: Άστα να πάνε και καναβές κοντά και τέτοια.
1: Εμείς δεν πάμε επειδή έχουμε δουλειές. Τέλος πάντων.
0: Πάντως αυτό μετράει. Για να αποφύγουμε να μας θέσουμε
1: στο γκρουπ. Πάλι καλά που εμφανίστηκες. Κάτσε γιατί είπα θα Χάρι Κέιν. Πάλι καλά που εμφανίστηκες για να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο παίζουμε στο Nations
0: League. Δεν σε κάνει ο φωτός.
1: Όχι, μια χαρά με έκανε εμένα σε φωτός. Εγώ νόμιζα, χωρίς πλάκα. Ρε Γιαννίση, δεν νόμιζες ότι αν κερδίσεις το Nations League, ότι κάτι κερδίζεις, πας Euro, τίποτα, παφαριές.
0: Και να, αν είμαστε τέταρτοι,
1: ναι?
0: Αν είμαστε κάτω από τους Σερβίους.
1: Είναι δέντρο, παφαριά. Είναι δέντρο.
0: Ναι. Προβιβαζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Γιατί η κατηγορία είναι 4 στο Nations
1: League. Το ξέρω, δεύτερη τι γίνεται.
0: Τίποτα. Απλά θα πέσει μια κατηγορία. Εκεί που σου να δει μέχρι πρότινος.
1: Ναι, άρα στο Euro θα είμαστε στους ανίσχυρους μετά. Αν πέσουμε τέταρτη.
0: Αν είμαστε τέταρτη, είναι πιθανό να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Στην κλήρωση.
0: Εντάξει. Δεν έχει μια διαφορά.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο να είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Ρε φίλε, άλλη έγκλη.
0: Να είσαι στο πρώτο με τις Ισπανίες, με τις Γαλλίες.
1: Και θα λένε τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ. Κατά λάθος.
0: Πότε εμφανίστηκα.
1: Κατά λάθος.
0: Και όλα αυτά ξύσαι, λόγω της πορείας που κάναμε στο Nations League που κέρδισαμε την Αγγλία στο Wembley.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την πρόκληση επί της...
1: Μετά ξεχαστήκαμε στο Euro.
0: Με τη Σκωτία.
1: Τα θυμάμαι αυτά. Μετά όμως ξεχαστήκαμε για το παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεχαστήκαμε.
0: Πρέπει να γίνουν ομάδα. Τα παιδιά αυτά, Τζόλι,
1: Καρέτσα. Εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη. Εγώ διαφωνώ με την έννοια τη.
0: Πολύ μετά.
1: Ναι, θα την
0: αφήσω. Δεν
1: πειράζει. Ρε φίλε, τα αποθυμένα μα βγάζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ στο να καλούμε όλο τον κόσμο στην εθνική, να του δίνουμε ευκαιρίες. Μπορεί να ακούγεται κάπως. Για μένα η εθνική ομάδα είναι μια συγκροτημένη ομάδα που πρέπει να κάνεις μεταγραφή να μπεις εκεί μέσα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Πρέπει να κάνεις υπέρβαση.
1: Πρέπει να κάνεις ουσιαστικά μεταγραφή στην εθνική ομάδα. Για, έλα και εσύ και έλα να δούμε και σένα. Έβαλε 7 γκολ και εσύ. Έλα και εσύ. Δες οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με τις κολοδοκιμές που πήγαν αυτοί με την πολυσυλλεκτικότητα,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Και πάρε και τον άλλον, ναι, από την Αραβία και φέρε και τον άλλον που έχει τόσο.
0: Να δέσουν όλοι αυτοί μαζί.
1: Όχι. Γέρι, 35χρονοι.
0: Που έχουν παίξει πολύ καιρό μαζί.
1: Ναι. Και μετά μπαίνει σε αυτό το γκρουπ. Μεταγραφή. Καλώς όρισες, αγαπάμε, μείνε εδώ, δεν θα πας πουθενά. Αυτό. Εγώ νομίζω.
0: Πρέπει να είναι πιο κλειστό. Να ειδικά κλειστό. Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, λέω, ναι, ρε φίλε. Να γίνει κλειστό.
0: Από Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία που έχουν. Ο 50 παίχτες
1: ρε φίλε, αυτοί οι Ισπανοί, άμα δεις δύο βασικούς στον δρόμο, δεν θα τους πεις να βγάλουν μια φωτογραφία. Δεν ξέρεις ποιοι είναι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά αυτοί παίζουν το ίδιο από 7 χρονών. Δηλαδή τα ίδια κοντρόλ, την ίδια πάσα, τη δίνουν, φεύγουν στο χώρο, ξανακάθεται. Αυτά τα μαθαίνουν Α, Β, Γ, ναι, πάσα, Δέλτα, χώρο, κάλυψη.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι. Σχέση έχει.
0: Έχουν μάθει το πόσο σε διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, ρε φίλε.
0: Για το χρόνο σου, γιατί έχεις γραμμές, σήμερα κάνεις χαμό.
1: Δεν πειράζει.
0: Τρέχεις παλιοκούβαρα.
1: Έχουμε γραμμές. Όχι. Είδες πως φύγανε όταν ήρθε ο Ταμπάκος. Ευχαριστούμε Ταμπάκο που μας έδιωξε τον κόσμο. Λοιπόν, Πάμε.

0: Και τώρα σε έχω. Και έχω και γραμμές στον αέρα. Δεν έχω. Πρόσεξε τώρα τι θα γίνει. Είσαι έτοιμος, Γιώργο Γιαννίση. 2-10-95-79-283-4-5. Για τα επόμενα 5 λεπτά μόνο θα έχω γραμμές. Δεν ισχύει αυτό. Πρόσεξε τώρα. Εγώ κάνω τον παπατζή και καλά δεν θα προλάβετε. Δημιουργείς μια ανάγκη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Κανένας δεν έχει ανάγκη να μιλήσει εδώ. Για ποιο λόγο θέλει να μιλήσει με μένα? Για ποιο λόγο να θες να μιλήσει μαζί μου? Γιατί δεν αναρωτιέσαι ότι εγώ τώρα γιατί παίρνω τηλέφωνο σε αυτόν τον καραγκιό? Λοιπόν, κι όμως παίρνεις τηλέφωνο. Και πάμε γρήγορα. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι,
0: για
1: καλημέρα.
0: Ποιο λόγο παίρνουμε τηλέφωνο στα αθλητικά ραδιόφωνα? Για ποιο λόγο? Ποιο είναι ο λόγο?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρε Φίλιππος εδώ.
0: Γεια σου, ρε Φίλιππε. Ουσιαστικά θα ήσουν ιστορικά ο πατέρας μου. Ο

0: μαμάς μου. Αφού είμαι εγώ Αλέξανδρος και εσύ Φίλιππος, λείπει ο Βουκεφάλας.
1: Ιστορικά, ναι.
0: Ναι.
1: Ιστορικά, ναι, ιστορικά, ναι.
0: Ιστορικά, ιστορικά.
1: Εγώ πήρα να σου πω, είμαι και φίλος του Παναθηναϊκού, μου παδός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Από Νίκαια είμαι, οπότε είμαι και κοντά στο Μαλιάτσι, να ξέρεις.
0: Ωραίος.
1: Εγώ πήρα να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Τι έκανα πάλι?
1: Διότι με έχεις σώσει χωρίς να το ξέρεις. Με παίρνουν τηλέφωνα, ξέρεις, από διάφορες εταιρείες που διαφημίζουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ειδικά όταν παίρνουν από εισπρακτικές στο μαγαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τους λέω, δεν είναι εδώ το αφεντικό.
0: Μπράβο, κάνεις πεσκέση, κάνεις φωνές δηλαδή και ξεφεύγεις.
1: Κάνω το μητσάρα το πεσκέση.
2: Εγώ είμαι
1: πάλι.
2: Λοιπόν, άμα πεις έτσι, λοιπόν λες, συγγνώμη, δεν είναι εδώ το αφεντικό, εγώ είμαι υπάλληλος.
1: Εγώ είμαι υπάλληλος. Πείτε το ότι χρωστάει. Το παράτησε η γυναίκα του, άνοιξε ένα άλλο μαγαζίνιο δίπλα με δύο όμορφες παρουσίες και μας παίρνει όλη τη δουλειά. Πείτε το ότι χρωστάει να πάει να το εκδονήσει.
0: Υπέροχα.
1: Του λέω τέτοια πραγματάκια. Με έχει σώσει, αδελφέ.
0: Φίλε,
1: δεν έχω πια διαφωνιστικά.
0: Έχω κι άλλα όπλα. Μόνο αν σε παίρνουν. Να λες ότι ακούς Big Wings Sport FM, αλλιώς θα έχεις προβλήματα. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Αλλά στα ρώσικα.
0: Ναι, ακούω μόνο Big Wings Sport FM, 94,6 τα Vibe, όχι νιώκοντα τόσο στον προβοχή για τα σετιού φυσέ του
1: γάτου. Δεν ξέρω που μένεις.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να είσαι καλά.
1: Καλό το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό φέτος. Πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Μακάρι. Και ο αναστεναγμός μου ήταν η ανάμνηση τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή βιάζεσαι, θα δει και κανένας άλλος. Και επειδή έρχεται καλοκαιράκι, εγώ δεν θέλω να ξεχνιόμαστε.
0: Τι θες να μας πεις?
3: Καπιτένιε, η σειρά 13 ήταν κόκκινη, όμορφη, σ' άρεσε?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω μπράβο κανένα ρε, πρόβλημα. Φίλε. Δεν μπράβο, έχω πρόβλημα. Φίλε. Εγώ κοιτάω τα δικά μου. Αφού εγώ δεν ήμουνα εκεί, να πάτε να το απολαύσετε. Το γήπεδο σ' άρεσε, αυτό το στολίδι σου άρεσε?
3: Προς το παρόν, ναι.
0: Γιατί?
3: Αναμένω τα καλύτερα.
0: Περίμενε. Θα έχουμε φέτος άλλα διαφορετικά. Σε περιμένω να πάρεις τηλέφωνο να τα ξαναπείς.
3: Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Να
0: καλά.
3: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δεν ξεχνάω εγώ.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω. Ωραίο, τώρα θα γίνει πιο ωραίο. Έλα, ναι. Τα αφήνω. Αφήνω εγώ τον κόσμο να εκφραστεί. Αφήνω τον κόσμο να εκφραστεί. Τι, δεν έχει γραμμές? Πάμε, ναι. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεσαι, Γιώργο. Ναι, έλα, καλημέρα.
4: Γεια σου, ρε Αλεξάνδρε.
0: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς την. Τι κάνεις, ποιος είσαι, πες.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα?
4: Έλα, Αλεξάνδρε.
0: Τώρα είσαι στον αέρα, καλημέρα.
4: Στον αέρα είμαι, περιμένω τόση ώρα, ρε φίλε, τι θα γίνει?
0: Εντάξει, ρε φίλε, γίνεται χαμός, για πάτα μια κόρνα, θέλω κόρνα. Μπράβο, για πάμε τώρα.
4: Καλημέρα, τι λέει, πώς είσαι?
0: Καλά, ψηλέ, εσύ τι, τα δικά μας, τι θα πούμε, δεν με παίρνεις τηλέφωνο αυτός αέρα, ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είσαι.
4: Εγώ είμαι ο Άλεν, μένω Πειραιά.
0: Ο Ντελόν.
4: Όπως το θες, πες το.
0: Ο Τρελόν, σ' ακούω.
4: Ο Τρελόν, ναι. Είμαι εδώ, έχω μπλέξει την κίνηση, φίλε, ένα χάλι.
0: Πώς είναι να λέγεσαι Κατσαβίδη? Αλενάκι! Γεια σου, Αλενάκι!
4: Είμαι πολυεργαλείο, άστο.
0: Είσαι εργαλείο, είσαι ο Σιώπης. Είσαι αμυντικό χαφ.
4: Θέλω να σου πω. Πήγα στο Λεωνίδιο, σε πληροφορώ. Πάω Λεωνίδιο εδώ και 15 χρόνια. Είδα τη φάτσα σου.
0: Την είδες τη φάτσα μου στην αφή. Ρε φίλε, ξέρεις τι παθαίνω που πάω στις πόλεις και βλέπω τη γιγαντιαία κεφάλα μου. Και τα μπάκω. Εκεί που πάω, βλέπω στο φανάρι το κεφάλι μου γιγαντιαίο, εξωγήινο. Λέω, στο διάλογο και εδώ εμφανίστηκες.
4: Κοίτα να δεις, λέω, που θα έρθει ο Αλέξανδρος στα μέρη μου. Πρόσεχε, εκεί βγαίνει το δίκανο για πλάκα, ε.
0: Φίλε, το μόνο δίκανο που θέλω εγώ είναι το διπλό μπιφτέκι στο σουβλάκι. Το δικανάκι, έτσι, έτσι το λέμε.
4: Έχει ωραίο φαΐ.
0: Όλα τα άλλα, το Λεωνίδιο είναι ένα υποτιμημένο μέρος, το Λεωνίδιο.
4: Θα κάτσεις πολύ, θα πας μόνο για την παράσταση.
0: Θα πάω για την παράσταση, θα μείνω μια μέρα, θα πιω και το καφεδάκι μου το πρωί.
4: Θες να δώσω μια συμβουλή.
0: Να βαράω το πρωί.
4: Όχι, θα πάω στο φίλο μου το Βασίλη στο Φωκιανό, δεν έχει δει πιο μαγικό μέρος. Θα πάω στην ταβέρνα του, θα πάω στο κεφαλικό.
0: Ε, κάμα να πάω στο κεφαλικό, γιατί να πάω, τι, θα μας σκοτώσετε, από τα λάτι εννοείς. Α, εντάξει.
4: Αυτό, από την ποιότητα του φαγητού, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε, το κατάλαβα. Να είσαι καλά, Άλεν.
4: Άντε,
0: τα λέμε. Συναρμολόγησέ τους, ξέρεις τι θέλω να βάλεις, Γιώργο. Το δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω από Βασίλη Καρά, μου κόλλησε, έτσι θέλω. Θα το βρεις. Θα σε κάνω σκυλά μέχρι να φύγεις από εδώ μέσα. Μου ξεκίνησε με τα alternative. Για πάμε παρακάτω. Ναι.
5: Ναι, γεια σου Αλέξανδρε.
0: Να πω μια καλημέρα πρώτα στο Βαγγέλη που πάει το Σταύρο στην Κηφισιά. Μας ακούνε στο ταξί και καλημέρα. Για πάμε παρακάτω. Έλα. Εσύ είσαι παιχταρά.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι έγινε, κοιμούνται. Κοιμούνται μέσα.
5: Εγώ.
0: Όχι μέσα, μιλά σιγά, κοιμάται κάποιος στο...
5: Ναι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Κοιμούνται, έτσι. Ποιοι κοιμούνται, αν επιτρέπετε.
5: Ο Άγγελος, είμαι από την Αγγλία, φίλε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε, καλά είσαι. How are you?
5: Καλά, εδώ.
0: I'm fine, thanks, and you? Nice to hear.
5: Ήθελα να πω...
0: Δεν ξέρω.
5: Η Μαρία που είναι.
0: Η Μαρία έχει άδεια και θα επιστρέψει αύριο.
5: Ναι.
0: Γεια σου,
5: Άγγελε. Ναι, ρε, έρχεται αύριο, μπράβο.
0: Ναι.
5: Εντάξει ρε φίλε, και πότε μπορείτε να ξανανεύετε εδώ πέρα να σας δούμε? Ήσασταν ωραίοι στο Μάντσεστερ, αλλά πάει πολύ καιρό τώρα και έχουμε ξεχάσει.
0: Τον Οκτώβρη βγαίνουν τα εισιτήρια σε δύο μέρες. Έρχομαι Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργο και Λονδίνο. Δυστυχώς, δεν έρχομαι τώρα στο Μάντσεστερ.
5: Δεν πειράζει
0: ρε Άγγελε, τι να κάνουμε.
5: Θα δούμε πώς θα το κάνουμε.
0: Καλά, πάμε πιο σιγά γιατί κοιμούνται. Έχει και αλεπούδες.
5: Τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο από το Wakefield.
0: Κοιμάται τώρα αυτός.
5: Να ακούει και αυτός.
0: Εντάξει, μπορεί.
5: Μας έχει μιλήσει εδώ σε εσάς να πούμε τα πρωινά.
0: Να είναι καλά.
5: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Και εύχομαι τώρα να μην τους ξυπνήσω, να είσαι πάντα καλά. Εντάξει, Άγγελε. Να είσαι καλά.
5: Είναι και τύχη από τσιγαρό αυτό.
0: Ξέρω πώς είναι. Οι κλάνες και ξυπνάει δίπλα. Ξέρω πώς είναι στην Αγγλία. Ξέρω. Και μπερδεύεις και το σπίτι σου. Λες αυτό είναι το δίπλα. Τι σημάδι έβαλα, πού μένω άραγε. Αφού είναι όλα ίδια τα σπίτια. Να είσαι καλά. Και μεθυσμένοι κάτω βαράνε. Βαράνε μπουκάλια, τέτοια ξέρω.
5: Τα ξέρεις.
0: Τα ξέρω, τα έχω ζήσει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Ωραία, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
0: Θα σου δώσω κάτι από πατρίδα τώρα γιατί μου έχει λείψει. Δώσε λίγο, Μπίλι.
5: Δώσε λίγο.
0: Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε. Δεν έχω να σου πω. Και ξέρεις, άμα μου κολλάει ένα τραγούδι. Συγγνώμη, ταμπάκο. Συγγνώμη τώρα που είναι πρωί μου. Dial, μπάλα, ροκ, big wheels, πορεφέν. Δώσε το μου λίγο. Ένα ρεφρενάκι.

Χορεύεις με φτηνό μπλουζάκι 8 ευρώ. Εντάξει. Φαίνεται η χαράδρα πίσω και από. Άστα, από ντροπή σου χτυπάει άγνωστες παλαμάκια. Δεν έχεις κανέναν στη ζωή. Δώσ' το.

Από ένα πρεμιέρα, ένα αρτάνα. Ρε Σωτήρη, ένα ανάκτορο, κάτι. Ένα SMS, κάτι τέτοιο, ρε. Κάτι παλιό θέλω, με άσχημα ρούχα. Τέλος πάντων, θες να ζήσεις, φίλε μου, ωραία πράγματα, έτσι. Υπάρχει ένα μέρος, η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Έτσι, 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, όχι έτσι. Τεχνολογία, θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, ημερομηνίες και σταθμούς, κάθετος Telecom Road Show.

0: Sport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Ευλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι άλλες γραμμές, όχι άλλες γραμμές και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Τι έπαθες?
1: Τους από εκεί. Είμαι ο Γιώργος Γιαννίσης, τραγουδάω, χορεύω, είμαι ο Χάρι Κέιν. Με φωνή Χάρι Κέιν ο Γιαννίσης. I believe that we have a great game here tonight and this is all for our fans.
0: Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο. Αύριο θα είναι εδώ η Μαρία, έτσι, αύριο θα είναι εδώ η Μαρία και ακούω τις προβλέψεις ταμπάκο. Ταμπάκος, θέλω προβλέψεις για τα ζευγάρια του παγκοσμίου κυπέλου. Ποιος θα περάσει, θέλω δηλαδή στο μυαλό σου μια συγκεκριμένη πορεία των πραγμάτων, πώς θα πάνε τα πράγματα και ποιος θα το κατακτήσει κιόλας. Δηλαδή φτιάξε ένα ταξίδι γενικότερα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Ταμπάκο. Ωραία, θα το φτιάξει ο Ταμπάκος και θα με ενημερώσει. Θέλω και από εσάς, τέρμα οι γραμμές, το τελευταίο 20 λεπτό, θέλω και από εσάς προβλέψεις. Γιώργο Γιαννίση, ξεκίνησες ως ένας μικρός ασχετάκος εδώ, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχες ιδέα τι γίνεται και ξαφνικά έχεις κάνει και νίκες. Νίκες σημαντικές. Δηλαδή, ξεκινάνε τώρα τα ζευγάρια με βάση τις διασταυρώσεις. Πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Ακούω τις προβλέψεις σας. Το τελευταίο 20 λεπτό εδώ υποδέχομαι τη δική σας σκέψη μέσω μηνυμάτων. Ταμπάκο, επειδή τώρα πας σαν παλέμαχος, θα σας κερδίσει ο καλύτερος, όποιος το θέλει πιο πολύ και κάτι τέτοια. Όχι ποσοστά. Ποιος θα περάσει? Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Να πούμε. Τα άλλα δύσκολο. Λοιπόν, άρα εσύ λες Γαλλία, Μαρόκο. Περνάει η Γαλλία, λέει ο Ταμπάκος. Και παίζει με τον νικητή Ισπανία, Βέλγιο, σωστά. Άρα έχουμε Γαλλία, Ισπανία, μη τελικό βλέπεις. Γαλλία, Βέλγιο, λες εσύ. Ένας ημιτελικός. Και το άλλο είναι Αργεντινή. Ζόρικο. Πες μία, μωρέ. Αγγλία. Άρα ο Ταμπάκος λέει Γαλλία, Βέλγιο το ένα ζευγάρι του ημιτελικού. Και Αγγλία, Αργεντινή το άλλο. Παρακάτω, Ταμπάκο. Γαλλία, Βέλγιο. Ποιος περνάει? Γαλλία, τελικό, βλέπεις. Αγγλία, Αργεντινή. Ποιος περνάει? Αγγλία. Βλέπεις τελικό Γαλλία, Αγγλία. Ποιος το παίρνει? Άντε, τα βγάζουμε το τσιγκέλι ένα-ένα. Μένουν αυτά. Δεν ξέρει, τζάπα είναι. Γαλλία. Λοιπόν, ο Ταμπάκ σε formidable. Parce qu'il pense que France est la meilleure équipe du monde par le mondial. Πάμε στον Γιώργο Γιαννίση. Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο, ποιος περνάει? Μαρόκο. Μαρόκο. Ισπανία, Βέλγιο. Μαρόκο, Βέλγιο. Να σου πω ότι μπορείς να είσαι και με τους δυνατούς, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Μαρόκο, Βέλγιο. Το ένα ζεύγος. Νορβηγία, Αγγλία, ποιος περνάει? Νορβηγία. Αργεντινή, Ελβετία. Αργεντινή. Άρα έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Βέλγιο. Ο ένας ημιτελικός. Ατηλεθέαση τίποτα. Μαρόκο, Βέλγιο. Και Αργεντινή, Νορβηγία. Και μετά πάμε. Τελικό ποιος πάει? Μαρόκο τελικό. Αρχίζει και μου αρέσει αυτός. Μαρόκο πολύ. Μαρόκο πάρα πολύ Μαρόκο. Μαρόκο τελικός και από εδώ. Μαρόκο, Αργεντινή. Και ποιος το παίρνει? Αργεντινή βλέπει. Ωραία. Ταμπάκο, άκου και τα δικά μου. Γαλλία, Μαρόκο. Περνάει η Γαλλία. Δεν μπορείς με ίδιο ποδόσφαιρο να νικήσεις τη Γαλλία. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Δηλαδή θα κινδύνευε η Γαλλία από μια ομάδα που κάθεται πίσω και φεύγει την αντεπίθεση και κλαίνουν όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Γιατί το Μαρόκο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Γνώμη μου τώρα, έτσι. Ισπανία, Βέλγιο. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο με την τεσσάρα στην Αμερική. Εμένα. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο. Νομίζω ότι θα λιποθυμήσει. Ήρθε η ώρα της λιποθυμιάς. Ήρθε η ώρα να μην ακουμπήσει την μπάλα. Ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι της Ισπανίας να μπουν με την μπάλα μέσα. Αυτό πιστεύω. Γιατί δεν την πήραμε και πολύ την Ισπανία. Η Ισπανία, ξέρεις, άλλη φουρνιά, λέγαμε κάτι τέτοιο. Και είναι στους 8 και δεν τρώει και γκολ. Δεν τρώει γκολ. Λοιπόν, βλέπω Γαλλία, Ισπανία στη μία μεριά και Αγγλία, Αργεντινή στην άλλη μεριά. Και βλέπω τελικό όπως εσύ, Γαλλία, Αγγλία. Όχι ότι δεν θέλω Μέση να περάσει. Όχι ότι οι συμπέθεροι μου, οι πεθερές και αυτοί είναι όλοι Άγγλοι. Βλέπω, γιατί η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ με την ψυχή στο στόμα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει φτάσει εδώ ασθμένοντας. Έχει τσακιστεί ο Μέση 120 λεπτά. Μου φαίνονται πολύ φρέσκοι οι Άγγλοι. Ναι. Κέιν, Μπέλιγχαμ και τα λοιπά. Αυτά σκέφτομαι. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Αγγλία αυτή. Και έχει και τον Τούχελ. Το ξαναλέω. Ότι ο καλός προπονητής, ενώ ο άλλος ο Σκαλόνι λέει: μπείτε μέσα, πάρτε μπάλες και παίχτε. Είναι ο Λιονέλ εδώ, ξέρει καλύτερα. Σαν γυμναστής είναι ο Σκαλόνι. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Σκαλόνι, κάνε μια λαμπάδα στο Μέση. Τι να σου πω. Ίσα με τον Buenos Aires. Μια λαμπάδα, κάνε και το σταυρό σου. Δεν σε υποτιμώ, αλλά έχεις τον άνθρωπο που συμπαρασύρει με την ενέργειά του μια ολόκληρη χώρα. Την πήρε στην πλάτη στο Σβέρκο εχθές. Στο Σβέρκο την πήρε. Καλικούτσα την πήρε και την πήγε. Και είχε χάσει το πέναλτι, βυθίστηκε στα συναισθήματά του μέσα στο παιχνίδι. Ένα σουτ 20 μέτρα out, αν θυμάσαι. Τέσσερις λάθος επαφές, γλίστραγε και κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μπορεί να γραφτεί ένα βιβλίο μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Για τον Λιονέλ Μέση. Μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Βρήκα την Ελβετία ότι θα περάσει την Κολομβία. Δεν μου γέμιζε το μάτι η Κολομβία γενικά. Είναι καλή ομάδα η Ελβετία. Θα βάλει δύσκολα στην Αργεντινή, το πιστεύω. Αλλά νομίζω θα περάσει η Αργεντινή πιο εύκολα την Ελβετία από ό,τι πέρασε την Αίγυπτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία και ήρθε η ώρα, φίλε, η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ταμπάκο. Ήρθε η ώρα η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Έκανε μεγάλη νίκη στο Μεξικό. Έχουν πάρει τα πάνω τους. Θα την περάσει την Νορβηγία. Τώρα, αν περάσει Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία. Όπως λέει εδώ άλλος. Τι να σου πω, Eurovision κάντε το. γίνεται. Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία. Ποιος θα τα δει αυτά τα μάτς? Μόνο εμείς. Εκεί είμαι με το Μαρόκο. Αέρας. Είμαι με Ουναΐ. Λοιπόν, που πανηγυρίζει και κλείνει το στόμα. Πάμε διάλειμμα, κάναμε προβλέψεις, περιμένω και τα δικά σας.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Γαλλία θα το πάρει Θοδωρή Σύρος. Έχουμε τέσσερα μεγάλα ονόματα και στην τετράδα μπαίνει πάντα ένα outsider. Ποιος θα την πληρώσει? Λες να συνεχίσει ο Ελβετός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έλα ρε φίλε. Εντάξει τώρα, δεν είναι Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Επειδή έχει το μαλλί έτσι, δεν μοιάζουνε τώρα. Δεν μοιάζουνε. Κακήν φίλε, τον θυμάσαι, παιχτάρα. Είδες ότι γερνάμε. Αυτό το θυμάσαι, αυτό το καταλαβαίνεις. Πάμε λίγο στους ηττημένους, γιατί μπορεί να μην το ακούσατε, στην Αίγυπτο. Λοιπόν, τι συμβολίζει το Χ, γιατί το έκανε έντονα και το ξαναλέω, που έκανε με τα χέρια τον προπονητής της Αιγύπτου, έκανε το Χ, το γράμμα Χ, έντονα, πολλές φορές και πάνω από το κεφάλι του, έτσι. Ο Χωσάμ Χασάν είναι μια χειρονομία που πολλοί φίλαθλοι δεν αναγνώρισαν. Είναι ένα επίσημο σύμβολο της FIFA για αναφορά πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή μορφών διάκρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές και προπονητές γρήγορα να ενημερώνουν τη FIFA. Το μέτρο αυτό για το Χ εγκρίθηκε στο 74ο συνέδριο της FIFA που πραγματοποιήθηκε το 24 στην Bangkok. Έτσι, αυτό έχει βγει σε μια προσπάθεια γρήγορα να ενημερώνονται ότι υπάρχει ρατσισμός και διακριτική συμπεριφορά σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχει πρωτόκολλο όταν υπάρχει έντονη χρήση του σήματος, κανονικά λειτουργεί ως προειδοποίηση. Τρία διαδοχικά στάδια. Σε πρώτο στάδιο ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση να αξιολογήσει τι συμβαίνει. Ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα όταν καταλάβει ότι το πρόσωπο αυτό βάλεται από ρατσιστικές συμπεριφορές έντονα και κινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι η FIFA επιδιώκει να δώσει ένα εργαλείο στους ανθρώπους να κάνουν κάτι ώστε γρήγορα να υπάρχει δράση. Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές από τους Αργεντίνους, λέει ο Αιγύπτιος προπονητής, γεγονός που τον οδήγησε να ενεργοποιήσει το σχετικό σήμα. Δεν υπήρξαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία τη στιγμή εκείνη που ξέσπασε η έντονη αντιπαράθεση και έτσι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Σας αναφέρω γιατί και εγώ το έψαξα και δεν το γνώριζα ταμπάκο ότι αυτό το Χ, νόμιζα ότι είναι κάτι της Αιγύπτου, κάτι όσον αφορά τη δική τους διάλεκτο, το δικό τους τρόπο αντίδρασης, ας πούμε, των Αιγύπτιων, δεν το γνώριζα. Ωστόσο αυτό το Χ που έκανε ο προπονητής είναι επίσημο σύμβολο καταχωρημένο στη FIFA από το 2024 ότι εδώ έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές έντονες και κινδυνεύουμε γενικά από ρατσισμό. Αυτό. Τώρα, το έκανε από αντίδραση ο προπονητής επειδή ένιωσε ότι τον σφάζει η διαιτησία, γιατί μετά μίλησε και για την Παλαιστίνη, είπε πάρα πολλά πράγματα ο προπονητής της Αιγύπτου και μίλησε επίσης και για το γεγονός ότι η FIFA θέλει το Μέση να προχωρήσει και ότι τα λεφτά μας νίκησαν και όχι η Αργεντινή, με λίγα λόγια. Ότι ήθελαν να βάλουν την Αργεντινή να περάσει. Βέβαια, απ' την άλλη, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ. Και βασικά, όταν ακυρώθηκε τον γκολ, μετά από λίγα λεπτά μπήκε δεύτερο γκολ, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα. Δεν ξέρω πού βλέπει την αδικία ο προπονητής της Αιγύπτου. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Ακυρώνεται τον γκολ. Μετά πήγε 0-2 και μάλιστα, να σου πω κάτι, παραγγελία ήταν. Πέρασαν 7-8 λεπτά και μετά μπήκε το 0-2. Γκολάρα, έτσι, με την μπάλα μέσα. Η φάση που κρίνει και μου θύμισε εμένα το Σενεγάλη-Βέλγιο, το Βέλγιο-Σενεγάλη, όποιος θυμάται, τώρα γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, είναι 0-2 μπροστά η Σενεγάλη, είναι 2-0 μπροστά η Σενεγάλη. Και πάει να κάνει το τρίτο γκολ και το βγάζει ο Κουρτουά, αν θυμάσαι. Το βγάζει ο Κουρτουά και λες παραλίγο το 0-3 και γίνεται 3-2. Εχθές είναι μια φάση στο 0-2 που φεύγουν 4 παίχτες της Αιγύπτου. Δεν παίρνει την μπάλα ο Σαλάχ, ο οποίος είναι πιο έμπειρος στη μετάβαση έτσι και αλλιώς επιλογές. Την παίρνει ένα συμπαίκτη του, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο. Πάει να κάνει μια κάθετη χλιαρή πάσα 4-2. Και κόβει το center back τη Αργεντινή. Ο Λισάνδρο, νομίζω, έκοψε. Και μετά από αυτό, πέτυχαν τρία γκολ οι Αργεντινοί. Είναι δύο φάσει. Η μία έχει επέμβαση του Κουρτουά, γίνεται 3-2. Και μάλιστα στο ίδιο χρονικό σημείο. Και χθε βγάζει ο αμυντικό, μιλάμε για φλάση, έτσι. Δηλαδή, έκανε ένα tackling που παθαίνει φλάση. Τεντώνει έξτρα μίε από το πόδι σου. Και γίνεται αυτό το μάτς 3-2. Εγώ δεν πίστεψα στιγμή θα το γυρίσει η Αργεντινή. Με χαμένο πέναλτι του Μέση ταμπάκο. Με κακή εμφάνιση του Μέση μέχρι εκείνη την ώρα. Ξαφνικά βγάζει αυτή την παλιά. Τι παλιά είναι αυτή. Ρε.
την παλιά μπροστά σου με την κεφαλή για να περάσει από τον αμυντικό, να μην προλάβει ο τερματοφύλακας να βγει και να στη φέρει εκεί που πρέπει και παραλίγο να το βγάλει πάλι ο τερματζής. Έτσι. Αυτά. Ζήτησαν ένα φάουλ στο τρίτο γκολ της Αργεντινής, αλλά αν θες την άποψή μου, φίλε, okay, εκεί που πήγε 2-2, δεν έβλεπα εγώ μετά πώς η Αργεντινή δεν θα περάσει. Αφού αυτό το μάτσο έγινε 2-2, δεν περίμενα να πάει και 3-2. Εκεί το καταλαβαίνεις. Εκεί το καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή έχει φτάσει στο αμήν, ρε φίλε. Δηλαδή έτσι όπως πέρασε το ακροτήρι, έτσι όπως πέρασε την Αίγυπτο, ομάδες που δεν είναι τώρα τεράστιας δυναμικότητας. Τώρα σφίγγει εδώ η φάση. Δεν σου λέω με τους Ελβετούς. Παρακάτω θα σφίξει πολύ. Δηλαδή αν παίξει με την Αγγλία, θα πρέπει δηλαδή να κάνουν υπέρβαση η Αργεντινή. Και ο Μέση, δηλαδή τι να κάνει δηλαδή. Όχι ότι η Ελβετία είναι εύκολη, αλλά τι θα κάνει. 14 γκολ θα βάλει ο Μέση. Δηλαδή για να πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή, πρέπει να βάλει. Έχει 8 τώρα. Πρέπει να πάει στα 11 γκολ ο Μέση. Δεν βλέπω πώς μπορεί η Αργεντινή χωρίς να σκοράρει ο Μέση να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Πρέπει να φτάσει στα 11 γκολ και να σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει. Γιατί έχει κάνει. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρε. Ταμπακό. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το κατέκτησε η Αργεντινή. Αλλά δεν μου φαίνεται καλύτερη ομάδα από το 22 η Αργεντινή. Τέλος πάντων, καλά, τώρα ξέρεις, κουβέντα κάνουμε και ένα μάτς μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει μια ομάδα. Ξέρεις, να πετάξει τα ουράνια με ένα παιχνίδι και να δεις άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά δεν υπάρχει ο Λαουτάρο πουθενά. Είναι τραυματίας ο Άλβαρες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος επιθετικός μετά από αυτούς. Πώς πέρασε η Αργεντινή χτες, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα καθόλου. Αλήθεια σου λέω, πραγματικά. Πώς πέρασε η Αργεντινή από 0-2 και να βλέπεις τους Αιγύπτιους με φυσική κατάσταση φοβερή, με δυνάμεις φοβερές. Και ξαφνικά βλέπεις έγινε το μάτς 3-2. Δηλαδή έβλεπα το Σιμεώνε κλαμμένο και να φεύγει, ξέρεις, κλασικό Σιμεώνε ταμπάκ που έκανε κοντινά που έφυγε, ξέρεις, μια ζωή φεύγει, εδώ φεύγει από τον αγώνα στο 43 πάει στα αποδυτήρια. Και να τον βλέπεις μετά με την οικογένειά του να ουρλιάζει, αλλά τι σημαίνει και το ποδόσφαιρο για αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε. Γιατί δεν είμαστε εμείς στο παγκόσμιο κύπελλο ταμπάκου. Φίλε, δεν υπάρχει πέναλτι στο Σαλάχ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι που λέτε έχει γίνει στο Σαλάχ. Το να κουμπάει σα ίσα με το πόδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, για όλους ισχύει αυτό. Για όλους ισχύει αυτό. Δεν δίνονται εύκολα πέναλτι. Δηλαδή, πέναλτι που πήγαιναν στο ΒΑΡ και τα έδιναν συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει δοθεί οδηγία για όλες τις ομάδες. Έχω δει 15 φάσεις που θα δινόντουσαν πέναλτι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει δοθεί αυτή η εντολή. Εντάξει, το πιο μούφα που είδα ήταν λίγο κάπως της Πορτογαλίας. Με την Κροατία ταμπάκο. Δηλαδή, εκεί το αγκάλιασμα και αυτά. Γίνονται 30 αγκαλιάσματα μέσα στην περιοχή μονίμως. Ό,τι θέλουν κάνουν οι διαιτητές. Τώρα θα είναι δύσκολο για το Μέση, αν και το έχουμε προσωποποιήσει πολύ αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελλο και είναι όλοι πάνω στο Λιονέλ Μέση. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και θα πρέπει η Αργεντινή να κάνει κι άλλες υπερβάσεις για να καταφέρει τουλάχιστον να διεκδικήσει αυτό το τρόπο. Γιατί για μένα και εδώ που έχει φτάσει η Αργεντινή έτσι όπως έχει φτάσει και έχει με την Ελβετία ένα μεγάλο φαβορί για να πάει ημιτελικά, είναι μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Τεράστια επιτυχία. Δεν θα του πει κάποιος του Μέση δεν τα κατάφερες. Δεν πρόκειται να του το πει.

0: Ναι, οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Χάλαντ και ο Μέση, γιατί από τον Εμπαπέ τα περιμέναμε όλα αυτά που περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή για τα μάτς της οκτάδας είναι κορυφαίοι σκόρερ. Τι λέμε πάντα, δεν λέμε πάντα, γεια σας, δεν λέμε πάντα ότι το γκολ παίρνει τα λεφτά. Οι σκόρερ οι κορυφαίοι έχουν περάσει. Είναι ο Χάλαντ, είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Μέση, αλλά για να το πάρει ο Μέση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βάρας, πρέπει να βάλει 11 γκολ η Αργεντινή. Δηλαδή πώς θα το πάρει η Αργεντινή άμα δεν σκοράρει ο Μέση, ποιος θα σκοράρει. Ο Λαουτάρο έκανε χθες εμπεκές. Βέβαια βγάζει μια μπαλιά. Βγάζει μια μπαλιά. Εχθές ο Λαουτάρο. Πόπο κεφαλιά που έκανε εκεί πέρα ο γάτος το 3-2. Έπεσε το γήπεδο. Βγάλε τη φανέλα να κερδίσουμε τις κάρτες, ρε φίλε. Κάνεις 3-2. Δεν βγάζει τη φανέλα. Εδώ την έβγαλε ο άλλος και ακυρώθηκε. Τέλος πάντων. Πάμε να πούμε τα δικά μας, γιατί εδώ είναι Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος. Και σε λίγο Ταμπάκος για την αθλητική ενημέρωση. Γιώργος Γιαννίσης, Αλέξανδρος Σουβέλας, από εδώ.
1: Τους αγαπώ εκεί!
0: Σου έχω εγώ το καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, έτσι. Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show. Και σας καλημερίζουμε, τα λέμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην προηγούμενη το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα χωρίς κατάθεση βέβαια. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην Bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να είστε καλά. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Κάπως διαφορετικό, κάπως αλλιώς. Αποφασίσαμε να παίξουμε κινηματογραφικά τραγούδια. Αποφασίσαμε να σας δώσουμε μουσική σήμερα. Έναν τέτοιο νταλαβέρι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και πάρα πολλά, πολλές μουσικές για κινηματογράφο, θέατρο και άλλα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με μία από τις καλύτερες του δουλειές, που είναι το Ρεμπέτικο, το 1983. Ένα τραγούδι θα μας πει η κυρία Λεωνάρδου και ένα τραγούδι θα μας πει το δίχτυο ο κύριος Μπίνης. Η κυρία Σωτηρία Λεωνάρδου πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, ο κύριος Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μιχάλης Μανιάτης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Θέμης Μπαζάκα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το δίχτυο.

Μόνο ο κύριος Τάκης Μπουλής μπορούσε να μπερδέψει τον Τάκη Μπίνη μαζί με την πόλη Πάνου. Δεν πειράζει, αυτό στα κομπιούτερ μπερδεύεται καμιά φορά. Μόνο ένας πατρινός Τάκης Μπουλής μπορούσε να το κάνει αυτό. Πάμε στην Προυνοβαλιά.

Παραμένουμε στον Σταύρο Ξαρχάκο που το 1964 γράφει την άπονη ζωή, ένα τραγούδι που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, πρωταγωνιστούν στην ταινία ο Χριστός Νέγκας, η Μέμα Σταθοπούλου, ο Λαβρέτης Διανέλος, η Κατερίνα Γόγου και ο Κώστας Τσίτσιος.

Το 1964 καλείται ο Σταύρος Ξαρχάκος να γράψει μουσική και τραγούδια για ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο παίζουν σχεδόν οι μεγαλύτεροι στάρ εκείνης της εποχής, η Τζένι Καρέζη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Παντελής Ζερβός, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Λαβρέτης Διανέλος και ο Νίκος Φέρμας. Η ταινία λέγεται Λόλα και ο κύριος Πάνος Γαβαλάς λέει το τρομερό και συγκλονιστικό τραγούδι «Όνειρο δεμένο».

Λένε ότι με την υπομονή δεν κάνει κανένας καριέρα. Αλλά η κυρία Λίκη Βουγιουκλάκη τα κατάφερε με αυτό το τραγούδι που του τραγούδισε για λογαριασμό της ταινίας «Διπλοπενιές» το 1965 μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είχε πρωταγωνιστές της τον Δημήτρη Παπαμιχαήλη, τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρίκα Διαλυνά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, πάντα σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου.

1966, διπλοπενιές, ακούσαμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε άλλο ένα με τον τότε μεγάλο αστέρα που έχει έρθει από το Παρίσι και ο Σταύρος Ξαρχάκος του δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα μεσημέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, 1966, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Τελευταίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σήμερα. Βίκη Μοσχολιού, Λευτέρης, 1967. Η ταινία είναι Ομόδιστρος, ο Σταύρος Παράβας, η Ζέτα Αποστόλου, η Ντίνα Τριάντη, ο Σωτήρης Μουστάκας, η Μαρία Κρεβατάκη, ο Αθηνόδωρος Προύσαλης πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ταινία. Ακούστε τη Βικάρα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης που κατά δήλωσή του έκανε αυτήν τη δουλειά, δηλαδή να γράφει μουσική για ταινίες, για βιοποριστικούς καθαρά λόγους, μας έδωσε πολύ μεγάλα τραγούδια, όπως αυτό για την ταινία Στέλλα του 1955, που πρωταγωνιστούν η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και η Σοφία Βέμπο, το «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι».

Ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο έγινε θρύλος, όχι τόσο γιατί αναφέρεται στα παιδιά του Πειραιά, όσο διότι αυτό το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έχει παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά του Πειραιά, πάλι με την Μελίνα Μερκούρη, σε μια ταινία του Ζίλντα Σεν, ποτέ την Κυριακή, το 1960, πρωταγωνιστεί η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζίλντα Σεν, ο Γιώργος Πούντας και η Δέσπο Διαμαντίδου.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

1961 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει για την ταινία «Αγάπη και θύελα». Σε αυτήν παίζουν η Ξένια Καλογεροπούλου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Γιάννης Φέρτης, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Στέφανος Λινέος και η Σαφώνο Ταρά. Το τραγούδι είναι «Η Μαϊτός χωρίς πτερά».

1961, την ίδια χρονιά δηλαδή, με το Αγάπη και Θέλα, αλίμονο στους νέους, με τον Δημήτρη Χόρον, τον Σπύρο Μουσούρη, τη Μάρο Κοντού και τη Μάρο Στεφανίδου. Ας είναι καλά το γυνάτι σου, με τον Δημήτρη Χόρον.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είναι το 1963, χτυποκάρδια στο Θρανίο, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, φεύγουν τα νέατα σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, για την ταινία που παίζουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Τζένι Καέζη, ο Παπαγιανόπουλος, ο Ξενίδης και η Ρίκα Διαλυνά, το κοριδάκι της Δεσποινίδας, 1960 αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Έχουμε ακούσει κάποια τραγούδια του Σταύρου Ξαχάκου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούσαμε ορισμένα του Μάνου Χατζηδάκη. Περνάμε στον άνθρωπο όμως ο οποίος έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαμπέτα. 1967, Γαμπρός από το Λονδίνο, Ελένη Ζαφυρίου, Περικλής Χριστοφορίδης, Μέρη Μεταξά, Κώστας Βουτσάς, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Χρήστος Δοξαράς είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Γαμπρός από το Λονδίνο».

1968, Γιώργος Ζαμπέτας, Κυραλέκος, για μια τρίπια δραχμή είναι η ταινία, στην οποία παίζουν ο Σταύρος Παράβας, ο Κώστας Ριγόπουλος, η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Μίμης Φωτόπουλος.

1967, Έλλη Φωτίου, Στέφανος Λινέος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαβριλίδης. Η ταινία είναι «Μιας πεντάρας νιάτα» και ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει τον Πιτσιρικά.

1966, 5.000 ψέματα είναι η ταινία και παίζουν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέκος Τζανετάκος, η Σαφώνο Ταρά, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Σπύρος Καλογύρου και ο Γιάννης Βογιατζής. Πρωταθλητής είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ουρανοκατέβατος είναι ο τίτλος της ταινίας. Παίζουν ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σημακοπούλου, ο Χρήστος Νέγκας, η Μαρίκα Κρεβατά και ο Σταύρος Παράβας. Εκεί ακούγεται ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, που τον έκαναν διάσημο και τους τότε Αθηναίους να τρέχουν κατά εκατοντάδες να πάνε στο μαγαζί να το ακούσουν. Ο Άραπης.

Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. 1967, Θανάσης Βέγκος, Λαβρέτης Διανέλος, Ελένη Ανουσάκη, Νίτσα Τσαγανέα, Τάκης Μιλιάδης, Αγαθοκλής. Από την ταινία «Πάρε κόσμο».

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας άλλος συνθέτης που έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι ο κύριος Μιτσάκης. 1963, Καζανόβας, Το Καυγαδάκι. Πρωταγωνιστούν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρθα Καραγιάννη και ο Δημήτρης Νικολαίδης.

1969 ο Δήμος Μούτσης δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι στην Βίκη Μοσχολιού. Σε έβλεπα στα μάτια για την ταινία «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα». Παίζουν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Παπανίκα, ο Χρήστος Δοξαράς και η Νίτσα Μαρούδα.

1967, μια κυρία στα μπουζούκια. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Μπουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Φέδων Γεωργίτσης, Χρόνης Εξαρχάκος. Του αγοριού απέναντι.

1969. Παριζιάννα είναι ο τίτλος της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ και ο Κώστας Καράς. Δώσ' μου το αθάνατο νερό με την Μαρινέλα.

Θα κλείσουμε με το τραγούδι της Μέρη Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», και με την ατάκα της Κωνσταντίνας Πανούτσου μετά από το άκουσμα του τραγούδι με τη Μαρινέλα. Λέει λοιπόν ότι ορισμένες σημερινές λένε ότι είναι συνάδελφες με την Μαρινέλα. Έχει δίκιο η Κωνσταντίνα. Α, όταν έχει δίκιο το κορίτσι να το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Να είστε καλά.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεγε στην παρέα. Βαγγέλης Νερατιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα και αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την παλαφέρετε, μπουμπουνά το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τις σελίδες της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πρωινό Πέμπτης σήμερα. Είναι και πρώτο έτσι πρωινό μετά από πολύ καιρό που δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για το Μουντιάλ, καθώς εχθές είχα να ρεπώ όλοι. Αλλά όμως ξαναμπαίνει το πράγμα στο κόλπο και με ένα πολύ σπουδαίο μάτσα από το βράδυ, αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Και το λέω ντέρμπι όχι λόγω βάρους φανέλας, φυσικά και οι Γάλλοι είναι φαβόροι σε αυτό το τομέα. Απλά είναι η ιδιαιτερότητα της σχέσης που έχουν με τους Μαροκινούς και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους Μαροκινούς είναι γαλλοαναθρεμένοι. Και πάντα αυτό έχει, ξέρετε, και την ιδιαιτερότητά του. Λοιπόν, χθες είχε ένα φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ. Ένα φιλικό στο οποίο ο Ολυμπιακός πέρυσι, το πρώτο μήνυμα ήταν όπως πέρσι. Δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία δημιουργούσε, δεν μπορούσε να φτιάξει γκολ να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο μίλησαν αυτοί που γύρισαν. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ. Ναι. Ο Φορτούνης με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ σοφάρισε αρχικά και στη συνέχεια ο ίδιος με μια γλυκιά σέντρα βρήκε το Γιάρεμτσουκ και αυτός με κεφαλιά έκανε το τελικό 2-1 και έδωσε την νίκη. Αν και το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο παρά μόνο τα συμπεράσματα των προπονητών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βλέπουμε ότι με το καλημέρα η ποιότητα του Φορτούνη, αυτό που λέγαμε ότι έλειπε ένα τέλος παίξης από τον Ολυμπιακό, φάνηκε ακόμα και από το πρώτο φιλικό, θα πω εγώ. Λοιπόν. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με τα τηλέφωνά σας στον αέρα. Καλημέρα Λάγια τον FM, καλή κουμπάρα σε όλους που με πόλη και αγάπη και τρελό για Μπουσέλε το Δεκανήσων. Καλημέρα στα φιλαράκια μου. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, Πανάθα από δρόμο Στέλνο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη με υγεία. Χθες την πρώτη της νικάρα στο γήπεδο Τίγκα με Παλμό, σήμερα ανακοινώνει το κύριος Βαφέα και ο Βαφέας. Αλφα Εθνική, θέλω να σε δω και αστρελαθώ, αλλά κάρας από την προσφυγική Νέα Ιωνία Βόλου. Καλημέρα φιλέ. Και Βαφέα, μπράβο στην Νίκη Βόλου. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ. Ο Βαφέας, να ξέρεις ότι έχει δύο συνεχόμενες ανόδους. Πρόπερσι βγήκε με την ΑΕΛ, πέρσι βγήκε με την Καλαμάτα. Αν συνεχιστεί αυτή η παράδοση, Αλέκο, σε βλέπω, έλα Αλέκο, Σούπερ Λίγκα του χρόνου. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ. Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας αγάπη τον Μπας Γιάννη. Έκλεισε τα 60 χρόνια αυτή η ιστορία. Καλή επάνωδο στη Σούπερ Λίγκ. Είναι η μέρα σήμερα, χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στον Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Λεμεσό στενεί ο Μιχάλης. Καπάκι από Λεμεσό, πάμε Λάρνακα. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Ευχόμαστε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας από το Χριστόφορο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες στενεί ο Δημήτρος. Βαγγέλη πάνω, Ζευγολατιό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη με τον Depth Chart λέει που έχει ο μασχετικός Παναθηναϊκός. Υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσουν κάποιοι από τους ξένους που έχει ήδη. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να φύγει.

0: Σήμερα, Βαγγέλη, χαλαρά. Σήμερα η Γαλλία 4 τεμάχια για πλάκα, λέει ο Παγωτατζής.
1: 4. Σκληρός.
0: Σκληρός και λίγο υποτιμάστε το Μαρόκο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγελάρα. Επειδή ξύπνησα πολύ ώρα σήμερα, θέλω να σου πω πόσο σε εκτιμάω πρώτα σαν άνθρωπο και μετά σαν δημοσιογράφο. Ακούω χρόνια. Απλά τα τελευταία έχω αρχίσει να στέλνω μηνύματα. Σε ευχαριστώ για ό,τι προσφέρει γενικά. Να σε καλά, χάρη από Φραγκφούρτη. Χάρη, τι να σου πω, υποκλίνομαι. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, παιδες, καλή εκπομπή, ωραία και η μουσική έναρξη. Και τώρα λέει κάτι για τα νιάτα, λέει ταγκό. Και μια που είπε.
1: Και ταγκό.
0: Και μια και που είπε για νότου, λέει περίεργη ιστορία αυτή με τον Άρη Πετρόπουλο που τελικά διαλύθηκε και πάει για τα ερασιτεχνικά για τη Football League που είχε προβιβαστεί. Στη Football League δεν προβιβάστηκε. Στην Super League 2 δεν προβιβάστηκε τελικά. Καλημέρα και στον Σπυράν τον IG που δείχνει ένα ATM εδώ πέρα φωτογραφία και έχει πάει στο ATM ο άνθρωπος και του γράφει το μηχάνημα αδύνατη ανάληψη, έχει ήδη περάσει η γυναίκα σου. Καλημέρα στον Αλέξη τον IG. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας γράφει ότι μας ακούει στο Περού. Γιατί όχι. Πάνω λέει νίκη για τη Μουριά, λέει εδώ ένας.
1: Τι πράγμα.
0: Νίκη για τη Μουριά. Δεν ξέρω ποια Μουριά. Τρώτε μουρά. Άσπρα μουρά, άσπρα μαύρα μουρά.
1: Είσαι μια.
0: Καλημέρα, Βάγκο. Ροναλντίνιο εφέ. Άσε με ρε Κώστα από Μυτιλήνη. Τώρα δεν θέλω να χωρίσω αυτούς τους δύο. Παναθηναϊκή και Μπέτης. Αφού ξέρεις ότι και τους δύο τους λατρεύω τώρα. Τι είναι αυτά που μου κάνεις τώρα. Δεν μπορώ να διαλέξω αυτούς τους δύο. Τους λατρεύω το ίδιο. Όμως τους λατρεύω. Τα σου λέω, τους λατρεύω κυριολεκτικά. Μάικα Πολωνάρα τρελάθηκε με την ρωσική επιλογή πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Βίκτορα Πέραμα 7. Κριτικός συγγραφέας για την τέχνη του πολέμου και καλός μάγειρας. Σουν Τζουκάκης. Φυσικά από τις ασφαλούς. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Γιώργος Περινλή. Πολύ σε αγωγή ότι ακούω. Λέει τι έγινε πάλι, ποιος κοιμάται. Ο Γιώργος Περινλή, κανείς δεν κοιμάται. Ρε. Κανείς δεν κοιμάται, ηρέμησε. Πρόσεξε εκεί με τα ζυμάρια, μην γίνει καμία ζημιά.
1: Μια φορά στους 5 μήνες, να πούμε.
0: Πρόσεξε εκεί με τα ζυμάρια, άντε να γίνει αυτό το πάρτι άλλο Σάββατο να ρεμίσει. Μας έχεις μουρλάνει. Μας έχεις μουρλάνει επιτέλους. Καλημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια και στο φιλό μας το Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, boys. Γιώργος από Σίδνεϊ, παναρκαδικός. Να είστε πάντα καλά και πάντα υγεία. Επίσης, φίλε, καλημέρα και στην ξενιτιά. Καλημέρα από το Μέντεν. Πολύ ξενιτιά, φίλε. Βλέπεις τι γίνεται, χαμός. Το Μέντεν της Γερμανίας, στο μέση του Sport FM. Υπερβολή. Υπερβολή, λύσα το κάνεις. Βαγγέλη, βλέπω λέει σήμερα το παιχνίδι Γαλλία Μαρόκο. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει τώρα στο Μουντιάλ. Μακάρι, Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Καλή εκπομπή. Δεν φτάνει αυτή η 31η Ιουλίου να φύγουμε. Κουραστήκαμε, διακοπές επίγον. Μ' αρέσει, Γιάννη, που είμαστε ακριβώς την ίδια μέρα. Μέση με εκφράζει. Γράφτε εσύ για να μην λέω τίποτα. Στο Μουντιάλ, μην το ψάχνετε. Λέει, έχουμε 4 βαριά χαρτιά του ΠΟΚ. Αλλά η λογική λέει ότι στην τετράδα πάντα μπαίνει ένα outsider. Όπως το Μαρόκο, η Κροατία, παλιότερα η Βουλγαρία, η Τουρκία. Οπότε κάποιος το αγγελάρει και πιο πιθανή βλέπω την Ισπανία με το Βέλγιο. Λες, ε. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το.
2: Γιάννης από Κερατσίνη, τι ήταν αυτό.
1: Γεια
2: σου, τώρα σας πήρα, τώρα βγήκα.
0: Καμπανιασμένος κιόλας, ε. Λες και κάθεσαι δίπλα μου, είσαι τόσο καθαράς ακόμα.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, Γιάννη, καλά εσύ.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, και ναι, είχαμε αυτό σκέφτομαι, ότι έχεις καιρό να βγεις.
2: Ναι, έχω καιρό να βγω. Εντάξει, γίναν τελικοί. Να πω παρεπιπτόντως, αν και Ολυμπιακός, οφείλω να ομολογήσω ότι τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Άστα τώρα μου αυτά.
2: Ναι,
0: πέρασε
2: έτσι,
0: και
2: θέλω να το πω τώρα που έχουν έτσι τα πράγματα ηρεμήσει.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις γιατί δεν το λέγεις τότε. Εντάξει,
0: δεν βγήκε όλας. Πώς θα το πεις. Έπρεπε να πάρω εγώ τηλεφωνία να το πεις.
2: Εντάξει, κοίταξε. Αλήθεια είναι ότι ξέρετε ότι δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό το πεδίο.
0: Και καλύτερα τώρα, άστο. Πάμε τώρα στα τωρινά.
2: Λοιπόν, αναμένω κι εγώ το εξαιρετικό πάρτι. Θα σας ξαναδώ μετά από ένα χρόνο.
0: Να ανταμώσουμε που λέμε. Γιατί εγώ παραπάνω αντάμωμα το λέω.
2: Η αγάπη και η φιλία είναι δεδομένη. Απλά ξέρεις καμιά φορά και αυτή επιστεγάζεται με την παρουσία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια. Να μπορείς.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, Γιάννη, φέτος δεν έχω καθόλου άγχος. Γιατί δεν είναι, δηλαδή είναι πολύ πιο. Και ειλικρινά στο λέω, δηλαδή αν δεν με μπρίζουν ο Γιώργης να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα, ένα αντάμωμα, δεν θα φτιάχνα τίποτα. Πέρυσι που τα είχα πάρει όλα στο κεφάλι μου εκεί να κάνω, να ράνω, πέρυσι ήμουν αλλιώς. Φέτος θα απολαύσω εγώ καλύτερα. Ούτε τη ζελίκια, ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Κάτσε πιο τα ποτάκια μου εκεί με εσάς. Κάνουμε χαβαλέ.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Mm. Με βάση αυτό που είδα πέρσι.
0: Ναι.
2: Και οφείλω να το πιστώσω σε μεγάλο βαθμό στο Βάιο. Είδα ένα κλίμα μεταξύ σας, φιλίας, καλών σχέσεων. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να πιστεύω.

0: σωθεί κατά μεγάλο ποσοστό στον Βάιο. Βλέπω έναν σταθμό ο οποίος είναι κορυφαίος, παρόλο που είναι αθλητικός, έχει υπερκεράσει και σταθμούς άλλους που υποτίθεται έχουν πιο ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος.
1: Και πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ, μιας και μιλάμε για μπάτζετ εδώ, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Σαφέστατα η επιτυχία είναι για όλους, αλλά είδα έναν άνθρωπο, γιατί ήταν δίπλα μου ο Βάιος, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός, φιλικότατος και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα κλίμα, δεν ξέρω τι ήταν με προηγούμενους διευθυντές, έχει να δημιουργήσει ένα κλίμα εξαιρετικό.
1: Ξέρεις τι γίνεται, είναι φυσικά και ο Βάιος είναι τεράστιο κεφάλαιο, αυτό δεν εξυπακούεται. Αλλά και γενικά πλέον και εμείς η σχέση μας έχει περάσει μεταξύ μας εδώ μέσα γενικά, ειδικά όλων εμάς που είμαστε πολλά χρόνια, έχει περάσει άλλο επίπεδο.
0: Είσαι σαν συγγενείς, μπορεί να
1: πες το έτσι, τώρα το μας καλά. Σαν ξαδερφάκια μας το λέω εδώ πέρα και παραπάνω.
0: Εδώ σας νιώθουμε εμείς συγγενείς, ας πούμε, δεν σας βλέπουμε, σας ακούμε απλά. Λοιπόν, αναμένω λοιπόν αυτή τη μέρα, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Μουντιάλ, τι βλέπεις, πες αυτό τουλάχιστον. Δεν έχεις βγει καθόλου, πες για το Μουντιάλ, τι βλέπεις, πες μου μια τέτοια.
0: Θεωρώ ότι η Γαλλία και η Ισπανία είναι
1: τα φαβορί.
0: Τα μεγάλα φαβορί.
1: Ναι.
0: Θα χαρώ να το πάρει η Ισπανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά ο τρόπος που αγωνίζεται στο κέντρο. Γενικά η Ισπανία εξέλιξε το ποδόσφαιρο και οι Ισπανοί προπονητές. Βέβαια αυτό που βλέπω από τη Γαλλία μπροστά είναι τρομερό, δηλαδή. Ποιο να πιάσει, ποιο να αφήσει.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Τέτοια πληρότητα σε επιθετική γραμμή και με τέτοιες ηλικίες που θα είναι σε ακόμα 2-3 μουντιάλ όλοι αυτοί δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ναι. Θα ήθελα να το πάρει η Ισπανία. Εντάξει. Τρομερός και ο Μέση.
1: Τρομερός.
0: Ασύλληπτος. Αυτά βλέπω.
1: Τρομερός, αλλά εγώ λέω δεν το πάρει η Αργεντινή.
2: Λίγο
0: δύσκολο. Ναι, δηλαδή εντάξει, και αυτές οι νίκες μεγάλες που έκανε, αλλά ήταν, που έκανε, αλλά ήταν με ομάδες που
1: δεν μπορούσαν να
2: κρίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε, κύριε Γιάννη, μας.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια, γεια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Χθες οι Μαροκινοί δημοσιογράφοι λέει πως πάθησαν να ζητώσουν τα νεύρα των τεσσάρων συνέντευξη τύπου. Αυτούς εκ του αντιμετώπισαν ψυχραιμία. Νομίζω πως το ίδιο σκηνικό θα γίνει και στο γήπεδο σήμερα. Οι Μαροκινοί θα προσπαθήσουν να ζητώσουν το παιχνίδι, αλλά η ποιότητα θα νικήσει. Λέω Αναστάσεις, καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη 7 από τα Φάρσαλα, από παραλία του Νομουλάρισσας. Αν είσαι σε παραλία, είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιάννη από Βόρεια Εύβοια από τη Λίμνη. Καλημέρα από Κερατσίνη. Χθες η πρώτη προπόνηση λέει της Νίκης Βόλου. Πάμε Γιάννοδο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Με το Απανατόλ και τις ακριβές μεταγραφές εδώ του Τιμπιτζή που λέει κτλ.
2: Σκατζόχυρους μου στέλνει ο Γιώτης.
1: Μου το έστειλε και εμένα. Μιλάει στο σκατζόχυρο. Τι γλυκολείς. Τι γλυκολείς.
2: Θεός.
1: Αναπτύσσει σχέση και με σκατζόχυρους. Τρομερός. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πανώ.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου, καλά.
1: Καλά,
3: Πανούλη.
2: Καλά, φίλε.
3: Μπράβο, αδερφιά. Φίλε μου, Βαγγέλη. Ναι, πάμε. Κάνουμε κινήσεις σε φέτο τρομερές. Συμφωνείς?
1: Μπορώ να διαφωνήσω.
3: Όχι.
1: Μπορώ να διαφωνήσω, λέω.
3: Μιλάμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί είναι σημαντικές κινήσεις.
3: Που μπορούν να βάλουν και πόντους και να παίξουν και άμυνα. Ναι. Δεν το είχαμε αυτό πέρυσι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ποδόσφαιρο μου αρέσουν όλα αυτά που κάνουν. Το μόνο που μας λείπει τώρα είναι ένα πολύ ποιοτικό χτάρι, ένα καλό αριστερό μπακ. Και πιστεύω, αν δεν φύγει ο Πελίστρη, πρέπει να πάρουμε και ένα δεξί εξτρέμ. Και ένα στόπερ. Αυτά δεν νομίζω να θέλουμε παραπάνω. Τι λες?
1: Στόπερ, οχτάρι, αριστερό μπακ και τα υπόλοιπα μετά. Αυτές οι τρεις είναι δεδομένες κινήσεις και μετά θα δούμε αν θα προκύψει κάποια αλλαγή, όπως είπες, αν φύγει ο Πελίστρη. Γιατί κάτι γράφει και για Χαλ. Δεν ξέρω, μακάρι να προκύψει κάτι. Θα δούμε.
3: Ναι. αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου και Παναγιώτη μου.
1: Έγινε, Πανουλή. Και εσύ να είσαι καλά.
2: Γεια
1: σου, φίλε. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι. Τι δεν ακούει ο άνθρωπος. Μπορεί να πέσει γραμμή.
2: Ναι, έπεσε γραμμή.
1: Έπεσε γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Χρήστος από το Παναγιά, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Λέντζο
2: Χρήστο.
4: Πρώτη φορά παίρνω σε ένα πέντρο το βράδυ. Με το Χάρη έχουμε μιλήσει άλλες φορές που ήταν βράδυ εκεί με το Ηρακλή, με το Λιονίση, δεν ξέρω. Χρήστος από Πετρούπολης. Όντως συμφωνώ με το προηγούμενο ότι είσαι ένας από τους δημοσιογράφους που συμπαθώ, σας ακούω το κάθε προϊόντα, συντάω δηλαδή.
1: Mm-hmm.
4: Και μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής, είσαι Ολυμπιακός εγώ.
1: Καταγύρι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε μου.
4: Δεκαθλητή με ξέρει ο Ηρακλής, ο αντίπαλος με τον Διονύση.
1: Πώς ξέρει, πώς ξέρει.
4: Δεκαθλητής, αν πετρούν πολύ. Λόγω τσόγου, λόγω επειδή σπαίνει όλα τα παιχνίδια γι' αυτό.
1: Α, μάλιστα, της αυτής της νομοταξίας. Μπράβο σας, μπράβο.
4: Όσο για το Μουντιάλ, εγώ... Ναι, Γαλλία, Ισπανία βλέπω και εδώ. Αλλά έχω παίξει, δηλαδή, η Αργεντινή, όχι να το πάρει, να πάει τελικό με Ισπανία ή με Γαλλία. Τώρα, άμα πάει τελικό, δεν πιστεύω να το κάνω. Η Ισπανία ή η Γαλλία θα είναι στο τελικό.
1: Ναι.
4: Όσο για τον Ολυμπιακό, από την άποψή μου, πιστεύω ότι δεν θα είναι πιο χειρότερος από πέρυσι. Δηλαδή, με τις προσθήκες που έχει κάνει και με αυτά, θα είναι πιο δυνατός και στις σημαίνες φάσεις λόγω Φορτούνη. Λόγω Φορτούνη που είχαμε μια δυναμία εκεί, στα εξτρέμια. Εγώ έχω μια δυσκολία που έχει δυσκολία με τον Αντρέ Λουίς. Εγώ τον θέλω πολύ αυτό
1: που αρέσει, σου αρέσει ο Αντρέ Λουίς.
4: Μα ναι, μου αρέσει πολύ. Σαν παίκτη δεν ξέρω τώρα με τον Λουίς. Και τον Γιάννη Τζουκ.
1: Ο Γιάρμτσουκ, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν πρέπει να κάνει το λάθος που έκανε πέρσι. Βέβαια πέρσι πίεσε και ο ίδιος πολύ αρκετά, η αλήθεια είναι, για να πάει γενικός.
4: Ναι, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω ότι την προετοιμασία τη πέρσι θα έφερε. Για να πάει και το μήνυμα, εντάξει, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είναι, πώς να σου πω, ο Ρεάλ Μαδρίτη, η Μπαρσελόνα και τέτοια
1: στο ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο, αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή, έτσι σε έχω παρομοιάσει εγώ.
1: Μα είναι ξεκάθαρα στις 4-5 καλύτερες, είναι αυτό, είναι αλήθεια.
4: Ναι, έτσι. Όσο και το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, όντως θα, όχι μόνο δυνατό σε μόνο δυνατό, θα είναι πολύ πιο δυνατό σε, και λόγω προπονητή, και λόγω γιατί βλέπω και από τις δηλώσεις του άνθρωπος, οι μετρημένες δηλώσεις και αυτά. Και γενικά αυτός που μου άρεσε με τα αφεντικά που είδα πολύ είναι ο Καμαρά.
1: Όχι, ο Καμαρά, είναι ο Χαφ.
4: Το Χαφ, ναι. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι πήρα και μια καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλά έκανες, φίλε.
4: Ήθελα πολύ καιρό να σας και έπαιξα γραμμή να σου πω μια καλημέρα και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ χαίρομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή σήμερα, γεια. Τη ώρα είναι και 24, συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
5: Καλά, Βαγγέλη μου, καλημέρα πάνω μου.
2: Καλημέρα.
1: Τι θα γίνει τώρα με τα μου αυτά τώρα, σου μου του γιατί.
2: Καλημέρα, Τζέλα.
1: Σου μου του γιατί και πώς.
5: Διαφωνώ με τους προηγούμενους κυρίους. Για ευνόητους λόγους. Είσαι ο Σακύρη του Sport FM.
1: Σακύρη, όπως λέγεται του Βίτη. Σακύρη. Τσακύρη.
5: Ναι, πάνω από το Κορέο, τη Τσακύρη.
1: Ναι.
5: Τι κάνετε?
2: Καλά, μωρέ.
1: Καλά, Γιώργο μου, εσύ.
5: Λέτε να προχωρήσει η Αγγλία, μιας και φέτος έχει το κάτι παραπάνω που λέγεται Harry Kane.
1: Το Harry Kane τον δεν τον έχει φέτος και άλλες φορές τον είχε.
2: Εντάξει.
5: Ναι, αλλά φέτος
1: έχει... Είναι καλύτερη ομάδα, ναι, είναι καλύτερη ομάδα.
5: Fire. Είναι πιο όριμος, είναι καλύτερη ομάδα.
1: Είναι η ομάδα
5: καλύτερη. Έχει 2-3 μονάδες, ναι.
1: Ο Kane πάντα καλός ήταν, έχει ξαναβγεί και πρώτος σκόρ νομίζω στο Μουντιάλ. Πρώτος, δεύτερος, κάτι τέτοιο είχε βγει, αλλά...
5: Ναι, και ο Αλοίζη είχε βγει πρώτος σκόρ, Ευαγγέλη μου, και το φέραμε εδώ πέρα, άμα θυμάσαι, ένα καλοκαίρι.
1: Τώρα,
5: και
1: τώρα συγκρίνεις τον Αλοίζη με τον Kane και θες να κάτσω να μιλήσω μαζί σου τώρα για μπάλα.
5: Σου λέω ότι έχει ξανακάνει καλό Μουντιάλ,
1: αυτό ήθελα να πω, ρε γραφικέ. Αυτό ήθελα να πω.
5: Το θυμάσαι που το φέραμε εδώ πέρα, τον Αλοίζη, και τον γυρίσαμε πίσω.
1: Φυσικά θυμάμαι, Τζον Αλοίζη. Έτσι δεν λεγόταν.
5: Το μικρό
1: Τζον νομίζω. Αυτός ο Τζον και ο άλλος Τζον, ποιος ήταν εκείνη που είχε, ο Τζον της BB Bo.
5: Μπράβο. Εγώ ήμουν με τον Γκέν όμως. Αυτά, εντάξει, τώρα σήμερα, επειδή πολύ περιμένουμε να δούμε καμιά παιχνιδάρα σήμερα. Πολύ τα φοβάμαι εγώ.
1: Γιατί πάλι ρε γάμο το. Είδαμε τη σούπα την Ελβετία με την Κολομβία που αυτό για να το ξεπεράσει θες κάνα 2-3 μέρες.
2: Καλό θα
5: είναι. Ναι, αλλά εντάξει τώρα κοίτα και η Γαλλία και το Μαρόκο, η ποιότητα που έχουν, σε παραπέμπει εκεί πέρα. Αν έρθει ένα σκορ 4-2.
1: Δεν μπορεί να έρθει 7-6.
5: Α, έρθει και 15-4, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, 15-4 δεν θα είναι τερμπή.
2: Δεν είναι πόλο.
5: Αλήθεια. Τι είναι, ρε. Αυτά, δεν έχω να πω πάρα πολλά για τον μπάσκετ. Εντάξει, κινήσεις είναι κινήσεις. Σίγουρα ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος. Η αναμονή είναι μεγάλη. Η προσμονή είναι μεγάλη και περιμένουμε.
1: Μάλιστα, Γιώργο.
5: Και πάλι καλά, όπως είπε ο άλλος ο κύριος, πάλι καλά που αδικηθήκαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και χάσαμε το πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να μην είχαν γίνει όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
5: Έχεις κάτι άλλο να πεις? Τι να σε κλείσω.
1: Κλείσε με.
5: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλή δουλειά, Γιώργαρα. Είναι ο κύριος Γιώργος Πενελή, το βρίσκεται στη Φιλικό 36 το Περιστέρι με τα ζουμερά του Πενελή εκεί πέρα που είναι γεμάτα μέχρι κάθε γωνία. Μην σας κάνω τώρα λιγουρεύεστε πρωί. Λοιπόν, κύριε Ρίλου, είναι 26, θα βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα.
2: Να
1: έχουμε.
2: Να
1: πάμε, ναι, έχουμε να βγάλουμε γιατί ο κόσμος έχει όρεξη σήμερα. Και καλή διάθεση βλέπω. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Στο Σπορ FM δεν έχω καλέσει.
1: Βεβαίως. Στο Σπορ FM έχετε καλέσει, παρακαλώ.
6: Ναι, για τον αέρα.
1: Για τον αέρα είσαι ήδη στον αέρα, Βαγγέλης, μα δε φέρε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Επειδή σας ακούω όλη μέρα.
1: Ναι.
6: Και χαίρομαι που τα λες καθαρά τα πράγματα. Όσο αφορά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
6: Ο τελικός φαίνεται ότι είναι Γαλλία. Αργεντινή.
2: Αργεντινή, ε.
6: Αλλά εγώ θα ήθελα να πάει το Μαρόκο να το πάρει. Να πάει και μια φορά να βγαίνει από την από τη ρουτίνα του κάθε φορά που το παίρνουν οι μεγάλοι.
1: Ναι.
6: Έχει τρομερή ομάδα. Καλούς παίκτες. Εντάξει, η Γαλλία δεν λέμε. Άμα τη στριμώχνουνε λίγο.
1: Εντάξει, αλλά και από την άλλη για να είμαστε δίκαιοι νομίζω ότι η Γαλλία έχει το πιο γεμάτο ρόστερ, αν το δεις δηλαδή σε παίχτες.
6: Το ξέρω ότι έχει γεμάτο ρόστερ. Δεν τον αμφιβάλλω. Mm. Δεν το αμφιβάλλω. Δεν σε όλες τις γραμμές η Γαλλία
1: είναι
6: έχει.
1: Είναι πολύ γεμάτη ομάδα. Πολύ γεμάτη ομάδα.
6: Πολύ γεμάτη ομάδα. Mm. Πολύ γεμάτη ομάδα. Ας το πάρει όποιος είναι ο καλύτερος.
1: Ναι, αυτό.
6: Αυτοί τους δύο βλέπω στο τελικό. Ενώ όσο αφορά το Μέση και το Ρονάλντο, ο Μέση έχει παίξει μπάλα με το Ροναλντίνιο. Και ο καλύτερος τεχνίτης όσο αφορά το ποδόσφαιρο για μένα, άσχετα αν το γύρισε ο Ροναλντίνιο σε άλλες γραμμές, αλλά δεν θα ξαναδούμε τέτοιο παίκτη.
1: Ο καθένας έχει τη χάρη του, φίλε. Ο καθένας έχει τη χάρη του. Ο Ροναλντίνιο ήταν ο μεγαλύτερος βιρτουόζος. Ο Λίο είναι γεννημένος για να παίζει μπάλα. Μιλάμε για ταλέντο δηλαδή.
6: Το έχει την μπάλα.
1: Γεννήθηκε με μια μπάλα ο Λίο, ναι. Και ο Κριστιανό.
6: Γεννήθηκε με μια μπάλα, βλέπει γήπεδο.
1: Ναι, εγώ κάνω απλή προσέγγιση τώρα. Μπαμ, μπαμ. Και ο Κριστιανό είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής παύλα αθλητής που έχει υπάρξει ποτέ. Έτσι, ο καθένας έχει.
6: Ο Κριστιανό με πολλή δουλειά έγινε πάρα πολύ,
1: πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, ναι, πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά και πολύ συνέπεια. Δηλαδή τώρα να έχει βάλει στην καριέρα σου τώρα 974 γκολ που έχει βάλει συνολικά.
6: Αυτά και
1: τι να λέμε τώρα.
6: Για το ελληνικό πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, επειδή ακούω κάθε μέρα που τσακώνονται όχι ένας, όχι ο άλλος. Πρέπει να χαίρονται να βλέπουν μπάσκετ που στην Ευρώπη, για μένα δε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και το ποδόσφαιρο πέρσι και φέτος βλέπω να έχει ανέβει αρκετό σε επίπεδο και να το χαίρονται. Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνονται.
1: Μάλιστα.
6: Αυτό είχα να πω.
1: Έγινε, φίλε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλά.
6: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης. Μιλάμε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια. Πάμε σε κάνα δύο μηνυματάκια τώρα για την 29 και να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 6.30. Κάτι βλέπω εδώ πέρα ότι σήμερα λέει θα έχει λίγο αλλαγή του καιρού και θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι και στην Αθήνα που έριξαμε ματιά δίνει κάποιες τέτοιες προβλέψεις.
2: Τρεις μέρες δείχνει τέτοιες προβλέψεις, αλλά
1: ναι.
2: Δεν ξέρω. Για να δούμε.
1: Βαγγέλη λέει υπάρχει τρόπος να γίνει στο τρόλ της χρονιάς, να μην έρθει στη Μάζοξη. Λέει ο Γιάννης. Γελάει. Να σου το κάνω αυτό λες, στον φίλο εδώ πέρα που ρωτάει είναι στο Σούγκαρ στο Εγάλο, στο μετρό στην πλατεία. Σούγκαρ και Μπεγάλο το μαγαζί. Και όποιος θέλει παίρνει και κράτη, κάνει κράτηση. Καλημέρα στο δίδυμό μας, 9 και σήμερα. Καλημέρα μου, 9 και σήμερα. Δηλαδή αυτός φεύγει πάνω 9 και 9, 18 του μήνα κάπου εκεί. Την καλημέρα μου στον Πέρο, τον Γιάννη από το Κερατσίνη και φυσικά στον παππού που θα τον προσέχω στο πάρτι. Επιτέλους θα πέσουν μάσκες και θα δει ο λαός ποιος είναι, λέει το Γιουβαρλάκι, λέει ο Μανώλης για το άλλο Σάββατο. Έχει καθένας αγωνίες του. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δελτίο break και ερχόμαστε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Προέδρων μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
15: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
9: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Καλά θα περάσουμε, καλά.
17: Καλησπέρα.
16: Με ακούτε?
17: Βεβαίως.
16: Γιώργο,
17: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
16: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
18: Όπως σου λέω.
16: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
17: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
16: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
17: Ο Κώστας είμαι.
16: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
17: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
16: Άμα να μου. Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
17: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
19: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
17: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
19: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
17: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
20: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
19: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
21: Πάμε. Πού πάμε?
22: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
21: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
23: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
21: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
23: το μυαλό σου στο φαΐλ.
21: Υπάρχουν.
22: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
21: Κλείστης.
22: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
21: πειθαρχικές δεξιώσεις.
22: Δεξιώσεις.
21: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
24: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
25: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
22: Oh, αμάν.
25: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
23: Βέβαια.
25: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
21: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
17: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
21: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
1: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
21: Πώς το πες αυτό?
1: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
2: Έπεσε, το χάσαμε.
26: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
1: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
2: Έπεσε, το χάσαμε.
1: Το χάσαμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: τέτοια κομμάτια βάζεις και μετά βριζώνεις τον κόσμο και λέει καλημέρα σας. Βαγγέλη, πες στο ρίλο, του το λέω τώρα, ότι είναι ένα πιστόλι που με σημαδεύει για να μου ανοίξει τρύπες στην καρδιά.
1: Τι πες τώρα.
0: Ναι. Μια από τις πρώτες επιτυχίες του Νότου Φακιανάκη είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Καλοκαιρινές καλημέρες από ιδηλιακό πέραμα, όπως λέγαμε, ακροατής από εδώ. Βασίλης Παντόφλας, Λαϊκή Αγορά. Δροσερό σε βλέπω, Βασίλη. Μπράβο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ζευγολατιό και η μέρα ξεκινά τέλεια. Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, παιχταράδες. Επειδή δεν έχω να πω κάτι να σχολιάσω, είπα να πω ένα καμένο. Μου λέει η άλλη, λέει, δοκίμασα το μαγιό μου για φέτος το καλοκαίρι. Και εύχομαι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ρινάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Πανάθα, μόνο νέα αρτάκι γκίζει. Γεια σου, Σταύρακα. Ο Ισάκ λέει, καλημέρα, μάγκες. Άστα, ρε, Βαγγέλη, λέει, είμαι πολύ ενοχλημένος με τον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Δίνει πολλά χρήματα σε παίκτες και χαλάει την αγορά. Σε τρίο σημείο, μάλιστα, που αναγκάζει και προπονητές που δεν ασχολούνται ποτέ με άλλες ομάδες και δεν έχουν κανένα κόμπλεξ να μιλούν με παράπονο γι' αυτόν. Απαράδεκτα πράγματα, λέει ο Ισάκ. Και από μένα, πολλές καλημέρες, Βαγγέλη μου. Πάνω και μετά, λέει, στο Τζουβέλα και στη Μαρία, σε όλο το Sport FM μου, λέει ο Θάνος. Να σε καλά, αδερφέ. Με λες και σύγχρονο Νόε, λέει ο Τζόρνταν. Ναι, έτσι, ναι, αλήθεια έτσι. Είναι αυτό. Καλημέρα.
1: Χατζόχυρη, τα πάντα.
0: Καλημέρα, λέει, τον Ελκαμπή δεν τον ακούω. Παίζει, ο Ελκαμπή δεν ήταν στην αποστολή. Πρέπει να...
1: Στην αποστολή είναι, δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Ναι, ναι, απλά λέω πώς να είναι στην προετοιμασία του φίλου Ολυμπιακού. Καλημέρα, παιδιά, από Ζυρίχη στέλνει ο Ανδρέας. Γιατί είδε το φιλικό χθες και δεν είναι τον Ελκαμπή. Mm-hmm. Και λέω είναι στην Εθνική. Καλημέρα στη Ζυρίχη στον Αντρίκο. Βαγγέλη, λέει, το Sugar Cubes στη Νέα Σμύρνη ανοίξει τη γυμνάστρια. Λέει ένα γελιδάκι, λες να έχει και αυτό, λέει, στο Εγάλο. Φιλιά πολλά, τα έχει από δρόμο. Όχι, τα έχει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ένα άλλο παλικάράκι είναι εκεί. Ο Δημήτρης που μου το γνώρισε, φυσικά ο Γιώργος ο Πενέδλη. Καταλαβαίνει τώρα αυτά. Εξυπακούεται, μην λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Ο αντικειμενικός, ο Γιάννης Ολυμπιακάκιας, λέει καλημέρα και στους δύο. Θα ήθελα να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ανεκδοτάκι χαλαρό. Μπλόκο η αστυνομία και με σταματάει για έλεγχο. Άδεια, λέει ο αστυνομικός, 16 Αυγούστου. Λέω για να άξω απαντά. Εσείς πού θα πάτε, κάπου ρωτάω. Τσατίστηκε, με έγραψε. Όσο για το Γιουβαρλάκι, λέω τα σκάσουμε, θα πέσει πολύ γέλιο. Μπόλο και ο Λόλεκ, λέει, φορο παρτίδα. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, λέει, είδα χτες το φιλικό της ομάδας μου. Αν και είναι νωρίς για συμπεράσματα, πιστεύω πως ο Φορτούνης θα μας βοηθήσει πολύ στις κλειστές άμυνες του πρωταθλήματος που πέρυσι είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη σου? Ραλία, αν άκουσες το εισαγωγικό μου, αυτό ακριβώς είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στο φίλο μας τον Γιάννη με το σκυλάκο τον ωραίο. Για την εθνική μιλούσες, Φίλιππε. Ναι, ναι, δεν το βάζει, δεν το βάζει προς το παρόν. Δεν το βάζει. Μπορεί να βρέχει, λέει, για τους επόμενους τρεις μήνες και όχι μόνο για τρεις ώρες, λέει ο Μπαγκανίνη. Γιατί τι έχει πάθει αυτός, έχει βάλει τίποτα Σπαρτά.
1: Τι Σπαρτά, ρε φίλε, αρτοβιομήγανος, πεθαίνει εκεί στη ζέστη.
0: Και τι θέλει τρεις μήνες βροχή.
1: Αφού γιανιώτης είναι, ρε φίλε, τι θέλει. Τι καταλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος που λέει. Γεια σου, Παγκό. Κατά βάθος σε λαϊκή ψυχή. Όλα απ' έξω, λέει, και ανακατοτά. Κατά βάθος όμως, πολύ βάθος.
1: Πολύ
0: βάθος.
1: Deep, yeah, deep.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάρε ένα αποκλειστικό όσμαν φεύγει από τον Παναθηναϊκό Λεσσοτήρης από Γερμανία. Και 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Αν έχουμε κοσμάκι, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, στα παιδιά, στο δίδυμο.
0: Μανώλης
2: από δρόμο.
0: Έλα, Μανώλη.
2: Καταρχήν ένα χρηστικό, ένα σοβαρό που θα πω γιατί
0: ναι.
2: Και πολλά.
0: Ναι.
2: Στην έξοδο που βγαίνει από το δάσος Χαϊδαρίου τέλος πάντων και συναντιέται με την Καβάλας,
0: ναι.
2: Έτσι, υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρηση γιατί έχει σκάσει ένα τέτοιο της αποχέτευσης τέλος πάντων στη μέση του δρόμου.
0: Έχει σκάσει νερά.
2: Έχει εμείς νερά, έχουν κλείσει εκεί πέρα το σημείο αυτό, ρίχνουν, δεν ξέρω τι ρίχνουν οι άνθρωποι, και υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση που πιάνει από το δάσος και φτάνει μέχρι το Παλατάκι. Ο Θεός βοηθός. Έχει σκάσει δηλαδή αυτές τις αποχέτες που είναι στη μέση του δρόμου.
0: Άρα έχει κλείσει κάποιο ρεύμα του δρόμου δηλαδή.
2: Έχει κλείσει μια λωρίδα, είναι έτσι κι αλλιώς τρεις έχει κλείσει μια, αλλά είναι... Είναι ο δρόμος κάτω λίγο περίεργος, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Βέβαια,
2: λογικά θα έχει μεγάλη καθυστέρηση, κατάλαβα τι λέω. Τώρα, εντάξει. Αυτό είναι ένα χρηστικό.
0: Ναι, για τον κόσμο ναι, που κινείται, ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, 9 και σήμερα για το πάρτι, 10 και σήμερα για την άδεια.
0: Εσείς, ναι, το σενάριο είναι ονειρικό, δηλαδή Σάββατο έχουμε αντάμωμα, Έρχεσαι ταπεινή, ναι. Την επόμενη μέρα βλέπει τελικό μουντιάλ και φεύγει διακοπέ. Αυτό μου λε δηλαδή.
2: Πιάσα κάτι, ναι, έτσι ακριβώ.
0: Δώσε μόνο αυτογράφου του πάρτι όταν έρθει. Γιατί σε γουστάρω. Γιατί μου αρέσει το πρόγραμμά σου.
2: Θα υπογράψει εκεί στο Γιουβαλάκι, κατάλαβα.
0: Όχι, τώρα. Εγώ θα υπογράψω, εσύ θα υπογράψετε. Θα φέρω κάτι να μην το υπογράψετε.
2: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Το κακό είναι ότι θα έχουμε το μη αντικειμενικό που άρχισε και λέει και ανέκδοτα.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς έχω βάλει το κοντίσιο στους 16.
0: Στους 16, θα πάω εγώ καλό σε
2: αυτό. Άμα ήξερα θα έλεγα ανέκδοτα, δεν θα το άναβα καν.
0: Ναι.
2: Την τροπή του. Χάρηκα που άκουσα το Γιάννη από την Κρατίνη. Τον πρόεδρο θα τον έχουμε εκεί μαζί μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με Φώτη Εστέλ και τα λοιπά. Ο Θεός να βάλει
0: δεν, και δεν έχασε κανείς. Δεν έχασε κανείς με την ομάδα.
2: Ναι. Όλα καλά. Τώρα για το σημερινό, τι ώρα παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο?
0: 11.
2: 11 η ώρα.
0: Ναι, δεν σ' αρέσει όλο, δεν είναι.
2: Μια χαρά. Αν είναι 11 είναι πολύ ωραία.
0: 11 είναι.
2: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε αν τα καταφέρνουν οι Γάλλοι. Τι θα κάνουμε, κανένα πάμε Μαροκινή και θα γίνει το Ελλάδες. Και θα το πάρει ο Μέση για πλάκα.
0: Αν καράμεση.
2: Α, έτσι. Καλά, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μιλήσαμε προχθές, προσπάθησα να βγάλω, δεν έβγαλα. Ο τύπος είναι ένα φαινόμενο. Αυτός και αν είναι φαινόμενο. Είναι μια μεγάλη ιδιοφυΐα που δεν πρέπει να ξαναχάσουμε.
0: Θα έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα να λέμε. Δηλαδή θα σταματήσει το ποδόσφαιρο και θα το μελετάμε. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Είναι σίγουρο.
2: Θα σταματήσει και θα λέμε κάποια στιγμή μήπως θα πει για κανένα 20 λεπτό να μας τρελάνει.
0: Έτσι είναι.
2: Εντάξει. Και ένα τελευταίο ευχή κάνω. Σαν άσχετος με το αντικείμενο. Αυτό είναι ο αντικειμενικός. Ο μη αντικειμενικός είναι ο μέτωρας εκεί. Ένα ρινγκ θα χρειαστούμε, εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ ένα ρινγκ με τα Eric Jones και για Μπουσέλε.
0: Ω παπα, σταμάτα αυτά τώρα.
2: Ευχή κάνω, δεν καθήνε και δύο παλαβία, δεν
0: σημαίνω.
2: Καλημέρα μου, σας ακούμε, να είστε καλά. Και επιτέλους ο Πάνος που έχει δει θα καταλάβει ποιος είναι ο νορμάλ και ποιος είναι ο παππούς.
0: Τι φαγωθήκατε. Λοιπόν, έγινε.
2: Καλημέρα μου. Έλα.
0: Γεια. Παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πού πάμε εδώ?
0: Πρόντο.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιώργος από Σπάρτη.
0: Γεια σου Γιώργο Σπαρτιάτη.
3: Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Κυριακό.
0: Πάνος. Όχι, δεν είναι ο Κυριακός, δεν το πετύχες. Πάνος.
3: Α, ποιος είναι?
0: Ο Πάνος.
3: Παναγιώτης.
0: Ναι.
3: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
3: Βαγγέλη.
0: Ναι.
3: Αυτός είναι για Μπουσέλε που πήραμε.
0: Ναι.
3: Είναι ωραίος παίκτης, έτσι δεν είναι?
0: Πώς δεν είναι ωραίος, παιχτάρας είναι.
3: Α, ωραία, πολύ καλά.
0: Δεν το θυμάσαι.
3: Από το NBA τον έχω παρακολουθήσει μερικές φορές.
0: Στη Ρεάλ είχε
3: παίξει. Και στο NBA δεν έχει παίξει.
0: Στο NBA έπαιζε τώρα 2,5-3 χρόνια. Αλλά πριν πάει στο NBA ήταν στη Ρεάλ.
3: Αυτό λέω.
0: Και Εθνική Γαλλίας βέβαια.
3: Θέλω να πω κάτι,
0: ναι.
3: Εκτός θέματος.
0: Παρακαλώ.
3: Ότι όταν λες εσύ κάτι... παιδί μου, πώς το λέτε όταν λες, μπερδεύεις τη γλώσσα σου και μιλάς.
0: Ναι.
1: Σαρδά
0: μου τα κάνω.
3: Ναι, έχεις πολύ γέλιο.
0: Ευχαριστώ. Το ραδιόφωνο κλείσω όμως, γιατί με ακούσα από το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο κλείσω στο αμάξι.
3: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται
3: καλά. Έχεις πολύ γέλιο, μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Το γέλιο είναι υγεία. Και αν μπορώ να
3: το γέλιο... σε πάω πάρα πολύ σαν άνθρωπο και εσύ σας έχω δει από κοντά. Και όλους εκεί πέρα την παρέα. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, Βαγγέλη. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Φανταστείτε όταν ήσασταν. Στην Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, στην Καλυθέα ήμασταν, ναι. Στην Βιδαβάκη.
3: Ναι. Σας ακούω από τότε, πριν πολλά χρόνια πίσω.
0: Μαρτυράς ηλικίες τώρα, σταμάτα.
3: Ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Σταμάτα, μαρτυράς ηλικίες, λέω, σταμάτα.
3: Βαγγέλη.
0: Πλάκα κάνω.
3: Η ηλικία
0: είναι
3: ένας αριθμός.
0: Δεν με νοιάζει, πλάκα κάνω.
3: Ναι, η ηλικία είναι ένας αριθμός. Το πώς αισθάνεται ο καθένας είναι αυτό είναι το θέμα. Εγώ είμαι 52 χρονών και πραγματικά σου μιλάω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οδηγάω την ημέρα το ταξί μου γύρω στις 15 ώρες.
0: Να είσαι γερός, αλλά να κοιτάς και τον εαυτό σου λίγο, να αποσύσεις τον εαυτό σου.
3: Το κοιτάω πάρα πολύ, Βαγγέλη. Κάνω γυμναστική.
0: Μπράβο, ωραία.
3: κάνω γυμναστική, Βαγγέλη. Κάνω 90 κιλά πάγκο 10 φορές.
0: Εσύ το παρατραβάς.
3: 90 κιλά πάγκο 10 φορές.
0: Μια συμβουλή παραδόση και πέσεις αρρωστάκι.
3: Όχι, αλήθεια σου λέω.
0: Καλά κάνεις, ναι, ωραία.
3: Δεν έχω καπνίσει ποτέ μου.
0: Μπράβο σου. Μαγιά σου.
3: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Βαγγέλη.
0: Έγινε, Λεβέντη.
3: Να περνάτε πάντα καλά και να χαίρεστε την οικογένειά σας όλοι.
0: Υγεία να έχουμε όλοι.
3: Καλή σου μέρα, Βαγγελάκη.
0: Γεια σου, αδερφέ, γεια. Άντε ο άλλος γραφικός, Βαγγέλη, έχω μεγαλώσει μαζί σου ακόμα μικρός Γιώργος Πενελή.
1: Τι είναι αυτός.
0: Δεν σταματάει λίγο, δεν σταματάει. Άντε τώρα ξέρεις να ανοίξει 7 η ώρα και μετά δεν παίρνει ανάσα και εξαφανίζεται. Mm. Με 7 η ώρα με το που ανοίγει, μετά πάει το ζυμάρι σύννεφο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Δημήτρη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
4: Καλά, είναι μια χαρά. Βόλτα με το νέο μέλος της οικογένειας.
0: Α, ναι, τον έχουμε δει στα social media.
1: Α, δεν τον είδα.
0: Ναι, ωραίος. Ωραίος.
4: Τώρα τι ήθελα να πω, πάμε. Λοιπόν, τώρα δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω. Μεγάλες μεταγραφές που πάνε εγώ. Και με Ζότς βάζει πολύ μεγάλες, πώς το λένε, μεγάλες προσδοκίες.
0: Ναι.
4: Νομίζω το πρόβλημα του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα είναι το πώς θα στελεχωθεί με Έλληνες παίχτες. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Γιατί δεν ξέρω και πού θα καταλήξει η ιστορία και με το Walkup και με το Dorsey.
0: Ναι.
4: Θα δούμε.
0: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα, ότι ο Ολυμπιακός αυτοί ζητάνε παραπάνω, επειδή ειδικά ο ένας έχει μεγάλη πρόταση. Και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θέλει να τους δώσει παραπάνω, αλλά όχι αυτά που ζητάνε. Έτσι πιστεύω.
4: 100%. Θα δούμε. Επίσης, εντάξει, να μην περάσει και στα ψηλά με τα γραφή του Μοντέρο.
0: Όχι, βέβαια, δεν έχει. Απλά είναι πολύ καιρό γνωστή γι' αυτό και. Επειδή είναι γνωστή πολύ καιρό, ας πούμε, το ξέρουμε εδώ και πόσο.
4: Είναι πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Βεβαίως.
4: Δηλαδή αναβαθμίζει πολύ στα τζάρτ τον Ολυμπιακό. Και ο Μοντέρο και ο
0: Μακιντάιρ.
4: Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Πάμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Μαρόκο, εύχομαι να περάσει, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, για να έχουμε και κάποια αλλαγή, ρε παιδιά, ας πούμε. Όχι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αν δεν τα καταφέρει, πάλι θα πω Αργεντινή. Γιατί αυτά που κάνει ο Μέση είναι καταπληκτικά.
0: Ναι. Για να δούμε.
4: Και να αποθεώσω τον Ιχολίπτη, αυτό ήθελα αρχικά να πω.
0: Βασικά γι' αυτό πήρες,
4: Για το τραγούδι που έβαλε σε εκκρίμιση.
1: Μέσα.
4: Είναι, ξέρετε, έχω αδυναμία σε αυτό το target των τραγουδιών.
0: Ναι. Το έχω παρατηρήσει και εγώ ότι πάντα στέλνεις μήνυμα όταν βάζεις κάτι τέτοιο.
4: Λοιπόν, σας φιλώ. Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Μίσο.
1: Καλημέρα,
0: φιλέ.
4: Γεια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, εγώ.
0: Κύριε Λεωνίδα, καλημέρα εσύ.
5: Καλημέρα, παιδάκια. Και εγώ θα σου πω για το Μουντιάλ πήρα.
0: Ναι.
5: Είδα ένα όνειρο και θα το πω επειδή δεν παίζω στοίχημα. Όποιος θέλει, του κάνει κλικ και δεν ξέρω αν παίζει κιόλας. Έχω δει Ισπανία, Αγγλία τελικό. Έτσι όπως κοίταξα που κάνει. Και μάλιστα λέω ότι η Ισπανία θα φτάσει στο τελικό χωρίς να φάει γκολ.
0: Μέχρι
5: και
0: τώρα δεν
5: έχει φάει. Τελικό θα το φάει στην παράταση και θα είναι η μοναδική ομάδα που θα το χάσει και δεν θα έχει φάει γκολ. Δεν ξέρω αν παίζεται. Αν παίζεται, νομίζω θα είναι καλό.
0: Μάλιστα. Λες από τη μία δηλαδή ότι θα φτάσει όλο το τουρνουά χωρίς να φάει γκολ, αλλά δεν το πάρει.
5: Δεν θα φάει. Ναι. Και από τους Βέλγους νομίζω το 1-2-3-0. Έτσι λέω εγώ τώρα. Εύκολα θα τους έχει.
0: Ναι.
5: Εύκολα. Δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν της φαίνεται, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα η Ισπανία.
0: Όχι, εγώ το έχω πει. Επειδή πολλοί δεν τη βάζουν στην εξίσωση. Εγώ λέω ότι όσο είναι μέσα στο παιχνίδι η Ισπανία, μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή όσο η παλιά Ισπανία, αλλά είναι αποτελεσματική και είναι καλή ομάδα.
5: Παιδιά, την Πορτογαλία την κέρδισε σχετικά εύκολα και μιλάμε για ίσως το καλύτερο κέντρο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία.
0: Εντάξει, δεν παίζανε καλά όμως οι Πορτογαλοί. Δεν παίζαμε βάση την αξία των
5: Πορτογαλίων. Δεν παίζανε καλά γιατί μάλλον δεν μπορούσαν να παίξουν.
0: Όχι, γενικά σε όλο το τουρνουά. Σε όλο το τουρνουά, Λεωνίδα. Σε όλο το τουρνουά. Δεν παίζανε καλά.
5: Εντάξει, νομίζω με τους Ισπανούς δεν ότι.
0: Αλλά τους νίκησε η Ισπανία, όπως λες για το μάτς αυτό, ναι, συμφωνώ ότι το πήρε αυτό.
5: Κοιτάς και τον πάγκο της, κοιτάς και τον πάγκο της Ισπανίας και λες τι γίνεται τώρα. Και δύο παιχταράδες να πούμε 100 εκατομμυρίων στον πάγκο. Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που ασχολείται με το στίγμα, αν μπορεί να απευθεί αυτό το που είπα και στο στίγμα. Δηλαδή, να υπάρχει κάποιο να σαν ζητούμενο να πει ότι θα πάει τελικό χωρίς να φάει γκολ και μάλιστα θα το χάσει τρώγοντας τον γκολ της καθυστερήσης. Αλλά αν υπάρχει, νομίζω θα είναι καλά, καλή απόδοση. Χωρίς να ξέρω πάλι που έλα πάνω από το στίγμα. Απλώς το είπα έτσι επειδή είδα όνειρο αυτό. Ναι. Για την ομάδα δεν λέω. Γιατί θα αρχίσω να γκρινιάζω και θα λέει ο άλλος ότι το κάνω για γούρι. Να πω, και εσύ το είπες.
0: Ναι.
5: Δεν το κάνω για γούρι. Εγώ όσο δεν βλέπω και δεν παίρνουμε στόπερ, γιατί ο Αλεξίου δεν είναι.
0: Θα πάρει στόπερ η Άκρη. Θα πάρει ένα καλό ξενό.
5: Καλά, εντάξει.
0: Εγώ αυτό ξέρω.
5: Τρία χρόνια παίρνουμε στόπερ.
0: Όχι, για το σχεδιασμό του φετινού αυτό ξέρω. Ότι θα πάρει ένα καλό στόπερ. Δηλαδή ο Αλεξίου λέει δεν επηρεάζει.
5: Τρία χρόνια παίρνει στόπερ. Από τη χρονιά την πρώτη του Αλμίδα έπαιρνε στόπερ και δεν πήρε.
0: Δεν πήρε πέρσι, δεν πήρε πέρσι το Ρέλβα. Δεν πήρε πέρσι το Ρέλβα.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
18: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Μεδιτερανέο στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Μεδιτερανέο, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
19: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
21: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σε συσίτα με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά συντονισμένοι στους 95 στα FM. Στους 90 αν βρίσκεστε και μας ακούτε από την επαρχία Αμοχώστου. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Για όλα τα νεότερα της στην επικαιρότητα, για ό,τι θα προκύψει τις επόμενες ώρες, για ό,τι γενικότερα μας απασχολεί και βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες έτσι μέρες και ώρες. Διαφορετική βραδιά η χθεσινή σε σχέση με τις προηγούμενες εδώ και αρκετές μέρες. Χωρίς παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο, μικρό βέβαια το διάλειμμα. Επανερχόμαστε, επανέρχεται η δράση απόψε και μπαίνουμε πλέον στα προημιτελικά. Χωρίς πολλά η χθεσινή βραδιά και σε ό,τι έχει να κάνει με την δικά μας, με την επικαιρότητα, με τις κινήσεις που αναμένουμε, με τις κινήσεις τις αρκετές που υπολείπονται ακόμη όλες οι ομάδες σε σχέση με τον προγραμματισμό τους και την προσπάθειά τους να είναι έτοιμες εν ώψη της νέας περίοδου. Κάποιες νωρίτερα, αυτές που θα παίξουν στην Ευρώπη, και κάποιες λίγο αργότερα. Θα δούμε γενικότερα ό,τι νεότερο έτσι έχει προκύψει, τι ακολουθεί σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μέρα καλή να αποδειχθεί για όλο τον κόσμο, χωρίς πολλά προβλήματα, χωρίς πολλές δυσάρεστες ειδήσεις αν είναι δυνατόν. Αν και τα πράγματα δείχνουν και πάλι έτσι να αλλάζουν προς το χειρότερο στην περιοχή μας που λέμε, γενικότερα με την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Καλά να περνάτε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή ξεκούραση σε όσους κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Υπομονή για όσους περιμένουν. Δύναμη και ελπίζω να γεμίσατε καλά τις μπαταρίες σας όσοι πήγατε και ήδη έχετε επιστρέψει. Αν περιλαμβάνει και δεύτερο μέρος η καλοκαιρινή άδεια στο επόμενο χρονικό διάστημα, ακόμη καλύτερα. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και για να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, η ΣΥΤΑ σας δίνει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσετε χάρη στην υπηρεσία της Fiber to the Room. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή του γραφείου σας, γενικότερα του χώρου σας. Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi. Παντού λοιπόν, σε κάθε σημείο και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Πρώτο μήνυμα και της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό και σήμερα η καλημέρα του και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Ήσυχο βράδυ γράφει, ύπνος, νωρίς, ξεκούραση για να είμαστε έτοιμοι για την τελική ευθεία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, είναι και δύσκολες οι ώρες που ακολουθούν και στα προημιτελικά. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532, την πόλη ανταποδίδω και αυτήν. Το Μαρόκο γράφει, η μόνη ομάδα που για ένα εμέχρονο ήταν πολύ καλύτερη της Γαλλίας. Είδομεν. Περιμένουμε λοιπόν να αρχίσει ξανά η δράση και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί στο τέλος και αυτής της φάσης η τετράδα για τα ημιτελικά. Πλησιάζουμε πλέον έτσι στην κορύφωση και στην ολοκλήρωση πολύ περισσότερο αυτής της διοργάνωσης. Μιας και ο λόγος για το 2950, θυμίζω και το διαγωνισμό μας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υποτροφίες 5 στο σύνολο αξίας 3.500 ευρώ. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε σε συνεργασία με το Global College, είτε για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα και τα τρία που έχω αναφέρει είναι πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Οι πέντε τυχεροί που θα προκύψουν από την κλήρωση που θα γίνει στις 24 Ιουλίου θα διαλέξουν ποιο από τα τρία προγράμματα που έχω αναφέρει θέλουν να ακολουθήσουν, σε ποιο θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία. Διεκδικείτε τις υποτροφίες αυτές με γραπτά μηνύματα στο 2950 Global, γράφετε μπροστά και ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία. Κλήρωση είπαμε 24 Ιουλίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Καλημερίζω και τον φίλο 929, ακριβώς γράφει επειδή ψες δεν είχε μουντιάλ, εγώ δεν κοιμήθηκα καλά. Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορεί να μας κούρασε έτσι λίγο, ειδικά οι ώρες διεξαγωγής, αλλά ψάχναμε ψες έτσι οι περισσότεροι, εκτιμώ, το τι θα δούμε, πώς θα περάσει η βραδιά για όσους τουλάχιστον δεν είχαν κανονίσει κάτι άλλο. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες κόσμος των σπορ. Ραντεβού ξανά με το πεπρωμένο, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για την αναμέτρηση Γαλλίας Μαρόκο. Και σημειώνει εδώ, οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης το 2022. Στα δικά μας, τεστ Ευρώπης για το σημερινό φιλικό της Ομόνιας στην Πολωνία. Γεμίζει, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ ΑΕΛ σε σχέση με το ρόστερ μετά και την τελευταία της μεταγραφή που είχε προκύψει χθες του Ταβάρες. Ρεπορτάζ από ΕΛ σε περίοπτη θέση για το σχεδιασμό ή απόκτηση επιτελικού μέσου. Αναθεωρήθηκε ο σχεδιασμός του Απόλλωνα λόγω ανάγκης για απόκτηση κεντρικού αμυντικού, η εξελίξη στην ομάδα της Λεμεσού με το θέμα Γκόλτσον. Νέα σαν αμήνα, το ρεπορτάζ γράφει για έντονη δραστηριότητα στον τομέα των μεταγραφών. ΑΕΚ συνεχίζει το μοντάρισμα εν ώψη της νέας σεζόν. Ξεκίνησαν τα εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Στο κύριο θέμα, ρεπορτάζ από ΕΛ. Όλα τα λεφτά στο σύνολο, γράφει ο τίτλος. Οι παράγοντες που θα καθορίζουν την επιτυχία στη φετινή περίοδο περνάνε κυρίως από τα χέρια και το κουμάντο του Νίκου Παπαδόπουλου. Ξέρει καλά τι παίρνει, η ρεπορτάζ Ομόνιας σε σχέση με τον Νέκο. Περιμένουμε βέβαια ακόμη να προκύψει η τελική εξέλιξη και όπως όλα δείχνουν η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνιας. Και γράφει εδώ το ρεπορτάζ για τον Χένικ Μπέρκ, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όλα εκείνα που μπορεί να δώσει ο έμπειρος αμυντικός. Καθαρότερη πια εικόνα ρεπορτάζ

0: της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Πάμε στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Ομόνοια στο κύριο θέμα σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή τον Νεγκό, όπως είπαμε και πριν, Λόικ Νεγκό. Κουμπώνει με το πλάνο, γράφει ο τίτλος, η αξιολόγησή του με βάση τα χαρακτηριστικά που τον συνοδεύουν. Από ΕΛ το πλάνο πίσω από τον Φαμπρίτσιο Πεδρόσο, η αξιολόγηση της τελευταίας μεταγραφής για τους γαλαζοκίτρινους. Επιστροφή κλειδί για την Πάφος FC, το θέμα γράφει για τον Γκολτάρ, ξανά παρόν, αναμονή για Λουκάσεν. Άρης πριν από την Πολωνία θέλει κόσμο, μεταφορικά θέλει επιλογές, το ρόστερ υπολείπεται αρκετές πλέον θέσεις για να γεμίσει. Ανόρθωση Φανίφ με ένα χρόνο καθυστέρηση. Ο Ολλανδός εμφανίζεται έτοιμος να αγωνιστεί μετά το Μάρτιο του 2025. Ο Απόλλωνας χτίζει και ενισχύεται. Η εικόνα με την Ουτρέχτη έδειξε πρόοδο, ενώ οι επαφές για στόπερ μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και εδώ το ρεπορτάζ ΑΕΛ για την τελευταία μεταγραφή και εξέλιξη. Έβαλε στη φαρέτρα της και το Ζωάο Ταβάρες. Θετικά μηνύματα παρά την ήττα για την ΑΕΚ. Ο τίτλος και το θέμα για την ήττα στο φιλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Πολίτη και στο γήπεδό του για να ολοκληρώσουμε. Οι δύο όψεις του νομίσματος, τίτλος το κύριο θέμα, ρεπορτάζ Ομόνοιας. Η Ομόνοια δίνει το τελευταίο φιλικό, σημειώνει στην Πολωνία και επιστρέφει στη βάση της. Το puzzle παίρνει μορφή και γίνεται ελκυστικό, ρεπορτάζ ΑΕΛ, και εδώ στο προσκήνιο η απόκτηση του Ζωάου Ταβάρες. Φέρνουν χαμόγελα, όχι εφησυχασμό, για το πρώτα έτσι συμπεράσματα της εικόνας του φετινού Απόλλωνα το σχετικό ρεπορτάζ. Θετικό πρόσημο παρά τα πειράματα, ανάλογος τίτλος και θέμα και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά τα πρώτα φιλικά. Εξονυχιστικός έλεγχος για ενίσχυση, ρεπορτάζ από ΕΛ. Συνεχίζουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση ενός επιτελικού μέσου και ενός striker, σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ. Από τα θέματα του, για το παγκόσμιο κύπελο, ανατροπή σαν ταινία του Hollywood για την Αργεντινή. Τα τρία βήματα για την κορυφή, το τι ακολουθεί πλέον από εδώ και πέρα. Και από Ελλάδα επίσημα τα μπαμ με Γιαμπουζέλε Μοντέρο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό Πειραιός. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Καλημερίζω και φίλο Γιάννο. Επιστρέψαμε, γράφει, από λίγο ημέρες διακοπές και μια εξαιρετική συναυλία. Το Μουντιάλ για μας τουλάχιστον τελείωσε, γράφει, με τον αποκλεισμό Βραζιλίας-Πορτογαλίας. Ρωτάει ωστόσο αν παίζει καμία έκπληξη με Νορβηγία. Νορβηγία που παίζει με την Αγγλία. Νομίζω ότι η Νορβηγία έπεισε ότι μπορεί. Πρέπει να την υπολογίσουμε πολύ περισσότερο σε σχέση με το τι μπορεί να ήταν η αρχική της εκτίμηση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, παιδιά, γενικότερα και για τα τέσσερα παιχνίδια, φαβοροί υπάρχουν. Προβάδισμα μπορεί να δώσουμε σε κάποιες ομάδες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ακόμη πιο συγκρατημένοι σε εκτιμήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας. Είπαμε και πριν, εδώ και αρκετές ώρες δεν έχει σημειωθεί κάποια έτσι σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τα μεταγραφικά. Τελευταία κίνηση και ανακοίνωση ήταν η χθεσινή, νωρίς γενικότερα χθες, από την ΑΕΛ για την προσθήκη του Ζωάου Ταβάρες στο ρόστερ. Είχαμε ψέσει ένα φιλικό στην Αυστρία για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, εκεί όπου προετοιμάζεται, χωρίς γκολ. Το τελικό αποτέλεσμα 0-0 για την ΠΑΦΟ κόντρα στην Γιάπλονέτς. Ήταν το δεύτερο φιλικό για την ομάδα του κυρίου Πίντο, ο οποίος έδωσε και πάλι

χρόνο σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και σε αυτό το δεύτερο φιλικό ξεκίνησε την αναμέτρηση με Πέτρου, Μπρούνο Φελίπε, Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς, Μπρίτο, Γκολτάρ, Πέπε, Ντράκομιρ, Γκούγκα, Κορέα και Μπιέλ. Ο κύριος Πίντο και στην εξέλιξη του παιχνιδιού, όπως είπαμε, πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές. Φιλικό δίνει σήμερα το τελευταίο της στην Πολωνία και η Ομόνοια στις 7 αντιμετωπίζει την πολωνική Κορώνα Κιέλτσε και το φιλικό αυτό έχουν οι φίλοι της Ομόνοιας και όχι μόνο την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από το επίσημο κανάλι της Ομόνοιας, το Ομόνοια TV. Σε σχέση με τα μεταγραφικά στην Ομόνοια, περιμέναμε ίσως και χθες την εξέλιξη και την τελική κατάληξη με τον Λόικ Νεγκό. Δεν ήρθε, ωστόσο προέκυψε αργά χθες βράδυ μια, έτσι, ένα νέο στοιχείο που ενισχύει, θα μπορούσε να πει κάποιος ακόμη περισσότερο, την εκτίμηση ότι θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Ομόνοια. Λόικ Νεγκό, ο οποίος αποχαιρέτησε χθες τη γαλλική Χαβρή μετά από τρεις σεζόν, όπως έγραψε και ο ίδιος στον αποχαιρετισμό του, τρεις έντονες σεζόν, ήρθε η ώρα, όπως έγραψε, να γυρίσω σελίδα, χωρίς βέβαια να αναφέρει κάτι περισσότερο σε σχέση με τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό. Αυτό σε συνδυασμό ή συνάρτηση με τις πληροφορίες των προηγούμενων ωρών φέρνουν λογικά ακόμη πιο κοντά το ενδεχόμενο να προκύψει ίσως και σήμερα η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνοιας για την απόκτησή του. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σλοβαίνο Κάρνιτσνικ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε έντονα με το ρεπορτάζ της Ομόνοιας τις προηγούμενες μέρες, χθες και επίσημα ανακοινώθηκε από την Μάριμπορ Σλοβενίας. Η χθεσινή βραδιά είχε δράσει στον πρώτο προκριματικό του Champions League. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA έχουν ξεκινήσει και για την Ομόνοια υπήρχε χθες βράδυ ενδιαφέρον σε σχέση με το ζευγάρι από το οποίο θα πάρει αντίπαλο στον δεύτερο προκριματικό, το ζευγάρι της Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτσέσκα. Είχαμε χθες το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Καϊράτ, η οποία δυσκολεύτηκε και στις καθυστερήσεις πήρε την νίκη με σκορ 2-1 απέναντι στην Σουτσέσκα. Είχε προηγηθεί στο 76 λεπτό η Καϊράτ, ισοφαρίστηκε με τη συμπλήρωση του 90 λεπτού, κατάφερε ωστόσο να αντιδράσει και έχει το ελαφρύ προβάδισμα του ενός γκολ εν όψη του επαναληπτικού. Θεωρούμε δεδομένο ότι άνθρωπος από το τεχνικό team της Ομονίας παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι. Ο επαναληπτικός είναι την ερχόμενη Τετάρτη στην έδρα της Σουτζέσκα στις 10 το βράδυ. Για την ΑΕΛ είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκε ο Ζωάο Ταβάρες, συγγνώμη, ένα όνομα έτσι που μπορεί να μην υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, αλλά έτσι έπαιξε τις προηγούμενες μέρες που λέμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ, αυτό του Λορέντζο Ινσίνιε, ως μια έτσι δυνατή ιστορία αν προχωρούσε το όλο θέμα. Ο ποδοσφαιριστής είναι πλέον και επίσημα από χθες βράδυ μέλος της Ιταλικής Σαμπτόρια, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Με βάση την ενημέρωση έχει υπογράψει συμβόλαιο μόνο ετούς διάρκειας.

Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Σήμερα, ωστόσο, είναι η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου από ΕΛ. Στην ατζέντα είναι βέβαια ο απολογισμός στο οικονομικό κομμάτι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε ωστόσο στην περίοδο αυτή που διανύουμε για το ρεπορτάζ από ΕΛ, για τις εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο, το ρόλο του σωματείου. Αναμένουμε να δούμε αν θα βγει κάτι από πλευράς διοίκησης του σωματείου σε ό,τι θα λεχθεί, σε όποια ενημέρωση θα προκύψει προς τα μέλη σε σχέση με το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολεί. Το επόμενο δηλαδή στάδιο της διαφαινόμενης, θα μπορούσε να πει κάποιος, συμφωνίας μετά την καταρχή συμφωνία που έχει ανακοινωθεί με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάβας Λιασής. Και πάμε στο Μουντιάλ, το οποίο επαναρχίζει μετά την διακοπή των τελευταίων ωρών, την διακοπή της χθεσινής μέρας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Μπαίνουμε από σήμερα στα προημιτελικά με πρώτο παιχνίδι την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο. Η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 11 το βράδυ. Θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 10 το βράδυ το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο. Αργά το Σάββατο, στην ουσία Κυριακή μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία, και Κυριακή πρωί στις 4, πιο συγκεκριμένα, Αργεντινή-Ελβετία. Από τα 4 αυτά παιχνίδια θα προκύψει η τετράδα των ημιτελικών. Όποια ομάδα προκριθεί απόψε από το ζευγάρι Γαλλία-Μαρόκο θα περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Ισπανίας-Βελγίου. Καλά κρατεί ο απόϊχος και πολύ πιο συγκεκριμένα οι αντιδράσεις από πλευράς της Αιγύπτου για το παιχνίδι με την Αργεντινή και τα έντονα παράπονα της Αιγύπτου για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ. Έχει πάρει πλέον επίσημη μορφή καταγγελία της Ομοσπονδίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αιγύπτου στην FIFA. Καταγγελία στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένες φάσεις. Η Αίγυπτος που ζητά τον αποκλεισμό του 37χρονου Γάλλου διαιτητή από την συνέχεια της διοργάνωσης. Είπαμε πριν το πρόγραμμα για τα προημιτελικά. Νορβηγία-Αγγλία είναι προγραμματισμένο να παίξουν στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής, από Σάββατο προς Κυριακή. Για το παιχνίδι ωστόσο αυτό ήδη έχει προκύψει μια αμφιβολία ως προς την ώρα έναρξης. Έχει να κάνει με τις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες. Το ξανάδαμε σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτό το Μουντιάλ. Παιχνίδια να καθυστερούν μέχρι και 2 ώρες για να αρχίσουν από την αρχική ώρα, προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής τους λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπάρχει μια πρόβλεψη και παράλληλα ανησυχία για έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνούς. Υπάρχει η συγκεκριμένη νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παιχνίδι που διακόπτεται, αναβάλλεται για ένα χρονικό διάστημα για την προστασία παίκτων και φιλάθλων, με τα γήπεδα μάλιστα να διαθέτουν και ειδικούς χώρους πίσω από τις κερκίδες για να προστατεύεται ο κόσμος που παρακολουθεί. Αναμένουμε βέβαια όσο θα πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα της Κυριακής για να δούμε τα νεότερα σε σχέση και με τις προβλέψεις για τα καιρικά φαινόμενα. Οριστικά στον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας ο Γιόρζε Ζεσούς είναι ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρτίνεθ. Στην Πορτογαλία, Κριστιάνο Ρονάλντο, διαβάζω, 2 μέρες μετά τον αποκλεισμό έκανε την πρώτη του ανάρτηση με 2 λέξεις, Portugal Sempre, Πορτογαλία για πάντα δηλαδή. Μετά το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, παιχνίδι και δικό του δηλαδή, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.

Διαστάσεις παίρνει για το θέμα της κόντρας που έχει ξεσπάσει με αξιωματούχους της Παραγουάης και τον Εμπαπέ μετά το παιχνίδι της Γαλλίας και της Παραγουάης. Είχαμε μέχρι στιγμής την παρέμβαση από την γερουσιαστή της Παραγουάης, την Σελέστα Μαρίγια, και τις ρατσιστικές τις δηλώσεις σε βάρος του Εμπαπέ. Έδωσε η ίδια συνέχεια, όχι μόνο ανακάλεσε αλλά συνέχισε την κόντρα με τον Κίλιαν Εμπαπέ. Η Γαλλία είπε είναι ο Ρουσό, ο Ντεκάρτ, ο Μοντεσκιέ, ο Βίκτορ Ουγκό, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Αρνούμε να μειώσω όλη αυτή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά με τον Εμπαπέ. Ας διαβάσει την επιστολή μου, αν ξέρει να διαβάζει, είπε. Στις επιθέσεις κατά του Εμπαπέ και ο γερουσιαστής Χουάν Κάρλος Γκαλαβέρνα. Απειλούν μάλιστα τον Εμπαπέ στην Παραγουάη να μην τα βάζει με τους Παραγουανούς. Εδώ βάλαμε στη φυλακή τον Ροναλτίνιο, δήλωσε η κυρία Σελέστα Μαρίγια. Προσπάθησε ο πρόεδρος της Παραγουάης να ηρεμήσει τα πράγματα. Είμαστε απολύτως αντίθετοι με κάθε μορφή διακρίσεων, δήλωσε ο κύριος Σαντιάγο Μπένια. Η Παραγουάη υπερασπίζεται ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία έκφρασης και απορρίπτει κάθε μορφή ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας. Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις πολύ περισσότερο που έχουν γίνει, διαβάζω εδώ, χαμός στην Παραγουάη, έκαψαν ομοίωμα του Εμπαπέ. Ο πιο μισητός της χρονιάς έχει κηρυχθεί ο Γάλλος επιθετικός.

Φτάνουμε σιγά σιγά στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Θυσιάζουμε τις 7:30. Θα πρέπει να πάμε στο πρώτο απαραίτητο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα σε λίγο μαζί μας και τα ξαναλέμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Έμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, κολυμπητής και αργότερα ηθοποιός που ερμήνευσε τον Ταρζάν, στις 9 Ιουλίου 1992 γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα ελεύθερο σε λιγότερο από ένα λεπτό και συγκεκριμένα σε χρόνο 58,6 δεύτερα. Τελείωσε την καριέρα του με 67 παγκόσμια ρεκόρ και 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

0: Από εξαιρετική επιλογή.
1: Πώς το λένε?
0: Το?
1: Πώς το λένε?
0: Burning for you.
1: Για να το έχουμε υπόψη μας.
0: Blue Oyster Cult.
1: Α, για να το έχουμε υπόψη μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν λέω. Αν είχε κανένα Don't Fear the Reaper από Blue Oyster Cult.
0: Ναι.
1: Τα ακούγαμε. Δεν πειράζει, κύριε Γιώργο, εδώ είμαστε έτσι και αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δική σου η επιλογή, δική σου η ενότητα. Το τραγούδι μετά τις 7:30.
1: Καλημέρα σε όλους, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε. 5η 9 του μήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 95, ακούτε. Να μην το βάλουμε το τραγουδάκι ξανά από εκεί, να το βάλουμε από την άλλη μεριά. Εκτός αν άκουσε τίποτα φήμες. Ότι έχουν έρθει άλλα προγράμματα και παίζουν στους διαδρόμους.
0: Είδες.
1: Και σου λέει και το Τζάζλερ, να σας πω.
0: Δεν με παρετάτε σιγά-σιγά. Αφού...
1: Σας έκανα ανθρώπους, σας έδωσα επιτυχία, σας χάρισα μεγάλες στιγμές.
0: Έτσι είστε, προετοιμάζετε τη φυγή μου.
1: Πηδώ,
0: πηδώ τα τραγουδάκια.
1: Πάτε για update, τώρα θα σας πω εγώ.
0: Πάω από το 1 στο 2.
1: Μην πειράσει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Πώς είσαι, Γεωργάκη, τι γίνεται?
0: Μην γίνει, Μιχάλη. Δεν παλεύεται.
1: Μπαλεύτηκε.
0: Δεν παλεύεται.
1: 24 ώρες χωρίς μπάλα δεν παλεύεται.
0: Εντάξει.
1: Είναι αυτό, άμα παθαίνεις ένα overdose προσφοράς και μετά στην κόψουν κάτι.
0: Είπαμε να ξεκουραστούμε, αλλά.
1: Παθαίνεις κλειζιμιά μετά.
0: Κάθεσαι για μένα, τι να κάνεις τώρα. Σε κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι πόση ώρα να κάθομαι.
1: Γιατί
0: να...
1: δεν διάβασες κάτι, κύριε Γιώργο.
0: Μα που ήταν να διαβάσω χτες, σήμερα, αφού δεν είχα ώρα για να.
1: Αντιλαμβάνεις ότι το παιχνίδι, αν το δεις.
0: Απόψε,
1: ναι,
0: να αργά.
1: Είναι
0: ναι, να αργά. Όσο φτάσω, όσο μπορέσω. Θα προσπαθήσω.
1: Αν το δεις. Που δεν θα το δεις. Εγώ σίγουρα δεν θα το δω.
0: Γιατί?
1: Με τη νύχτα που είχα χτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δω.
0: Εντάξει, okay.
1: Ναι. Απλά λέω ότι.
0: Είπα
1: ήταν...
0: να μην ξεκινήσω βιβλία, σειρές. Κάποια φάση θυμήθηκα τη σειρά μου, μου είπες.
1: Είπα εγώ.
0: Το Ρηφηφή. Ναι, πολύ. Που δεν το είχα. Αλλά πόσα επεισόδια είναι.
1: Έξι.
0: Αλλά και εγώ να το ξεκινήσω απόψε, άντε. Αφού μετά να έχει ποδόσφαιρα πάλι.
1: Καλά, να ποδόσφαιρα μου.
0: Να το αφήσω να τελειώσει το Μουντιάλ και το δω.
1: Είναι αργά όμως, ρε. Είναι αργά. Πολλά βαίνει.

0: Είναι 6 ωραία επεισόδια, θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Ναι. Με αρέσει ακόμα το παιδί. Θα σ' αρέσει. Το είχα υπόψη μου.
0: Έπρεπε να κάνει την αρχή χτε.
1: Δεν ξέρω, να σου πω, έκατσα έτσι λίγο να άλλο άστορα. Παίζει να. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
0: Παίζει.
1: Όχι η τηλεόραση, όχι
0: παίζει
1: το.
0: Παίζει η τηλεόραση.
1: Δεν εννοεί παίζει.
0: Ο κόσμο έχει προβλήματα. Όχι θέλουμε αποκωδικοποιητέ, όχι θέλουμε κεραίε.
1: Η δική μου δουλεύει.
0: Α, η δική σου δουλεύει.
1: Ναι.
0: Δάχτυλο τη κυβέρνηση.
1: Η δική μου δουλεύει.
0: Ήξερε από πριν τι έπρεπε να κάνει. Ο κόσμο τρέχει, δεν φτάνει. Έχουν μείνει με το ρίκ.
1: Όχι. Εγώ απλά έκανα το συντονισμό και τα βρήκα. Δεν χρειάστηκα.
0: Μπράβο, κύριε
1: Γιώργο. Δεν χρειάστηκα.
0: Απλά... Έχει από τι καλέ δηλαδή.
1: Απλά σιγά τι καλέ.
0: Τι τετράγωνε.
1: Το 2019 και έπειτα σου λέει δεν δουλεύουν.
0: Τι τετράγωνε που είναι έτσι, σαν τον υπολογιστή.
1: Σαν τον. Ναι.
0: Δεν έχει καφετιέρα από πίσω.
1: Έχει όγκον πίσω. Δεν έχει αποθήκη πίσω.
0: Δεν έχει. Μάλιστα, γι' αυτό.
1: Έκατσα στην τετράγωνη χτες, αλλά δεν έβρισκα κάτι. Δεν παλεύεται νύχτα.
0: Τίποτα.
1: Σε κάποια στιγμή κάνω ένα ζάπινγκ, βλέπω μια κοπέλα να κρατάει ένα πιστόλι. Πρέπει να είναι γερμανικού στυλ πιστόλι, παλιό.
0: Κολτ, όχι κολτ, είναι αμερικάνικο.
1: Ένοιξε.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, σημάδευε τον άλλον όση απόσταση έχω εγώ από σένα.
0: Ναι, έτρεμε το χέρι της.
1: Από ό,τι κατάλαβα, τον πυροβολισμό πρέπει να τον έριξε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Γιατί είσαι κάτι σειρέ που ξεκινούν. Έτσι ξέρω, έπαιζε την τηλεόραση βασικά.
0: Ναι.
1: Και όπως γύρισα να δω τι παίζει, είδα που σημάδευε και φεύγει ο πυροβολισμός. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι ήταν η τελευταία σκηνή
0: του προηγούμενου.
1: Του προηγούμενου. Αλλά πρόλαβα να δω την απόσταση. Είναι σου λέω, όση απόσταση είναι εγώ με σέναν τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς, 1,5 μέτρο, 2. Α, λέω, καθάρισε.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένω, ξεκινά.
0: Ελικό.
1: Ναι. Λοιπόν, το μίσο είναι μια ηλέκτρα.
0: Α, ναι, μεγάλη. Λοιπόν. Ναι, σωστό. Έχουν φτάσει τα πράγματα σε ωριακό σημείο.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν. Και ξεκινάει
0: το
1: καινούριο, α πούμε. Ναι.
0: Μας κρατάς αγωνιάστατα.
1: Τίποτε, μιλούν κανονικά ρε φίλε. Πού επίνεις φέρα στα 1,5-2 μέτρα για όνομα του Θεού.
0: Α, εντάξει μπορεί να μην τον πέτυχε. Να εξέσπασε η ένταση.
1: Μιλούμε ότι η απόσταση στην οποία στέκονταν. Θέλες πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην τον πετύχεις. Απογοητεύτηκα από εκεί και άλλαξα αμέσως. Εν τούτος άλλη ευκαιρία.
0: Γεγονός το οποίο μας συνδέει άμεσα με ένα ταξίδι στο χρόνο, το οποίο σήμερα μας το προσφέρει η αδέσποτη σφαίρα. Να δούμε, γιατί έχουμε γεγονότα να συζητήσουμε.
1: Πάμε.
0: Σήμερα καταρχάς γιορτάζει ο Άγιος Παγκράτιος. Αν ξέρετε κάποιον Παγκράτιο, χρόνια πολλά, ευχηθείτε του.
1: Ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν την Κυπριακή Εκκλησία με τον Παγκράτιο.
0: Ναι. Θυμάται το όνομα.
1: Οπότε ακούσει κάποιο Παγκράτιο, νομίζω ότι.
0: Κακή πάει το μυαλό του.
1: Ναι, όσοι τα θυμούνται ή όσοι τα έζησαν.
0: Λοιπόν, για τον καιρό θα μιλήσουμε μετά. Και πάμε. 1821.
1: Γεννάτη Ιουλίου.
0: Φαγές Κυπρίων από τους Τούρκους, βεβαίως με τον απαγχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και τριών αρχιερέων και προκρήτων του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Η μεγάλη μέρα σήμερα. Η οποία σηματοδοτείται από αυτό το γεγονός. Που έλαβε χώρα το 1821.
1: Που βγήκε το σφάξι Μασούλου, σας γεννή.
0: Μάλιστα.
1: Το γεύμα μας αυλάκι.
0: 1651, λίγο πιο πριν.
1: Θα σε πήγαινε πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Α, επειδή ήταν και πριν.
0: Επειδή ήταν το δικό μας. Ο Βενετικός στόλος συντρίβει τον τουρκικό σε ναυμαχία η οποία έλαβε χώρα μεταξύ Πάρου, Φολέγανδρου και Νάξου.
1: Ανάμεσα ήταν πολύ στενά το ρομό.
0: Στρατουρμούς μετά θα δώσω όλο
1: στην
0: το ρεπορτάζ.
1: Στην Πάρο, τη Φολέγανδρο.
0: Και την Άξο.
1: Σε ένα τραγούδι για τους.
0: Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα στον Αλάξο.
1: Όχι, λέει, για τη Φολέγανδρο κάτι έχει. Την άκουσα
0: πρόσφατα. Το καράβι για τη Φολέγανδρο έχει σαλπάρει το τελευταίο του Αυγούστου καράβι και πάει λέγοντας.
1: Έχει, ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι θυμούν. Ναι, στην Πάρο και στην Άξο.
0: Η Σοφία Αυγούστα Φρεντερίκη. Σοφία Αυγούστα Φρεντερίκη.
1: Σοφία Αυγούστα, με κάμναν που τότε δύο ονόματα.
0: Ναι. 1762. Ανακηρύσσεται τσαρίνα με το όνομα Εκατερίνη Β, αφού έχει απαλλαγεί από τον άνδρα της τσάρο Πέτρο τον Τρίτον, ο οποίος πυροβολήθηκε από τον εραστή της Εκατερίνης.
1: Εσύχησε με ένα λεπτό.
0: Τον κύριο Ορλόφ. Η Εκατερίνη ήταν παντρεμένη με τον Πέτρο. Η Κατερίνα και ο Πέτρος δεν τα πήγαιναν καλά.
1: Μάλιστα. Ένιζαν τότε η Χούντα να τον ζω και αυτόμα το διαζύγιο. Άρα επήραν τον νόμο στα χέρια της.
0: Μάλιστα. Λέει η Κατερίνα του Ορλόφ, του εραστή της, να σου πω,
1: Έμπαει άλλο.
0: Δεν γίνεται.
1: Και καθάρισε.
0: Κανονίζει τον... αυτός με μία σφαίρα, η οποία αυτός βρήκε το στόχο.
1: Μα... Yeah.
0: Όταν όμως ρωτήθηκε, αγαπητέ κύριε Γιώργο, η Κατερίνα. Καλά, ρε Κατερίνα.
1: Φροντίζει αυτός, είπες. Φροντίζει αυτή.
0: Αυτή.
1: Α, είναι και αυτές.
0: Ο Πέτρος φεύγει από τη μέση.
1: Μάλιστα. Καθάρισε.
0: Όταν ρωτήθηκε η Κατερίνα, καλά. Γιατί.
1: Α, παραδέχτηκε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Ναι. Μα έσπασε με.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: αυτό απάντησε. Ο άνθρωπος είχε, σου λέει, μανία με το κυνήγι. Μανία. Και 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: 9 χρόνια, κύριε Γιώργο.
1: 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν την είχε αγγίξει μια φορά. Να μην σπάσει η γυναίκα.
1: Επειδή έλειπε στο κυνήγι, εννοεί.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
1: Και αυτό μόνο έχει θύραμα και φωνάζουν τώρα οι κυνηγοί και κάνουν διαμαρτυρίες και όλα αυτά. 9 χρόνια ο άλλος εκκυνήγα σταμάτητα.
0: Μάλιστα. Τρομερά πράγματα.
1: Καλά, να μπορούσε να τον εγκαταλείψει, έπρεπε να τον καθαρίσει και μετά να.
0: Σου λέει, άμα τον φάω, γίνομαι και αυτοκράτηρα.
1: Εντός, καταδικάστηκε για φόνο.
0: Τίποτα. Αφού έγινε αυτό, αυτό ανακηρύχθηκε τσαρίνα τελείως το
1: θέμα.
0: Ναι.
1: Τα πρωτόκολλα προλάβαν πριν και μετά ήταν το.
0: Ασυλία μετά.
1: Ασυλία, όπως τη βουλευτική ασυλία.
0: Τελείωσε.
1: Μάλιστα. Τότε έγκυσε που τους λειτουργούν, να τους διορίσει, να κάνουν έρευνα μετά ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, και αν είναι ανεξάρτητοι μέχρι να.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Με το συγκεκριμένο σκηνικό. Σου έδωσα το ρεπορτάζ.
1: Και καλό, οι άλλοι και ο μέτρα λέμε και ξέντων και συνεχίσαν και μιλούσα. Συνήθω το μέτρα περιπέζει με τον.
0: Μάλιστα.
1: Απογοητεύτηκα.
0: Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Άλλαξε κανάλι.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πάμε. 1816. Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
1: Αργεντινή. Μάλιστα.
0: 1819 γεννιέται ο Ηλίας Χόου, εφευρέτης της κοπτοραπτικής. Άμα σου λέω άλλο, κάνω κοπτραπτική ρεπορτάζ, α πούμε.
1: Ναι,
0: από εκεί.
1: Πρέπει να πάρουμε το γραφείο, όταν είναι η φωτογραφία του συγκεκριμένου.
0: 1856 γεννιέται ο Τέσλα, ο Νικολά Τέσλα στην Κροατία. Βασικά, ο μπαμπά του ηλεκτρικού ρεύματο, του εναλλασσόμενου.
1: Να ξύπου, είπε πριν για τον Ορλόφ.
0: Αδέλφια Ορλόφ ήταν, ο ένα από του δύο ήταν.
1: Α, διότι είναι ο άλλο Ορλόφ που ήταν ο γιο του που ήρθε στην Ελλάδα να βρει τον πατέρα του. Στο μην πετάξει τη φριτέζα.
0: Α, ήταν Ορλόφ.
1: Ο Ορλόφ ήταν, ναι.
0: Στο μην πετάξει τη φριτέζα πρωταγωνιστούσε ένα Ορλόφ, συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Είχαμε κι άλλα τα ορλοφικά στην Ελλάδα. Μια αποτυχημένη επανάσταση των Ελλήνων.
1: Μιλώ σου για τώρα, σειρέ, ναι, βαρβάδε, εσύ λέει μου τώρα για τα ορλοφικά. Ναι, μην πετάξει τη φριτέζα, μιλούμε ότι ήταν.
0: Με Γιάννη Μπεζό.
1: Βέβαια.
0: Αχα. Επιτυχία. Καλά, δεν τα βάζει στο YouTube να τα δει τώρα που δεν έχει μπάλα.
1: Αφού είδα τα πόσε φέτα να πετάξουν τη φριτέζα.
0: Και τον Γκάμπατζι και το τελείωσε.
1: Τον Γκάμπατζι, ναι, ο γάτι που θύμισε τώρα.
0: Τελείωσε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Camp Gillette.
1: Κάτι μου λέει το.
0: Κάτι σου λέει το.
1: Ναι.
0: Αν και είσαι πλέον ένα άλλου στυλ και τα λοιπά. Κάτι σου.
1: Μα χρειάζεται πάλι.
0: Λεπίδα ασφαλείας, ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών που φέρει το όνομά του.
1: Μέχρι και το Ρονάρτο ξύριζε. Ξανά είχαμε διαφημίσει εδώ.
0: Ποιος
1: είναι που ήταν με τη Gillette.
0: Gillette δεν θυμάμαι. Ξυρίστηκαν κάποιοι, μπορεί.
1: Ναι, με την επιδερμίδα.
0: Με άλλο, σε... άλλο με επιδερμίδα είναι, ναι, η Real, ναι, τελευταία που έκανε.
1: Ναι, νομίζω
0: στα αποδυτήρια.
1: Το Gillette είχε κάνει και παλιά.
0: Μπέλιχαμ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: 1946 γεννιέται ο Bon Scott, τραγουδιστής του ACDC. Το 56 ο Tom Hanks. Mm. 56 επίσης έχουμε έναν 7,3 ρίχτερ σεισμό στη Σαντορίνη.
1: Πολύ είναι ο σεισμός ο...
0: Τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που έφτασε μέχρι την Ρόδο και την Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Και το 1961, κύριε Γιώργο, μετά από σκληρές και μακρότατες διαπραγματεύσεις, υπογράφεται η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ.
1: Σας σήμερα δηλαδή,
0: ναι, υπέγραψε. Μετά είναι είσοδος.
1: Σας σήμερα βασικά πρέπει να λέει ότι η ΕΟΚ κατάφερε, ναι, να πείσει την Ελλάδα
0: να μπει,
1: να μπει για να κοσμεί πλέον.
0: Έτσι.
1: Την την Ένωση. Μάλιστα. Φολέγανδρον ή Φορέιρα. Μπορεί. Δεν ξέρω. Έχουν επηρεάσει πολλούς ποιοτικούς καλλιτέχνες τα νησιά, Γιώργο μου. Ένα συγκλονιστικό τραγουδί λέει: στα βράχια της Αλωνίσου βρήκα το παντελόνι σου. Α, μιλούμε για επηρεασμό.
0: Α, ναι, νομίζω έχει.
1: Βαθύ στοχασμό. Α, στα βράχια της Αλωνίσου βρήκε το παντελόνι.
0: Εντάξει, είναι ζήτημα να προχωράς τώρα στα βράχια ενός νησιού και να
1: ενωθεί. Βρίσκει παντελόνι, εννοείς.
0: Είναι η Εφησάρη που το είπε το συγκεκριμένο.
1: Α, τότε μιλούμε ότι.
0: Ελαβάλτο, γυμνός μας στην Ελλάδα.
1: Τι να λέει?
0: Γυμνός μες στην Ελλάδα.
1: Γυμνός μες στην Ελλάδα.
0: Για να έχει το παντελόνι.
1: Έλα σε παρακαλώ, μην πω σε ένα άλλο.
0: Στην φωλέ. Στην Αλόνισο το παντελόνι. Κυκλοφορά γυμνός μες στην Ελλάδα. Δεν βρήκε άλλο να πάρει. Τι να κάνουμε, τα είπε.
1: Αλλά είναι έτσι που λένε το τραγούδι.
0: Κάτω είναι στίχος πρέπει να είναι. Το στα βράχια της Αλόνισου βρήκα το παντελόνι σου.
1: Ήβρες το στίχο μου σε ποιον τραγούδι είναι, ναι.
0: Νομίζω είναι το γυμνός μες στην Ελλάδα. Στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Στα... Κάτι βρήκε μετά στα Γιάννενα.
1: Ήταν όπου πήγαινε κάτι. Να μάλλει δουλειά, είναι καμιά μέρα.
0: Δεν ξέρω, φίλε καλλιτέχνη τώρα εδώ πέρα.
1: Άκου ρε, γυμνός μες στην Ελλάδα.
0: Το έχεις.
1: Έλα που να μην το έχω για όνομα. Απλά και θέλω να είμαι σίγουρος. Θα το μεταδώσω.
0: Σαφέστατα, αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Άκου.
0: Δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Τα άμα δείτε το βίντεο κλιπ.
0: Δεν είναι μουντιαλικό.
1: Θα μπορούσε. Δεν καταλαβαίνω το άλλο. Δηλαδή, πια που τραγουδάει Σακύρα ένα. Πότε βγήκε το τρόπο.
0: Είναι με τα μαγιά.
1: Ποιο?
0: Με τα μαγιά είναι όλοι. Με τα μπάνιερά του.
1: Ώρες ώρες φορούν και μαγιό, ναι. Στίχη για να ξέρετε είναι του Γιώργου Παυριανού. Α. Αν το ψάχνετε, άλλες δουλειές του ανθρώπου. Για να δούμε. Όχι, όχι, να χαρίσετε, έχαπα. Δεν θέλω μέσα έτσι πράγμα. Έψαξα
0: στην παραλία. Ορίστε.
1: Το ρέχει το κάτω, ρε. Στα βράχια της Αλόνισσου. Ναι, αλλά έγινε το ρεφρέν. Άκου το ρεφρέν.
0: Πρόβλημα.
1: Πάνε καλά που είναι γυμνός μες στην Ελλάδα και να το βασανίζεις.
0: Όχι, όχι, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα στίχος, δεν είναι... Είναι το ρεφρέν, ας πούμε.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι, για να καταλάβεις. Είναι...
0: Τέλος πάντων, πήραμε μια γεύση.
1: Όχι, θέλω να ακούσω το παντελόνι σου. Να το περιμένουμε λίγο.
0: Α, θες να το ακούσεις το στίχο το συγκεκριμένο.
1: Διότι έστειλε μας ο φίλος εδώ ότι έχουν επηρεαστεί πολλοί καλλιτέχνες. Θέλω να δούμε. Μα πόσο μου πάει ρε
0: βέβαια. Εσύ μου λες, έχεις μια έφεση στα 19 λεπτά. Πάλι το ρεφρέν.
1: Και το πήρα λίγο μια μπροστά να δω τι θα γίνει. Νομίζω μετά είναι το σημείο αναφοράς.
0: Το σημείο που ψάχνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να μην είναι καν αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, μιλούμε για... Δεν και βρήκε μόνο παντελόνι η κοπέλα.
0: Δείχνει τη βρήκε.
1: Όχι. Το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα γέννα, παπούτσια βρήκα πάνια και στην κεφάτη πάτρα την κόκκινη ραβάτα. Βρήκαν τα ούλα βασικά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Ο τύπος όπου πήγαινε να άφηνε κάτι.
0: Ωραία, φίλε. Άφησε πολλά πράγματα πίσω του. Ναι. Γι' αυτό τον επέτυχε.
1: Βρήκε με στη Λάρισα τη ζώνη που του χάρισα. Το ένα σουμανίκι. Όπα, ένα λεπτό γιατί έχουμε θέμα. Το ένα σουμανίκι στη Θεσσαλονίκη. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γυαλιά ηλίου και τα ξυριστικά σου. Στα ανοιχτά της κάσου.
0: Να τα γυρίσει πίσω.
1: Να ντρέπεστε ρε. Να ντρέπεστε ρε στο Ηράκλειο να αφήνετε εδώ και περπατούν και...
0: Περατούν τα γυαλιά. Πετάχτηκε πάλι μια εξήνα στην πίπη. Πετάχτηκε. Τούτος που κόφηκε τις ντόρς.
1: Εμάς να τον κόψω φίλε. Και να το ακούσα απλά και να δούμε το στοχανμό του καλλιτέχνη και τον επηρεασμό του από...
0: Σαφέστατα. Ο οποίος ήταν εμφανέστατος.
1: Ναι, φάνηκε. Τέλος πάντων.
0: Τι να πεις. Είδες μια νύχτα χωρίς μπάλα τι σου κάνει.
1: Είδες, άμα σας λέω εγώ ότι είναι αργά το Μουντιάλ, είναι ώρες που δεν τα βλέπουμε και δυσκολευόμαστε και ξέρω εγώ. Τα τζαμέ τώρα.
0: Γιατί έχουμε τη Λεμόντ κύριε Γιώργο.
1: Ποια Λεμόντ, οπα, τώρα το είδα.
0: Ναι.
1: Ένοιξε.
0: Ατυχαία.
1: Ένοιξε το πακέτο, ήταν μέσα. Μάλιστα.
0: Τι νέα, έχουμε καμιά μεταγραφή τίποτα.
1: Με μεταγραφή έχουμε με τίποτα.
0: Με τίποτα, ούτε καν κινήθηκε
1: τελευταία
0: τίποτα.
1: Τελευταία μεταγραφή ήταν χτες το μεσημέρι.
0: Για πες
1: τι. Ήταν, ο Τζουάο Ταβάρες της ΑΕΚ. Αναμενόμενη κι αυτή.
0: Εντάξει, το είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα, ησυχία.
0: Ησυχία, μόνο στο highway δεν έχει ησυχία.
1: Έγινε,
0: δεν υπάρχει λέει τροχαίο, αλλά η κίνηση από Λευκοσία προς Λεμεσό αρχίζει από Μονή και πάει μέχρι Άγιο Τίχωνα.
1: Μάλιστα. Τι να σας πω ρε παιδιά.
0: Υπομονή ρε παιδιά, υπομονή. Θα πάτε διακοπές.
1: Υπομονή για όλα. Υπομονή για τις διακοπές, υπομονή για τις μεταγραφές, υπομονή για τα παιχνίδια να αρχίσουμε ξανά με το Μουντιάλ. Μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά. Να έχουμε κάτι να γεμίζουμε τις ώρες.
0: Ισχύει, παιδιά.
1: Ποιος ισχύει?
0: Απομονή μέχρι Άγιο Τείχονα.
1: Γιατί όμως? Δείχνει οδικά έργα κάτι.
0: Δεν βλέπω κάτι. Δεν δείχνει κάτι.
1: Για να μας το στέλνει σημαίνει κάτι
0: καλά,
1: που δεν είναι συνηθισμένο ενός των βαθμών που παρατηρείται σήμερα.
0: Αλλά δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μόνο κάτι στον παραλιακό, το οποίο είναι, πρέπει να έχει ένα ατύχημα. Στον παραλιακό της Λεμεσού.
1: Μα που συνδέεται, επηρεάζεται.
0: Δεν νομίζω να συνδέεται.
1: Με τόσο είναι απόσταση.
0: Αποκλείεται.
1: Α, νομίζω.
0: Αχ, υπομονή και σήμερα.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν θα έπρεπε. Δεν είναι πιο άδεια η Λευκοσία?
1: Η Λευκοσία, ναι.
0: Φαίνεται πιο
1: άδεια. Όχι, περίμενε η Λευκοσία. Εντάξει, όλες οι πόλεις θεωρώ ότι επηρεασμένες. Ας το πούμε προς το καλύτερο, είναι μόνο και μόνο από τα,
0: ναι,
1: τα σχολεία κλειστά εδώ και μέρες. Έχουν να πούν επίσης ότι το καλοκαίρι το καταλαβαίνεις, ενώ όσο προχωράει το καλοκαίρι με τις άδειες λείπει κόσμος, λιγότεροι.
0: Υπάρχει αλλαγή.
1: Κινούνται στις ώρες τις αιχμής που λένε.
0: Αλλά
1: που
0: φαίνεται λέμε, ότι υπάρχει.
1: Αλλά εντάξει, τι να σου.
0: Τι έκανε η Καϊράτρε, Γιώργο? Κέρδισε.
1: Κέρδισε, αλλά. Εντάξει, τώρα από το αποτέλεσμα μιλάμε. Δεν ξέρω, δεν είδα το παιχνίδι. Μπορεί
0: κάποιος, είδε
1: αν το είδε, να μου πει, μα μπορούσε να, πούμε, να το καθαρίσει.
0: 2-1 βλέπω εδώ.
1: Μα 2-1, το οποίο διαμορφώθηκε, δηλαδή 76, νομίζω, προηγήθηκε η Καϊράτ. Mm-hmm. Στο 90 δέχεται ισοφάριση και στο 90 συν 3 σκοράρει δεύτερον γκολ.
0: Α, οκ.
1: Από το αποτέλεσμα ή από τον τρόπο που. Ενώ τα χρονικά σημεία, τα λεπτά που μπήκαν τα γκολ, mm-hmm, δεν βγαίνει ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η κλήρωση και πήρε το συγκεκριμένο ζευγάρι η Ομόνια, όλες οι αναφορές και όλες οι συζητήσεις, mm-hmm, γίνονται για το αν θα είναι έτοιμη η Ομόνια να παίξει με την Καϊράτ. Γιατί θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει περίπτωση. Θεωρούσαμε ότι. Είναι το ακλόνητο φαβορί.
0: Mm-hmm.
1: Εξακολουθεί να είναι με βάση το αποτέλεσμα, αλλά ξαναλέω, χωρίς να δούμε το παιχνίδι, ή εγώ τουλάχιστον που δεν το έχω δει, δεν έδειξε να είναι και τόσο. Δηλαδή, με ένα goal pass τώρα να παίξεις στο Μαυροβούνιο, το λες ότι είσαι και ήσυχος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει. Πίσω δεν έχουν τίποτε, λέει ο 301. Όπα. Δώστε πάνω τους. Μάλιστα. Θα δούμε. Ναι, δεν ξέρω πώς θα βγει ο επαναληπτικός. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί για την Καϊράτ δεν ισχύει κάτι που ισχύει για τις δικές μας ομάδες ή για τις πλήστες ομάδες τώρα. Ότι είναι στο ξεκίνημά τους, είναι καλοκαίρι, είναι ακόμα προετοιμασία και όλα αυτά. Γιατί η Καϊράτ παίζει παιχνίδια πρωταθλήματος. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό γιατί έχουμε συμπληρώσει μία ώρα εκπομπής και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Nora Mastidrusha. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate. Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
11: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamma Rox 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamma Rox 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
14: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
15: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Τούν την τάση που είχε ο Σαββόπουλος, τούν τα τραγούδια τα στυλ εμβατήρα να τα τελειώνει νωρίς.
1: Μπράβο ρε Γιώργο.
0: Δύο κάτι, ο Άγγελος Εξάγγελος πον κάτι, περίπου 2:30, 2:20. Ναι, ναι, εσύ να δούμε τις επιλογές της δικές σου πον το 7 λεπτά, 8 λεπτά, 17 λεπτά.
1: Έγραψε και τον μπάλο που είναι 16 λεπτά.
0: Καλά, εντάξει, μα είσαι μπορεί να το χωρίσεις σιόν, σε μέρη νομίζω.
1: Όχι.
0: Μπάλος ένα, μπάλος δύο, κάτι υπάρχει τέτοιο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όποιος κάνει τέτοιο πράγμα είναι σαν να χωρίζει το παστίτσιο σε παστίτσιο 1, παστίτσιο 2, παστίτσιο 3. Τι είναι αυτά.
0: Παστίτσιο το μόνο που μπορεί να το χωρίσει είναι αναλόγως του πώς το θέλεις.
1: Είναι ένα και ενιαίο.
0: Είτε με τα μπαχαρικά του, είτε με το θα βάλεις και ντομάτα σάλτσα μέσα, στο γκυμάν εννοώ.
1: Α,
0: ναι. Ναι, αυτό.
1: Okay.
0: Πάση.
1: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε την εκπομπή Πρώτη Πάσα στο Sport FM 95. Ακούτε και σήμερα Πέμπτη, πρώτη τελευταία εκπομπή παρουσίαση για αυτή την εβδομάδα.
0: Όπως έλεγε και ένας καλός συνάδελφος που είχαμε,
1: ναι,
0: που μετρούσε τις εκπομπές, η πρώτη, η δεύτερη,
1: είπαμε,
0: η πρώτη-τελευταία.
1: Πρώτη-τελευταία εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Το είπα για να τιμήσω τον καλό συνάδελφο.
0: Mm-hmm. Καλά να περνά.
1: Μας τιμάμε την απουσία του.
0: Ναι.
1: Τιμά την άδειά του. Καλά να είναι όπου
0: και
1: αν είναι.
0: Και παίζουν και Doors για κάποιους που λένε ότι κόβω τους Doors. Δεν κόβω τους Doors. Ένα συγκεκριμένο τραγούδι είναι.
1: Ναι, έχει ένα Νταλκά με ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τώρα ποιο και γιατί το ξεκίνησε όλο αυτό δεν ξέρω.
0: Τι εννοείς ποιος είναι.
1: Ναι, εννοώ τι προέκυψε και
0: τίποτε, ενώ τρόπος με τον οποίο το ερμηνεύουν.
1: Α, εκείνο δεν σου αρέσει.
0: Το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν ξέρω, λέω ότι είναι η καλύτερη μου,
1: ναι,
0: σε αυτόν τον είδο τη μουσική, αλλά εντάξει, δεν είμαι και ειδικό σε αυτόν τον είδο τη μουσική. Άρα πάμε.
1: Ούτε και ακούς τους ειδικούς βέβαια, που σου λένε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι.
0: Το συγκεκριμένο που κόβω,
1: ναι,
0: το Light My Fire.
1: Βεβαίως.
0: Έλα ρε. Και τούτο φυσικά είναι ένα λεπτό.
1: Ναι, βασικά.
0: Μανούλα τους έτσι.
1: Τι εννοείς όλα έτσι.
0: Εννοούν το στήτ που τροχθούν έτσι, είναι το στήτ το... Τι είναι το τώρα,
1: είπαμε ότι τώρα
0: ξύπνησα και νιστάζω.
1: Α, έτσι σου θυμίζει ότι τώρα ξύπνησα και νιστάζεις. Προχωράω σε άλλα νέα της επικαιρότητας για να μην σε... Μπω σε καυγά μαζί σου πρωί πρωί. Μπαράζ επιθέσεων από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, παιδιά, συνεχίζεται.
0: Μα γιατί, αφού υπάρχει συμφωνία, τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Φαίνεται ότι η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τελείωσε. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τελείωσε η συμφωνία.
1: Ναι.
0: Άρα από την Τετάρτη και πλέον έχουμε ξανά.
1: Έχουμε πλέον νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών στόχων. Έχουμε...
0: Είχαμε και άλλους τάξη το πρωί, δηλαδή.
1: Ναι, είχαμε. Αντίπεινα πάλι από την Τεχεράνη. Μία σειρά εξελίξεων που.
0: Τα στενά είναι ανοιχτά.
1: Όχι, είναι εν μέρη. Αλλά εκεί στη θάλασσα της Αραβίας και στον Μπαντάρ Αμπάς, που είναι η περιοχή όλη εκεί τέλος πάντων, τα αμερικανικά αεροσκάφη βάλουν αντίον ιρανικών

0: ξαπλώστρα.
1: Μπορεί να είναι ακριβά. Μπορεί να είναι ακριβά για μετά. Ξαπλώστρε ναι. Εκεί, ειδικά τώρα.
0: Τιμέ Μικόνου.
1: Που βλέπει και ξέρει ναι. Πυροτεχνήματα, συνέχεια λάμψη στον ουρανό, ναι. Είναι πλέον ακριβές.
0: Είναι το νησί από το οποίο τέλο πάντων φεύγει η μεγαλύτερη ποσότητα του Ιρανικού πετρελαίου και είναι. Αυτό το οποίο φέρεται τώρα τέλος πάντων να βρίσκεται στο στόχο. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Αυτά είναι αντίπεινα, είπε, για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς. Μάλιστα. Αν ξαναγίνει θα είναι πολύ χειρότερα. Οπότε,
1: άρα
0: αν
1: δεν ξαναγίνει τελειώσαμε.
0: Μάλλον πάμε για χειρότερα και όχι μάλιστα. Για καλύτερα. Αν ξαναγίνει, όπως είπε και... ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Άμα λείπει ο πλανητάρχης. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα περιμένεις ναι. 13 δευτερόλεπτα.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Πάμε.
0: Έχουμε πάλι επίθεση με θύμα διανομέα φαγητού.
1: Μα πού?
0: Βράδυ Τετάρτη στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, 10 παρα 10 εχθές, ενώ βρισκόταν στην περιοχή κάτω πολεμιδιών, δέχτηκε επίθεση 23χρονος διανομέας από 3 άγνωστα πρόσωπα. Του επιτέθηκαν με ξύλα, του έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, 100 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.
1: Δύο.
0: Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα η αστυνομία να έχει βεβαίως αναλάβει την υπόθεση και να αναζητά τους δράστες. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Διαβάζω εδώ από το 24 Sports ότι η κυβέρνηση ζητά επαναφορά της παλιάς πλατφόρμας μετά το τηλεοπτικό χάος.
1: Έκανε μια δήλωση ο υφυπουργός καινοτομίας χτες για ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Ναι. Παραδέχθηκε ο υπουργός ότι η τεχνική του Υπουργείου και ο ανάδοχος δεν προέβλεψαν και δεν εκτίμησαν το μέγεθος του προβλήματος και ζήτησε την επαναφορά της προηγούμενης πλατφόρμας, της Βέλιστερ βασικά.
1: Ναι.
0: Με στόχο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους πολίτες να προχωρήσουν στις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις, όπως είπε.
1: Το πρόβλημα, αν κατάλαβα καλά, είναι για κόσμο που η τηλεόραση του λογικά θα έπρεπε να είναι συμβατή με βάση τη χρονολογία
0: νομίζω, ναι.
1: Που φτιάχτηκε ή υπαγοράστηκε
0: και...
1: αλλά δεν είναι με κόσμο που έχει αγοράσει μάλιστα τους λεγόμενους αποκωδικοποιητές και πάλι δεν μπορεί
0: είναι
1: να
0: είναι και δει. Αυτό είναι και μάλιστα. Τα δύο όπως τα αναφέρεις, γιατί καταρχάς η εκτίμηση ήταν ότι θα χρειάζονταν κάποιοι αποκωδικοποιητές, τελικά χρειάζονται χιλιάδες αποκωδικοποιητές.
1: Εγώ πήγα, το ψάξα όχι για μένα, για δικό μου άνθρωπο, για να βρω και την πρώτη μέρα δεν είχαν εξαφανιστεί από τα μάλιστα. Καταστήματα που πουλούσε.
0: Οπότε...
1: εντάξει, έπηγα σε όλα, αλλά okay. Ναι.
0: Ισχύει αυτό που λες. Σημειώθηκε και αυτή η παρατήρηση στην αγορά και τώρα θα δούμε.
1: Και είναι, έγινε και μια πρόβλεψη, οφείλω να το πω. Δηλαδή, αγοράζεις το συγκεκριμένο, αγοράζεις το συγκεκριμένο. Την επόμενη που πια, αγοράζεις το συγκεκριμένο μηχάνημα, τον αποκωδικοποιητή.
0: Ναι.
1: Και όταν αγοράσεις κάτι που συνδέεται με την τηλεόραση, δεν έπρεπε να περιλαμβάνεται στο κουτί που το συνδέει με την τηλεόραση?
0: Σαφέστατα.
1: Ναι, και... δεν το, τυχαία δεν το είχε και έπρεπε να το αγοράσεις έξτρα, το λεγόμενο καλώδιο HDMI.
0: Εντάξει, και εκτός από τους αποκωδικοποιητές υπάρχουν και άλλα βέβαια προβλήματα. Αν υπάρχουν, διάβαζα, ενισχυτές στις κεραίες, είναι άλλο πρόβλημα. Αν είναι παλιά τα καλώδια, είναι άλλο πρόβλημα. Δηλαδή χρειάζεται μια.
1: Α, δηλαδή μπορεί να είναι συμβατή τηλεόραση, αλλά να παλιά
0: ναι,
1: τα καλώδια.
0: Ναι, μπορεί να είναι άλλα τα προβλήματα, ας πούμε, και να μην.
1: Τούτο, αντί να διευκολύνουμε τα πράγματα στη ζωή μας, σε δουν τη χώρα, κάποτε κάνουμε τα πιο λίγα.
0: Έπρεπε να το εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα. Το
1: ναι, εντάξει,
0: DVB-T2, όπως ονομάζεται. Εικόνες υψηλής ευκρίνειας, high definition κτλ. Αλλά. Τι τηλεοράσεις εδώ.
1: Μια λεπτό να ρωτήσω κάτι. Θα πάμε πίσω στην παλιά, αντί να πρέπει να ξαναρυθμίσουμε τις τηλεοράσεις.
0: Για να πας στην παλιά τώρα.
1: Για να βλέπω. Θα βλέπω αν, αν είμαι ήδη, ας πούμε, σε δυνατότητα, αν είναι συμβατή, ας πούμε, τηλεόραση.
0: Όχι, λογικά βλέπεις. Λογικά
1: για αυτούς που δεν το βρίσκουν. Για αυτούς που δεν το ναι, βρίσκουν. Ναι, ναι.
0: Πας πίσω.
1: Για να κέψω πάλι να τα.
0: Είναι θέμα εδώ και στις εφημερίδες, θέμα που απασχολεί και τον τύπο, αλλά πριν πάμε στον τύπο να σας πω ότι και σήμερα θα

0: Είναι άστατος ο καιρός.
1: Χτες στη Λευκοσία δεν είδαμε κάτι πάντως.
0: Δεν ξέρω. Γεγονός.
1: Προφανώς κάπου πρέπει. Είχαμε, το
0: είχε,
1: λέω γιατί είχε πάλι προειδοποίηση.
0: Ναι, ναι, είχε πάλι στα βουνά όμως. Ναι.
1: Όταν βγαίνει η προειδοποίηση από τις 11 μέχρι τις 6, εντάξει. Δεν ξέρω αν έγινε κάπου
0: αλλού. Όχι, είσαι σε επιφυλακή αλίμονο. Έχεις πολύ, πολύ δίκιο. Ειδικά εσύ που έχεις ένα υπερπολιτελές αερωθούμενο αυτοκίνητο. Γιατί να μην είσαι σε επιφυλακή. Αλίμονο σε μένα που είμαι με το. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα εξελιχθεί ως εξής. Έθριος. Με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι όμως, αγαπητοί φίλοι.
1: Δεν θα είναι έθριος.
0: Τόσο στα βουνά όσο και στο εσωτερικό δεν θα είναι έθριος, όπως λέει ο κύριος Γιώργος, αλλά αναμένεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές που ίσως εξελιχθούν και σε καταιγίδες.
1: Μάλιστα.
0: Εξελισσόμενη δε βροχή σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να παραδώσει και ολίγων τι χαλάζιων.
1: Είχαμε ένεργα δείχτες, είχαμε αναφορές οπουδήποτε για έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Είχε φαινόμενα, δεν ξέρω αν ήταν έντονα, πάντως στα βουνά είχε φαινόμενα, τα έβλεπα και μέσα στο Facebook, στα διάφορες ομάδες. Κατά τα άλλα 36 βαθμοί, 30 γύρω-γύρω, 36 το εσωτερικό εννοείται, έτσι. Και από την Παρασκευή, κύριε Γιώργο, πάλι θα έχουμε το ίδιο σκηνικό, πρωινό έθριο, από το μεσημέρι και μετά. Το ίδιο. Γενικά φαίνεται να ηρεμεί Σάββατο και Κυριακή.
1: Μάλιστα. Για να πάει ο κόσμος και όπου θέλει να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Πάμε και εμείς να διαβάσουμε τις εφημερίδες.
1: Πάμε.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Εφημερίδα Πολίτης αρχή σήμερα. Εκατομμύρια δικαιούχοι βοηθημάτων, ανισότητες και αδικίες στα επιδόματα μονογονεϊκής οικογένειας και τέκνου είναι το πρώτο θέμα που προβάλλει η εφημερίδα, με δεύτερο τα προβλήματα στην ψηφιακή τηλεόραση και την εσχροκέρδεια. Χιλιάδες νοικοκυριά συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από την πρόσφατη αλλαγή στο σύστημα. Αποκωδικοποιητές που αγοράστηκαν αποδεικνύονται μη λειτουργικοί. Ενώ άρχισαν να εμφανίζονται και φαινόμενα εσχροκέρδειας είτε στις τιμές των αποκωδικοποιητών είτε στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνικοί, λέει η εφημερίδα. Ο Φιλελεύθερος. Άνω κάτω οι αγορές, κλείνει πάλι το Ορμούς. Πρώτο θέμα, ξαναρχίζει ο πόλεμος. Εκτοξεύεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή. Δεύτερο θέμα, αλλάζει πρόσωπο η καρδιά της Λάρνακας. Έργα ανάπλασης ολοκληρώνονται σταδιακά μέχρι το τέλος του Αυγούστου με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την αναζωογόνηση αγοράς. Επίσης, ανακριτές ανοίγουν το φάκελο μέχρι τις 15 Ιουλίου για το κράτος μαφία. Εφημερίδα Χαραυγή, ο δικός χάρτης και αξιοποίηση εργαλείων για λύση. Αναφερόμενη στο Κυπριακό η εφημερίδα ως πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, 6 χώροι ελιμενισμού δεσμευμένοι για χρόνια χωρίς έργα, χωρίς τέλη και με χαμένα έσοδα για το κράτος. Βρίσκει η ελεκτική υπηρεσία σε σχετική της έκθεση και βεβαίως μπουρλότο ξανά η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ διέκοψε κάθε επικοινωνία με το Ιράν. Και τέλος, εφημερίδα Αλήθεια, σε πλήρη εξέλιξη η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Πληρώνουμε τον προμηθέα, αλλά μας συμφέρει, τονίζει η εφημερίδα. Θα το φέρουμε όταν θα το θέλουμε, είπε ο Μιχάλης Δαμιανός στη Βουλή. Αναφερόμενος και στο τερματικό φυσικού αερίου. Άλλο θέμα, προτεραιότητα στα ευρωτουρκικά και το κυπριακό στην ουρά. Έθεσε θέμα τουρκικού κάζους μπέλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το ΝΑΤΟ να κοιτάζει από την άλλη. Αυτά. In a language that everybody here can easily understand.

0: Μας καλημερίζει και ανταποδίδουμε ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής. Καλή συνέχεια μας εύχεται στην εκπομπή. Και θα ήθελε, όπως γράφει, θα ήθελα να συγχαρώ τον μπασκετικό Παναθηναϊκό στην Ελλάδα για την κατάκτηση της EuroLeague και του Πρωταθλήματος Ελλάδας της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια λίγο.
0: Ναι. Είχε δώσει ανάλογα συγχαρητήρια, έδινε μάλλον, ανάλογα συγχαρητήρια και πέρσι στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν προς το τέλος, επρόλαβε και την Ευρωλίγκα. Αλλά του έκαμε όταν έμεναν, ας πούμε, 3-4 παιχνίδια ή 2-3 τελικοί. Τώρα είναι πολύ νωρίς.
1: Παρ' όλα αυτά τα δίνει και οφείλεις να τα διαβάζεις.
0: Δεν είπα ότι. Και πολύ πιθανό να πέσει και μέσα, δεν και λέω. Μετά και το Γιαμπουζέλε τώρα τον. Ο ενθουσιασμό στα ύψη εδώ φίλο του Παναθηναϊκού.
1: Ενθουσιασμένο δεν πρέπει να είναι 033 που ήθελε να ακούσει το τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Του CM Punk που παίζει.
0: Τούτο? Ένα CM Punk.
1: Ναι, ναι.
0: Μα το γράφει εδώ. Δεν ξέρω, το κατέχω το άθλημα. Living Color διαβάζω εδώ. Cult of Personality. Άρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι ο Νοστράδαμος, φίλε 558.
1: Ποιος δεν είναι ο Νοστράδαμος, ο φίλος
0: προφανώς 520. Που δίνει συγχαρητήρια από τώρα. Εντάξει, είναι εποχή που μπορείς να ποντάρεις, να προβλέψεις από τώρα τους νικητές συγκεκριμένων διοργανώσεων. Υπάρχουν και τα σχετικά ενώ που βρίσκεις. Όποιος θέλει να το κάνει και επίσημα. Χτες ανακοινώσαμε από ένα... Για Μπουζέλε, ο Παναθηναϊκός και Μοντέρο Ολυμπιακός ή Μοντέρο ήταν προχθές.
1: Μοντέρο ήταν
0: προχθές.
1: Ανακοινώθηκε όμως.
0: Ναι,
1: τέλειος. Για Μπουζέλε, ο Παναθηναϊκός χθες.
0: Ναι, στο το απόγευμα ναι, ανακοινώθηκε. Ναι. Δίναμε το πρωί των νεότερων που προέκυψαν από τα δημοσιεύματα στην Αμερική που ήταν.
1: Ναι.
0: Και ακολούθησε μετά η επίσημη ανακοίνωση.
1: Και είναι και. Διάβαζε και ελεύθερος ο.
0: Ποιος είναι ελεύθερος?
1: Ο Βαλατσιούνας.
0: Από πόσο χρόνο είναι ο Βαλατσιούνας?
1: 33 νομίζω. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει κάποιος να πει: παιδιά, έχω κάτι εκατομμύρια και κάτι κανόνια να βαρέσω.
0: Καλά, εκατομμύρια έχουν σύν, αφού εκατομμύρια δίνουν.
1: Τρομερό το μπάτζετ του Παναθηναϊκού φέτος. Διαβάζα πάνω από 60.
0: Δεν το έχω δει.
1: Πάνω από 60 εκατομμύρια.
0: Μα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός, εφόσον μπήκαμε τώρα στη.
1: Ναι.
0: Συζήτηση. Δεν νομίζω το θέμα του ή το πρόβλημα του εκεί και όπου ή ειδικά τη φετινή χρονιά θα μπορούσε να πει κάποιος που ενώ αγωνιστικά έχει αποτύχει, δεν νομίζω να ετέθηκε ποτέ ούτε θέμα μπάτσο.
1: Όχι, σαφέστατα. Αλίμονο, αν πεις ότι δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Άλλα είναι τα θέματα του. Άλλα είναι τα...
1: Αλλού ήταν το πρόβλημα που φαίνεται ότι μετατοπίζεται προς Μπαρτσά. Μπορεί.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Αταμάν. Θα δείξει.
0: Παπάει Μπαρσελόνα ο Αταμάν.
1: Είναι μέσα στην λίστα που διάβαζα χθες για τους υποψήφιους.
0: Κάτι ήταν.
1: Πρέπει να κάνει και αυτός, κάπως πρέπει να ζήσει, κύριε Γιώργο.
0: Εν τούτο.
1: Ενώ κόπηκε απότομα η ροή στον τρεχούμενο.
0: Μα δεν είναι στην εθνική του ούτως ή αλλιώς.
1: Είναι. Οπότε εντάξει. Θα δούμε. Τώρα είπαμε ότι είναι η εβδομάδα παρουσιάσεων. Δεν ξέρω αν θα έχει και άλλους.
0: Καλά, να μην έχει, να μείνουμε μέχρι εδώ.
1: Εντάξει, σίγουρα. Ναι, ναι, αυτή τη βδομάδα θα έχει άλλους.
0: Ναι.
1: Δεν διάβαζα για κάτι άλλο. Εντάξει, Γιάν Μοντέρο τον παρουσίασε, είπαμε, ο Ολυμπιακός. Και έχει περιπτώσεις τώρα όπως είναι ο Walk-up για κάποιους.
0: Walk-up.
1: Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου που μένουν να.
0: Θα ανανεώσουν.
1: Εντάξει, Παπα-Νικολάου και Ντόρσεϊ δεν το συζητώ. Με το Walk-up κάτι παίζει.
0: Τι παίζει?
1: Είχα διαβάσει κάποιες δηλώσεις ότι. Δεν θυμάσαι ότι αν με θέλουν να μείνω και. Σημασία έχει να βρίσκει το σεβασμό εκεί που πρέπει. Και κάτι τέτοια. Δεν πιστεύω παίχτης της καρδιάς σου να πει.
0: Δεν ξέρω. Δεν το κατέχω το ρεπορτάζ. Θα περιμένουμε να δούμε, Μιχάλη, την εικόνα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Είναι νωρίς ακόμη για να συζητήσουμε και να εκτιμήσουμε.
1: Ξέρουν άλλοι καλύτερα. Θα δούμε.
0: Σίγουρα ξέρουν άλλοι καλύτερα.
1: Θα δει.
0: Ξέρει από εμάς καλύτερα ο Μπαρτζόκας για παράδειγμα που θα πει το θέλω ή δεν το θέλω.
1: Αλλά...
0: ή δώστε του ή μεν του δώσετε τα λεφτά που ζητά.
1: Εντάξει. Και από την άλλη είπαμε, εγώ περιμένω να γίνει κανένα μπαμ τώρα. Ή θα γυρίσει πίσω ο Βαλατσιούνας στα Πάτρια εδάφη. Ή θα γίνει καμία πρόταση από Ολυμπιακός. Ποιον έχει στο 5 τώρα? Ο Παναθηναϊκός πήρε το φαλ. Έχει και την Εθνική Γαλλίας τώρα με Λεσόρ για Μπουσέλε. Μα πώς με αλλάζει αυτό το πράγμα εδώ πέρα?
0: Ποιον αλλάζει?
1: Δεν αλλάζει.
0: Ακούμε τι πλησιάζει μέχρι να τα αλλάξεις.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Το βρήκες?
1: Όχι. Έχει σημασία. Όπως και να έχει.
0: Νωρίς ακόμη. Τι? Για τον μπάσκετ στην Ελλάδα έχουμε.
1: Ποιος είπε?
0: Με βάση το πότε αρχίζουν οι υποχρεώσεις.
1: Μα τώρα πρέπει να.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είπα ότι θα κάνουν
1: να
0: τώρα.
1: Στηθούν, αλλά... να προγραμματιστούν, να δουν τι γίνεται. Εντάξει, είπαμε ότι υπάρχει ήδη η κόντρα. Το αγώνας μεταξύ των δύο αιωνίων έχει ξεκινήσει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Άλλη κόντρα συνεχίζεται.
1: Τι πάλι?
0: Χαμός η Παραγουάη.
1: Α, με το Μέση, με την Αργεντινή.
0: Πολύ άσχημο το μείωμα του Εμπαπέ. Δηλαδή δεν του φέρνει καθόλου ρούχα τα οποία αποκλείεται να φορούσε ο Εμπαπέ. Έτσι μόδα. Εντάξει, τον Τζίνε.
1: Ρούχα που αποκλείεται να φορούσε ο
0: Εμπαπέ. Ναι, το μείωμα που έφτιαξαν. Και το κρέμασαν απλά για να καταλάβεις. Πάνω του είναι τη λέξη, είναι το όνομα Εμπαπέ και το κάψαν.
1: Τύπου Ιούδας, ας πούμε.
0: Εντάξει, το μείωμα πόσες φορές.
1: Καλά, και εμείς όταν και με τον Ιούδα δεν τον τίνουμε και με την τελευταία λέξη της μόδας.
0: Μα ο Ιούδας των γυρών του Ρεφιλέντιο φορέμον, τους χιτώνες που φορούσες.
1: Ναι, το
0: και κάτι σάνταλα. Και από ό,τι είδα στο Jesus of Nazareth είναι.
1: Ναι, και ο Εμπαπέ έτσι δεν τίνεται. Δεν θα έλεγε κάποιος ότι επενδύει πολλά στον ντύσιμο του.
0: Εντάξει.
1: Και το έκαψαν γιατί?
0: Στο πλαίσιο των παραδοσιακών εορτασμών, λέει, του Σαν Χουάν. Έφτιαξαν ομοίωμα του Κίλιαν Εμπαπέ και το έκαψα. Μα είχε συνέχεια, είδες τη συνέχεια. Έκαμε και άλλες δηλώσεις.
1: Ναι, ναι, το πήγε πολύ μακριά, δεν είπα να ασχοληθώ καθόλου. Ναι.
0: Μπήκε ακόμα ένας στο παιχνίδι, είναι προσπάθησε ο πρόεδρος της Παραγουάης να, να το μαζέψει. Ναι, μέχρι που του είπαν, με παίζεις μαζί μας, εμείς εφυλακίσαμε τον Ροναρτίνιο. Και αρχούμε να σε.
1: Έχουν ένα δίκιο.
0: Να σε βάλουμε φυλακή. Μιλούμε για. Ναι. Και του ταούλα τώρα, επειδή δεν έδωσε το χέρι του. Όπως υποστηρίζει τουλάχιστον, το είδα, ξέρω. Ναι. Στον τερματοφύλακα της Παραγουάης μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε το ημίωρο, θα πάμε διάλειμμα.
0: Θέλεις.
1: Να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό και πάμε, ερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
4: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
3: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφα Πίτσα.
10: Αλφα Πίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση, τι μου λες.
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
17: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Αυτά είναι τραγούδια.
1: Ναι.
0: Με ρυθμό, με, έτσι, με, με στίχο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Μπρους.
1: Άγια σου. Είπα κι εγώ.
0: Είσαι καιρό να βάλουμε τη μεγάλη
1: επιτυχία. Μόλα αυτή. Τα παντού, παντά παντού. Ναι.
0: Άρα το βάλεις. Πολλά πάντα από τη βεζέ.
1: Να το βάλεις.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Την έντονη αντίδραση του υφυπουργού έχει προκαλέσει, έχει προκαλέσει το σχόλιο που κάναμε ή γενικά η συζήτηση περί Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Και ως Γιαμπουσέλε λέει, κάτι κουρασμένα παλικάρια. Μα πόσο σε στυλιγέ με προχωρημένη και 30χρονο είναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μοντέρο κύριε λέει.
1: Να.
0: Και έχει εκφράσει, σπάζει άλατα.
1: Ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Σπάζει άλατα.
0: Μάλιστα. Στραμπουλίζει μέσες.
1: Όπα. Δεν είναι Βοάς, δεν είναι Κροταλίας.
0: Μάλιστα. Ναι. Ζαλίζει δεινόσαυρου στο παρκέ.
1: Mm-hmm.
0: Με σεβασμό κατά τα άλλα λέει στους πράσινους. Σαφέστατα. Και κάθε λογής πολύχρωμους taxi drivers.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτζόκας και οι αδερφοί, προφανώς πάει η αδερφή ο μικροβιώτα,
1: ναι,
0: στους αδερφούς Αγγελόπουλους, κλείνουν και φαρμακευτικές. Και συνοδεύει το μήνυμα για να είμαστε εξηγημένοι. Επίσης σχετικό με τη συζήτηση και το μήνυμα του κότσου της καρδιάς μας, αν δεν ανανεώσει ο Τεξανός λέει, προφανώς πάει στο World Cup, δεν θα έχει παίχτες ο Ολυμπιακός να παίζει στην Ελλάδα. Επειδή παίζει ο Έλληνας.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει άλλους στο κάτω κάτω.
1: Πάντως Μπαρτζόκας χθες είπε, γίνονται εκπληκτικές μεταγραφές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ. Η Βιλερμπάν που ξαφνικά έχει αποκτήσει τεράστιο budget. Όπως η Ντουμπάι που έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα, ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω
0: ότι. Χαλάσαν το παζάρι, μου
1: λέει. Ναι, και καλά, ρε παιδί μου. Okay. Οπότε λέει ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα μεγαλύτερος. Εντάξει.
0: Εγώ είμαι πολύ περίεργο να δω και στην Ελλάδα τι θα γίνει. Ενώ αν θα έχουμε διαφορετικό ανταγωνισμό σε σχέση με το τι παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Που παίζουν για να πάμε στους τελικούς. Είτε με την έδρα του ενός, είτε με την έδρα του άλλου.
1: Ενώ
0: Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Αν θα μπουν όπως θέλουν και όπως επιδιώκουν.
1: Τι γίνεται και με τους άλλους.
0: Εσφίνα, οι ιδιώτες της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο.
0: Γιατί το ελληνικό μπάσκετ πέρασε από το δίδυμο της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά που συναγωνιζόταν και ανταγωνιζόταν,
1: ναι,
0: τότε ή τα προηγούμενα χρόνια. Μετά πέρασε στο δίδυμο της Αθήνας και δεν αλλάζει.
1: Εντάξει, έχει από την δεκαετία των 90 και μετά δεν άλλαξε.
0: Ναι.
1: Λογικά μιλώντας όμως, σου είχα πει ότι χτίζονται πράγματα. Τώρα έχει η Άρη και ΠΑΟΚ στο Euro Cup, οι οποίοι κληρώθηκαν με τι.
0: Τώρα για τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι. EuroLeague TV. Πρέπει να πληρώσω για το EuroLeague TV.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το κανάλι της Ευρωλίγκας. Γιατί δεν μας το δίνετε δωρεάν, κύριε Γιώργο?
0: Εγώ προσωπικά να σας το δώσω δωρεάν. Από μένα πάρτε το, δεν είχε
1: πρόβλημα. Είστε οκ. Okay.
0: Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Okay.
0: Δεν το έβλεπες μέχρι τώρα δηλαδή?
1: Το κανάλι το επίσημο δεν είχα.
0: Μήπως έχει να κάνει με τη, ας πούμε, μια στη χώρα μας ποιος έχει δικαιώματα τηλεοπτικά για την Ευρωλίγκα, άρα θα πάρεις μέσα και το κανάλι?
1: Σωστό γι' αυτό, αλλά όχι. Αν θες το παίρνεις και μόνος σου. Είναι σαν το κανάλι της Φόρμουλα 1, που επίσης θα ήθελα να μου το δώσετε δωρεάν.
0: Να σε κανονίσουμε. Από πες μας τι χρειάζεται να δούμε τι.
1: Είναι δύο απλές συνδρομές, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ναι, στο πλαίσιο του θα το περάσω στο budget, ότι στο πλαίσιο της. Για να είσαι ενήμερος για τις συζητήσεις που γίνονται εδώ στην εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Και την ενημέρωση που πρέπει να δίνουμε στον κόσμο. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πες τώρα κάτι να πεις για να το πει.
1: Όχι, έλεγα για την κλήρωση του EuroCup. Η οποία αφορά το νέο format. Πλέον έχουμε 32 ομάδες και 4 ομίλους των 8. Οπότε έχουμε προημιτελικά, ημιτελικά, τελική και θα έχουμε σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη διαδικασία με τον Άρη να πέφτει με Λεμάν, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα.
1: Σας πω που ξέρετε. Και ο ΠΑΟΚ με Μονακό μεταξύ άλλων. Οπότε εντάξει, ξεκινάνε και εκεί το.
0: Και μιλώντας σε αυτό που είπαμε πριν για το κανάλι της EuroLeague και όλα αυτά και τα δικαιώματα, μένει να δούμε και φέτος αν θα βλέπουμε και από πού στην Κύπρο το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν το έχει έρθει
1: πλέον. Το πήρε ο Sky, νομίζω.
0: Αχα, έλα.
1: Το πήρε ο Sky.
0: Εδώ θα δούμε.
1: Και πήρε και το κύπελο Sky, νομίζω.
0: Κύπελο στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, τα τελευταία χρόνια βλέπαμε, γιατί από τη στιγμή που κανέναν κανάλι ή πλατφόρμα στην Κύπρο δεν είχε δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος, έμενε στο δορυφορικό που βλέπουμε Earth Cosmos, το βρίσκουμε πλέον στην τηλεόρασή μας. Αν κάνεις το συντονισμό και δείχνει, εννοείται όλα αυτά, ή αν το αποκωδικοποιητής σου παίρνει και όλα αυτά.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα.
1: Εσύ πήρες αποκωδικοποιητή για την τηλεόρασή σου.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Χαμήλωσε, το iPad. Είσαι γυναίκα του 25ου αιώνα, ρε Ελένη. Πραγματικά. Κάνα λεπτό. Και γιατί από το iPad.
0: Αφού δεν συντονίζει τηλεόραση.
1: Γιατί δεν πρέπει να γυρίσει το προηγούμενο σύστημα τώρα.
3: Και πρέπει να
1: θέλω ξαναμπλήσω
0: την
3: συγκεκριμένη
0: εταιρεία. Νομίζω
3: όμως που
0: την έρχεται. Πάμε καλό μισό.
1: Πιστευτείτε.
0: Άκου προβλήματα στον κόσμο.
1: Τι περνάει ο λαός, ρε φίλε. Πραγματικά. Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπαμε λοιπόν από την ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Ελλάδας στο μπάσκετ, γιατί δεν μας το κλείναν το δορυφορικό, ενώ το σήμα, γιατί δεν είχε άλλο δικαιώματα. Τώρα όμως,
1: τώρα που είναι στο
0: στην
1: Sky,
0: Ελλάδα έχει, τα δικαιώματα τα έχει πάρει ο Sky.
1: Για τρία χρόνια. Για τρία χρόνια.
0: Το Sky στην Κύπρο δεν εκπέμπει ούτως ή άλλως. Για να συμβεί κάτι ανάλογο όπως με την ΕΡΤ. Άρα.
1: Και να ξέπεμπε, κύριε Γιώργο, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα.
0: Καλά, εντάξει, άλλο κοινό.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Θα δούμε εάν στην προκειμένη περίπτωση πλατφόρμα στην Κύπρο ή κανάλι έστω στην Κύπρο θα κάνει συμφωνία με το Sky για να δείχνει.
1: Υπάρχει κανάλι το οποίο έχει σχέσεις με το Sky.
0: Ποιο είναι?
1: Το Σίγμα.
0: Τι σχέσεις έχει?
1: Παίρνει πρόγραμμα από το Sky.
0: Καλά, από πρόγραμμα μπορεί να πάρει. Ενώ μετοχική σχέση.
1: Όχι, δεν είναι μετοχική.
0: Ναι, εντάξει. Άρα.
1: Ως αναμεταδότης προγράμματος.
0: Εντάξει, τούτο είναι.
1: Είναι απαγορευτικό για κάποιον.
0: Είναι απαγορευτικό για άλλον. Ναι, και δεσμεύει ότι μόνο με το συγκεκριμένο. Εντάξει.
1: Ορισμένα προγράμματα φτάνουν.
0: Μα μπορεί να υπάρχουν και άλλα σε άλλα κανάλια και δεν το ξέρουμε.
1: Ας φτάσουν
0: οι σειρές που παίζουν παίρνουν από παντού πλέον τα κυπριακά κανάλια. Δεν ξέρω. Τελευταίο χρόνο, τελευταίων καιρών έχουμε δει κάποια.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω. Κάποια γεγονότα αθλητικά να μην είναι μόνο και αποκλειστικά στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Κάτι που ίσχυε για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Ήρθαν κανάλια ανοιχτού κυκλώματος και πήραν διοργανώσεις. Πήραν αθλητικά γεγονότα. Το πιο πρόσφατο που το διανύουμε το παγκόσμιο κύπελλο. Από το Σίγμα. Τώρα θα μου πει κάποιος, εντάξει, συνήθως αυτά τα βλέπαμε από το κρατικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη φόρμουλα που ξέφυγε. Είχαμε κάποιες διοργανώσεις όπως το League Cup, νομίζω που ήταν, της Αγγλίας. Έχουν γίνει κάποια κάποιες ενέργειες και από κανάλια. Δεν ξέρω, ξαναλέω, για την ώρα δεν έχουμε κάποια ένδειξη ή ενημέρωση, είναι ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ είτε πλατφόρμα, είτε άλλων κανάλιων ανοιχτών, ότι έχει αποκτήσει δικαιώματα. Θα το δούμε. Έχουμε μέρες ακόμα. Ενώ δεν αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα, αλλά
1: είναι μια μεγάλη αλλαγή.
0: Και είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί εντάξει, μπορεί να περιοριζόταν ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αλλά είχε ενδιαφέρον το μπάσκετ, για τους φίλους του μπάσκετ, ενώ. Έβλεπες από
1: πολύ
0: την ΕΡΤ εύκολα και Κυριακές μεσημέρι από την κάθε παιδιά που έβαζαν και όλα αυτά. Ήταν μια επιλογή για τον.
1: Εντάξει, έδωσε
0: κόσμο.
1: Ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός πολύ περισσότερα λεφτά.
0: Εντάξει, έτσι είναι τα
1: λεφτά. Το πήρε για
0: έτσι.
1: Τρία χρόνια. Περισσότερα λεφτά παίρνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επίσης.
0: Όλες οι ομάδες νομίζω αναλογικά θα.
1: Γενικά μιλώντας, ναι.

0: αλλά περισσότερα αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και έτσι έχουμε αυτή την αλλαγή που είναι και μεγάλη για το μπάσκετ. Τώρα, εγώ είμαι λέει περίεργος γιατί πώς παίζει ακόμα η Dubai Euroleague. Εντάξει, πήρε την άδειά της και αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι η Dubai εντωμεταξύ είναι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κύριε Γουόκα, αν θέλεις. Εμείς τα δίνουμε, δεν είναι πρόβλημα.
1: Καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Ναι, είναι απάντηση αυτή βεβαίως.
1: Λοιπόν, στα δικά μας.
0: Τι έγινε?
1: Έχουμε μια ανεξέλιξη η οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι την αναμέναμε μετά και την ψεσινή εξέλιξη. Ρεπορτάζ Ομόνιας Λόικ Νεγκό. Οι πληροφορίες που δίναμε χτες στα ρεπορτάζ μέχρι χτες τον ήθελαν να είχε περάσει και από την Κύπρο, να είχε ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις. Προφανώς διαδικαστικά μέχρι χθες βράδυ δεν μας έδωσαν την τελική εξέλιξη, έκβαση και πολύ περισσότερο την ανακοίνωση. Βγήκε ψες ο ποδοσφαιριστής και αποχαιρέτησε την γαλλική Λεάβρ Χαβρή, που ερμηνεύτηκε, εκτιμήθηκε ως έναν ακόμη βήμα ή στάδιο προς το τέλος της όλης ιστορίας για να ενταχθεί κανονικά στην Ομόνια. Και τώρα το καινούριο που βγαίνει, πάλι σε ρεπορτάζ, πληροφορία εννοώ, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, είναι ότι ο Λοίκ Νεκό έχει ήδη μεταβεί στην Πολωνία, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και λογικά εντός της ημέρας θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή του στους πρωταθλητές. Άρα ενισχύεται ή το περιμένουμε πλέον ότι ο Λόικ Νεκό θα είναι η τρίτη. Λογικά να μην θα προκύψει κάτι άλλο, δεν ξέρω, αλλά λογικά θα είναι η τρίτη στη σειρά, εννοώ ως προς το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Ομόνοια στις μεταγραφές. Θα είναι η τρίτη προσθήκη αυτού του καλοκαιριού.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: 35.
0: 35.
1: Ναι.
0: Μεγαλούτσικος.
1: Εντάξει.
0: Λεγκό.
1: Νεκό. Λόικ. Λόικ Νεκό.
0: Νεκό.
1: Είναι Γάλλος. Γεννημένος στη Γαλλία. Εντάξει, όταν βγήκε πρώτη φορά διαβάζαμε Ούγκρος διεθνής. Είναι το όνομα του δεν παραπέμπει. Είναι Γάλλος στην ουσία, αλλά έχει αποκτήσει το διαβατήριο της Ουγγαρίας. Όχι χρυσό, κανονικό. Έχει αποκτήσει το διαβατήριο, την υπηκότητα της Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο με τη φανέλα της Εθνικής Ουγγαρίας.
0: Okay. Και πάμε δεξί άμυνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε.
0: Του 91. Μάλιστα.
1: Εντάξει, εμπειρίες έχει. Γεμάτη χρονιά έχει. Ενώ η 89 κάπου διάβαζα χτες.
0: Συμμετοχές.
1: Ναι, στην περσινή σεζόν. Είναι ένα στοιχείο που σου λέει αμέσως ότι ήταν σε, πώς να το πω, σε κατάσταση ενώ αγωνιστική άριστη που λέμε, για να παίξει τόσες συμμετοχές ας πούμε στην πρόσφατη αγωνιστική περίοδο, δεν υπήρχε οποιοδήποτε θέμα.
0: Τον δίνει και το transfer market.
1: Τι τον δίνει?
0: Interested club. Κλαμπ που ενδιαφέρεται, δηλαδή Ομόνια.
1: Α, καλά. Εντάξει.
0: Εντάξει, απλά στο λέω.
1: Ναι. Η λογική λέει, με βάση τις πληροφορίες, σαν λέω, τις εκτιμήσεις, τα ρεπορτάζ, αλλά και τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, το δικό του αντίο στην Χαβρή, αλλά και την πληροφορία τώρα ότι είναι ήδη στο προπονητικό κέντρο στην Πολωνία, όπου βρίσκεται η Ομόνια, νομίζω απλά πλέον είναι θέμα χρόνου.
0: Ωραία.
1: Η επίσημη ενταξή του και από εκεί και πέρα. Η αξιολόγηση από τον κύριο Μπέρκ, έχουμε ακόμη μέχρι το πρώτο Ευρωπαϊκό 12 μέρες, 13 κάπου εκεί.
0: 3 νομίζω.
1: Εντάξει. Εάν τον υπολογίζει και σε ποιο βαθμό για το πρώτο τουλάχιστον παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Okay. Θα δούμε.
0: Ορίστε που είχαμε και εξέλιξη λοιπόν.
1: Ναι, δεν είναι ανακοίνωση, αλλά είναι μια εξέλιξη που νομίζω είναι η τελευταία πριν την. Πριν την ανακοίνωση.
0: Μετά από τρεις έντονες σεζόν γεμάτες συγκίνηση και αναμνήσεις, ήρθε η ώρα να γυρίσω σελίδα, είπε. Μάλιστα.
1: Α, για το,
0: ναι,
1: το αντίο του.
0: Φεύγει.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ διοίκηση οπαδούς. Εύχομαι τα καλύτερα στο μέλλον και πολλές επιτυχίες. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά ήταν τα νεότερα στα δικά μας. Εδώ και αρκετές ώρες είπαμε και πριν, δεν έχει προκύψει κάτι σε σχέση με τις με τα μεταγραφικά όλων των ομάδων. Από την ανακοίνωση χθες νωρίς το απόγευμα ήταν μεσημέρι η ΣΑΕΛ για τον Ταβάρες, δεν είχαμε κάτι άλλο. Ναι φίλε, 33, το είπαμε και εμείς πριν για την Καεράτο, ότι δυσκολεύτηκε λέει χτες στο 92, νομίζω εγώ ήταν 93.
0: Το 93 διαβάζαμε, ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Νίκησε την
1: Σουτζέσκα.
0: Σουτζέσκα
1: Νίκησιτς, Νίκησιτς, κάπως έτσι είναι το πλήρες όνομα, του Μαυροβουνίου. Στο Μαυροβούνιο τώρα την ερχόμενη Τετάρτη είναι ο επαναληπτικός.
0: Μάλιστα.
1: Στις 10 το βράδυ για όσους ενδιαφέρονται.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη κάτι θα έχουμε στις 10 το βράδυ.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ μουντιαλικά μιλώντας.
1: Ναι, νομίζω έχουμε...
0: Κάτι θα έχουμε.
1: Μητελικός.
0: Ναι, κάτι είναι. Τώρα ξεκινάμε.
1: Αφού πάμε σε. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη είναι ο.
0: Ο τελικός.
1: Πόσες έχουμε το. Τετάρτη, 14.
0: 14, ναι.
1: Θα παίξει. Είναι ο πρώτος ημιτελικός.
0: Άκου.
1: Είτε Γαλλία, είτε Μαρόκο, μαζί με. Είτε με Ισπανία, είτε με Βέλγιο.
0: Mm-hmm.
1: Στις 10.
0: Στις 10, ακριβώς.
1: Στις 10 ακριβώς, εκτός αν έχει βροχές και καταιγίδες. Είδες τι.
0: Μα κάτι άκουγα το πρωί.
1: Μας προειδοποιούν ήδη για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, που είναι Σαββάτο βράδυ μεσάνυχτα, δηλαδή με το που γυρίζει και θεωρείται Κυριακή. Και ήδη υπάρχει μια.
0: Αύριο, εκτίμη... αύριο το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο.
1: Ναι, τώρα. Τα προημιτελικά ξεκινούν απόψε και ολοκληρώνονται μέχρι την Κυριακή το πρωί στις 4. Που είναι το παιχνίδι της Αργεντινής. Και για το παιχνίδι αυτών της Νορβηγίας με την Αγγλία λέγεται ότι υπάρχει ήδη πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα με βάση των κανονισμών που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ώρα είναι το Νορβηγία?
1: Αφού δώσω 12. Με το που μπαίνει 12 μεσάνυχτα και θεωρείται Κυριακή είναι
0: ξεκινάνε οι καταιγίδες.
1: Είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα οι καταιγίδες μπορούν να πω πριν.
0: Οι Αμερικανοί πέφτουν πάντα μέσα με αυτά.
1: Την προηγούμενη
0: την προηγούμενη 2-3 ώρες καθυστέρηση.
1: Ναι, όχι.
0: Σε ημίχρονο.
1: Ναι, ήταν παιχνίδι το οποίο υπήρχε.
0: Της Γαλλίας,
1: από ένα-δύο μέρες πριν προειδοποίηση.
0: Okay.
1: Και γράφτηκε πάλι το ρεπορτάζ περί της πιθανότητας ή της ανησυχίας να έχουμε προβλήματα. Και όντως υπήρχαν. Τώρα δεν ξέρω αν γράφτηκε ή αν υπήρχε προειδοποίηση που λέμε, όπως τις κίτρινες προειδοποίησεις στις δικές μας.
0: Που παίζουν. Ναι.
1: Σε ποια περιοχή. Δεν το έχω τώρα.
0: Τι λες.
1: Τι είναι.
0: Παίζουν την περιοχή όλο τον καιρό. Πληρώνω μετεωρολόγου εγώ εδώ πέρα. Πληρώνω μετεωρολόγου.
1: Πώς την παίζουμε στο σελίδα του.
0: Αγγλία.
1: Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Σε δύο λεπτά θα σου έχω πει τον καιρό.
1: Αχα.
0: Να θα γίνει.
1: Αχα.
0: Ήωση χτύπησε την Νορβηγία.
1: Όχι, όχι. Να μόνο τον τώρα. Πού το βρίσκει τούτο.
0: Η Νορβηγία πάνε. Σύμφωνα με νορβηγικά δημοσιογραφικά.
1: Πού διαβάζεις τώρα.
0: Αρκετά μέλη της αποστολής ταλαιπωρούνται από ήπια συμπτώματα ίωσης.
1: Ήπια ρε φίλε, ήπια ρε παιδιά. Εντάξει,
0: ακόμα
1: ρε.
0: Και εκεί βάλαν το χεράκι τους.
1: Κύριε.
0: Πριν το παιχνίδι με την
1: Αγγλία. It's coming home.
0: Μετά λέει από εβδομάδες συνεχών μετακινήσεων για τους αγών.
1: Καλά, όλοι μετακινούνται. Δεν μόνο οι Νορβηγοί που μετακινούνται.
0: Σκάνδαλο.
1: Να μου θέλω να μας πούν τώρα.
0: Σκάνδαλο. Ανησυχία στην Νορβηγία με τον ιό που χτύπησε την ομάδα. Σκάνδαλο. Βγήκε
1: τώρα
0: πριν μια
1: βγήκε
0: ώρα.
1: Αυτό.
0: Τώρα πριν μια ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός. Έχουν και από αυτόν.
1: Έλα, σε
0: παρακαλώ. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, αποκάλυψε ότι δεν είναι λίγοι οι παίχτες που έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως βήχα και βραχνάδα.
1: Εντάξει, έτσι είναι και τραγουδούν στο.
0: Όλα υπέρ της Αγγλίας.
1: Οκ, δεν είσαι βραχνάδα. Και
0: ο ίδιος λέει τα πέρασε κατά τη διάρκεια του ομίλου.
1: Ποιο ίδιο, ρε.
0: Ο Σολμπάγκεν.
1: Στο Μαϊάμι το παιχνίδι, πάντως στην Νορβηγία με την Αγγλία.
0: Ο οποίος λέει εμφανίστηκε εντελώς εξαντλημένος.
1: Ο Σολμπάγκεν.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, εντάξει. Α κάτσει στον πάγκο τον Τζάγκεν να πει την διάρκεια.
0: Πού είναι, και, που είναι
1: στο
0: το
1: Μαϊάμι το παιχνίδι.
0: Πάνω Μαϊάμι, κάτω Μαϊάμι.
1: Πού είναι τα φώτα που έρχεσαι τα κρεμαστά του Μαϊάμι, μόλις μπει.
0: Τα κρεμαστά φώτα του Μαϊάμι.
1: Ναι, ρε, που τα κάμανε.
0: Πες μου ημερομηνία.
1: Μπού πάλι, την Κυριακή λέμε. Πώς έχουμε την Κυριακή. 11. Όχι, 12.
0: 12.
1: Ναι. Τι λέει.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Ναι.
0: Δυνατή, πολύ δυνατό ενδεχόμενο. Πάω πάνω από 55%.
1: Οι καταιγίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Καθυστερήσει.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Δεν θα ξεκινήσει την ώρα του.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα ξεκινήσει την ώρα του.
1: Το θέμα είναι ότι στις 4 το πρωί της Κυριακής.
0: Το πρωί της Κυριακής, ναι.
1: Είναι και το Αργεντινή-Ελβετία προγραμματισμένο. Καταλάβες.
0: Έχει. Όπα, έντονες και.
1: Αυτό στο Κάνσας, βέβαια.
0: Είναι ενδεχόμενο.
1: Τυφο... Το Αργεντινή.
0: Ναι. Ενδεχόμενο λέει τυφώνα.
1: Τυφώνα! Εγώ δεν του διορέω να παίζουν οι Αγγλία. It's coming home.
0: Ναι. Έμε η Νορβηγή είναι η μισή στα κρεβάτια. Ναι. Έμε έρχεται. Πριν από
1: εντάξει,
0: μια.
1: Δεν είμαι να σου πω τώρα. Δεν το ξέρω. Είναι η Νορβηγία, πρώτη φορά το είδα εγώ.
0: Και μία εβδομάδα πριν, στην ίδια περιοχή στο Μαϊάμι, πώ το κοιτά το Μαϊάμι δεξιά.
1: Ναι.
0: Πάλι είχε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα βία.
1: Αν έρθεις από το περιφερειακό περιμετρικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορώ να σε, δηλαδή, θα είναι όντως. Άρα υπάρχει περίπτωση να είναι μεγάλη καθυστέρηση.
1: Mm-hmm. Ναι, σωστός και ο πράσινος κυρικός. Δίπλα λέει που το γήπεδο είναι γνωστό κατάστημα που φτιάχνει σάντουιτς.
0: Αυτά τα φαγητά τα ξέρει όλα ο πράσινος κυρικός. Άμα σου πει να πάει στο Μαϊάμι, στο συγκεκριμένο.
1: Το όνομα που λέει, να μην το πω γιατί δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα.
0: Ισχύει, σαφέστατα. Ισχύει, μιλάμε ναι. Τώρα για...
1: Μιλάμε για ιστορία, ναι, μιλάμε για...
0: Μιλάμε για ό,τι να είναι.
1: Έρχεται Harry Kane, λέει ο ένας εδώ. Κόρο Νορβηγός. Νορβηγός, λέει ο άλλος.
0: Τυφώνας Κέιν, ο άλλος.
1: Μάλιστα. Είδες. Είδες αμέσως.
0: Θα πλημμυρίσουμε.
1: Τα υπόλοιπα στη συνέχεια, γιατί σε δευτερόλεπτα το ρολόι το δικό μας, λογικά και το δικό σας, θα δείχνει 9. Άρα αναμένουμε στο στούντιο New Entry για το πρώτο αθλητικό δελτίο της σημερινής μέρας. Διαφημίσεις, τραγούδι τάχα μου του Ανδρέα που λείπει, θα το επιλέξει ο Μιχάλης και θα επανέλθουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της μεταγραφής του Λοίτς Νεγκό στην Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός βρίσκεται με την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πρασινών. Διεξάγεται σήμερα στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Μετά από συνεννόηση των δύο ομάδων, το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Καϊράτ που επικράτησε με 2-1 τη Σουτσέσκα για το πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League. Ο αντίπαλος της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό θα κριθεί στον επαναληπτικό αγώνα στο Μαυροβούνιο που είναι προγραμματισμένο στις 15 Ιουλίου. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της Πάφου στην Αυστρία απέναντι στη Γιάμπλονετς. Ο Ρικάρτο Σαπίντο χρησιμοποίησε αρκετούς ποδοσφαιριστές συνεχίζοντας τις δοκιμές εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Επόμενη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Γιαγκελόνια την ερχόμενη Κυριακή σε αναμονή για την απάντηση του Λουκασέν. Αποχωρεί από τον Απόλλωνα ο Αλή Γιούσεφ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει συμφωνία με την Μιάλπη για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή ως δανεικό μέχρι τον Ιανουάριο. Η σουηδική ομάδα θα διατηρεί και το δικαίωμα απόκτησης του 25χρονου επιθετικού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Σε αναμονή για τα νεότερα σχετικά με την συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Συνεχίζονται οι διεργασίες για τις επόμενες προσθήκες, με την ενίσχυση στη θέση του επιτελικού μέσου να βρίσκεται σε προτεραιότητα. Στη λίστα και ο Μπαράκ ανοιχτά τα δεδομένα με Μάγερ. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που θα περάσουν σήμερα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παραμένουν ανοιχτές οι περιπτώσεις των Καρό, Ματάν και Σουάρες. Προσπάθεια γίνεται και για την απόκτηση του Βιλιανουέβα. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την ομάδα της Λάρνακας να δίνει αύριο δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα, επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας της μπαίνει η ανόρθωση με τις προπονήσεις της ομάδας να αρχίζουν την επόμενη Δευτέρα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα νεότερα σχετικά με την θέση του εκτελεστικού πρόεδρου. Στον Άρη, μετά τις 12 αποχωρήσεις από το ρόστερ, αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Διεξάγεται απόψε στις 11 ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Σε επίσημη καταγγελία στην FIFA προχώρησε η Αίγυπτος κατά του διαιτητή της αναμέτρησης κόντρα στην Αργεντινή, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές των Ρόκα και Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ανοιχτές οι υποθέσεις των Άμπραμπατ και Καντού. Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος απέρριψε πρόταση από ομάδα της Τουρκίας. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 3 μήνες. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα παραμένει ο Χατζηδιακός. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Ισπανός ακραίος αμυντικός Φραν Γκαρσία. Οι Μερένγκες ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Πέτις. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Σαμπτόρια, ο Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας για 1 χρόνο. Αναλαμβάνει τα ενία του πάγκου της Εθνικής Πορτογαλίας ο 71χρονος Ζόρζε Ζεσούς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρτας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Και επανήλθαμε, έχουμε ήδη περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Πάμε για τη συμπλήρωση 17 λεπτών μετά τις 9. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό τον διαγωνισμό και πολύ περισσότερο τη δυνατότητα που σας δίνουμε να κερδίσετε υποτροφίες. 5 στο σύνολο θα κληρωθούν από το Global College, είναι αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Μπορούν να αξιοποιηθούν από τους τυχερούς ακροατές που θα προκύψουν από την κλήρωση στις 24 Ιουλίου σε τρία προγράμματα, είτε για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Ο κάθε ένας που θα κερδίσει από τους πέντε, οι πέντε τυχεροί, θα επιλέξουν οι ήδη σε ποιο από τα τρία που έχω αναφέρει θέλουν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη υποτροφία, επαμβάνω, αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Με γραπτά μηνύματα διεκδικείτε τις υποτροφίες στο 2950 πάντα, Global γράφεται μπροστά και ακολούθως απλά πράγματα, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, 24 Ιουλίου, θα κάνουμε την κλήρωση για να αναδείξουμε τους 5 τυχερούς. Είπαμε για την ίωση των νεότερων.

0: Που είχε βγει από την αποστολή τη Νορβηγία, συνόσο του Κοπηλάτη, λέει.
1: Πάμα!
0: Έχει τσινόσο.
1: Κοπηλατήσαν.
0: Μάλιστα.
1: Νίκη. Άρρωστη τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω εδώ στο Instagram τον.
0: Ποιον Instagram?
1: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Α, απογράψε το Σέμπρε Πορτουκάλι, δεν μόνο.
1: Δεν ξέρω αν γράφει κάτι. Πάντως μπαίνει μέσα στο ιδιωτικό του αεροσκάφος.
0: Καλά, να πάω να διακοπέσω αυτό.
1: Το οποίο κάτω από το παραθυράκι του οδηγού γράφει CR7.
0: Αυτό δικό μου, δεν το να γράφει τα νούμερα του αυτοκινήτου μου.
1: Ναι, κατάμαυρο το μεταξύ.
0: Α, ωραία.
1: Το ιδιωτικό αεροπλάνο. Χαιρετάει εκεί τους πιλότους. Το
0: βίντεο που βλέπεις τώρα, live
1: προσωπικό
0: δηλαδή.
1: Προσωπικό ασφαλείας, ναι, και μπαίνει μέσα. Για να πάει να κάτσει μόνος τους όλο αυτό το αεροπλάνο, μόλις προσγειώθηκε στη Λισαβόνα, λέει.
0: Α.
1: Καλά, πάει σπίτι του από τη Λισαβόνα με το αεροπλάνο. Δεν μπαίνει το λεωφορείο, κάτι να πάει.
0: Περίμενε, από πού ήρθε, ρε. Από το παγκόσμιο κύπελλο, τώρα πήγε μόνος
1: με την πτήση της Πορτογαλίας. Χα, σε παρακαλώ. Να κάνει υπερατλαντικό ταξίδι το τζετ.
0: Εντάξει.
1: Τόσα
0: καύσιμα. Και από εκεί που προσγειώθηκε, πάει ο ίδιος όπου θέλει. Ναι. Καλά, δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Σωστό. Μια γύμαστε
0: στου. Προφορείτε στου δρόμου με τα.
1: Σωστό. Πάρε ταξί. Να πάει να δει τη μάνα του, να φάει.
0: Αυτό έτσι ήταν για το καράς του.
1: Κάνα φαΐ.
0: Ναι.
1: Μια και είμαστε στους αεροπλανικούς και στους προσγειωμένους, διαβάζω εδώ ένα άλλο ρεπορτάζ, επίσης πάρα πολύ ωραίο,
0: ναι.
1: Το οποίο μας ενημερώνει ότι η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Νορβηγία στους
0: 10. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Και στο αεροπλάνο της επιστροφής ήταν μόνο ένας παίχτης για τη Βραζιλία, ο Ντανίλο.
0: Ναι.
1: Όλοι οι παίχτες της Ελεσάο, κύριε Γιώργο, συντετριμένοι δήλωσαν την απογοήτευσή τους.
0: Μια στη Μύκονο.
1: Και τη νέα αποτυχία. Αλλά λίγες ώρες μετά, λέει το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αναχώρησαν από τη ΣΥΠΑ για διάφορα μέρη του κόσμου. Ο μόνος παίχτης που επέστρεψε στο Ρίο με το αεροπλάνο της εθνικής ομάδας ήταν ο Ντανίλο. Ο
0: οποίος... Άλλοι παίζουν εκτός, έχουν τη βάση τους ή την οικογένειά τους σε άλλη χώρα.
1: Στην Ψαρού.
0: Άλλοι πήγαν διακοπές.
1: Στο Μάγιο Μεροβίγλι με τον Παντελή Θαλασσινό.
0: Στο Μονακό.
1: Στο... Ποιος σας
0: είπε. Μπορεί να πει κάτι στο Μονακό.
1: Είχε μέλη μαζί του προπονητικού επιτελείου και γενικά της αποστολής.
0: Ο Αντζελότη πήγε Βραζιλία.
1: Ούτε ο Αντζελότη πήγε.
0: Γιατί να πάει Βραζιλία ο Αντζελότη.
1: Αντζελότη, κύριε Γιώργο, πήγε στον Καναδά, στο Βανκούβερ που είναι η οικογενειακή εστία. Για μερικές ολιγιοήμερες ημέρες ανάπαυσης, λέει.
0: Έτσι.
1: Πριν αρχίσει πάλι τη δουλειά. Ποια δουλειά?
0: Να ξεκινήσει τη δουλειά για το Euro.
1: Α,
0: για
1: τώρα
0: το
1: ξεκινάει.
0: Περίμενε, Euro Empire. Έχει Copa America, ένα πώς.
1: Αχά. Τώρα ξεκινάει να δουλεύει δηλαδή ο κύριος Αντζελότη. Oh. Γιατί μέχρι στιγμής δουλειά στον πάγκο της Βραζιλίας.
0: Διακρίνω μια έτσι τάση είτε ειρωνίας είτε αμφισβήτησης του Κάρλο.
1: Μπράβο στον Ντανίλο.
0: Κάρλο
1: που...
0: είχε μπει με αμέσως μετά τον αποκλεισμό. Mm. Ότι αντιλαμβάνομαι
1: ότι
0: την.
1: Ότι δεν πάω Μύκονο φέτος.
0: Όχι, δεν είπε έτσι.
1: Πήγα ήδη. Τι να πάω να κάνω τώρα.
0: Ναι, να πάω στη Ρόδο με πιο φθηνά. Δεν θα πάρουμε το πριν τον. Τη κατάκτηση του τίτλου.
1: Πες μας τι είπε ο κύριος Αντζελότη μετά.
0: Είπε ότι καταλαβαίνω την απογοήτευση τώρα που όλοι νιώθουμε, την πίκρα, αλλά.
1: Αλλά ένα κοκτέιλ πάνω στο κύμα κάνει τα πράγματα καλύτερα.
0: Έμα αφού μειώνει, πάω να μιλήσω, να συζητήσω σοβαρά. Αλλά θα πρέπει αυτήν την αποτυχία να τη θεωρήσουμε κάπως έτσι το είχε μπει, ως αφετηρία για την νέα αρχή, για την επόμενη, για τον επόμενο στόχο που θα έχουμε.
1: Στην υγειά μας ρε παιδιά.
0: Τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες. Στο τέλος που τέλειωνε η εκπομπή, θυμάσαι πώς τέλειωνε τα τελευταία στάδια.
1: Θυμάμαι.
0: Πού σε βρίσκουμε Μιχάλη τώρα, τραγουδώ εδώ, τραγουδώ εκεί, θα τραγουδήσω εκεί. Εσένα Γιώργο, παίζω στο τάδε θέατρο, ανεβάζουμε το. Πολύ ωραία, αρθεί να το δείτε. Ναι. Θα έρθουμε, σίγουρα θα έρθουμε.
1: Βέβαια ναι. Στην ΕΡΤ που κάνουν τώρα στην παρέα μας.
0: Ναι,
1: είναι άλλο το φορμάτ αυτό. Το που σε βρίσκουμε είναι λίγο πιο στη μέση. Και στο τέλος τραγουδάνε οι καλεσμένοι από ένα τραγούδι. Και βεβαίως ο δημοσιογράφος, εννοείται.
0: Ναι, όπως πάντα. Ναι. Καλά, τι εννοείς οι καλεσμένοι.
1: Καλεσμένοι.
0: Και τραγουδούσαν οι καλεσμένοι.
1: Όχι όλοι. Κάποιοι.
0: Καλά, εντάξει. Τώρα απαραίτητα όποιος πάει εκεί τραγουδάει.
1: Το τραπέζι είναι πιο μικρό. Οι καλεσμένοι πιο λίγοι.
0: Το budget είναι πιο.
1: Γι' αυτό τραγουδάνε.
0: Το μενού είναι πιο φτωχό.
1: Πάμε και στο μενού του τελικού το τραγουδιστικό, μια και είμαστε στο θέμα των τραγουδιών.
0: Ποιο τελικού?
1: Το Μουντιάλ.
0: Είπαμε, εμείς θα είμαστε στην υπεραγορά ΑΜΕΚΑ.
1: Ναι.
0: Εκεί πίσω στο χώρο μου θα γίνει κανονικό γήπεδο με κερκίδες, στη πιο μεγάλη γιγαντοθόνη που στήθηκε μπροστά στην Κύπρο.
1: Βεβαίως.
0: Εκπλήξεις, κεράσματα, βεβαίως, ποτά, φαγητά. Ναι. Live link από τον Sport FM 95. Επίσημη παρουσίαση της εκδήλωσης από το, όπως είδες και εσύ χθες στο σχετικό βίντεο. Με, κάτω από τις σωστές διαδικασίες αξιολόγησης έχουν επιλεγεί.
1: Έτσι.
0: Οι δύο που έχουν επιλεγεί, η Μαριβάς και ο Λουλάρης.
1: Και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταπεξέλθουν στην αποστολή που
0: θα έρθει ο κόσμος από τις 7.30 εκεί να, και να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσει, μέχρι πόσο θα κρατήσει η βραδιά.
1: Το point ξέρεις ποιο είναι όμως. Δηλαδή ακόμα και οι Αμερικανοί δεν είναι τώρα επειδή θα πάμε εμείς στο ΑΜΕΓΑ της εγκομής να πούνε «Α, παιδιά, δεν κάνουμε κάτι εμείς». Κάνουν για αυτή δική τους εκδήλωση.
0: Και
1: στον τελικό. Οι Αμερικανοί γενικά. Έχουν όμως το γενικό πρόσταγμα ως διοργανωτές. Οπότε κύριε Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσει ο κύριος Λολάρης με την κυρία Μαριβάς να λένε τα δικά τους και τα, έχουμε εμείς λέει εδώ ετοιμάσει Σακύρα ένα μουσικό σόου με Μαντόνα.
0: Μαντόνα!
1: Μαντόνα,
0: κύριε Γιώργο. Να τραγουδήσει το Like a Virgin.
1: Το Σακύρ, τη Σακύρα και Justin Bieber.
0: Πώς συνδέονται όλα αυτοί, σαν να μένουν.
1: Μία Λατινοαμερικάνα, μία Αμερικάνα και ένας Καναδός.
0: Ναι, αλλά και το είδος της μουσικής νομίζω δεν
1: είναι. Ποιοι διοργανώσαν το Μουντιάλ, κύριε Γιώργο? Ένας μουσικός εκπρόσωπος από κάθε χώρα. Ο κύριος Justin Bieber θα κάνει 11λεπτη εμφάνιση.
0: 11λεπτη. Οπότε θα μείνει αρχική εντεκάδα.
1: Ναι, στο σόου του τελικού.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, Μαντόνα και Σακύρα θα συνεπάρξουν, λέει εδώ το ρεπορτάζ, για πρώτη φορά.
0: Πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να βρω τώρα εδώ τους αρμόδιους που.
1: Πώς θα το κανονίσετε.
0: Ναι, τώρα έστω να παίξει η Μαντόνα λίγο live εκεί.
1: Έχω μια πληροφορία.
0: Θα είναι στημένη γιγαντόδονη.
1: Ναι, έχω μια πληροφορία βέβαια.
0: Πού το βρήκες αυτό και να το.
1: Από έγκριτα ρεπορτάζ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, δώσ' μας το σύνδεσμο, εννοώ με τον floor manager πάνω στη.
1: Ναι, είναι το αυγό του κόκορα.com, κύριε Γιώργο.
0: Κατάλαβα, πριονοκορδέλα.gr.
1: Λένε τώρα ότι επειδή όλα τα υπόλοιπα τα κάναμε The American Way και το Hydration Break μας και...
0: Μα το Hydration δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καθαρά εφεύρεση των Αμερικανών.
1: Το After Official Review.
0: Το Hydration όπως εξελίχθηκε και γράφει και εδώ με καταιγίδες, εδώ γράφει 23-15 με καταιγίδες, αλλά να γίνεται και cooling break, όλα για το χρήμα. Ναι, επειδή είναι καθαρά όχι θέμα ενυδάτωσης, αλλά... ή μόνο θέμα είναι υδάτωσης, νομίζω ότι είναι θέμα μόνο των Αμερικανών.
1: Ναι. Παίζει όλα αυτά που σας ανέφερα, μπαίνει στα δεδομένα, όπως το παρουσιάζει το αυγό του κόκορα.com, να γίνουν στο ημίχρονο.
0: Όχι. Έγινε δε. Πώς θα γίνουν στο ημίχρονο, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αφού 11 λεπτά μόνο ο Justin... Επίεν το ημίχρονο.
1: Δεν ξέρω και Γιώργο, γιατί και στο Super Bowl στο ημίχρονο γίνονται.
0: Γίνεται, ρε φίλε. Κάτι, λογικά κάτι θα έχει πριν. Κάποια τελετή θα έχει πριν.
1: Δεν ξέρω.
0: Πριν την έναρξη του παιχνιδιού.
1: Θα δούμε.
0: Και πολύ πριν μπουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο.
1: Φρόντισε σαν διευθυντής του Sport FM και γενικός επικεφαλής της εκδήλωσης που έρχεται να τα μάθεις όλα αυτά για να μπορείς να προγραμματίσεις.
0: Μα δεν μας αγγίζει εμάς αυτό.
1: Α, δεν σας αγγίζει.
0: Εμείς είναι να βγουν στη σκηνή να τραγουδήσουν η Μαριβά με το βιολάρι, να γυρίσει ο κόσμος να δει τη Μαντόνα.
1: Καλά. Για είπα εγώ δηλαδή. Και ό,τι θες εσύ πες. Για να μην έχουμε καμιά νόσο του κοπηλάτη τίποτα. Δηλαδή.
0: No, δεν έχουμε έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, νόσο του κοπηλάτη τενοντίτιδα λέει.
0: Εμπούτο γι' αυτό σου, αφού έγραψε σου ο φίλος εδώ, ότι εμπούτο το κοπηλατό, κάμα να παθαίνει στενοντίτιδα.
1: Γιατί δεν παίρνω μηνύματα εγώ.
0: Τέλο δεν παίρνει. Ήταν αυτό που διαβάσαμε πριν. Δεν ξέρω τώρα.
1: Από τις 8:59 έχω εγώ.
0: Ούτε εγώ έχω άλλο.
1: Α,
0: ναι. Μέχρι εκεί έχω.
1: Επειδή διαβάζει πράγματα.
0: Εντάξει, απλά δεν τα δώσαμε όλα. Τα δίνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, νόσο του κοπηλάτη, στενοντίτιδα. Στον καρπό και τον πύχη. Φλεγμονή τριβής τενόντων.
0: Στον καρπό και τον
1: πύχη.
0: Ποιος είναι ο πύχης?
1: Στο καρπός. Δεν ξέρω, πύχης.
0: Με αυτό που λέμε εμείς στα ελληνικά tennis elbow.
1: Μετά από αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Προσπαθώ να δω τι είναι ο πύχης. Δεν πάθα ποτέ μου τενοντίδα στον πύχη.
1: Πρέπει να είναι εδώ, από ό,τι κατάλαβα.
0: Αφού είναι ο καρπός εκεί.
1: Κάπου εδώ γύρω. Εδώ, σε αυτή την πλευρά. Από ό,τι βλέπω εδώ τις φωτογραφίες.
0: Τώρα να βρεθεί κανένας ορθοπαιδικός.
1: Πόνος, ευαισθησία, είδημα, ερυθρότητα. Άμα είσαι Παναθηναϊκός, δηλαδή τι.
0: Γιατί. Ερυθρότητα. Καλά, η Παναθηναϊκά.
1: Γιατί, ας
0: πούμε. Άμα πάει για πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, δηλαδή μπορεί να έχουν σου το συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν κατάλαβα, ας πούμε.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Α, είπα και εγώ ότι είναι το One, το Metallica. Έλα, έλα, χαμηλώσε το.
0: Α, το χαμηλώσε το. Μάλιστα.
1: Με χαμηλωμένο το βλέμμα και λόγια καρδιάς μίλησε και ο Μπαλογκάν. Το είδες?
0: Όχι. Το Μπαλογκάν.
1: Ναι, ο κύριος που πήρε την κάρτα του ακυρώθηκε και μετά ξανάπαιξε και τους κατά.
0: Δεν μπορεί να ακυρώθηκε. Με ένα στολή ο άνθρωπος. Εντάξει, με
1: αναστολή.
0: Ναι.
1: Αναστολή.
0: Πρέπει να είναι προσεκτικός τα επόμενα πόσα χρόνια. Διότι. Πότε έχει εκλογές στην Αμερική?
1: Έχει σε τρία χρόνια.
0: Σε τρία χρόνια. Αν πέσει ο, που λέμε, ο, μεταφορικά, πολιτικά, ο Τραμπ, σημαίνει ότι να τεθεί αμέσως σε σχήνη η τιμωρία του.
1: Αχα. Αυτόματα ήταν δηλαδή, ναι, τα πράγματα. Τέλος πάντων, έκανε κάποιες λωσούλες. Πονάει να περιμένεις τέσσερα χρόνια για να αγωνιστείς στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, δεν ήμασταν αρκετά καλοί όταν έπρεπε και τους απογοητεύσαμε, είπε μεταξύ άλλων. Δίνοντας συνέχεια στην ελπίδα και την πίστη του ότι το ποδόσφαιρο στην Αμερική θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας κάνει πιο δυνατούς. Για τη χώρα, για τη σημαία.
0: Για τον πρόεδρο, δεν είπε τίποτε.
1: Κουβέντα. Τι να πει, να παραδεχτεί ότι μπήκε ο πρόεδρος στη μέση τώρα?
0: Όχι, να ευχαριστώ για τον πρόεδρο που στήριξε για την διοργάνωση και όλα αυτά, για να μεγαλώσει, εννοεί, όπως είπε, το ποδόσφαιρο στη χώρα του.
1: Να ευχαριστήσω εγώ την ώρα που έφτασε και πάλι 9.30 και είναι ώρα να πάμε για διάλειμμα.
0: Να, μια άλλη δουλειά, είναι και κάποιε που είναι διαλύματα. Πραγματικά, δεν μπορεί. Γιατί γι' αυτό.
1: Έχω δουλειά, μπορώ να φυγώ.
0: Όχι, δεν μπορώ να κάνω εγώ, θα μείνω μόνο μου.
1: Πάμε.
0: Σε ρώτησα, είπε στον Ανδρέα πήγαινε.
1: Καλά, είπα κάθε μέρα.
0: Μετά είπε στον Ανδρέα, γιατί θα πάρει τσάλι να δει τον Ανδρέα μες τον Αύγουστο. Μα δεν θα πάρει Αύγουστο.
1: Δεν θα πάρει Αύγουστο.
0: Τώρα να έρθει να προλάβει τον Ιούλιο πρώτα και μετά παίρνει και Αύγουστο.
1: Όχι, δεν γίνεται να πάρει Αύγουστο.
0: Αχα, εντάξει τότε. Μην εδώ. Πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως?
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
8: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
10: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε και έχουμε περάσει πλέον στην τελική ευθεία, συμπληρώνοντας 38 λεπτά μετά τις 9. Ένα 20 λεπτό και κάτι πριν από την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Νεότερη εξέλιξη, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ από ΕΛ, δεν αφορά σε μεταγραφικό θέμα ή γενικότερο θέμα προγραμματισμού. Μία ακόμη υπόθεση οφειλών της διοίκησης σε ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε πρόσφατα έχει επιφέρει τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών. Πιο συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Σαρφό. Η συγκεκριμένη υπόθεση, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξέβρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Ουσιαστικά αρνήθηκε ο ποδοσφαιριστής αυτό που του προτάθηκε. Και καταλήγει η ανακοίνωση, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο τη δυνατή επίλυσή τους.
1: Μα τι κάνει ο κύριος Φωτίου, γιατί δεν πληρώνει?
0: Ήθελα να ξέρω, η διοίκηση πρόδρομου Πετρίδη τελικά όταν μας έλεγε ο ίδιος με εκείνον το αυστηρό ύφος πληρώνουμε κύριοι, ή όταν με αυστηρό ύφος απαντούσε ή αντιδρούσε σε οποιοδήποτε μπορούσε να το ρωτήσει κάτι για τα οικονομικά ή να το αναφέρει για το θέμα οφειλών ή καθυστερημένων ή καταβολής και όλα αυτά, τελικά ποιους επλήρωνε? Για ποιον έμεινε να ακούσουμε, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια ότι είτε έχει επιβληθεί εμπάρκο είτε έχει διακανονιστεί για να μην επιβληθεί η συγκεκριμένη τιμωρία? Πραγματικά.
1: Τι είναι πραγματικά? Έχει.
0: Τι.
1: Εντάξει. Έχει και ιστορικό προηγούμενο, βέβαια.
0: Ποιος έχει ιστορικό προηγούμενο? Μιλούμε για. Δεν ξέρω θα... αν υπάρχει και κανένα δηλαδή που έχει να παίρνει. Τι είναι αυτό?
2: Δεν τα δερματά, 60 εκατομμύρια δραχμές.
3: Όχι κύριε.
1: Όχι κύριε.
3: Τι λέτε κύριε.
1: Μα τι λέτε κύριε. Το θυμάστε αυτό?
3: Ειδικά στην ειδική κατάσταση κάτι συμμετοχές μου κύριε.
1: Κύριε.
2: Ποιο κύριε Ζωδίδη. Τι συμμετοχές ποιες?
1: Το θυμάστε αυτό?
0: Πού ήταν αυτό? Ποιο είναι αυτό?
1: Σαγιαρέλη.
0: Δεν
1: χρωστάω κύριε. Μα δεν χρωστάω κύριε.
2: Δίνω 35 εκατομμύρια από την εταιρεία Λαγούσες και 10 εκατομμύρια προσωπικά από εσάς και άλλα 25
3: εκατομμύρια.
1: Να
3: έρθει κύριε
1: Κοκοβίνο να μου ζητήσει. Δεν μου τα ζητάνε, δεν πληρώνω.
0: Αφού μαζί
1: μου τα θέλετε.
0: Πληρώνουμε κύριοι.
1: Τι θέλετε τώρα? Πάμε στην κίνηση, Γιώργο.
0: Πάμε στην κίνηση. Πρώτα πάμε, για να μην το τρέχουμε μετά, στο τι πλησιάζει και θα πάμε και στην κίνηση.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο εκκίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, από Βάσα Κυλανίου, Άγιο Αμβρόσιο, Βουνή, κατεβαίνουμε κάτω από Άγιο Θεράπων και πάνω Κηβίδες, όλα καλά.
0: Παραλιακό του Πρωταρά.
1: Παραλιακό του Πρωταρά, όλα καλά. Δεν έχει τίποτα.
0: Μιλάμε. Φινικούδες.
1: Φινικούδες, επίσης δεν βλέπω το παραμικρό πρόβλημα. Μπορείτε να πάτε.
0: Είναι παραλιακό άνετα. Λεμεσού, να δούμε.
1: Πάμε παραλιακό Λεμεσού που έχει ένα προβληματάκι. Στον ποταμό της Γερμασόγειας έχει εκεί ένα προβληματάκι και από εκεί και μετά εκτείνονται μία σειρά μικροπροβλημάτων. Το οποίο φτάνουν περίπου σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου. Μέσα γειτονιά επίσης έχει πρόβλημα. Και κάτω Πολεμίδια επίσης έχει πρόβλημα.
0: Παραλιακών της Πάφου.
1: Παραλιακός της Πάφου, κύριε Γιώργο. Μισό λεπτό γιατί πήγα λίγο ανοιχτά. Έφτασα Χλώρακα, Πάφος, Κονιά, δεν βλέπω τίποτα. Μισό λεπτό, βλέπω ένα μικρό πρόβλημα. Πού? Κοντά στο κέντρο της Πάφου. Δεν είμαστε στον παραλιακό της Πάφου, αλλά είμαστε στο κέντρο της πόλης. Εκεί που είναι το Γενικό Νοσοκομείο κοντά, υπάρχει πρόβλημα. Χωρίς όμως να δείχνει ατύχημα, απλά δείχνει επιβαρημένη κίνηση. Οπότε έχετε τον νου σας εκεί, στο κέντρο της Πάφου, γύρω από το νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, Λάρνακα, δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό. Φαίνεται ότι κυλάει το πράγμα μια χαρά. Ναι, και που να πάμε και Στρόβολο.
0: Ναι. Τους παραλιακούς στο Στρόβολο,
1: ναι, πάμε Λευκωσία να δούμε τι γίνεται. Στη Στασίνου βλέπω λίγο θεματάκι. Εντάξει, εκεί που είναι τα κεντρικά της ΑΕΚ έχει πρόβλημα, προσέξτε το λίγο. Πάμε προς το Μολ, στο Roundabout εκεί γύρω έχει πρόβλημα. Και στο κέντρο συνήθως, ως συνήθως κάθε μέρα τέτοια ώρα έχει πρόβλημα επίσης. Αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Άρα, σε γενικές γραμμές.
1: Καλά πάμε.
0: Καλά πάμε.
1: Έχει αραιώσει κάπως το πρόβλημα. Δεν έχει τρακαρίσματα από ό,τι βλέπω, αλλά έχει κάποια σημεία με κίνηση.
0: Μάλιστα. Πάμε.
4: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
5: Το εντυπωσιακό 7-1 της Γερμανίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2014 αποτελεί σημείο αναφοράς κυρίως για το ποδοσφαιρικό εκτόπισμα της ομάδας που δέχτηκε τη βαριά αυτή ήττα. Δεν αποτελεί ωστόσο το πιο μεγάλο σκορ σε αγώνα τελικής φάσης. 12 γκολ και μάλιστα σε προημιτελικό σημειώθηκαν στη νίκη της Αυστρίας επί της οικοδέσποινας Ελβετίας με 7-5 στο Μουντιάλ του 1954. Αναμέτρηση η οποία έμεινε στην ιστορία για την εντυπωσιακή διακύμανση του σκορ, αφού πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτό, οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί με 3-0, αλλά έχαναν στο ημίχρονο με 5-4.
0: Τι μας θύμισες, Μιχάλη, γράφει ο υπουργός. Ηρωικές εποχές, ναι. Πέτρινο χρόνο. Αργύρι γατών είδο στο πορτοφόλι.
1: Μιλάμε τώρα. Δεν ξανάρχονται τέτοιες εποχές. Τυχερή όση τη ζήσαμε. Βάλαμε υψηλά στάνταρτ στη ζωή μας από τότε. Δηλαδή το δε χρωστάω έχει μείνει, ρε παιδί μου.
0: Και το πληρώνουμε, κύριε, νομίζω να μείνει. Έτσι, όσο προχωρούμε και μαθαίνουμε το τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, άλλα μηνύματα που δεν έχουμε δώσει. Μα πού πάμε καλά, λέει τώρα ο Εξήντιαν. Δεν λέμε σώνε, λέει, ανοίξαν τα σχολεία σήμερα. Δεν πήραν οι μεταγραφές της ΑΕΛ, λέει, αλλά πώς επιάσαν αυτοκίνητα. Καλό. Ναι, είναι, είναι μέρος των συμφωνιών πολλές φορές
1: το αυτοκίνητο. Βεβαίως.
0: Εντάξει, εξαρτάται που αν οδηγεί ενώ ο παίκτης.
1: Αν θέλει να οδηγεί.
0: Πλευρές που οδηγούμε εμείς, από πού έρχονται καμιά φορά, αλλά. Συνήθως, ναι, και τα αυτοκίνητα μέσα στο. Όπως το σπίτι που λέμε, το ενίκαινο, αν μπαίνει μέσα και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που συζητούσαμε πριν.
1: Τι πάλι.
0: Μια κουβέντα. Πάνω σε αυτά που συζητούσαμε πριν, να πω μήνυματα για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Μια κουβέντα του καφενέ μας αναφέρει που έχει ακούσει ο 443. Εκεί που λέγαμε για το πώς ποιος θα πάρει από το Sky στην Ελλάδα, το μπάσκετ, το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Ότι το Σίγμα, λέει, ο λόγος που άνοιξε δεύτερον κανάλι για το Μουντιάλ είναι για να το κρατήσει και μετά με αθλητικά γεγονότα και ίσως να είναι για τον μπάσκετ, λέει. Μα πρώτα απ' όλα δικό του Σίγμα το κανάλι. Νομίζω ότι μια συμφωνία προσωρινή για εκείνες τις 4-5 μέρες ήταν. Νομίζω δεν θεωρείται δεύτερον κανάλι του Σίγμα. Είναι κανάλι, νομίζω, θέση κατά κάποιον τρόπο που επαραχωρήθηκε στο Σίγμα από τη νέα πλατφόρμα που αναλαμβάνει τώρα μετά την Βέλιστερ, την Χελάσσατ και όλα αυτά. Το λέω με μια επιφύλαξη. Αλλά να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτόν. Ότι έναν κανάλι είναι ανοιχτού κυκλώματος, το οποίο θα πάει να ξοδέψει και αντιλαμβάνεστε ότι υψηλό το κόστος για να πάρει το πρωτάθλημα της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Η λογική που εγώ θεωρώ ότι ισχύει είναι ότι θα το βάλει στο κανονικό. Αν έχει δύο, η δεύτερη συχνότητα όπως λέμε τώρα συζητάμε, θα το βάλει στο κανονικό, το ένα, πώς να το πω, το κύριο, την κύρια συχνότητα του για να επωφεληθεί της υψηλής τηλεθέασης που θα παρουσιάζει λογικά έναν καλό παιχνίδι αυτού του μπάσκετ. Τώρα, μπορεί να είναι συνδυασμό κάποτε στο έναν, κάποτε αν έχει δεύτερη. Mm. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δύσκολο να ισχύει κάτι τέτοιο. Mm. Δύσκολο να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, εμένα μου κάνει αυτό αν θα πληρώσουν το ποσό που απαιτείται. Ενώ είναι πολλά τα λεφτά, φαντάζομαι.
0: Ναι, θεωρείται ακριβό προϊόν, ναι, που λέμε τηλεοπτικό προϊόν, ναι, το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ειδικά φέτος που μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει μια εκτίμηση, για την ώρα είναι εκτίμηση, θα το δούμε. Το ότι μπορεί να είναι και αναβαθμισμένο, δηλαδή αν υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και όλα αυτά. Πάνω σε αυτά που συζητούσαμε επίσης για τον μπάσκετ στην Ελλάδα και τις κινήσεις, φέτος λέει ο 367, ήταν η πρώτη χρονιά, ναι, μετά από αρκετά χρόνια που θα μπορούσε να σπάσει το δίδυμο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Θα μπορούσε.
0: Και να πάει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς.
1: Και τον Άρη βλέπω.
0: Αλλά οι γκρι, λέει, στο ΆΚΑ, ναι, οι διαιτητές προφανώς, είχαν άλλη άποψη για όσους βλέπουν μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι μόνο τους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν. Φέτος είχε χάσει από Ηρακλή, Κολοσσόν κλπ. Αλλά εννοείται ότι δεν θα σύφερε να μην είναι στους τελικούς για πολλούς λόγους. Άρα λέει ο 367, σπρώξαν τον Παναθηναϊκό να περάσει τον ΠΑΟΚ για να πάει στους τελικούς.
1: Εντάξει. Εγώ βλέπω και άλλες. Και τον Άρη βλέπω. Εντάξει,
0: τώρα θα δούμε φέτος. Ναι, εντάξει.
1: Okay. Θα δούμε και άλλα.
0: Ναι.
1: Και πάνω σε αυτά που λέγαμε πριν, κύριε Γιώργο, αφού ξεκίνησε σε αυτή την ενότητα, η οποία επίσης θα έπρεπε να είναι χορηγούμενη, αλλά πάνω, το βλέπω. Ακινητοποίηση φορτηγού από τεχνικό πρόβλημα έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λευκοσίας Λεμεσού.
0: Γιατί δεν μας το έδωσες τώρα στο.
1: Τώρα, πριν 2 λεπτά βγήκε. Mm. Με κατεύθυνση προς Λευκοσία παρά την παρεκκλησιά.
0: Μάλιστα.
1: Φίλε οδηγέ, καλείσαι να επιδείξεις ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφωθείς με τα σήματα της τροχέας και τις υποδείξεις τόσο των επικαθήκοντων αστυνομικών όσο και του επικαθήκαντη καθήκοντη γενικού διευθυντή της Sport FM, ο οποίος συστήνει υπομονή ναι, και ψυχραιμία.
0: Και υπομονή μέσα.
1: Συστήνεις και ψυχραιμία για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αν έχεις υπομονή, μπορεί πιο δύσκολα να χάσεις και την ψυχραιμία σου.
1: Αν έχεις υπομονή.
0: Άμα έχεις υπομονή,
1: ναι,
0: λογικά μπορεί να μην χάνεις εύκολα την ψυχραιμία σου. Άμα έχεις υπομονή και υπάρχει μια ωραία κυπριακή ελληνική λέξη συγκυρτήσεις,
1: ναι,
0: τότε μπορεί να χάσεις την ψυχραιμία σου.
1: Αν δεν έχεις υπομονή μπορεί να χάσεις την ψυχραιμία σου.
0: Ναι, αν δεν έχεις υπομονή σημαίνει θα συγκυρτήσεις. Άρα άμα να συγκυρτήσεις λογικά να μπορεί, είναι πιο, ναι, είσαι πιο επιρρεπής, ας το πούμε, να χάσεις, ναι, την ψυχραιμία σου.
1: Άρα σημειώνω, Γιώργος Λογίδης, Αύγουστος 2026.
0: Όχι, ρε,
1: αν δεν έχεις υπομονή χάνεις την ψυχραιμία σου.
0: Πιο εύκολα.
1: AKA Σικυρτάς.
0: Σικυρτάς.
1: Σικυρτάς.
0: Μάλιστα.
1: Σικυρτάς.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και με τους κυπριακούς τους δρόμους ή τους δρόμους της Κύπρου, όχι την κυπριακή δρόμη, χρειάζεσαι υπομονή.
1: Εντάξει, απλά είπαμε ότι χρειάζεται. Το καταγράψαμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.
0: Δεν ξέρω αν ο 707 που στέλνει εδώ είναι ο Κύπρος, γιατί έχουμε δύο. Με την ίδια κατάληξη αριθμού,
1: ναι,
0: αλλά μας γράφει για σημαντική είναι εξέλιξη, λέει, με ΝΕΚΟ, γιατί είναι ήδη στην Πολωνία με την Ομόνοια και να ανακοινώνεται σήμερα.
1: Αποκλειστικό.
0: Θα προσπαθήσω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και να μην συγκυρτήσω.
1: Ακολουθώντας
0: γιατί σημαίνει
1: το
0: ότι
1: αλογίδης
0: κάτι, ναι, άλλο να ακούγες πριν, φίλε, ναι. Έχει εδώ και ώρα που το συζητήσαμε,
1: ναι,
0: και δεν το συγκυρθήσαμε τότε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται. Είμαστε δαμέ που το πρωί.
1: Σίγουρα.
0: Ο Μιχάλης έχει δουλειές, αλλά μένει μέχρι τις 10. Γιατί ω καλό συνδικαλιστή προέτρεψε τον Ανδρέαν και να πάει τώρα άδεια, να πάει και μετά.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει. Είμαστε θέλει
1: να πει
0: εδώ.
1: Κάποια πράγματα
0: τα λέμε,
1: τα είπαμε.
0: Τα,
1: ναι,
0: εξελίσσουμε, τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Εντάξει. Εν και καλοκαίρι.
1: Don't συγκυρτάζει.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Άρεσε σου η λέξη όμως.
1: Μα την ήξερα από πριν. Απλά μου άρεσε ο τρόπος που την έβαλες.
0: Η ανάλυση της ερμηνείας, της έννοιας, της λέξης και όλα αυτά.
1: Do not συγκυρτάζει, George, please.
0: Μπορούμε να ξέρουμε και την κίνηση στο εσωτερικό της Green Boutique. Στην Ίσου.
1: Στην Green Boutique στην Ίσου έχει κίνηση.
0: Γιατί είναι από εσύ σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα που πουλούν εισιτήρια, η season.
1: Διαρκείας, κάτι.
0: Η προπόληση για το παιχνίδι με Πανετολικό.
1: Ξεκίνησε.
0: Ξέρω.
1: Έρχεται πίσω το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Κύπρο και αυξήθηκε η κίνηση.
0: Ξέρω. Τι να σου πω.
1: Πάμε σε άλλες κινήσεις.
0: Πάμε για άλλες κινήσεις.
1: Λοιπόν. Η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο.
0: Συγγνώμη.
1: Η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο.
0: Ροκούτσο.
1: Του Ροκούτσου η κόρη.
0: Κόρη του Ροκούτσου, ρε.
1: Του Ροκούτσου η κόρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Με την οποία ο Μέση έχει αποκτήσει 3 γιους. Έβγαλε μια φωτογραφία στο Instagram με ένα καλάθι γεμάτο με εξοπλισμό γιόγκα.
0: Εξακολουθώ να περιμένω.
1: Do not συγκριτάς.
0: Ναι, δεν σε έχω συγκριτήσει ακόμη.
1: Και έγραψα από κάτω. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζορτζίνα. Όλα είναι πολύ όμορφα. Σου εύχομαι όλη την επιτυχία του κόσμου.
0: Α, κάπου το έπιασε το μαϊ.
1: Α, ναι. Το έπιασε το μαϊ.
0: Τον τίτλο, ένα μπήκα κάστη.
1: Ναι, δεν είδες τα καλλιτικά. Όχι. Να πιστέψω. Άσε
0: κάπου
1: τώρα.
0: Έπιασα το δώρο της Τζορτζίνα στη Γεωργική. Τέλος πάντων.
1: Άσε δε λογίδικα.
0: Μάλιστα.
1: Η Γεωργίνα, η Γεωργίνα, η Γεωργία του Χριστάρα έστειλε στην Αντωνέλα ή Αντωνία του Λιονέλ ένα gift basket που έχει μέσα ένα στρώμα γιόγκα, μερικές τσάντες και μία και αθλητικά ρούχα από την εταιρεία την οποία η ίδια τρέχει.
0: Okay. Εντάξει.
1: Φοβερό δώρο.
0: Καλή κίνηση.
1: Ο πόλεμος έχει πλέον μείνει στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα ασχολούμαστε μόνο με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούς. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: άλλα νέα της
0: επικοινωνίας. Αν θέλω να ακούσω εκπομπή ρωτάω 716, χτεσινή υπάρχει στο site σας.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Sport FM CY. Μπαίνεις on demand για όλες τις εκπομπές. Θα βρεις, στην προηγουμένη περίπτωση, τώρα τις χτεσινές.
1: Ναι.
0: Πες του φίλου, έρχεται ανακοίνωση Ρόφμαν και Χόφμαν. Εγκάμνη ρε φίλε, ο ψηλός από τη γωνίδα στο Δίτερμαν το πρώτο, εγκάμνη. Το Χόφμαν, ναι, να τον κρατήσουν.
1: Ο Ράφμαν δεν κάνει.
0: Άλλος που τον ήβραν, ένιξε.
1: Αγοράζουμε παίχτες μέσα από το YouTube και έρχονται και δεν τους τόλουν.
0: Πάμε παρακάτω. Και είναι αν θα εγκρίνεις ή όχι, τι πράγμα. 6.30.
1: Η άδεια. Ένα λεπτό και για Γιώργο μας. Και εμένα μου είπε ο συνάδελφος.
0: Μα πού διαβάζεις
1: το. Πήγαινε μέσα του Ιούλη, κάτω από εκεί που είπες. Πήγαινε μέσα του Ιούλη και πήγαινε και 15 Αύγουστο. Αλλά το αφεντικό αρνήθηκε. Στο χέρι σου ήταν και είναι αν θα εγκρίνεις ή όχι. Δεν είναι στο χέρι του. Μα αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει.
0: Μα δεν αρνήθηκε.
1: Είναι στο χέρι του υπαλλήλου, κύριε. Καταλάβατε, κύριε. Όταν έχουμε ένα χρόνο ημερολογιακό να πάρουμε άδεια. Ένα χρόνο. Είμαστε λαμπάδες άσβεστες τα μέσα δα. Ένα χρόνο. Λείπει ο Γιώργος. Λείπει. Το πάει να ανοίξει τα παράθυρα στο Μονακό να πάει να ξεφορτίσει, να ξεπαγώσει το ψυγείο. Τώρα που ήρθε η ώρα, φεύγουμε. Φεύγουμε. Και αργούμε να ξανάρθουμε.
0: Κάποιο ποτέ να μην φύγετε.
1: Και αργούμε να ξανάρθουμε.
0: Λοιπόν, μας καλημερίζει και μάλλον. Α, όχι, μπορεί να έρθει ακόμα κάποιο. Θα είναι ο τελευταίος εννοώ. Μας καλημερίζει η Πέτρα του Ρομιού. Ο Ολυμπιακός γράφει με Μοντέρο και Μακιντάιρ. Δεν φοβάται όσους καλούς και να φέρει ο Γιαννακόπουλος. Απλά θα προσθέσει και άλλους Ναν στο ρόστερ του. Εντάξει, ο Ναν τιμωρήθηκε μαζί με τον Jones για εκείνο το επεισόδιο που είχαν. Jones, πώς θα το λέω.
1: Ναι, ναι. Τιμωρήθηκε.
0: Ο Jones συνεχίζει όμως τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, νομίζω τελείωσε.
0: Έφυγε, έτσι.
1: Έφυγε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά νομίζω δεν έχουμε αφήσει κάποιον. Μήνυμα πίσω, τον τυφώνα Κέιν το δώσαμε. 11 σήμερα Γαλλία, γιατί μας το λέει 966. Το έχουμε πει ενώ είπαμε άλλη ώρα. 12 τα μεσάνυχτα που συζητούσαμε είναι για το παιχνίδι που είναι η πρόβλεψη για τις καταιγίδες. Της Κυριακής όμως. Αγγλία, Νορβηγία. Λοιπόν, άδειες για το 28, νωρίς για να εγκριθούν.
1: Ας το ξέρει.
0: Άρα, ναι, να μην νομίζει ότι είναι το. Δεν μπορώ έτσι μπροστά. Να πάμε για να εγκρίνουμε τόσο μπροστά άδειες. Τα μαζεύει από ό,τι βλέπω ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των παραγωγών της πρώτης πάσας, ως γνήσιος, σωστός συνδικαλιστής με τα δικαιώματα. Είναι η κουβέντα, τι ώρα σχολάζεις ρε, 10, μα 10 νο, είμαι στο αυτοκίνητο και πάω στην επόμενη μου δουλειά.
1: Συνεχίζει να μιλάς πολύ ώρα ακόμα.
0: Όχι, λέω να πρέπει να καλύψω λίγο τον χρόνο μέχρι
1: να. Να έρθει η επόμενη, βάλε ένα τραγουδάκι.
0: Ποιος, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στα 58 λεπτά. Μπορούμε έχοντας δώσει όλα τα τελευταία και μηνύματα και εξελίξεις να αποχωρήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Ελπίζω να ξυπνήσουμε από το ξενύχτη απόψε. Αν πάει το παιχνίδι, καμιά παράταση, δεν ξέρω εγώ, αλλήμονό μας. Γεια σας, καλών υπόλοιπων της ημέρας να έχετε.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ο 35χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Λοίτς Νεγκό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 χρόνων και έχει ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας στην Πολωνία. Διεξάγεται σήμερα στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Μετά από συνεννόηση των δύο ομάδων, το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από το Ομόνια TV. Προβάδισμα πρόκρισης πήρε χθες η Καϊράτ, που επικράτησε με 2-1 τη Σουτσέσκα για το πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στο ΑΠΟΕΛ από την UEFA λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον Kingsley Σαρφό. Όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε την εξέβρεση λύσης μέσω διακανονισμού, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με την συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σε αναμονή για τα νεότερα σχετικά με την συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Αποχωρεί από τον Απόλλωνα ο Αλή Γιουσέφ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει συμφωνία με την Μιάλπη για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή ως δανεικό μέχρι τον Ιανουάριο. Η σουηδική ομάδα θα διατηρεί και το δικαίωμα απόκτησης του 25χρονου επιθετικού. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Διεξάγεται απόψε στις 7 το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ντίλαν Γκόρι και Βίρτους. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της Πάφου στην Αυστρία απέναντι στη Γιάμπλονετς. Ο Ρικάρτο Σαπίντο χρησιμοποίησε αρκετούς ποδοσφαιριστές, συνεχίζοντας τις δοκιμές εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Επόμενη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Γιαγκελόνια την ερχόμενη Κυριακή. Σε αναμονή για την απάντηση του Λούκασεν, στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλιτ και Ζήλινα. Και αν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που θα περάσουν σήμερα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, παραμένουν ανοιχτές οι περιπτώσεις των Καρό, Ματάν και Σουαρές. Προσπάθεια γίνεται και για την απόκτηση του Βιγιανουεβά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την ομάδα της Λάρνακας να δίνει αύριο δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα, επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας της μπαίνει η ανόρθωση, με τις προπονήσεις της ομάδας να αρχίζουν την επόμενη Δευτέρα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα νεότερα σχετικά με τη θέση του εκτελεστικού προέδρου. Στον Άρη, μετά τις 12 αποχωρήσεις από το ρόστερ, αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Διεξάγεται απόψε στις 11 ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Σε επίσημη καταγγελία στην FIFA προχώρησε η Αίγυπτος κατά του διαιτητή της αναμέτρησης κόντρα στην Αργεντινή, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της εργασίας του Γιόβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές των Ρόκα και Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ανοιχτές οι υποθέσεις των Άμπραμπατ και Καντού. Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος απέρριψε πρόταση από ομάδα της Τουρκίας. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέτορ Τσάλοφ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες. Ψηλά στην μεταγραφική λίστα παραμένει ο Χατζηδιάγκος. Πρόταση στην Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι υπέβαλε η Μπαρσελόνα. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει με τους Μπλαουγκράνα και αυτό που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι να βρεθεί η χρυσή τομή με τη γερμανική ομάδα. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Ισπανός ακραίος αμυντικός Φραν Γκαρσία. Οι Μερένκες ανακοίνωσαν την μεταγραφή του στη Ρεάλ Πέτις. Συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Κολόμου Ανή η Ιουβέντους, που βρίσκεται σε επαφές με την Παρή, με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή και να εντάξει στο δυναμικό της τον 27χρονο επιθετικό. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Σαμπτόρια, ο Λορέντζο Ινσίνιε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας για ένα χρόνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
0: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και βλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island.
9: καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13, τώρα 13-32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9-51, τώρα 6-65.
10: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού.

και Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Αποχωρεί από τον Απόλλωνα ο Αλή Ιούσεφ, πάει στην Μιάλπη ως δανεικός μέχρι τον Ιανουάριο. Συνεχίζονται να πούμε και οι προπονήσεις στην Ολλανδία. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ και προπονήσεις στην Ολλανδία. Σήμερα διεξάγονται δύο αγώνες που ενδιαφέρουν Πάφο και Απόλλωνα σε σχέση με τον αντίπαλο που θα προκύψει σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αντίστροφα μετρούν στην ΑΕΛ για την έναρξη των προπονήσεων. Έγιναν 7 προσθήκες μέχρι στιγμής. Εργομετρικές εξετάσεις αρχίζουν στην Ανόρθωση, ενώ αρχίζει απόψε και η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Γαλλία να αναμετράται στις 11 το βράδυ με το Μαρόκο.

Ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Πρόκειται για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Pernera Beach Hotel και Spa στον Πρωταρά. Κερδίζετε μια διαμονή για δύο βράδια για δύο άτομα με all inclusive διατροφή στο πλήρως ανακαινισμένο Pernera Beach Hotel στον Πρωταρά. Είναι συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση και να είστε εσείς ο νικητής ή νικήτρια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα. Να κάνετε follow τις σελίδες Pernera Beach Hotel και Sport FM 9524 Sports, like το post του διαγωνισμού και tag ένα άτομο.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον Νικόλα Λεβέντη, εκπρόσωπο της ΑΕΛ. Σε χαιρετώ, Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Μάλιστα, μετράτε κι εσείς αντίστροφα βασικά. Αρχίζει η προετοιμασία, θα προηγηθούν τα εργομετρικά και όλα αυτά. Να μας πεις για αυτόν το θέμα αρχικά.
1: Ουσιαστικά ξεκινήσαμε σήμερα από το πρωί τα εργομετρικά των ποδοσφαιριστών. Έχουν σχεδόν όλοι φτάσει στην Κύπρο. Αναμένονται και κάποιοι έτσι εντός της ημέρας και θα περάσουν από αύριο τα εργομετρικά. Μέχρι αύριο ουσιαστικά θα ολοκληρωθούν τα εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ. Και την Δευτέρα με το καλό ξεκινάμε και επίσημα την προετοιμασία μας για την νέα αγωνιστική σεζόν. Φυσικά εννοείται υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες ακόμη στο ρόστερ, αυτό είναι δεδομένο, και ευελπιστούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να κλείσουμε ακόμη τουλάχιστον δύο εκκρεμότητες, ούτως ώστε να ενσωματωθούν και αυτοί στο υφιστάμενο ρόστερ.
0: Ναι, μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχετε κάνει 7 προσθήκες και περιμένουμε ακόμη τουλάχιστον δύο, όπως είπες, μέσα στις επόμενες μέρες. Για ποιες θέσεις, αν θέλεις να μας πεις?
1: Κοιτάξτε, έχει πέσει όλο το βάρος στο να κλείσουμε τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς, γιατί κατά τα ψέματα προς το παρόν ο μοναδικός κεντρικός αμυντικός που έχουμε είναι ότι ο Γκόμες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε ακόμη τουλάχιστον 3 μεταγραφές στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε έχει πέσει όλο το βάρος εκεί, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αν μη τι άλλο μία προσθήκη, αν γίνεται και δύο μέχρι την Δευτέρα που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία, ούτως ώστε να μειώνονται και οι θέσεις τις οποίες ψάχνουμε ή συζητούμε με κάποιους ποδοσφαιριστές.

0: Ναι. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουν γραφτεί διάφορα των τελευταίων καιρών από τον Καρό μέχρι και κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές. Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο και θέλεις να ενημερώσεις τον κόσμο.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μπω στην ονοματολογία. Τουλάχιστον ο ένας από τους ποδοσφαιριστές δεν έχει γραφτεί το όνομά του. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να καταφέρουμε να κλείσουμε το ρόστερ όσο πιο σύντομα γίνεται ή τουλάχιστον τις σοβαρές εκκρεμότητες του ρόστερ. Και αν μείνουν μία-δύο θέσεις στις οποίες χρειαζόμαστε ενίσχυση, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Όμως θεωρώ ότι η Επιτροπή Προγραμματισμού τους στόχους που είχε θέσει, τους μεταγραφικούς εννοώ, μέχρι στιγμής τους έχει πετύχει. Γι' αυτό αργούσαμε και περισσότερο, έπαιρνε και περισσότερο χρόνο στο να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα. Χρειάζεται αρκετός χρόνος, όπως και να το κάνουμε, για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Να έχουμε υπομονή, να δείξουμε πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη και στον κύριο Μάρτινς και στον κύριο Ταμάχου και στον κύριο Τρισκόσκη, που ουσιαστικά αυτοί είναι που διαχειρίζονται τον προγραμματισμό, και ευελπιστούμε ότι, όπως είπα και πριν, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα έχουμε ακόμη κάποιες προσθήκες ώστε να μεγαλώνει το ρόστερ μας και να μπορέσει και ο κύριος Μάρτινς από την αρχή της προετοιμασίας να δουλέψει με αυτούς που θέλει.
0: Μάλιστα, στην επίθεση με την απόκτηση των Γκομής και Τσατάκοβιτς, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έκλεισε εκεί τις θέσεις η ΑΕΛ ή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι, ότι έχουμε κλείσει με τις μεταγραφές σε οποιαδήποτε θέση, γιατί μέσα από την προετοιμασία ίσως διαφανούν κενά και στη μεσοεπιθετική γραμμή που μπορεί να ενισχυθούμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτούς, εννοείται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνει και άλλη προσθήκη στην επιθετική γραμμή. Προς το παρόν όμως θα ξεκινήσουμε με αυτούς και βλέπουμε, θεωρώ ότι και ο Τσατάκοβιτς έρχεται από γεμάτες σεζόν και με αρκετά γκολ. Ο Γκομής, νομίζω ότι το γνωρίζουμε, μπορεί να δώσει και άλλα πράγματα πέραν από το αγωνιστικό, και εννοώ σε θέματα εμπειρίας, σε θέματα προσωπικότητας στα πολιτήρια, γνώστης και του Κυπριακού ποδοσφαίρου άριστος, οπότε είναι ένα μείγμα ποδοσφαιριστών εκεί στην επίθεση που θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΑΕΛ.
0: Εντάξει, πέρσι το είχατε λύσει ως ένα σημείο με τον Σάβο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχει αποχωρήσει, ψάχνετε να δείτε και σε άλλες λύσεις, λοιπόν, θα βρείτε. Ήδη είπαμε για αυτούς τους δύο και θα δούμε να θα προσθεθεί κι άλλος. Να ρωτήσω κάτι, έτσι, κάτι διευκρινιστικό. Τα περισσότερα συμβόλαια, αν δεν κάνω λάθος, είναι για ένα χρόνο.
1: Να σας πω, τα περισσότερα συμβόλαια, εμείς ανακοινώνουμε τις συμφωνίες με βάση τη χρονική διάρκεια που είναι κλειστό το συμβόλαιο. Όλα εξ αυτών, έτσι αναγνωρίζει και ο κόσμος, γιατί ήταν απορία αρκετών φίλων της ομάδας και προς εμένα και προς άλλους ανθρώπους της ΑΕΛ, όλα εξ αυτών έχουν και option. Όμως με διάφορα κριτήρια για τον κάθε ένα. Μπορεί να είναι αγωνιστικά λεπτά, μπορεί να είναι επίτευξη κάποιων στόχων κτλ. Όλα έχουν option, ωστόσο γνωρίζετε πολύ καλά ότι το option ανανέωσης δεν ισχύει πάντα. Τις περισσότερες φορές κάποιες ομάδες μπορεί να μην το εξασκήσουν, μπορεί κάποιοι ποδοσφαιριστές να μην φτάσουν στους στόχους που έχουν τεθεί για να δικαιούνται να ανανεώσουν το συμβόλαιο τους. Οπότε το από νομικής πλευράς η σωστή προσέγγιση είναι να ανακοινώνουμε μόνο το κλειστό συμβόλαιο που υπογράφουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Όμως όλα έχουν option ανανέωσης, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα να το διευκρινίσουμε, γιατί μου έκανε και εμένα έτσι περιέργεια. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Σε σχέση με τα νέα αποκτήματα, ήρθαν όλοι, καλωσορίσετε ήδη τον Στέφανο Καμπίνο. Οι υπόλοιποι είναι εδώ, είναι στην Κύπρο, τους περιμένετε κάποιους ακόμα?
1: Ναι, έχουν φτάσει όλοι, είναι όλοι στην Κύπρο. Τα νέα αποκτήματα, η μισή από αυτούς τουλάχιστον, έχουν ολοκληρώσει και τα εργομετρικά, χθες και προχθές. Από σήμερα εννοείται και οι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν στο ρόστερ από πέρσι, για παράδειγμα με Μιροσάβιε Βισκοζησαϊσάο, Λούθερ Σίγ, Μουγγέ, ποδοσφαιριστές που ήταν και στο περσινό ρόστερ, ξεκίνησαν τα εργομετρικά, συν κάποιοι νέοι που αφήθηκαν σήμερα, όπως είναι ο Ζεϊρ Ταβάρες για παράδειγμα. Εντάξει, είναι μια διαδικασία θεωρώ που ακολουθούν όλες οι ομάδες. Εμείς ευελπιστούμε ότι είναι όλοι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, παρόλο που προέρχονται από διακοπές, και θα μπορέσουν μέσα από ένα σωστό πρόγραμμα προετοιμασίας του τεχνικού επιτελείου να είναι πανέτοιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ναι. Μάλιστα, θέλετε να τοποθετηθείτε ως επισήμη ΑΕΛ, παρόλο που έκλεισε στη Σαμπτόρια ο ποδοσφαιριστής, αλλά επειδή είχε παίξει και για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, αν θέλετε να πείτε κάτι για τον Insigne.
1: Εντάξει, είναι ένα τεράστιο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κακά τα ψέματα. Ο Insigne είχε πέσει στο τραπέζι μια πρόταση συνεργασίας. Προσπαθήσαμε και εμείς έτσι να τον προσεγγίσουμε με τον σωστό τρόπο. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια μεγάλα ονόματα είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουν προτάσεις από μεγαλύτερα πρωταθλήματα και μεγαλύτερα κλαμπ από την Κυπριακά. Οπότε ήταν απόλυτα φυσιολογικό, θεωρώ, να συνεχίσει την καριέρα του, αν δεν καλώ, στη Σαμπτόρια.
0: Έχει ανακοινωθεί ήδη.
1: Οπότε εντάξει, είναι από τη μια θετικό το ότι προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τέτοια μεγάλα ονόματα, από την άλλη όμως δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να φέρεις τέτοια μεγάλα ονόματα στην Κύπρο. Χρειάζεται και αγωνιστικό αλλά και οικονομικό κόστος, έτσι, γιατί είναι αλληλένδετα τα δύο. Εντάξει, προχωράμε, ήταν μια περίπτωση η οποία εξεταστήκε και προχωράμε στις επόμενες.
0: Ναι. Πες μου, Νικόλα, η ΑΕΛ εξακολουθεί να έχει πιθανότητες, δηλαδή ενδιαφέρεστε για τον Μασέκο για να τον επανεντάξετε στη δύναμή σας, ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, για το θέμα του Μασέκο, επειδή είναι ασκετά περίπλοκο, η ομάδα του μας έχει ξεκαθαρίσει ότι πρώτος ο στόχος είναι να πωληθεί ο ποδοσφαιριστής. Εξ όσο γνωρίζουμε, υπάρχει και μια ανεπίσημη κρούση προς την ομάδα του. Εμείς ό,τι κάνουμε είναι μέσω του κυρίου Νταμάχου, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις και με την ομάδα του και με τον ποδοσφαιριστή και με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Οπότε εάν προκύψει οτιδήποτε, θεωρώ ότι θα είναι στη βάση δανεισμού και πάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι η ΑΕΛ έπαιξε, θεωρώ, καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί και να κληθεί στην εθνική του ομάδα και να συμμετέχει στο Μουντιάλ, όπου θεωρώ ότι έκανε ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Λόγω αυτών των εμφανίσεων του είναι απόλυτα φυσιολογικό να ανεβαίνουν και η χρηματιστηριακή του αξία να ανεβαίνει. Οπότε εμείς μέσω του κύριου Νταμάχου θα είμαστε εξάκριπτοι, ούτως ώστε εάν ο ποδοσφαιριστής παραμείνει στην ομάδα του ή αν υπάρχει περίπτωση να είναι και πάλι, να μας δοθεί και πάλι σαν δανεικός αυτή τη φορά ή ολόκληρη τη χρονιά.
0: Που ναι. Κάτι, που άρα αφήνεται είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, σίγουρα το αφήνουμε ανοιχτό
0: και θα δείτε ένα άλλο.
1: Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αν και προσωπική μου άποψη, χωρίς να γνωρίζω κάτι, είναι ότι θεωρώ ότι η ομάδα του θα προχωρήσει σε πώληση του ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή διάβασα ότι είναι κοντά στην ΑΕΛ, τώρα το κοντά και το μακριά είναι σχετικά καμιά φορά, αλλά αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που έχει γραφτεί εδώ και λίγες μέρες το όνομά του, τον Βιλανουέβα, τον Βενεζουελάνο. Αν όντως θέλετε να πείτε κάτι και ισχύει αυτή η πληροφορία και αν είστε και κοντά.
1: Δεν χρειάζεται να μπούμε στην ονοματολογία, το είπα και πριν. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές. Υπάρχει η Επιτροπή Προγραμματισμού που είναι σε συζητήσεις με μεταγραφικούς στόχους. Κάποιοι είναι πιο προχωρημένοι, κάποιοι είναι στην αναμονή. Από κάποιους περιμένουμε και απάντηση για να προχωρήσουμε. Οπότε καλύτερα να μην συζητάμε για, ναι, για ονόματα, καθώς όπως είπες και εσύ, από τη μια μέρα στην άλλη το κοντά γίνεται πολύ μακριά ή το αντίθετο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όσο περνάνε οι μέρες ειδικά και φτάνουμε προς την εκκίνηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ποδοσφαιριστές που είναι ελεύθεροι στο παζάρι κατεβάζουν και τις απαιτήσεις τους σιγά σιγά, οπότε κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορεί πριν δύο εβδομάδες να μην μπορούσε να τους προσεγγίσεις, μπορεί σε πέντε μέρες για παράδειγμα να αλλάξουν όλα τα δεδομένα και να είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνήσεις μαζί τους. Οπότε επειδή αλλάζουν τα δεδομένα, εμείς παρακολουθούμε όλους τους μεταγραφικούς στόχους και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι καθήλυνα αρμόδιοι, ο κύριος Μαρτίνς και ο κύριος Νταμάχου, θα αποφασίσουν με ποιους θα προχωρούν.
0: Μάλιστα. Και για τον Ματσάνη επίσης με ρωτούν, αλλά ισχύει το ίδιο όπως καταλαβαίνω, το Ρουμάνο.
1: Βεβαίως.
0: Παίχτες για το χώρο του κέντρου και Wingers, επίσης αριστερό μπακ, λέει ο 477, Νικόλα.
1: Εντάξει, ο κόσμος αντιλαμβάνομαι ότι έχει την ίδια άποψη με εμάς ουσιαστικά, ότι η ΑΕΛ χρειάζεται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Το ξαναλέω όμως ότι το βάρος αυτή τη στιγμή πέφτει στο κέντρο της άμυνας, γιατί το ξαναλέω, εκεί που χρειάζεται τέσσερις ποδοσφαιριστές, εμείς έχουμε ένα, και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες εκεί θα ποντάρουμε ουσιαστικά για να κλείσει τουλάχιστον ακόμη ένας ποδοσφαιριστής, για να μην πω δύο, τουλάχιστον ακόμη ένας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας με τουλάχιστον δύο στόπερ και σιγά σιγά να μπορέσουμε να προσθέσουμε κι άλλο.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτοί που έχουν απομείνει από πέρσι συνεχίζουν ή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα?
1: Όχι, αυτοί που...
0: Ή με πρόταση έχουν... για παραχώρηση ή κάποιοι που δεν είναι στα πλάνα κτλ.
1: Όχι, αυτοί που έχουν συμβόλαια με την ΑΕΛ και την επόμενη χρονιά, τις επόμενες χρονιές, παραμένουν στην ομάδα, εκτός και αν μέσα στην προετοιμασία αποφασίζει ο κύριος Μάρτινς ότι δεν τους χρειάζεται ή αν έρθει οποιαδήποτε πρόταση, η οποία εννοείται είναι καλοδεχούμενη στο να κάτσουμε να συζητήσουμε για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Το ξεκαθαρίζουμε όμως, επειδή γραφτήκαν διάφορα, ειδικά για Κωνσεϊσάο και για Λούθερ Σινκ, δεν υπάρχει καμία πρόταση για κανένα ποδοσφαιριστή, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να σχολιάζουμε το οτιδήποτε. Ναι.
0: Μάλιστα, να πούμε και για τα εισιτήρια διαρκείας, κάποια ενημέρωση αν θέλετε ως διοίκηση.
1: Εντάξει. Αναμένουμε από τον κόσμο ότι θα είναι δίπλα μας για ακόμα μια χρονιά. Σίγουρα αφού γραζόμαστε και την ανησυχία και την απογοήτευση των τελευταίων χρόνων στο αγωνιστικό κομμάτι, όμως είμαστε η ΑΕΛ, αγαπάμε την ομάδα μας, ο κόσμος θα είναι εκεί όπως είναι κάθε χρόνο και το είπα πάρα πολλές φορές, ευελπιστούμε ότι η φετινή χρονιά τουλάχιστον θα είναι πολύ διαφορετική αγωνιστικά από τις προηγούμενες. Θεωρούμε ότι κάποια πράγματα ήδη φαίνονται ότι έχουν αλλάξει. Έχει παραμείνει και ο ίδιος προπονητής. Λειτουργούμε με ένα διαφορετικό μοντέλο ενός τεχνικού διευθυντή εμπειρού. Νομίζω ο κ. Νταμάχου ειδικά έχει δείξει την αξία του στον Άρη. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας θα είναι αυτό που θα πείσει τον κόσμο ότι αξίζει αυτή η ομάδα να την χαίρεσαι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Φυσικά ο κόσμος της ΑΕΛ δεν χρειάζεται κάλεσμα για να είναι στο γήπεδο. Ανά τα χρόνια έχει αποδείξει την πίστη του και την αγάπη του προς την ομάδα. Οπότε αυτή τη στήρα οικονομικά περίοδο, το μοναδικό που έχει να κάνει ο κόσμος και να μας στηρίξει είναι με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, το οποίο και μακροπρόθεσμα βοηθάει και τον ίδιο τον οπαδό, αφού ουσιαστικά του έρχεται και πιο φτηνά το εισιτήριο του αγώνα.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει καλά μηνύματα, Νικόλα. Ο Παπαφώτης και ο Μακρύς, τι γίνεται με αυτούς, ρωτάει ένας φίλος.
1: Από τη στιγμή που έχουν συμβόλαιο με την ΑΕΛ και δεσμεύονται με την ΑΕΛ, είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, αν αλλάξει κάτι, εννοείται θα ενημερωθεί ο κόσμος αναλόγως.
0: Για τον Κωνσεϊσάο, ρωτάει ένας άλλος φίλος, υπήρχε συγκεκριμένος χρόνος που ισχύει η ρήτρα του ή γενικά ισχύει η ρήτρα όλη την περίοδο?
1: Όχι, υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και δεν είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Είναι, είναι ανοιχτή τέλος πάντων, όπως ήταν είτε του Βίκτορ Πράγκα είτε άλλων ποδοσφαιριστών. Και όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση για τον Σέρτσιο, τότε δεν υπάρχει και λόγος να συζητάμε το οτιδήποτε. Αν έρθει οποιαδήποτε πρόταση, εννοείται ότι θα κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Όμως το ξαναλέω, ο Σέρτσιο είναι στην Κύπρο, οπότε περνάει από εργομετρικά, είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ για ακόμα ένα χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει και λόγο να συζητούμε το οτιδήποτε.
0: Η απορία του 787 είναι νομίζω προς τον προπονητή, αν ο Μιλοσάβλεβιτς υπολογίζεται, λέει, για τη θέση 8 ή για αριστερό μπακ.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι καθαρά θέμα.
0: Μπορεί να παίξει και εκεί και αλλού. Οπότε είναι καλή επιλογή για τον προπονητή. Ενώ τέτοιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να βοηθήσουν σε παραπάνω από μια θέση.
1: Ναι, το ότι υπάρχει ένας πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής νομίζω λύνει τα χέρια ενός προπονητή, δεν τα δένει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι ειδικά ο Μιλοσάβλεβιτς πέρσι ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ σε οποιαδήποτε θέση και αναγωνιστήκε.
0: Ένας άλλος μου λέει για τον Κωνσταντίνη, είναι παίχτης της ΑΕΛ ακόμα?
1: Κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνη είναι παίχτης της ΑΕΛ για ακόμη ένα χρόνο. Έχει προτάσεις ο ίδιος του να εξετάσει και να αξιολογήσει. Εμείς του έχουμε δώσει την άδεια να προχωρήσει με οποιαδήποτε ομάδα θέλει, ούτως ώστε να μπορέσει και αυτό να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Μάλιστα. Και είναι γνωστό, αρχές Αυγούστου πάει η Πολωνία η ΑΕΛ και από εκεί και πέρα συνεχίζεται εδώ και θα δώσετε και φιλικά 3 εδώ και 3 στην Πολωνία, δεν είναι?
1: Ναι, 5 στην Κύπρο ουσιαστικά, είναι 3 πριν.
0: Ναι, ενώ πριν να πάτε Πολωνία. Ναι,
1: 3 φιλικά πριν να αναχωρήσει η ομάδα για την Πολωνία, 3 φιλικά στην Πολωνία και ακόμη 2 στην Κύπρο πριν την έναρξη του προαθλήματος. Θεωρώ ότι 8 φιλικά είναι αρκετά, ούτως ώστε να μονταριστεί η ομάδα και να είναι όσο το δυνατόν έτοιμη για την έναρξη του προαθλήματος που είναι τέλος του Αυγούστου.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Να καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλό
0: υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά, τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, Παγκύπρια.
6: Inco, make the world in your hands.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
12: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, κολυμπητής και αργότερα ηθοποιός που ερμήνευσε τον Ταρζάν, στις 9 Ιουλίου 1992 γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα ελεύθερο σε λιγότερο από ένα λεπτό και συγκεκριμένα σε χρόνο 58,6 δεύτερα. Τελείωσε την καριέρα του με 67 παγκόσμια ρεκόρ και 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Πάφου. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος της ομάδας, ο Χριστόφορος Μαρθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα και σε σένα.
16: Καλημέρα.
0: Μάλιστα, δεύτερο φιλικό χθες επί Αυστριακού εδάφους, 0-0 με την Γιάπλονετς, έκανε πολλές αλλαγές, ενώ έκανε διάφορα και ο προπονητής. Αλλαγές σε σχέση με το πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε, δεν έκανε πολλές ο προπονητής. Τι μπορείς να μας πεις για το χθεσινό φιλικό?
16: Εντάξει, αυτά τα φιλικά, ειδικά τα πρώτα, ναι, δεν νομίζω προσφέρουν την ευκαιρία να βγάλεις συμπεράσματα. Είναι περισσότερο για τον προπονητή, για τους ποδοσφαιριστές να πάρουν ρυθμό. Εντάξει, νομίζω δεν, ίδια για το χθεσινό φιλικό, βλέποντας και το σκορ και γενικά όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι, Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι καλή. Έχει εξασφαλίσει και προεδρικό εισιτήριο, θα είναι στην Ευρώπη φέτος. Αλλά εντάξει, παραλαμβάνω, είναι, είναι για τον προπονητή να δοκιμάσει πράγματα, να πάρουν τους νέους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω δεν μπορούμε να πούμε και πολλά περισσότερα.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Πέτρου τερματοφύλακας.
16: Ναι.
0: Θεωρώ ότι όσο διάστημα έχω δει, κάμια δύο φορές που χρειάστηκε ήταν εντάξει. Από εκεί και πέρα ο Γκόρτερ ήταν εκτός, Χριστόφορε.
16: Ναι, είχε έτσι κάποιες ενοχλήσεις και περισσότερο για να μην το ρίξω κινδυνεύσουμε. Αντιλαμβάνεστε πλέον την κατάσταση που επικρατεί με τον τερματοφύλακα μετά και τον τραυματισμό του Κυριακίδη. Άρα δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα, αλλά ο Πέτρος νομίζω μια χαρά τα πήγαινε παλιοκτηρικά και κερδίζει έτσι τις εντυπώσεις και φυσικά είναι κάτι, είναι το έτσι κάτι στα θετικά. Από κάτι αρνητικό βγαίνει και κάτι θετικό, το ότι παίρνουν χρόνο πώς έρχεται σαν τον Πέτρο.
0: Παρεμπιπτόνως ο Κυριακίδης σε ποια εγκατάσταση είναι, ποιον είναι ακριβώς το πρόβλημα.
16: Είναι κάτι που είχε κάποιο έτσι σοβαρό μυϊκό τραυματισμό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ειδικός και παρακολουθούμε την περίπτωσή του. Σίγουρα θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα, αλλά επειδή παραλαμβάνω είναι μυϊκός, είναι δύσκολο. Θα χρειαστεί θεραπεία, παρακολούθηση και ελπίζουμε να είναι ο συντομότερο δυνατό πίσω και διαθέσιμος για την ομάδα. Ήταν πολύ άτυχος. Σε μια στιγμή στην προπόνηση έκανε μια κίνηση και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα το μυϊκό.
0: Έχει καθοριστεί αυτό το χρονικό σημείο ή δεν μπορείτε να πείτε κάτι?
16: Είναι δύσκολο παραλαμβάνω γιατί είναι μυϊκό, αλλά μιλάμε για σίγουρα κάποιους μήνες, δύο μήνες, τρεις μήνες. Παραλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω τώρα να πω κάτι και να μην ισχύει γιατί δεν είμαι ειδικός.
0: Μάλιστα.
16: Αλλά μιλάμε για κάτι τέτοιο. Θα το δούμε. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να τα μεταφέρουμε πιο νωρίς και να μην είναι τόσο σοβαρό εν τέλει, γιατί αυτά τα μυϊκά τα προβλήματα είναι κάπως δύσκολο κάποιες φορές να τα. Έτσι να τα προσδιορίσεις, αλλά σίγουρα ήταν κάτι πολύ αρνητικό. Ένας προσφέστης πίστε τώρα στην ομάδα και τον υπολογίζαμε. Έτσι μια στιγμή στην προπόνηση να αποκομίσει ένα πρόβλημα και τώρα θα δούμε τι θα γίνει εκεί στον Άσο, γιατί γίνονται αρκετές σκέψεις και θα δούμε τι θα προκύψει.
0: Ναι, ίσως να προκύψει και προσθήκη εννοείς, κάποια νέα
16: ίσως,
0: προσθήκη.
16: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει σίγουρα τον προγραμματισμό, το πλάνο, γιατί δεν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρχε διθυμία για περαιτέρω ενίσχυση έχοντας τον Τζέι, τον Κυρακίδη και σίγουρα τους δύο τερματοφύλακες που είναι και τώρα στην προετοιμασία που είναι πάρα πολύ ικανή, οι δύο νεαροί. Αλλά φαίνεται ίσως τώρα αλλάξει κάτι, αλλά έχει να κάνει και με το τι γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε σε άλλες θέσεις που υπάρχει που επήγει ενίσχυση. Είναι και το θέμα με τον κατάλογο που ολοκληρώνονται σιγά σιγά θέσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, μας έχει απομείνει μια θέση. Μιλάμε για αλφα κατάλογο, για ξέρω πώς χρηστεί, αλλά αντιλαμβάνεσαι πως το πιο πιθανό θα είναι για κεντρικό αμυντικό αυτή η θέση.
0: Και θα είναι ο Λούκασεν, έχετε πάρει κάποια απάντηση?
16: Ακόμη περιμένουμε. Βγαίνουν ήδη για αρκετά ονόματα, αυτό που λέγαμε και οι προηγούμενες εβδομάδες ότι πρέπει να δείξουμε υπομονή, γιατί βγαίνουν ονόματα αλλά δεν σημαίνει ότι κάτι έχει προχωρήσει και αν προχωρήσει κάτι μπορεί να χαλάσει. Είναι γενικά κάτι που είναι συνήθες σε αυτή την περίοδο. Τώρα που τέλειωσε για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Τάνα, τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το θέμα Λουκάς. Αλλά πηγαίνοντας πίσω στο τέρμα θέμα των αμφίβακα, όλα αυτά που συζητάμε επηρεάζουν. Άρα περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα βαθούν. Με στόχο πάντα η ομάδα θέλει να είναι στελεχωμένη σε όλες τις θέσεις και να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Ναι. Εντάξει, ένα λεπτό για να πάρετε κι άλλους, πρέπει να φύγουν ορισμένοι.
16: Ναι, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μπορεί να έχει μια πρόταση, μπορεί να προκύψει κάτι. Αλλά εμείς βλέπουμε τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας, τα οποία λένε πως έχεις μια θέση και εμείς στον κατάλογο Α, όσον αφορά ξένο ποδοσφαιριστή πάντα. Και εντάξει, δική μου γνώμη είναι πως η ομάδα είναι αρκετά γεμάτη.
0: Ναι. Για παράδειγμα, εχθές μπορεί να έλειπαν και 6-7 παίχτες για διάφορους διαφορετικούς λόγους εννοώ.
16: Ναι, έλειπε ο Τζέι, έλειπε ο Άντερσον που σιγά σιγά ανεβαίνει και θα μπει κανονικά σε ρυθμούς. Αν θυμάστε, είχε κάνει μια χείριση μετά το τελικό κυπέλλου.
0: Ναι.
16: Υπάρχουν βέβαια ασφαλιστές, οι δύο διεθνείς, ο Σούνιτ και ο Σέμα που έχουν απολαμβάνουν τις διακοπές τους.
0: Αυτοί πότε έρχονται, πότε θα είναι στην προετοιμασία?
16: Νομίζω θα σωματωθούν τις επόμενες μέρες, αλλά δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Είναι κάτι που επικοινωνά μαζί με το Διεθνικό Επιτελείο και τους ασφαλιστές. Το πιο σημαντικό είναι να είμαι σε κατάσταση να βοηθήσω στα πρώτα ευρωπαϊκά. Αλλά παράλληλα εφιάζονται και διακοπές γιατί αντιλαμβάνεσαι. Έφυγαν αμέσως μετά το
0: Ναι, είναι λογικό.
16: Και ήταν στην Αμερική. πολύ απαιτητικό γενικά και το πρόγραμμά τους. Άλλαζαν μέρες, κάθε 2-3 μέρες είχαμε σπίτι σε άλλη πολιτεία. Ήταν αρκετά έτσι απαιτητικό το πρόγραμμα και για τους κακίες
0: του Σούνιτς.
16: Άρα θέλουμε έτσι να τους βάλουμε, να τους ρίξουμε και να τους επαναφέρουμε γρήγορα. Θέλουμε να ξεκουραστούν, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να είναι έτοιμοι για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Για τον Πουλούλου έγινε μία προσπάθεια, αλλά φαίνεται να επιλέγει ο ίδιος κάποια άλλη ομάδα στο εξωτερικό, χωρίς να έχουμε κάτι το δεδομένο μέχρι στιγμής.
16: Ναι, καλά τα είπες. Δεν μπορούμε να δεν έχουμε κάτι δεδομένο. Νομίζω όσοι δουν λίγο τον ποδοσφαιριστή αντιλαμβάνονται ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή να είναι ελεύθερος. Είναι λογικό. Αλλά δεν γνωρίζω ότι μπορεί να προκύψει. Αλλά γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και το ξέρουμε από την αρχή.
0: Ναι, έχετε κρατήσει τον Λέλε. Είναι και ο Άντερσον και είναι και ο Μπάσου Αμινά τώρα εκεί.
16: Μάλιστα. Ναι, είναι και ο Μόντς κανονικά στην περιοχή.
0: Και υπολογίζονται όλοι.
16: Φυσικά, αν αλλάξει κάτι που αναλαμβάνουμε κάποια αποχώρηση, τότε θα ανοίξει θέση, θα ανοίξει ο δρόμος για νέα προσήκη. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε τρεις επιθετικούς στο ρόστερ και είναι αυτοί οι τρεις που ανέφερες.
0: Μάλιστα. Επειδή το προηγούμενο διάστημα είχε αναφερθεί για πρόταση ή για ενδιαφέρον τέλος πάντων και για τον Σούνιτς και για τον Ντράγκομιρ, έχετε κάτι το πιο συγκεκριμένο?
16: Όχι, δεν υπάρχει
0: επίσημο.
16: Κάτι προχωρημένο. Όπως βγαίνει ενδιαφέρον και για ποδοσφαιριστές να έρθουν στην ομάδα, είναι λογικό. Θα γραφτούν πολλά, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, κάποια είναι αλήθεια, κάποια όχι, κάποια είναι παιχνίδια των μάνατζερ, αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για να παραχωρηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, μάλιστα. Για Μπιέλ και Γκούγκα από τα νέα σας αποκτήματα έπαιξα χθες.
16: Ναι.
0: Δείχνουν
16: είναι
0: θετικές οι πρώτες εντυπώσεις και εγώ αυτή την άποψη έχω.
16: Σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που ήρθαν με ένα πολύ σοβαρό βιογραφικό στην ομάδα και περιμένουμε πολλά. Ο Μπιέλ σκόραρε κιόλας στο πρώτο φιλικό και φαίνεται πως έχουν έτσι σωματωθεί γρήγορα, αγωνίζονται, φαίνονται πως είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας. Νομίζω ήδη, αν και είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, φαίνεται πως είναι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και φαίνεται πως κάναμε καλές επιλογές. Είναι νωρίς, επαναλαμβάνω. Αλλά μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα με παραστάσεις, με καλό βιογραφικό. Και περιμένουμε να βοηθήσουν τα μέγιστα στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα για επιτυχίες.
0: Για το επόμενο φιλικό, Χριστόφορε, για τη συνέχεια της προετοιμασίας.
16: Μάλιστα, εντάξει, είναι γνωστά τα φιλικά. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω πως και τα δύο επόμενα θα είναι ζωντανά από τη Cheetah Vision, όπως έγινε και εχθές. Εντάξει, είναι δύο φιλικά τα οποία είναι, νομίζω, ακόμη πιο δυνατά τα δύο επόμενα από τα δύο πρώτα που δώσαμε. Ναι, μεν κιόλας, επειδή όσο προχωράει η προετοιμασία, ανέβαινε και ο ρυθμός και το τέμπο των παιχνιδιών, αλλά βλέποντας και τους αντιπάλους, μιλάμε για δύο ομάδες που πρώτα αγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματά τους, στην Ευρώπη. Και για Αγγελόνα και Σούλογα, νομίζω φτάνουν μακριά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δίνουν το παρόν τους. Νομίζω είναι και πολύ. Πολύ δυνατά φιλικά και νομίζω θα μας δώσουν περισσότερα, έτσι να μπορούμε να βάλουμε καλύτερα συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας και ανυπομονούμε να τα παρακολουθήσουμε κι εμείς.
0: Ναι. Και απόψε το βράδυ είναι 9 η ώρα, Χάιντ του Ξύλινα.
16: Πολύ σημαντικό.
0: Σας δοθεί η δυνατότητα να δείτε και τις δύο ομάδες, είναι μαζί.
16: Ναι, θα έχουμε και άτομα της ομάδας στο παιχνίδι. Άρα είναι σημαντικό. Αναμένουμε να δούμε, γιατί αντιλαμβάνεσαι, είναι δύο ομάδες που τα είπαμε και πιο παλιά.
0: Θεωρητικά έχουν το πάνω χέρι οι Κροάτες, αλλά να περιμένουμε
16: πάντα
0: να δούμε.
16: Η θεωρία είναι πιο έτσι ξακουστή ομάδα, να το πω. Δεν θέλω να πω πιο καλή, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι, είναι υποκειμενικό, αλλά σίγουρα στο όνομα φαίνεται πως είναι το φαβορί. Αλλά και η Ζήλινα είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Είχε μπει σε ομίλους στο παρελθόν, αλλά δεν μπορείς να την αποκλείσεις. Όποιος και να περάσει, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε εμείς την πρόκληση.
0: Ναι. Για τα εισιτήρια διαρκείας.
16: Εντάξει, ξεκινήσαμε χθες. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε, όπως ξεπεράσαμε, κοντεύαμε τα 1000 μέσα στην πρώτη μέρα. Αρκετά καλή η ανταπόκριση από τον κόσμο. Περιμένουμε περισσότερα. Νομίζω ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ ελκυστικές, όπως κάνουμε και τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πάντα έχουμε αρκετά χαμηλές τιμές, που είναι ως ένδειξη της εκτίμησης προς το φιλάθλο κοινό της ομάδας που τη στηρίζει. Και περιμένουμε να ανέβουμε κι άλλο. Πέρσι είχαμε ξεπεράσει τις 5.000, ήταν ρεκόρ για μας. Ελπίζουμε να το επαναλάβουμε και γιατί έχει περισσότερα. Η ομάδα το αξίζει.
0: Ναι. Έγινε. Θα τα ξαναπούμε και από εβδομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή μέρα. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
17: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μεταγραφική ανακοίνωση στις 10 η ώρα σήμερα το πρωί για την Ομόνια, κάτι που αναμενόταν, και σε ακούμε για αυτήν την εξέλιξη.
17: Ναι, είναι πλέον γεγονός.

0: η μεταγραφή του Λοΐκ Νεκό στην Ομόνια. Ο δοσφαιριστής βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνομαι από χτες, βρίσκεται στην Πολωνία. Είχε σωματωθεί με την αποστολή της Ομόνιας. Έχει περάσει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, έχουν υπογραφεί τα σχετικά συμβόλαια και πλέον μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας. Όπως αντιλαμβάνομαι, αυτός ήταν και ο λόγος που βρέθηκε στην Πολωνία. Εξάλλου η Ομόνια αύριο παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο. Οπότε αν πήγε εκεί να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στο κλίμα της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών με την Ομόνια. Οπότε ίσως αυτό να είναι και μια απάντηση ως προς το πώς βλέπουν στην Ομόνια το θέμα της ηλικίας του, γιατί από κάποιους εκφράζονται κάποιες ανησυχίες. Όπως μαθαίνουμε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο ποδοσφαιριστής. Σίγουρα θέλει χρόνο για να ανεβάσει ρυθμούς, αλλά είναι ένας παίκτης τέλα που δεν είχε πολλούς τραυματισμούς γενικά στην καριέρα του και όπως μαθαίνουμε πάντα φρόντιζε να είναι σε καλή κατάσταση. Τα υπόλοιπα φυσικά θα τα δούμε στο γήπεδο. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει το πακέτο το οποίο έψαχνε ο κύριος Μπέρκ, έναν αμυντικό ο οποίος είναι τόσο ικανός αμυντικά που θα δίνει σταθερότητα στην ομάδα, αλλά την ίδια ώρα θα μπορεί να δώσει και λύσεις πιο επιθετικά, δημιουργικά θέληση, ειδικά με τον τρόπο που αναπτύσσεται η Ομόνια από τη δεξιά πλευρά. Ξέρει τον Μπέρκ, ξέρει τι περιμένει από αυτόν ο προπονητής. Ο προπονητής ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει. Νομίζω είναι κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο για να κλείσει θετικά αυτή την περίπτωση ή αν θέλεις να ξεχωρίσει από κάποιες άλλες. Και πλέον η Ομόνια κοιτάζει μπροστά με έναν ποδοσφαιριστή που εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος για να δώσει λύση στα παιχνίδια, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και πλέον στην Ομόνια γυρίζουν τη σελίδα και βλέπουν τις επόμενες κινήσεις, Στέλλα.
1: Ναι. Οι οποίες θα αφορούν σε ποιους, σε τι θέσεις κτλ.
0: Ναι. Να πούμε ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι, είναι η ενίσχυση στην επίθεση. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι η επόμενη μεταγραφή θα γίνει πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Διότι κακά τα ψέματα χρειάζεται ενίσχυση η Ομόνια και θα επιδιώξει τουλάχιστον να ενισχυθεί και να πάει πιο δυνατή σε αυτές τις αναμετρήσεις. Από εκεί και πέρα η Ομόνια θα αποκτήσει τερματοφύλακα, θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, θα αποκτήσει ένα οκταρό δεκάρι και ένα επιθετικό όπως έχω αναφέρει.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Νενκό θα είναι διαθέσιμος στα ευρωπαϊκά, Γιώργο?
0: Ναι. Εκφράζεται η αισιοδοξία τέλος ότι θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνιας. Νομίζω υπάρχει χρόνος για να είναι τουλάχιστον σε καλή κατάσταση.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η Ομόνια έχει και φιλικό σήμερα με την Κορώνα Κιέλτσε. Να μας πεις και για το φιλικό και γενικότερα για την προετοιμασία και πότε επιστρέφει η Κύπρο.
0: Ναι, να πούμε ότι το σημερινό φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε θα είναι στις 7. Είναι στο γήπεδο της ομάδας. Όπως αντιλαμβάνομαι, θα υπάρχει και κόσμος για να δει από κοντά το παιχνίδι. Θα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι ότι θα είναι 120 λεπτά. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουν με ένα κανονικό 45 λεπτό, θα κάνουν ένα-δύο λεπτά διάλειμμα, θα παίξουν ακόμη 15 λεπτά, θα πάνε σε 15 λεπτό break και μετά θα συνεχίσουν όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή θα υπάρχουν δύο επιπλέον 15 λεπτά μετά το τέλος κάθε ημίχρονου, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά, για να πάρουν περισσότεροι ποδοσφαιριστές χρόνο συμμετοχής. Αυτό έγινε γιατί υπήρχε επιθυμία για να γίνει ακόμη ένα φιλικό, δεν ήταν αυτό δυνατό και με αυτόν τον τρόπο στην Ομόνια θα δώσουν περισσότερο χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που το έχουν ανάγκη. Θα είναι διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς, προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα έχει την ευκαιρία να πάρει αυτό στα πρώτα του λεπτά. Και ακολούθως την Παρασκευή, αύριο Στέλλα, η Ομόνια θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο το πρωί, θα πάρει το δρόμο της επιστροφής,
1: ναι.
0: Και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ρεπό το Σάββατο και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή.
1: Ναι. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση και με το παιχνίδι χθες της Καϊράτ με την Σουτζέσκα. Νίκησε στις καθυστερήσεις βασικά η γηπεδούχος ομάδα στο Καζακστάν. Αν είδες καθόλου το παιχνίδι αυτόν, τι νομίζεις ή τι μπορείς να μας πεις παραπάνω?
0: Ναι, μάζεψα κάποια στοιχεία. Όπως αντιλαμβάνομαι, η Σουτζέσκα ήταν μια ομάδα η οποία κοίταξε πρώτα να κλείσει τους δρόμους προς τους επιθετικούς της Καϊράτ, περίμενε υπομονετικά και αυτό σε ένα σημείο της βγήκε. Η Καϊράτ, η οποία έχουμε πει και άλλες φορές τελικά ότι είναι καλή στις στιμένες φάσεις, κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον κεντρικό της αμυντικό και αυτό λέει κάτι. Γενικά είναι μια ικανή ομάδα στις στιμένες φάσεις. Άνοιξε το σκορ με τον Λούκα Αφρίκο και η Σουτζέσκα ισοφάρισε με ένα εξαιρετικό γκολ, έχω να πω, και κάνε το 1-1 λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όμως φαίνεται ότι εκεί, αν θέλεις, ο ενθουσιασμός της Σουτζέσκα ότι ισοφάρισαν, και από την άλλη το γεγονός ότι είναι πιο έτοιμη η Καϊράτ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είχε τα ψυχικά αποθέματα για να πετύχει γκολ στις καθυστερήσεις και με το 2-1 έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρόκριση. Ξεχωρίζω το γεγονός ότι η Στέλλα της δύο ασίς της έδωσε ένας 18χρονος ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι στο 74 και έδωσε δύο ασίς. Είναι ο Ισμαήλ Μπεκπολάτ, είναι το όνομα του, και είναι ένας μέσο επιθετικός ο οποίος, όπως αντιλαμβάνομαι, δημιουργήσε αρκετά προβλήματα με την είσοδο του στο παιχνίδι. Γενικά η Καϊράτ, Στέλλα, με αυτά που εντοπίζω είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία επιτίθεται αρκετά από τα άκρα, είναι γρήγορη από τα άκρα, ναι. Εκεί δίνει περισσότερη έφαση και όπως έχω αναφέρει είναι πολύ καλή στις στιμένες φάσεις. Και το λέω και πάλι ότι είναι καλή στις στιμένες φάσεις, διότι είχαμε εντοπίσει μια αδυναμία της Ομόνιας στις στιμένες φάσεις στα αυτά τα πρώτα φιλικά που έχει δώσει. Ναι. Θα δούμε και το σημερινό φιλικό φυσικά, δηλαδή αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, οπότε το αναφέρω αυτό και περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα στο τέλος θα πάρει την πρόκριση.
1: Ναι. Εντάξει, για τον φίλον 707, για επιθετικό, για τερματοφύλακα, για κάστανο, αν υπάρχει κάτι, είπες και εσύ προηγουμένως, Γιώργο, δεν ξέρω, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Ναι, εκτιμώ ότι η επόμενη κίνηση θα αφορά επιθετικό και θα είναι πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Μερικές φορές οι εξελίξεις μπορεί να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις παίκτη σε κάποια άλλη θέση από εκεί που έχεις προτεραιότητα. Όμως, εκτιμώ ότι η επόμενη κίνηση, ναι, θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Ναι. Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο ή κλείνουμε και θα τα πούμε και αύριο?
0: Αυτά στέλνω προς το πάνω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε στο διάλειμμα μας. Ακούμε αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ο 35χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός Λόιτς Νεκό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια και έχει ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας στην Πολωνία. Ο ποδοσφαιριστής θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας. Σε προτεραιότητα πλέον η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Διεξάγεται σήμερα στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε, στη διάθεση του Χένικ Μπέρκ και ο Τάνκοβιτς. Μετά από συνεννόηση των δύο ομάδων, το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από το Ομόνια TV. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στο ΑΠΟΕΛ από την UEFA λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον Σαρφό. Όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε την εξέβρεση λύσης μέσω διακανονισμού, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τους γαλαζοκίτρινους, ο σύνδεσμος παλεμάχων της ανόρθωσης έχει αποστείλει επιταγή με το ποσό των 500 ευρώ προς την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Ομάδας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Σε αναμονή για τα νεότερα σχετικά με την Συμφωνία, με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες στο ρόστερ. Ευελπιστούμε μέσα στις επόμενες μέρες να γίνουν ακόμη κάποιες προσθήκες. Επιδίωξή μας είναι να ενισχυθούμε με 2 κεντρικούς αμυντικούς πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, παραμένει ανοιχτό το θέμα Μασέκο, αν και η περίπτωσή του κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Είναι θετικό που η ΑΕΛ μπορεί να προσεγγίζει ποδοσφαιριστές όπως τον Ινσίνιε, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων για τον Ιταλό μεσοπιθετικό που συνεχίζει στη Σαμπτορία. Καμία πρόταση δεν προκύπτει για τους Σινκ και Κονσεϊσάο. Άδεια για να διαπραγματευτεί το μέλλον του πήρε ο Κωνσταντίνη. Κάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που θα περάσουν σήμερα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αποχωρεί από τον Απόλλωνα ο Αλί Γιούσεφ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει συμφωνία με την Μιάλπη για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή ως δανεικό μέχρι τον Ιανουάριο. Η σουηδική ομάδα θα διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης του 25χρονου επιθετικού. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Διεξάγεται απόψε στις 7 το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ντίλαν Γκόρι και Βίρτους. Παραμένει ανοιχτή ακόμη μια θέση στον κατάλογο Α και κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί με κεντρικό αμυντικό, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος επισήμανε πως βρίσκονται σε αναμονή για την απάντηση του Λουκασέν. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για την αποχώρηση οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από το χθεσινό φιλικό On Quarter. Μυϊκό τραυματισμό αντιμετωπίζει ο Κυριακίδης και αναμένεται πως θα μείνει εκτός για μερικούς μήνες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει η μεταγραφική ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την ομάδα της Λάρνακας να δίνει αύριο δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Σε εξέλιξη διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας της μπαίνει η ανόρθωση με τις προπονήσεις της ομάδας να αρχίζουν την επόμενη Δευτέρα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα νεότερα σχετικά με τη θέση του εκτελεστικού προέδρου. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκοσίας αποτελεί ο 24χρονος επιθετικός Κύπρος Ηρακλέους, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για την επόμενη σεζόν. Στον Άρη, μετά τις 12 αποχωρήσεις από το ρόστερ, αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Διεξάγεται απόψε στις 11 ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοπιθετικός Ζώτα Σίλβα, στην τελική ευθεία οι περιπτώσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος απέρριψε πρόταση από ομάδα της Τουρκίας. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 3 μήνες. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα παραμένει ο Χατζηδιάκος. Πρόταση στην Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι υπέβαλε η Μπαρσελόνα. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει με τους Μπλαουγκράνα και αυτό που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι να βρεθεί και η χρυσή τομή με τη γερμανική ομάδα. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Ισπανός ακραίος αμυντικός Φραν Γκαρσία. Οι Μερένκες ανακοίνωσαν την μεταγραφή του στη Ρεάλ Μπέτις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: bicelcyprus.com. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
13: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
15: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
14: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
18: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού.

0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
2: Πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
4: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Ο Απόλλωνας έχει ανακοινώσει την σύναψη συμφωνίας με τη Σουηδική Μιάλπη για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Αλί Γιούσεφ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Για 6 μήνες βασικά. Και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή Κύπρου Ηρακλέους. Υπέγραψε συμβόλαιο για την νέα περίοδο, είναι 24 ετών και αγωνίζεται ως επιθετικός. Αυτά ως κάποιες τελευταίες εξελίξεις. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
5: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
4: Λοιπόν, να αρχίσουμε από την περίπτωση του νέου εμπάρκου που προκύπτει και έχει να κάνει με το Σαρφό. Ναι. Αυτή τη φορά ενημέρωσε επίσημα το ΑΠΟΕΛ το πρωί.
5: Ναι, όπως ανακοίνωσε και η ομάδα της Λευκωσίας, έχει καταχωρηθεί νέα περίπτωση εμπάρκων μεταγραφών από την UEFA λόγω της εκκρεμούς οφειλής που υπάρχει προς τον ποδοσφαιριστή τον Kingsley Σαρφό. Είναι μια υπόθεση που ήταν μέσα στις υποθέσεις για τις οποίες γινόταν προσπάθεια ούτως ώστε να βρεθεί λύση μέσω διακανονισμού, ωστόσο δεν προχώρησαν, δεν προέκυψε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή επίτευξη συμφωνίας και να υπάρξει πλέον και δεύτερη περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου. Είναι δύο οι υποθέσεις τώρα που είναι ανοιχτές. Εντάξει, από πλευρά του ΑΠΟΕΛ αυτό που βγαίνει είναι πως γίνεται προσπάθεια να τακτοποιηθούν και οι δύο ανοιχτές υποθέσεις, αλλά και οι υπόλοιπες στην προσπάθεια της επίτευξης διακανονισμών και με άλλους ποδοσφαιριστές.
4: Μάλιστα. Τι γίνεται με τα θέματα μεταγραφών? Είχαμε μπει χθες και για τον Αντωνίν Μπαράκ, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα που είχαν προκύψει από το εξωτερικό. Αν και εφόσον προχωρεί αυτή η περίπτωση, υπάρχει κάτι άλλο?
5: Είναι μια περίπτωση που αξιολογείται για ό,τι αφορά την θέση του επιτελικού μέσου. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαμε μεταφέρει και χθες, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να καλύψουν τη συγκεκριμένη θέση που βρίσκονται και πιο ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ από τον Μπαράκ. Και αναμένονται σύντομα τα νεότερα για ό,τι αφορά τη στέλεχωση της θέσης αυτής, γιατί είναι η προτεραιότητα του ΑΠΟΕΛ το να ενισχυθεί και με επιτελικό μέσο. Όπως είπαμε, οι διεργασίες για ό,τι αφορά θέματα μεταγραφικής ενίσχυσης και αξιολόγησης ποδοσφαιριστών συνεχίζονται. Έχουν μάλιστα σταλεί προτάσεις και σε κάποιους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα τα νεότερα. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε, Στέλλα, για ό,τι αφορά την περίπτωση του κεντρικού επιθετικού, ένας ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων που αξιολογείται και με τον οποίο είχαν έρθει σε επαφές κιόλας οι Γαλαζοκίτρινοι, αν και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το οτιδήποτε δεδομένο και θεωρείται μια πολύ δύσκολη περίπτωση, είναι ο Μαχίρ Εμρέλι. Υπήρξαν, θυμίζω, και δημοσιεύματα από το εξωτερικό τις προηγούμενες εβδομάδες για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, 29χρονος επιθετικός που πέρσι αγωνίστηκε στην ομάδα της Kaiserslautern στην Γερμανία. Έχει περάσει επίσης από Δυναμό Ζάγκρεπ, Κόνιασπορ, Λέγκια και Καραμπάχ. Χαίρθηκε αντίπαλος με το ΑΠΟΕΛ, ποδοσφαιριστής από το Αζερμπαϊτζάν. Όπως είπα, είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του γιατί έχει κάποιες κρούσεις από άλλες ομάδες. Δεν σημαίνει ότι είναι η συγκεκριμένη περίπτωση που θα προχωρήσει, απλά είχαν έρθει σε επαφές οι Γαλαζοκίτρινοι και με τον ποδοσφαιριστή αυτό που φαίνεται να είναι στα υπόψη τους για την κορυφή της επίθεσης.
4: Μάλιστα, άρα μία από τις επιλογές που αξιολογούν. Να πούμε για τη συνέλευση, Μαρία. Ναι. Σήμερα είναι στις 6 ώρα στο Παβίλιον, είναι συνέλευση του Σωματείου, θα αναφερθούν θεωρώ και

0: σημαντικά πράγματα σε σχέση με τον κύριο Σαβαλιασίν και την προσπάθεια για το επενδυτικό σχήμα.
1: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι θα ενημερωθούν τα μέλη για τις εργασίες που έγιναν τον τελευταίο χρόνο και για τα επόμενα βήματα του Συλλόγου. Περιλαμβάνεται στην ημερησιά διάταξη ο οικονομικός απολογισμός με την παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών στοιχείων του Σωματείου και θα ακολουθήσει ο διοικητικός απολογισμός του Προέδρου με ενημέρωση για την πορεία όλων των τμήματων και τις δράσεις που έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Από τα σημαντικά που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε σχέση με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Όπως είναι επόμενο, περιμένουμε και τα όσα θα λεχθούν, γιατί σαφώς θα γίνει μια συζήτηση και για το θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαβαλιασίν, και θα δούμε αν θα προκύψουν και νεότερα, γιατί είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες, οι διαδικασίες, η επικοινωνία και με την Ομοσπονδία, και όπως είπαμε αναμένονται και μέσα στο επόμενο διάστημα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της συμφωνίας με τον Σαβαλιασίν. Το Σωματείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία και στις διαπραγματεύσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Όπως παρουσιάστηκε και στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, θα επιτελέσει και σημαντικό ρόλο εφόσον προκύψει αυτή η αλλαγή στα διοικητικά και προχωρήσουν οι εξελίξεις με την συμφωνία με το επενδυτικό αυτό σχήμα. Οπότε περιμένουμε ότι θα γίνει αναφορά και στο εν λόγω θέμα στη σημερινή Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα. Για την προετοιμασία, έχουμε κάτι να δώσουμε το νεότερο?
1: Συνεχίζονται οι προπονήσεις. Αναμένεται και στην Κύπρο τις επόμενες μέρες σύντομα ο Πεδρόσο για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί και ο ίδιος στην προετοιμασία της ομάδας, στις προπονήσεις της ομάδας. Όπως είχαμε πει ξανά, Στέλλο, αστικά μέχρι να αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, στις 25 Ιουλίου, η επιδίωξη που υπάρχει είναι ότι θέλουν να κλείσουν τις βασικές εκκρεμότητες στο θέμα του ρόστερ μέχρι τις 25 Ιουλίου.
0: Ναι. Έγινε. Αυτά έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και θα επανέλθουμε με ό,τι νεότερο προκύπτει. Αυτά για την ώρα όσον αφορά στο ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον Χάρη Ιωάννου από το γραφείο τύπου της Ανόρθωσης. Σε χαιρετώ, Χάρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι και πρώτη φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο και γενικότερα θα έλεγα. Οπότε θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώσει για κάποια ζητήματα που προκύπτουν εν ώψη και της έναρξης της προετοιμασίας. Είχατε και την κάθοδο του νέου προπονητή. Να αρχίσουμε από αυτά.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
2: Ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο προπονητής έχει έρθει από την Τρίτη στην Κύπρο. Ο νέος μας προπονητής, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, μαζί με τον βοηθό του.
0: Να.
2: Και έχουν ήδη πιάσει δουλειά εν ώψη της νέας περίοδου που ξεκινά σε λίγες μέρες η προετοιμασία. Θα έχουμε την πρώτη προπόνηση και τον αγιασμό την ερχόμενη Δευτέρα στο Αντώνης Καράς. Η πρώτη προπόνηση θα είναι κλειστή όμως, δεν θα είναι ανοιχτή ούτε για μέσα ούτε για τον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία των εργομετρικών για τους ποδοσφαιριστές, η οποία ολοκληρώνεται το Σάββατο. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Πολωνία, στο Κίλτσε, από τις 24 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές παρόντες τώρα στα εργομετρικά, θα συμμετέχουν κανονικά στην προετοιμασία, αυτοί που ήταν στο ροστέρ?
2: Ναι, αυτοί που είναι στο ρόστερ της ομάδας θα συμμετέχουν στην προετοιμασία,
0: ναι,
2: στις πρώτες προπονήσεις, και από εκεί πέρα ο προπονητής θα κάνει τις δικές του επιλογές για τον τελικό αριθμό του ρόστερ.
0: Ναι. Συμμετέχουν και παιδιά από τη δεύτερη ομάδα και πιο νεαροί?
2: Μάλιστα, ναι. Είναι στόχος της ομάδας και της διοίκησης να αναδειχθούν ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της Ανόρθωσης. Άλλωστε το επιτρέπει και η συγκυρία του εμπάρκο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Εννοείται βέβαια πως υπήρχε αυτό στο μυαλό μας και από την προηγούμενη σεζόν, γι' αυτό έγινε και ο μεταγραφικός σχεδιασμός ανάλογα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: συν
2: ναι,
0: κάποιοι ιδανικοί που ήταν σε άλλες ομάδες τη φετινή σεζόν.
2: Ναι.
0: Όλοι αυτοί θα είναι παρόντες, μάλιστα.
2: Εννοείται, όλοι θα είναι παρόντες. Ο προπονητής θέλει να τους δει όλους, θέλει να τους αξιολογήσει. Και ανάλογα θα φτάσουμε στον τελικό αριθμό του ρόστερ, επιλέγοντας τον προπονητή ποιους ποδοσφαιριστές θέλει να έχει μαζί τους στην κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι και 30-35 ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένοι.
2: Κοιτάξτε, ναι, αυτές τις πρώτες προπονήσεις είναι περίπου 30 ποδοσφαιριστές. Εντάξει, εννοείται ότι συνήθως οι προπονητές θέλουν όσο πιο λίγους ποδοσφαιριστές μαζί τους για να δουλεύουν. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι απόφαση του προπονητή καθαρά το ποιους και με ποιους θέλει να δουλέψει και να πορευτεί.
0: Μάλιστα. Πρώτες εντυπώσεις από τον κύριο Ελ Μαέστρο ή αν θα γίνει και κάποια παρουσίαση του?
2: Κοιτάξτε, η παρουσίαση όπως έχει ανακοινωθεί θα γίνει μετά την προετοιμασία. Μία μέρα μετά που επιστρέφει η ομάδα στις 4 Αυγούστου στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Λεπτομέρειες θα δοθούν προσεχώς. Θα γίνει παρουσίαση του προπονητή, των ποδοσφαιριστών, του προπονητικού team και εννοείται ότι ό,τι περιττέρω προκύψει μέχρι εκείνη την ημερομηνία και είναι ανακοινώσιμο, θα βγει προς τα έξω.
0: Ναι. Εννοούσα εάν θα παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης, αν θα γίνει κάποια δημοσιογραφική διάσκεψη. Εφόσον έχουμε τα νεότερα και για τη νέα διοίκηση της εταιρείας, δεν είναι?
2: Ναι. Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε. Ανακοινώσεις όσον αφορά για την νέα διοίκηση, το οργανόγραμμα κτλ. Θα βγουν στις προσεχείς μέρες. Όπως και με εκπρόσωπον τύπου, διότι φαντάζομαι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και εσάς.
0: Έτσι είναι. Μίλια, άρα θα έχουμε το νέο Δέλτα Σίγμα, γενικό διευθυντή της εταιρείας και εκπρόσωπον τύπου. Αυτές θα είναι οι ανακοινώσεις, σε αυτούς θα αφορούν?
2: Μάλιστα, σωστά.
0: Ναι. Και υπολογίζετε πότε ακριβώς, μέσα στην επόμενη εβδομάδα?
2: Δεν μπορώ να δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Μόλις υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο όμως, εννοείται ότι θα βγει προς τα έξω και έτσι ώστε και να ενημερωθεί και ο κόσμος, ο οποίος έχει αγωνία.
0: Προφανώς, χάρη γίνονται οι διεργασίες και είναι κάτι που περιμένετε κι εσείς.
2: Πρέπει να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι όλα κυλούν ομαλά στη νέα εποχή. Ενώ η ανόρθωση θα είναι εκεί, δεν έχει σταματήσει κάτι, ενώ δεν υπάρχει κάποια κολυσιεργία ή κάτι το οποίο αφήνει την ομάδα προς τα πίσω. Όλα κυλούν ομαλά και είμαστε αισιοδόξοι.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα που θέλεις να στείλεις, εκτιμώ, διότι όντως υπάρχει ανησυχία, επειδή η αλήθεια να λέγεται δεν υπήρχε και εκπροσώπηση στα μέσα ενημέρωσης για να ακούσει, να ενημερωθεί, να μάθει κάποια παραπάνω πράγματα ο κόσμος. Γι' αυτόν κρίνω σημαντικό αυτό που λες.
2: Σίγουρα,
0: είναι ένα πρώτο στίγμα το πώς θα πορευθεί η ανόρθωση, φαντάζομαι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία με τον κόσμο και προσπαθούμε όσο το περισσότερο γίνεται να είμαστε κοντά με τον κόσμο. Άλλωστε, ο κόσμος είναι η μεγάλη δύναμη της ανόρθωσης και το έχει αποδείξει ουκολίγες φορές και ειδικά τα τελευταία χρόνια που η ομάδα έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ο κόσμος ήταν εκεί και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς προς τον κόσμο είναι να τους λέμε την αλήθεια και να υπάρχει διαφάνεια. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο και για τη στήριξη στα διαρκείας και να τους δώσω έναν κάλεσμα όσοι δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην ανανέωση, είναι στην αγορά καινούργιου διαρκείας, να το πράξουν, γιατί η κάθε αγορά είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε όλοι να έχουμε μια δυνατή ομάδα την νέα σεζόν. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι ο κόσμος πάντα, ειδικά τέτοιες εποχές, θέλει να βλέπει καινούργια πρόσωπα, καινούργιους παίκτες κτλ. Δυστυχώς η συγκυρία μας δεν μας βοηθάει την δεδομένη, δεδομένη χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος της Άμστερντάμ καταλαβαίνει. Θεωρώ ότι έχει αυτογνωσία.
0: Ο ίδιος ο προπονητής, μπορείς να μας πεις πώς το αντιμετώπισε αυτό? Δηλαδή, εντάξει, για να αποδεχθεί να έρθει, προφανώς και ήταν κάτι που το είχε στο μυαλό του, το δέχτηκε. Ναι.
2: Αυτό που ξεχώρισα εγώ στον νέο τον προπονητή είναι ότι πριν να αναλάβει και πριν να πει τον ναι, ήθελε να δει την ομάδα. Και θα ήταν και παράλογο κιόλας σε μια εποχή την οποία η ομάδα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές να μας πει κάποιος αμέσως τον ναι. Ήταν πολύ λογικό να θέλει να δει την ομάδα πρώτα, να παρακολουθήσει παιχνίδια της περσινής περίοδου, να δει τους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να ξέρει με τι υλικό θα έχει στα χέρια του για να δουλέψει την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής έκρινε ότι με αυτόν το υλικό και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές το θεώρησε σαν μια πρόκληση και εννοείται ότι το πλάνο της Άρθρωσης δεν είναι για να έρθει ένας προπονητής για μια σεζόν. Άλλωστε, όπως ανακοινώθηκε, το συμβόλαιο του προπονητή είναι και διαιτές.
0: Ναι.
2: Και έχει ο ίδιος σαν πλάνο, αλλά και εμείς μαζί του, να το στηρίξουμε και να πορευτούμε και την επόμενη περίοδο μαζί του, όπου η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και καινούργιους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η απώλεια είναι ο Σένσι. Όλοι γνωρίζουμε τι είχε δώσει πέρσι στην Ανόρθωση. Είναι εκ των κορυφαίων ή ο κορυφαίος, αν θέλεις, Χαρή. Εντάξει, κάνατε κι εσείς ό,τι μπορούσατε, νομίζω, ως διοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως έκανε και ο ίδιος την επιλογή του.
2: Κοιτάξτε, ο Σένσι θεωρώ ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής πραγματικά αυτό που λέμε άλλου επίπεδου. Και ήταν τιμή και χαρά μας που τον είχαμε μαζί μας στην περσινή σεζόν. Θεωρώ ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με την παρουσία του αναβάθμιζε όχι μόνο την Ανόρθωση, αλλά γενικότερα το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι μπορούσαμε. Του δώσαμε ένα συμβόλαιο πάρα πάρα πολύ καλό για τα δεδομένα και της Ανόρθωσης, αλλά και τα κυπριακά δεδομένα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς ο ίδιος είχε πάρει την απόφασή του. Εντάξει. Δεν ναι. μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Τα χέρια μας ήταν δεμένα από τη στιγμή που υπήρχε και η ρήτρα την οποία η τωρινή του ομάδα μπορούσε να πληρώσει
0: ναι.
2: και να τον αποκτήσει.
0: Μάλιστα.
2: Τότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Και είπες και εσύ προηγουμένως, να το ξαναδιευκρινίσουμε, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές εκεί και οι ιδανικοί και όλοι όσοι τέλος πάντων είναι τώρα στην ομάδα και θα αξιολογήσει ο προπονητής που θα κρατήσει, σωστό?
2: Μάλιστα.
0: Ναι, ενώ μπορεί κάποιοι να πάνε ξανά δανεικοί ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτούς που θέλει ο προπονητής, με αυτούς θα πορευτεί η ομάδα και υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ίσως δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, ίσως ο προπονητής να κρίνει ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμη για το επίπεδο της πρώτης ομάδας. Να παραχωρηθούν δανεικοί.
0: Ναι. Μάλιστα, υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα σε σχέση με το τεχνικό team ή έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις εκεί?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προς συζήτηση όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εννοείται ότι ο προπονητής έχει ήδη κάνει τις πρώτες συζητήσεις με το νέο του staff. Και είναι όλοι μαζί σε συνεργασία για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι στην προετοιμασία και να δουλέψουν έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Εννοείται βέβαια ότι αν προκύψει κάτι μέσα από αυτές τις συζητήσεις τις πρώτες μέρες δουλειάς, εννοείται ότι και σαν διοίκηση θα το δούμε και θα προχωρήσουμε
0: ναι.
2: ανάλογα.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Άρα περιμένουμε αυτό που είπες και εσύ, Χάρη, ότι από εβδομάδες θα έχουμε κάποιες παραπάνω ανακοινώσεις σε διοικητικές θέσεις περισσότερο και...
2: Δεν έχω δώσει χρόνο διάγραμμα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Τις επόμενες μέρες πιστεύω όμως ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε διοικητικό και σε οργανωτικό κομμάτι και πιστεύω ότι... θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατοί μέσα από αυτήν τη διαδικασία.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο που ίσως να μην σε έχω
2: αυτό
0: ρωτήσει.
2: Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι για τα εισιτήρια διαρκείας είναι ότι μέχρι τις 19 εβδόμου, ακόμα 10 μέρες δηλαδή, έχουν οι κατόχοι διαρκείας από την προηγούμενη σεζόν προτεραιότητα ανανέωσης και από τις 22 εβδόμου ξεκινάει η γενική διάθεση των εισιτηρίων. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια, να δώσει το μπουστάρισμα, όπως λέμε, προς την ομάδα και να μας στηρίξει όπως το κάνει κάθε φορά.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μήνυμα και το τελικό καταληκτικό μου σχόλιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ.
2: Να
0: καλόν υπόλοιπο.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Έγινε, γεια.
0: Αυτά από τον Χάρη Ιωάννου, από το Γραφείο Τύπου της Ανόρθωσης. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά, εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy can be fun.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Γιώργος Ηρακλέους μαζί μας, Γενικός Αρχηγός της Ομόνοιας Σαραδίπου. Γεια σας κύριε Ηρακλέους. Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα Στέλλα, σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Μάλιστα, συνεχίζεται η προσπάθεια για ενίσχυση, παράλληλα αρχίζει και η προετοιμασία, δεν είναι?
15: Ναι, όπως τα έχετε πει, ήδη έχουν ξεκινήσει τα αργομετρικά από χθες και σήμερα και αύριο να κάνουν τα αργομετρικά οι ποδοσφαιριστές και από Δευτέρας θα ξεκινήσει επίσημα η προετοιμασία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Και θα γίνει εξ ολοκλήρου στην Κύπρο?
15: Ναι, Στέλλα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει αρκετά βελτιωτικά έργα στο προπονητικό μας κέντρο και αν εξαιρέσουμε τις ψηλές θερμοκρασίες, τα άλλα όλα είναι μια χαρά για την προετοιμασία της ομάδας μας. Με εξαίρεση μια εβδομάδα που η ομάδα θα μεταφερθεί στην Κυπερούντα για να συνεχίσει την προετοιμασία της.
0: Και έχετε οργανωθεί, έχετε κλείσει και όλα τα φιλικά σας?
15: Έχουν προγραμματιστεί 7 φιλικά μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος, αφού όπως ξέρετε το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει νομίζω μια εβδομάδα μετά από ό,τι παλιά.
0: Ναι, τέλος έχουν προγραμματιστεί του Αυγούστου φιλικά. Βασικά. Ναι.
15: Και η ομάδα θα προετοιμαστεί κατάλληλα για να πετύχει το μεγάλο στόχο, γιατί θα είναι μεγάλο κατόρθωμα για τις τάξεις της Ομόνοια Σαραδίπου να παραμείνει για τρίτη συνεχή χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
0: Να, και πορεύεστε φέτος με τον Γιάννο Νοκάνικη στην τεχνική ηγεσία.
15: Ναι, σίγουρα ο Γιάννος έχει ξεκινήσει, καταστρώνει τα σχέδια του με τους συνεργάτες του και μαζί με την Επιτροπή Προγραμματισμού συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας. Γιατί θα είναι μια δύσκολη χρονιά και απλά θα κατά τη διάρκεια και της προετοιμασίας, θα βλέπουν τις παραλήψεις, ελλείψεις που θα υπάρχουν στην ομάδα και θα γίνουν τα άλλα όλα συμπληρώμα στο ρόστερ της ομάδας μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν γραφτεί τα ονόματά τους στο τελευταίο διάστημα. Μπένσον Ανάγκ, αν μπορείς να μας πεις κάτι.
15: Ναι, έχει υπογράψει προσύμφωνο και προχθές ο Μπένσον Ανάγκ και ο Τζόσουα Σμιτ. Ο ένας είναι Γκανέζος αμυντικός που τον ήξερε καλά και ο Γιαννάκης ο Κάς. Και ο Τζόσουα Σμιτ αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της, είναι Γερμανός μέσω επιθετικός, στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ελβετίας.
0: Ναι.
15: Έχουμε ήδη υπογράψει τον Ανδρέα, ο Ανδρέας Χριστοφή, επέστρεψε μετά από την παρουσία του, τη θητεία του καλύτερα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Έχει υπογράψει και ο τερματοφύλακας ο Ζίκοβιτς και ο Μιχάλης ο Κουμουρής.
0: Μάλιστα. Βασικά αυτοί οι δύο που έχουμε μπει είναι οι δύο πρώτοι ξένοι που εντάσσετε στο δυναμικό σας.
15: Ναι. Και ο Ζιβκόβιτς.
0: Ναι, σωστά. Και ο τερματοφύλακας ο Ζιβκόβιτς. Ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλά γνωστός μας. Εντάξει, πέραν από τον ΠΑΟΚ ήταν και στην Ανόρθωση.
15: Στον ΠΑΟΚ και στην Ανόρθωση που ήταν στην Κύπρο, ναι.
0: Ναι, ναι. Και ευελπιστείτε να ανταποκριθεί, έτσι, όπως και οι προηγούμενοι που είχατε. Είναι μια σημαντική θέση.
15: Δεν θέλω να ματιαστούμε, Στέλλα, αλλά. Και τις δύο χρονιές πετύχαμε τους τερματοφυλάκες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
15: Και την πρώτη χρονιά με τον Λόρια, αλλά και πέρσι με τον Κώστιτς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ναι. Ελπίζω να συνεχίσει το.
0: Ο Κώστιτς γιατί δεν έμεινε, είχε καλύτερη πρόταση, έφυγε.
15: Είχε καλύτερη πρόταση από την ομάδα της πατρίδας του και έχει ήδη υπογράψει.
0: Ναι.
15: Απλά εμείς όταν υπογράφουμε τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε την πολιτεία, δεν ξέρουμε πού θα είμαστε του χρόνου και αυτό είναι και ένα ρίσκο, κάποτε υπέρ μας, κάποτε εναντίον μας, γιατί
0: ναι.
15: Δεν ξέρουμε πού θα είναι. Μπορεί του χρόνου η ομάδα να μην πάει τόσο καλά και να πέσει κατηγορία. Δεν μπορεί να δεσμευόμαστε με μεγάλα συμβόλαια και θα έχουμε πρόβλημα στα οικονομικά μας.
0: Μάλιστα. Για τον Τελάντερ, τι μπορείτε να μας πείτε? Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του, δεν τα βρήκατε, έφυγε, φεύγει γι' αυτό.
15: Εντάξει, ήταν κι αυτός, ήταν με την οικογένεια του στην Κύπρο. Παρόλο που έγιναν κάποιες προσπάθειες για να μείνει ακόμα ένα χρόνο στην ομάδα μας, είχε καλύτερη πρόταση από την ομάδα της πατρίδας του και έκλεισε και διετές συμβόλαιο με μια ομάδα από τη Δανία δεύτερης κατηγορίας.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα πόσες μεταγραφές χρειάζεται να κάνει ακόμη η Ομονία Ραδίπου?
15: Εντάξει, με το υφιστάμενο προσωπικό και κάποιους νεαρούς έχουμε κοντά στους 12-13 και θα ενσωματωθούν και κάποιοι νεαροί της Ακαδημίας για να ξεκινήσει ομαλά η προετοιμασία, αλλά σίγουρα θα θέλουμε ακόμα 6 με 8 ποδοσφαιριστές για να συμπληρώσουμε το ρόστερ μας.
0: Είναι κάποιοι. Μάλιστα, πείτε μας.
15: Θα κάνουμε υπομονή, Στέλλα, γιατί θα περιμένουμε και κάποιους παίχτες, ειδικά Κύπριους, να μας παρογορηθούν δανεικοί από άλλες κυπριακές ομάδες.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Αν έχετε τέτοια σκέψη.
15: Επειδή ήταν πετυχημένο το μοντέλο.
0: Ναι, το έχετε
15: αυτό,
0: κάνει και Στέλλα, πέρσι και πρόπερσι.
15: Πέρσι, τον πρώτο χρόνο είχαμε 2-3 ποδοσφαιριστές από το ΑΠΟΕΛ. Φέτος ήταν ο Σταύρος και τα πήγαν περίφημα στην ομάδα μας. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε Κύπριους ποδοσφαιριστές που θέλουν να αδείξουν τι αξίζουν και να έχουν περισσότερες συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία ως βασική. Εξού και το παράδειγμα του Σταύρου που στην ομάδα μας ξεκίνησε να παίξει βασικός από το αρχές του Δεκέμβρη όταν παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι του πρώτου γύρου με την Ανόρθωση που κατάφερε να σκοράρει και πήραμε και το τρίποντο. Και από τότε δεν ξαναβγήκε από την βασική εντεκάδα και συνέπεια είχε να καλεστεί και στην εθνική μας ομάδα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Τώρα, σε είχα ρωτήσει για τις προάλλες, μου είπες ότι θα είναι το budget κάπως μειωμένο ή στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρσι?
15: Στέλλα, θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Αυτό εξυπακούει ότι πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις, γι' αυτό και μπορεί να καθυστερούμε και λίγο για να συμπληρωθεί το ρόστερ. Θέλουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας ή να κάνουμε τις καλύτερες ή καλύτερα να πω να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές και να προείνει και πάντα αυτά όλα σύμφωνα με τις οικονομικές μας δυνατότητες.
0: Μάλιστα. Κάτι, ένα τελευταίο μήνυμα προς τον κόσμο να θέλετε να πείτε κάτι.
15: Απλά στέλνω, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαρκείας και καλούμε τον κόσμο μας να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται για την δύσκολη χρονιά που μας έρχεται.
0: Ναι. Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
15: Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Αυτά από τον Γιώργο Ηρακλέου, τον Γενικό Αρχηγό του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της Ομόνιας Αραδίπου. Σας έχω πει και προηγουμένως σε σχέση με παιχνίδια που διεξάγονται απόψε στην Ευρώπη και αφορούν δύο κυπριακές ομάδες, γιατί παίζουν οι πιθανοί τους αντίπαλοι. Όσον αφορά για την Πάφο FC και το Europa Link, είναι στις 9 η ώρα η αναμέτρηση απόψε της Χάιντουκ με την Ζήλινα. Μία από αυτές τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει η Πάφος. Και σε σχέση με το Conference League και τον Απόλλωνα, είναι στις 7 η ώρα το παιχνίδι της Dylan Corey με την Virtus. Άρα και θεωρούμε δεδομένο και σε αυτόν το παιχνίδι θα υπάρχει εκπρόσωπος της Λεμεσιανής ομάδας να δει από κοντά αυτή την συνάντηση και να δει και τους δύο πιθανούς αντιπάλους, να δούμε ποια ομάδα θα προκύψει για τον Απόλλωνα στην επιστροφή του στην Ευρώπη. Είπα και προηγουμένως για τον Ιούσεφ, για την επίσημη ανακοίνωση και την παραχώρησή του ως δανεικό μέχρι τον Ιανουάριο στην Μιάλπη Σουηδίας, και περιμένουμε τα υπόλοιπα θέματα σε σχέση με προσθήκες στο ρόστερ.

0: Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτε το νεότερο σε σχέση με μεταγραφικά. Το παλεύει ο Τσάβι Ρόκα για κάποιες θέσεις που έχουν να κάνουν με τον κατάλογο Β, κυρίως για τερματοφύλακα και για center for. Θα αποκτηθεί όπως φαίνεται και μέσο επιθετικός. Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί αύριο σε ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Εκεί βρίσκεται τις τελευταίες μέρες, είδε το φιλικό και με τον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος, ο Άντρος Καραπατάκης. Και εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι, είναι ο αντίπαλός της η Μπεϊτάρ, δεν έχει κάποιο ζευγάρι εννοώ. Οπότε δεν την αφορούν τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτές τις μέρες. Αυτό που ενδιαφέρει όλους στην ΑΕΚ είναι να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται η ομάδα και να είναι έτοιμη όταν θα κληθεί να δώσει τους πρώτους της αγώνες. Ο Εκπολό, για τον οποίο λέγαμε και χθες, γιατί δεν είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις. Για προληπτικούς λόγους είχε μείνει εκτός. Αναμένεται πως θα είναι διαθέσιμος ενδεχομένως αύριο. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΚ, πάμε στο ένθετό μας.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη, είναι έτοιμος εδώ μαζί μας στο στούντιο. Σε χαίρε το Ανδρέα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Έλα.
0: Λοιπόν, έχουμε το πρώτο παιχνίδι απόψε. Είναι 11 το βράδυ ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Ναι.
0: Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
2: Και εγώ έτσι το περιμένω. Ξεκινώ με το ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή του αυριανού αγώνα που είναι Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το αυριανό παιχνίδι. Και αντίστοιχα οι νικητές των αγώνων που θα γίνουν Σάββατο και Κυριακή, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία, θα αναμετρηθούν στον άλλο ημιτελικό. Είναι δύο ομάδες, εννοείται, διαφορετικών χαρακτηριστικών, αγωνιστικών, τρόπο παιχνιδιού. Σαφώς έχει περισσότερη ατομική ποιότητα και μεγαλύτερο βάθος. Είναι για μένα τουλάχιστον το πληρέστερο ρόστερ ομάδας που συμμετέχει στο φετινό τουρνουά. Είναι ομάδα η οποία μετρά μόνο νίκες, είναι μόνοι που έκαναν 5 νίκες σε 5 παιχνίδια, σε 90 λεπτό εννοώ. Επειδή και η Αργεντινή έκανε 5 προκρίσεις νίκες, αλλά χρειάστηκε και παράταση. Είναι ομάδα που έχει παίξει κατά γενική νομολογία το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έριξε και εκεί που χρειάστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Παραγουάη και ένα διαφορετικό, έτσι, πιο κοινικό, πιο σκληρό πρόσωπο για να περάσει το εμπόδιο των Παραγουανών. Και από την άλλη, μια ομάδα η οποία είναι και αυτή αίτητη, η ομάδα του Μαρόκου, τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες. Όμως οι δύο ισοπαλίες ήταν το 1-1 στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία και το 1-1 που μετά πήρε την πρόκριση απέναντι στην Ολλανδία. Δύο ομάδες που ξέρουν πολύ καλά η μία την άλλη, είχαν παίξει και στον ημιτελικό του προηγούμενου Μουντιάλ. Είναι και δύο ομάδες ή και δύο χώρες, αν θέλεις, που έχουν έτσι μια ιδιαίτερη διαχρονική σχέση με πάρα πολλούς Μαροκινούς μετανάστες και δεύτερης και τρεις γενιάς να είναι στη Γαλλία, παίχτες που θα μπορούσαν να παίζουν στην Εθνική Γαλλίας, αλλά λόγω πολλού ταλέντου που έχει μαζευτεί, τέλος πάντων, δεν είχαν θέση και παίζουν στο Μαρόκο.
0: Ναι.
2: Γενικά θεωρώ έχουν πάρα πολλά κοινά. Η Γαλλία σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο, όμως μας έδειξε το Μαρόκο ότι είναι από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες και νομίζω αυτό είναι το πρόσωπο που θα μπορούσα σήμερα. Το Μαρόκο.
0: Είναι και μοναδική εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ήπειρου.
2: Ναι, νομίζω, είναι το Μαρόκο, έτσι, για την Αφρική, η Αργεντινή για την Ήπειρο της Αμερικής και οι υπόλοιπες έξι χώρες είναι από την Ευρώπη, μέλη της UEFA. Οι Γάλλοι δεν έχουν κάποια απουσία, ούτε και νομίζω να πρόβει σε κάποιαν αλλαγή ο Ντεσάν. Θεωρώ θα δούμε τους ίδιους 11 που έπαιξαν και κόντρα στην Παραγουάη, δηλαδή με τον 9 τερματοφύλακα, δίδυμο στην άμυνα ο Παμεκανό μαζί με τον Σαλιμπά, ο Κουντέ από τη μία, ο Ντίνγκ από την άλλη, αν όχι διεκδικεί θέση και ο σίγουρα ότι ο Εντεραντές, ο Κονέ, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι, πολύ πιθανό να ξεκινήσει αντί του Τσουαμενή, ο Ραπιό σίγουρα στα χαφ και μπροστά η τετράδα τον Ολισέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ και Εμπαπέ. Για το Μαρόκο υπάρχει απουσία, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, του κορυφαίου της παίχτη, πρώτου σκόρερ, του Σαϊμπάρι, ο οποίος χάνει και το υπόλοιπο του Μουντιάλ με μικρό τραυματισμό. Παίχτη που θυμίζω πριν μερικές μέρες ανακοίνωσε η Μπάγερ. Την θέση λογικά θα πάρει ο Ραχίμι, που τον αντικατέστησε και στο τελευταίο παιχνίδι και σκόραρε. Οι υπόλοιποι λογικά θα είναι και ήδη για την ομάδα του Μαρόκου. Και κλείνω με το δικό σου πρώτο σχόλιο, ότι περιμένω και εγώ έτσι ένα αφύρωπο παιχνίδι που υπάρχει φαβορή μεν, αλλά πρέπει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Αυτά για την ώρα. Υπάρχει κάτι άλλο για το παγκόσμιο κυπέλλο?
2: Για το παγκόσμιο όχι. Πλέον εδώ που φτάσαμε, είναι ένα παιχνίδι κάθε μέρα, οπότε παίρνουμε κι εμείς. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι το σημερινό. Αύριο θα μου για το αυριανό.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, με τα γραφικά είναι έντονες οι διεργασίες. Τώρα στις ομάδες από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, από Ελλάδα θέλεις, επειδή πήρε και επίσημη μορφή πριν περίπου μια ώρα, η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ναι. Από την Νότιχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Δανεικός.
0: Δυσκολεύτηκαν να τα βρουν οι
2: διοικητές. Δεν ξέρω, δανεικός, και θα έχει όψιον αγοράς αν τα βρει ο διοκτήτης του Ολυμπιακού με το διοκτήτη της Νότιχαμ Φόρεστ για το επόμενο καλοκαίρι. Μια περίπτωση ακραίου επιθετικού είναι 26 ετών, ο οποίος ξεκίνησε έτσι ως ένα μεγάλο ταλέντο. Θεωρώ δεν έκανε ποτέ την πορεία που θα αντιστοιχούσε σε αυτόν τον ταλέντο που είχε ο Ζώτα Σίλβα. Πέρσι ήταν δανεικός από την Φόρεστ στην Πεσίχτας και φέτος θα πάει και πάλι δανεικός αυτή τη φορά στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κοντά, γράφουν εδώ και λίγο στην Ελλάδα, στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Αν κλείσει, θεωρώ ότι θα είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που θα κάνει, στα χαρτιά τουλάχιστον, ελληνική ομάδα φέτος. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος παίζει ουσιαστικά δεκάρι, δεύτερος επιθετικός, μπορεί να παίξει κορυφή και δεξιά και αριστερά. Πολυθεσή της μεν, αλλά είναι επιθετικός μέσος η βασική του θέση. Έκανε πέρσι εξαιρετική σεζόν με τη Λούτον Κόρετς. Ήταν ο πρώτος σκόρερ και του Europa League. Και φαίνεται ότι τον deal, αν θα κλείσει, θα είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια.
0: Πρώτος
2: σκόρερ του Europa League πέρσι. Με την Λούτον Κόρετς. Αν κλείσει εκεί στα 10 εκατομμύρια, θα είναι σίγουρα από τις πιο ακριβές μεταγραφές που θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός, γενικότερα ελληνική ομάδα, για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Είναι στα 24-25 του χρόνια. Και υπήρχαν αρκετοί μνηστήρες για τον Στάνιτς, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά για να τον πάρει. Και όσον αφορά τον Ζουέλ Ρόκα, που είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Ισπανός Winger 21 ετών στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει ακόμα μια διαφορά στο οικονομικό ποσοστό μεταπόλησης, αλλά φαίνεται ότι είναι και αυτή μια περίπτωση που μπορεί να κλείσει. Ναι. Και η άλλη είδηση, ευχάριστη θα έλεγα για τους φίλους της ΑΕΚ, είναι πολύ κοντά στο να υποράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ο πρώτος σκόρερ ο Γιώβιτς. Πολύ πιθανό είναι τόσο σήμερα μέχρι αύριο να ανακοινωθεί η συμφωνία.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτά από την Ελλάδα.
0: Η Μπαρτσελόνα παίρνει τον Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ.
2: Έτσι φαίνεται. Αυτή, εντάξει, θεωρώ έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεδομένα πλέον, επειδή μέχρι χθες υπήρχε ένα παράθυρο ότι μπορεί να επιστρέψει ο Ράσφορντ με κάποιο καθεστώς, δανεικός κτλ. Αν πάρει Αντεγέμι, που ουσιαστικά παίζει στην ίδια θέση για το αριστερό άκρο, θα τον πάρει. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μείνει ο Ράσφορντ. Εκτός κι αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη με Ραφίνη, ο οποίος αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετόν καιρό, λόγω τραυματισμών, είχε 5-6 μικρούς τραυματισμούς των τελευταίων χρόνων.
0: Και τώρα που μιλάμε είναι τραυματισμός.
2: Ναι, αλλά αν θα τον πουλήσουν, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους θα είναι για αυτοί οι πολύ μικροί τραυματισμοί που δεν είχε ποτέ στην καριέρα του, αλλά για κάποιο λόγο τον τελευταίο έτσι, ένα χρόνο, 10 μήνες, ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
0: Τον τελευταίο χρόνο, ναι.
2: Με τους τραυματισμούς.
0: Την προηγούμενη σεζόν νομίζω δεν είχε τόσο πολλά
2: ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ναι. Οπότε αυτοί οι τραυματισμοί συχνοί του Ραφίνια ίσως να είναι και ο λόγος που πάνε να πάρουν τον Αντεγέμι. Παίχτη, τον οποίο ξέρω γνωρίζει πολύ καλά ο Φλικ. Νομίζω με αυτόν έπαιξε για πρώτη φορά η Εθνική Γερμανίας. Θεωρεί ο Φλικ ότι ταιριάζει στο πλάνο του, έχει τα χαρακτηριστικά για να υπηρετήσει τον τρόπο παιχνιδιού της Μπαρσελόνα. Άρα ναι, πολύ πιθανό να είναι και αυτός η επόμενη γραφή της Μπαρσελόνα μετά τον Κόρτον. Εντάξει, το μεγάλο στίχημα είναι επιθετικός. Εκεί είναι
0: έτοιμη. Ή αμυντικός.
2: Αμυντικών, εντάξει, δεν καίγονται από ό,τι κατάλαβα.
0: Αυτή τη στιγμή
2: δεν είναι.
0: Κάνουμε ποιημένοι με αυτούς που έχουν δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή, το διάβαζα έτσι κάποια ρεπορτάζ σήμερα, καίγονται για επιθετικών, για αριστερών εξτρέμ, αν κλείσει τελικά ο Αντεγέμι ή κάποιος άλλος. και center back men, χωρίς να είναι αυτή τη στιγμή βασική προτεραιότητα. Ενδεχομένως να θέλουν να δουν και τα χρήματα που θα μείνουν από τον επιθετικό, πια θα πάνε να κλείσουν, ξέρω, κάποιον Άλβαρες που θα θέλει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι, περιορίζεται και τον budget για να πάει να φέρει παίχτες για άλλες θέσεις. Οπότε θεωρώ πρώτα θα πάνε να κλείσουν τον επιθετικό, να δουν πόσα θα δώσουν, πόσα θα του μείνει και ανάλογα θα κινηθούν για τις υπόλοιπες θέσεις. Αν χρειάζεται, αν με ρωτάς άποψη, συμφωνώ μαζί σου ότι χρειάζεται και έναν πρωτοκλασάντο αμυντικό.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν πριν το Μουντιάλ η περίπτωση του Μπαστόνι,
0: ναι,
2: που θεωρούσα ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, αλλά για κάποιο λόγο είναι λίγο στάσιμα τα πράγματα στην Μπαρσελόνα.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όχι, η United συμφώνησε με τη Chelsea για να πάρει τον Αντρέι Σάντος, τον Βραζιλιάνο, τον Χαφ.
0: Ναι.
2: Αυτό φαντάζομαι έχει συνδέεται και με το γεγονός ότι ο Τσουαμενί φαίνεται να απογράφει νέο συμβόλαιο με τη Real, πενταετές συμβόλαιο που ήταν βασικό μου γραφικό στόχο για εκείνη τη θέση. Φαίνεται ότι.
0: Θα πάει ο Τσουαμενί.
2: Θα απογράψει νέο συμβόλαιο με τη Real, γράφουν στην Ισπανία μέχρι το 31, μέχρι το 32, νομίζω, μέχρι το 31.
0: Ναι.
2: Που ήταν η πρώτη επιλογή. Οπότε ο Αντρέι Σάντος είναι μια ακόμη περίπτωση εκεί για την μεσαία γραμμή. Νεαρός, εξελίξιμος, με καλά στοιχεία. Στη Chelsea και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, ξεπεράσαμε τον χρόνο μας και εγώ τώρα το πρόσεξα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιαδού. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ο 35χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Λοίτς Νεγκό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια και έχει ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας στην Πολωνία. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης διεξάγεται σήμερα στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κέλτσε, στη διάθεση του Μπέρκ και ο Τάνκοβιτς. Μετά από συνεννόηση των δύο ομάδων, το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από το Ομόνια TV. Στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το όνομα του 29χρονου επιθετικού Μαχίρ Εμρέλη. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στους γαλαζοκίτρινους από την UEFA λόγω εκκρεμούς οφειλής προς το Σαρφό. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, σε αναμονή για τα νεότερα σχετικά με την Συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Αποχωρεί από τον Απόλλωνα ο Αλί Γιούσεφ. Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας με τη Σουηδική Μιάλπη για το δανεισμό του 25χρονου επιθετικού μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό, αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Διεξάγεται απόψε στις 7 το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ντίλαν Γκόρι και Βίρτους. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες στο ρόστερ. Επιδίωξή μας είναι να ενισχυθούμε με 2 κεντρικούς αμυντικούς πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, παραμένει ανοιχτό το θέμα Μασέκο, αν και η περίπτωσή του κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Είναι θετικό που η ΑΕΛ μπορεί να προσεγγίζει ποδοσφαιριστές όπως τον Ινσίνιε, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων για τον Ιταλό μεσοπιθετικό που συνεχίζει στη Σαμπτορία. Καμία πρόταση δεν προκύπτει για τους Σινκ και Κονσεϊσάο. Άδεια για να διαπραγματευτεί το μέλλον του πήρε ο Κωνσταντίνη. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που θα περάσουν σήμερα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παραμένει ανοιχτή ακόμη μια θέση στον κατάλογο Α και κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί με κεντρικό αμυντικό, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος επισήμανε πως βρίσκονται σε αναμονή για την απάντησή του Λουκασέν. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για την αποχώρηση οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από το χθεσινό φιλικό On Quarter. Μυϊκό τραυματισμό αντιμετωπίζει ο Κυριακίδης και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2-3 μήνες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει μεταγραφική ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα. Όλα κυλούν ομαλά και υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατή, ανέφερε στο σταθμό μας το μέλος του γραφείου τύπου της κυρίας Χάρης Ιωάννου. Όπως επισήμανε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν ως δανεικοί κάποιοι ποδοσφαιριστές. Στις 4 Αυγούστου η παρουσίαση του ροστέρ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την ομάδα της Λάρνακας να δίνει αύριο δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ. Σε εξέλιξη διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκοσίας αποτελεί ο 24χρονος επιθετικός Κύπρος Ηρακλέους, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για την επόμενη σεζόν. Υπογράψαμε προσύμφωνο με τον ακραίο αμυντικό Μπένσον Άναγκ και τον Γερμανό μεσοεπιθετικό Τζόσουε Σμιτ. Γίνονται επαφές για να αποκτήσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές ως δανεικούς, ανέφερε στο Sport FM 95 ο Γενικός Αρχηγός της Ομόνοιας Αραδίπου, Γιώργος Ηρακλέους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Διεξάγεται απόψε στις 11 ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοπιθετικός Ζώτα Σίλβα, στην τελική ευθεία οι περιπτώσεις στον Ρόκα και Στάνιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της εργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Παραμένει στον Παναθηναϊκό Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος απέρριψε πρόταση από ομάδα της Τουρκίας. Πρόταση στην Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι υπέβαλε η Μπαρσελόνα. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει με τους Μπλαουγκράνα και αυτό που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και με την γερμανική ομάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο Νεϊμάρ σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής? Πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή? Η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι?
10: Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
11: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Δεν μου εύκολα πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
13: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
12: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
13: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 9 και η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή ο Ριάννα Παντώνη, ως τη ρυθμίση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Θα δούμε

0: αρχίσει η περαιτέρω συζήτηση από Σεπτέμβρη. Να σας πω ότι φαίνεται πως έχουμε μια έκτακτη ολομέλεια της Βουλής 14 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, με τρία νομοσχέδια από πλευράς κυβέρνησης που θα πρέπει να συζητηθούν. Η κυβέρνηση θέλει και να ψηφιστούν, μεταξύ αυτών και το Υφυπουργείο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω ότι τώρα που είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη αρχηγών ή εκπροσώπων κομμάτων θα αποφασιστεί, θα δοθεί η απάντηση και θα έχουμε περαιτέρω στην πορεία της εκπομπής. Πάμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, βουλευτή του ΔΣ, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Νομικών, τον κύριο Νίκο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακουρατές μας.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα αυτή την ώρα, δηλαδή έμειναν πολλές εκκρεμότητες, όχι γιατί δεν έγινε έργο, για να είμαστε δίκαιοι και στο προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά είναι πολλά ζητήματα ανοιχτά και την ίδια ώρα είναι και αυτά που έρχονται. Χθες στην Επιτροπή Νομικών ήταν και ο Γενικός Εισαγγελέας και φυσικά το θέμα ήρθε και σε σχέση με το κράτος μαφίας και την αυτοεξαίρεση του για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας. Σας έπεισε γι' αυτό, γιατί το έκανε?
1: Εκτιμώ πως ναι.
0: Εντάξει, το ρωτάω γιατί ξέρετε υπήρξε μεγάλη συζήτηση και είναι καλό να τα λέμε αυτά. Για κάποιους από κάποιους υπόθηκε ότι πιθανώς και αυτή η αυτοεξαίρεση να μην βοηθάει πολύ, γιατί τον τελικό λόγο πάλι θα τον έχει ο Γενικός Εισαγγελέας. Για κάποιους άλλους ότι έπρεπε να γίνει για να μην συνεχιστεί η συζήτηση σε σχέση με τις προσωπικές πλέον σχέσεις που έχει με τον επίτιμο πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη. Γι' αυτό το λέω.
1: Και αν έλεγε για παράδειγμα ο Γενικός Εισαγγελέας ότι δεν έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα? Ή θα υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν θα έριχνε και πάλι αμφιβολίες ή αμφισβήτησης? Το ζήτημα είναι το εξής. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι η πολιτική εκμετάλλευση αυτής της ιστορίας, mm-hmm. αλλά η πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Και μόνο μέσα με μια διαδικασία αναπαλλαγμένη από σκιές, σύγκρουσης συμφερόντων, θεσμικές αμφιβολίες, μπορεί να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποδειχθεί ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προνομιούχους. Επομένως, στα πλαίσια της αντικειμενικότητας, της αντικειμενικής θεώρησης των πραγμάτων, για να μην υπάρχει ίχνος σκιάς και αμφισβήτησης, ορθά αυτοεξαιρέθηκαν από τη συγκεκριμένη υπόθεση ο βοηθός και γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Και πιστεύω ταπεινά ότι από τη στιγμή που έχουν διοριστεί ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχουν αποδεχθεί και επικυρώθηκε ο διορισμός τους και δόθηκαν οδηγίες και όροι εντολής και από εβδομάδες έχουν ενημερωθεί ότι ξεκινούν πλέον, ακριβώς, ξεκινούν τις εργασίες τους. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε περαιτέρω πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος, μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει στην πορεία της υπόθεσης.
0: Θα σας... Ναι, και εγώ θέλω να το αφήσουμε κάπου εδώ. Έγινε μεγάλη συζήτηση, τοποθετήσεις, επί τοποθετήσεων. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχει κενά, κάποιοι άλλοι ότι θα γίνει. Θα το δούμε στην πράξη. Να σας ρωτήσω όμως ως νομικός, επειδή τέθηκε και το άλλο θέμα χθες, για την αποφυλάκηση του κατουμένου λεγόμενου ως Χάμπουργκερ, το ψευδόνυμό του, το παρατσούκλι του. Είναι κάτι σύνηθες αυτό, ένας άνθρωπος που κατηγορείται για σοβαρά δικήματα να αποφυλακίζεται γιατί βοήθησε σε κάποιες άλλες υποθέσεις? Είναι κάτι που το συνηθίσουμε?
1: Είναι κάτι το οποίο...
0: Για τόσο σοβαρά δικήματα, έτσι, αυτό μας έκανε εντύπωση εμείς που είμαστε εκτός.
1: Να σας πω κάτι. Δεν έγινε σίγουρα βροχής πως αυτή η απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας. Υπήρξε πολύ προπαρασκευαστική εργασία και συμμετοχή υπηρεσιών της Δημοκρατίας, αξιολογήθηκαν τα δεδομένα, τι πιο θα ήταν ωφέλιμο για το δημόσιο συμφέρον, τι αποσκοπούσε στο να εξυπηρετήσει και αντιλαμβάνεστε, επειδή πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, δεν μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω, αλλά δεν ήταν

0: μια μονοδιάστατη απόφαση.
1: Άρα ως νομικό σας ρωτούσα, θα λέγατε ότι εντάξει, έπρεπε να γίνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Είναι κάτι το οποίο γίνεται.
1: Και σε τέτοιες περιπτώσεις, με τέτοιες κατηγορίες.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει εξαίρεση, δεν υπάρχει κάτι που να το αποκλεί. Επομένως όμως σταθμίζεται ποιον είναι το δημόσιο συμφέρον ως σκοπός και όλες εκείνες τις πληροφορίες και εκθέσεις και τεκμήρια και προθέσεις έχει ενώπιον της το κράτος, γιατί είναι το κράτος το τέλος της ημέρας. Όλες οι υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να δώσουν ενημέρωση πριν τη λήψη της οποιαδήποτε απόφαση.
1: Δεν πίστηκε πάντως και τώρα τα μηνύματα οι πολίτες για τόσο σοβαρά τα οποία κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε ο συγκεκριμένος ότι μπορεί τόσο εύκολα να αθωθεί και να φύγει μάλιστα στο εξωτερικό. Να συνεχίσει. Καταλαβαίνετε πώς νιώθουμε εμείς που είμαστε εκτός των νομικών έτσι με τέτοιες υπόθεσεις.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά συνήθως όταν μιλούμε για εγκληματικά στοιχεία ανθρώπους που δρούν στον υπόκοσμο, αντιλαμβάνεστε εκεί επικρατεί η ομεστά, ο νόμος της σιωπής. Εκεί και όπου η δημοκρατία, οι αρχές επιδιώκουν να δέσουν μια ποινική υπόθεση, να εξασφαλίσουν μαρτυρία, χρειάζεται να προβεί σε κάποιες ενέργειες, με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε κάποιοι οποίοι κρίνονται επικίνδυνοι και τα αναζητάς μαρτυρία προκειμένου να τους οδηγήσεις ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και δικαγουργοδικείων και να πετύχεις την ποινική τους καταδίκη, χρειάζεσαι μαρτυρία. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Ανέκαθεν γινόταν από την αντίδραση της δημοκρατίας εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι το πρωτοφανούσιμο.
1: Ναι. Πάμε και τι γίνεται σε σχέση με τα εξώδικα και τα πρόστιμα και κατά πόσον τελικά εξαπατούνται οι πολίτες ή τους ξεγελούν. Εσείς τι εικόνα έχετε από αυτή την όλη διαδικασία που ακολουθείτε τούτη την ώρα?
0: Εκ μέρους της τροχέας και στην παρουσία της νομικής υπηρεσίας, όπως μας δόθηκε και σχετική γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, νομιμοποιείται η αστυνομία όπως επιδίδει τα εξώδικα οπουδήποτε εντός της επικράτειας της δημοκρατίας.
1: Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, αλλά από την νομιμότητα μέχρι και την, δεν ξέρω να πω, ορθότητα, ηθικό της πράξης, δεν πρέπει να υπάρχει και εκεί μια απόσταση και ένα σκεπτικισμός, κύριε Γεωργίου?
0: Κοίταξε, σκεπτικισμός υπάρχει, ευθύνες υπάρχουν και ευθύνονται για αυτήν την καθυστέρηση, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η επίδοση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, κίνδυνος άνεσης μεταχείρισης μεταξύ πολιτών που πλήρωσαν και άλλων που δεν ενημερώθηκαν ποτέ.
1: Και πρέπει να το λύσουμε, είναι χιλιάδες αυτά που εκκρέμουν. Δηλαδή κάποιοι δεν έκαναν. Μάλιστα, κάποιοι δεν έκαναν ορθά τη δουλειά τους.
0: Και επίσης, για να σουργώσει η αιτία αυτού του προβλήματος, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, είναι και οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Οι δύο συστημένες επιστολές μέσω τακυδρομείου, ακολούθως η προσπάθεια επίδοσης μέσω επιδότη.
1: Μήπως πρέπει να κάνετε κάτι για να διόρθωσει αυτή τη νομοθεσία?
0: Επιβάλλεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Ο λόγος που δεν προχώρησε με πρόταση νόμου είναι γιατί ζήτησε το Υπουργείο Μεταφορών, όπως το αναλάβει, και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νομοτεχνικό έλεγχο το σχετικό νομοσχέδιο στην νομική υπηρεσία, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Μάλιστα. Που θα είναι μεταξύ άλλων, τι πρέπει να, αυτό που θα διορθωθεί, τι πρέπει να διορθωθεί?
0: Σίγουρα ο τρόπος επίδοσης, να μην είναι όλη αυτή η διαδικασία των δύο συστημένων επιστολών, των δύο προσπαθειών επίδοσης. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά έχουν συσσωρεύσει όλη αυτή την καθυστέρηση. Γιατί ένας που λαμβάνει, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πρόκειται για το πρόστιμο και νομένο ότι στάληκε εκ των προτέρων στα σωστά στοιχεία διεύθυνσης του πολίτη. υπάρχουν και άλλα μέτρα, είτε ειδοποιήσεις μέσω του κινητού, ευκολίες και για τον κόσμο και για τη δημοκρατία.
1: Άρα θα αναμένετε και πρέπει αυτά να γίνουν. Αλλά μέχρι να γίνει και να...
0: Ακόμη και εκείνους που επισκοπούν. Γιατί ναι. Θέλω να πιστεύω ότι στην πλειοψηφία του κόσμου άθελα και δεν ενημερώθηκε έγκαιρα, καθότι πολλές διευθύνσεις δεν είναι ορθές, ιδιαίτερα πολίτες οι οποίοι μετακόμισαν, για παράδειγμα, από τις πατρικές τους οικίες, να εξακολουθούν να λαμβάνουν από τη δημοκρατία επιστολές στις διευθύνσεις εκεί που ήταν η πατρική τους κατοικία. Ή από κατοικίες οι οποίες ενδεχόμενα ανοικίαζαν και μετακόμισαν ή ανοίγηραν ιδιόκτηνη κατοικία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Υπάρχει κόσμος που υπάρχει δικαιολογία. Αλλά για εκείνους οι οποίοι επί σκοπού αποφεύγουν, βεβαίως δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι και να συζητήσουμε είναι εντελώς θεωρητικό, γιατί δεν έχουμε ενώπιον μας τη λήψη, την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης των δικαστηρίων.
1: Αν έχουν λαθασμένη η διεύθυνση για μένα, κύριε Γεωργίου, και ξαφνικά μου φέρουν μαζεμένα 4 ή 5 πρόστιμα, που πλέον το ποσό, και φαντάζομαι με τις καθυστερήσεις, θα είναι τεράστιο, θα υπάρχει κάποιος τρόπος εγώ να, για λάθος άλλων, έτσι, να μπορέσω να έχω μια μεταχείριση ορθή, γιατί αυτό το σκέφτηκε κανείς?
0: Βεβαίως και το έχουμε σκεφτεί, βεβαίως και το έχουμε υποβάλει χθες κατά τη ζωντανή συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, καθότι γιατί δεν είναι μόνο το πρόστιμο που καλείται άπλος μπορεί να πληρώσει 1.000 ή 2.000 ευρώ σε πρόστιμο, αλλά ενδεχόμενα και η ραγδαία αύξηση βαθμών ποινής.
1: Ναι. Και να μην μπορώ να οδηγήσω και να είμαστε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δικαστηρίων και έκδοση σχετικού διατάγματος που να μην μπορεί να οδηγεί το όχημά του για μερικά Σαββατοκυριακά ή εβδομάδες συνεχόμενα.
1: Που μπορεί να είναι και η δουλειά του και είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Εξαρτάται από κάθε υπόθεση ξεχωριστά, ναι, που άγεται ενώπιον των δικαστηρίων οι προσωπικές περιστάσεις του κάθε κατηγορουμένου.
1: Ναι. Υπάρχει τελικά η εξοδικό της αεροδρόμια σε οδοφράγματα, υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, το έχουμε ξεκαθαρίσει?
0: Το διέψευσε μια αστυνομία ότι δεν έχουν δοθεί τέτοιες οδηγίες, πρώτον ότι ακόμη και τεχνικά αυτό δεν γίνεται και ότι αν έγινε αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό και ήταν λάθος.
1: Εντάξει, τεχνικά άμα έγινε έστω και μεμονωμένα σημαίνει γίνεται.
0: Όχι, είπα δεν γίνεται. Ότι το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο. Αυτό μας έχει λεχθεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνάδελφοι που είχαν καταγγελίες από πολίτες επέμεναν.
1: Θα ήταν καλό πάντως αν πολίτες τους έχουν σταματήσει στα αεροδρόμιο και νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να το αναφέρουν δημόσια και να το πούνε, για να δούμε πόσα περιστατικά και πώς έγινε αυτό από τη στιγμή που η αστυνομία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί και εγώ ξέρω περίπτωση, να σας πω την αλήθεια, που σταμάτησαν στα αεροδρόμια.
0: Εκείνο το οποίο κράτησα είναι ότι η αστυνομία θα δώσει εκ νέου αυστηρές οδηγίες, όπως αυτό, να μην ασκείται οποιοδήποτε έλεγχος ή οποιαδήποτε επίδοση εξοδίκων από εισόδου-εξόδου από τις πύλες της Δημοκρατίας, είτε μέσω λιμανιών, μαρίνων και αεροδρομίων.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Έτσι, από Σεπτέμβρη πιάνεται δουλειά.
0: Από ό,τι λαμπρών, όρεξη να υπάρχει, καλή διάθεση και είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι.
0: Όσο μπορούμε πιο δημιουργικά να είμαστε μέρος των λύσεων.
1: Ναι, σε μια επιτροπή ιδιαίτερα έτσι, με πολλά ζητήματα και που αφορούν τους πολίτες, να σας πω τούτη την ώρα, γιατί είναι σε εκκρεμότητα και τα προστήματα φωτοεπισήμασης και περιμένουμε και τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης να δούμε και εκεί θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν ένα-ένα. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά από τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού για τα όσα υπάρχουν σε εξέλιξη. Ωραία, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, γιατί ο επόμενος μας καλεσμένος μας ζήτησε λίγο χρόνο ακόμη. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
2: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
3: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
2: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
8: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
9: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, βλέπω τα μηνύματα σας σε σχέση με την αποφυλάκηση και το πώς διαχειρίστηκαν ένα κατάδικο, το τι γινόταν εντός των φυλακών. Είναι μεγάλη η συζήτηση και αντιλαμβάνομαι αυτό. αυτό προσπαθούσα να μεταφέρω και στον κύριο Γεωργίου σε σχέση και με τις αντιδράσεις αλλά και το πώς οι πολίτες αυτή την ώρα παρακολουθούν τις εξελίξεις. Να σας πάω στα της πολιτικής και να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ανηφόρησαν το λόφο του Προεδρικού τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής, Δημοκρατική Παράταξη, ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων, όπου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με τις εξελίξεις του Κυπριακό. Ήταν μια συνάντηση που διευθυντήθηκε μετά και την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, μιας και τα τρία κόμματα πλέον δεν συμμετέχουν λόγω απουσίας τους από την Βουλή. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην συνάντηση πέρα τα όσα λέχθηκαν στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπήρχαν και νεότερα, μιας και ήταν χθες βράδυ και η συνάντηση των Ευρωπαίων μαζί με τον Ταϊπ Ερντογάν, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο κύριος Αντώνιο Κώστα συναντήθηκαν με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Σύνοδου του ΝΑΤΟ. Τέθηκε και το Κυπριακό, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία από ό,τι μαθαίνουμε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την κυρία φον ντερ Λάιεν, ώστε να ενημερωθεί για τα όσα λέχθηκαν. Ήταν και η θέση των κομμάτων την οποία και άκουσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας των τριών κομμάτων. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες και αν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση πλέον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και με την κυρία φον ντερ Λάιεν αλλά και με τον κύριο Κώστα σε σχέση και με την επόμενη μέρα, για να δούμε το τι ακριβώς υπόθηκε και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τούτη την ώρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, του δώσαμε τον χρόνο, είναι ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου. Κύριε Λεωνίδου, καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Από τη Βουλή.
15: Από τη Βουλή. Είναι πολλές συνεδρίες σε εξέλιξη. Είναι οι πρώτες συνεδριάσεις. Γνωρίζεστε. Εσείς τους γνωρίζατε. Αλλά οι συναντήσεις με τους υπουργούς να βάλετε τις βάσεις ώστε να ξεκινήσει ορθά η πενταετία.
16: Και χθες. Ναι. Σήμερα παρευρέθηκα σε τρεις επιτροπές.
15: Σε τρεις. Πότε τις προλαβαίνετε?
16: Έχω διακόψει τώρα από τη σύσκεψη αρχηγό.
15: Α, σας ευχαριστούμε. Ναι, θα σας αφήσω. Άρα, επειδή το είπα νωρίτερα, θα έχουμε.
16: Θα δοκιμάσουν οι συνάδελφοι. Εντάξει.
15: Ωραία.
16: Ωραία.
15: Αφού είστε στη σύσκεψη των αρχηγών, έχουμε έκτακτη ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Έρχονται νομοσχέδια.
16: Την ερχόμενη Τρίτη πήραμε πριν λίγο την απόφαση, η ώρα 4 το απόγευμα, για 2-3 νομοθετήματα τα οποία είναι κατεπήγοντα, που αφορούν την Επιτροπή Οικονομικό, και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να παρθούν αποφάσεις να ψηφιστούν πριν από το κλείσιμο της Βουλής.
15: Ωραία, θα δούμε την ολομέλεια. Αύριο τι περιμένετε στη δεύτερη σας συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Δημοκρατικό Κόμμα?
16: Πάμε στο εξοκοινοβουλευτικό.
15: Ναι, λοιπόν. Αφού άμα αρχίσω το κοινοβουλευτικό, με τα τρία λεπτά που μου δίνετε δεν μπορώ να ρωτήσω πολλά.
16: Ευχαριστώ, Ριάννα.
15: Θα τα πούμε από εβδομάδες για το κοινοβουλευτικό έργο. Έχουμε πολύ χρόνο. Για πείτε μου τι θα γίνει αύριο, τι θέλετε να σας πει.
16: Εντάξτε, στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχουμε με τον Πρόεδρο, είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση πριν 10 μέρες. Συνάντηση με τον Πρόεδρο, η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος, και εκεί συζητήσαμε πέραν από τα τέσσερα θέματα που είχαμε αποστείλει με την επιστολή του Προέδρου μας, είχαμε συζήτηση και θέματα πολιτικής και συνεργασίας, το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μας για να γίνουν πιο αποδοτικές και να έχει όφελος η κοινωνία μέσα από αυτή τη συνεργασία, για να ενισχύσουμε και το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και το κυβερνητικό έργο. Αύριο θα αναμένουμε, με βάση αυτά που έχουμε τοποθετήσει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να έχουμε τις τελικές του αποφάσεις και εισηγήσεις προς εμάς.
15: Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Λεωνίδου, επειδή όλοι συζητήσαμε και όλοι ακούσαμε ότι τέθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα και συγκεκριμένες συγκεκριμένος αριθμός σε σχέση με, υπουργεία. Εγώ δεν θα πω ονοματολογία. Αλλά θέλετε 4 υπουργεία, θέλετε 2 υφυπουργεία, θέλετε εν συζήτηση για τους ημικρατικούς οργανισμούς. Αύριο αναμένεται ότι αν ο πρόεδρος τελικά αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα σχηματισμό, να σας πει ότι αυτά τα υπουργεία θα είναι του Δημοκρατικού Κόμματος. Θέλετε να μου δώσετε κάποια ονόματα που πιθανώς...
16: Όχι. Όχι, διότι δεν έχουμε υπόψη μας καταρχάς τι θα μας πει ο πρόεδρος αύριο. Γι' αυτό δεν πρόλαβα να σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι μετά από τη συνάντηση θα έχουμε συνάντηση γραμματεία και αν αξιολογήσουμε αυτά που θα συζητήσουμε αύριο. Συνεπώς, οποιαδήποτε υπέρβαση από δικής μου πλευράς, άστε που σε αυτή τη φάση νομίζω είναι και πρόωρο και επιπόλαιο από μέρους μου, να πω ότι θέλουμε το Α ή το Β ή...
15: όχι εσείς προσωπικά, το Δίκο είπε ότι θέλει να ξέρει ότι σε ένα σχηματισμό θα έχει περισσότερα υπουργεία από τα υπόλοιπα κόμματα.
16: Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε συμμετοχή αυξημένη στην κυβέρνηση, σε όλους τους πυλώνες άσκησης της εξουσίας, με την έννοια του, από τη μια είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και από την άλλη είναι οι μικρατικοί οργανισμοί. Και οι μεν και οι δε ασκούν δημόσια εξουσία, πολιτική εξουσία και είναι πυλώνες της κυβέρνησης, του κράτους. Συνεπώς η θέση μας είναι να έχουμε συμμετοχή και στον ανασχηματισμό αυξημένο και στους ημικρατικούς. Και δεν είναι ντροπή να ζητά ένα κόμμα που συμμετέχει ή που δρά καθημερινά προς όφελος της κοινωνίας και τον συνεργάζεται με την κυβέρνηση σε κάποια θέματα να είναι εκτός. Σεβόμαστε τη θέση του Προέδρου για το γνωμοδοτικό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά και το κόμμα τότε που συζητεί τον κατά πόσο θα πρέπει να συσταθεί αυτό το όργανο. Εγώ είχα πει ότι μπορεί ο πρόεδρος να έχει αυτό το συμβουλευτικό σώμα, αλλά να μην είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις που θα λαμβάνει ο πρόεδρος. Γιατί, και λέω εγώ, γιατί να μην συσταθεί συμβουλευτικό σώμα και ποιοι θα είναι οι υπουργοί για να αποφασίζει ο πρόεδρος. Είναι πρωτοφανή κάποια πράγματα. Και να σας πω ακόμα ένα επιπρόσθετο επιχείρημα. Εγώ σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το γνωμοδοτικό όργανο. Όμως, από τη στιγμή που ο πολίτης, ο οποίος απευθύνεται σε ένα όργανο του κράτους, που έχει κατά κάποιον τρόπο ιονή εξουσία, πέραν του γνωμοδοτικού, ουσιαστικά ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να τα υιοθετήσει τις προτάσεις του, παρόλο που επιλέγει μεταξύ τριών έναν, θεωρώ ότι πάλι έχει μια ισχυρή θέση δεσμευτικότητας. Επομένως, όταν ο πρόεδρος δεσμεύεται από ένα συμβουλευτικό σώμα και αποφασίζει ουσιαστικά, εκείνος ο οποίος έχει απορριφθεί από αυτό το γνωμοδοτικό, πού πάει να πει τον πόνο
15: του?
16: Πού θα απευθυνθεί να πει, κύριε, γιατί δεν με επιλέξατε εμένα και επιλέξατε τον Α ή τον Β?
15: Ναι.
16: Εδώ, επειδή ακριβώς δεν γίνεται αυτό και η αιτιολογία είναι ότι είναι όπως οι υπουργοί που αν επιλέξει κάποιους ο πρόεδρος και δεν επιλέξει κάποιους άλλους, δεν μπορεί να απευθυνθεί κάπου, γιατί είναι μια κυβερνητική πολιτική απόφαση του Προέδρου να επιλέγει το Συμβούλιο.
15: Άρα ο Πρόεδρος θα πρέπει να εξασκήσει για το συνταγματικό του δικαίωμα, έτσι, για
16: ασφαλώς,
15: να
16: μπορεί. Ασφαλώς. Ναι. Εγώ ερμηνεύω τα πράγματα πάντα και νομίζω και ο κόσμος ξέρει ότι όταν λέω κάποια πράγματα πάντα βασιρίζω στο Σύνταγμα, στους νόμους και στους κανονισμούς.
15: Μάλιστα.
16: Η πολιτική είναι το ένα και η συνταγματική ταυτότητα είναι άλλο.
15: Να σας ρωτήσω και σας αφήνω. Είστε στη λίστα, μιλήσα μαζί σας ο κύριος Χριστοδουλίδης, θα υπουργοποιηθείτε?
16: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ τιμητικό και το εκτιμώ ιδιαίτερα και το ότι με ρωτάτε και το
15: εννοείτε
16: ότι συζητείτε αυτό το θέμα.
15: Ναι.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως, ας μην τεχνάμε ότι έχει μόνο 1,5 μήνας από τις βουλευτικές εκλογές. Ο κόσμος της Λεμεσού με έχει τιμήσει να είμαι ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στη Λεμεσό και να εκπροσωπώ παράλληλα την κοινοβουλευτική ομάδα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Συνεπώς, οφείλω καθηκόντως να τηρήσω αυτή τη δέσμευση μου απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους πολίτες και στο κόμμα μου. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να συνεχίσω από τη θέση που κατέχω αυτή τη στιγμή.
15: Άρα είπατε όχι, ρωτηθήκατε και είπατε όχι.
16: Όχι.
15: Δεν ρωτηθήκατε, αλλά ρωτηθείτε θα πείτε
16: για
15: όχι.
16: Για ρωτηθώ, σας λέω ότι από την αρχή είναι όχι.
15: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε από εβδομάδες για τις επιτροπές, κύριε Λεωνίδου. Αυτό για το οποίο ο κόσμος θέλει να γνωρίζει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα δώσουμε συνέχεια στο πρώτο θέμα, για το οποίο μου στέλνετε και πολλά μηνύματα για τα της Επιτροπής Νομικών, γιατί έχουμε τώρα τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Ανδρέα Πασουρτίδη, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Πασουρτίδη, καλώς σας μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
15: Να σας πω ποιο θέμα έτσι προκαλεί τις συζητήσεις και ο κόσμος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται και την διαχείριση. Μιλούσα πριν και με τον συνάδελφό σας, τον Νίκο τον Γεωργίου, από πλευρά Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι. Η αποφυλάκηση. Η αποφυλάκηση συγκεκριμένου ατόμου που έχει τόσο έντονες κατηγορίες, επειδή συζητήθηκε χθες, θα πούμε και για τα εξώδικα. Εσείς αντιλαμβάνεστε αυτή την διαδικασία και τους λόγους που οδηγήθηκε, σας έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις ο Γενικός Εισαγγελέας?
17: Εννοείται πως όχι. Απλά να πω στον κόσμο να μην νιώθει παράξενα, διότι εγώ που είμαι και βουλευτής και δικηγόρος, αδυνατό να...
15: Γι' αυτό σας ρωτώ αν είναι κάτι σύνηθες με τόσο ποινές μεγάλες. Γι' αυτό εκεί είναι λίγο προβληματισμός.
17: Λοιπόν, να σας πω έτσι λίγο το περίγραμμα.
15: Ναι.
17: Ως πρακτική υπάρχει.
15: Ναι.
17: Δηλαδή ίσιστε ή γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος ή ναρκωτικών κλπ. Μικρότεροι παραβάτες, ας τους ονομάζω έτσι, όσο ο δόκιμος καν είναι όρος, να μετατρέπονται σε μάρτυρες κατηγορίας, ούτως ώστε οι διοκτικές αρχές και η νομική υπηρεσία να επιτύχουν σύλληψη και καταδίκη ενός μεγαλύτερου, είτε αυτός είναι ο ηχήνων νους της επιχείρησης ή του αδικήματος, είτε είναι ένα, ας το πω, άτομο το οποίο έχει μια ψηλή θέση στην ιεραρχία ενός οργανωμένου συνόλου εγκληματιών, να την ονομάσω έτσι.
15: Μάλιστα.
17: Αυτό όμως μπαίνει σε μια ζυγαριά. Δηλαδή, εάν το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της δικαιοσύνης και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών είναι αν υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον απονομής δικαιοσύνης με την αποφυλάκηση κάποιου, τότε προχωρείς και το κάνεις με αυτό που σου δίνει. Εδώ, και νομίζω μιλάμε για τον μεγαλύτερο, για την μεγαλύτερη ποινή κάποιου πέραν των ισοβίων, νομίζω δεν έχουμε άλλον καταδικασμένο για 35 χρόνια, με μια επιφύλαξη να τα έχουμε, μπορεί να είναι ακόμα ένα ή δύο, έχουμε την αποφυλάκηση ενός βαρυπινίτη,
15: ναι,
17: ο οποίος δεν θα μπορούσε να βγει, για παράδειγμα, ούτε στα 12 χρόνια που βγαίνουν οι ισοβίτες από την φυλακή, που δικαιούνται να κάνουν αίτηση, ο οποίος στην ουσία μετατράπηκε σε μάρτυρα κατηγορίας και του δόθηκε χάρη για να μαρτυρήσει για αδικήματα χαμηλότερης ποινικής αξίας από εκείνα για τα οποία καταδικάστηκε εκείνος εναντίον του οποίου μαρτύρησε. Ναι. Δηλαδή μαρτύρησε για ένα ισοβίτη που καταδικάστηκε 5 φορές για φόνο, 5 φορές ισόβια, για να μαρτυρήσει για φόβια. Για ένα κατώτερο αδίκημα, για παράδειγμα.
15: Μάλιστα.
17: Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι μέσα στις φυλακές δικαιούνται να κάνουν ό,τι θέλουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από τις φυλακές οργανώνονται και εγκλήματα. Άρα δεν θα έρθει κάποιος να σας πει καλά, όσοι είναι φυλακισμένοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην τους καταδικάσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι ότι εάν θέλει να καταδικάσει κάποιον φυλακισμένο, εκείνος που θα μαρτυρήσει εναντίον του πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος είτε δεν θα είναι στα ίδια επίπεδα μαζί του όσον αφορά τη βαρύτητα της ποινής, ή τουλάχιστον θα σου δώσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που θα χάσει αποφυλακίζοντας. Εδώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ούτε νομικά ποιο είναι εκείνο το έξτρα που πήραμε από την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου βαρυπινίτη. Ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας μας είπε κάτι. Αντιλαμβάνεστε όπως πάντα κρύβονται πίσω από το «δεν μπορούμε να πούμε πολλά». Είναι με αυτά τα «δεν μπορούμε να πούμε πολλά» είναι που μας ανησυχούν. Αυτά δημιουργούν την απορία αν κρύβεται μήπως κάτι άλλο, διότι ακόμα και οι δικηγόροι σας λέω, που είναι ας το πούμε εξοικειωμένοι με τέτοιες πρακτικές και τους άκουσα και είναι και η προσωπική μου άποψη,
15: ναι,
17: δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι το δεύτερο συμφέρον της αποφυλάκησης του συγκεκριμένου. Άρα δημιουργούνται εύλογα οι απορίες. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε. Ήξεραν και κάποια άλλα πράγματα. Είπαν και κάποια άλλα πράγματα. Γίνεται κάτι άλλο που δεν θα μάθουμε ποτέ.
15: Δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν πρέπει να λέγονται δημόσια. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση.
17: Η επίκληση της Δημοτικής Υπηρεσίας όταν δεν θέλει να πει τίποτα είναι δεν μπορούμε να πούμε δημόσια λόγω της διαδικασίας και δεν μπορούμε να πούμε κάτι για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ωραία. Αυτό όμως δημιουργεί κριτική, δημιουργεί υποψίες, δημιουργεί αυτισβήτηση. Και όπως έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις και το λέω και τώρα, εάν η νομική υπηρεσία επιλέγει και ο γενικός προβοηθός να αποφασίζουν να μας λένε ένα δημόσιο συμφέρον ως τίτλο ή δεν μπορούμε να πούμε πολλά για προστασία των διαδικασιών, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και την κριτική.
15: Μάλιστα. Και αν ο δουλειά οι ποινικοί ανακριτές από εβδομάδας, να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση κράτος μαφία.
17: Κάνουν δουλειά οι ποινικοί ανακριτές με το προβληματικό του διορισμού του κύριου Αναγνωστόπουλου, που δυστυχώς η κυβέρνηση.
15: Είπε ότι υπάρχει αντικειμενική αμεροληψία, για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας επανέλαβε ο Γενικός Εισαγγελέας χθες ενώπιον σας ότι αυτό εξαιρέθηκε.
17: Να πάμε και εκεί. Πρώτα να πω για τον κύριο Αναγνωστόπουλο ότι χωρίς να αμφισβητεί κανείς την νομική επαρχία ούτε του κύριου Μελωνοπούλου ούτε του κύριου Αναγνωστόπουλου. Αυτή η επιτροπή, για αυτή τη επιτροπή των ποινικών ανακριτών, για τη συγκεκριμένη υπόθεση που τη θεωρώ κορυφαία στην ιστορία του τόπου όταν εμπλέκεται ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να απολαμβάνουν εξ αρχής τη μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη του κοινού. Μην μου πείτε τώρα ότι ο δικηγόρος του κύριου Ντίλιαν, που βγήκε στην Ελλάδα μετά την καταδίκη του, αφού εδώ του αναστήλαμε την υπόθεση του, διότι επιβλήθηκε πρόστιμο 76.000 στην εταιρεία του. Ανοίγω παρέσθεση. Προφανώς διότι δεν ήθελε κάποιος να μαρτυρήσει τι ξέρει, αυτά που είπε δηλαδή όταν καταδικάστηκε στην Ελλάδα. Ότι κύριε, εγώ συνεργάζομαι με κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Δεν παρακολουθώ πολίτες, ούτε συνεργάζομαι με ιδιώτες. Ποιος δεν δημιουργείται, σε ποιον δεν δημιουργείται η εύλογη απορία, τι ξέρει και με ποιους συνεργαζόταν ο κύριος Ντίλιαν και δεν θέλαμε να μαρτυρήσει. Όταν φέρνουμε τον δικηγόρο του για ποινικό ανακριτή, όταν έχει γεμίσει ο τόπος τα τελευταία χρόνια για τις σχέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον κύριο Ντίλιαν και τον Μαύρο Βαν, για τις θέσεις του Νίκο Αναστασιάδη για τον κύριο Ντίλιαν και τον Μαύρο Βαν. Είχαμε email που μας δόθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου, σας παρακαλώ, με email του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κύριου Νεοφύτου, να λέει στο Υπουργείο Εμπορίου να εγκρίνει την εξαγωγή του λογισμικού στην Ολλανδία. Άρα, ποιος μας αδικεί να είμαστε καχύποπτοι. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας κρίνεται από
15: και θα ακριβώς, και θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι λένε ότι θα δούμε την διαδικασία και αν κάποιος πιστεύει ότι δεν εργάστηκαν προς την ορθή κατεύθυνση, τότε να κρίνει.
17: Λοιπόν, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα όμως, επαναλαμβάνω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να τους δίνουμε το πλεονέκτημα της μέγιστης δυνατής εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που επιφορτίζονται με τέτοια καθήκοντα. Όταν ξεκινούμε αμφισβήτηση ή σκιές, αυτό δεν είναι καλό ούτε για τη διαδικασία. Και αυτό, και γι' αυτό ευθύνη έχει εκείνος που διορίζει, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο. Να πάμε τώρα στο Γενικό Εισαγγελέα.
15: Ναι.
17: Γενικός Εισαγγελέας στην ουσία μας είπε χθες ότι ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω τη δουλειά μου αμερόληπτα.
15: Ναι.
17: Και υποκειμενικά μπορεί να την κάνω πολύ καλά.
15: Κύριε Πάτσο, ευθύνη να σας δώσω κάτι. Αυτό δεν έπρεπε όλοι να το πιστεύουμε και έτσι να γίνεται σε ένα κράτος δικαίου, ότι ανεξαρτήτως είμαστε σε ένα μικρό κράτος, εγώ θέτω τώρα την άλλη πλευρά, έτσι, σε ένα μικρό κράτος που πιθανώς όλοι να γνωριζόμαστε, όλοι να έχουμε συναντηθεί σε μια δουλειά, σε κάποιο φιλικό τραπέζι, αλλά αυτό να μην μπορεί να επηρεάσει.
17: Ναι, δεν είναι αυτό που έχουμε εδώ όμως. Εδώ δεν έχουμε μια απλή γνωριμία, διότι με το ίδιο σκεπτικό μπορώ να σας πω ότι με όλους τους γηγόρους της Κύπρου εγώ έχω μια γνωριμία.
15: Ναι.
17: Εδώ έχουμε το Γενικό και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, οι οποίοι για επίδικες περιόδους που εξετάζονται ήταν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκου Αναστασιάδη, του ανθρώπου δηλαδή που θα κληθούν σε κάποια στιγμή όταν θα ολοκληρωθεί το πόρισμα των πέντε, λέω εγώ, εξαιρετικών αμερόληπτων αντικειμενικών ποινικών ανακριτών. Θα πάρουν ένα φάκελο μπροστά του και θα τους πούν για παράδειγμα, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο. Κύριε, πρέπει να διώξετε τον κύριο Αναστασιάδη για 1, 2, 3, 5, 6 αδικήματα. Την απόφαση θα την πάρει ο γενικός και ο βοηθός. Μόνο σε εμάς δημιουργείται η υπόνοια ότι δεν θα χειριστούν αντικειμενικά αυτή την υπόθεση, όταν ήδη δηλώνουν πρώτον ότι είναι 40 χρόνια φίλος με τον Νίκο Αναστασιάδη, και όταν είχαν διοριστεί από τον Νίκο Αναστασιάδη υπουργοί, και πρέπει απ' όλα να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Επειδή επικεντρώνεται στην αντιπολίτευση, στο ΑΚΕΛ κλπ. Την ίδια θέση έχει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, την ίδια θέση και ο Δημήτρης Δημητρίου, την ίδια θέση είναι ο Χρήστος Παντελήνης από το ΔΥΚ. Άρα, αν η κυβέρνηση επιθυμεί και η νομική υπηρεσία να δημιουργούν τον μπαμπούλα του ΑΚΕΛ, ότι είναι το καπόν ΑΚΕΛ που φωνάζει για όλα, πρέπει να πω ότι ακόμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, από τον οποίο προέρχεται ο Νίκος Αναστασιάδης μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, μπορεί να μην τους εκφράζει όλους, αλλά είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και ένα συμπολιτευόμενο κόμμα όπως είναι το ΔΥΚ μέσω ενός βουλευτή του, δηλώνουν αυτά που λέμε εμείς, ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να παραιτηθούν. Και θα σας πω και μια αναλύση που πάλι την έβαλα χτες στη συνεδρία.
15: Ναι.
17: Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε μπροστά μας, διότι η νομική υπηρεσία, έστω και με 5 ποινικούς ανακριτές ιδιώτες, δεν μπορεί να είναι εντελώς απούσα από αυτή τη διαδικασία για τον εξής λόγο. Αύριο όταν θα αρχίσουν να αυξησβητούνται στάδια της διαδικασίας, που αυτό είναι λογικό και γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις ή σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις. Ένταλμα σύλληψης, ένταλμα έρευνας, ένταλμα άσκησης προς επικοινωνιακών δεδομένων. Στα όλα μπορεί να οδηγηθεί στο δικαστήριο για να κρίνει ο δικαστήριο αν εκδόθηκαν νόμιμα ή παρανόμιμα. Ποιος θα δώσει νομικές συμβουλές? Ποιος θα στηρίξει την υπόθεση της δημοκρατίας και των διοκτικών αρχών στο δικαστήριο? Μια νομική υπηρεσία που λειτουργεί ως κλητήρα, διότι μέχρι σήμερα αυτό κάνει, έτσι, πήρε ένα πορίσμα σε κλειστό φάκελο και δεν το είδε καν και το μεταβίβασε στην αστυνομία και το υπουργικό συμβούλιο. Αυτή είναι η νομική υπηρεσία του κράτους σε μια από τις εμβληματικότερες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με διαφορά? Δεν είναι αυτός ο ρόλος της, όπως και να το κάνουμε. Άρα οι ίδιοι δεν διευκολύνουν το ίδιο το σώμα το οποίο υπηρετούν να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα. Και αυτό είναι το λύπηρο.
15: Την ίδια ώρα όμως έχουμε αυτή την τοποθέτηση που θα κρίνουμε στο τέλος, εμένα, με αυτό που σας είπε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας σε σχέση και με το τέλος της διαδικασίας, και θα κριθεί από το τι ποινικοί ανακριτές θα καταλήξουν, ώστε να δούμε ποιος θα έχει και την τελική, έτσι δεν είναι, είναι σωστά που κατάλαβα?
17: Ναι. Άρα θα κάνουμε, ναι, σωστά καταλάβατε, αλλά θα κάνουμε άλματα λογικής για να φτάσουμε στο τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει πώς διεξάγεται η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Δεν μας ενδιαφέρει ότι πρέπει εκ προημίου, επαναλαμβάνω και πάω πίσω, όλη αυτή η διαδικασία να έχει έναν περίβλημα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας και εμπιστοσύνης από τους πολίτες και το κοινό. Θεωρείτε ότι αν βγείτε αύριο και ρωτήσετε αν έχουν τη μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη ότι θα οδηγηθεί οποιοδήποτε στο δικαστήριο από την παρούσα ηγεσία της νομικής υπηρεσίας, οι πολίτες θα πούν ναι.
15: Και πάμε για είναι πολλά τα ζητήματα και είναι μια συνεδρία που ολοκληρώνει ουσιαστικά πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, και πάμε από Σεπτέμβρη, εκτός από την έκτακτη Ολομέλεια που θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα. Να σας ρωτήσω, σε σχέση με τα πρόστιμα επίσης δημιουργείται ένα ζήτημα. Αυτή την ώρα είναι χιλιάδες τα πρόστιμα που δεν δόθηκαν. Και εγώ ρώτησα και τον κύριο Γεωργιού, αν τελικά με βρουν και μου δώσουν και μου δώσουν 4 μαζεμένα πρόστιμα, εγώ τι θα κάνω?
17: Ναι, αυτό ήταν...
15: Που είναι δικό τους λάθος, όχι που δεν πήγα εγώ να τα πληρώσω, έτσι για να βάλουμε τη διαφορά. Ναι.
17: Ακριβώς αυτός ήταν ο διαχωρισμός που κάναμε χθες στην Επιτροπή. Δηλαδή, μας είπαν ότι 190.000 εξώδικα δόθηκαν σε επιδότες για να επιδοθούν. Δηλαδή προσπάθησαν δύο φορές με ταχυδρομείο, δεν πήγε κάποιος να τα παραλάβει και πήγαν επιδότες και δεν κατάφεραν να επιδώσουν το 80%. Επιδόθηκε μόνο το 20% των 190.000, άρα μιλάμε για 152.000 εξώδικα ανεπίδοτα. Κάποια από αυτά, κατόπιν παραδοχής της ίδιας της αστυνομίας, δεν επιδόθηκαν διότι είτε είναι λάθος η διεύθυνση, είτε είναι ανύπαρκτη η διεύθυνση. Και ακριβώς η ερώτηση είναι αυτή. Εκείνος ο πολίτης ο οποίος δεν ευθύνεται και θα του επιδοθούν 4 εξώδικα των 400 ευρώ.
15: Μάλιστα.
17: Των 300 ευρώ. Και πρέπει να τα πληρώσει σε 90 ημέρες. Είναι λογικό να σηκώσει αυτόν το οικονομικό βάρος χωρίς να φταίει? Επίσης, κάτι άλλο. Πού πάνε οι ευθύνες του κράτους όταν από το 22 βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο επίδοσης και θέλουμε οι παραβάτες να πληρώσουν για να αποτρέπονται να επαναλαμβάνουν την παραβάση τους? Ας σας ακούγεται λογικό κάποιος ο οποίος περνάμε κόκκινο από το 22 να κρεμεί εναντίον του εξωτικών, να είμαστε στο 26 και να περιμένουμε ότι συμμορφώθηκε με τον κώδικα νοδικής κυκλοφορίας όταν δεν του επιβάλαμε την ποινή που πρέπει για να ξέρετε την επόμενη φορά που θα το πάω άλλα 300 ευρώ.
15: Τώρα πια το έχουμε διορθώσει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί αρχικά ώστε.
17: Φυσικά όχι. Είναι η τρίτη ψυχή που βάζουμε. Τους παρακαλούμε εδώ και δύο χρόνια να φέρουν τροποποιητική νομοθεσία με εναλλακτικού τρόπου επίδοση.
15: Μελετάτε, είναι στην νομική υπηρεσία.
17: Στην νομική υπηρεσία από το Φεβράριο. Αλλά αυτό έχει ακολουθήσει την ανοχή τη αύξηση των προστήμων σε 360.000 ανεπίδοτα. Μα η ευθύνη αυτό το πράγμα, εγώ λέω ότι η ευθύνη έχει και ο κόσμο που έμαθε το παραθυράκι και δεν πάει στα ταχυδρομεία να παραλαμβάνει, άστε πλέον που δεν πάει κανένα ταχυδρομεία ούτε κάνει για τις επιστολές του Δεθάλου. Δεν ξέρει, μιλήσαμε αντίστροφο πρόβλημα.
15: Εντάξει, μην το λέτε για όλους. Εγώ έχω πάει και πήρα το πρόστιμο μου, να σας πω την αλήθεια, και εσείς ελπίζω ενώ.
17: Ναι, εγώ μιλώ για τους επιχειρήσεις που δεν πάνε.
15: Ναι.
17: Ανακάλυψαν το παραθυράκι.
15: Ναι.
17: Και δεν πάνε στα ταχυδρομεία. Δεν το ξέρουμε να το 22, που ξεκίνησαν να αυξάνονται. Έχουμε 26. Έναν κράτος δεν έπρεπε αυτά τα 4 χρόνια να πει: OK, ανακαλύψαμε. Σε κάναμε λάθος, υπολογίσαμε ότι είναι να πηγαίνουν να τα πιάνουν έμπαση.
15: Και να τιμωρηθούν αυτοί που δεν πηγαίνουν και έχουν τη σωστή διεύθυνση. Δηλαδή να είμαστε δίκαιοι με όλους.
17: Σωστό. Εκείνοι οι οποίοι θα πιάνουν αύριο 4 εξώδικα, επειδή δεν άνοιγαν στον επιδότη αποδεδειγμένα, διότι οι επιδότες όταν πάνε, γράφουν γιατί δεν επιδότησαν.
15: Μάλιστα.
17: Ήταν μέσα και δεν μου άνοιγε.
15: Ναι.
17: Δεν μου απαντήσουν τα τηλέφωνα μετά την πρώτη φορά που του είπαν ένα τόνο σου επιδότη. Τούτη να πληρώσει. Αλλά από εκεί και πέρα, πρώτον, ο κόσμος που δεν ευθύνεται για τους λόγους που σας είπα πρέπει να πρεθυλίσει. Δεύτερον όμως, το κράτος έχει σοβαρή ευθύνη ότι 4 χρόνια άφησε τα πλήρωτα εξώδικα και τα ανεπίδοτα εξώδικα να εκτοξευτούν σε 360.000 και διερωτούμαστε για παράδειγμα αν λειτουργήσε το σύστημα που δεν επισήμαστε, αν αποτρέπονται οι οδηγοί να παραβιάζουν κλπ. Μα για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει πρώτα να κάνουμε και εμείς τη δουλειά που είμαστε εμπεφορτισμένοι, δηλαδή να τιμωρούμε τους παραβάτες, αλλά πρωτίστως να τηρούμε την νομοθεσία για τον τρόπο επίδοσης κλπ. Άστε δε, και το εξίσου προβληματικό είναι ότι αυτή η νέα σοφιστία για επίδοση στα οδοφράγματα.
15: Για πείτε μου, εντάξει, χθες, για να θέλω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είπαν ότι δεν δίνονται στα αεροδρόμια και στα οδοφράγματα. Και ότι αυτό δεν.
17: Επιδίδονται.
15: Επιδίδονται, αυτό επιδίδονται.
17: Είναι δύο κατηγορίες.
15: Ναι.
17: Στα οδοφράγματα παραδέχτηκαν ότι επιδίδονται εξώδικα.
15: Μάλιστα. Και γιατί όχι στα αεροδρόμια και μόνο στα οδοφράγματα.
17: Θα σας πω, διότι το σύστημα του αεροδρομίου λέει δεν επιτρέπει να βλέπεις, για παράδειγμα, να επιδίδεις, να εκτυπώνεις και να επιδίδεις. Να σας πω τι γίνεται στα αεροδρόμια. Κάπου θα τελειώνει με επώνυμες καταγγελίες, θα τις μεταφέρω στον υπεύθυνο της τροχιάς, διότι δεν είναι επίκαμε να τις μεταφέρω.
15: Ναι, γιατί η τροχιά λέει στα αεροδρόμια δεν μπορεί, δεν υπάρχει αυτό το σύστημα.
17: Αυτό τι γίνεται στα αεροδρόμια. Στα οδοφράγματα πρώτα επιδίδεται. Εκείνο που γίνεται και είναι λαθασμένο και το παραδέχτηκαν και ελπίζω να δώσουν οδηγίες να μην γίνεται, είναι ότι έχουμε καταγγελίες ότι κατακρατούνται οι ταυτότητες μέχρι να παραλάβουν τα εξώδικα ή τους μεταχειρίζονται με ταπεινωτικό τρόπο. Χθες με πήρε η κυρία, μου είπε και τους αριθμούς των αστυνομικών, με κατέβασαν από το αυτοκίνητο, με οδήγησαν σε δωματιάκι 4 αστυνομικοί και μου είπαν δεν πρόκειται να περάσεις στις κατεχόμενες περιοχές μέχρι να πάρεις το εξώδικο. Αυτόν, μας είπε ο υπεύθυνος της τροχιάς, είναι παράνομο, ανεπίτρεπτο και δεν πρέπει να γίνεται. Θα δώσει οδηγή.
15: Τι θα γίνεται, τι οδηγίες θα δώσει, να είναι πιο ευγενική απλώς στην επίδοση.
17: Πέραν από το ότι πρέπει να είναι ευγενική για να μην έχουν ταπεινωτική μεταφορά, εκείνος ο οποίος σαρνηθεί, εγώ λέω καθώς σαρνηθεί, δεν πρέπει να του κατακρατούνται στοιχεία ταυτοποίησης, ούτε να απαγορεύεται να πάει στα κατεχόμενα. Απλά θα κάνει τη δήλωση ο αστυνομικός ότι ενώ του είπαν ότι ο οδηγός αρνήθηκε να το πάρει. Και τελείωσε. Όπως γίνεται έξω. Στα αεροδρόμια δεν είπαμε ότι επιδίδονται, είπαμε ότι ενημερώνονται για την ύπαρξη. Έχουμε καταγγελία ότι στέκονταν στη σειρά ελέγχου των διαβατηρίων, τους φώναξαν όταν ήρθε η σειρά τους να πάνε στο πλάι, τον ενημέρωσαν ότι ξέρετε κύριε, έχετε εξώδικο σε εκκρεμότητα όταν επιστρέψετε να πάτε να το πληρώσετε, και αυτό έγινε μπροστά σε όλο το υπόλοιπο αεροπλάνο. Αυτή ήταν καταγγελία επώνυμη επίσης. Και αυτό μάθηκε ότι δεν
15: πρέπει όμως να βρεθούν κάποιοι τρόποι, δηλαδή εντάξει.
17: Σας είπα, κυρία Παπαντονίου, σας είπα. Αυτό θα λυνόταν αν έφερναν έγκαιρα νομοσχέδιο και το περιμένουμε με εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης.
15: Δηλαδή, ποια θα είναι αυτή η εναλλακτική?
17: SMS,
15: ναι.
17: Email, πλατφόρμες που μπαίνει για παράδειγμα να κάνεις άλλες δουλειές όπως είναι το Αριάδνη. Εσείς πώς φέρνετε την ειδοποίηση ότι το αυτοκίνητο σας χρειάζεται MOT και πρέπει να πάτε αλλιώς σαν ασταλή άδεια κυκλοφορίας.
15: Ναι, το παίρνω με μήνυμα, αλλά το διαβάζω γιατί θέλω. Δεν ξέρω αν κάποιοι λένε ότι δεν το πήραν ποτέ. Δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω.
17: Όχι, όχι, περιμένετε. Όταν βάλουμε μετά το 4-5 εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης, πλέον θα θεωρείται η αποστολή του SMS ότι στάλλεται.
15: Ναι.
17: Ξέρετε πολύ καλά ότι άλλο να πρέπει να πάω να υπογράψω στο ταχυδρομείο.
15: Ναι, υπάρχει τρόπος, θα το δούμε. Ναι.
17: Και,
15: ναι.
17: Ωραία. Αυτό που λέμε είναι φέρτε αυτόν τον νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να ευκολύνουμε τη διαδικασία επίδοσης όλων αυτών των χιλιάδων εξοδικών, για να μπορούν οι παραβάτες είτε να πληρώσουν και να μην οδηγηθούν στο δικαστήριο, είτε να τα αμφισβητήσουν να θεωρούν ότι δεν έκαναν την παράβαση και να αποφασίσει το δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι 360.000 εξοδικών είναι ορφανά.
15: Πότε θα έχετε ενώπιόν σας το σχετικό νομοσχέδιο?
17: Είναι από το Φεβράριο στην νομική υπηρεσία. Ελπίζω και εύχομαι Σεπτέμβριο όταν επανέλθουμε να το έχουμε.
15: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Άρα θα επανέλθουμε και εμείς. Κύριε Πασουρτίδη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
19: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
20: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
21: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
22: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
23: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
24: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριο 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια στα όσα και χθες συζητούσαμε με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και ήτανε και η συνάντηση που αναμέναμε με την ανάρτηση πλέον τόσο του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Αντώνιο Κώστα όσο και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ότι συζητήθηκε το Κυπριακό, έγινε αναφορά και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την πρόθεση λύσης του μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, είναι αυτό που κρατάμε. Δεν ξέρω πόσο θετικό ή αρνητικό ή πώς εξελίχθηκε η συζήτηση. Υπήρξε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την κυρία φον ντερ Λάιεν. Πιθανώς να υπάρξει και μία συνάντηση τις επόμενες μέρες. Την ώρα όμως που και χθες παρακολουθούσαμε και τα συζητούσαμε εδώ, είδαμε έναν Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το δικό του παιχνίδι με τοποθετήσεις κυρίως κατά των Ευρωπαίων, αλλά και να συνεχίζει τις επιθέσεις στην Τεχεράνη με ένα πολύ δύσκολο βράδυ, μιας και όπως αναφέρεται δεν τηρήθηκε η συμφωνία, μια συμφωνία που από την αρχή λέγαμε πώς πιθανόν να προκύψουν ζητήματα. Και ένα Ταϊπ Ερντογάν ιδιαίτερα διεκδικητικό, θα μας τα πει, είναι πολλά ανοιχτά τα ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε μέσα από αυτό το διήμερο στην Άγκυρα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ διεθνολόγος, ο κύριος Χαραλάμπος Χρυσοστόμου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
15: Να αρχίσω με τον Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα εξάπελησε προς πάσα κατεύθυνση.
1: Να αρχίσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν νομίζω να τελειώσουμε ποτέ μαζί του.
15: Να σας πω, όλοι το λέμε, όλοι το λέμε και ίσως να αφήνουμε και έτσι με ένα υπονοούμενο ότι δεν σκέφτεται κάποιες φορές λογικά ό,τι θέλει λέει. Το ζητούμενο είναι όμως ότι είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και μπορεί να παίρνει αποφάσεις που να επηρεάζουν κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις όλους μας.
1: Αυτό
15: το απλοποιώ πάρα πολύ, αλλά...
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι θέμα αν σκέφτεται λογικά όχι, είναι με θέμα, είναι, το θέμα είναι όλα αυτά που γίνονται, τι κεφαλαιοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως ο ίδιος και τι πιστώνονται ή χρεώνονται οι υπόλοιποι. Εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα.
15: Ναι,
1: από
15: ναι.
1: Πού θέλεις να αρχίσουμε από αυτά που είπε?
15: Θέλω να πρώτον, έχουμε μία συμφωνία που δεν φαίνεται να τηρείται. Έτσι αυτή την ώρα, ναι. Σε σχέση με την εγκυχηρία που είναι ένα ζήτημα την ώρα που πήραμε ανάσες. Υπάρχει, ναι, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, θυμίζει ένα ασθενή ο οποίος έκανε μια επέμβαση που έχει τοποθετηθεί και απειρηνωτής, αλλά στα πρώτα βήματα που κάνει αρχίζει ξανά και ασθμένη, πρέπει να μείνει στάσιμος, να μην πούμε ότι πάει και δύο βήματα πίσω. Και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Αυτό έχουμε με την...
15: Ναι. Και νέο ζήτημα με τα στενά του ορμούς, που και εκεί είναι ναι, μεγάλο το θέμα που θα αρχίσουμε πάλι να συζητάμε και αν προκύψει και αν υπάρχει συνέχεια. Ήτανε απλά μια εικόνα ή ήθελε να δείξει ποιος είναι ο δυνατός γι' αυτό το έκανε, είναι επικοινωνιακό περισσότερο ή όχι, θα συνεχιστεί πιστεύετε?
1: Όχι. Είναι ουσιαστικό εκτιμό και σε αυτή τη συμφωνία ο δικός χάρτης καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσημα και με τον πιο αρνητικό τρόπο κατάρρευση της εγκεχηρίας και εχθροπραξίες. Ναι. Το ομολογούν και ήδη εξάλλου. Άρα σε αυτή την διαδικασία οδικό χάρτη πολύ συχνά βλέπουμε ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω. Εκείνο που αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή ως η βασική αιτία αυτού του πισοδρόμησης, αυτού του πισογυρίσματος, είναι η προσπάθεια και των δύο να καταγράψουν προϋποθέσεις και στοιχεία όσον αφορά το καθεστώς των στενών ορμού στην επόμενη μέρα. Και εδώ αυτό αναγάγεται πλέον σε μείζο ζήτημα, διότι ενδεχομένως για το Ιράν, αγαπητή Οριάννα, ο έλεγχος των στενών ορμού και το καθεστώς τα στενά ορμούς την επόμενη μέρα, να είναι στα χέρια του η Ιράν ίσως πιο σημαντικό στρατηγικό εργαλείο από αυτό το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα.
15: Ναι.
1: Ένα θέμα που έχει, αυτό το θέμα με τα στενά δεν υπήρχε όταν

0: Παύλος Κύκλος Υπημάτων ήταν ότι επιχείρησε να ελέγξει τη διέλευση συγκεκριμένων τάγκερ, ζητώντας και σε κάποιες περιπτώσεις και καταβολή οικομίστρων. Άρα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι πρωτίστως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ναυσιπλοείας στα στενά. Είναι πρωτίστως γεωπολιτικό, μάλιστα, στρατηγικό εργαλείο στα χέρια αυτού.
1: Και ποιο έχει τη δύναμη και την ισχύ έτσι αυτή την ώρα,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι που έχει πυροδοτήσει την όλη κατάσταση. Γίνεται σε μια χρονική συγκυρία με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θρησκευτικών μεν της κηδείας του πρώην ηγέτη και ο Χαμενεΐ, αλλά αυτό που έφερε να στείλει συγκεκριμένα και πολύπλευρα πολιτικά και γεωπολιτικά μηνύματα, δεν ήταν μια θρησκευτική τελετή απλά. Και τη στιγμή που ο Τραμπ πήγε στην Άγκυρα, θέλοντας να είναι εκεί ένα one-man show, αν μου επιτρέπετε η έκφραση στην Αγγλική, και την ίδια στιγμή να εξαγγέλει την κατάρρευση της εκεχηρίας και τα χτυπήματα από την Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Και επικοινωνιακό, αλλά και ουσιαστικό μέρος.
1: Και ουσιαστικό, και νομίζω θα δούμε τις επόμενες μέρες αν αυτό συνεχιστεί και νέες επιπτώσεις. Ναι. Κρατάω Οριάνα, αυτό
0: δεν εκτιμώ ότι θα πάμε σε μια επανάληψη μιας γενικευμένης σύρραξης των πρώτων βδομάδων του πολέμου μέσα στο Φεβρουάριο. Αλλά αυτό το πράγμα, εκείνο που επιφέρει στην παγκόσμια οικονομία και στη γεωπολιτική σταθερότητα είναι το εξής. Όσο υπάρχουν αυτά τα πισωγυρίσματα,
1: ναι,
0: και τα σκαμπανεβάσματα στην αυξομοίωση της τιμής των καυσίμων, της αβεβαιότητας, της αστάθειας, της έλλειψης συγκεκριμένου πλαισίου για την ναυσιπλοεία, σημαίνει ότι οι όποιες επιπτώσεις όλης αυτής της αναπομπούλας παίρνουν παράταση χρόνου για να επουλωθούν.
1: Και την ίδια ώρα, γιατί είναι πολλά και θέλω να κάνουμε μια αναφορά σε όλα, έχουμε ένα ΤΑΙΠ Ερντογάν που είναι μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, που στέλνει μήνυμα προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε σχέση με μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Ελλάδα, σε σχέση με το Αιγαίο, απαντώντας και σε σχετικές ερωτήσεις, αλλά αφήνει ανοιχτή και μία προσέγγιση μέσα και από τους Ευρωπαίους εταίρους σε σχέση με το Κυπριακό, έστω και μία αναφορά που έγινε. Ίσως η μόνη διαφοροποίηση, δεν ξέρω, είναι τα F-35 που δημιουργήσε ένα αρνητικό κλίμα.
0: Ναι, ο Ερντογάν αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε πλήρως το έπακρο το γεγονός ότι ήταν οικοδεσπότης για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε μια ίσως από τις κρισιμότερες γεωπολιτικές συγκυρίες για το ΝΑΤΟ των τελευταίων δεκαετιών. Για να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Έτσι, αυτή η σύνοδος γίνεται ενώ εξακολουθεί να μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όχι μόνο δεν υπάρχει εκτόνωση και τερματισμός, αλλά το αντίθετο, υπάρχει όξυνση. Γίνεται ενώ έχουμε κατάρρευση της εκεχηρίας στα στενά ορμούς, και την ώρα που ο Τραμπ θέτει δομικά ζητήματα για το ΝΑΤΟ, της αναχρηματοδότησης του, της συμμετοχής των χωρών των μελών του ΝΑΤΟ από την Ευρώπη με πολύ πιο μεγάλους προϋπολογισμούς και τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν εξοπλισμούς από τις ΗΠΑ. Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Έχει ένα κατάλογο με θέματα, ένα κατάλογο με ζητήματα ή αιτήματα ή δώρα ή όπως θέλετε πέστε το, και στέλνει στον καθένα αυτά τα αιτήματα στον αποδείχτη που χρειάζεται. Στέλνει λοιπόν στον Ντόναλντ Τραμπ το αίτημα για τα F-35, για τους κινητήρες, για τα αρχηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στέλνει στους Ευρωπαίους τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, της βίζας των τουρκών υπηκών, της αναβάθμισης της τελωνιακής σύνδεσης, της συμμετοχής στο ΣΕΙΦ και της εκμετάλλευσης των τεραστίων δαπανών που θα γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Τουρκία μέσω παρασύρου φυσικά, και στέλνει και στα ελληνοτουρκικά μήνυμα και προς την Ελλάδα και κατ' επέκταση και για το Κυπριακό, όπως αυτό έχεις αναφέρει.
1: Και το Κυπριακό. Να πω ότι είναι μια... παίρνουμε κάτι θετικό. Δηλαδή υπήρξε αναφορά και του κυρίου Ιας και της κυρίας Ούρσουλας Φοντελάιεν και του κυρίου Αντώνιου ότι είμαστε εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι, έχει καιρό να δω μια τόσο επίσημη ναι. τοποθέτηση μετά από συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο και βάση της συνάντησης του ΝΑΤΟ, της Συνόδου. Δηλαδή υπήρξε το Κυπριακό έστω και επιγραμματική. Πείτε μου, ναι.
0: Οριάννα, και να δούμε και τη θετική πλευρά, αλλά ενδεχομένως και την πλευρά των δυσκολιών. Για να είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι.
0: Ούτε πανηγύρια. Ότι
1: όχι, όχι, δεν είναι θέμα πανηγυρισμού, αλλά ότι έγινε αναφορά από τους Ευρωπαίους εγώ εκεί.
0: Ούτε πανηγυρισμού, διότι αυτό το πράγμα ήταν προτεραιότητα και αποτέλεσε το σημαντικό ζήτημα και τώρα.
1: Όχι,
0: είναι
1: μα δεν ήταν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ήταν το δίπνο. Ναι.
0: Ήταν στα δίπνο. Και το δεύτερο, ούτε δαιμονοποίηση του στυλ. Τίποτα δεν συζητήθηκε, δεν είμαστε καν στην ατζέντα, δεν ασχολούνται μαζί μας, έχουν άλλες προτεραιότητες. Να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση. Το γεγονός ότι συζητήθηκε στο δείπνο, έγινε αναφορά καλύτερα, καταγράφει το θετικό. Καταγράφει ναι. ότι και στο.
1: Και μία ανάρτηση δημόσια μετά, έτσι, από τον πρόεδρο του δημόσια. Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Μας απασχολεί αυτό το θέμα, ναι. δεν το έχουμε διαγράψει, ναι. δεν είναι εκτός των θεμάτων που θέτουμε και στην Τουρκία και ευρύτερα. Και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Ερντογάν φρόντισε έντεχνα και διπλωματικά να μην χρεωθεί ούτε άρνηση ούτε κακή πρόθεση σε αυτό το πράγμα. Άφησε να νοηθεί ότι αποδέχεται ότι θα πρέπει να δούμε και αυτό το ζήτημα, αλλά να δούμε και άλλα ζητήματα που ενδεχομένως τεχνιέντος να επιχειρήσει να τα διασυνδέσει. Γι' αυτό έβαλε και την ατζέντα των ευρωτουρκικών ζητημάτων
1: ναι.
0: ούτων και το θέμα της βίζας, το θέμα, το θέμα των, της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, φρόντισε να υποβαθμίσει ο Ερντογάν τη βασικότατη ανησυχία της Ελλάδος και όπως την εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για το Casus Belli, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το τουρκικό Casus Belli σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα της να διευρύνει τα χωρικά της ύδατα εκεί που δικαιούται. Και πώς το υποβάθμισε, όχι αφαιρώντας το, όχι αναιρώντας το Casus Belli, λέει, μα αυτό το θέμα αφορά, δεν αφορά τον πολίτη, λέει, της Τουρκίας και της Ελλάδας, ούτε καν συζητιέται. Το υποβάθμισε μεν ως αγκάθι, ως ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αναιρέσει, άρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ζητήματα, και ας μην το βάζουμε αυτό μπροστά ως δυσκολία.
1: Yeah.
0: Άρα, ποια είναι η προσέγγιση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Ξέρει τι θέλει, ξέρει ποιες είναι οι προτεραιότητες, ξέρει ο Ριάννα τι μπορεί να την δυσκολέψει στην ευρωτουρκική σχέση, το Κυπριακό παραδείγματος χάρη, στην αναβάθμιση μέσα στο ΝΑΤΟ τα ελληνοτουρκικά και προσπαθεί είτε να τα παρακάμψει έντεχνα, είτε να τους δώσει λιγότερη σημασία τις δικές μας προτεραιότητες και τις δικές μας προϋποθέσεις για να μπορεί να ενεργοποιήσει τα δικά του θέλω. Αυτή είναι η ανάγνωση από πλευράς Ερντογάν. Άρα θετικό μεν το ότι έγινε αναφορά, υπήρξε τοποθέτηση, το θέμα δεν μπήκε μέσα στις καλένδες και μέσα στα συρτάρια. Από την άλλη όμως επιχειρείται από πλευράς Τουρκίας μια τέτοια διασύνδεση την οποία θα τη βρούμε στο επόμενο διάστημα μπροστά μας σε μια πρωτοβουλία για το Κυπριακό, σε μια άτυπη πενταμερή. Δεν θα αρνηθεί η Τουρκία μια άτυπη πενταμερή. Δεν θέλει η Τουρκία να χρεωθεί αρνητική στάση ή κακή πρόθεση.
1: Παρουσία και της Ευρώπης αυτή
0: ακριβώς.
1: την ώρα. Ναι, ναι.
0: Θα το καταγράψει, θα δούμε ανταπόκριση της Τουρκίας. Θα θέλει επικοινωνιακά να καταγράψει θετική πρόθεση, χωρίς όμως να φεύγει από τις θέσεις της.
1: Και πιθανώς να έχουμε και κάποια συνάντηση, όπως λέτε και εσείς, εντός καλοκαιριού. Αυτό λένε και οι πληροφορίες. Θα δούμε αν θα υπάρξει και συνεννόηση του Προέδρου με την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα τα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Προσπαθούμε, δίνουμε εικόνα. Τα είναι σε εξέλιξη πολλά ζητήματα καθημερινά. Ένα-ένα τα βλέπουμε. Κάντε και εσείς αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν συζητάμε και δεν έρχονται στην αντίληψή μας, στείλτε τα δικά σας μηνύματα και θα παρακολουθούμε μαζί. Να έχετε καλό απόγευμα, να δώσουμε ραντεβού αύριο στις 12:10.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Stoiximan κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy. Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
9: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
8: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
10: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου, βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου. Σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett.
12: ειδική στην ευεξία.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση, τι μου λες.
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
16: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε εσείς με εμάς μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα, μέρα στην οποία προέκυψαν αρκετά τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε και πάλι δράση σήμερα και για το παγκόσμιο κύπελο, καθώς διεξάγεται απόψε το πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11. Προέκυψαν μάλιστα και ανακοινώσεις για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών στα της εγχώριας επικαιρότητας, την ίδια ώρα που αναμένουμε κιόλας να προκύψουν εξελίξεις για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού τις επόμενες μέρες. Λεγόταν τις τελευταίες μέρες ότι ήταν θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συνεργασίας της Ομόνοιας με τον Λόιτς Νεγκό, ο 35χρονος δεξιός ακραίος αμυντικός που ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από τους πράσινους. Έχει υπογράψει μάλιστα διετές συμβόλαιο συνεργασίας και έχει ενσωματωθεί κιόλας με την αποστολή των πρασίνων στην Πολωνία. Θυμίζω ότι σήμερα θα δώσει η Ομόνοια το τρίτο και τελευταίο φιλικό της παιχνίδι επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε από το Ομόνοια TV στις 7 το απόγευμα. Θα έχει μάλιστα και συνολική διάρκεια 120 λεπτών η σημερινή αναμέτρηση. Αρκετά τα ονόματα που κυκλοφορούν γενικότερα στις ομάδες που αναμένουμε έτσι να προκύψουν εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Όπως σας ενημέρωσε και ο σταθμός μας στη λίστα του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, βρίσκεται και το όνομα του 29χρονου επιθετικού, του Μαχίρ Εμρέλι. Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τον εν λόγω παίκτη και φαίνεται ότι έχουν υπόσταση, καθώς είναι σε επαφές το ΑΠΟΕΛ με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αν και η περίπτωσή του θεωρείται δύσκολη. Από τις επίσημες εξελίξεις που προέκυψα σήμερα ήταν και η ανακοίνωση του Απόλλωνα για την παραχώρηση του Αλί Ιούσεφ στην σουηδική Μιάλπη. Μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα βρίσκεται στην Σουηδία ο 25χρονος επιθετικός, αγωνιστής στην Μιάλπη ως δανεικός από τον Απόλλωνα. Θυμίζω πως και για ό,τι αφορά την ομάδα της Λεμεσού, διεξάγεται σήμερα το πρώτο παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League ανάμεσα σε Dylan Gori και Virtus, αγώνα από το οποίο θα προκύψει ζευγάρι, μάλιστα καλύτερα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας της Λεμεσού στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Στις 7 η έναρξη της αναμέτρησης αυτής και θυμίζω πως απόψε στις 9 θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα, την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα, παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την ομάδα της Πάφου, καθώς θυμίζω από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος της παφιακής ομάδας για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Από τα σημαντικά επίσης της σημερινής μέρας και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ που είναι προγραμματισμένη σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Παβίλιον, μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιάσης.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Το εντυπωσιακό 7-1 της Γερμανίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2014 αποτελεί σημείο αναφοράς κυρίως για το ποδοσφαιρικό εκτόπισμα της ομάδας που δέχτηκε τη βαριά αυτή ήττα. Δεν αποτελεί ωστόσο το πιο μεγάλο σκορ σε αγώνα τελικής φάσης. 12 γκολ και μάλιστα σε προημιτελικό σημειώθηκαν στη νίκη της Αυστρίας επί της οικοδέσποινας Ελβετίας με 7-5 στο Μουντιάλ του 1954. Αναμέτρηση η οποία έμεινε στην ιστορία για την εντυπωσιακή διακύμανση του σκορ, αφού πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί με 3-0, αλλά έχαναν στο ημίχρονο με 5-4.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Κλείδωσε λοιπόν σήμερα και η μεταγραφή του 35χρονου δεξιού ακραίου αμυντικού του Λόιτς Νεγκό στην Ομόνια, Γάλλος ποδοσφαιριστής που υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Έκανε μάλιστα και κάποιες τοποθετήσεις στο κανάλι των Πρασίνων και μπορούμε να πάμε να τις ακούσουμε.
1: Λόικ, welcome to Ομόνια. First of all, your first feeling after signing a contract with the team?
2: I'm very happy. I'm very happy to be here. I had only good perception about the club, and I'm very excited to start.
1: And the reason that made you accept Ομόνια's offer?
2: Yeah, of course. I'm in the best club in the league. Mm-hmm. Of course, now Ομόνια won the championship last year. It's a good opportunity for me, and like I said, I'm excited to start with the team.
1: And you've worked under Henningsberg guidance in the past. How important was this for you? Does it play a role to make your decision?
2: Of course, of course. I know him, and even if it was a long time ago, that's affect my decision because I know that he's a very good coach, and we had an excellent season when we were together in the past.
1: Mm-hmm. And the level of fitness of you right now?
2: I'm okay. I need a few days to get fit, but I'm okay.
1: Okay, and the main ambitions that you have coming here to Ομόνια?
2: To follow the success of the club.
1: Okay, and the message to all the fans?
2: I'm happy to be here, and I cannot wait to meet you soon.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: Δήλωσε και ο ίδιος λοιπόν αρκετά χαρούμενος που βρίσκεται πλέον στην ομάδα της Ομόνιας. Έπαιξε ρόλο, όπως είπε και ο Henningsberg, για την απόφαση που πήρε. Ο νορβηγός τεχνικός που έχει συνεργαστεί ξανά με τον 35χρονο Γάλλο ακραίο αμυντικό. Βασική του θέση είναι αυτή του δεξιού μπακ. Ωστόσο, από τα παιχνίδια που έδωσε με τον Μπέρκ, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν υπήρξαν και οι ανάγκες, ο νορβηγός τεχνικός τον προωθούσε πιο ψηλά στη δεξιά πλευρά, χρησιμοποιώντας τον και ως εξτρέμ. Βρίσκεται πάντως στην Πολωνία και εκφράζονται κάποιες έτσι ανησυχίες σε σχέση με την ηλικία του και την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του από πλευράς του κόσμου της ομάδας. Ο καθένας όμως κρίνεται βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Ευελπιστούν στους πράσινους πως θα τους βοηθήσει με την ποιότητα και την εμπειρία που διαθέτει. Θυμίζω σήμερα στις 7 η φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας κοντρά στην Κορώνα Κιέλτσε. Έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του ο Henningsberg, ακόμη και τον Ντάνκοβιτς που αντιμετώπιζε κάποιες ενοχλήσεις και είχε μείνει εκτός από τα προηγούμενα του παιχνίδια. Το σημερινό φιλικό που θα αρχίσει στις 7 και θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών μετά και από συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Πραγματοποιείται λοιπόν σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Θα έχουν την ευκαιρία τα μέλη του Σωματείου της ομάδας να ενημερωθούν για τις διεργασίες που έγιναν τον τελευταίο χρόνο, αλλά και τα επόμενα βήματα του Συλλόγου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ο οικονομικός απολογισμός με την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων από πλευράς του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, ενώ θα ακολουθήσει και ο απολογισμός του Προέδρου με ενημέρωση για την πορεία όλων των τμήματων και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε σχέση με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Είναι από τα σημαντικά θέματα που αναμένουμε να δούμε τα όσα θα αλεχθούν. Και όπως είναι επόμενο, περιμένουμε να δούμε και τα όσα θα λεχθούν, θα παρουσιαστούν ίσως σε σχέση και με το θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Ηλιασής. Ένα θέμα το οποίο αναμένεται ότι θα προκύψουν και νεότερα μέσα στις επόμενες μέρες. Στους γαλαζοκίτρινους που σήμερα θυμίζω προέκυψε και ενημέρωση για την επιβολή εμπάρκου μεταγραφών από την UEFA σε σχέση με την περίπτωση του Σαρ.

αδερφό, με τον οποίο γινόταν προσπάθεια ούτως ώστε να γίνει ένας διακανονισμός με τις οφειλές προς τον ποδοσφαιριστή, κάτι το οποίο ωστόσο δεν κατέστη δυνατό. Σίγουρα είναι μια διαδικασία που χρειάζεται να την χειριστούν προσεκτικά στο ΑΠΟΕΛ, για ό,τι αφορά γενικότερα το θέμα με τις ανοιχτές υποθέσεις και τους διακανονισμούς, και ενώ συνεχίζονται και οι διεργασίες στα θέματα μεταγραφικής ενίσχυσης, με στόχο η ομάδα να κλείσει έτσι τις βασικές της εκκρεμότητες μέχρι την αναχώρησή της για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου.

είχαμε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό επίσημες τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας από πλευράς της Ανόρθωσης και το μέλος του γραφείου τύπου της κυρίας, τον Χάρη Ιωαννού. Επισήμανε πως παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω και του απαγορευτικού μεταγραφών, είναι αισιόδοξη για την πορεία της ομάδας και με το υλικό που υπάρχει. Είπε μάλιστα ότι ήρθε στην Κύπρο ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, αξιολογεί τους ποδοσφαιριστές και σύντομα θα δούμε αν θα υπάρξουν και αποφάσεις, ώστε να παραχωρηθούν κάποιοι παίκτες ως δανεικοί σε άλλες ομάδες. Όπως είπε ο ίδιος, θεώρησε πρόκληση ο Ελ Μαέστρο τον αναλάβει τον πάγκο της Ανόρθωσης. Στις 4 Αυγούστου θα γίνει και η παρουσίαση του ρόστερ, ενώ θυμίζω από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν και οι προπονήσεις της ομάδας της άμοχός του. Μπαίνει και αυτή στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας της. Μάλιστα, υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν για ό,τι αφορά, αν θέλετε, το οργανωτικό κομμάτι και σε διοικητικό επίπεδο. Όπως ανέφερε σήμερα ο Χάρης Ιωάννου, τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο. Και εξέφρασε κιόλας την αισιοδοξία του ότι θα συνεχίσουν ακόμη πιο δυνατοί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τοποθετήσεις είχαμε και από πλευράς της ΑΕΛ, στην οποία πιάνουν από σήμερα δουλειά οι ποδοσφαιριστές, καθώς θα περάσουν από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Βρίσκονται μάλιστα στην Κύπρο και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ανέφερε σήμερα στο σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης πως όλο το βάρος έχει πέσει στο να κλείσουν οι περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, καθώς δεν υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές στην εν λόγω θέση αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο ο Ντιόκο Γκόμες στο ρόστερ της ΑΕΛ. Δεν θέλησε να μπει σε διαδικασία σχολιασμού ονομάτων, γιατί είναι αλήθεια, κυκλοφορούν αρκετά ονόματα που συνδέονται με το ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού και αναμένουμε εξελίξεις στο πώς θα προχωρήσουν τα θέματα αυτά των μεταγραφών. Όπως επισήμανε, παραμένει ανοιχτό το θέμα Μασέκο, αν και η περίπτωση του κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Όπως είπε, είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, γιατί η ομάδα του ξεκαθάρισε πως στόχος είναι να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Αν προκύψει το οτιδήποτε, θα είναι ξανά με την μορφή δανεισμού, όπως επισήμανε. Αν και επαναλαμβάνω, ανέφερε και ο ίδιος ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Για ό,τι αφορά την περίπτωση του Λορέντζο Ινσίνιε, που ανακοινώθηκε από χθες πως συνεχίζει στην Σαμπτόρια, ήταν επίσης ένας ποδοσφαιριστής που συνδέθηκε με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και ανέφερε σήμερα ο Νικόλας Λεβέντης πως είναι θετικό που η ομάδα μπορεί να προσεγγίζει τέτοιους ποδοσφαιριστές, όπως και τον Ιταλό μέσο επιθετικό. Λέχθηκε πως δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση για τους Σινκ και Κονσέισαο, ενώ για ό,τι αφορά την περίπτωση του Κωνσταντίνη έχει παραχωρηθεί άδεια στον ποδοσφαιριστή για να διαπραγματευτεί το μέλλον του.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, διαβάζω κάποια έτσι τελευταία ρεπορτάζ και πληροφορίες που αφορούν την ομάδα του Παναθηναϊκού από τον Sport FM Ελλάδος. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από την Πορτογαλία σχετικά με ενδιαφέρον της ελληνικής ομάδας για τον Ρικάρτο Μάνκας, αριστερό μπακ, Πορτογάλος αριστερός, ακραίος αμυντικός, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που φαίνεται να είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στην λόγο θέση. Τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία φαίνεται πως επιβεβαιώνονται με τα όσα κυκλοφορούν στα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Θυμίζω πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κιόλας την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Τον είχε αποχαιρετήσει κιόλας η Βαλένθια, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Αυτή ήταν και η τρίτη μεταγραφική κίνηση των Πρασίνων εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στα των μεταγραφικών υπήρξε σήμερα και μια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Ολυμπιακού, ο οποίος ενημέρωσε για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, Πορτογάλος που έρχεται με την μορφή δανεισμού από τη Nottingham Forest, ενώ παράλληλα υπάρχει και οψιόν αγοράς από την πλευρά των Ερυθρολεύκων. Αγωνίζεται ως εξτρέμ, ενώ έχει υπάρξει και 2 φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα. Από τις πληροφορίες που βγαίνουν στα ρεπορτάζ, 2 βασικές υποθέσεις που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι η Ζωέλ Ρόκα και ο Πέταρ Στάνιτς. 2 περιπτώσεις που απασχολούν εδώ και αρκετό διάστημα τους Ερυθρόλευκους και υπάρχουν από ό,τι φαίνεται ακόμη κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν ούτως ώστε να κλείσουν και οι 2 παίκτες και να συνεχίσουν την καριέρα τους έτσι στον Ολυμπιακό. Εξελίξεις για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ επικεντρώνονται κυρίως στην επέκταση της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ή αν θέλετε καλύτερα στην προσπάθεια για επέκταση της εργασίας με τον Γιώβιτς μέχρι το 2029. Από τα όσα βγαίνουν, με βάση και τα ποσά, αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του προαθλήματος, ενώ διπλασιάστηκε κιόλας και η ρήτρα την οποία θα πρέπει να καταβάλει η ομάδα που θα θέλει να τον αποκτήσει από τους κιτρινομαύρους.

Μετά από μια μέρα που δεν είχαμε λοιπόν και δράση για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε σήμερα το πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο απόψε στις 11. Ζευγάρι με προϊστορία. Θυμίζω πριν από 4 χρόνια οι δυο τους ήρθαν αντιμετωπίσει στα ημιτελικά, με τη Γαλλία να παίρνει την πρόκριση. Αυτή τη φορά οι δύο ομάδες ψάχνουν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τη Γαλλία να θέλει βέβαια να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή και το Μαρόκο να επιδιώκει να πάρει εκδίκηση εντός εισαγωγικών. Αμφίρροπη θα έλεγε κανείς αναμέτρηση. Το Μαρόκο στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε γίνει και η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είχε ιτηθεί από τη Γαλλία με 2-0 σε εκείνο το παιχνίδι. Η Γαλλία που παρόλο που δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Παραγουάης στη φάση των 16, παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Ομάδα με ποιότητα συνολικά σε όλες τις γραμμές της. Μπορεί να ξεχωρίζουν οι επιθετικές της έτσι αρετές, αλλά έχει επίσης εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία. Κοντράρεται σήμερα απέναντι στο Μαρόκο, που εντάξει, είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις στη φετινή διοργάνωση. Αποδεικνύει ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η πορεία του στα γήπεδα του Κατάρ το 2022. Κρατάει και το βασικό κορμό του, διατηρεί και την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητά του σε υψηλά επίπεδα. Ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν φοβάται στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κιόλας ανοιχτούς λογαριασμούς με τους Γάλλους. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα τους δυσκολέψουν έτσι σήμερα.

Έγινε γνωστό σήμερα πως σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Η οικογένειά της ανακοίνωσε το θάνατό της. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε κιόλας θεραπεία. Θα αφήσουμε λοιπόν το κομμάτι έτσι να το απολαύσετε. Καλή συνέχεια, εγώ να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Είναι καλός προπονητής ο Μπέρκ, τον ξέρω, επηρέασε την απόφασή μου. Έρχομαι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο 35χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Λόιτς Νενγκό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Βρίσκεται ήδη στην Πολωνία και αρχίζει προπονήσεις με την ομάδα. Στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Στη διάθεση του Μπέρκ και ο Τάνκοβιτς. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στην μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το όνομα του Μαχίρ Εμρέλη. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στους γαλαζοκίτρινους από την UEFA λόγω φιλών προς τον Σαρφό. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Αποχώρησε από τον Απόλλωνα ο Ιούσεφ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικό στην Σουηδική Μιάλπη μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό, αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ διεξάγεται στις 7 απόψε το πρώτο παιχνίδι στο ζευγάρι Ντίλαν Κόρι Βίρτους, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Λεμεσιανής ομάδας. Όλα κυλούν ομαλά και υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας. Στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε διοικητικό και σε οργανωτικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατή, ανέφερε στον Sport FM το μέλος του γραφείου τύπου της ανόρθωσης, Χάρης Ιωάννου. Όπως επισήμανε, πέραν των 30 ποδοσφαιριστών θα αξιολογηθούν από τον κύριο Ελ Μαέστρο. Υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες στο ρόστερ. Επιδίωξή μας είναι να ενισχυθούμε με 2 κεντρικούς αμυντικούς πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, παραμένει ανοιχτό το θέμα Μασέκο, αν και η περίπτωσή του κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Καμία πρόταση δεν προκύπτει για Σινγκ και Κονσεϊσάο. Άδεια για να διαπραγματευτεί το μέλλον του πήρε ο Κωνσταντίνη. Κάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που περνούν σήμερα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παραμένει ανοιχτή ακόμη μια θέση στον κατάλογο Α και κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί με κεντρικό αμυντικό, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου, επισημενώντας ότι αναμένουν την απάντηση του Λούκασεν. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για την αποχώρηση οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Γκόρτερ, τραυματίας και ο Άντερσον, εκτός για 2 με 3 μήνες ο Κυριακίδης. Στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουγκ Σπλίτ και Ζήλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ΠΑΦΟΥ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Εκπολό. Σε εξέλιξη διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε τον 24χρονο επιθετικό Κύπρο Ηρακλέους. Στον Άρη, μετά τις 12 αποχωρήσεις από το ρόστερ, αναμενώνται σύντομα ανακοινώσεις για μεταγραφικές προσθήκες. Υπογράψαμε προσύμφωνο με τον ακραίο αμυντικό Μπεν Σονανάγκ και τον γερμανό μέσο επιθετικό Τζόσουε Σμιντ, ανέφερε στον Sport FM ο γενικός αρχηγός της Ομόνιας Αραδίπου Γιώργος Ηρακλέους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Διεξάγεται στις 11 απόψε ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία περιπτώσης τον Ρόκα και Στάνιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Γιόβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Παραμένει στον Παναθηναϊκό Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος απέρριψε πρόταση από ομάδα της Τουρκίας. Σε επέμβαση στον Μηνίσκο υποβλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ και θα μείνει εκτός δράσης για 3 μήνες. Κοντά στην απόκτηση του Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Παραμένει στη Ρεάλ ο Τσουαμενί μέχρι το 2031. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτησή του Σενεγαλέζου Γκάρτ Μπάντιο για 3 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με 2 πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησέ τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: πρώτα απ' όλα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Το καθιερωμένο σας σήμερα ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση, αφού δεν είναι πια κοντά μας η Bonnie Tyler.
1: Σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα.
0: Ναι, γι' αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, είναι σήμερα. Μετά,
0: είναι σήμερα και θα είναι σαν σήμερα την επόμενη χρονιά. Εντάξει, νομίζαμε ότι ήταν έτσι. Κάποιοι δεν ήξεραν, δεν θυμόντουσαν που είναι αυτή τη στιγμή η Bonnie Tyler. Και ήταν στην Πορτογαλία, να σου πω, στο Φάρο, έτσι, ναι.
1: Α, Φάρο, ναι, κάτω εκεί. Φάρο, Γιβραλτάρ,
0: εκεί, εκεί που... Εκεί ζούσε η Bonnie. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Σας σήμερα το 1877, Ανδρέα, ξεκινά το τουρνουά τέννις του Wimbledon.
1: Πρώτη, η πρώτη φορά, ναι,
0: 1877.
1: Μάλιστα.
0: Εννέα επιστήμονες διεθνούς κύρους το 1955 υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έχει και σχετική έτσι, ατάκα του στην ταινία του Νόλαν που πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι, που εγώ λύσα τώρα με τον τίτλο να επανέλθω. Γεννήθηκε σαν σήμερα η Mercedes Sosa, ο Tom Hanks και ο Jim Kerr και έφυγαν πολλά χρόνια πριν ο Μιχαήλ Μπακνάνας, 1771, Κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε ο μάρτυρας από την Εκκλησία, ο King Camp Zilet και ο Απόστολος Βακαλόπουλος.
1: Ο Zilet, το γνωστός.
0: Αμερικανός ευρέτης του ξηραφιού, ναι.
1: Α, ναι, ο γνωστός.
0: Είναι φίλος.
1: Ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
0: Αυτά. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς όρισα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και δεν είσαι μόνος.
1: Όχι, εντάξει, το ζητήσαν, υποσχεθήκαμε και θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τη χάρη των ακροατών μας ή τουλάχιστον εκείνης της μερίδας που ζήτησαν επιτακτικά πριν από δύο εβδομάδες που ήταν μαζί μας ξανά, ότι με την πρώτη ευκαιρία θέλουν να ακούσουν ξανά εδώ στην εκπομπή Πρέσιν των κύριων Κώστα Χάτσι Ψάλτιν.
0: Και τον καλωσορίζουμε.
1: Καλωσορίζουμε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
3: Ευχαριστώ καλό μεσημέρι για την πρόσκληση.
1: Ναι, πρόσκληση, εντάξει. Ναι, ας μην μου
0: πολλές. Ένας από
1: εμάς. Ναι. Και έχουμε αυτόν τον άγραφο κανόνα, όταν κάποιος έχει δύο παρουσίες στο στούντιο σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως εσένα τώρα, ναι, δεν είναι καλεσμένος, είναι συμπαρουσιαστής. Άρα σήμερα είσαι σε ρόλο ναι, συμπαρουσιαστή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε, θέλει να πεις εσύ Κωστή, να το πω εγώ.
3: Να
1: τα πω εγώ. Στο 29.50 έχουμε τον διαγωνισμό που τρέχει εδώ και αρκετές εβδομάδες με την ένδειξη Κρόνος. Το όνομά σας αύριο Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση που μεταφέρεται πάντα Δευτέρα, αλλά το λέω Παρασκευή εγώ. Παρασκευή θα κληρώσουμε το επόμενο κουτίν κούτα με αυτοκόλλητα Πανίνι. Θυμίζω ότι έχει την ευκαιρία να το διεκδικήσετε αυτό το κουτίν. Εκεί θέλει και λίγη φαντασία να προβλέψετε τον νικητή του Μουντιάλ μέσα από το podcast μας. Βγήκε χθες το τελευταίο επεισόδιο.
0: Γελά από κάτω.
1: Μπορείτε να μπείτε, να σχολιάσετε, να γράψετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο επόμενο επεισόδιο που θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα. Και όσοι πέσετε μέσα, τη Δευτέρα μετά των τελικών θα κάνουμε εγκλήρωση. Εδώ όμως το 29.50, όσοι στείλετε, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το δώρο μας. Επίσης, επειδή πλησιάζει 19 Ιουλίου, 10 μέρες έμειναν.
0: Όλα περιστρέφονται γύρω από το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, και των τελικών εκείνης της μέρας. Και είμαι σίγουρος τουλάχιστον στη Λευκοσία, αμφιβάλλω και αλλού, κάπου αλλού, Παγκύπρια δηλαδή, ότι θα στηθεί μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πάρτι από αυτόν που θα στήσει το Αλφα Μέγα και ο Σπόρ FM95 στον εξωτερικό χώρο του Αλφα Μέγα Έγκομης. Θεωρώ είναι ο απόλυτος προορισμός για όλους όσοι θέλουν να περάσουν ωραία, να διασκεδάσουν, να φάνουν, να πιούν και μετά να δουν και τον τελικό τους, να ακούσουν και τις αναλύσεις τους από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, όπως ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής θα είναι εκεί, ο κύριος Μάντσιος, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου θα είναι εκεί, σε μια από τις σπάνιες έστω εκεί οι δημόσιες εμφανίσεις του, δώρα, εκπλήξεις, παιχνίδια, μικρούς, μεγάλους, φαγητών, ποτών, κεράσματα. Por favor θα είναι εκεί, η πίτσα θα είναι εκεί, τα αγαπημένα δικά μου street burger θα είναι εκεί. Οπότε θα σας περιμένω από τις 7:30 μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα που θα ολοκληρωθεί ο τελικός. Έχω κι άλλα να πω, αλλά τα αφήνω για λίγο και μετά να μην κουράσω. Θα κάνει πάρτι στο Γολώσσι.
0: Σιγά σιγά.
1: Του χρόνου.
0: Ναι. Τραβέ στο Ανερμογέννη.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνε τρόμπα στο βουνό.
1: Από τους φίλους μας του Αλφα Μέγα του χρόνου να το κάνουμε του χρόνου. Το γύρο του 28 να το κάνουμε στο στάδιο Αλφα Μέγα. Για την ώρα θα κάνουμε στάδιο, θα μετατρέψουν σε στάδιο το χώρο του Αλφα Μέγα.
0: Όπως κάναμε πριν δύο χρόνια.
1: Εγκόμης, μάλιστα. Ξεκινώ με απορία ανακροατή. που βρεθήκαμε μετά την περασμένη παρουσία στο Αμερικό Στά. Και βρεθήκαμε μετά μαζί του. Ρώτα, με ρώτα τον Κωστίνη το πράγμα. Τώρα, φίλε, δεν νομίζω να ισχύει κτλ. Και στέλνει τώρα το μήνυμα ο φίλο ο Πράσινο Κομμαλτικιανό. Α, ρωτήστε τον κύριο Κωστά αν είχε σχέση με τον Ράουφμαν. Κάτι κάνα μαζί, έφερε τον, έγινε φίλοι και μετά πήγε μαζί στην Αργεντινή, κάτι τέτοιο. Ποια είναι η σχέση σου, καταρχά με την μεταγραφή Ράουφμαν στην Κύπρο?
3: Δεν έχω.
1: Α, εντάξει.
3: Προφανώ δεν έχω. Ο άνθρωπο ήρθε πριν να ξεκινήσω αυτό το επάγγελμα.
1: Σωστά.
3: Γίναμε φίλοι μετά που πήγαμε μαζί στην Αργεντινή. Ο άνθρωπο εκατέχει τη θέση του σκάουτερ για την Ομόνια.
1: Τι περίοδο ήταν, επιπροεδρία. Μιλτιάδη Νοφίδο, πριν, λίγο μετά ή δεν θυμάσαι?
3: Μετά.
1: Άρα πριν μια δεκαετία, χοντρά-χοντρά.
3: Ναι, ήταν σίγουρα τα πέτρινα χρόνια.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Η Ομόνια ήθελε να αποκτήσει κάποια άποψη για την Αργεντίνικη αγορά και τα λοιπά. Πήγαμε...
1: άρεσε του η Αργεντινή, ναι, πέραν το επαγγελματικό.
3: Άρεσε του πάρα πολύ, ναι. Τον φιλοξένησα όπως το αρμόζει.
1: Ως ένας παίχτης θρύλος, ναι, δηλαδή, του πραγματοσφαίρου.
3: Εκ των οποίων...
1: Έτσι να παρουσιάζεσαι. Φαντάζομαι βρεθήκατε, ναι, με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με κλαμπς.
3: Ναι, γνωρίζαν εκ των προτέρων.
0: Έχουν σε YouTube.
3: Τον πήγα σε αγώνα Boca River.
1: Μπομπονέρα ή...
3: Μπομπονέρα, ναι. Και μετά από κάποιες μέρες σε μάτσο Λιμπερταδόρες τον φιλοξενούσαμε στον box του Μαρτίν Παλέρμου μέσα στον Μπομπονέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
0: Χαγιό Ράινερ.
1: Ναι.
0: Αν μας ακούει, έτσι να χαιρετίζει.
1: Μάλιστα. Για όσους δεν άκουσαν την πρώτη φορά ή δεν γνωρίζουν, ο φίλος ο Κώστας, πέρα από φίλος εκπομπής, είναι ατζέντης ποδοσφαιριστών και όχι μόνο. Και ειδικεύεται στην αγορά της Αργεντίνης, εξού και η ιστορία που μας είπε
0: με
1: το Ράινερ Ράουφμαν. Έτσι τώρα, ας σου πω πόσες φορές είπε η Αργεντινή, εσύ το, ενώ μετράστες ή στο περίπου, πόσες
3: 20.
1: Φορές, 20 μετρημένες, α.
3: Ναι.
1: Και πόσα παιχνίδια είδες?
3: Με τα φετινά 227.
1: Μια μετρημένα, τι εύχομαι, 227. Μετά τον Boca River Boca, ποιον άλλο παιχνίδι μπορεί να συγκριθεί? Τέλος πάντων, είναι το αμέσως επόμενο ντέρπι, όχι ιστορικά ή οτιδήποτε άλλο, που εσύ, ας πούμε, θέλεις κάθε φορά που πάει σε ζωή ευκαιρία, θέλω να δω το παιχνίδι. Εκτός από τον Boca River Boca.
3: Εντός Αργεντινής,
1: ναι.
3: Racing San Lorenzo. Σίγουρα. Συγγνώμη, Racing Independiente, συγγνώμη. Και μετά το San Lorenzo Boca. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Αργεντινή θεωρεί ότι η φανατική οπαδή της Σαν Λορέντζο είναι καλύτερη από αυτή της Μπόκα.
1: Εντάξει, θα σας ρωτήσω τώρα. Τι πιστεύεις εσύ? Δεν θα είναι αντικειμενική η άποψη.
3: Για την επόμενη ερώτηση που λέει ο...
1: Πρώτα διαβάζουν το μήνυμα για όπως είναι ο υπόλοιπος κόσμος.
3: Να μας πει για την διαιτησία στο Αίγυπτος Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
3: Σωστά κυρώθηκε τον γκολ. Πάτημα πάνω στο Λισάντρο και τράβημα από τη φανέλα.
0: Να κάνω λίγο το σύγχρονο του διαβολού.
3: Που δεν ξέρω γιατί το αναφέρουν, αφού μετά προηγηθήκαμε με 0-2.
1: Ναι.
3: Και στη φάση που διαμορτύρονται για το υποτιθέμενο πέναρτι του Σαλάχ, θεωρήθηκε, και εγώ το πιστεύω, ότι δεν υπήρχε παράβαση.
1: Τώρα Λοίζο μαθαίνει.
0: Θα ρωτούσα να πιστεύεις ότι ήταν αντίστροφα η φάση του Λισάντρο με στο ίδιο παιχνίδι ακριβώς? Πιστεύεις αρχόταν το ΒΑΡ? Εν ένιωθες ότι είχε λίγο διαφορετική αντιμετώπιση να γίνει σε κάποια σφυρίγματα? Π.χ. την κάρτα του Ρομέρο, το επιθετικό φαλ του Σαλάχ.
3: Αυτό το πράγμα το έλεγαν και στην προηγούμενη διοργάνωση.
0: Εντάξει, με την Ολλανδία είχε σοβαρά μισ.
3: Με την Ολλανδία το 22. Δεν συζητούμε για το μάτσο με την Ολλανδία. Έδειξε 7 λεπτά καθυστέρηση, εσκοράρα στο 11ο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Και μετά, στον τελικό με τη Γαλλία, εδόθηκα στη Γαλλία 2 πέναλτι. Πόσα πρέπει να τους δώσω?
0: Ναι.
3: Να μας απαντήσω.
0: Άρα νιώθεις σαν φάντης Αργεντινής ευνοημένος?
3: Αδικημένοι νιώθουμε, διότι είναι δύο τα παγκόσμια που χάσανε η Αργεντινή που τη διαιτησία. Το 14 και το 90. να μας πούνε οι αγαπητοί ακροατές πόσες κόκκινες έπρεπε να φάει ο Νόιερ για την παράβαση πάνω στον Ιγκουαΐν το 2014 ή το 1990 που πήγε στον τελικό χωρίς Μπατίστα.
0: Πόσα έπιασε όμως με ιδέα.
3: Πόσα έπιασε.
0: Κανένα.
3: Χωρίς Μπατίστα και Κανίτσα και κέρδισε η Γερμανία με πέναλτι τον τελικό.
1: Δεν τα με θεωρήσαμε.
0: Κουτσίνα που έχει πάρει η Αργεντινή θεωρείς ότι πιάσαν κάποιο με ευνία.
1: Το 78.
3: Το 78 για το μάτσο με τον Περού. Οκ.
0: Ναι, εννοώ.
3: Έπρεπε να βάλουμε 4, έβαλαμε 6.
1: 29.50 τα μηνύματά σας, γιατί βάλω θέλω να σχολιάσουμε. Έχω να πω ότι την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, μας είπες 3-4 πραγματάκια, εκ των οποίων τα τρία, ή επίσημα ή ανεπίσημα, έχουν επιβεβαιωθεί. Όχι πως είχαν αμφιβολία, αλλά θυμάται έτσι πάση κουβέντα, σε ρωτήσαμε τι κάνει ο φίλος μας ο Τάνο. Μας είπες εχθές, μας είπες τότε, εψέσεις μας συμφώνησε με τυπού μας και μετά από 4-5 μέρες το μάθαμε όλοι, ανακοινώθηκε από τυπού μας. Σε ρώτησα εγώ, θυμάμαι προσωπικά, αν θεωρείς ότι είναι το τελευταίο του να τους καλώνει και ποια μπορεί να είναι η άλλη του ομάδα, επόμενη του ομάδα στην Ευρώπη ή κάπου αλλού. Μας είπε στην Αργεντίνη να μείνει και συμφώνησε μέχρι το 31 ή μέχρι το 30-31. Δεν ξέρω αν. Δεν ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, αλλά συμφωνήσαν.
3: Προφορικά.
1: Προφορικά. Και η κουβέντα, επειδή ξέρω ότι τον γνωρίζεις και προσωπικά, για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, μας είπες ότι ο μάνατζερ του. Έτσι μας το είπες ότι τον επρότεινε ή συζητάμε Juventus. Μετά από 2-3 μέρες βγήκε η είδηση.
3: Μάλιστα.
1: Άρα μας έδωσες τρία πράγματα που δεν ξέραμε.
3: Ναι.
1: Και μας είπες, ανάλλαξε από τότε μέχρι σήμερα. Πρόβλεψη ήταν τότε ότι ήταν η μέρα που έφυγαν μια ανακοίνωση για Ατλέτικο. Ότι 95% θεωρούσες τότε.
0: Είπε μας ακόμα κάτι.
1: Ότι θα καταλήξεις στην Μπαρσελόνα. Ανάλλαξε το ποδοστό και.
0: Και ο Ρομέρο στη United μάλλον.
1: Α, τούτο δεν το θυμόμαι.
3: Αυτό είναι το μόνο που πλέον είναι 50-50.
1: Το Ρομέρο United. Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Βλέπεις το πιο πολλές πιθανότητες τότε που μας το είπες.
3: Ναι, από σήμερα, ναι.
1: Γιατί από σήμερα.
3: Σήμερα που είμαι εδώ.
1: Α, και νομίζω ότι έγινε κάτι σήμερα.
3: Διότι που τη μια θέλει να παίξει μαζί με τον. Στενόν του φίλο Λισάντρου Μαρτίνες, που την άλλη πιέζει τον πάρα πολλά και η Μπαρτσελόνα και η Αθλέτικο.
0: Ναι, οκ.
3: Και ό,τι και να λέμε, ο Αργεντίνος προτιμά να παίξει στην Ισπανία ή στην Ιταλία παρά την Αγγλία, ιδίως για τη γλώσσα και τις καιρικές συνθήκες. Ήταν στην Ιταλία ο Ρομέρο, άρα νομίζω ότι
1: παίρνει σειρά Ισπανία.
3: Μάλιστα.
1: Το 95% του Άλβαρες μένει εκεί.
3: Ναι.
1: Μένει, 95%.
3: Ναι.
0: Οκ. Το Σέσκο που βγήκε σήμερα, πελάρε.
1: Τι έβγαινε, το είδα.
0: Ότι θέλει τον Ιμπαρτσελό να σε περτρύνει με εγκλήσει ο Άλβαρες.
1: Σέσκο, ρε φίλε.
3: Πού να πάει ο Σέσκο.
0: Μπαρτσελό να σε περτρύνει με εγκλήσει.
3: Πελάρε. Είμαστε εντάξει.
0: Εμείς με ποιους είμαστε. Εμείς είσαι μαζί μας.
3: Εμείς είμαστε Μπαρτσελό να πολύ.
0: Α, έτσι και μετά ό,τι γίνει.
1: Και μετά United. Ακούμε αυτό, συγγνώμη, πριν το χάσουμε. Ακούμε αυτό.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Τελείω λέει να σπίτα χέρι να κολλήσει το μάλλον να δω κοντά
1: εκεί. Όχι, εντάξει, είπαμε να.
0: Δεν ξέρω χέρι.
1: Έτσι, ένα γενικό πρώτο σύντομο σχόλιο θα πάμε διάλειμμα να επιστρέψουμε να πούμε πιο αναλυτικά. Η οχτάδα, τα τέσσερα ζευγάρια των προμηθελικών, όπως διαμορφώθηκαν, τι σου προκαλεί έκπληξη, θετική ή αρνητική, κάτι που δεν περίμενε, κάτι που περίμενε να γίνει και δεν έγινε. Ομάδες που αποκλείστηκαν ενδεχομένω και να μην το περίμενε. Αν και αλήθεια, συγγνώμη, είναι ότι τώρα ίσως στοιχηματικά τα τέσσερα πρώτα φαβορί συνεχίζουν και είναι και τα φαβορί στα παιχνίδια που θα δώσουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο και Κυριακή.
3: Θεωρώ ότι η Βραζιλία αδίκησε τον εαυτό τη και στο συγκεκριμένο μάτσο μπορούσε να προηγηθεί κτλ.
1: Αυτόν, ατάκα και να το σχολιάσω μετά.
0: Ναι. Πολλά χαιρετίσματα από Αλέξη, τον πρώτο παπά. Παρόλο που δεν πάω να με ζυγίσει, λέει.
3: Μεγαλώσαμε μαζί. Όλα τα άλλα πάνω κάτω.
1: Τα περίμενες.
3: Ναι.
1: Τον αποκλεισμό των Γερμανών, όπως εντάξει, όχι από την Παράγουα, αλλά την παρουσία του και τελικά τον αποκλεισμό
3: ναι,
1: τους,
3: και εκείνο ήταν έτσι. Και εκείνον εξένησε. Για τα τέσσερα ζευγάρια θεωρώ ότι η Ισπανία θα έχει το πιο εύκολο έργο.
1: Με τους Βέλγους.
3: Με τους Βέλγους. Ναι. Και είναι φαβορή, μεγάλο φαβορή η Γαλλία. Εξακολουθεί να είναι η παρουσία της η πιο καλή φέτος ως μέχρι στιγμής.
1: Αργεντινή με το που βλέπουμε είμαστε έτσι λίγο συγκρατημένοι.
3: Ναι, που τη στιγμή που κάθε τρεις μέρες πάμε στην κόλαση και επιστρέφουμε. Απλά η διαφορά είναι, μπορεί να είναι ότι θα παίξει με μια ομάδα από την Ευρώπη που πιθανόν να μην αμυθεί τόσο πολλά όσο οι προηγούμενες δύο. Ναι. Διότι όταν έπαιξε με ομάδα ευρωπαϊκή που ήταν η Αυστρία, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ίσως αυτό το πράγμα βολεύει την Αργεντινή με το ρόστερ που έχει κτλ.
1: Θα τα αναπτύξουμε αυτά και όχι μόνο, αφού πάμε πρώτα σε ένα σύντομο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην τηλεόραση Σίγμα στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
5: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
4: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρτας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Σήμερα είναι τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και εποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
10: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
11: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε μια σημαντική είδηση στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ.
1: Όντως, τι έγινε.
0: Ναι, ναι. Ανακαλεί το πιστρυπογητικό του Προμηθέα η ΕΕΑ. Τώρα ποια είναι η ΕΕΑ, με μερουσία δεν τα ξέρω ακριβώς.
1: Επιτροπή επίλυσης, τι
0: είναι. Anyway, είχε γίνει καταγγελία από τον Μαρούσιν και τον Προμηθήν του Ηλία Παπαθεοδόρου ότι ο Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έστελνε τον προπονητή του Παπαθεοδόρου που είναι τώρα στο Μαρούσιν όταν ήταν στον Προμηθέα. Έστελνε του μηνύματα και λένε του τους διαιτητές. Θα σου κάνω διαιτησία ο Ανδρέας, ο Λουίτς και ο Κωστής.
1: Μάλιστα.
0: Και έδειξε τα μηνύματα από Παπαθεοδόρου και έγινε σήμερα ανάκληση του πιστοποιητικού του, Βαγγέλη, του Προμηθέα και θα γίνει και κλήση για ακρόαση στον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη τον Λιόλιο.
1: Μάλιστα.
0: Σημαντική εξέλιξη.
1: Ο Κωστής είναι σοκαρισμένος.
0: Εντάξει, να μας πει για το FBI ο Κωστής. Και τα άλλα τα money laundering.
1: Ποιο είναι το FBI.
0: Φίλε, μα φκέντουν τώρα όλα τα site στην Αμερική και λένε ότι κατηγορείται η Ομοσπονδία της Αργεντινής για 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια, ρε.
1: Μίνιμου, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Και παραπάνω.
0: Ποτέ το ξέπλυμα χρήματο, ποιον είναι που προσλάβει τον Ζαρκ. Να μας πού, τι έγινε, δάμε, όπως είστε λέμε για τους παίχτες. Ήρθε, είπε μας αδικήθηκε, έπρεπε να έχουν 6 μουντιάλ. Να μας πήρε τα λεφτά τώρα. Πού είναι τα λεφτά, κύριε Κωστή.
2: Ο κύριος Τάπια.
0: Ο πρόεδρος.
2: Ναι. Του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες και εντός της χώρας.
0: Όντως.
2: Εδώ και καιρό.
0: Α, απλά ανακαλύψαν τον τροχόν οι Αμερικανοί.
2: Ναι.
0: Okay.
2: 300 εκατομμύρια μικρόν το ποσό με τούτα που...
0: Που κάνει.
2: Ναι, που έχω ακούσει.
0: Άρα κινδυνεύει. Η Ομοσπονδία, ενώ να γίνει κάτι...
2: Η Ομοσπονδία, ο ίδιος. Ο ίδιος. Μπορεί, ναι.
0: Μέσον της Ομοσπονδίας δηλαδή, έκαμε ό,τι κάνει.
2: Εκμεταλλεύτηκε τη θέση.
0: Τι θέση.
1: Για ποιο μιλάμε, ρε παιδιά τώρα.
0: Για τον Τάπια.
1: Α, για Αργεντινή. Εντάξει, προ τη μη. Εντάξει.
0: Μα και Κύπρο είναι έτσι πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ρωτάω ο φίλο Γιώργο, είσαι ατζέντη του Μιλιάνου Μαρτίνε. Γιατί γελάζει, εσύ, ρε.
2: Προφανώ όχι.
1: Είναι στο ίδιο γραφείο όμω, ή άλλαξε.
2: Με το γραφείο του Μαρτίνε.
1: Το γραφείο του Μαρτίνε.
2: Συνεργάζομαι πιο πολύ από όλα εδώ και 16 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Και το γνωρίζει και προσωπικά. Υπήρχε στον καμιά φορά στην Αστον Βίλα.
2: Βεβαίως.

0: Με την. Κάτσε ρωτήσω. Η Στέφανη όταν ήταν φοιτητή.
1: Μα το ξέρω, ήταν απλά για να σου πω πας.
2: Α σου πω, α πούμε. Αν πάμε Αγγλία. Και πας στην Αγγλία, αν πούσε Αργεντίνο. Μπορεί να πάμε και backstage να το δούμε, ξέρω, α πούμε. Πήγε αν πάει στο Λίτσα, μπορεί να το δούμε.
0: Ναι.
2: Έχουμε και
1: Άρα προσάρμοσε λίγο τη συμπεριφορά σου. Σόπι
2: Αργεντινή, να πω και κάπου για τους φίλους μου που εμείνε Ήπτον, να είμαστε κάπου ανθρώποι. Ενώ ευκίνησε ο Κολίνα και είπεν τα λωστέ ότι fair and square. Είπεν τα. Για το VR, άρα να μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Έτσι.
2: Εν και ξέρεις καμιά φορά να ευκάει φωγραφία με ο Μαρτίνες.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ή τον Κούνια, γιατί στην κοφκό τον να μπορεί να πάρει και Κούνια.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Όχι,
1: δεν
0: ξέρω τον.
1: Μέσω του Λισάντρου.
2: Εντάξει, άκου, θα σε πάρω του χρόνου Arsenal Manchester United.
0: Στο Emirates.
2: Ναι.
0: Οκ.
1: Ξαναπήγε Emirates.
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε έχω ξαναπεί Emirates.
2: Εντάξει, να σε πάρουμε και σε άλλα να κρατήσει απέναντι.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας, λέω Βερμαριθιανό, στα Λίμπια, στον Ανδρέα και στα άλλα παιδιά. Πέρασαν πολύ ωραία χθες. Και ευχαριστούμε και από αέρο στον Ανδρέα για τη φιλοξενία. Πήγαμε να φάμε Αργεντίνη Γαστέκια, ρε Κωστή. Μα ενδιαφέρει.
0: Στα Λίμπια.
1: Στα Λίμπια. Όσο είσαι σε σπίτι, φίλο πίσω παράγγελο, μια αυτομάμπρι, ναι, ναι, okay. Ήρθαν περιποιημένα, φάμε νύπια με, πολύ ήταν ωραία, πολύ ωραία και η παρέα, πολύ ωραία.
2: Ήρθαν και τα δωρά μας.
1: Ήρθαν και τα δωράκια του Λουί. Ένα από αυτά το πήρε η Μάρι Βάς να πάω. Αν ακούει Ανδρέας, Ανδρέα μου, ένα από τα δωράκια του Λουί το πήρε η Μάρι Βάς. Ενευρισκείς μια ένα-δύο Αργεντινούς να προτείνεις τον Μπέρκ, λέει ο 960. Εντάξει, ο Γώστας συνεργάζεται με τις περισσότερες ομάδες, προτείνει παίχτες όπου θεωρεί ότι έχει τους παίχτες ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων. Τώρα ανοίξω για τον Μπέρκ συγκεκριμένα. Ξανασυνεργάστηκε με τον Μπέρκ, ενώ πού συνεργάστηκες.
0: Ο Μπέρκ τον... ή και το team του Μπέρκ,
1: ναι.
0: Προτιμούν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη.
1: Όπως οι πολλοί προπονητές στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο. Όπου, ή και διοικήσεις, πρόεδροι.
0: Οπότε με αυτόν τον δεδομένο περιορίζονται οι επιλογές.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι η δική σου άποψη?
0: Σίγουρα έχουν προταθεί.
2: Σαν να σπένε, εγώ βλέπω που είμαι φαν του μπάσκετ. Πιστεύω ότι ένας παίχτης που να έρθει από την NBA στην Ευρώπη θέλει 4-5 μήνες μίνιμουμ στις καλές περιπτώσεις για να μπει στο κλίμα. Για σένα οι Λατινοαμερικάνοι πόσο χρόνο θέλουν να προσαρμοστούν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, πού την εμπειρία σου?
1: Και αν διαφέρει Λατινοαμερικάνος από Λατινοαμερικάνο, ενώ Αργεντινός, Βραζιλιάνος, Χιλιανός, Ουρουγουανός κτλ. Ή τους βάζεις όλους σε έναν καζάνι? Στο κομμάτι που λέει ο Λουίς, ενώ της προσαρμογής.
0: Για την Κύπρο.
2: Ναι, ναι, για,
1: για την Κύπρο, για διαφέρει από άλλες χώρες, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Καταρχήν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των Βραζιλιάνων και των υπόλοιπων Λατίνων, πόσο μάλλον αυτοί που είναι γείτονες. Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή.
1: Διαφορά στην νοοτροπία των ποδοσφαιριστών ή το πώς λειτουργεί το σύστημα?
0: Στην νοοτροπία.
1: Στην νοοτροπία.
0: Ναι. Για τους πλήστους Βραζιλιάνους είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν. Έχουν και το πλεονέκτημα ότι πιθανόν να έχουν και αρκετούς Πορτογάλους συμπαίχτες, άρα μιλούν απευθείας τη γλώσσα τους. Αλλά μετά, ειδικά για την προσαρμογή, η άποψη δική μου είναι ότι εξαρτάται από το ίδιο το κλαμπ που είναι να πάνε. Εγώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ομάδα ήταν δίπλα στον ποδοσφαιριστή, έδωσε ό,τι έπρεπε από την αρχή, είτε είναι σπίτι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι διάφορα αναγκαία, και μπορέσαν να προσαρμοστούν πολύ πολύ.
1: Άρα αυτό. Όχι η αμοιβώς ναι, αγωνιστική προσαρμογή, ναι, το πώς θα τον ναι, υποδεχτείς, να τον βοηθήσεις. Ναι. Εξωγηπαιδικά είναι να προσαρμοστεί πρώτα,
0: πρέπει
1: πρώτα
0: να γίνει αυτό, ναι. Και μετά είναι να προσαρμοστεί αγωνιστικά, διότι προφανώς το ποδόσφαιρο παίζεται το ίδιο άθλημα που παίζεται με διαφορετικούς τρόπους, και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και του ευρωπαϊκού, όχι μόνο του ευρωπαϊκού, του ιταλικού, του ισπανικού, του ελληνικού κτλ. Οπότε νομίζω πρώτα πρέπει να γίνει το εξωαγωνιστικό.
1: Να μας πει για ταλέντα Αργεντινούς που παίζουν στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή και ακούγεται ότι θα έχουν μεγάλο μέλλον. Τέλος πάντων, ναι, τα next best things, είτε του αργεντίνικου είτε και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που δεν τα ξέρουμε. Ή οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν. Ας πω να προβλέψεις τον επόμενο παίχτη να έρθει η Ευρώπη.
0: Εκτός που τον ποδοσφαιριστή μου μπορεί να ανακοινώσει ένα πολύ αύριο.
1: Όπας.
0: Ζεπάλο, είπαμε τον την άλλη φορά.
1: Α, τον έχουμε αναφέρει. Ναι. Αύριο, ενώ ναι. Αύριο να γίνονται. Ναι. Θύμησα μας για κάποιον που δεν ακούει ποιο ναι. Είναι, τι είναι, τι θα συμπέζει.
0: Οχτάρι, πλάγιον οχτάρι.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ο επόμενο είναι ο αμυντικός μέσος της Μπογκάν Τζούνιος. Ο οποίος πρόκειται περί τάγκς.
1: Ηλικίας, περίπου.
0: Νομίζω είναι κάτω των 20.
1: Α, νεαρός.
0: Μαζί με τον αριστερόν εξτρέμ δεξιοπόδαρον επίσης της Μπόκα, ο οποίος είχε και συμμετοχή σε κάποια φιλικά παιχνίδια της Εθνικής λίγες μέρες πριν το παγκόσμιο.
1: Α, ήταν στην πρώτη επιλογή. Ναι. Εγώ πήγαινε ναι. Αυτούς που έχουμε τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αυτή πιστεύω ότι είναι...
1: Ένα άλλο ρωτά, με βάση τα κυπριακά δεδομένα και μπάτζετ των μεγάλων ομάδων που έχουν και την οικονομική δυνατότητα, τι επίπεδου παίχτες μπορούν να φέρουν, πρώτης κατηγορίας Αργεντινής, Βραζιλιάνους ή πιο κάτω, δεν ξέρω ακριβώς αν κατάσταση ακριβώς το ερώτημα.
0: Για ποιον μπάτζετ μιλά, μιλούμε για τον μπάτζετ της.
1: Ας πούμε, ας πω εγώ, Ομόνια, ξέρω εγώ, Πάφος, Άρης ή ποια άλλη ομάδα έχουν εκεί, τα μεγάλα μπάτζετ του κυπριακού πρωταθλήματος τέλος πάντων.
0: Μπορούν να αποκτήσουν και κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι πολύ μεγάλες ομάδες της Αργεντινής. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα του μισθού. Το κυρίως πρόβλημα είναι αν υπάρχει, αν είναι ο παίχτης δεσμευμένος με συμβόλαιο. Αν είναι ελεύθερος μπορεί να τον αποκτήσει. Αν δεν είναι...
1: Απλά... Με την διπλή ιδιοκτησία ποδοσφαιριστών, 50% εγώ, 50% εσύ, που είναι πολύ συνήθες στη Λατινική Αμερική, και ειδικά στην Αργεντινή, μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Βεβαίως. Όταν έρθει η εταιρεία να μεταγραφούν κάποιοι παίχτες στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Καταρχάς, πώς προκύπτει, πώς γίνεται να το έχουν 50-50, σε ποια φάση της καριέρας, στη ηλικία που μικρή, ας πούμε, έχουν συμβόλαια, 50-50 εγώ, στην πορεία να κάνουν την πρώτη μεταγραφή.
0: Νομίζω. Αναφερούμαστε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, να προσπαθήσω να τις ξεχωρίσω.
1: Ωραία.
0: Έχουμε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ήδη υποσχόμενοι στα 13, 14, 15 θα πάει ένα μεγάλο γραφείο, θα πιάσει αυτόν τον παίχτη, θα αποκτήσει τα δικαιώματα του, θα του δώσει έναν ποσό 50-100 χιλιάδες, που είναι μια εξασφάλιση για την οικογένεια του, θα του δίνει μηνιάτικο. Okay. Και αν καταφέρει, είναι μια επένδυση δηλαδή, και αν καταφέρει να παίξει και να πιάσει μεταγραφή, το γραφείο τούτον έχει κάποια δικαιώματα επιπλέον που τα δικαιώματα του agent που τον ίδιο τον παίχτη.
1: Μάλιστα.
0: Τούτον είναι μια άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Η άλλη περίπτωση είναι ο Λούις ανήκει στη Σέντρα Κόρτοβα και πουλά το 50% του Λούι, η Σέντρα Κόρτοβα, στην Αργεντίνος, οπότε έχω στη συνειδιοκτησία από 50%.
1: Okay.
0: Αλλά η συνειδιοκτησία μπορεί να είναι και μεταξύ μιας ομάδας και ενός investment group.
1: Και φαντάζομαι μπέρδεμα μετά ήταν στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, όταν απλησία παίχτης, με ποιον μιλά.
0: Και τούτα είναι... παράνομα παράτυπα, αλλά στην Αργεντίνη συμβαίνουν. Λοιπόν, και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που εγώ ταλαιπωρηθήκα πολλά ή έμεινα εκτεθειμένος αρκετές φορές με κάποιες
1: απέναντι σε κυπριακές ομάδες,
0: με κάποιες συμφωνίες που δεν ολοκληρώθηκαν, είναι ότι την ώρα που μπορεί να κλείσει ένας ποδοσφαιριστής παρουσιάζονται κάποιοι οι οποίοι έχουν απαιτήσεις για να πιάσουν έναν ποσό. Είτε επειδή είναι πατέρας, είτε είναι επειδή είναι αδερφός, είτε επειδή είναι προπονητής, θα βρεθεί μια δικαιολογία για να προσπαθήσουν να εμπλακούν κάποιοι. Ή ακόμα και οι προέδροι των ομάδων στις οποίες ομάδες ανοίγουν οι παίχτες.
1: Μάλιστα. Πείτε το να φέρει στο ΑΠΟΕΛ κάτι σαν τον Τάρο Σολάρη και να αντεβισέντη και τον χρόνο έβρε τον δεύτερο. Θα μπορούσαν να το δει και ο παίχτες στο ΑΠΟΕΛ, θεωρητικά τώρα. Είναι ρεαλιστικό. Αλλά αν έρχεται τώρα ένα Τάνο, ένα Δεβισέντη του χρόνου να πάει για πρωτάθλημα στο ΑΠΟΕΛ, να ψάχνουν το δεύτερο.
0: Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία βοηθά την συζήτηση που είχαμε ως τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται η Κυπριακή ομάδα, η Ελληνική ομάδα, η Αυστριακή ομάδα κτλ. Να πάει να βρει τον, την ταλεντάρα, τον παίχτη ή τον ποδοσφαιριστή που έχει 30 συμμετοχές, ξέρω εγώ, στην είτε Τεπιέντε ή στην Βέλες, διότι πιθανόν να μην μπορεί να τον πιάσεις, ή αν τον πιάσεις θα πρέπει να πληρώσεις πολλά. Ο άνθρωπος εδώ ανάφερε δύο ποδοσφαιριστές. Ο Τάνο έπαιζε πριν να πάει στο Βέλγιο στην Τιφέσα Τζουστίσια που ήταν β' εθνική Αργεντινής.
1: Από εκεί ήρθε στην Κύπρο.
0: Από εκεί πήγε στο Βέλγιο.
1: Α, σωστά, ναι. Ναι. Βέλγιο, ναι.
0: Ο Ντεβισέντη ανήκε στη Ρίβερ και στα 16-17 του είπαν του, κύριε, είσαι ελεύθερος, δεν σε χρειαζόμαστε, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο.
2: Και
0: πρώτη του ομάδα ήταν β' εθνική, ο Πας Γιάννινα. 2.000 το μήνα μισθό. Άρα μιλούμε για μια αγορά που πρέπει να ξέρεις πού να πάει να δεις, τι να πάει να δεις, αλλά... και να πιάσεις την ευκαιρία κάποιου ο οποίος είτε δεν έχει καλή σεζόν, είτε δεν έχει πολλές συμμετοχές, είτε παίζει σε μια μικρή ομάδα. Αυτές είναι οι ευκαιρίες για μένα στην Αργεντινή. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πάει ο Κωστής με τον Λούιν και να δει τον εξτρέμ της Μπόκα και να πούμε «Α, είναι ωραίος, είναι καλός, έχει το αυτό». Οκ, πώς τον πιάνεις, δεν τον πιάνεις.
2: Ο Κωστής Αλυψαρτής που είναι Αργεντινή και θέλει έναν παίχτη ή ένας παίχτης που θέλει να πιάσει δείγμα του. Πόσο μεγάλο είναι το δείγμα που επιλέγεις σε κάθε περίπτωση να δεις, δηλαδή πόσα μάτς μπορεί να δεις κάποιου ή... και τι είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζεις, δηλαδή που και όπου ξεκινάς να συνεχίζεις την έρευνα σου.
0: Τούτοι που είναι επαγγελματίες σκάουτερ για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όταν είναι να πας σε μια χώρα έχουν ένα στόχο, είναι να δουν έναν ποδοσφαιριστή ή να πάει για να δουν γενικά και να επιλέξω, κάνουν αρκετές εβδομάδες. Θα δουν 7, 8, 10 αγώνες εντός και εκτός και ίσως να πας σε 20-25 προπονήσεις.
2: Okay.
0: Οπότε όσο πιο μεγάλο δείγμα έχεις, τόσο το καλύτερο. Φυσικά εξαρτάται από τον οποιοδήποτε σκάουτερ ποιο είναι το επίπεδο του και αν μπορεί η ικανότητα του. Τούτο που λέμε έχει μάτι, μπορεί να δει ένα ποδοσφαιριστή.
2: Για τον Ντεβισέντη, ας πούμε, που είπες ότι 17 χρονών που αποδεσμεύτηκαν και πόσο χρόνο πήγε η Ελλάδα.
0: Εντάξει, η River μια ομάδα...
2: Όχι, γιατί λέω απλά, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα από τον development του έγινε στο work ethic του ιδίου, ενώ ένας παίκτης που 17 χρονών
0: αποδεσμεύτηκε. Μετά που έφυγε, που πήγε σε μικρή ομάδα, είτε β' είτε γ' κατηγορία, έπαιξε καλά για να πάει στην Ελλάδα.
2: Για τον Πετρόσο που ρωτούν οι φίλοι του Αβοέλ, ένας φίλος δαμείο, 836.
1: Εμένα το άνοιξες, πάμε σε break. Αλλά εντάξει, είμαι σίγουρος ότι έχει εικόνα. Ο Αργεντινός που παίζει και η Ελλάδα, αγορά που ξέρει και παρακολουθεί. Κράτη να ψήσει ο Πετρόσο, ένας την πεις. Χεσούς Βέρα, striker, ήρθε Κύπρο από τον Κώστα, να έβγαζε μάτια, αλλά δεν τον είδε καμιά ομάδα μεγάλη, μπορούσε. Πού είχε έρθει, Ραδίπου.
0: Όχι, ο Θέλω.
1: Ο Θέλω, ο Θέλω. Εσύ, δικό σου, εσύ τον έφερε. Και μετά έφυγαν. Μια χρονιά έκαμε στην Κύπρο, εκείνη με τον Οθέλο.
0: Ναι. Ήταν παρτενέρ με προπονητή του Σακάν, ήταν παρτενέρ στην επίθεση με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έπαιξε μετά για χρόνια ως ακραίος επιθετικός και στην ΑΕΚ και στην Ομόνια.
1: ΑΕΚ και Ομόνια.
0: Ναι, είναι
1: πολύ καλό. Οτιάκο.
0: Οτιάκο,
1: μπράβο. Οτιάκο, έχει ζήκιο. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα μας και θα απαντήσει και για τον κύριο Πετρόσου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Είναι καλός προπονητής ο Μπέρκ, τον ξέρω, επηρέασε την απόφασή μου, έρχομαι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο 35χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Λόιτς Εντεγκό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Βρίσκεται ήδη στην Πολωνία και αρχίζει προπονήσεις με την ομάδα. Στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση της Ομόνιας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε, στη διάθεση του Μπέρκ και ο Τάνκοβιτς. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στην μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM το όνομα του Μαχίρ Εμρέλη. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στους γαλαζοκίτρινους από την UEFA λόγω φιλών προς τον Σαρφό. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Αποχώρησε από τον Απόλλωνα ο Ιούσεφ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουηδική Μιάλπη. Μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ διεξάγεται απόψε στις 7 το πρώτο παιχνίδι στο ζευγάρι Ντίλαν Γκόρι Βίρτους, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Λεμεσχιανής ομάδας. Όλα κυλούν ομαλά και υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας. Στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατοί, ανέφερε στον Sport FM το μέλος του γραφείου τύπου της Ανόρθωσης, Χάρης Ιωάννου. Όπως επισημάνε, πέραν των 30 ποδοσφαιριστών θα αξιολογηθούν από τον κύριο Ελμάστρο. Υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες στο ρόστερ. Επιδίωξή μας είναι να ενισχυθούμε με 2 κεντρικούς αμυντικούς πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, παραμένει ανοιχτό το θέμα Μασέκο, αν και η περίπτωσή του κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Καμία πρόταση για ΣΥΝΚ και Κονσεϊσάο. Οι ποδοσφαιριστές περνούν σήμερα και αύριο από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παραμένει ανοιχτή ακόμη μία θέση στον κατάλογο Α και κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί με κεντρικό αμυντικό, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Ματθαίου, επισημένοντας ότι αναμένουν την απάντηση του Λούκασεν. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για την παραχώρηση οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Γκόρτερ, τραυματίας και ο Άντερσον, εκτός για 2 με 3 μήνες ο Κυριακίδης. Στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος ΠΑΦΟΥ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο εκπολός. Εξέλιξη οι διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση. Στον Άρη, μετά τις 12 αποχωρήσεις από το ρόστερ, αναμένεται σύντομα ανακοινώσεις για προσθήκες. Προσύμφωνο συνεργασίας με τον ακραίο αμυντικό Μπένσον Ανάγκ και τον γερμανό μεσοπιθετικό Τζόσου Σμιντ, υπέγραψε η Ομόνια Ραδίπου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 11 απόψε ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού 27χρονος Πορτογάλος μεσοπιθετικός ο Ιζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία περιπτώσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Σε επέμβαση στο Μινίσκο υποβλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ και θα μείνει εκτός για 3 μήνες. Κοντά στην απόκτηση του Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Παραμένει στην Ρεάλ Τσουαμενί μέχρι το 2031. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου Γκάρτ Εμπάντιο για 3 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό. Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
12: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
15: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
16: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
18: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Μαζί μας σήμερα σε ρόλο συμπαρουσιαστή πλέον ο φίλος Κώστας Χατζιψάλτης, με τον οποίο κάναμε ήδη μία ώρα συζήτηση. Μου έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος. Το έναν το θέσαι άλλος ακροατής νωρίτερα, οπότε θα ξεκινήσω με αυτόν. Και ακολούθως θα σου πω και ένα δεύτερο από το φίλο τον Γιώργο. Μας χρωστάς άποψη για τον παίκτη του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Πεδρόσο, ο οποίος πέρα από Αργεντινός έπαιζε και Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, αγορά που ξέρεις πολύ καλά, οπότε περιμένουμε αγωνία να ακούσουμε την άποψή σου για τον κύριο Πεδρόσο.
1: Νομίζω είναι καθαρό το είπε ο ίδιος ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ που ήταν προπονητής του στο Λεβαδιακό. Είναι ένας παίχτης ο οποίος θα δείξει σταθερότητα και θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του σε 3-4 θέσεις. Είτε είναι δεκάριν, είτε είναι αριστερά, είτε είναι επιθετικός κτλ. Είναι παίχτης της ομάδας, είναι παίχτης του συνόλου.
0: Μάλιστα, παίχτης προμονητή που λέμε, και ως προς το ρόλο που θα έχει, αλλά και επειδή ένας παίχτης που ξαναδούλεψε με τον προμονητή του. Έχει διαπιστώσει αρκετές φορές στο παρελθόν, δεν μιλώ τώρα για την περίπτωση από Ελ Βρίζα, Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά το συζητάμε προχθές, αλλά γενικά προπονητές ή και τεχνικοί διευθυντές που έρχονται πρώτη φορά στην Κύπρο να δουλέψουν και έχουν στο μυαλό τους μια εικόνα για το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας, που έρχονται, ξεκινούν προγραμματισμό, φέρνουν παίχτες και τα λοιπά, και στη μορία αντιλαμβάνονται ήδη ότι παίζαν έξω, ότι το πρωτάθλημα μας τελικά είναι πιο ψηλό το επίπεδο από αυτό που περίμεναν και μπορεί να παίζουν έξω στις μεταγραφές που κάνουν.
1: Ναι. Δεν μιλώ για τους δύο
0: συγκεκριμένους. Όχι, το ξεχαρίζω, εννοείται.
1: Αλλά γενικά στο παρελθόν, ναι, αυτό το πράγμα συνέβη και πάρα πολλές φορές. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ισπανοί, είτε είναι οτιδήποτε.
0: Το άλλο ερώτημα του φίλου του Γιώργου, αν θα κρατούσες, αν είχες εσύ την ευθύνη της απόφασης. Αν θα κρατούσε το Rashford στην United για την νέα χρονιά. Εντάξει, ρωτάω, ο Γιώργος δεν το άκουσε. Αν θα τον κρατούσε το Rashford στην United.
1: Ναι, είμαι οπαδός του Rashford. Η απάντηση είναι ναι.
0: Ένας άλλος φίλος ρωτά, επειδή το ακούμε συχνά από προπονητές, προέδρους, παράγοντες, εκπροσώπους τύπου, ότι άμα ξεκινήσει αρχές Ιούνιου, μέσα Ιούλιο, ότι είναι νωρίς να έρθουν παίχτες καλοί στην Κύπρο, περιμένουν να δουν κάτι άλλο, ψηλά συμβόλαια. Όταν πλησιάζουν οι μέρες και κλείνει η πόρτα των μεταγραφών, ρωτώ ο φίλος, οι παίχτες ρίχνουν όντως την.

0: που ήθελε τον Ιούνιο το αλφα ποσό και πήγαινε αλφα πλην 50% τον Αύγουστο.
1: Ναι, έρχονται στον καιρό μου αρκετοί.
0: Αλλά
1: ναι. Ένας από τους πιο καλούς ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησα ποτέ, Πούλπο Γκοζάλες.
0: Α, Πούλπο.
1: Αρχικά στον Ολυμπιακό, θυμούμαι ήταν 8 Αυγούστου. Υπήρχε μια διαφορά στις απαιτήσεις.
0: Ήταν ελεύθερος, ήταν διαπραγματεύσει ναι, το κασέτο δικό του, το συμβόλαιο το δικό του.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια διαφορά στις απαιτήσεις, σχεδόν 40%.
0: Ναι. Και μετά από εκεί πήγαινε ΑΕΛ ή μεσολάβησε κάτι άλλο.
1: Ναι, έμεινε ελεύθερος 6 μήνες διότι είχε πρόβλημα τότε ο Ολυμπιακός με τις πληρωμές και μετά πήγε στην ΑΕΛ.
0: Αγαπήθηκε πολύ από τους αλίστες.
1: Ναι.
0: Αγαπήθηκε πολύ από τους αλίστες. Και δεν ξέρω, φαντάζομαι και ο ίδιος αγάπησε την Κύπρο, την Λεμεσόν, την ΑΕΛ.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Και είναι ακόμα Κύπρο.
0: Κύπρο ακόμα.
1: Ναι, είναι στη Λεμεσόν, είναι παντρεμένος με Λεμεσανή.
0: Α, και δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο.
1: Ασχολείται με τους γιούδες του. Ο ένας ειδικά νομίζω ότι είναι να κάνει καριέρα.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ηλικία είναι, εφήβος ας πούμε.
1: 12.
0: Α, μικρός, 12, μικρός.
1: 12-13. Ναι.
0: Έχουμε πουλπάκι. Πουλπάκι.
2: Πουλπάκι.
0: Πουλπάκι. Ξέρεις ακαδημία, σε ποια ακαδημία είναι, ιδιωτική είναι ακαδημία, σε κάποια ομάδα. Οκ, οκ. Άποψη για Μάνου Ντεριόνδο, που έπαιξε εθνικών και Κράσαβα. Έχεις.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή μεταγραφή.
2: Πού πήγαινε τώρα.
1: Θα είναι πολύ καλή μεταγραφή.
0: Θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. Το ακούσατε πρώτοι εδώ.
2: Ξέρεις που πάει.
1: Όχι.
0: Μου ομογελούν του ξέρει, αλλά μοιράζει. Εντάξει. Χαιρετούμε τον φίλο Παναγιώτη Μάρκο, ο οποίος ρωτά, μας κάνετε πολύ καλή παρέα, ευχαριστούμε κτλ. Ο Χαριψάλτης είναι γιος του πρώην αθλητικού παράγοντα Χρήστου Χαριψάλτη. Α, ναι, θα ήθελα το τηλέφωνο. Ποιου, του Κωστή.
1: 99-43-21-25.
0: Εδώ και ναι. Να το στείλουμε σε μήνυμα του ανθρώπου. Όχι, άλλο και τώρα.
2: Είναι agent.
0: Agent. Θα κλείσει τώρα κάποια μεταγραφή, ναι.
2: Μετά τον τεριόν του.
0: Ναι. Είναι δικό σου.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Μια ανόρθωση συνεργαστήκατε ποτέ για κάποιον παίχτη, να νομίζω με πες.
1: Οι τελευταίοι που έφερα ήταν, δεν πήγαμε πολύ καλά, ήταν ο Κάτσαρ που τον έφερα από την Bundesliga και ο Όλιβερ Μπουφ, ο Ελβετός.
0: Ο Χαφ,
1: ναι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και σήμερα είναι ακόμα στην ανόρθωση ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Παναγή, ναι. Έτσι, ας σου ζητήσω μια τριάδα, πεντάδα ή κάποιους παίχτες, ρε παιδί μου, για τους οποίους νιώθεις, έριξε το περήφανος, αν είναι σωστή λέξη, που έφερες τους και ο 3-4-5 παίχτες στην Κύπρο. Θέλεις ένα, θέλεις 3-4-4, όσους νομίζεις, για να μην αδικήσεις κάποιους άλλους ή μπορεί να νιώθεις ότι δεν ξεχάσεις κάποιο πίσω. Μπορεί να είσαι μεγάλη ομάδα, μπορεί να είσαι μικρή ομάδα.
1: Ο Τάνο.
0: Φαντάζομαι νούμερο ένα. Ο Τάνο.
1: Ο Τόρες, ο δεξής εξτρέμ της ΑΕΛ, ο Ισπανός που τον ήβρα στα κακά του στη Β' Bundesliga. Ο Πούλπο. 100%.
0: Παραπιστήρια αν θέλεις. Αν δεν...
1: Εντάξει, προσπαθώ να θέλω να...
0: Είσαι διπλωμάτη, εντάξει.
1: Είμαι και φίλος ακόμα με τον Ολίβα, με τον Σαλ Ρωμάν, με κάποιους ακόμα είμαι...
2: Το είδες που έβγαλε η Manchester United?
0: Τι έβγαλε?
2: Το χάρτη με το που ήταν το νέο γήπεδο.
0: Όχι.
2: Ναι, ευκαιρία με αρκετή εκπομπή.
0: Μακριά από το...
2: 350 μέτρα λέει, που το
0: Ολτράφορτ.
2: Απλά όπως βλέπω τώρα που το χάρτη δεν μπορώ να καταλάβω. Και ήταν σαν μια μικρή πόλη. Εννοώ, όχι πολύ, ένα μικρό χωριό, ας πούμε, που ενάσχει γύρω-γύρω και άλλα πράγματα. Και εντάξει, που τις μακέτες, έτσι, ναι. Φαίνεται πολλά.
0: Οκ, δεν το έχω δει.
2: Θα λέω, με αρκέψουμε. Θα είναι purpose built for sport entertainment and year-round activity, serving as a flagship landmark for the wider Trafford Wharfside development.
0: Άιστο.
2: Ναι.

0: Στην καρδιά του νέου σταδίου, 350 από το Old Trafford.
1: Και πότε το υπολογίζουν?
0: Δεν λέει καλά. Απλά δείξαν το πού και πώς να το βρίσκουν.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει ιστορία με καβενάκι.
1: Πούλπαρος, Νουμάνθια.
2: Και τον Τόσα θα ήθελα να το βάλω.
1: Ντόσαν Τζούνιορ.
0: Ναι. Ήταν δικός σου Ντόσα. Ναι. Από πού ήταν ο Ντόσα?
2: Πρώτη του ομάδα ήταν ο Διγενής. Όχι, εννοώ
0: εθνικότητά του.
2: Τον Τόσα μου τον εισηγήθηκε ο γαμπρός του. Ο Έλιο Πίντο.
0: Ο Έλιο.
1: Ας πούμε, Κώστα, έχω... Εντάξει, φαίνεται να έχω πολλές ιστορίες. Γνωστό φίλο, συγγενή μου και τα λοιπά. Είσαι λίγο διστακτικό, ας πούμε. Ναι, όταν σου είπε ο Έλιο πρώτη φορά.
2: Φέρ τον κάτω, είπε μου, φέρ τον κάτω, κλείστε στο δοκιμαστικό και θα δει.
1: Και τι έκαμε, τα επόμενα σου είναι τα πια.
2: Πληρώνω και τα έξοδα του να έρθει, αν θέλει. Και τον έφερα δοκιμαστικό στο Διγενή.
0: Τώρα που είπε εσύ.
1: Στην φάση ήταν μια φορά μια προπόνηση και πίστηκαν ή ήρθαν, ήθελαν να δουν φιλικά και τα λοιπά στο Διγενή.
2: Νομίζω 2-3 μέρες.
1: Okay.
0: Ο Έλιο, τώρα που είπε Έλιο, η γυναίκα του ήταν όντως όσον ευκαιρία στα ρεπορτάζ, σκληρή διαπραγματευτρία ή ήταν λίγο υπερβολικά τα ρεπορτάζ?
2: Τίποτα από ό,τι διέβασε δεν ήταν υπερβολικό.
0: Ήταν έτσι, α. Καλά, γιατί σου είπε ο Έλιο και σου είπε η Λέλια?
2: Δεν ήξερα τότε.
0: Όταν την γνώρισε, μετανιώσει το.
2: Όχι, εντάξει.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Λουτσιάνο Ντεσόζα, πολύ αγαπητό, πολύ καλό αλλά και ιδιόρυθμο. Έτσι, οι παίχτε δεν έρχονται πλέον Κύπρο, νομίζω. Γράφει ο 630. Είχε σχέση με Καβενάκη, έχει κάποια ιστορία να μα πει.
2: Εντάξει, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Να μην αναφέρουμε. Εντάξει.
1: Ας το προσπεράσουμε. Ας το προσπεράσουμε.
2: Ναι.
1: Κάτι είχε συζητήσει πριν εκτός, που ήταν ένα παρόμοιο μήνυμα τέλος πάντων, για τη Βραζιλία γενικότερα, αλλά κάθεκα μια κουβέντα να συμφωνήσει από ό,τι κατάλαβα με τον Λούιν, ενώ θεωρούσαν οι Βραζιλιάνοι ή και άλλοι υποστηριχτές της Βραζιλίας, ότι μια χώρα η οποία εδώ και το ξενιστάνε την προηγούμενη φορά, εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε το ταλέντο που είχε την προηγούμενη χρόνια, ότι Αντζελότι μπορεί να εκείνον το κάτι που τη έλειπε. Στον πάγκο έστω, για να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό και να φτάσει μετά από χρόνια πάρα πολύ μακριά. Τελικά τι έγινε τη Boomerang ή συζητούσατε πριν να πω εκτός άρα για τις επιλογές που έκανε συγκεκριμένα στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Εντάξει, τώρα μιλούμε για τον Αντζελότι.
1: Ναι, εντάξει, μην δεν είσαι με τον Αντζελότι για το όνομα του Θεού.
2: Σίγουρα αυτό το πράγμα ίσχυε, διότι μέχρι το 65-70 ήταν. Είχε το πάνω χέρι η Βραζιλία στο συγκεκριμένο μάτσο, είχε τις ευκαιρίες της, τα τέτες και τα λοιπά. Φαίνεται ότι έκαμε κάποιες επιλογές λάθος με τις αλλαγές στο συγκεκριμένο μάτσο. Αυτοί που μπήκαν δεν βοηθήσαν καθόλου. Έκαμαν το αντίθετο.
1: Οι ομοσπονδιακοί προπονητές εθνικών ομάδων Λατινικής Αμερικής, ακόμη και των μεγάλων όπως η Αργεντινή, και η Βραζιλία, και δεν αναφερόμαι απαραίτητα είτε στον Αντζελότι είτε στον Σκαλόνι, οι επιλογές που κάνουν πριν από ένα μεγάλο τουρνουά, ένα παγκοσμίο κυπελλό, ένα Κόπα Αμερικά, είναι 100% δικές τους. Επειδή ακόμα είναι πολλά κατά καιρούς. Δεν αναφέρω στους δύο. Πάρα λίγο έτσι μέσα στο κλίμα εκεί, στη Λατινική Αμερική, πώς πάει το πράγμα.
2: Δέχονται πάρα πολλές πιέσεις που τους μάνατζερ.
1: Και όταν λέμε manager, γραφεία manager, τα οποία μεγάλα γραφεία manager που κάνουν κουμάντο, δεν είναι απλά ένα manager.
2: Σε ένα σημείο που του προέδρου των ομάδων, διότι αν πάει ο ποδοσφαιριστής του στο Μουντιάλ και παίξει καλά, τότε παίρνει αξία ο παίκτης, οπότε θα πάρουν περισσότερα λεφτά σε περίπτωση πώλησης. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Λατινική Αμερική είναι ο κόσμος. Αν δούμε τι έκαναν οι Βραζιλιάνοι μέχρι να κληθεί ο Νεϊμάρ, είναι απίστευτο.
1: Θεωρείς δεν είχε επιλογή, εγώ αυτό θεωρώ, δεν είχε επιλογή ο Αντζελότι, να μην τον καλέσει.
2: Ναι, στο τέλος θα είχε απέναντι του όλους τους Βραζιλιάνους. Θέλαν να πάει ο Νεϊμάρ, που ο Νεϊμάρ μιλούμε για έναν τεράστιο παίκτη, ο οποίος στο τέλος αδικήσε τον εαυτό του. Τώρα που τον είδαμε, εφάνηκε ότι δεν έπρεπε να κληθεί.
0: Όχι μόνο αλλά... να κληθεί, να με απασχολήσει τόσο πολλά το...

0: Ναι. Ούλε μιλούσαν για το ότι κάνουν οι μάρτυρο με ομάδα έπαιζε. Ναι.
1: Όμως ο κόσμος ήθελε τον Νεϊμάρ, το αστέρι τους και τα λοιπά.
0: Είναι όμως και η Βραζιλία, έτσι καιρό Μοντιάλ είναι η πιο εμπορική ομάδα, ναι, ενώ που, πολλάς, που πουλούν μπλούζες, που έχουν απίστευτα το ότι πήρε ο Νεϊμάρ, ενώ σίγουρα ήταν και εμπορικό θέμα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν το ότι, ότι οι εταιρείες εμπλέκονται, δεδομένο.
0: Ναι.
1: Η Nike πρέπει να δούμε. Η Nike δίνει κάποιες εθνικές.
0: Σας πρέπει να σου πω το Fanatics, ρε φίλε. Ναι. Πουλούσε μόνο φάλες του Βίνι και του Νεϊμάρ. Δεν πουλούσε φάλες άλλων παιχτών.
1: Οκ. Και στην Αργεντινή.
0: Θεωρώ ότι ο Μέση.
1: Το Μάρτιν υπήρχε μία ώρα για να βάλει το νούμερο και τον αριθμό του Μέση και άλλη ώρα
0: για
1: τους υπόλοιπους.
2: Είναι, ρωτά ένας φίλος, είναι ο Σάβιο ο μεγαλύτερος Λατινοαμερικάνος παίχτης που ήρθε μετά στην Κύπρο?
1: Με βάση το CV του.
2: Ναι. Δεν το διευκρινίζει, οπότε...
1: Ναι. Ο άνθρωπος είναι στη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: 2-17 μου να το δούμε. Δηλαδή μας χάνεις μόνο στο ράνταμπο της Γερμανοσόγειας. Αλλού παντού ακούμε συγκονικά. Αλλά θα το δούμε, εντάξει, οκ. Okay. Να ρωτήσουμε. Ο φίλος ο Σύφης, ο οποίος είναι ο στατιστικολόγος της εκπομπής μας, πώς κατάφερε η Αργεντινή, ρωτά, να μετράει 126 περιπτώσεις με 10 συμπάσες. Ναι. Η Ισπανία ήταν δεύτερη σε αυτόν τον στατιστικό, για να κάνει 114 φορές μέσα στο παιχνίδι της 10 συμπάσες.
1: Ναι.
2: Ένα στατιστικό που μου αρέσει για τους Αργεντινούς, αλλά δεν φαίνεται εκ πρώτης ότι έχει τόσες περιπτώσεις με πολλές πάσες. Έχει και από 30 build-up από πίσω με τα δύο να γίνονται goal. Τώρα χάθηκα εγώ λίγο, δεν ξέρω τι
0: είναι. Λέει ότι μετά από 30...
1: Κατάλαβα. Τότε είναι το χαρακτηριστικό της Αργεντινής επί σκαλώνει. Θα παίξουν από πίσω, θα κάνουν build-up, αργά και σταθερά, θα πάνε αριστερά, θα πάνε δεξιά κτλ. Έχουν πολύ καλούς χειριστές της μπάλας στο κέντρο, Έντζο Αλέξης, Ντεπόλ, Αλμάδα κτλ. Είναι ο Μέση. Και πριν το παγκόσμιο είχαν περισσότερες από 10 συμπάσεις, είχαν σε περισσότερες περιπτώσεις. Πέρσι που πήγα στο Αργεντινή Βραζιλία στο Όμονιο Μετάλι, είχε ένα κομμάτι του αγώνα, νομίζω κρατούσαν την μπάλα 2,5 λεπτά συνεχόμενα.
0: Okay. Παίζει ρόλο ότι ήταν και κυνηγούσαν και κάποια σκορ. Με στα playoffs είναι για να το στατιστικό που λέει ο Σίβης, πήγε ότι είχαν ένα 2-0.
2: Να σου πω αλήθεια, εγώ δεν μ' αρτέμουν πολύ κατάλαβα το μήνυμα, το χιάρι λέω μηχανικά η αλήθεια. Λέει, 9-14, ναι, ο Σάβιο είναι μεγαλύτερος Λατινοαμερικάνος που ήρθε ποτέ στην Κύπρο, επειδή ο Νταβίτ Λουίς είναι σκανδιναβός. Εντάξει, και εγώ τον εξέχασα, όταν ξέχασα τον Νταβίτ Λουίς. Έχει δίκιο ο 9-14 και βρήκε και ένα ωραίο έτσι χιουμοριστικό τρόπο να μας βάλει στη θέση μας. Με την περίπτωση της Ελίας είχε κάποια σχέση.
1: Ποιος?
2: Μα πια με τους Βραζιλιάνους. Έφερες ποτέ ξανά Βραζιλιάνο Κυπρό?
1: Ναι.
2: Έφερες ποιον?
1: Ναι, αλλά όχι το.
2: Οκ, Ζελίας όχι. Ζελίας όχι. Ένας ήταν δηλαδή. Βραζιλιάνος ή έφερες Βραζιλιάνος. Ένας.
1: Εμπλεκόμουν στον Καρλάο.
2: Στον Καρλάο.
0: Σε ποια μου είσαι
2: ένας τσεγαλός. Την πρώτη φορά που ήρθε η άλλη εντός εικόν, το Golpon Gross. Το Golpon Gross. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που πέρασαν τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ο καλύτερος, δεν ξέρω για σένα, ο Καρλάο. Πού τον ήβρες, ρε φίλε?
1: Ναι, είναι ο καλύτερος.
2: Ο καλύτερος. Πού ήταν, πώς ήταν το κονέ, το δικό σου πρώτα με τον ίδιο και μετά Καρλάο από ελ.
1: Μου τον εισηγήθηκε ο συνεργάτης μου στην... Ο Γερμανός, ο ίδιος αγωνιζόταν σε μια μικρή ομάδα της League One στη Γαλλία.
2: Α, τότε, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Έχω μια απορία.
2: Επού μένα, επίβλες μένα.
0: Όχι, όχι. Επειδή μιλούσαμε πριν και Βραζιλία και φύγαμε το καπούτσο, άμεσα στον Νέιμαρ και σταματήσαμε. Υπάρχει φως σε το τούνελ στη Βραζιλία, γιατί αν η τελευταία τους ελπίδα ήταν το Μουντιάλ, ο πόθος τους ήταν ο Νέιμαρ, ποιο είναι το αύριο τους? Δηλαδή, τι είναι το αύριο της εθνικής?
1: Να θυμίσω το φίλο οπαδών της Βραζιλίας, τους οποίους σέβομαι πάρα πολύ, ότι το

0: Τώρα είναι 24 χρόνια που την τελευταία κατάρτιση.
1: Το μεγαλύτερο κενό χωρίς τίτλο στην ιστορία τους.
0: Το οποίο ήταν 24 από το 70 στο 94. Η Αργεντινή ως προχτές ήταν στα 36 χρόνια. Άρα κάποια στιγμή όταν θα επανέλθω, θα επανέλθω.
2: Ναι, αλλά βλέπεις να είναι σύντομα αυτό. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να εκπροσωπήσουν την ομάδα ή είναι δύσκολο να τη στιγμή που μιλούν. Με βάση το τι ξέρεις στο χάρτη των ποδοσφαιρικών.
0: Αν πάει σε έναν περίπατο στο Σάο Πάολο και δεις ποιοι παίζουν ποδόσφαιρο στη γειτονιά ή στην παραλία, κάποιοι μπορεί να παίξουν και εδώ.
1: Ναι. Στην Κύπρο, νομίζεις.
2: Βραζιλία, πιστεύω σε, αλλά...
0: Βραζιλία.
2: Ναι, πιστεύω τον πρόεδρο, αλλά ξέρεις, ας πέντε τον ομάδο του Νεϊμάρ, είχε γίνει γνωστό που τα 16, το βλέπαμε ότι το πράγμα έρχεται, το φαινόμενο.
0: Έχουν.
2: Το Ροναλτίνιο είχαμε τον μάθει. Υπάρχει κάποιος που τούτους...
0: Υπάρχουν.
1: Μα υπάρχουν, αλλά και πετυχαίνουν πάντα.
2: Υπάρχουν.
1: Από τον καιρό του Νεϊμάρ, ο επόμενος που έγινε τόσο μεγάλος χαμός ήταν ο Έντρικ. Οκ, έτσι σημαίνει ότι θα κάνουμε καριέρα, αλλά τα πρώτα δύο χρόνια στην Ευρώπη...
0: Ο Έντρικ είναι πολύ καλός, ο Ράιαν είναι πολύ καλός, ο Εστεβάο δεν έπαιξε γιατί ήταν τραυματίας.
1: Ένα μάτσο έκαμε φύο τσίνος, ρε. Είναι Μπαρσελόνα, έλεος. Κάμε τα ούλια
2: του. Ο Ράιαν να πάει που ποτέ αλλού φετός, ξανά του χρόνου.
1: Ρωτάει ένας φίλος για Μακάλιστερ. Ξέρουμε πού να πάει, να μην λίγος, πού να πάει κάπου αλλού. Ξέρουμε κάτι για κύριο Μακάλιστερ. Όχι.
0: Δεν άκουσα ή διάβασα τίποτα.
2: Είναι αλήθεια ότι ο Μακάλιστερ είχε παραπονό για τους μισούς όταν άρχισαν να πιάνουν μεταγραφές πέρσι. Γιατί κάπου το άκουσα. Όχι, δεν είχε.
1: Εγώ ψεσαι. Πάνε να βγάλεις ίντρικα, ρε.
2: Όχι ρε, θυμούμε, πρόβλημα, ρε. Μα η Λίβερπουλ μου είχε μείνει κουβέντα. Ότι άκουσε ότι ο Αλέξης διαμαρτυρήθηκε για τα χρήματα.
1: Τελευταίο break, επιστρέφουμε.
0: Ο Αλέξης διαμαρτυρήθηκε.
1: Ναι.
0: Που έχασε τον προπονητή του.
2: Yeah.
0: Εκεί διαμαρτυρήθηκε έντονα.
1: Για τον Κλόπ εννοείς. Ναι. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Φτηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
14: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
15: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
17: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λακταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Η Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, κολυμβητής και αργότερα ηθοποιός που ερμήνευσε τον Ταρζάν, στις 9 Ιουλίου 1992 γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα ελεύθερο σε λιγότερο από ένα λεπτό και συγκεκριμένα σε χρόνο 58,6 δεύτερα. Τελείωσε την καριέρα του με 67 παγκόσμια ρεκόρ και 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
1: Είναι η ώρα, Κωνστά Ρεφτάλτη, που γινόμαστε πιο σοφοί από το εύθετο του φίλου του Πανίκου του Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
1: Με τον οποίο κάνετε δύο πολύ ωραία podcast, σημαίνει ξένα παραπάνω. Έχετε κάνει δύο πολύ ωραία podcast με βασικό θέμα το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή και Λατινική Αμερική.
0: Ιδίως.
1: Εντάξει, εννοείται Αργεντινή. Την άλλη φορά φάνηκε μια παρατήρηση που ήρθε, σου έφυγε και του παιδιά. Να το βιαζόμαστε όλοι αφήνουμε Ελλάδα. Οπότε σήμερα σου το λέω να αφήσει πάνω από για πριν να αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Έστειλα 2-3 φίλοι το ίδιο μήνυμα. Αν έχει άποψη για τον Σάντο, τη νέα μεταγραφή τη United από την Chelsea. Ένα πρώτο σχόλιο ότι περισσότερο την προοπτική του γοράζει παρά του ένα τίμο παίχτη που ξέρει να έρθει μέσα και να αντιγραστήσει, ξέρω τον Κασεμίρο, α πούμε.
0: Ναι. Εξού και δεν έχω καθαρή άποψη.
2: Αλλά τι okay. Πόσο. Τι γοράζεις για 60, ας πούμε. Ενώ άρα πάει με Έντερσον στην θέση και διάστο ευκαιρίε ή συνήθω στην πειρά.
1: Εγώ σου λέω και εκτό αέρα ότι ω προ την ηλικία, την προοπτική και τα λοιπά. Εντάξει, το άλλο ειδικό του παιδί τη United τον ξέρουν
2: αλλά
1: και τα λοιπά.
2: Έπαιξε νομίνο, ρε. Έπαιξε και χρόνια. Έχει ενό ζούγκ.
1: Ναι. Ενώ,
0: μα δεν θα παίξει στη θέση του.
2: Όχι. Μιλάει για την προοπτική.
1: Ναι. Παραπάνω ηλικία και τα λοιπά. Θα το δούμε. Τούτο με τα ποσά πλέον, εσύ που είσαι στο χώρο, στο μπαζάρι, μέσα στα πράγματα που λέμε, με τις τιμές που εγώ το λέω με δικά μου λόγια, έτσι λέω απλοποιημένο και μια υπερβολή, ο καθένας ανίωσε το μάντου για να λέει μια τιμή, 50 εκατομμύρια, 101 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια.
0: Είναι η αγγλική φούσκα.
1: Η αγγλική φούσκα.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Άρα κάποια στιγμή θα σπάσει και θα επανέλθουμε πίσω σε πιο normal ποσά και τιμές.
0: Φυσικά οι ειδικοί επίστευαν ότι η φούσκα θα έσπαζε ένα από χρόνια. Δεν ξέρω τι την κρατά ακόμα. Θεωρώ ότι αυτά τα ποσά που δίνονται δεν αξίζουν στον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τι εισοδήματα έχουν οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή, ας μην δούμε πόσα λεφτά είναι να πάρει μια ομάδα που πάει στη Premier League, που τη Champions League, ας δούμε το ποσό που πιάνει μια ομάδα που πέφτει από τη Premier League στη Championship, γιατί έχει η Ομοσπονδία σκοπών, η FA, δεν ξέρω ποιος, να ξαναανέβει. Τα ποσά που παίρνουν αυτές οι ομάδες είναι πολύ πιο μεγάλα από τις ομάδες στις υπόλοιπες χώρες.
1: Χαιρετούμε τον φίλο την Πέτρα του Ρωμιού. Είναι σοβαρό να μιλάς με τον τερματοφύλακα πριν από ένα χτύπημα πέναλτι. Τόση σοβαρότητα υπάρχει από ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή. Τα παιδιά παίζει. Ναι, αναφέρεται στο Νέιμαρ. Εντάξει, για μένα ήταν να σου πω ένα παιχνίδι το οποίο είχε εγκριθεί. Ήταν τελευταίο λεπτό, ήταν 2-0. Ο Νέιμαρ ήξερε ότι θα γίνει κάτι. Ενώ ήταν η τελευταία δική του πράξη, ίσως στην καριέρα του. Πολύ πιθανό να σταματήσει την καριέρα του από τη διάβαζα και σήμερα. Την εθνική δεδομένων, ίσως και το ποδόσφαιρο το σκέφτεται. Οπότε ήταν η τελευταία του πράξη στον χώρο του ποδόσφαιρου.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν πράξη που ξεκίνησε ο Νεϊμάρ. Επειδή είναι ο Νεϊμάρ το μεγάλο όνομα, πάντα ξεκίνησε ο άλλο να το κάνει τραστικό.
0: Ναι, απλά του απάντησε, αλλά στο τέλο το παρατράβησε. Πρέπει να πιάσει την μπάλα και να τρέξει πίσω.
2: Ναι, απλά ξέρεις, καμιά φορά ο διάσημος αδικείται πάντα λίγο μπράβο. Ο ξεκίνησε ο άλλος και άντε να σου πιάω, επειδή ήταν το... Και πέντε ο άλλος είναι να πιάεις...
1: Ναι. Αν έχεις την δυνατότητα να πάρεις σε μια ομάδα, τώρα αν έξω να πεις στην Μπαρσελόνα, να πεις κάποιον άλλη, μια δική σου φανταστική ομάδα που θα ζουν πρόεδρος, προπονητής, τεχνικός διευθυντής, να πάρεις είτε Κέιν είτε Χάλαντ. Ποιο θα έπαιρνες προς δύο. Για μια χρονιά, για να σταθούμε στην ηλικία, να φύγει η ηλικία του Χάρι Κέιν. Μια χρονιά. να λαμβάνει κάπου για ένα χρόνο.
0: Επειδή αυτοί οι δύο παίχτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά,
1: ναι,
0: τότε θα έκανα την επιλογή μου με βάση το ρόστερ της ομάδας. Θεωρώ ότι, ας πούμε.
1: Ας τον πάρουμε στη.
0: Η Μπαρτσελόνα, ας, ναι, πούμε, θεωρώ ότι ταιριάζει καλύτερα ο Κέιν παρά ο Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Με τους παίχτες που έχει γύρω του. Αν είναι μια άλλη ομάδα, πιθανόν να επιλεγεί ο Χάλαντ. Θεωρώ ότι εξαρτάται, δεν ταιριάζουν όλοι σε όλους. Η άποψή μου είναι αυτή.
1: Να είστε. Μας γράφει ο φίλος ο Άντρος Λίβερπουλ το βέβαιο ότι φεύγει ο Μακάλιστερ. Το θέμα είναι που θα πάει. Επίσης, συμφωνώ μαζί σου, δεν υπήρχε ποτέ θέμα με τους μισθούς, όπως μας είπες και εσύ. Να κάνουμε μετάφραση της ερώτησης του Λούι για τη Βραζιλία.
2: Ποτέ να πιέσει τίτλο, Κουνιά.
1: Έχει chance ο Κουνιά να πιάσει ποτέ τρόπιο με τη Βραζιλία.
0: Απαντώ εγώ εκ μέρους του Λούι.
1: Άιστε. Με τη United, να πάρει πιο λίγα με United, νομίζω ή με τη Βραζιλία. Ναι. Με τη United.
0: Όχι, δεν ξέρω αν είναι πιο γρήγορα ή όχι, αλλά ξέρω ότι η Βραζιλία σε δύο χρόνια έχει Κόπα Αμέρικα και είναι η Βραζιλία, είναι απλό.
1: Ναι. Το οποίο, θυμάσαι, ξέρεις που να γίνει ή όχι.
0: Όχι. Νομίζω ακόμα είναι οριστικό.
1: Ακόμα αποφάσισα. Μάλιστα. Κάτι άσχετο. Όχι, το διαβάσαμε. Εντάξει, παιδιά, αν έχετε κάποιο μήνυμα πιο πριν και το ξεχάσαμε, μπορείτε να στείλετε ξανά. Γιατί έχει chance με τη United, ποιος να απαντήσει, ο Λουίς ή ο Κώστας?
2: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας. Ο Λουίς, ξέρουμε. Απάντησε πάντα κάθε χρόνο την ερώτηση. Πόσες μεταγράφες μακριά είναι η United από το να γίνει διεκδικητρό τίτλου, Κώστα? Ή αν θεωρείς ότι δεν είναι μόνο μεταγράφες, αν ήθελε και κάτι άλλο. Για να είναι διεκδικητρία, αν σημαίνει να το πάρει το πρωτάθλημα, να το διεκδικήσει τουλάχιστον. Πόσους παίχτες μακριά βρίσκεται?
0: Τρεις βασικούς.
1: Τρεις βασικούς, α.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα του τύπου Έντερσον και Σάντος, σε λεωστά πατσαρίσματα. Ενώ.
0: Ο Έντερσον είναι να βοηθήσει σίγουρα. Δεν ξέρω εγώ πόσο, αλλά θα βοηθήσει σίγουρα.
2: Θέλεις ακόμα έναν τζαμπέ όμως, πιο βασικό, ενώ πιο star.
1: Είπες τρεις παίχτες, και
0: θέλεις ακόμα ένα. Αλλά σίγουρα θέλεις δύο fullbacks.
2: Fullbacks, δεν έχουμε τζάι τίποτα. Νούνο Μέντες, ας πούμε.
0: Ή τον Κολοβιανό της Πάλας, ή τον Αλφα ή τον Βίτα, τον
1: Καβαγιά. Ο Κούνια μόνο στο σέρφινγκ μπορεί να πιάσει μετάλλιο, λέει ένας φίλος με αγάπη.
2: Μα παιδαμί, εσείς είστε στο.
1: Στο φεγγάρι.
2: Μου τσαβέ που κάνουν σέρφινγκ.
1: Λουί, φεύγει ο Χουάντσο.
2: Δεν ήξερα. Κάποιες χώροι, δεν ήξερα. Δεν νομίζω να ο Χουάντσο. Επειδή ο Χουάντσο ανεβοκατεβαίνει από το 3 στο 5, κάποιος πέρα λιότερο φλεξίπολ, θα φεύγει νομίζω.
1: Ένας άλλος φίλος μας γράφει: υπάρχει τάση να λέμε ότι είμαστε against modern football. Κρίνουμε ότι πλέον δεν υπάρχουν προσωπικότητες στο γήπεδο, αλλά ταυτόχρονα μας πειράζει που απάντησε στον τερματοφύλακα ο Νέιμαρ. Έπρεπε να του πει ό,τι θέλεις αγάπη μου για να μην έχετε παραπονό.
0: Όχι.
2: Καλά το απάντησε.
0: Το ότι δεν υπάρχουν προσωπικότητες στο γήπεδο δεν υπάρχουν πλέον.
1: Επειδή δεν βγαίνουν ή δεν το επιτρέπει το σύγχρονο ποδόσφαιρο σε κάποιες προσωπικότητες να δείξουν το χαρακτήρα αντιπροσωπικότητα.
0: Νομίζω και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Αλλά δεν είναι θέμα προσωπικότητας να απαντήσεις του τερματοφύλακα για τρία λεπτά. Απάντα του μισό λεπτό.
1: Ναι. Γι' αυτό συμφωνώ.
0: Ειδικά ο Νεϊμάρ που είχε προσωπικότητα, θεωρώ ότι.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια, αν έπρεπε να σου ζητούσε να πεις μόνο έναν παίχτη, συμπεριλαμβανομένο και αυτόν που ολοκλήρωσαν όπως τώρα ο Νέιμαρ ή αυτούς που παίζουν όπως είναι ο Εμπαπέ, να πεις. Αφήνω εκτός κουβέντα τον Μέση και τον Ρονάλτο, δεν ξέρω, άλλο μπορεί να διαφωνήσει, αλλά αφήνω αυτούς τους δύο έξω.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο κορυφαίος παίχτης τα τελευταία 20 χρόνια? 25 άτα, από τον 21ο αιώνα.
0: Ζινετή Ζιντάν.
1: Οκ. Αν και πιάνει που μπορούμε είναι ο αιώνα, ναι. Αλλά το δέχομαι. Ήθελα από την 20ετία, την περίοδο του Μέση Ρονάλτο, αλλά οκ.
0: Είναι Μέση. Να μείνουμε μόνο σε αυτήν. Σε αυτόν τον αιώνα είναι.
1: Ναι. Τον 20ετία, αν μπορούσαν οι δυο τους, αν ναι. Θέλεις.
0: Τότε είμαι μεταξύ του Λουίς Σουάρες και του Μόντριτς.
1: Και του Μόντριτς, α, οκ. Ναι. Σοβαρή απάντηση.
0: Λουίς Σουάρες μιλούμε στους κορυφαίους τρεις επιθετικούς όλων των εποχών.
1: Φαινόμενο, Λουίς. Και ακόμα ένα ή τον έχει τον ακόμα ένα, ή πάρτε ποιο θέλετε.
0: Κάποιο είναι να βάλει τον Βαν Μπάστεν, κάποιο είναι να βάλει τον Μπατιστούτα, τον Ρωμάριο. Αλλά ο Σουάρες ήταν.
1: Πρόλεψη, Λουί, είπα ότι να κουρευτεί ο Παρίσι του United. Πάει κόμμα.
2: Μείναν του τρία μάτσου το μισό. Αν κάνει τρία στα τρία, κουρεύτηκε.
1: Τελειώσαμε δύο νίκες πέρσι.
2: Ναι.
1: Τι.
0: Ναι. Αρχίσαν οι.
2: Τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Απόψει, ρε παιδιά.
0: Τα μηνύματα. Και σωστά. Κάποιο αναφέρεται στο Ροναλτίνιο.
1: Ναι.
0: Δικαιωματικά.
1: Δεν μπορεί να πει επιχειρήματα να του πει έχει άδικο.
0: Δικαιωματικά. Όχι. Θέμα ανάποψη.
1: Ναι. Ένα άλλο για το κομμάτι των striker, όχι τον κορυφαίο γενικά, λέει τον Ζλάταν. Αλλά
2: κακά ήταν καλό.
0: Ζλάταν. Κάποιοι άλλοι θα γράψουν τώρα για τον Ινιέστα.
2: Πολλοί θα γράψουν για Φανίστερο.
1: Ο φίλο ο 666 μα λέει: ο Ζιζού είναι ο καλύτερο γενικά και ever. Εντάξει, είναι τα υποκειμενικέ απόψει. Τα γούστα, ενώ καμπότε μεγάλο ο καθένα. Τι αναμνήσεις έχει και τι αναμνήσεις κουβαλά. Τιερί Ανδρή ρε. Άρα, εσύ λάθει και ο τρεις τον Άρη. Προλαβώ μας οι αρσεναλίστες.
0: Είναι για την κατηγορία των ποδοσφαιρόφιλων που ασχολούνται μόνο με το αγγλικό.
1: Αμα, μετά μου το εμπιχτή. Εντάξει, κάποιος μπορεί να σου πει έπιαμε κόσμο πρωτάθλια, με Γαλλία. Και έκανε μια καριέρα και η Ιταλία και η Ισπανία.
0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα τότε έπιασε ο Ζινετή Ζιτάν με διάφορου άλλου ημίθεου. Βιερά, Ντεσαγή και τα λοιπά.
1: Ντεσάμ, Μπαρτέ ή όχι.
0: Μπαρτέ και τα λοιπά.
1: Ντροκπάι ετώ, κορυφαίο Αφρικανό ever.
0: Σάμουελ ετώ.
1: Σάμουελ ετώ, μάλιστα. Ούτε καν το σκέφτηκε. Σαν ποιότητα και το πόση μπάλα ήξερε είναι και ο Έντεν Αζάρ, άσχετο αν ήταν τεμπέλη. Μα το τεμπέλη, γίνεται ένα παίχτη να τεμπέλη για να παίξει σε τούντο επίπεδο. Έχει το θεωρεί τεμπέλη.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ήταν τα θέματα τότε, πήγε στη Ρεάλ, ήταν και το COVID, τραυματισμοί. Ήταν πολλά συγκυριακό ο τρόπο που έκλεισε. Τέλο πάντων, η κατηφορά που πήρε η καριέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και πολλά τείχος. Κάποια στιγμή το εξήγησε σε μια συνέντευξη το τι έγινε, πώς ακριβώς έγινε κτλ. Ο φίλος Άντρος United θα διεκδικήσει του χρόνου ακόμα και με τον τωρινό ρόστερ Μέντερσον και Σάντος και Ράσφορντ αν διαχειριστεί σωστά τον συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μα και τότε σχετικό. Δεν πέσει σε λέγαμε ότι μπορεί να πάει καλά που δεν θα έχει την Ευρώπη.
2: Ναι. Πολογήθηκε να μωρεί μέχρι τις ότι κάμε λάθη.
0: Είναι γρήγορα. Η United έχει ένα στρωμένο ρόστερ, θα κάνει κάποιες προσθήκες. Όμως υπάρχουν δύο παραμέτροι που δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα επηρεάσουν. Το πρώτο είναι η απειρία του προπονητή,
2: ο Κάρικ,
0: που θα κάνει και πρώτη φορά ο ίδιος την προετοιμασία, που είναι η βάση για
2: οποιαδήποτε.
0: Ναι.
2: Γιατί έκαμε
0: και το δεύτερο είναι ότι δεν θα παίζουν σε ένα θεσμό όπως έπαιζαν επί Κάρικ, αλλά σε τέσσερις.
2: Είναι πρόβλημα ούτε το κυβελό Κάρικ, ευκεί ο Φλέτσερ.
1: Έβρεζε το δεύτερο, τον πρώτο είναι το ξέρουμε. Άρχισε για την Άρσεναλ εννοεί ο Γιώργος. Καλύτερο σου τέρ νομίζεις Κώστα εσύ ο Λούις απέναντι σου ή Σάσα Βεζέγκοφ. Γελά.
2: Δεν
1: ξέρω. Ένα άσχητο άλλο που μπάσκετ.
2: Σαν να με ρωτάτε, εμένα να η Μάρη Ρικέλμε. Ξέρω να πω.
1: Ναι.
2: Εγώ στήρα να πάει η Μάρα.
1: Λεβαντόσκι 700 τέρματα, λέει ο 364. Είναι από του μεγαλύτερου σκόρων των εποχών. Ο Λεβαντόσκι. Έφτασε να περάσει, ήταν κοντά. Νομίζω ότι δεν πέρασαν ακόμα τα 700.
2: Ξέρεις όμως τι καταλαβαίνω. Ας πελαλείτε για έναν επιθετικό. In general speaking. Τι είναι η δουλειά του, τι σημαίνει καλύτερο σκόρ, αφού τσινόν είναι κάποιο. Ο αμυντικός αμήνεται. Ο μέσος κάνει τη δουλειά του μέσου. Και γιατί ας πούμε.
1: Εντάξει, εγώ διαχωρίζω το. Υπάρχουν οι μεγάλοι σκόρερ.
2: Ναι.
1: Που μπορεί να μην είναι μεγάλοι παίχτε. Να μείνουν στην ιστορία ως μερικοί από τους μεγαλύτερους παίχτες όλων των εποχών. Ενώ είναι μεγαλύτεροι σκόρερ όλων των εποχών. Ενώ ο Λεβαντόσκι, ας πούμε, είναι ο επέμπτος έκτος σε γκολ όλων των εποχών. Θα το βάλει κάποιο στις πρώτες 7 θέσεις των κορυφαίων παίχτων όλων των εποχών.
2: Τι είναι που του στερίδουν τη θέση όμως για σένα. Ενώ το ότι είναι κάμεν καριέρα, ποια είναι ευρωπαϊκά, το ότι είναι Πολωνό. Τι...
1: Εγώ είμαι άδικο μόνο στην απάντηση. Μπορώ να σου πω εγώ ότι ο Μαλτίνι, που έχει 20-20 καριέρα, είναι καλύτερο παίχτη, μεγαλύτερο παίχτη από Λεβαντόσκι. Ενώ είναι μόνο τον κόλ.
2: Ναι, λέω το, αλλά και ο Μαλτίνι στο δικό του κομμάτι μου είναι πολύ καλό. Στην άμυνα.
1: Ναι, αλλά αν υπάρχει.
2: Στην προσωπικό ήταν, οκ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το που κάνουν απλά καλά, γιατί τους πολλά καλά και μην ιστορία σαν ένας απλά καλός σκορ. Αφού τι είναι
1: όχι, εντάξει, είναι ένας απλός σκορ. Μιλούμε

0: Νομίζω είναι πέμπτος ή έκτος. Είναι ο Ρονάλτο, ο Μέση, είναι ο Ρωμάριο, είναι ο Πελέ, ο Πούσκας και μετά ο Λεβαντόσκι. Εντάξει, είναι ο Ατσέχον, κάτι που δεν πριν 200 χρόνια θυμάμαι τώρα το όνομα του κτλ. Αλλά ένας που σε 6-7 μεγαλύτερο σκόρερ όλων των εποχών. Νομίζω τούτο που μόνο του κατάσει το Λεβαντόσκι εκεί.
1: Ψηλά.
0: Πείτε μας λίγο για τους ηγετές του παιχνιδιού Φρανς-Μαρόκο. Μας είσαμε την καραμέλα αρκετά. Όπως ήταν Γάλλοι στην Αργεντίνη, βάλαν Αργεντινούς στους Γάλλους. Τι αγαπάμε.
2: Ναι, είναι ο Αργεντίνος τέλο.
1: Γάλλος, ζήτησε ρε Κωστά. Άσχετα από τα αστεία που κάνουν οι
2: φίλοι. Και τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύπλοκα.
0: Εννοείς. Ανάπτυξε με αλλιώ το μου μα είπε. Πολύ πλέον από ποια άποψη. Ενώ είναι τα πάνω να κάνει ζημιά τη Γαλλία, ρε φίλε, ή εννοεί εν τέτοιο ω διαιτή που μπορεί να.
2: Ναι, ναι.
0: Να την άξει το παιχνίδι στον αέρα γενικά. Μπορεί, όχι ει βάρο.
2: Όχι ει και εμένα.
0: Όχι ει και εμένα.
2: Αλλά τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ πλοκά.
1: Κάρτε διάμπρο.
2: Αρκετέ.
0: Οκ, οκ, οκ.
1: Ακούτε ρε. Για να σπούδε λευκό.
0: Χαίρετε, παιδιά.
2: Όπω είδε, και 2,5 εβδομάδε.
1: Δεν διά κανένα.
2: Δοθήκαν οι οδηγίες προς τους διαιτητές, δεν δίνουν κάρτες για να μπορέσουν οι στοιχηματικές εταιρείες να επιβιώσουν μαζί σας, διότι κερδίζετε αρκετά από τις κάρτες.
1: Και από τους παίχτες νομίζω.
2: Ναι.
1: Ενώ οι παίχτες, φίλε, φέτος δεν είδα διαμαρτυρία. Ενώ δεν είδα κάποιον να τρώει κάρτες για διαμαρτυρία.
0: Όχι, ενώ δεν μαρτύρονται, απλά τους δίνουν διαιτητές.
1: Και έντονα.
2: Ναι, ναι.
0: Χαίρετε, παιδιά. Επιτέλους, ένας που τον αξιολογεί τον παιχταρά Σουάρες σωστά. Το πιο ολοκληρωμένο εννιάρι, περιφέρεια, ανάπτυξη, τελειώματα, άμυνα. Μόνο λόγο χαρακτήρα δίκησε λίγο τον εαυτό του. Ο φίλος μας ο Μάριος από τη Λάρνακα, μικρό εργαστήριο.
2: Λόγω χαρακτήρα, ο Σουάρες δεν ανδίκησε τον εαυτό του.
0: Εντάξει, είδαμε τα 2-3 περιστατικά, τα οποία όμως είναι επισκίαστα. Σωστά.
2: Ναι.
0: Αλλά. Οκ, okay, το ποδόσφαιρο μου είναι περίεργο να θυμάμαι. Δηλαδή...
2: Ο άνθρωπος έπαιζε στη Λίβερπουλ με 9 λιγμένους.
0: Νομίζω ότι είναι το χάλι της καριέρας του. Η κορυφιά της καριέρας του.
2: Είναι εύκολο να παίξει με τον Νέιμαρ, τον Μέση και τα λοιπά. Ο άνθρωπος έπαιζε στη Λίβερπουλ με 9 λιγμένους και πάρω λίγο να πιέζει το προάθλημα.
0: 9 λιγμένους, άρεσε μου το διέκφραση. Ναι, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα.
2: Ναι.
0: Το λοιπόν, αν επίπρα κλείσουμε, σου λέω δύο ερωτήσεις. Από την πρώτη, δεν δικαιούσε να απαντήσει με τη λέξη Αργεντινή. Άσε την Αργεντινή έξω. Ποια άλλη ομάδα θεωρεί ότι. Μια ομάδα που θα πάρει το τρόπαιο, το Μοντιάλ. Αλλά άφησε το έξω την Αργεντινή, όπως οι υπόλοιπες. Πέρυσι έγινε ο Χατάς και γίνεται αποκλειστήκαμε από την Ελβετία. Ποια θα το πάρει. Γαλλία. Και. Ναι.
1: Όχι, βάλε λίγη μουσική. Καλά, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
0: Όχι, κλείσαμε ήδη.
1: Ναι, απλά μην το στείλει.
0: Α, οκ, καταλαβαίνε. Και οι άλλοι. Ξέχασα. Κάνουμε την παράδοση του και ξέχασα. Ήταν, θα ήταν.
1: Τον προσκόρερ.
0: Όχι.
1: Έχει ένα προσκόρερ. Ποιο είναι ο προσκόρερ.
2: Τι είναι που θα πάει πιο μακριά.
1: Που του δώσει του τέσσερι.
0: Ξέρετε τι
1: απάντηση. Αύριο φεύγει ένα.
0: Η αλήθεια είναι. Εντάξει, όποιο προκριθεί έχει ακόμη δύο παιχνίδια.
2: Όχι, αύριο μπορεί να φύγει ένα, μπορεί να φύγει δύο.
1: Είναι σίγουρα φεύγει ένα που το Χάρι Κέιν Χάλαντ.
2: Συγγνώμη, μπορεί να φύγουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να μην φύγει κανένα.
0: Α, ήταν τούτη ερώτηση, ρε.
2: Ναι.
0: Που τα τέσσερα φοβορεί, αν πρέπει να μπλέξει έναν που θεωρεί ότι μπορεί να σπάσει. Έναν από τα τέσσερα. Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Αργεντινή. Πιθανόν να περάσουν και τέσσερα. Αλλά. Ναι, που έχει το πιο δύσκολο ενέργο ή που έχει έναν αίσθηση τώρα, παιδί μου, ότι θα αποκλειστεί. Από ό,τι κατάλαβα, Ισπανία όχι.
2: Όχι, ναι. Σίγουρα όχι.
0: Γαλλία, Μαρόκο, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία. Το άλλο.
2: Νορβηγία, Αγγλία.
0: Νορβηγία, Αγγλία, οι Αγγλές. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Κωστή μου. Θα βρούμε ξανά κάποια φορμήλια συντόμω να ξαναβούμε. Λοίζω.
1: Είναι ένα δελτίο.
0: Να κάνει δελτίο. Οκ. Okay. Πάω να βρίσκω να πάω πάνω στο γραφείο να σε ακούσω. Τα λέμε αύριο με quiz.
1: Γιαμάλ, Σον, Μπέκαμ, Ανρί.
0: Ροναλτίνιο. Κάμε το homework σας, αύριο να ρωτήσετε για αυτούς τους πέντε για να κερδίσετε και αυτήν την εβδομάδα εκείνον το όμορφο συλλεκτικό πακέτο με τα συλλεκτικά ποτήρια McDonald's.
1: Σήμερα κάποιοι ήρθαν και πήραν το πακετάκι.
0: Τα λέμε αύριο.
3: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Σημαντικές αλλαγές προκύπτουν στο δικαστικό σύστημα της Κυριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοινώθηκε, ο θεσμός του αθλητικού δικαστή καταργείται και αντικαθίσταται από τριμελή δικαστική επιτροπή, η οποία θα εκδικάζει τις υποθέσεις που θα παραπέμπονται ενώπιον της. Παράλληλα, ο θεσμός του πειθαρχικού εισαγγελέα αντικαθίσταται από τριμελή εισαγγελική επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την ετοιμασία των παραπομπών προς εκδίκαση. Τα μέλη των δύο επιτροπών θα διοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο και η θητεία τους θα είναι διετής. Είναι καλός προπονητής ο Μπέρκ, τον ξέρω, επηρεάζει την απόφασή μου. Έρχομαι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, πίσω στις πρώτες του δηλώσει ο 35χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Λόιτς Νενγκό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Βρίσκεται ήδη στην Πολωνία και αρχίζει προπονήσεις με την Ομονία. Στις 7 η τελευταία φιλική αναμέτρηση Ομονίας επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα και Έλτσε. Στη διάθεση του Μπέρκ και ο Τάνκοβιτς, το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών, τηλεοπτική μετάδοση από το Ομονία TV. Στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM το όνομα του Μαχίρ Εμιρέλη. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη, την ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στους Λαζοκίτρινους από την UEFA λόγω φιλών προς τον Σάρφο. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αποχώρησε από τον Απόλλωνα ο Ιούσεφ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικό στη Σουηδική Μιαλπή μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Διεξάγεται από στις 7 το πρώτο παιχνίδι με το ζευγάρι Ντι Λαγκόρι Βίρτους, από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος της Λεμεσανής ομάδας. Όλα και λένε ο Μαλάκη, υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατή, ανέφερε στο Sport FM το μέλος του γραφείου τύπου της Ανόρθωσης, Χάρης Ιωάννου. Υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες στο ρόστερ. Επιδίωξή μας είναι να ενισχυθούμε με δύο κεντρικούς αμυντικούς πριν την έναρξη της προετοιμασίας, ανέφερε στον Sport FM ο πρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Παραμένει ανοιχτή ακόμη και θέση στον κατάλογο Α και κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί με κεντρικό αμυντικό, ανέφερε στο Sport 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦ Χριστόφορος Μαθαίου, επισημαίνοντας ότι αναμένονται να απαντήσει και ο Λούκασεν. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για την παραχώρηση οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μικροπροβλήματα αντιμετωπίζει ο Γκόρτερ, τραυματίας και ο Άντερσον, εκτός για 2-3 μήνες ο Κυριακίδης. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικροπρόβλημα αντιμετωπίζει ο Εκπολός, εξέλιξη εργασίες για μεταγραφή και ενίσχυση με τερματοφύλακα, επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Τον Άρη, μετά τις 12 αποχωρήσεις από το ρόστερ, αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις και προσθήκες. Το σύμφωνο συνεργασίας με τον ακραίο αμυντικό Μπέντσον Ανάγκ και τον γερμανό μεσοεπιθετικό Τζόσουε Σμιτ υπέγραψε η Ομόνια Ραδίπ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η διεξάγεται στην 16η ο πρώτος αγώνας για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζουτά Σίλβα. Στην τελική ευθεία περιπτώσει τον Ρόγα και Στάνιτς. Λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση συνεργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 29. Σε επέμβαση στο μηνίσκο υποβλήθηκε επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ και θα μείνει εκτός δράσης για 3 μήνες. Κοντά στην αποκτήση του Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Παραμένει στη Ρεάλ Τσαμενί μέχρι το 31. Ανακοίνωση για την απόκτηση του Μπάνκου Παντιό από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
6: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.

0: στο Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι η 9η του Ιούλη, το έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού

0: Μον Τάιλερ.
1: Είναι λίγο δύσκολη η σημερινή εκπομπή και επιτρέψτε μας να το, σας το...
0: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα εντάξει, το μου ξεχωρίζει. Περίμενα ότι να ξεκινήσαμε με Μόνιν Τάιλερ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εντάξει, δεν...
0: Η οποία... Αφού εσύ το έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα ότι...
1: Τι είπα, Μόνιν Τάιλερ, πεθάνε τη γυναίκα.
0: Όχι, ότι βάλουμε πάντα τραγουδιά που πεθάνει κάποιος.
1: Δεν θέλω να ταυτιστεί η εκπομπή με το γραφείο κυρίου, ας πούμε, Muppet Show.
0: Ξέρεις το κανονικό της όνομα, ποιο ήταν? Γραφείο κυρίου, Muppet Show.
1: Ναι, Μαρία Κυριακίδου.
0: Γκέινορ Σάλιβαν.
1: Ξέρω ότι ήταν ο Αλή. Σωστά. Και ξέρω ότι κάψαμε τις κασέτες ακούγοντας. Κάηκε η κασέτα, είχαμε κασέτες, ούτε καν συντήτωτε. Κάηκε η κασέτα ακούγοντας μόνο η Τάιλερ.
0: Ναι, αφού μέσα στα 80's που έκαμε τα...
1: Ναι, 80's αλλά... και το πρώτο καψούρο τράγουδο, ας πούμε, πριν ακόμα ξεκινήσουμε το Μαρπορό, ήταν το Total Eclipse of the Heart, πριν ακόμα ξεκινήσουμε το Μαρπορό.
0: Ναι.
1: Μιλούμε τώρα για...
0: Στην Πορτογαλία.
1: Στην Αμπάντ, έτσι, γιατί... Ναι.
0: Στην Πορτογαλία, αν πεθαίνει.
1: Στην Αμπάντ τι σχέση έχει?
0: Καμία.
1: Κανένα, συγγνώμη.
0: Χθες το φάρο της Πορτογαλίας.
1: Ωραία περιοχή είναι το φάρο της Πορτογαλίας. Έχεις πάει μαγεί?
0: Όχι.
1: Σου το εύχομαι.
0: Όχι.
1: Είναι πιο ωραία χώρα της Ευρώπης, να ξέρεις.
0: Η Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, σου το εύχομαι να πας.
0: Ωραία, μαγάρι. Και ουσιαστικά είχε ένα πρόβλημα εδώ και 1,5 μήνα, λίγο περισσότερο. Είχα κάνει μια επέμβαση στην Πορτογαλία και την είχαν βάλει σε τεχνητό κόμμα. Ναι. Την έβγαλαν, αλλά από ό,τι φαίνεται επιδεινώθηκε η κατάσταση.
1: Να το συνδέσω κιόλας ότι είναι άμεσα μάλλον συνδεδεμένο.
0: Α, ναι.
1: Ο χαμός της Bonnie Tyler συνδέεται κιόλας, όπως και να το κάνω, με την 9η Ιούλη.
0: Ναι. Φάξε μόνο.
1: Ακριβώς το σημαντικότερο έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη. Ενώ λέμε σιάνο που γυρεύκαν τον τάφο, δεν κάνω λάθος. Γυρεύκαν τον τάφο του. Νομίζω ότι τον βρήκα.
0: Τι γυρεύκαν τον τάφο του? Πάμε στη Λεμεσό.
1: Ναι, φίλε, πρόκειται για το σημαντικότερο Έλληνα, σημαντικότερο Κύπριο γραφιά, ας πούμε, ποιητή. Και ψάχναν τον τάφο του, νομίζω βρέθηκε στο Λύκειο. Σας ζητώ συγγνώμη, σήμερα είναι λίγο δύσκολη εκπομπή. Στον Άι Νικόλα, στο κημητήριο, υπάρχει στο Λύκειο.
0: Στο Λύκειο είπε, αλλά ανοίγει και πάλι ο τάφο του άγνωστου νεκρού στο κημητήριο του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, και τελικά εντοπίστηκε. Μιλάμε για τέτοιο σεβασμό προ το παρελθόν μα. Αυτά το βλέπει.
0: Το εθνικό μα σπίτι.
1: Το εθνικό μα σπίτι, ναι. Εντάξει, δεν είμαστε μια χώρα
0: που είμαστε γεμάτοι με ποιητές.
1: Δεν θα έρθει και στη Μοντάνα, ας πούμε, και πρέπει να φύγω από την
0: Ουάσιγκτον. Ούτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς ποιητές, δηλαδή.
1: Και ο Γαντούνια είναι, άντε τρία. Και είναι το γνωστό η Ρωμιοσύνη φιλή συνοτζερή του κόσμου και κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξηλείψει. Δεν ξέρω, είναι στίχη που ακούγαμε από μικρά παιδιά εμείς. Γιατί οι γονείς μας για ένα λόγο πρέπει να τους το φύτεψαν στο μυαλό. Μα έχει το συγκεκριμένο ρε,
0: γιατί έλεγα σε εντελώς αντίθεση με τον μου περιγράφει ότι συνήθως δεν αντά μωρά πάνω στα δέντρα.
1: Και αν σκεφτείτε κιόλας ένα μικρό παιδί να ακούει συνέχεια του σφάξε μας ο Λουτσιάς γίνει το γάμο μας αυλάκι. Να σε 5 χρόνια και 6. Καταλαβαίνεις έτσι. Καταλαβαίνω γιατί δείχνετε τους όρχες σας όταν παίρνει γκολ, όταν βάζει γκολ η ομάδα σας. Πιστέψτε με, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι. Όπως και καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη σας να ταυτιστείτε με μια χώρα που, ξέρω εγώ, με την Αργεντινή ή εγώ με την Αίγυπτο, ας πούμε. Αν και ένας άλλος δρόμος αυτός, λίγο πιο λοξός, μόνο ότι είναι λίγο πιο κοντά. Έγινε και σειρά προς τιμήν του και τι είναι, έγινε και σειρά?
0: Έγινε σειρά.
1: Τηλεοπτικό. Δεν ξέρω γιατί και αυτό τι σημαίνει, ότι τιμάμε τον πολιτιστικό μας πλούτο, ας πούμε, επειδή έγινε σειρά προς τιμήν του.
0: Πώς να μην είναι.
1: Τούτο που πρέπει να περάσουν από το ίντερνετ, που τα social media, και να μπούμε στις τηλεοράσεις για να είναι κάποιος σημαντικός ή το γεγονός σημαντικό, κοιτάξτε το λίγο. Ο καθένας.
0: Πώς να μην είναι, ρε Χρήστο, η πιο ωραία χώρα του κόσμου, η Πορτογαλία, αφού εκεί γεννήθηκε ο Κριστιανό Ρονάλτο.
1: Ρε φίλε, πραγματικά μας υπήρξατε. Πραγματικά μας υπήρξατε τα σηκώτια με τον Ρονάλτο και τον Μέση. Δηλαδή. πραγματικά δεν περίμενα ότι υπάρχει τέτοιος φανατισμός, ας πούμε, τέτοιος ζυχασμός μεταξύ εσάς των Κυπρίων Πορτογάλων και των Κυπρίων Αργεντινών.

0: Ναι, δεν το περίμενα ότι υπάρχει τέτοιο. Άμα το ξέρεις να κάνω άλλη μια καριέρα παρεπτόντως. Γιατί κάνω καριέρες παστούδα.
1: Αυτός ο φανατισμός.
0: Έτσι έλεγα κάποιες φωστήρες. Ναι.
1: Αυτός ο φανατισμός βρίσκει στον. Πάνω στο συγκεκριμένο δίπολο.
0: Ναι, αλλά μεθαύριο είναι το Μαρί. Ξαποστάσετε, περιμένετε, βρείτε. Θα έρθουν και άλλοι, θα σας δοθούν άλλες ευκαιρίες για να βγάλετε αυτό. Τον όμορφο, το όμορφο κομμάτι του εαυτού σας. Ανακούει ο Κανάτσο αμέσως στον Αρχάγγελο για τον Μαχλάνε χτες και λέει μου γιατί κάτι χρωστούμε να λέει να σε δω. Άλλος, με πολύ ωραίο μήνυμα ήρθε του προηγούμενου που λέει μήπως υπάρχει, προσφυγή, υπάρχει περίπτωση να έρθει και προσφυγή Μονγκόκιτς.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα του προαθλήματος. Από ό,τι καταλαβαίνω οι πρωταθλητές ένας προς ένας.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ρόστερ των προαθλητών με τον Σαμπίντο. Ποιος εξ αυτών έχει πληρωθεί και αυτός που έχει πληρωθεί είναι ο μεγαλύτερος Ρουφιάνος. Είναι το μεγαλύτερο των λαμόγιων. Γιατί από τους υπόλοιπους που πήραν το πρωτάθλημα δεν πληρώθηκε κανένας. Ποιος έχει κάνει προσφυγή από εκείνη την ομάδα.
1: Ο Ισκαριώτης.
0: Ναι, ποιος είναι. Α, ο Ντομίγκες μάλλον πληρώθηκε παρελθόντος. Ο Ντομίγκες είναι ο μόνος που τα πήρε. Και αυτός τα πήρε μάλλον γιατί ήταν και πολύ λίγα του Ντομίγκες.
1: Ο
0: Ντομίγκες Ισκαριώτης. Αλλά από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Μπέλετς δεν τον λες, δεν τον κατατάσσεις γιατί ο Μπέλετς συνεχίζει να εργάζεται και αναρωτιέσαι κιόλας γιατί συνεχίζει.
1: Άστος τούτους που είναι μέσα στην ομάδα.
0: Η ωραία χώρα είναι η Κύπρος γιατί είναι ηθική ο Μάκης λέει. Δεν ξέρω αν είναι για σένα που εννοεί ο Μάκης, δεν νομίζω μάλλον για τον Γκράντε. Παρά τους πολλούς και μεγάλους Έλληνες ποιητές, τα πιο δυνατά λόγια που γράφτηκαν ποτέ για τον Ελληνισμό ήταν από τον Βασίλη Μιχαηλίδη και θα έπρεπε 9 Ιουλίου να διδάσκεται και στην Ελλάδα. Αυτό αποφάσισε και διαβάσα την Ατρία. Δηλαδή, γνωρίζοντας όλη την ελληνική ανθολογία, σκέφτηκε εν τούτα τα πιο δυνατά λόγια που γραφτήκαμε ποτέ τον Ελληνισμό. Εντάξει, μαζί σου δεν είναι. Δεν είναι, υπάρχει κάθε θέμα. Πέμπτο για το center back που θέλει η ΑΕΛ που έπαιξε Ελλάδα. Μα τι να σου πω, αφού δεν θα κλείσει εκεί. Ήταν ένα Γεωργιανό που είχε παίξει.
1: Ναι, αλλά θέλουν να κλείσουν δύο center back. Εντάξει, να μπουν και πιο μετά, πριν να ξεκινήσει το βασικό στάδιο τη ετοιμασία. Η ΑΕΛ.
0: Ή πρέπει να κλείσει, ναι, να κλείσει
1: τραπεζικό. Να ξεκινήσει το βασικό στάδιο. Ενώ άρα μιλούμε. Ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θέλουμε να πρέπει να υπάρχουν εξελίξει. Ναι. Στην Κύπρο έχουμε και συνδέσμου για την κόντρα Μέση Ροναλτά, δεν το ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα Εθνικόφρο Σωματεία Φίλων Μέση και οι λαϊκέ οργανώσει Κριστιαν Ροναλτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τον άλλον το. Δεν είναι να ξεχάσω ποτέ, αλλά τώρα δεν θέλω να.
1: Να σου πω κάτι. Την κόντρα, εγώ την. Οκ, βλέποντα το παγκόσμιο ότι υπάρχει αυτή η κόντρα. Υπάρχουν άλλε τοξικέ κόντρε οι οποίε εμένα με παραξενεύουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, Φόρμουλα 1. Ναι, ναι. Αν δεις ποτέ τις κόντρες που υπάρχουν στα social media κάτω από τα ποσταρίσματα των ομάδων για τους ομοσταυλούς, για τους δύο που οδηγούν στην ομάδα, θα πιστεύεις στην τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Ξέρω, πέρσι ήταν Πιάστρι Νόρι στην Μακλάρεν και τσακώνονταν. Οι οπαδοί του Πιάστρι με τους οπαδούς του Νόρι.
0: Οι οπαδοί του πιο
1: ρεμακίου. Του Πιάστρι με τους οπαδούς του Νόρι. Δηλαδή, οκ, okay, να καταλάβω.
0: Πιάστρι, τι είναι.
1: Αυστραλός. Mm-hmm. Να καταλάβω για το ποδόσφαιρο, αλλά με κάνει μου εντύπωση όταν πηγαίνουμε σε άλλα αθλήματα.
0: Ο Νέγκο ήταν συμφωνημένος με το ΑΠΟΕ του καλοκαίρι του 2021 επί Μπουρσαετίδη. Τότε το είχε πάρει πάνω του και έκλεισε τσεμπάκ. Αν έχετε αμφιβολίες, ανατρέξτε τα άρθρα της εποχής και δείτε το.
1: Okay.
0: Υπάρχει τέτοιο δημοσίευμα. Είναι ωραίο. Είναι ωραία η δισούλα, ας πούμε, ότι ο Νέγκο πέρασε από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕ, εάν και εφόσον αληθεύει αυτό που μας λέει ο φίλος 0001.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά να σου πω κάτι. Πώς και εντύπωση να σου κάνει ότι οι κυπριακές ομάδες μπορεί ένας παίχτης να παίξει για μια ή για άλλη ομάδα.
0: Μα το 21 πριν 5 χρόνια ήταν 30 χρόνων, σημαίνει τα σπουδαία μεταγραφή άμα γινόταν, ναι, τότε. Ρε, εμείς στην Ανούλα κάναμε διδακτορικό συντοξικό εντάλλιο 205 και μην ανησυχείς, δεν είστε μόνοι αγαπητέ. Δεν.
1: Με τίποτε δεν είστε οι μόνοι. Με τίποτε. Νομίζω ότι εν κοινών και όχι μόνο της Κύπρου.
0: Είναι από όλες και πολύ σωστά λένε και κάποιοι ακροατές ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ιστορική η σημερινή ημέρα και δεν έχει να κάνει μήτε με την 9η Ιουλίου, μήτε με το ότι έφυγε από τη ζωή Μπόνι Τάιλερ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποκαθιλώνεται ο κύριος Βρυονίδης.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε μικρό μονιατάκι ή μικρός αλιστάκι απολωνιστάκι και έγινε πια 14 χρονών και δεν γνώρισε ποτέ τι εστί αθλητική δικαιοσύνη χωρίς το Βριονίδη.
1: Ναι.
0: Και όμως η ΚΟΠ με μια λιτή, θα έλεγα και πρόχειρη θα έλεγα ανακοίνωση, αναφέρει περί των τροποποιήσεων που αποφάσισε. Αναφέρει τις τροποποιήσεις που αποφάσισε. Η ανακοίνωση, ξαναλέω, είναι να πω πρόχειρη.
1: Κοίτα,
0: και επιλέγω μια λέξη έτσι αρκετά ήπια, γιατί μας λέει ότι στη σημερινή συνεδρία θα αποφάσισαν να προχωρήσουν στις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων με στόχο τον εξυγχρονισμό για την καλύτερη απονομή δικαιοσύνης. Okay. Και συγκεκριμένα ο θεσμός του αθλητικού δικαστή αντικαθίσταται από τριμελή δικαστική επιτροπή. Είναι κάτι που σας είπαμε παλαιότερα ότι θα πρόκειτο να γίνει.
1: Τελειώνει ο
0: αθλητικός. Επρόκειτο.
1: Ναι.
0: Πρόκειτο. Επρόκειτο να γίνει.
1: Με μου ξεκίνησε.
0: Θυμήθηκα έναν Ιάπωνα. Θυμήθηκα έναν Ιάπωνα πολιτικό.
1: Αϊντό.
0: Επιπλέον πρόκειται να. Σκέφτηκαν το διαφοροποιείτο. Και ο θεσμός του πειθαρχικού εισαγγελέα αντικαθίσταται.
1: Ναι.
0: Από τριμελή εισαγγελική επιτροπή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί πρέπει να είναι τριμελής. Τέλος πάντων, αυτή είναι απλή, πρόχειρη και λυτή η ανακοίνωση και γνωστοποίηση της ΚΟΠ προς όλους εμάς για μια τέτοια ιστορική μέρα όπως είναι αυτή, η τροποποίηση δηλαδή των δικαστικών σωμάτων της. Απίστευτα πράγματα.
1: Ο πειθαρχικός εισαγγελέας είναι αυτός που στέλνει προς τον αθλητή.
0: Γιατί χρειάζεται να αυξηθεί σε τριμελή
1: επιτροπή. Γιατί πάρα πολλές φορές υπήρξε η συζήτηση για τον πειθαρχικό εισαγγελέα και τον τρόπο με τον οποίο έστελνε, ας πούμε, στον αθλητικό δικαστή.
0: Και ερώτημα, και ερωτώ μάλλον. Ερωτώ. Είναι νίκη της ΑΕΛ. Ποιανού νίκη είναι αυτή η αλλαγή? Το χρεώνουμε, ας πούμε, πάνω στη διοίκηση της ΑΕΛ.
1: Το περισσότερο θόρυβο είναι η ΑΕΛ που τον έκαμε, ναι.
0: Ναι, το περισσότερο θόρυβο τον έκανε η ΑΕΛ.
1: Τώρα για να έρθει όμως η αλλαγή, φαντάζομαι ότι είναι.
0: Συνένεσαν και όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιες ομάδες έμειναν πραγματικά απαθείς, ας πούμε. Ξέρω ότι η ΑΕΛ, η Ομόνια, η ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η ΑΕΚ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δίκο ανοίγει αυτή η μεγάλη δίκη.
0: Θέλετε στο δίκο, στο δίκο.
1: Και έρχεται ένα σώμα.
0: Και λάθος μου που δεν είπα ότι στο δίκο που ανήκει αυτή η μεγάλη νίκη και όχι φυσικά στην ΑΕΚ. Αλλά είναι νίκη του κάνω. Και κόψτε εδώ. Γιατί νομίζω ότι να βγούμε σύνταξη βουλευτική. Κόψτε εδώ. Νομίζουμε ότι έφα τον πάρο για ένα ψήφον, έτσι. Τώρα, άμα σε ψηφίζουν και ακούσει 14, ενώ ένα σοπαγό μπάρο δεν είναι ιδιαίτερα τιμωτικό, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι λε, εφάω μπάρο, α πούμε. Τέλο πάντων, μην το. Άρα, όσοι ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα που λέγεται, με αυτό το αντικείμενο που λέγεται Κυπριακό ποδόσφαιρο, από εδώ και έπειτα θα ζήσουμε διαφορετικά πράγματα. Είναι 100% προ μια σωστή κατεύθυνση. Κούρασε, φθάρηκε. Και ξέρεις, επρόκειτο να ταυτιστεί ο Βριονίδης με το δικαιοδοτικό όργανο της ΚΟΠ. Δηλαδή θα μιλάγαμε για βριοδινισμό. Όμως το Τσάκ να το έγραφα προχτές, αλλά που μ' αγάπησε ο Σαλάχ.
1: Και πλέον θα μιλάμε για.
0: Βριοδινισμός. Τι. Τι είναι ο βριοδινισμός? Βριοδινισμός, ο καθένας σας το πει όπως θέλει. Συγγνώμη.
1: Εντάξει. Πλέον όμως θα μιλάμε για
0: εντάξει. Ό,τι και να είναι, θα είναι κάτι καινούριο, θα είναι κάτι φρέσκο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δουλέψουν οι ομάδες και τα σωματεία πάνω σε αυτό. Δηλαδή θα παρέχουν και η Ομοσπονδία εννοείται, θα δώσουν εκείνα τα εργαλεία που πρέπει στην Δικαστική Επιτροπή να την μπορεί να λέμε.
1: Ναι, τριμελή Δικαστική Επιτροπή.
0: Στη Δικαστική Επιτροπή. Αχ, μα ακούγεται καλύτερα παρά αθλητικός δικαστής, ας πούμε. Στη Δικαστική Επιτροπή. Εντάξει, η Δικαστική Επιτροπή μου θυμίζει πιο παλιά χρόνια. Ακόμα και πριν τον Κουτσοκούμνη μιλάμε. Έτσι την έλεγα με τη Δικαστική Επιτροπή. Και μπορούσαμε να κάνουμε την εφημερίδα να δουν τις ποινές της.
1: Αφού είναι επιτροπή, ναι. Okay.
0: Ναι. Αν δώσουν τα εργαλεία εκείνα και τα εφόδια σε αυτήν την καινούργια αθλητική επιτροπή, που της οποίας η θητεία θα είναι για 2 χρόνια. Επίσης και αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
0: Θα πάει για με φυσικά ο οποίος.
1: Εντάξει, μπορεί να ανανεώνεται ύστερα. Μπορεί να ανανεώνεται, αλλά.
0: Ναι, το ότι όμως είναι για 2 χρόνια η θητεία του σημαίνει ότι μακάρι να βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Δηλαδή να λένε όψη τούτη. Κάνε σωστά η δουλειά μας.
1: Υπάρχει ο τρόπος να μην φθαρεί ο άλλος. Εννοώ γιατί.
0: Σωστό.
1: Για να φύγω τώρα να σε. τόσα χρόνια σε μια θέση.
0: Και προς Θεού δεν είμαστε σε καθόλου, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ενάρτη μια καινούργια δικαστική επιτροπή με το νέο σύστημα και θα επιβάλλεται και θα επιβληθεί, θα ανατείλει ο ίδιος της δικαιοσύνης. Έτσι. Θέλει όμως ένα εξυγχρονισμό. Θέλει κάτι καινούργιο. Ευτυχώς το έκανα και πάμε να δούμε πώς θα το φορμάρω.
1: Είναι καιρός να κάνουν κι άλλη μια αλλαγή για φέτος, να κόψουν τα 800 εισιτήρια για τα εκτός και να πηγαίνουμε όπως παλιά.
0: Αυτό άπτεται, θα πρέπει να ρωτήσει την. Είναι
1: πρέπει
0: θέμα.
1: Να.
0: Είναι πατσικό, καθαρά θέμα αστυνομικό.
1: Είναι μόνο.
0: Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Δεν είναι μόνο κοπ. Γιατί αν ήταν μόνο.
0: Πρόεδρος των οργανωμένων της ΠΑΦΟΥ, υποψήφιος πρόεδρος από την Αργάκα. Θα πρέπει όλα αυτά να τα ψάξετε.
1: Ναι, γιατί αν ήταν μόνο πάνω στην ΚΟΠ, νομίζω ότι θα ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Ναι. Έφυγε ο Μάκης, έφυγε ο Καραβίδας, ο Κούμας, ο Βριονίδης. Καταστρέψα το ποδόσφαιρο, λέει. 316. Έφυγαν πάρα πολλές φιγούρες τέτοιες από αυτή την εποχή. Ο μόνος που έχει παραμείνει και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο, δεν μπορώ να σκεφτώ. Επιχείρησα να γράψω κείμενο για πάρτι του και. Αλλά θα ήταν έτσι πολύ εφημερίδα κείμενο που δεν το έχω πια. Ο Κίκης ανήκει σε μια γενιά δεινοσαύρων. Είναι πρώιμο είδος. Είναι homo sapiens. Είναι, εντάξει, μπορεί να τον πεις και hocus pocus. Ό,τι θες πες τον, αλλά ας πούμε, παγιός παράγοντας πλέον θεωρείται ο Κίρτζης.
1: Ωραία.
0: Ο Κίρτζης θεωρείται παγιός παράγοντας.
1: Ποιον είναι το πιο διάσημο τραγούδι της Bonnie Tyler?
0: Το Total Eclipse of the Heart.
1: Ωραία.
0: Μάλλον.
1: Πότε βγήκε, ξέρεις?
0: Πρέπει να είναι μέσα στη δεκαετία του 80.
1: 1983.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Το 1983 ο Κίκης Φιλίππ ξεκίνησε να αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής στον Εθνικό Άχνας και από τότε βρίσκεται ακόμη εκεί.
0: Α, το καλό σε ρωμαγή. Ξέρεις πότε ανέλαβε όμως? Γιατί όταν εγώ ξεκίναγα να γράψω το κείμενο για το αν είναι εδώ ο Λύκος, κάλεσα Σάββα Κουσάρη, ποιο άλλο να πιάω.
1: Ναι.
0: Και μου είπε 1992. Είναι 34 χρόνια παράγοντας πρώτης κατηγορίας. Έκαμε συμβόλαιο σε τηλεοπτικό πάροχο με 1 εκατομμύριο το εθνικό. 1 εκατομμύριο ευρώ το εθνικό τότε, εγώ ράτσα σου λένε το ασάκι. Όχι, καλά που σου λέω. Και παίρνει και δίπλα. Ποιο είναι το δίπλα, η δετζέγκια, δεν ξέρω κάτι, έχει δίπλα. Έχει και μίλησε με τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεσμεύτηκε ο νυν πρόεδρος ότι θα του κάνει γήπεδο πόσα.
1: Μα ήταν για όλες τις ομάδες κάτι 70 εκατομμύρια.
0: 60 εκατομμύρια πέτσε μέσα ο Κίκης, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, γύρω στα 16 νομίζω του Κίκη. 60 εντός συνολικών για τις τρεις ομάδες.
0: Δεν έχω άνθρωπο ποτέ, δεν έχω δει ποτέ. Και να το διευρύνω, όχι μονάχα στο ποδόσφαιρο το Κυπριακό, αλλά είναι εκείνο το είδος του ανθρώπου που καταφέρνει, έχει μια ευλογία, όχι ευλογία, έχει μια μεγάλη ικανότητα να είναι δίπλα στην εξουσία. Πάντα. Και του το αναγνωρίζω το αθεοφόβο, ας πούμε. Μπράβο του, είναι πάντα αλαμπρασέτα με όποιον πρόεδρο πέρασε και είναι επικεφαλής.
1: Μα ήταν.
0: Αλλά είναι και πρόσφυγας. Να το πούμε αυτό.
1: Επίσης ήταν ένα. Νομίζω ότι δίπλα από τον Κίκη ήταν σαν μια ακαδημία παραγόντων ποδοσφαίρου. Βγήκαν αρκετοί.
0: Έχω θητεύσει τελευταίως ένα πρόεδρο τη ανόρθωση. Σωστά.
1: Νομίζω ότι ο Φανιέρος ήταν κάποια φάση στον Εθνικό.
0: Και Φανιέρος και Καραβίδες.
1: Κούμας.
0: Και Κούμες. Και έχει τροφοδοτήσει ο αθεόφοβος.
1: Παντελή.
0: Είναι η λαμασία των Κυπρίων παραγόντων.
1: Παντελή, είμαι λάθος. Δεν θυμώ.
0: Ο Τσαρουκά μου. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
5: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
4: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
14: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
16: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
17: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
19: Ψάχνετε.

0: ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας. Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
6: Το εντυπωσιακό 7-1 της Γερμανίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2014 αποτελεί σημείο αναφοράς κυρίως για το ποδοσφαιρικό εκτόπισμα της ομάδας που δέχτηκε τη βαριά αυτή ήττα. Δεν αποτελεί ωστόσο το πιο μεγάλο σκορ σε αγώνα τελικής φάσης. 12 γκολ και μάλιστα σε προημιτελικό σημειώθηκαν στη νίκη της Αυστρίας επί της οικοδέσποινας Ελβετίας με 7-5 στο Μουντιάλ του 1954. Αναμέτρηση η οποία έμεινε στην ιστορία για την εντυπωσιακή διακύμανση του σκορ, αφού πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί με 3-0, αλλά έχαναν στο ημίχρονο με 5-4.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε, βουλές. Επιστρέψαμε. Ακούς Sport FM 95. Είμαστε η Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε, στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας.
9: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
8: Κύριε 120, απευθύνθου στη διεύθυνση. Ναι, δεν ξέρουμε εμείς τώρα γιατί και πώς. Επίσης, κύριε 218, δεν έτυχε ποτέ να καλέσουμε κάποιον από τους σπουδαίους του Κυπριακού Ποδοσφαίρου στην εκπομπή μας, γενικότερα δηλαδή ως δημοσιογράφοι.
9: Βρήκα τους αριθμούς που.
8: Συνεπώς, δεν καλέσαμε ούτε τον Κίκ. Ναι.
9: 18 εκατομμύρια το γήπεδο του Εθνικού που χρειάζεται. 15 τη Σαλαμίνα και 26 το Παπαδόπουλο.
8: Λοιπόν, ακούστε κιόλας να δούμε τι θα γίνει. Αρχικά να πούμε ότι διαβάζοντας την ανακοίνωση περί της αλλαγής των δικαστικών σωμάτων, δεν αναφέρεται στο αν θα φύγει ή όχι ο Βρυονίδης.
9: Ακριβώς.
8: Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσον θα υλοποιηθεί ή όχι. Οι πληροφορίες λένε ότι οι πρόεδροι, βασικά αυτοί που πρωτοστάτησαν σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο πρόεδρος της Ομόνιας και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Γιατί όμως ο πρόεδρος της ΑΕΚ? Να πω, η ΑΕΛ το καταλαβαίνω. Άντε και η Ομόνια επίσης το καταλαβαίνω, γιατί έχει μια στάση
9: της ΑΕΚ.
8: Σκέψου γιατί. Μήπως γιατί στο ισοζύγιο δυνάμεων έβλεπε άλλη ομάδα να χύσει σιγά σιγά να αποκτά δύναμη. Ή τέλος πάντων, μήπως έβλεπε να μειονεκτήσει ο ισοζύγιο δυνάμεων. Σου λέει, όψ, ως εδώ. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι θα γίνει μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων και θα μεταφέρουν, ας πούμε, τα αιτήματα τους στον... Είναι πάρα πολλές οι ομάδες που σίγουρα δεν θέλουν τον Βρυονίδη. Δεν το θέλουν να βρίσκεται εκεί ούτε... Υπάρχουν και κάποιες άλλες που θέλουν. Ποια νομίζεις ότι μπορεί να θέλει τον Βρυονίδη, ας πούμε?
9: Για πες.
8: Ή πες με εσύ, σκέψου, ξέρω εγώ. Η ΑΕΘΟ θέλει?
9: Όχι.
8: Η Ομόνια θέλει?
9: Όχι.
8: Ο ΑΠΟΕΛ? Δεν ασχοληθεί ο Τσέ, μας είπατε ο Τσέ, ο
9: Ρεπορτάζ. Δεν ασχοληθεί, προς το παρόν εκπρόσωπο στην ΚΟΠ δεν έχει.
8: Η ΑΕΚ το θέλει? Εντάξει, δεν μπορεί να μην έχει άποψη από ναι. Τώρα ο Βρυονίδη.
9: Αλλά προς το παρόν δεν έχει εκπρόσωπο στην ΚΟΠ.
8: Ναι, οκ, okay, αλλά συνομιλεί με την ΚΟΠ σχεδόν καθημερινά για άλλους λόγους. Δεν μπορεί να μην έχει λόγο. Νομίζω ότι από ΕΛΣ αυτή τη φάση δεν έχει να. Δεν έχει τέλος πάντων. Αν το πω διαφορετικά, στον από ΕΛΣ σε αυτή τη φάση του ενδιαφέρουν άλλα πράγματα.
9: Ακριβώς.
8: Okay. Άλλος που τους με άλλους. Η ΑΕΚ δεν τον θέλει, είναι ξεκάθαρο. Είναι εκ των πρωτοστατών. Απόλλω. Τι νομίζεις. Το θέλει ή δεν το θέλει. Η στάση του λέει ότι.
9: Δεν ήταν.
8: Δεν είναι άντια.
9: Δεν ήταν κάθετη η στάση του Απόλλω να. Τώρα, όχι στον προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν θυμάμαι κάτι.
8: Ναι.
9: Πάφος.
8: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε για την ΠΑΤ. Η Πάφος νομίζω ότι θα συμπράξει με τον γκρουπ των ομάδων που δεν το θέλουν. Εν τω μεταξύ, τη μεγαλύτερη ποινή την επέβαλε στον ΑΠΟΕΛ, εννοείς σε προπονητή, έτσι, όχι στην ομάδα. Όσοι δεν κάνουν παράπονα για το συγκεκριμένο τον θέλουν. Κοίτα, μια ομάδα που δεν κρατά όχι, μια στάση, ας πούμε.
9: Δεν σημαίνει ότι τον θέλουν, αλλά ούτε και ότι απαιτούν, ας πούμε, άμεση αλλαγή, έτσι.
8: Πες μου, συγγνώμη.
9: Λέω, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θέλουν τον, αλλά ούτε και ότι χτυπούν το χέρι του, ας πούμε, στο τραπέζι, ότι θέλω αλλαγή, εχθές.
8: Ναι. Δημοσίευμα λέει που Αφρική για Μασέγκο λέει ότι συνεχίζει στην ΑΕΛ για ένα ακόμη χρόνο. Δεν ξέρω κάτι, κύριε 630. Ξέρω ότι η ΑΕΛ έχασε δύο παίχτες, έχασε ας πούμε, δύο στόχους. Δεν...
9: Εντάξει,
8: και για... το πάμε και χθες δηλαδή για ένα Γεωργιανό που για... κλείνει στην Τουρκία και για τον Ρουμάνο που γράφτηκε και πήγε στην Αμερική.
9: Ναι, ναι. Για τον Μασέγκο υπάρχει τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ σήμερα.
8: Α, ναι, τι είπε.
9: Ναι, ο οποίος είπε ότι είναι ένα περίπλοκο θέμα και ξεκαθάρισε γιατί η ομάδα του Μασέκο θέλει να τον πουλήσει. Εντάξει, τόσο είναι ο στόχος.
8: Θέλει να τον πουλήσει.
9: Ναι, τόσο είναι ο στόχος της. Και υπάρχει μια συζήτηση, ας πούμε, έδειξαν κάποιες ομάδες ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν στο Μουντιάλ και βάλει το τέρμα. Ξέρω. Η ΑΕΛ. Θα τον ήθελε ξανά με τη μορφή δανεισμού τον Μασέκο. Όχι ναι. Να πάει σε αγορά. Είπε επίσης ότι ο Νταμάχου διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί με την ομάδα του.
8: Μάλλον για να καταφέρει να το φέρει και προ-μουντιάλ σημαίνει ότι
9: ναι.
8: Έχει αυτή την ικανότητα ο Νταμάχου.
9: Ναι.
8: Αναρωτιέμαι όμως, η ΑΕΛ, άμα έχει να πάρει έναν ακόμη εξτρέμ, θα είναι ο Μασέκο. Ναι.
9: Ναι, και δουλεύει πάνω του.
8: Ναι, οκ. Okay. Άρα το πρώτο πιόνι, το πρώτο βιολί στο extreme θα είναι ο Μασέκο. Δεν τους έχω μπροστά μου, αλλά ναι, δεν θα είναι ο Ταβάρες. Θεωρητικά πάντοτε μιλώντας. Έγινα λέει τα έσχιστα στον τελικό κυπέλλου και δεν επιβλήθηκε κανένα κυκλισμένο. Ναι, είναι σκανδαλώδης η απόφαση αυτή που ληφθήκε η αλήθεια, κύριε 99, αλλά δεν είναι και η πρώτη. Για να είμαστε ειλικρινείς. Το αποέπεσε το πάλι σοβαρές τιμωρίες γιατί έκανε διαμαρτυρία κατά του Μάκη μετά το match, λέει ο 99.
9: Α, μετά το match 59. Που ήταν οι διαμαρτυρίες των ομάδων του ΑΠΟΕΛ.
8: Ναι, αλλά μπορώ να σου πω ότι στις ίδιες κατηγορίες που είχε ο ΑΠΟΕΛ δεν το επέβαλε ποινή και στις ίδιες κατηγορίες που έλεγε η ομάδα του τις επέβαλε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, κύριε 99. Το θέμα είναι ότι αυτός ο αθλητικός δικαστής κρίθηκε 100 φορές για πάρα πολλά χρόνια ως κατά κάποιο τρόπο ότι εκδικάζει με μια είδους ανεπάρκεια. Προσπαθώ να το πω καλά για να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι.
9: Γιατί σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι, τι αλλάζει δηλαδή με το τρίο στη δικαστική, ας μας εξηγήσει η ΚΟΠ.
8: Εντάξει, μάλλον θα γίνει μια διαφορετική μεθοδολογία, ρε 737 μου. Κάπως
9: πρώτον
8: έτσι,
9: και κύριον, υπάρχουν τρεις φωνές. Υπάρχουν τρεις φωνές.
8: Ναι, θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές θέσεις. Δεν ξέρω, καταρχήν δεν θα εκδικάζεται, και εκεί είναι όλο το ζουμί. Τι εννοεί εκδικάζεται, θα εκδικάζουν, θα μπορεί δηλαδή να στηθεί δίκη, θα πηγαίνουν οι ομάδες και θα. Θέτουν την υπερασπιστική τους θέση, θα υπάρχουν κατηγορούμενοι και κατηγοροί. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει εκδικάζεται.
9: Και μέχρι τώρα εκδικάζεται, αλλά δεν ίσχυαν αυτά που.
8: Ναι, ήταν κυρίως κωδικοποιημένες οι ποινές, αλλά ήταν αλαβριονίδα. Κυριάρχησε ο βριοδυνισμός, ο οποίος τελείωσε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο ίδιος ως άνθρωπος δηλαδή και ως νομικός θα αποχωρήσει, πρόσφερε στο κυπριακό ποδόσφαιρο, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλη προσφορά. Μας έχει πάει εκεί που μας έχει πάει, ξεκινήσουμε πάλι από μηδέν. Είναι οκ. Με το ΜΑΕ τι γίνεται και δεν ανακοινώνεται. Μα ρε φίλε τώρα μιλώ εγώ για το Βρυολανίδη, μετά στις εσύ για τα μπουρίτο και τα κοχώνες. Όχι κοχώνες, πώς τα λένε. Όλη αυτή η κατάσταση με τον πρόδρομο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απάθεια αλλά και σε κάποιες φορές στις πλάτες που έκανε οι οπαδοί της ομάδας στο Μάκη όταν ήταν πρόεδρος. Εντάξει, εννοείται κύριε 1937 ότι και οι οπαδοί έκαναν πλάτες στον Κραντέ Μάκη. Είναι αλήθεια, δεν. Το θέμα είναι ότι θα κοιτάς το παρελθόν ή ο ιστορικός του μέλλοντος, ο αποελής ο ιστορικός του μέλλοντος, ας καταγράψει τα δεδομένα.
9: Ναι.
8: Και άμα το βρεις, στήσε μου δηλαδή, αλλά δεν παράγατε.
9: Αν ο Μπέλ είχαμε δεχθεί κίτρινη κάρτα, με την Νορβηγία λέει ο 4-4-4, τότε δεν παίζει στον ημιτελικό, εάν προκριθεί η Αγγλία. Είναι κουπί του Αγίου.
8: Με μου λες τέτοια ρε τώρα 44.
9: Μα αφού.
8: Γιατί είπα, σας είπα δεν θα ξαναδώ Μουντιάλ.
9: Μα έριξε χι.
8: Έριξε χι. Εντάξει, τι δεν πείτε μας να μου γίνεται. Ο Βρυολανίδης, το οποίο πιθανό να μείνει ως άνθρωπος. Και γιατί το λες αυτό, κύριε 60. Γιατί το λες αυτό. Πάντως είναι κρίμα να κλείσει η δικαστική καριέρα του Βρυολανίδη με την υπόθεση του τελικού Πάφος Απόλλων.
9: Η αθλητική δικαστική καριέρα του. Γιατί έτσι σημαίνει ότι
8: θα πάει. Η αθλητική δικαστική καριέρα του. Ναι, κανονικά ναι, πρέπει να πάει αλλού. Εννοείται πρέπει να πάει κάπου αλλού. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα. Δηλαδή δεν θεωρείται, ας πούμε, ότι κλείνει με ένα ένδοξο κεφάλαιο. Μάλλον επιβεβαιώνει όλους όσους εδώ και 12 χρόνια φωνάζουν. Τους πολύ λίγους που μετέπειτα ίσως αυξηθήκαν κατά κάποιον τρόπο.
9: Το θέμα είναι να δούμε πότε θα ανακοινωθούν επίσης αυτά τα πρόσωπα, ποια θα είναι τα πρόσωπα. Που όπως είπες και εσύ, δεν ξεκαθαρίζεται ότι κατά ανάγκη θα φύγει είτε ο Βρυολανίδης είτε ο πειθαρχικός Εισαγγελίας.
8: Σοβαρά λέει, σε πόσους και σε ποιους χρωστούμε, μπορεί να γίνει μια λίστα με ονόματα για οφειλές παικτών. Επίσης, ο Μάκης μπορεί με κάποιο τρόπο να τιμωρηθεί για αυτά που διέπραξε βάρος της εταιρείας. Ο κόσμος θέλει. Δεν νομίζω ότι θέλει, ας πούμε, τι ο κόσμος να κάνει τον Ηρώδην, κύριε. Δεν νομίζω. Μη σου πω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και μακικοί ανάμεσά σας.
9: Στέρισε τον προπονητή του Αποέλ για 6 μήνες. Βάλει το σε παρέθεση το 6, δεν ξέρω γιατί.
8: Δεν ξέρω, δεν.
9: Όταν ο ίδιος ο προπονητής επέστρεψε στην Πάφο και στον τελικό του κυπέλλου, έκανε χειρότερα. Η ποινή ήταν κάτι χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι μόμφη αυτή για την Πάφο.
8: Μα αφού και η ίδια η Πάφο.
9: Αλλά για το. Ποιος αποφασίζει, για το πώς αποφάσιζε γενικά. Ούτε θέλω να πω ότι είμαστε πιο αδικημένοι και το ξεκαθαρίζω.
8: Okay. Δεν είστε πιο αδικημένοι, κύριε 718. Το ξεκαθαρίζω και εγώ. Η αλήθεια λέγεται. Ο Ιφαντίνο έχει Βρυολανίδη, να τον στείλουμε, λέει 718. Αν έχει Βρυολανίδη, ο Ιφαντίνο.
9: Είδες ότι ο Κολίνα έφυγε. Τι είπε.
8: Ναι, είπε και άλλα πράγματα ο Κολίνα όμως. Γιατί αποσπασματικά είναι από τη σκιά που βάλατε.
9: Εντάξει, σταθήκαμε πάνω στις φάσεις. Okay.
8: Ναι, μα δεν είναι το θέμα των φάσεων. Είναι okay. Η συνολική στάση του διαιτητή.
9: Σχολίασε όμως και τις φάσεις.
8: Όχι, σχολίασε όμως και τη συνολικά τη στάση του. Γιατί δεν βάλατε όλες τις δηλώσεις του όμως, του Κολίνα. Ψάχτω να δεις. Στο πρωτότυπο. Το 86 λέει μετά.
9: Εντάξει,
8: το κάρφωμα.
9: Μέσα από τον BBC που ήταν η πηγή, τίνον το κομμάτι.
8: Ναι. Δηλαδή μεταφέρατε το BBC ρε μάκη μου το κείμενο του Κολίνα.
9: Τα μέιβρα τις δηλώσεις του,
8: ναι.
9: Του Κολίνα.
8: Μετά το κάρφωμα, τις βλέπω στις δώσεις. Μετά το κάρφωμα βόλεϊ του μεγάλου Ντιέγκο ένιωσε σαν αγούλα. Μήπως είναι λίγο επιλεκτική η ευαισθησία σου σε σχέση με τα τόσα λάθη που έγιναν μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Η αναγούλα που μου προκαλείται κύριε 838 δεν έχει να κάνει με κανένα διαιτητικό λάθη. Κανένα. Επειδή πρέπει να το εξηγήσω και να ξαναγράψω έναν ακόμα κείμενο για να εξηγήσουμε σε απλά ελληνικά. Τι ακριβώς εννοούμε. Η αναγούλα που μου προκαλείται στο ποδόσφαιρο είναι όταν βλέπω κάποιον να τάσσεται υπέρ του ισχυρού και να συμπεριφέρεται άδικα και ανέντιμα κατά των αδυνάτων. Αυτό. Αυτό, μόνο αυτό. Δεν έχει να κάνει ούτε με φάση, ούτε με το ποιο σε κέρδισε, ούτε με το αν είναι ο Μέση ο Ρονάλτο καλύτερο παίκτη, ούτε αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν φάουλ και πάει λέγοντας. Αυτό. Κύριε 838, όταν βλέπω ότι κάποιος προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι μου, προκαλεί αναγούλα. Και θεωρώ ότι ο Ινφαντίνο και η φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο είναι αυτή. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε στην απλή ελληνική και δεν απευθύνομαι σε εσάς. Και είστε ως το. Και τοποθετήστε για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πρέπει. σε σχέση με τα

0: με το περιεχόμενο, με την ουσία του θέματος. Ναι, μου προκαλεί αναγούλα. Και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και στο παγκόσμιο στερεώμα το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και πάει λέγοντας. Οι πιο συγκλονιστικές εικόνες από το φετινό Μουντιάλ φτάνουν από τη Γάζα, όπου τα πλήθη συγκεντρωμένα μέσα στα ερείπια παρακολουθούν τα Αργεντινή Αίγυπτος, λέει ένας ο φίλος μας ο 060. Και όντως είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τη δύναμη να παρακολουθήσω αυτά τα στιγμιότυπα. Για εσείς ο ένας και μοναδικός Θεός, λέει 860. Εντάξει, ξεκίνησε μια καινούργια θεότητα. Αλίζει τρισαλή. Και μακάρι ο άνθρωπος να πει μια θέση να μπορεί σύγχρονο. Το έχουμε πει 100 φορές. Πριν έρθει ο Γιασής. Πριν έρθει ο Γιασής, πολεάμε. Και ο κάθε Γιασής. Έτσι.
1: Ναι, αλλά για παίχτες που συζητείς.
0: Τι εννοείς. Συγγνώμη.
1: Παίχτες, η αναφορά στις θεότητες δεν ήταν.
0: Φράσει για να.
1: Ο Μέση, ο Ρονάλτο, ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Κρόιφ.
0: Μακάρι, αλλά ξέρω, γνωρίζω στον Αποέλ έχουν άλλα θέματα. Προσπαθούν να. Σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση, σωστά.
1: Σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η ώρα 6. Η ώρα 6 ξεκινάει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Να σου πω ότι σίγουρα θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος και σίγουρα θα συζητηθεί και το θέμα. Για εσύ.
0: Και κύριε 838, δεν είναι σε εσάς που απευθύνομαι. Απολογούμε αν νομίζετε ότι είναι σε εσάς. Σε πάρα πάρα πολλούς άσχετους, κατάσχετους, κάτι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το περιγράψω καν. Κάωρα, εύκολα στη μούχτη με τον Νέμο, λέει ο 410. Μα ο Νέμο, σιγά να μην είναι ο.
1: Είναι Νέμο, ρε, Νεγκό. Νέμο ήταν ένας που κέρδισε.
0: Σιγά να μην είναι η Λάρια, ρε.
1: Ήταν ένας που κέρδισε την Eurovision, ρε.
0: Νέμο είναι το ψαράκι στον Disney, ξέρω εγώ. Δεν. Ο προπονητής της Αιγύπτου κυματίζει τη σημαία της Παλαιστίνης, αλλά η Αίγυπτος δεν δέχεται τους Παλαιστίνιους, λέει ο 613. Κύριε 613.
1: Αυτό,
0: εξηγήστε μας, τι εννοείται και με αυτό, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: δηλαδή εσύ κάνεις ό,τι κάνει ο Χριστοδουλίδης, γιατί προχτές εσείς κατά καιρούς στέλνετε μηνύματα μια σχιζομονιά της ο Χριστοδουλίδης.
1: Ναι, δεν ορίζεσαι ακριβώς με το τι γίνεται από την κυβέρνηση της χώρας σου, ενώ.
0: Να καλωσορίσουμε στα δοξασμένα χώματα του Ηλίας Πούλος, τον Ούγγρο Καφού, λέει ο 737.
1: Τον Ούγγρο
0: Καφού.
1: Το Γαλλοούγγρο Καφού.
0: Ναι, είσαστε νουλοι με τις τοποθετήσεις σας. Πετάς, λέει, γιατί σίγουρα είναι η σειρά της Παλαιστίνης και η Αίγυπτος και... Δηλαδή εσύ πράττεις και συμπορεύεσαι σε ό,τι ακριβώς κάνει η κυβέρνησή σου, κύριε 613, εξήγησε μαντά, θα καταλάβουμε. Δεν σας πιάνουμε που πουθενά, είστε και λίγο, ξέρεις, λίγο συνέπεια περισσότερη χρειάζεται. Παρεμπιπτόντως, δεν έγραψα και κάτι που δεν έγραψα πριν δύο μέρες πριν γίνει. Τώρα θυμήθηκα ο κείμενο μου. Που έγραψα πριν από δύο μέρες πριν γίνει το match. Το να μπολεύει το.
1: Ναι,
0: που έγραφα για προστασία, να σας το. Ευτυχώς που ξέρεις, κάνουν τη δουλειά. Τώρα στην Κύπρο δεν έχει. Ούτε και, αυτό, ούτε και το ότι τα γραπτά μείνουν ισχύ. Οπότε ο καθένας κατά νου του. Δύο μέρες πριν έγραφα ότι υπήρχαν διαιτησίες που προστάτευσαν κατά κάποιο τρόπο την εμπορικότητα και το μάρκετινγκ της διοργάνωσης. Δύο μέρες πριν.
1: Τι έρχεται ένα τεκνοφιέ. Από τον Καφού δύο χρόνια διάφορα έχει.
0: Αν πάντα δεν έχω λέει. Ο λόγος που δεν δέχεται τους Παλαιστίνους είναι για να μην πραγματοποιηθεί το σιωνιστικό σχέδιο της Εθνογό.
1: Εντάξει, θα πούμε τώρα. Για την Αίγυπτο.
0: Να σου δώσω το τηλέφωνο 613 κύριε 060. Τα βρείτε γιατί είστε και δύο τσιλαμπρά μυαλά. Ομολογώ. Και το κυριολεκτό δεν ειρωνεύομαι καθόλου.
1: Να πω κάτι τελευταίο για τον Νεγκό, ο οποίος πήγε στην Πολωνία. Αλλά αύριο νομίζω επιστρέφει η αποστολή της Ομονίας.
0: 10 Ιουλίου ολοκληρώνεται. Σήμερα έχω φιλικό, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πήγαινε ήδη στην Πολωνία, ενσωματώθηκε. Δεν νομίζω σήμερα πάρει χρόνο συμμετοχή στο φιλικό, το οποίο θα είναι 60-60 λεπτά. Okay. Δύο ημίχρονα των 60 λεπτών ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι κάτι σαν το τελευταίο έτσι για να τελειώσει ουσιαστικά η προετοιμασία στο εξωτερικό. Γιατί αύριο δεν νομίζω να υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα. Η επιστροφή.
0: Πάμε σε δελτίο.
1: Να πάμε σε δελτίο, το οποίο θα πω εγώ.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αλλαγές στο αθλητικό δικαστικό σύστημα, ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Ο θεσμός του αθλητικού δικαστή καταργείται και τη θέση του λαμβάνει τριμελή δικαστική επιτροπή. Το ίδιο θα συμβεί και στο θεσμό του πειθαρχικού εισαγγελέα. Το τελευταίο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους δίνει στις 7 η Ομόνια απέναντι στην Κορώνα και η Έλτσε. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στα μεταγραφικά ταξίδεψε ήδη στην Πολωνία ο Νεγκό, ενώ στα υπόψη για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Κροάτης Πέτκοβιτς. Στη μεταγραφική λίστα του Αποέλ για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95 το όνομα του Μαχίρε Μρέλι. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στους γαλαζοκίτρινους από την UEFA λόγω οφειλών προς τον Σαρφό. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του Αποέλ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αποχωρήσα από τον Απόλλωνα ο Ιούσεφ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικό στη Σουηδική Μιαλμπή μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Στις 7 το πρώτο παιχνίδι στο ζευγάρι Ντίλαν Γκόρι Βίρτους, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Λεμεσάνης ομάδας. Δεν είναι δουλειά στην ανόρθωση ο Νεστρόλη Μαέστρο, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει και τους νεαρούς της Ακαδημίας. Από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις περνούν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Στα μεταγραφικά στόχος είναι η απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών πριν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Λουκάσεν στην ΠΑΦ. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Γκόρτερ, τραυματίας και ο Άντερσον εκτός για 2 με 3 μήνες ο Κυριακίδης. Στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ΠΑΦ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο εκπολός. Εξέλιξη διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα επιθετικό και μέσο επιθετικό.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Διεξάγεται στις 11 απόψε ο πρώτος αγώνας για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία οι περιπτώσεις των Ρόγα και Στάνιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλές Ζουγκάρτ Μπάντιο για 3 χρόνια. Κοντά στην απόκτηση του Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Everyone. τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση, τι μου λες.
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
13: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
16: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
18: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
19: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
20: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές.
8: Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
21: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
25: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Muppet Show στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κεμάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα...
1: Και να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητική πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€. Θες ονοματολογία? Σε καιρό να φύγει ονοματολογία προς τα έξω.
0: Ονοματολογία για ποια ομάδα? Τι, γιατί δεν, από ελέγχει ονόματα. Δεν έχει.
1: Θες να ξεκινήσουμε επιθετικό ομονίας?
0: Α, ναι, ο Κοβάσεβιτς.
1: Πέτκοβιτς. Μπρούνο Πέτκοβιτς είναι το όνομα που έχει βγει προς τα έξω. Πρόκειται για Κροάτι.

0: Εντάξει, με την οποία έπιασαν 6 προαθλήματα, 2 κύπελα, 3 Super Cup. Και έχει παίξει και στην Ιταλία. Έπαιξε και Serie A. Έχει πάνω από 40 παιχνίδια στη Serie A, καθώς σε μικρή ηλικία έχει πάει στην Ιταλία. Έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με την Κοσαέλισπορ, τουρκική, στην πρώτη κατηγορία. Και υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από Τουρκία τα οποία λένε ότι δεν αρνεί η Κοσαέλισπορ να δώσει τον ποδοσφαιριστή φτάνει να ικανοποιηθεί οικονομικά, και δεν το βλέπουν αρνητικά, γιατί θα ήθελαν να ελαφρύνουν τον μπάτζετ τους γενικά η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Στην Ομόνια τι λένε?
0: Είναι μια από τις περιπτώσεις που αξιολογείται.
1: Δεν το έχουν διαψεύσει.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν στείλει μήνυμα στους ρεπόρτερς της Ομόνιας για να τους πούν.
0: Έχουν βγει το δημοσιεύματα από πάρα πολλά.
1: Και ακόμη δεν έχουν αντιδράσει.
0: Μέσα.
1: Σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει μάλλον.
0: Ναι, αλλά προφανώς σε μια δύσκολη περίπτωση. Προφανώς σε μια δύσκολη περίπτωση.
1: Θα χρειαστούν ένα φορ παρεπτόντως, γιατί σε 2 εβδομάδες θα πάνε να παίξουν μπάλα, να διεκδικήσουν θέση στο Champions League και έχουν μονάχα τον Καγκουλή. Άρα, όπως και να το κάνουμε, ένα επιθετικό δεν θέλουν.
0: Στο παγκόσμιο μου ερώτησε, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια εκτός από το πρώτο παιχνίδι της Κροατίας. Που ήταν και πάλι το πρώτο παιχνίδι και το τελευταίο της Κροατίας ήταν με το Μαρόκο παρεπιπτόντως. Δεν έπαιξε στο πρώτο, σε όλα τα άλλα έπαιξε. Και μάλιστα κόντρα στην Βραζιλία είχε σκοράρει στην παράταση. Στην παράταση πρέπει να είχε σκοράρει. Ή είχε δώσει assist. Κάπως έτσι. Σούπερ όνομα. Σούπερ τελειάστικη περίπτωση. Και φαίνεται να είναι σούπερ δύσκολη. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, παίχτης της Εθνικής Κροατίας δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχει παίξει παιχνίδια, στα παιχνίδια αντίον της Ομόνιας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
1: Ήταν λέει στη λίστα του Νταμάχου συγκεκριμένο από όσο φαίνεται, αλλά ήταν πιο εύκολη περίπτωση Τσαντάκοβιτς. Κρίστοφερ, θα πάρουν αριστερό μπακ ή θα ξεκινήσουν με Κύπρο και βλέπουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι Κύπρος και Μιλοσάβλεβης, κύριε 336 το ντουέτο, αλλά.
0: Κρίστοφερ, εσύ είσαι.
1: Μέλαντε. προτιμώ το Μαρία εντωμεταξύ, αλλά. Κρίστοφερ. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ο Μιλοσάβλεβιτς με τον Κύπρο έτσι, για τη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά
0: ήταν στη λίστα του Νταμάχου ο Πετκοβίτς.
1: Όχι στο Μπελόν τον αργός 36. Μα τώρα δεν καταλαβαίνω μου γιατί τώρα μπελάρα με μου λέω κάθε μια μπελάρα με το καλό να ξέρω εγώ να, που τον Καφού. Το διαβάσαμε.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για
1: το χρόνια μπατζέχουν λέει την νοήση διαφορά ηλικίας. Εντάξει, τον ΕΚΟ τον έχει αποκτήσει ο Ομόνια, ξαναλέω, μάλλον για ένα χρόνο έτσι. Για να τους βοηθήσει άμεσα, δεν είναι παίχτης ή μεταγραφή που λες ότι θα χτίσουν πάνω του. Αλλά άμα σου κάνει 2 σεζόν ο ΝΕΚΟ, ας πούμε, τι να τον θες, ας πούμε. Να βάλεις μες στον όμιλο τον Παλεμάχων, ας πούμε, να παίζεις μαζί με τον Κάντιλο.
0: Όχι.
1: Ακριβώς. Μακάρι με τον καλό.
0: Δύο χρόνια των συμβολέων του, άρα.
1: Αφού και στην Ομόνια αυτές που λέμε οι μεταγραφές που παραπέμπουν σε επένδυση. Τι θέλεις για σου κάνει πιο καλές χρονιές, 1,5 καλή χρονιά και μετά να πουλήσεις? Α, έστω ένα 35 χρόνια κανεί. Γιατί για τον Μοτνόρ έχει γίνει αυτή η μεταγραφή επένδυση, είναι 24 χρονών. Αν πάει καλά στην Ομόνια, πόσο καιρό νομίζεις ότι θα μείνει εκεί? Μπορεί να φύγει και ο Νίκο να τζαμεί.
0: Ναι.
1: Ο Νεοφύτου και Ακουλή, α, είναι τα 2 φορ λες κύριε Γαμέντε. Ναι, οκ, τα 2 φορ που θα πάνε να παίξει στο Champions League. Ναι.
0: Okay. Ναι, αυτή είναι η 2 φορ, τη δεδομένη στιγμή.
1: Οκ. Okay. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά μου μοιάζεις λίγο αποδυναμωμένος με τα εφήγη του ΜΑΕ. Να μην το γράψεις σε κείμενο και να γράφετε που κάτω, σωστά.
0: Πάντως η Καϊράτ χθες επικράτησε τη Σουτζέσκα με 2-1. Εντάξει. Αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και ήταν στην έδρα της Καϊράτ. Δηλαδή στο 76 άνοιξε
1: με τον Κάντιλο, έχουμε με ο Τσίκο και τι να έχω όμως ανθρώπους, συγγνώμη. Ναι.
0: Άνοιξε το σκορ στο 76 και η Σουτζέσκα ισοφάρισε σε χρόνους καθυστερήσεων και σε χρόνους καθυστερήσεων έγινε το 2-1. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο.
1: Άρα είναι.
0: Είναι ανοιχτό, γιατί πάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα στην έδρα τη Σουτζέσκα.
1: Μα κύριε 765, αυτό ακριβώς σου λέω. Μόλις είπαμε το σκεπτικό γύρω από την περίπτωση του Νέκο, είναι το σκεπτικό της μεταγραφής

0: πουλί. Α, ξέρεις, επειδή είσαι όντο νησί, σας είπα και παλαιότερα, πολλά παγιά, πριν 30 χρόνια, μου έλεγε μια φίλη που ήταν η Cyprus Airways, η Μακαρίτισσα, ήταν εν ζωή. Και ταξίδευε η Αθήνα η φίλη και ερχόμενη στην Κύπρο, διούσαν και εφημερίδες τότε. Σωστά. Προλάβες τις εσύ. Διούσαμε και εφημερίδες μες την πτήση. Και διάβαζε η φίλη Αθήνα και γυρνάει και ξέρω με τη μόνη. Γιατί είναι ο τρόπος γραφής, γιατί είναι τέτοιος στην Κύπρο. Γιατί νομίζει ο δημοσιογράφος ότι απευθύνεται σε άτομα που, με, τέλος πάντων, που η νοημοσύνη τους είναι χαμηλή. Αυτό μου ήταν εύλογη η απορία της. Θα το ξαναλέμε αρχή. Η μεταγραφή είναι ΕΚΟ, θα τη βάλουμε μέσα στο κουτί, όπως στο δημοτικό. Θα βάλουμε μέσα στο κουτί μεταγραφή παπουλή. Θα βάλουμε πάνω στο σέντε.
1: Τι και χούμποτσαν βάλει μέσα.
0: Ναι, είναι μεταγραφή παπουλή, μεταγραφή χούμποτσαν. Υπάρχει και μεταγραφή Μοντνόρ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και μεταγραφές τύπου Μάριτς, ας πούμε. Θα κάνουμε τρία κουτιά στο σέντε, θα κάνουμε τελεία σχέδια, έχουμε νιομπίνα, κάνουμε εγκυμολία για μαρκαδό, τα βρούμε. Ούτε Κακουλής ούτε Νεοφίτου, Τασάρας με τάγκο λέει, θα το δείτε σε λίγο όταν βγουν οι ενδεκάδες του Φιλικού, λέει 807.
1: Θα μου φανεί περίεργο γιατί ο τάγκο έπαιξε. Έπαιξε ξανά επίθεση. Δηλαδή πέρσι.
0: Τι είναι να παίξει φόρο Τάγκοβιτς.
1: Σε ένα πιο.
0: Και που στην κόντρα ή στο να δώσει όγκο μες στην περιοχή. Σε ένα σύστημα με ψευδονιάρι. Εντάξει, όχι. Okay. Δεν είναι ότι και του κοσμοτρεξίματα, αλλά εντάξει. Μήπως αδικούν πολύ το ρόστερ των πρωταθλητών. Θέλει ενίσχυση, αλλά και λίγο φίλοι εχθροί και ακόμα θα μας πούν ότι δεν παίρνουμε εξάδα. Κάπως έτσι το λέμε εδώ.
1: Ναι, όντως υπάρχει. Δηλαδή η βάση είναι ότι χάθηκε η βάση στην Ομόνοια.
0: Ο Αλίου είπα μας ότι ήταν 20 χρόνια και φαίνεται 30. Τόσο ο Νίκο είπα μας είναι 35. Άμα το δεις φαίνεται 45 μες στο νερό, λέει ο 705. Είσαι ειδικός, κύριε. Πουλάς κρέμες. Κάνεις καθαρισμού προσώπου. Δεν μας εγκατάστασες και ένα τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Άισες πελάρες και παίρνουν για κορές σκορ για τα γκέμς του Μουντιάλ. Ο Μάκης θα μας μιλήσει για Μουντιάλ. Δεν έχει ξανά Μουντιάλ. Έτσι φιλοχρήματι που είναι αν παίξει και ο τρία παιχνίδια καλά ο Μοντρόν μπορεί να πουλήσει 30 Αυγούστου. Αυτό σου λέω δηλαδή. Μήπως ο Νέγκο θα μείνει πολύ περισσότερο καιρό από ότι ο Μοντνόρ. Σκεφτείτε το. Αν καταφέρει ο Νίκ να
1: πουλήσει. Γιατί μια καλή χρονιά του Μοντνόρ απευθείας ανοίγει την πόρτα για μια πολύ καλή πωλήση.
0: Αν καταφέρει ο Νίκ να πουλήσει το σταρφό 1 εκατομμύριο, το Χάμπο πόσα πρέπει να του δώσει. Τελικά ο Νίκ πουλά πάγου στους Εσκιμώους. Πάντως όποιος έχει παίχτη με το όνομα σταρφό πρέπει να τον πουλά όσο είναι καιρός, διότι μετά τον βρίσκει τον πελάτη. Με τα μπαν, δηλαδή με τις κυρώσεις, μάλλον κάτι τέτοιο.
1: Α, επειδή ήρθε του Αβουέλε ο Σαρφό.
0: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ο Σαρφό τα Αβουέλε είναι αμετάπιστος.
1: Ναι.
0: Θέλει τα ριάκια του άνθρωπος.
1: Όλα τώρα.
0: Καλά τους κάνει.
1: Όλα τώρα.
0: Καλά τους κάνει. Είναι χάρηκα τώρα. Είναι η πρώτη φορά που χαίρομαι, γιατί κάποιος πρέπει να πει ριάκια. Και του συμπεριφέρθηκαν και πάρα πολύ καλά του Σαρφού, ή όχι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον αναλαμβάνει ο Κραντεμάκης να πει ότι τιμήσε είναι και εγώ να τον αναλάβω του εδώ. Α. Εντάξει, κακά τα ψέματα όμως. Ο Σαρφό βοήθησε πάρα πολύ, παιδιά. Και στην προηγούμενη χρονιά του πρωταθλήματος και, και στη χρονιά του πρωταθλήματος.
1: Ναι, από ένα διάστημα και μετά που ενεργοποιήθηκε.
0: Ναι, από ένα διάστημα και μετά, ναι. Που... Σωστά.
1: Ελλειπές το ρόστερ, αλλά κάνετε την δεκάδα αυτή τη στιγμή και πείτε μου αν είναι αδύνατη για το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Αν εννοείς την Ομόνια, είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την ενδεκάδα που θα είχε αν ήταν ο ΜΑΕ μέσα.
1: Ναι, αποδυναμωμένη όμως δεν είναι άλλη από το αδύνατη.
0: Εντάξει, δεν είναι και. Όχι. Το καλό είναι ότι έχει τη συνοχή και τη δουλειά που πέρσι έτσι.
1: Προς αιρετικούς αντιμπερκιστές. Αν έπαιξε πέρσι 30 παιχνίδια στη League One, παίζει άνετα στη Cyprus League 2 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Για Ευρώπη έχουμε άλλου.
0: Και είναι η άλλη που έχει το μοσχέδιο, 99.
1: Στη συγκεκριμένη θέση είναι
0: ο Ντουμπάτζιο. Θα μείνει αυτό. Mm. Πεπώνει με προσούτα 20 ευρώ. Παγιόφαρα. Οχ.
1: Γιατί το φτιάξει.
0: Τι σου φτιάξαν οι Ιταλοί που να σε πάρει. Ρε, τώρα 44. Μήπως να κόψει το πράγμα. Σου λέω εγώ στα ίσια τέτοια. Γιατί μπορεί να μην σου κάνει καλό. Γιατί να γίνει μαούνα όπως τον Μπουλτόκ. Και ο νους σου το έχω πει 100 φορές όπως το μοναμί. Είναι παράλογο αυτό που θέλει ο Σαρφό. Θα υπάρξει καθυστέρηση να στανούν τα λεφτά σε χώρα εκτός. Σε έκεν λέει ένας εδώ. Αν πάτσε που τον ανέλαβε ο Κράντε Μάκης και αυτό έγκαμνη πίσω. Ο Σαρφό λέει 1989. Τώρα είναι και που είναι ο Σαρφό στο Ουσμπεκιστάν.
1: Στο Ουσμπεκιστάν.
0: Έτσι εγώ αν ήμουν στο Ουσμπεκιστάν να θέλω όλα μου τα ριαγιά.
1: Στο Ουσμπεκιστάν θυμάσαι ποιος παίχτης έπαιξε.
0: Μα πού να θυμάμαι, αλλά και εγώ στο Ουσμπεκιστάν άμουν να σου πω όλα ντριάγια κάζ.
1: Ριβάλτο.
0: Έπαιξε και ο Ριβάλτο, ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Η Ομόνια θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει την πρόκριση με το εφιστάμενο ρόστερ, ενώ οι παίχτες που στοχεύουν είναι δύσκολο να αποδεχθούν τώρα. Είναι κατανοητός ο τρόπος που γίνονται. Έχει ζήκιο, κύριε Γιώργο, στο 49 προς Θεού. Δεν έχω. Μαζί σου. Πώς να μην μείνει ο Ντουμπάτζο αφού ο θείος εν της ΠΕΟ προστάτης των. Τι. Την είπες πάλι εσύ. Δώσε μας λίγο πράσινο κύβμα ροκενό μαδάρα μας το καλύτερο οχτάρι του Μουντιάλο Ουνάχη. Τώρα αυτός γιατί όμως. Είναι ο παδός του Μαρόκου.
1: Τι θα είναι.
0: Ρε δεν ασχολούμαστε με Μουντιάλ. Φτάνει σας λέω. Άμα θέλετε να σας τα πει ο Μάκης τα για τα του Μουντιάλ. Υπάρχουν αρκετοί ομονιάτες.
1: Ο Ουνάχη απλά για να ξέρεις βγήκε από μια ακαδημία που έκαμε η χώρα.
0: Ναι. Τη Βασιλική Ακαδημία.
1: Βασιλική,
0: ναι.
1: Ακαδημία. Ναι. Η οποία.
0: Λέγεται η Ακαδημία του Κάροιαν. Καρογιάλα. Καρογιάλα. Ναι.
1: Η οποία.
0: Δεν είναι Ουνάχη, όχι Μουνάχη, κύριε Τραγωσιά 34. Συγγνώμη, ναι. Βρείτε σε έναν όνομα σε την εκπομπή τελικώ όμω.
1: Η οποία.
0: Συγγνώμη, είναι... γιατί τούτη ουλή που λέτε δεν παίζει γάιμαπα. Πείτε το γάμ παίχτη. Συγγνώμη, Μάγη.
1: Είναι ουσιαστικά ένα ποδοσφαιρικό χωριό που έχουν κάνει δηλαδή, η συγκεκριμένη ακαδημία. Ρε, παίρνει όλα τα ταλέντα της χώρας.
0: Και όχι μόνο αυτό, και, στο, και του εξωτερικού.
1: Ναι, έχει σχολεία, εντωμεταξύ μέσα αθλητικά κέντρα, γιατρούς, ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται υπάρχει.
0: 737, ρε. Υπάρχουν λέει αρκετοί ομονιάτες οι οποίοι αποτιμούν τον Ντουμπάτζο. Να θυμίσω ότι ήταν σε Άρη και ΑΕΚ, αλλά λογικά δεν καταλάβουν ούτε εκείνοι. Λέει ο 336, άλλος λέει εδώ για τους ο Μάκης ο Κουβάς να μας τα πει. Ανησυχητική το ησυχία στην Πάφο.
1: Όχι.
0: Τι έχει Πάφος και δεν είναι ανησυχητική. Χθες ήταν 0-0. Μα έψαχνα να βρω την εντεκάδα. Α, ήταν εντεκάδα Ευρώπης νομίζω. Τη διάβασα, ναι. Το καρέτα, καρέτα μουνάχος μονάχος.
1: Νομίζω ότι
0: ναι.
1: Στην Πάφο πληθυάζει το θέμα του τερματοφύλακα. Εντάξει, νομίζω ότι θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Και παραμένει ανοιχτό, όσο παραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα Λουκάσεν, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Τι θα γίνει.
0: Ναι, ήθελαν και ένα γιαπίπι όμως, ενέν. Σενεγαλέζο στόπερ.
1: Πριν λίγο είπες του Ταύρου, ναι.
0: Εντάξει, δεν το παίζει να πάρε.
1: Μιαμπί.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν Ουνάχη. Μα δεν είναι για την Αίγυπτο μου καφκαρή για μας. Είναι για όλα αυτά τα λαμόγια που μας κούρασαν, που κρατούν τη μάπα ανεχμάλωτη ρε εσύ, ας πούμε. Και είναι αυτοί που συνεχώς δεν τους πιάνεις και από πουθενά. Δηλαδή είναι αυτοί που έβριζαν τη FIFA για το πώς χειριζόταν την Αργεντινή του Μαραντόνα και είναι αυτοί που λένε ότι αυτή τη στιγμή όλα βαίνουν καλό στη FIFA για να μια χαρά για Αγία. Δεν τους πιάνεις σου λέω. Είναι η περίπτωση Μπρούνο Πέτκοβιτς πώς ευσταθεί η Ομόνια. Για να μην είχε ακόμη διαψευστεί σημαίνει κάτι στέκει κύριε. Και να γίνει ο λόγος που ο Ντίλερ μου αναγκαστεί να...
1: Δικαιούται να τα πάρει και θα τα πάρει ο Σαρφό. Τώρα γιατί καλά να μας κάνει. Αν και μέλη της προηγουμένης διοίκησης, οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλύτερο δυνατόν. Ο Σαρφό θα πάρει τα λεφτά του. Θα μπορούσε να τα ζητήσει σε 2-3 δόσεις.
0: Όχι, το καλά σας κάνει γιατί ο Σαρφό, ξέρεις, ήταν στον Ολυμπιακό, είναι ο Αμποέλ που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο. Έτσι εύκαντον, κοιτάζαν τις χώρες, αν θα πάει ποτζή, αν θα πάει ποδά. Τον καλομεταχειρίστηκαν. Αυτή την εντύπωση εγώ για τον. Για τον Σαρφό. Γι' αυτό και είπα υποτύπου αστείου έτσι. Καλά να τους κάνει. Γι' αυτό. μέσα στη βάση.

0: Μα μάθαμε. Κύριε 040, σας λέω, δεν ξέρω. Ξέρω, δεν γνωρίζω μάλλον για παίχτες που είναι στα σκαριά για την ΑΕΛ. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Ξέρω για δύο στόχους οι οποίοι χάθηκαν. Ένα στόπερ και έναν μέσο. Ο Ρουμάνος που γράφτηκε και ένα στόπερ που δεν γράφτηκε ποτέ. Ο Σενεγαλέζο στόπερ τη Πάφου είναι DR, λέει ένα εδώ. Σήμερα 7.30 είναι η γενική συνέντευξη του ΣΥΦΑΕΛ που τον Τζερόμ που έχει να πάμε. Μάπα ξεκινήσαν τα ποτά, λέει τα μάτια Λευκοσία, λέει ο 630. Νομίζω τώρα που νιώθουν επενδυτές θα θέλουν όλο το χρήμα. Α, εννοείται οι παίχτες. Ναι, εντάξει. Πότε έγινε αυτό, τον κακομεταχειρίστηκαν, τον έστειλα δανεικό και ήρθε πίσω και μετά τραυματίστηκε εντάχα. Πότε τον έδωσαν δανεικό τον Σαρφό?
1: Όχι, τον έβαλε δανεικό τον Σαρφό.
0: Δεν το θυμάμαι. Εσύ που ήσουν λες στη δημοσιογραφική Βρίζα Παπαδόπουλου και είδες Σουλού, Σουλού είναι ο Σάββας Γιασίς.
1: Ναι.
0: Συμπέραμα του στεγιώνουμε με επενδυτάρα.
1: Εγώ νομίζω ότι πάει καλά το όλο θέμα και δεν θα αργήσουν τα νέα. Δεν θα αργήσουν τα νέα.
0: Η Αεκάρα η Μπρούχα δεν έχει κανένα νέο, κύριε 426. Τη πάει τον Μπρούχα, ναι.
1: Ναι.
0: Τη πάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ αν είμαι παρά στι ΑΕΚ Καγιώτη, έτσι αν έλεγα την ομάδα.
1: Αφού έχουν το.
0: Η μάνα η Μπρούχα, η μάνα η Γκρέκ.
1: Έχει μικρό πρόβλημα ο Σαρφό. Ο Σαρφό. Εκπολό.
0: Πεχταρά. Αρισκεί πολλά, ζω δεχτεί.
1: Εκπολό.
0: Άμα ήταν να έπιανα δεξίμπακ στην Κύπρο, αυτόν θα έπιανα.
1: Δεξίμπακ στην Κύπρο, μόνο αυτό.
0: Εντάξει, εσεί περισσότερο θα πιάνετε τον Μπρούνο, μάλλον. Λέω, ξέρω εγώ, ο καθένα έχει τι επιλογέ του, δεν μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Να. Ναι, break και
1: επιστρέψω. Πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στου 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
12: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
16: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
19: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο του της εκπομπής. Στο 2950, αν θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις οποιασδήποτε δύο συσκευές από smartphones, tablets, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€. Λοιπόν, οι γονείς του Μαρόκο δεν βάζουν μέσο να παίζουν τα παιδιά τους στην Αγαλλική.
0: Μάλλον θα βάζουν κανένα μέσο. Ξέρω,
1: κοίτα, στην εθνική.
0: Τώρα, αν είσαι κομμουνιστής, θα σε δεχτεί ο βασιλιάς.
1: Στην εθνική αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, 5 παίχτες συνολικά που βγήκαν από τη συγκεκριμένη Ακαδημία. Και ήταν ένα πλάνο το οποίο ξεκινήσαν εδώ και πάνω από δεκαετία.
0: Ναι, ρε, αλλά το σημαντικότερο για τους Μαροκινούς είναι η διασπορά τους, δεν είναι. Δηλαδή, οι Μαροκινοί που βρίσκονται εκτός χώρας, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά, αλλά προσπαθούν και μέσα στην ίδια τη χώρα να αναπτύξουν. Δηλαδή...
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Και ξέρεις, και εκεί προσπαθούν να επιβάλλουν και την νοοτροπία και.
1: Αντίθετο μοντέλο λειτουργεί στην Νορβηγία. Οι οποίοι το, Νορβηγοί το 2007 ήρθαν και είπαν ότι στα παιδιά, τέλος, δεν υπάρχουν βαθμολογίες. Πίνακες,
0: 300 χρόνια μπροστά.
1: Προαθλήματα, τίποτε. Στα παιδιά δεν υπάρχει. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να αγαπούν το άθλημα. Και όταν μάθουμε τα παιδιά να αγαπούν το άθλημα, τότε να έρθει η δέσμευση των παιδιών πάνω στο άθλημα.
0: 620 χρόνια μπροστά, ας πούμε.
1: Και, μάλιστα, και μάλιστα έρχονται και κουντούν τα παιδιά τους να δοκιμάσουν και άλλα αθλήματα. Π.χ.
0: Ενώ εσείς πάτε στην Αγία να μανιά, μα χάσει ο γιος σας, κάθε πα στον πάρτσο πίνε τη γενιά στο ροντάο, και ασκήστε και κριτική για την επέξη καλά. Καταλάβατε.
1: Ναι. Για να καταλάβεις, ο Χάλαντ έφεσε handball και έκανε σκι αντοχής. Ο Σέρλοθ έπαιζε επίσης handball.
0: Το διάβασε σε μια ομάδα, βιβλιοανάγνωσης.
1: Ναι.
0: Ότι ο Χάλαντ, το είχε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, για το βιβλίο.
0: Ναι. Από την ομάδα της συγκεκριμένη βγήκε και δημοσιεύτηκε το... Ότι θεωρεί το διάβασμα πολύ σημαντικότερο από το ποδόσφαιρο.
1: Πες λίγο την
0: ιστορία. Ναι, μα δεν μπορεί να πω, τίποτε θέλω να πω.
1: Ότι πήγαινε εδώ και 110.000.
0: Ένα εκατομμύριο εδώ και.
1: Έναν εκατομμύριο 100.000. Έναν εκατομμύριο 100.000 για να αποκτήσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Και πήγαινε, όχι για να το βάλει στην προσωπική του συλλογή, αλλά για να το δώσει στο δήμο του. Με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε βιβλιοθήκη.
0: Αν έπαιζε ο Γιαμάλ στο Μαρόκο ή Μαρόκο, θα μιλήσουν και για τις δύο χώρες, και για το Μαρόκο ή για το Μαρόκο, θα το καταχτούσε.
1: Πάντως, ο πρόεδρος του Μαρόκο και του Μαρόκο,
0: ναι, ο Χαράλ, ναι,
1: δήλωσε ότι Χαράλ. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό που να λέγεται Γιαμάλ.
0: Ναι, σωστά. Okay, αλλά γιατί σου είναι και καλά ο Γιαμάλ θα έπρεπε να διαλέξει την εθνική του Μαρόκο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, γιατί να τρελαθώ εγώ. Καταρχήν, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει και τι νιώθει πρώτον. Η μαμά του είναι από τη Λιβερία και ο παπάς του είναι από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία είναι αυτή που τον έχει μεγαλώσει και η Ισπανία είναι αυτή που τον έχει κάνει ποδοσφαιριστή. Γιατί να παίξει στο Μαρόκο. Εξηγάτε μας, ρε.
1: Ναι, όμως στην ίδια ώρα αν επέλεγε να πάει στο Μαρόκο, δεν θα του πεις κάτι.
0: Όχι, φυσικά.
1: Όπως βλέπεις, υπάρχουν αδέρφια Williams που παίζει ο Νίκος στην Ισπανία.
0: Του Σίμψον, ξαδέρφια Σίμψον που κλείσαν ο Πίτερ Θεό Βασιλείου στην Αυστραλία. 180.000 λίρες ο ένας. Και κάνανε τελειπωμονής με την ΑΕΛ.
1: Μόνο.
0: Τι νοσημούμε.
1: Και ο Ινιάκη Williams, ο οποίος επέλεξε τον Ινιάκη Williams να παίζει.
0: Για τον Ισπανό, λες.
1: Ναι.
0: Τον
1: να παίζει στην Γκάνα. Ο Ινιάκη παίζει στην Γκάνα.
0: Ναι, okay.
1: Ο Νίκο παίζει στην Ισπανία.
0: Είναι και τα αδέρφια Μπόατε και πάει λέγοντας. Ναι. Αλλά γιατί να μην τιμήσουν τη χώρα που μεγάλωσαν και τους ανέδειξαν. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δυσκολεύεστε κάποιοι από εσάς να το καταλαβαίνετε. Δεν αναφέρομαι σε εσένα, αγαπητέ Κροατή. Αλλά δηλαδή, άμα δεν ήταν η Ισπανία, θα ήταν ο Γιαμάλ αυτό που είναι σαν παίκτη ή σαν άνθρωπο.
1: Το πιο πιθανό όχι.
0: Μα μπράβο, τέλος.
1: Το πιο πιθανό όχι.
0: Διορθώστε με, η ΑΕΛ βγαίνει και λέει ότι θα κάνουν μεταγραφές σωστές έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αλλάζουν παίχτες κάθε χρόνο. Αλλά οι μεταγραφές μέχρι τώρα είναι και με 12 μήνα συμβόλαια χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.
1: Όχι, όχι, γιατί το ξεκαθάρισε αυτόν και, και αυτόν ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, ο οποίος είπε ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει option για ανανέωση, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, συμμετοχές ή κάποιες στόχοι, ας πούμε, για αυτόματη ανανέωση.
0: Κύριε 755, μια και είναι προσωπική ερώτηση εδώ. Προπολού έχει σταματήσει αυτή η αγάπη, κύριε 755. Η μόνη λύση στο Μαρόκο, Μαρόκο είναι η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία.
1: Μαρόκο και το Μαρόκο.
0: Ναι ρε κουμπάρα, τα βρουν καπούλια με, δεν τα ομίκρο. Σκεφτείτε ότι η Γαλλία βασική ενδεκάδα δεν έχει Γάλλο Βέρο. Είναι Γάλλοι όμως, κύριε 40, είναι μεγαλωμένοι στη Γαλλία. Οι γονείς τους έχουν δεύτερης ή τρίτης γενιάς.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν αναδειχθεί μέσα από τη Γαλλία ως χώρα και ως γαλλικό ποδόσφαιρο. Κυρίως ως χώρα. Κυρίως ως χώρα, έτσι.
1: Και είναι από τις χώρες. Κάπου έβλεπα το συγκεκριμένο πίνακα. Και είχαμε εντυπώσει ότι ήταν πολύ ψηλά η Γαλλία στο συγκεκριμένο πίνακα. Που οι πλήστοι ποδοσφαιριστές της έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, μάλιστα. Έβλεπα έναν πίνακα που έλεγε πόσοι παίχτες από κάθε χώρα στο Μουντιάλ έχουν γεννηθεί στη χώρα.
0: Μα η αλήθεια είναι ότι.
1: Και οι Γάλλοι πλήστοι, ακριβώς επειδή είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά, έχουν γεννηθεί στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και ήταν, ας πούμε, μέσα στις πιο πάνω ομάδες.
0: Τι να ζάκεψε ρε με δεν είναι 47, στείλ το μήνυμα του εαυτού σου και πήγαινε σε έναν καθρέφτη και πες τα μόνο σου. Αλλά στείλ το μήνυμα να τα πείτε στον καθρέφτη. Έτσι. Και ποιο σου είπε ότι ντρέπονται για την καταγωγή του, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί, γιατί πέφτει λόγο σε εσά, σαν είσαστε δαγάτο δά, που τσακώνεστε για τον Μέση Ρονάτο, για το πώ νιώθει, ξέρω εγώ, ο Ντεμπελέ. Τι ξέρετε, ας πούμε, από την Γαλλική κοινωνία, τι ξέρετε από την Αφρική, τι ξέρετε για τα προσωπικά του τη συναισθήματα, για την οικογένεια του, για το πώς του συμπεριφέρθηκαν, ας πούμε, η γειτονιά του. Τι μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου, το πράγμα της σας.
1: Επίσης,
0: που είστε άποψη και φανατικά κιόλας με όλα τα θέματα.
1: Επίσης ισχύει ότι οι περισσότεροι παίχτες του Μουντιάλ φέτος γεννήθηκαν στη Γαλλία.
0: Μα η εξέλιξη του αφρικανικού ποδοσφαίρου συνδέεται και με την σύνδεσή του με το ευρωπαϊκό και αν θέλετε το γαλλικό.
1: Ο Ιαννάκης ο Κάς στην Ελλάδα είναι ο Κάς.
0: Ο Κάς είναι ρε, ο Κάς δεν τον έλεγαν τότε, πώς τον έλεγαν. Ήταν ο Κάγκυρ, να πάει κράμπα ο Καλαμαράς. Είπαμε για τη Μάρι Κούν, τη γνωστή Μαροκινή, να τα λέμε κάθε μέρα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν την έχουμε πει. Έχω την εντύπωση ότι θα μας τρελάνει φέτος η ΑΕΛ θετικά. Έχω την εντύπωση όμως ότι κάθε χρόνο σα το νιώθετε αυτό.
1: Μα δεν είναι για το ΚΑΠΑ η συζήτηση. Στα ελληνικά του Μαρόκο προφέρεται όπως γράφεται. Τονίζεται στο όμικρον. Με
0: τι,
1: κάθε
0: τι, φωνή.
1: Με καθαρά φωνή έντα, επειδή το όνομα προέρχεται από την αραβική λέξη Μαρακέσ, το R προφέρεται ελαφρώς μονοσύλλαβα.
0: Το ρο, ρε, όχι το R.
1: Το R, δηλαδή.
0: Μα αφού λέει σου το ρο, και λέει το R, εσύ, ρε.
1: Ναι.
0: Είπε το πι, είπε το R.
1: Το Μαρακέσ που σκεφτεί. Το ρο προφέρεται ελαφρώς μονοσύλλαβα, ενώ το O στο τέλος είναι μακρύ και καθαρό.
0: Το O εννοεί το O.
1: Καλά.
0: Ρε μα ήταν πας, να τι πάει.
1: Ο Κάντυλος είναι Κάντυλος. Σταματά.
0: Να τι βίσαστε ρε. Ο Ράουφμαν ήταν γκράντε Κυπρέος. Δεν ξέρω, μπορεί να νιώθει Κύπριος ο Ράουφμαν. Είσαι εσύ ή εγώ. Άτομα ας πούμε να του στερήσουμε αυτό το συνέστημα ας πούμε και την σύνδεσή του με τον νησί. Γιατί εσύ τάχα της Κυπρέο, ρε Σαρακινέ ας πούμε που σε έφερε η παλήρια στον κόλπο την Μόρφου. Είναι τερλικάς και όχι τερλικάς, λέει ο 060 για το PK πως προφέρεται, λέει. Είναι δηλαδή να τρελαθεί, να σου βάλω 24 γράμματα ελληνικά, θα τα πούμε διαφορετικά, μόνο τον W θα συμπεριλάβουμε στο. Εν τω μεταξύ έβλεπα τώρα ότι ψάχνουν τα οστά του Βασίλη Μιχαηλίδη, πείτε τους κάποιους ότι εκεί που ψάχνουν είναι πιο πιθανό. Δεν ξέρω, εντάξει τώρα, πού τα ψάχνουν όμως. Μα ακόμη τα ψάχνουν τα οστά του Βαζιλιά.
1: Σήμερα. Σήμερα εκδόθηκε η άδεια Χρήστο σήμερα να πάνε στο συγκεκριμένο τάφο του άγνωστου νεκρού στο κημητρίο του Αγίου Νικολάου και να πάρουν πάλι δείγμα DNA. Όταν πιάνε να το κάνουν αυτό, είχαν εντοπιστεί τρεις σωροί είχαν εντοπιστεί.
0: Τι εννοείς σωροί?
1: Όχι σωροί, τρεις σκελετοί είχαν εντοπιστεί νομίζω, τέσσερις σκελετοί.
0: Δεν κινούμε σκελετούς δεξιά μου, ήταν λίγο να καταλάβω.
1: Ρε εσύ, πιάνε στο συγκεκριμένο τάφο, εντάξει.
0: Τι, η δική μας.
1: Η δική μας, εντάξει. Να ανοίξουν κάπου μέσα στο πριν μερικά χρόνια. Να ανοίξουν για να βρουν τέλος πάντων, να κάνουν DNA δείγμα κλπ. Για να δουν αν όντως είναι τα οστά του Βασίλη Μιχαηλίδη.
0: Okay, και...
1: και όταν τον ανοίξαν, βρήκαν.
0: Τι, πράγμα.
1: Τρεις ή τέσσερις σκελέτους.
0: Τα ομαδικό στάφος.
1: Ακριβώς σταματήσαν οι εργασίες και τώρα ξανάμψε το πράσινο φως για να συνεχίσουν.
0: Πάει το φκιόλι ακόμα δηλαδή.
1: Πάει.
0: Okay.
1: Πάει. Πάει, okay. Ρε, ναι.
0: Ευτυχώς ο Κάττος έκανε καρδιά στην Κύπρο. Αν έκανε στην Ελλάδα, θα είχαμε να λέγαμε. Λέει. Εγώ νιώθω Βιετναμέζος και θέλω να παίξω εθνική Βιετνάμ. Δεν πάω να νιώθεις, ξέρω εγώ, Σαμουράι, Σαολίν. Ό,τι θέλεις, νιώσε, ρε, αγόρι μου. Πρέπει να ήμασταν οι πρώτοι ομιλητές διαλέκτου που κατάντησαν να μιλούν μια παροδία της διαλέκτου τους. Σωστά, είμαστε οι πρώτοι, κύριε. Και έτσι όπως σας κόβω και όλα, έτσι όπως μας κόβω, ας πούμε, νιώθουμε πιο οικία, ας πούμε, με το αγγλικό αλφάβητο παρά με το ελληνικό. Λοιπόν, παρεπτόντως, τώρα για να το κλείσουμε κιόλας, να σου πω το λογοτεχνικό βιβλίο. Έχω κολλήσει με έναν Αμερικανό που είναι έτσι λίγο νουάρ, νότιο, Ηνωμένες Πολιτείες, μαύρος είναι.
1: Ναι, αλλά στις και αγόρες σελίδες.
0: Και αγόρες σελίδες. Φίλε, πρέπει να σκεφτώ, δεν είναι, τι να σου πω. SA Cosby λέγεται. Και το τελευταίο του βιβλίο είναι το «Η αμαρτωλή στα Ζουνέμα». Είναι αστυνομικό, να το πω, ας πούμε. Και έχει ενδιαφέρον. Τώρα δεν θυμάμαι ποιες σελίδες, κύριε, 795, άρτω να σου να σε τρίψω. Μα δε φταίει προέρχονται πελε που πήγαν οι Γάλλοι πριν τόσα χρόνια και τους έπιασαν για σκλάβους και τους πήραν Γαλλία. Γάλλος είναι λίγο 630. Το καλύτερο λογοτεχνικό βιβλίο είναι της... της άρχιζε από τις λίγες γνώσεις που έχω η άρχη... Για να σκεφτούμε κανένα βιβλίο της Αρκίζη, ο μεγάλος περίπατος του Νίκου. Αυτό, ο μεγάλος περίπατος του Νίκου.
1: Ερώτηση ακόμα, ακόμα είναι το λογοτεχνικό βιβλίο στο...
0: στα σχολεία μας.
1: Πρέπει στο να γυμνάσιο
0: είναι. Πρέπει να είναι από ό,τι καταλαβαίνω με βάση τη σύνδεση μας με ελληνική γλώσσα, ναι. Εν τω μεταξύ να πούμε για την Ομόνοια, ότι δεν το ξέραμε, ότι από φέτος η διοίκηση δεν διαψεύδει ονόματα, ρε.
1: Okay.
0: Δεν διαψεύδει.
1: Δεν μπαίνει στη διαδικασία να.
0: Όχι, όχι. Μόνο άμα έχει να κάνει με το ρόστερ του, α πούμε.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ να βγει να πει ότι θα βγει ο Ντουμπάτζο, ναι, μπορεί να διαψεύσουν.
1: Okay.
0: Αλλά. Είπα αλλά.
1: Αλλά.
0: Αλλά. Αλλά. Πάει να φύγω, να ξεχάσω που ξέρουμε. Αλλά άμα με ρωτά αν παίζει του Κοβάσου η Βίτ.
1: Ναι.
0: Νομίζω πω όχι.
1: Πέτκοβιτ.
0: Του Πέτκοβιτ. Θα έλεγα όχι.
1: Okay.
0: Έτσι μια διέστηση. Εγώ νιώθω μονιάτη σε σώμα από Ελίστα και θέλω τον Μάγκη λέει στην Ομόνοια. Μάλλον θες και χείριση σου λέω εγώ. Ούτε εγώ ξέρω Κύπρο μου τον λένε Φαμπιάνο Φρέιτας. Αγαπώ ρε μάνα σε τέτοιο φορκά μου. Και του θκιού μου του Φουκαρί που λέγεται με 40 κάπα ή 30 χρόνια αλλά λέει τον Φουκαρί και γέννησε τον ημάνα του στη ζωγράφη. Τόσα χρόνια που είναι ο περίπατος του Πέτρου στα σχολεία παίζει να κάνει πολλά χιλιόμετρα. Είναι ο γύρος του κόσμου σε 80 χρόνια. Ποιος το έγραψε? Ιούλιος Μπέρν. Μπέρκ.
1: Μπέρ.
0: Βάρτεν Μπέρκ, να είστε καλά. Να κάνουμε το μπαφιού.
1: Τζούλιους, ρε.
0: Γεια σας.
1: Τζούλιους.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στις 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αλλαγές στο αθλητικό δικαστικό σύστημα ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Ο θεσμός του αθλητικού δικαστή καταργείται και τη θέση του λαμβάνει η τριμελή δικαστική επιτροπή. Το ίδιο θα συμβεί και στο θεσμό του πειθαρχικού εισαγγελέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε πως ο αγώνας του Super Cup για το 2026 θα διεξαχθεί στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ο αγώνας θα γίνει στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου, με την τελική ημερομηνία να καθορίζεται ανάλογα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ομόνιας και της ΠΑΦΟΥ. Το τελευταίο της φιλικό επιπολωνικό εδάφους δίνει στις 7 η Ομόνια απέναντι στην Κορώνα και Έλτσε. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα των 60 λεπτών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στα μεταγραφικά ταξίδεψε ήδη στην Πολωνία ο Νέγκο, ενώ στα υπόψη για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Κροάτης Πέτκοβιτς. Στη μεταγραφική λίστα του Αποέλ για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, το όνομα του Μαχίρ Εμρέλι. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νέα περίπτωση μεταγραφικού εμπάρκου επιβλήθηκε στους γαλαζοκίτρους από την UEFA λόγω φιλών προς τον Σαρφό. Αυτή την ώρα διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αποχωρήσει από τον Απόλλωνα Γιούσεφ, ο οποίος θα παραχωρηθεί δανεικό στη Σουηδική Μιάλπη μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Στις 7 το πρώτο παιχνίδι στο ζευγάρι Ντίλαν Γκόρι Βίρτους, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Λεμεσανής ομάδας. Και τη δουλειά στην ανόρθωση ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει και τους νεαρούς της Ακαδημίας. Από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις παίρνουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Στα μεταγραφικά ο στόχος είναι η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών πριν το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Γκόρτερ, τραυματιάς, και ο Άντερσον εκτός για 2 με 3 μήνες ο Κυριακίδης. Στις 9 απόψε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ΠΑΦΟ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο εκπολός. Εξέλιξη διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα επιθετικό και μέσο επιθετικό.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται στις 11 απόψε ο πρώτος αγώνας για τα πρώιμη τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής στο Ολυμπιακό, ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία η περίπτωση των Ρόκα και Στάνιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της εργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεργαλέ Ζουγκάρτ Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Κοντά στην απόκτηση του Αντεγέμι από την Ντόρμουντ βρίσκεται η Μπαρτσελώνα. Επόμενη ενημέρωση μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα με λίγα κλικς Από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στην Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μωρομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνια φρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα 1 λίτρου, μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
16: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
18: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, χαίρετε, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνος Τσάκας, Χρήστης Χριστοδούλου, δίδυμος στην περιποίηση αυτιών και στη σημερινή εκπομπή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί, μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Προς το παρόν, μέχρι τις 7 θα με ανεχτείτε σε ένα μονόλογο και αν είστε καλοί μαζί μου και αν είστε και φρόνιμοι θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Το 2950 όποιος θέλει να στείλει μήνυμα. Επίσης να πω για τον χορηγό μας ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Και για τους καλούς ακροατές του Sport FM 95 σας δίνει την ευκαιρία ο σταθμός σε συνεργασία με το Global College σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Και σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο του ΑΜΕΓΑ Εγκομής. Ο χώρος ο οποίος θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ για τον τελικό του Μουντιάλ με γιγαντοοθόνη, κερκίδες, φαγητό, ποτό και για μικρούς και για μεγάλους. Θα έχουμε και live link από τις 7 μέχρι και την έναρξη του παιχνιδιού. Θα είναι εκεί και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, θα είναι εκεί και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός. Χρήσιμη πληροφορία, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τώρα δεν ξέρω, να αρχίσουμε με Μουντιάλ, να αρχίσουμε με τα Κυπριακά. Να το αφήσουμε έτσι, μιας και μας δίνεται η ευκαιρία, το Μουντιάλ λίγο στην άκρη. Έχουμε παιχνίδι σήμερα, ξεκινάνε έτσι. Η Γαλλία ξεκινάει σήμερα με το Μαρόκο στις 11 η ώρα και πάμε σιγά σιγά μέχρι το Σαββατοκυριακό θα ξέρουμε και τα ημιτελικά. Αλλά, okay, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην συνέχεια και για το Μαρόκο και για τη Γαλλία και για όποια άλλη ομάδα θέλετε. Να αναφερθώ, πρώτα απ' όλα έχει η Γενική Συνέλευση το Σωματείο του ΑΠΟΕΛ αυτή την στιγμή, αυτή την ώρα, και ίσως να είναι αποκαλυπτική με την έννοια ότι πιθανόν να δοθούν και πέντε πράγματα παραπάνω, πώς πάει δηλαδή η κατάσταση με το επενδυτικό φαντ, διότι πέραν των οικονομικών που θα λεχθούν εκεί στη Γενική Συνέλευση, να πω ότι θα παρουσιαστεί και η πρόταση συμφωνίας διαχείρισης με τον επενδυτή και να λεχθούν και πέντε πράγματα για το που βρίσκονται οι διαδικασίες με το επενδυτικό φαντ το οποίο διαχειρίζεται ο Σάββας Γιασί. Έχει πέσει και το όνομα του Εμρελή στο ΑΠΟΕΛ, το εξέτασαν το όνομα του Αζέρου επιθετικού, παρότι έχουν γραφτεί διάφορα ότι λόγω της καταγωγής του, λόγω του τι είχε γίνει, υπάρχει μια σχετική αντίδραση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει το όνομά του και εξετάστηκε, εξετάζεται, μπορεί να εξετάζεται ακόμη. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το Ζήσης Βρίζας με τον κύριο Παπαδόπουλο το εξετάζουν αυτό το όνομα. Αλλά έχει βγει και η είδηση από πλευράς της Κυπριακής Ομοσπονδίας.

διετή θητεία σημειώνεται στην ανακοίνωση. Άρα δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα μείνει ο κύριος Βριονίδης και ο θεσμός του πειθαρχικού εισαγγελέα αντικαθίσταται από τριμελή εισαγγελική επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ετοιμάζουν τις παραπομπές που θα εκδικάζονται από την δικαστική επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τρεις πειθαρχικοί εισαγγελείς. Δεν ξέρω τι εννοεί στην ανακοίνωσή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δηλαδή αν μόνο ένας ήταν εκείνος, δηλαδή ο πειθαρχικός εισαγγελέας ήταν εκείνος που ετοίμαζε τις παραπομπές, ή θα μπορούσαν και οι τρεις και δεν το έκαναν. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή θα είναι τρία τα άτομα που θα ετοιμάζουν τις παραπομπές. Ήταν κάτι το οποίο, ξέρετε, καμιά φορά φωνάζουν τα σωματεία για πολλά πράγματα, αλλά έχουν και μπορεί να έχουν και το, όλο το δίκαιο μαζί τους. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι μας, άμα φύγουμε δηλαδή τα οπαδικά γιαγιά και αφαιρέσουμε το ποιος φωνάζει, αλλά να δούμε το περιεχόμενο τέλος πάντων, γιατί φωνάζει και αν έχει δίκαιο ή όχι, κατανοούμε ότι υπάρχει μια είναι δίκαιο το αίτημά τους και μπορεί να μην τα πάρουν όλα, όμως στην παρούσα φάση φαίνεται κάτι να αλλάζει, κερδίζεις έστω και λίγα πράγματα, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν κερδίσει το βασικό, διότι μιλάμε για την δικαιοσύνη. Δηλαδή φεύγουμε από τον αθλητικό δικαστή που τον είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, είχαμε παλιά δικαστική επιτροπή, δεν ξέρω, πάνω από 20 χρόνια έχουμε μόνο αθλητικό δικαστή. Αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε τουλάχιστον με τρεις και φεύγουμε από τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που κάνει τις παραπομπές για να φύγει και το βάρος από επάνω του, όπως και του αθλητικού δικαστή, και πάμε σε τρεις πειθαρχικούς εισαγγελέες. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχουν κερδίσει. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Θα μπορούσε, λέω εγώ. Δηλώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο καθένας βάζει την άποψή του κάτω. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο κερδίζει κάτι το ποδόσφαιρο, οι ομάδες, όλοι. Το θέμα είναι, επειδή άνθρωποι θα λειτουργούν πάλι τα δικαστικά σώματα, να μπορούν να μας δίνουν κάποιες υποθέσεις, να μας δίνουν μάλλον κάποιες απαντήσεις, οι οποίες θα διασκεδάζουν όλες τις ανησυχίες του φιλαθλοκοινού και των ομάδων.

0: Ετοιμαστείτε 2 με 3 του Σεπτέμβρη. Τώρα τι μέρα είναι? Ρε Κωνσταντίνε, έχει το κινητό σου εκεί? 2 με 3 του Σεπτέμβρη, τι μέρε είναι? Να δούμε. 2 με 3 Σεπτέμβρη, είτε 2 δηλαδή, είτε 3 του Σεπτέμβρη θα έχουμε το Super Cup μεταξύ της πρωταθλήτριας Ομόνιας και της Κυπελούχου Πάφου. Έχει οριστεί το στάδιο ΑΜΕΓΑ ως χώρος διεξαγωγής στην Λεμεσό. Και ο λόγος που δεν έχει ληφθεί απόφαση αν θα είναι δηλαδή στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο ομάδων. Και αναλόγως θα ληφθεί απόφαση. Τι?
1: 2 και 3 Σεπτεμβρίου είναι Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Τετάρτη και Πέμπτη. Άρα ή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ή Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Σωστά. Οκ. Okay. Μια χαρά.

το ΑΠΟΕΛ, μια και η κουβέντα είναι και η περίπτωση του Σαρφό. Έχει επιβληθεί εμπάρκο και έχω ξεχάσει ποιος είναι ο προηγούμενος που δεν δέχεται, διότι είναι δύο τα εμπάρκο. Δεν υπάρχει ανησυχία, λένε στο ΑΠΟΕΛ. Η αλήθεια ότι είναι ανησυχητικό το να έχεις δύο ποδοσφαιριστές που δεν δέχονται, με την έννοια ότι πρέπει να πληρωθούν, να πληρωθεί ολόκληρο το ποσό. Αλλά αισθάνονται ότι θα βρεθεί το ποσό και θα βρεθεί η άκρη και θα γίνουν κανονικά οι μεταγραφές. Καμία ανησυχία από πλευράς ΑΠΟΕΛ και μένει αυτό να υλοποιηθεί και στην πράξη. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, ασχέτως πως την πάτησε η ανόρθωση στις υπόλοιπες ομάδες. Εδώ και χρόνια είναι

το ίδιο πράγμα, δηλαδή όσες φορές έχει πει εμπάρκο είτε στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου είτε του καλοκαιριού είναι, πληρώνονται και φεύγει, και περιμένουμε να συμβεί το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση.

Επίσης, ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι στο ρεπορτάζ της Ομόνιας είναι του Μπρούνο Πέτκοβιτς, αλλά δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας από αυτούς που έχει προταθεί και είναι και καλό το βιογραφικό του στα 31 του, διεθνής με την Κροατία, δεν έχει πάει σε αυτό το Μουντιάλ, πήγε στο προηγούμενο όμως. Έχει πάει σε 2 Euro το 20 και το 24, όπως και να ακούν τα πράγματα. Φαίνεται ότι στην Ομόνια υπάρχουν άλλοι υποψήφοι πιο μπροστά από τον Πέτκοβιτς και δεν είναι η πρώτη επιλογή ο συγκεκριμένος. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο το έχουν στο μπλοκάκι τους, το εξετάζουν. Υπάρχουν άλλου είδους προτεραιότητες μέχρι στιγμής για την θέση του Center Four. Αυτό μαθαίνουμε από πλευράς Ομόνιας. Και όταν λέω αυτό μαθαίνουμε από πλευράς Ομόνιας, δεν εννοώ ότι είναι το ρεπορτάζ. Στην Ομόνια δεν λένε τίποτα, ούτε διαψεύδουν, ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε τίποτα. Εδώ για την θέση του δεξιού οπισθοφύλακα μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσαμε να ψάξουμε, να μάθουμε ποιος είναι ο δεξιός μπακ, για τον οποίο εδώ και πόσες ώρες γίνεται μεγάλο πάρτι λόγω της ηλικίας του.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Επίσης να σας πω ότι η Ομόνοια δίνει φιλικό στις 7 η ώρα απέναντι στην Κορώνα Κιέλτσε. Ένα παιχνίδι που θα έχει δύο ημίχρονα των 60 λεπτών. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο επικίνδυνο αυτό το 60 λεπτό να τρέχει ένας ποδοσφαιριστής σε περίοδο προετοιμασίας αντί 45. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι τα έχουν μετρημένα εκεί οι άνθρωποι και της πολωνικής ομάδας και της κυπριακής. Ένας παίκτης ο οποίος θα μπει μέσα και θα αντικατασταθεί, λέω τώρα, στο ημίχρονο να τρέχει πάνω κάτω για 60 λεπτά χωρίς διακοπή. Αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα, είναι οι ήδη που το έχουν αποφασίσει. Okay. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί όπως έχει λεχθεί από το Omonia TV. Όσοι έχουν πρόσβαση στο Omonia TV μέσω της Syndavision θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν.

Εχθές δεν ήταν κακή η εμφάνιση της Πάφου στο φιλικό της, αλλά θέλει το κάτι της μπροστά. Θέλει το κάτι της μπροστά για να μπορέσει να δείξει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει δύναμη πυρός. Και πέρσι φάνηκε σε κάποια παιχνίδια ότι αδυνατούσε πάρα πολύ, κυρίως στη δημιουργία, και σε πολλά παιχνίδια χρειαζόταν, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, και ίσως, συγγνώμη, χαρακτηριστική περίπτωση να ήταν και ο τελικός κυπέλου, η παρουσία του Ζάζα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει και να σκοράρει. Άρα θέλει η Πάφος αυτό το κάτι της στο επιθετικό κομμάτι. Γενικώς η λειτουργία της ήταν καλή, κρατάει το 0, okay. Έχει και τα θεματάκια της με τη θέση του τερματοφύλακα, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα την πατήσει, δεν θα φάνει τόσο άτυχη στην φετινή χρονιά, μετά και την φυγή του νεόφυτου Μιχαήλ, επειδή υπάρχει και ένας μικρός τραυματισμός στον Γκόρτερ. Είναι ευχάριστο το ότι επέστρεψε και είναι κανονικά, συμμετέχει ο Γκολτάρ στην ομάδα, και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο για την Πάφο. Και μου αρέσει πάρα πολύ, οφείλω να σας πω, όλη αυτή η αισιοδοξία που υπάρχει αυτή την περίοδο στην ΑΕΛ. Και τα λέγαμε και χθες, και μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να έρθει ο Μασέκο, που πολύ φοβάμαι ότι με την παρουσία του στο Μουντιάλ μπορεί να βρει και ένα καλύτερο συμβόλαιο. Αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να του άρεσε Λεμεσό τόσο πολύ που να πει: OK, εγώ θέλω να πάω Λεμεσό, θα είναι καλύτερη ομάδα, θα έχουμε την ευκαιρία μας να πάμε να χαιρόμαστε όμορφα και ωραία την φετινή σεζόν. Αλλά ανεξαρτήτως αυτή, για να μην χαθώ σε αυτό που θέλω να πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αισιοδοξία, η νότα αισιοδοξία που υπάρχει στην ΑΕΛ, ότι φτιάχνουμε μία πολύ καλή ομάδα φέτος. Δεν μπορώ να οριοθετήσω τι σημαίνει αυτό το πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι αλήθεια το εισπράττω σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι και την ομάδα που είχε φτιάξει, σε σχέση με την ομάδα που θέλει να φτιάξει τη φετινή σεζόν.

0: Και να προλάβω και το φίλο μου τον Αεξή που με ρωτάει για την ΑΕΚ. Όταν θα έχω εικόνα θα μιλήσω και για αυτήν. Μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα έχω εικόνα για τις ομάδες μας και είναι όσο χρόνο είναι η εκπομπή. Λίγη εικόνα από το φιλικό της Ομόνιας, λίγη εικόνα από το φιλικό της Πάφου, λίγη εικόνα από τα φιλικά του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας μια χαρά. Ενώ μου βγάζει αυτοπεποίθηση, είναι και το αποτέλεσμα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό. Ξέροντας, είναι από τις λίγες φορές που ξέρεις τον αντίπαλο που στέκεται, διότι άλλο να παίζεις. Δεν ξέρω που στέκεται, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ Γιάμπλονετς, για να πω την αμαρτία μου. Ξέρω όμως που στέκεται ο ΠΑΟΚ και τις προσδοκίες. Μπορώ να καταλήξω σε ένα χι συμπέρασμα, αυθαίρετο, εντελώς υποκειμενικό, αλλά έχεις μια εικόνα του ΠΑΟΚ. Έχω λοιπόν να πω για τον Απόλλωνα που δείχνει σε αυτό το κομμάτι που έχει δείξει τέλος πάντων στα φιλικά του, ότι μου μοιάζει επίσης μία ομάδα που θα ξεκινήσει από εκεί που μένει. Έτσι μου μοιάζει ο φετινός Απόλλωνας. Τώρα το τι θα κάνει δεν μπορεί κανένας να προβλέψει. Ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι μεταγραφές, όχι μόνο του Απόλλωνα αλλά και των υπολείπων, μένει να το δούμε αυτό και στην πορεία. Δηλαδή αν δεν ολοκληρωθεί το μεταγραφικό παζάρι, αν δεν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, να δούμε την κόντρα μεταξύ των ανταγωνιστών, δεν θα μπορέσεις να βγάλεις ιδιαίτερη άκρη. Αλλά μου κάνει έτσι κλικ ο οικονομής που στέκεται πάρα πολύ καλά. Νομίζω στον Απόλλωνα τον έχουν πάρει, τον προορίζουν για αμυντικό μέσο, αλλά αυτή τη στιγμή σαν να και παίζει στόπερ και δεν έχει δεχτεί γκολ με κβίτα οικονομή. Μια χαρά στέκεται είναι αυτό το δίδυμο. Μια χαρά ταιριάζει αυτή η μεταγραφή, αλλά θα χρειαστεί να πάρει και εκείνους που πρέπει να πάρει μπροστά. Φίλος μου ο Σάβας λέει, τα ίδια έλεγες και πέρσι, πώς φτιάχνει καλή ομάδα, έλεος. Τι, δεν ήταν καλή ομάδα το Απόλλωνα? Τι θέση τερμάτισε ο Απόλλωνας πέρσι? Δεύτερος, τρίτος, τι τερμάτισε ο Απόλλωνας? Τι πρέπει να πω για μια ομάδα που τερματίζει στις πρώτες θέσεις, ρε Σάβα? Δεν ήταν καλή ομάδα το Απόλλωνα πέρσι? Τι εννοούμε καλή ομάδα? Μια είναι η καλή ομάδα, εκείνη που παίρνει το πρωτάθλημα, οι άλλες δεν είναι καλές. Ενώ δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, αλλά καθάριστο λίγο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Απόλλωνας. Όπως το έχεις πει, τα έλεγα και πέρσι, τα λέω και φέτος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έπρεπε να μου το πιστώσεις ότι το έλεγα πέρσι, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι έχει καλή ομάδα. Όχι να κάνεις παράπονο. Γιατί να έλενε, τώρα μου τα λάσεις. Γιατί να έλενε. Πριν μου έγραφες για τον Απόλλωνα, τώρα μου το γυρίζεις για την ΑΕΛ. Δεν έχω πει για την ΑΕΛ κάτι τέτοιο. Και επειδή έχω και ορισμένες αναρτήσεις που δεν φεύγουν, ξέρεις, μπορείς να τα βρεις. Άμα μπεις μέσα στο TikTok, στο Instagram, έχω κάνει τις αναλύσεις. Δεν φεύγουν, είναι εκεί, στέκουν. Άμα μπεις, θα τα βρεις. Ούτε και τώρα έχω πει για την ΑΕΛ κάτι φοβερό και τρομερό. Έχω σταθεί στην είπα, λέω, μ' αρέσει αυτή η αισιοδοξία που υπάρχει στην ΑΕΛ. Δεν έχω πει ότι η ΑΕΛ θα είναι μέσα στους πρώτους τρεις. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θέλω να δω τους υπόλοιπους. Και χθες τα ίδια πράγματα λέγαμε. Ποια ομάδα θα εκτοπίσει η ΑΕΛ. Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε τις ομάδες. Και μην μου κάνεις εμένα τώρα εξυπνάδες, Σάβα. Μετά τις 7 θα τα πούμε. Σωστά τα είπες και φάνηκε στην πορεία και το αίτητο σερί και με τον σωστό προπονητή, λέει ο 338. Ξέρω τι λέω, φίλε 338, εγώ τα θυμάμαι. Άλλοι μπορεί να ξεχνάνε. Όπως και ένας άλλος που έλεγα για τις ομάδες που μπορούν να σταματήσουν την Γαλλία και είπε ρε άσχετε την κολοβία γιατί δεν την βάζεις. Και το απαντάει ο άλλος, ναι εσύ ξέρεις από τόπι ο άλλος είναι άσχετος. Πού είναι η Κολομβία ρε παιδί. Όταν έλεγα εδώ ότι είναι πολύ καλά οργανωμένη αυτή η Ελβετία. Και έγραφαν από κάτω. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε όλα αυτά. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και μιας και η κουβέντα Κολομβία-Ελβετία να πούμε και κάτι για το Μουντιάλ.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρτας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
16: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, κολυμπητής και αργότερα ηθοποιός που ερμήνευσε τον Ταρζάν, στις 9 Ιουλίου 1992 γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα ελεύθερο σε λιγότερο από ένα λεπτό και συγκεκριμένα σε χρόνο 58,6 δεύτερα. Τελείωσε την καριέρα του με 67 παγκόσμια ρεκόρ και 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ένας απογοητευμένος φίλος του Ολυμπιακού λέει: σε χαιρετώ. Εμείς στον Ολυμπιακό είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Κάθε χρόνο 3-4 παίκτες βγαίνουν και τους πιάνουν με μεγάλη ευκολία. Εγώ, ένας αγνός φιλάθλος είμαι, τα έλεγα πέρσι στον τοίχο της ομάδας μου. Τα Λιχμανίδης, Μπαρπόσα και Οικονομής έπρεπε το συμβόλαιό τους να ήταν 80 με 100.000 το χρόνο. Με τον Κορομή, ο άνθρωπος ανανέωσε πριν τη λήξη του συμβολαίου του και μπράβο του. Η ρήτρα μου φάνηκε πολύ φτηνή, αλλά σας λέω ότι καλό παίκτη βγάλουμε αμέσως την επόμενη χρονιά. Τον χάνουμε τώρα από την αρχή να βρούμε παίκτες. Είναι η μοίρα του μικρού. Τώρα θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μεγαλύτερη η ρήτρα. Αλλά δεν μπορείς, δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από την ίδια την ομάδα. Δυστυχώς είναι η μοίρα της. Είναι ρίσκο ένα ποδοσφαιριστή, π.χ. Ταλικμανίδης ή οποιοδήποτε, τέλος πάντων, να του κάνεις 3 και 4 χρόνια συμβόλαιο έτσι ώστε να τον έχεις δειμένο και να έρχεται ο άλλος και να είσαι σε θέση ισχύως για να τον διαπραγματεύεσαι. Γιατί καμιά φορά μπορεί να την πατήσεις κιόλας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Είναι θέμα να αξιολογήσεις σωστά τους ποδοσφαιριστές σου. Αλλά ναι, το ότι βγάζει παίκτες ο Ολυμπιακός είναι καλό, διότι μπορεί πλέον και κάποια άλλη ομάδα, ειδικά διαπιστώνω τα τελευταία έτσι 2-3 χρόνια, να διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις με Άρη και Ομόνια. Από εκεί παίρνει παίκτες και του βγαίνουν, ενώ βγαίνουν κερδισμένες και οι τρεις οι πλευρές, και ο παίκτης και ο Ολυμπιακός και η ομάδα που τον δίνει. Κάνουν καλές παρουσίες, τους βοηθάει εκεί ο Ολυμπιακός, παίζει καλό ποδόσφαιρο, στέκεται στην πρώτη κατηγορία με λίγο άγχος, okay. Αλλά είναι θετικό και τους χρειάζεσαι αυτούς τους παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι είτε έτοιμοι λόγω ηλικίας να αγωνιστούν στις ομάδες που διεκδικούν τίτλους, είτε γιατί χρειάζονται, είτε είναι γεμάτο το ρόστερ, για χιλιούς δυο λόγους τέλος πάντων. Αλλά ναι, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα ο οποίος μπορεί να εξελίξει κάποιους ποδοσφαιριστές και αυτό είναι υπέρ του. Τώρα γιατί τους χάνει, είπαμε, είναι ένα ρίσκο που καμιά φορά μπορεί να σου βγει, καμιά φορά μπορεί να αποτύχεις. Τουλάχιστον αν παίρνεις και ένα καλό ποσό όπως μια ρήτρα Χ, που δεν θα είναι μεγάλη, αλλά τουλάχιστον θα είναι ένα ικανοποιητικό, ξέρω εγώ, ένα ικανοποιητικό ποσό, okay, αλλά δεν μπορείς να βγεις από μέσα 5-56 μου. Πάντα ο μικρός θα χάνει τους καλούς παίκτες, ακόμη και αν έχει συμβόλαιο. Απλώς θα παίρνει περισσότερα χρήματα. Δίνεις ένα 40% της Νορβηγίας να περάσει. Τι, γιατί μου το λες το 40%? Βεβαίως και δίνω. Δίνω της Νορβηγίας. Είναι καλή ομάδα. Είναι φαβορή η Αγγλία, το δεχόμαστε όλοι μας, φαντάζομαι. Δεν θα δίνα. Δεν ξέρω ποιος δίνει, τέλος πάντων, φαβορή την την Νορβηγία, αλλά okay, δεν είναι, είμαστε πλέον στους 8. Τι να συζητάμε τώρα. Και όταν είσαι στους 8 είναι φυσιολογικό τουλάχιστον ένα 40% να το δίνεις. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα θέματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρότι απόψε είναι το Γαλλία-Μαρόκο που είναι εντρικαδόρικο παιχνίδι, το λόγο και των Μαροκινών που ήταν απικία των Γάλλων και λοιπά και λοιπά. Αλλά μιας και ξεκίνησε στην κουβέντα, φίλε, θα τη συνεχίσω εγώ. Στην Αγγλία διαρωτώνται, μπορούμε να σταματήσουμε τον Χάλαντ? Είναι φαβορή η Αγγλία, αλλά δεν είναι τόσο. Ο Χάλαντ, τον είδατε, περπατάει. Έχει πάρει κάποια πράγματα όπως τα κάνει ο Μέση, περπατητός. Την ώρα που πρέπει, χτυπάει. Δεν είναι εύκολος παίκτης. Πώς μπορείς λοιπόν να περιορίσεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θέλει μια στιγμή? Δεν χρειάζεται να τρέχει, δεν χρειάζεται να υδρώνει. Είπαμε, ίσως να είναι ο τελευταίος φορ παγιάς κοπής. Απλώς είναι εξελιγμένη αυτή η μορφή του σέντερφορ που υπάρχει στην Νορβηγία. Και με τα 2 γκολ που έχει βάλει στη Βραζιλία δείχνει την ποιότητά του. Αλλά δεν είναι μόνο ο Χάλαν στην Νορβηγία. Ξέρεις, πάντα ξέρουμε όλοι μας μάλλον ότι τα εύσημα, τα φώτα, οι προβολείς πέφτουν στον σκόρερ και είναι και χαρισματικός, δηλαδή είναι το κορυφαίο όνομα. Αλλά η Νορβηγία είναι μια ομάδα με
σαφή σχέδιο και κάτι το οποίο πρέπει να το προσμετράμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ. Δεν υπήρχε Νορβηγία στο παρελθόν με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση όσο η σημερινή. Δηλαδή δεν αρκεί να μαρκάρεις μόνο τον Χάλαντ, πρέπει να εμποδίσεις και τον Έντεγκαρτ να πάρει την πρώτη πάσα. Διότι αν καταφέρει ο Έντεγκαρτ να πάρει την πρώτη πάσα ανάμεσα στις γραμμές, τις κάθετες μεταβιβάσεις και σούπα μούπες, ή να βγουν οι σέντρες με την άνεσή τους να σημαδέψουν τον Χάλαντ, δεν υπάρχουν και πολλοί αμυντικοί που μπορούν να τον σταματήσουν τον αέρα. Είδατε τι έχει κάνει με τον, στο παιχνίδι με την Βραζιλία. Τον παίρνει παραμάζωμα τον άλλον. Αλλά το στίχημα της Αγγλίας είναι να σταματήσει την τροφοδοσία στον Χάλαντ. Έτσι και πάρει μπάλα, είναι κίνδυνος θάνατος. Καταλαβαίνεις, νομίζω όλοι μας το ζήσαμε, το είδαμε τέλος πάντων, ή όσοι βλέπουν παιχνίδια της City, την ώρα που θα πάρει την μπάλα ο Χάλαν μέσα στην περιοχή, αρχίζει και σκέφτεσαι, κάτι θα γίνει. Και αυτό είναι ένα θέμα για τους Εγγλέζους, που επαναλαμβάνω, είναι το φαβορί. Έτσι.

Και οι Νορβηγοί εδώ που έχουν φτάσει δεν φοβούνται κανένα. Δεν υπάρχει λόγος, ενώ την πίεση την έχουν οι Γάλλοι, την έχουν οι Ισπανοί, την έχουν οι Αργεντινοί, την έχουν οι Εγγλέζοι. Οι Νορβηγοί δεν νομίζω, ούτε οι Μαροκίνοι έχουν ιδιαίτερη πίεση, ούτε οι Βέλγοι θα έχουν ιδιαίτερη πίεση, ούτε καν οι Ελβετοί, γιατί να έχουν πίεση. Θέλω να πω στην ίδια μοίρα είναι και η Νορβηγία δεν έχει ιδιαίτερη πίεση και αυτό μπορεί να την ωφελήσει. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα μελετήσει καλά η Αγγλία στο κομμάτι αυτό, διότι η Αγγλία αφήνει, όταν επιτίθεται, αφήνει αρκετούς χώρους. Είναι φυσιολογικό, το κάνουν οι μεγάλες ομάδες, το κάνει και η Αργεντινή, αφήνουν τους χώρους, αισθάνονται τόσο δυνατοί που μένουν χώροι. Αλλά πλέον εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτούς τους καινούς χώρους. Ο Έντεκαρτ για παράδειγμα θεωρείται ο παίκτης που μπορεί να δώσει στην Νορβηγία κατοχή και ηρεμία. Ό,τι κάνει ο Μπέλιχαμ το κάνει και αυτός. Πλέον παίζουν απέναντι. Δεν έχει κάποιο κόμπλεξ ο Έντεκαρτ. Μπορούν να κρατήσουν και μπάλα και μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Η Αγγλία έχει τον Μπέλιχαμ που θέλει να γίνει ο νέος ηγέτης μιας μεγάλης εθνικής. Η Νορβηγία έχει τον Χάλαν που θέλει να γράψει την πρώτη μεγάλη σελίδα στο νορβηγικό ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα στην Αγγλία. Μπορεί αυτή η νέα γενιά της Αγγλίας να πάει μέχρι τέλος? Έχουμε ένα Κέιν ο οποίος πλέον είναι έμπειρος και σκόρερ και δημιουργός. Έχουμε έναν Μπέλιχαμ που μας έχει αποδείξει ότι έχει την ποιότητα. Αν θέλετε και ο Τούχελ, διότι του έχουν σούρει πάρα πολλά, γιατί δεν κάλεσε τον ένα, γιατί δεν κάλεσε τον άλλο, αλλά έχει φέρει και μια τακτική ευελιξία μέσα στην ομάδα. Τον βλέπετε ότι δεν είναι εκείνοι οι Εγγλέζοι, τέλος πάντων. Έχει εξυγχρονιστεί η Αγγλία και το στοίχημα της πλέον είναι, μπορεί να μετατρέψει αυτό το ταλέντο, γιατί το βλέπουμε ότι έχει ταλέντο, μπορεί να μετατρέψει αυτό το ταλέντο σε τρόπαιο? Αυτό είναι το ερώτημα και πάντα ήταν το ερώτημα για τους Άγγλους, διότι ξέρετε, υπήρχαν χρονιές που είχαν πολύ καλές ομάδες αλλά έβρισκαν ένα τρόπο να του πάρουν, και όπως έλεγε και ο συνεργάτης μου, είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα του Μουντιάλ. Θα έχουμε ημιτελικό 40 χρόνια μετά. Τι εννοείς θα έχουμε ημιτελικό 40 χρόνια μετά? Αργεντινή, Αγγλία, ή μπορεί να σκέφτομαι εγώ λάθος? Φίλε 145, κάτι θέλεις να μου πεις και δυσκολεύομαι να πάρω το μήνυμά σου. Τέλος πάντων, απόψε έχουμε τη Γαλλία με το Μαρόκο και οι Γάλλοι έχουν αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία έχει εξελιχθεί, έτσι. Ήταν στα ημιτελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ. Έχει αυτοπεποίθηση, έχει τουπέ, έχει λόγους, ήταν απικία. Παίζουν μαζί στο ίδιο πρωτάθλημα, ενώ δεν τους φοβούνται πλέον τους Γάλλους. Αναγιώθηκαν μαζί, εμεγάλωσαν μαζί. Η πλήστη είναι γεννημένη στη Γαλλία. Δεν έχουν κάτι να τους τρομάζει τους Μαροκινούς και αυτό είναι ένα μείον για τους Γάλλους. Και είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει και ένα Χακίμι ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, παρότι γίνεται πολύ κουβέντα για τον Ουνάχη, κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά για τους Μαροκινούς, αλλά okay, έχει να αντιμετωπίσει μια Γαλλία. Τι γίνεται άμα κλέψει την μπάλα η Γαλλία? Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν της Γαλλίας, την ώρα που κλέβει την μπάλα. Ταχύτητα από τα άκρα, οι κάθετες κινήσεις, οι εκρηκτικές μεταβιβάσεις της. Είναι εντυπωσιακή σε αυτό το κομμάτι η Γαλλία και είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, τα λέμε τώρα εδώ, φαντάζομαι οι προπονητές τα έχουν μελετήσει. Το θέμα, ναι, ξέρω πως παίζει η Γαλλία. Okay. Μπορώ να το σταματήσω? Ξέρω πως παίζει το Μαρόκο, μπορώ να το σταματήσω? Αυτό είναι το ερώτημα.
Το ότι ξέρω εγώ πώς παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης ή η Μπαρσελόνα είναι ένα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Μπορείς να το σταματήσεις.

0: και το, το Μαρόκο του, πώς το λέμε, το προπονητή του Σουάκπι, Ουακπί τέλος πάντων, δείχνει σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν άπειρη ομάδα, το προηγούμενο Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή είναι πιο εξελιγμένο το Μαρόκο, ενώ είναι μια ομάδα που κρατάει την μπάλα, είναι μια ομάδα που αλλάζουν θέσεις πιο εύκολα, δεν είναι τόσο στατική, δηλαδή βλέπουμε τους χαφ να μπαίνουν μέσα, τους επιθετικούς να έρχονται πιο έξω. Είναι μια ομάδα αρκετά ευέλικτη και δεν είναι καθόλου εύκολο να την αντιμετωπίσεις. Παρότι στο δικό μου το μυαλό, τρεις ομάδες που βλέπω να μπορούν να σταματήσουν τέλος πάντων την Γαλλία, μία από αυτές είναι το Μαρόκο λόγω της ιδιαιτερότητας, αλλά πάλι είναι φαβορί, έτσι, οι Γάλλοι. Νομίζω, είναι το πρώτο φαβορί όπως το δίνουν, νομίζω το έδιναν και από την αρχή. Έδιναν πρώτο φαβορί τους Γάλλους, δεύτερο φαβορί τους Ισπανούς, τρίτο φαβορί τους Αργεντινούς. Δεν θυμάμαι από εκεί και πέρα, νομίζω οι Εγγλέζοι πρέπει να ήταν τέταρτο φαβορί. Και πιο κάτω η Βραζιλία. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αν τα θυμάμαι σωστά, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, έχουν πέσει μέσα. Τα πρώτα τέσσερα φαβορί είναι μέσα στην οκτάδα. Και πολύ πιθανόν να είναι και τα. Και το πολύ πιθανόν το αποσύρω. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, να το θέσω έτσι, αυτές οι τέσσερις ομάδες να είναι το ζευγάρι των ημιτελικών. Αν και πιστεύω ότι κάποιο θα σπάσει. Δηλαδή, είτε οι Ελβετοί θα βγάλουν έξω τους Αργεντινούς, είτε το Βέλγιο τους Ισπανούς, είτε οι Μαροκινοί, ξέρω εγώ, είτε οι Νορβηγοί. Κάποιο θα σπάσει. Δεν το λέω ποδοσφαιρικά, είναι το αίσθηκτό μου που το λέει. Ότι ένα από τα φαβορί θα την πατήσει. Στο Παρίσι λέει ο 274, όλα τα μαγαζιά κατέβασα ρολά. Η Λεπέν θα έχει πολλά να πει αύριο, λέει ο φίλος. Διάβαζα, είναι περίπου 1 εκατομμύριο Μαροκινοί στην Γαλλία. Δεν ξέρω αν είναι μικρός ο αριθμός, αλλά όχι, μια χαρά. 1 εκατομμύριο είναι πολύς κόσμος που ζει. Ενώ είναι, δεν μιλάμε για λαθρομετανάστες, μιλούμε για ανθρώπους που ζουν κανονικά, πληρώνουν σούπαμούμπες. Είναι πάρα πολύ. Και από αυτά τα παιδιά έχουν βγει αρκετοί ποδοσφαιριστές από όλες τις αποικίες και συνθέτουν την εθνική Γαλλίας και κάποιοι επέλεξαν την εθνική τους. Σωστά, Αγγλία Αργεντινή λέει, όχι στο Αστέκα αλλά πάλι συνδιοργανωτή στο Μεξικό. Ναι, αλλά αυτή την φορά έχουμε το VAR και κάποιος πρέπει να το βάλει σωστά το γκολ. Ο Μαραντόνα το βάλε με το χέρι, κάποιος πρέπει να το βάλει σωστά ή να γίνει ανάποδα. Κάποιος να περάσει όλη την άμυνα της Αγγλίας στο πρώτο γκολ για να βγει κανονικό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ξεκινάει σε λίγο και το φιλικό της Ομόνιας και θα σας ενημερώσω. Θα σας ενημερώνω. Α, μιας και είμαι εδώ, Εφρέμ νομίζω κάνει το δελτίο. Δώσε μου μισό λεπτό να. Αν έχουμε την εντεκάδα κάπου να την δώσω, αν δεν την έχουμε θα την δώσω με την επιστροφή μας. Τέλος πάντων, δεν την έχω την εντεκάδα της Ομόνιας προς το παρόν, θα την δώσουμε με την επιστροφή μας, εκτός και αν την βρήκες κάπου εσύ. Οκ, την βρήκα. Η Ομόνια ξεκινάει αυτό το παιχνίδι με 2,60 λεπτά, έτσι τα ημίχρονα. Φαπιάνο, Ντουμπάτζο, Πάλκοβες, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, η άμυνα. Ανδρέου, Άιτινγκ, Ευάντρο στην μεσαία γραμμή. Χρήστου, Μοτνόρ, Κακουλής. Είναι η επιθετική τριάδα, ναι, μάλλον έτσι. Ίσως να είναι η 9 ή 10 στους 11 να είναι και το παιχνίδι που θα έχει το πρώτο ευρωπαϊκό της η Ομόνια με αυτούς. Τέλος πάντων, οκ. Θα τα πούμε αμέσως μετά και ό,τι υπάρχει και από την συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, αν υπάρχει κάτι σημαντικό θα το δώσουμε επίσης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου.
1: Δύο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αλλαγές στο αθλητικό δικαστικό σύστημα ανακοίνωσε η ΚΟΟΠ. Ο αθλητικός δικαστής καταργείται και τη θέση του λαμβάνει η Τριμελή Δικαστική Επιτροπή. Το ίδιο θα συμβεί και στο θεσμό του Πειθαρχικού Εισαγγελέα. Το τελευταίο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους δίνει αυτή την ώρα η Ομόνοια απέναντι στην Κορώνα και Έλτσε. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 2 ημίχρονα 60 λεπτών τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνοια TV. Ο Χένιγκμπερκ έδωσε φανέλα στους βασικούς τους Φαμπιάνο, Ντουμπάντζιο, Μπάλκοβετς, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Ανδρέου, Έιτινγκ, Εβάντρο, Χρήστου, Μοτνόρ και Κακουλή. Στα μεταγραφικά ταξίδεψε ήδη στην Πολωνία ο Νεγκό, ενώ στα υπόψη για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Κροάτης Πέτκοβιτς. Στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95 το όνομα του Μαχίρ Εμρέλι. Η περίπτωση του χαρακτηρίζεται δύσκολη την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Παβίλιον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητηθεί και η πρόταση σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αποχωρήσει από τον Απόλλωνα ο Ιούσεφ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουηδική Μιάλπη μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό επιθετικό και εξτρέμ. Αυτή την ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στο ζευγάρι Ντιλανγκόρη Βίρτους, από το οποίο θα προκύψει αντίπαλος της Λεμεσάνης ομάδας. Για τη δουλειά στην ανόρθωση, ο Νέστρο Ελμαέστρο, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει για τους νεαρούς της Ακαδημίας. Από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις περνούν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Στα μεταγραφικά ο στόχος είναι η απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών πριν το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Γκόρτερ, τραυματίας και ο Άντερσον, εκτός για 2 με 3 μήνες ο Κυριακίδης. Στις 9 απόψε ο αγώνας ανάμεσα σε Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος της ΠΑΦΟ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο εκπολός. Εξέλιξη διεργασίας για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα επιθετικό και μεσοεπιθετικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 11 απόψε ο πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Συντελική ευθεία περιπτώσει των Ρόγκα και Στάνιτς. Μόνο οι λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το 2029. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου Ζουγκάρτ Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Τέλος, κοντά στην απόκτηση του Αντεγέμι βρίσκεται η Μπαρτσελώνα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
11: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
14: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
13: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
15: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
20: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
21: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου.
0: πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Πρώτος αγώνας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
23: Λοιπόν, ξεκινώντας από την Πάφο, να σας πω ότι είναι στις ίδιες περιοχές, δηλαδή Λεωφόρος Δημοκρατίας, όχι τόσο πολύ σε σχέση με χθες. Και επίσης εκεί Λεωφόρος Στάσου Παπαδόπουλου και προς Λεωφόρο Μεσόγειος δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, αλλά εκεί είναι η κίνηση. Το ίδιο και στη Λεμεσό, οι παράλληλοι δρόμοι δεν έχουν τόσο πολύ κίνηση, δηλαδή ο παραλιακός Κολονακίου, Σπύρου Κυπριανού κλπ. Αλλά υπάρχουν οι κάθετοι μέσα γειτονιά, όπως συνήθως, εκεί που είναι της Αγίας Φύλας στο Ράνταπατ και των Πολεμιδιών, παραμένει αρκετά πυκνή η κίνηση. Στη Λάρνακα είναι εκείνο το τετράγωνο, δηλαδή Γρηγόρη Αυξεντίου, Σπύρου Κυπριανού, Γιάννου Κρανιδιώτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως το βλέπω. Και στην Λευκωσία μοιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι στη Λεωφόρο Αθαλάσσας και Λεωφόρο Λεμεσού, όπως βλέπω εδώ. Είναι σωστό? Ναι. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και όχι στον περιφερειακό ή τόσο πολύ στο κέντρο της Λευκωσίας, που υπάρχουν αυτά τα μικρά θέματα, κυρίως προς Παλουριώτισσα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας 22-472-372 και 22-472-374. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95 είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 2950 τα μηνύματά σας και για το Global College, έτσι, για να διεκδικήσετε τις υποτροφίες μας. Και στο 2950 ό,τι άλλο θέλετε, αύριο θα σας δώσω δώρο κουπόνια για το Κόζο Comfort Zone, να πάτε εκεί να διασκεδάσετε, αλλά αύριο αυτά θα είναι και ο Παντελής εδώ και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Να πω ότι έχει ξεκινήσει το φιλικό της Ομόνιας. Πλέον διανύει με το 13ο λεπτό. Είναι στο 0-0. Είναι στο γήπεδο της Κορώνα Κέλτσε το παιχνίδι. Είναι στο 0-0 μέχρι στιγμής η αναμέτρηση. Στο 29-50 περιμένω και προγνωστικά για να δω κατά πόσο είναι και στο δικό σας το μυαλό φαβορή η Γαλλία, όπως και στο δικό μου. Χωρίς αυτό να μουντιάλ είναι, εκπλήξεις υπάρχουν. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βαρύκο μου.
0: Χαίρετε, γεια σου δρόμο.
1: Ο Κώσταρ είμαι.
0: Πάλι σε, είναι η δεύτερη, η τρίτη φορά που σε είπα δωρό.
1: Ναι,
0: ναι. Σε ξαναείπα, έτσι. Έλα ρε Κώστα.
1: Μια φορά.
0: Ναι, σε ξανα... Θυμάμαι ότι με διόρθωσες πάλι. Έλα Κώστα μου, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη.
1: Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Πανίκο μου, ήθελα να πω κάτι σχετικά με τον αποδιοκοποιητή που πρέπει να πει ο κόσμος. Απλά ήθελα να πω, άλλη μια φορά εκμεταλλεύονται τον κόσμο το φτωχό. Δηλαδή, γιατί εν το καμαντούν το πράγμα πριν να αρκέψει το Μουντιάλ ή που να τελειώσει το Μουντιάλ. Έρχονται μέσα στη μέση του Μουντιάλ και σε υποχρεώνουν. Ξέρεις τον λόγο, εμείς εκεί πρέπει είμαστε άρρωστοι με η μαπά. Και μας αναγκάζουν να πάμε να βάλουμε ποιο το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να... Ξεροζούμε στη χειρότερη χώρα του κόσμου. Με απίστευτα πράγματα που κάνουμε. Απίστευτα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία. Και δυστυχώς, επειδή δεν πέτυχε το εγχείρημα, πάμε τώρα να επιστρέψουμε πίσω. Δεν ξέρω γιατί πάντα μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι να προσπαθούμε να κάνουμε ένα πράγμα χωρίς να το μελετήσουμε τόσο καλά και στη συνέχεια να τα αλλάζουμε για να δώσουμε χρόνο και ο άλλος πληρώνει λεφτά και δεν τα βρίσκει και πάμε πίσω και αυτή τη στιγμή πλήστη βλέπω ρί και έρτ. Και δεν μπορούν να δουν
1: τα υπόλοιπα. Ναι. Παρήκομαι,
0: τούτον
1: έφερα να σου πω μόνο.
0: Να είσαι καλά ρε Κώστα μου. Πες μου και την εκτίμησή σου για το μιας και πήρες το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Α, να σου πω προγνωστικά.
0: Μια εκτίμηση, ναι.
1: Πανίκο μου, νομίζω θα γίνει η μεγαλύτερη έκπληξη υπόψη.
0: Μαρόκο.
1: Βλέπω Μαρόκο, ναι.
0: Γιατί όμως, είναι έστικτο ή βλέπεις και κάτι που μπορείς να το εξηγήσεις?
1: Όχι, αρέσα μου πολλά που τους είδα, ο τρόπος που αναπτύσσονται, ξέρουν να μπορούν να κάνουν τη μάπα, παίζουν πολλά ομαδικά, σαν μας χρειαστεί, άρεσε μου πολλά.
0: Okay. Nice.
1: Και ύστερα βάλω τη Γαλλία και μετά την Αργεντινή.
0: Okay.

0: παραμένει η διοίκηση του σωματείου και ό,τι άλλο έχει θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα, Μαρότη.
0: Γεια σου, Δώρο μου, επίσης, καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ, εντάξει, για τα απόψη, αγώνα, πιστεύω ότι, εντάξει, λόγω της υπεροχής της Γαλλίας σχεδόν σε όλους τους τομείς, μπορώ να πω. Φτάνει να μην υπάρξει υποτίμηση, αλλά δεν πιστεύω λόγω της σοβαρότητας του...
0: Μουντιάλ, δεν υποτίμηση να υπάρχει. Δεν εννοώ, είναι αξί της μοίρας τους αν υποτιμήσουν παιχνίδι.
1: Επειδή είδαμε κι άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, σαν το παιχνίδι της Αργεντινής, που στην άμυνα η Αργεντινή έκαμε αρκετά έτσι...
0: Μα εκεί ήταν υποτίμηση, λάθη, ενώ...
1: Ναι, κενά, άφησε κενά. Ναι, κάποια κενά τα οποία επιμεταλλεύτηκαν οι επιθετικοί, κάποιες αντεπιθέσεις αφήναν τη... Φτιάχνουν τον μαχαιλάκα μόνο τους. Τέλος πάντων, εάν εντάξει υπάρχει και η έκπληξη, αλλά δεν πιστεύω να σημειώσει η έκπληξη. Όπως τη... Όπως ας πω, σκέφτονται κάποιοι έτσι στο... Ποιοί σκέφτονται το στοίχημα, τέλος πάντων. Μπορεί να... Εγώ θα πω ένα άλλο θέμα, Παναγιώτη. Εδώ δεν έχουμε υποδομές για κάποια πράγματα τα οποία διακινούνται άλλες φορές. Και φέρνουμε σαν παράδειγμα το πατή. Έχεις χώρους να διακινηθεί οποιοςδήποτε με το πράγμα, ρε, έχουμε υποδομή.
0: Όχι.
1: Και κάποιοι εκμεταλλεύονται μέσα στην πουλή να εξοψηφίσει ο ένας τον άλλον και πιάνουν μίζες. Πώς σκέφτονται
0: αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς τα κάνουμε ανάποδα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, φέρνουμε τα πατίνια, πουλούμε στον κόσμο και μετά ψάχνουμε να βρούμε νόμους να... γιατί δημιουργείται το πρόβλημα. Κατάλαβες τώρα τι πάει. Δεν μπορεί εμένα να μου πει, δεν μπορείς να φέρεις πατίνι, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε εγώ φέρνω το πατίνι, εσένα σε ευκολύνει, το παίρνεις, πας 10 χιλιόμετρα μέσα στο δρόμο, κόβεις όλη την κίνηση, κινδυνεύεις αν είναι και διπλής κατεύθυνσης να... Όχι, εννοώ να μπορούν δύο να ανεβαίνουν, δύο να κατεβαίνουν.
1: Ναι,
0: μπει στην άλλη λωρίδα γιατί ο άλλος έρχεται με φόρα, γιατί εσύ πας με 10 χιλιόμετρα, φοβάσαι μήπως και χτυπήσεις και μπλοκάρει όλη η κίνηση. Και μετά προσπαθούμε να σκεφτούμε, ρε, είναι πρόβλημα αυτό, να βρούμε κάποιο τρόπο άλλο. Και έτσι δημιουργούνται τα θέματα. Δεν προνοούμε δηλαδή.
1: Ναι, περίμενε, γιατί δίνει δικαίωμα το Υπουργικό Συμβούλιο να βοηθεί και από το Υπουργικό Συμβούλιο ξεκινούν και ποιον είναι οι άδειες και πρόθουν.
0: Θεότι ρε δώρο, την ώρα εγώ που φέρνω το πατίνι το ηλεκτρικό.
1: Πίσω από τις πόρτες, τις κλειστές.
0: Όχι, δεν έχει κάνει πίσω από τις. Την ώρα που βλέπω κάτι, βλέπω, ξέρω εγώ τι γίνεται στο, πού να σου πω τώρα, στη Βουδαπέστη. Ναι. Α, ωραίο, θα το φέρω κι εγώ. Το φέρνω, δεν υπάρχει νόμος να μου το απαγορεύσει. Και μετά δημιουργείται το θέμα και προσπαθούμε να λύσουμε. Δηλαδή, τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, κοιτάξτε, για τους νόμους που λες, γιατί πρέπει να προνοούν κάποιοι νομοθέτες, οι εκπρόσωποι του λαού ή του υποψηφίου.
0: Οι νομοθέτες, σωστά.
1: Οι νομοθέτες, ναι, η νομοθετική εκτουσία. Νομοθετική εκτουσία. Και δίνουν την ευχαίρεια σε κάποιους αντιπροσώπους που έχουν την ευχαίρεια των λεφτών να εισάξουμε και τούτο. Λαλούν και κάποια πράγματα μεταξύ.
0: Άλλο πράγμα όμως που λέεις. Εντζε φταίει η Βουλή σε στούτον το θέμα. Δηλαδή, εντζε ξέρει η Βουλή τι θα φέρεις εσύ το οποίο είναι παράνομο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα. Το πρόβλημα είναι να βάσει νόμου, ας πούμε...
1: Δεν συζητείτε το θέμα. Και αφήνουν το στη...
0: Δεν γιατί... έχουμε ούτε τους δρόμους για τούτο το πράγμα.
1: Μα τούτη η υποδομή που λέω, τούτη γενικά η διαδρόμη που πρέπει να κάνουμε.
0: Την υποδομή, αλλά δεν την έχουμε.
1: Δεν έχουμε έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα κύριε Παναγιώτη.
0: Χαίρετε. Γεια σου Κυριάκο μου. Να σου πω ότι ο 383 λέει ότι απόψε το Μαρόκο θα κερδίσει και το παγκόσμιο κύπελο θα το πάρει η Αγγλία.
2: Εγώ εδώ κα Μαρόκο.
0: Για νικητή του Μουντιάλ.
2: Βεβαίως.
0: Άρα θα κερδίσει

0: και θα το πάρει, θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Στάνταρ, κοίτα, οι δεύτερες πάντα είναι στανταράκια. Η Arsenal, η Αγγλία, η ΑΕΚ Λαρνάκα. Ας πω, τρεις πάντα και δεύτερο. μα έλα σου πω το παρότι που είναι, κοίτα, εκτός το ότι δεν το κάνει το Κόπα Αφρικά και παίζει να κάνει και το back to back για δύο χι, νομίζω είναι η μόνη ομάδα που ξύνει και στην Ισπανία, νομίζω είναι η μόνη που μπορούν να αντέξουν πατσίν τη Γαλλία μέχρι τα θηρία που είναι μπροστά. ξέρω, έτσι φορώ κανένα. Η Αργεντινή που είναι άλλη πλευρά, έτσι συναντιούνται. Εντάξει, είμαι απολύς δώρος για το προχθές το Αργεντινή, Αιγυπτός. Εσύ είδες δηλαδή να επηρέασε τόσο πολλά ειδήσια το παιχνίδι?
0: Όχι.
1: Και φκένουν και ορίονται και... Να σου πω επειδή εγώ το εφόρου. Έχουν τα λίγο την Αργεντινή ειδήσια. Για φυσιολογικό, δεν είναι παντού που το θεωρούμε. Άλλες φορές είναι σφάζε μια Αργεντινή. Όπως είπες εσύ χθες κάτι τελικούς, κάτι 4-2, ένα μπούτα, το 18-14.
0: Ναι.
1: Λογικό να ψιλοκουντήσουν λίγο την Αργεντινή ώρες ώρες. Αλλά, έστειλα σου και χθες μήνυμα. Άμα ο άλλος τρώει που είναι Αργεντινή, δύο γκολ που κεφαλίες στην πλάτη της άμυνα, είναι που του φταίει η διαιτησία.
0: Έχει και σημασία. Αν είναι η διαιτησία κάνει σου πρόβλημα, δεν σε ενδιαφέρει εσένα με αν κερδίζω με 2-0 ή 5-0.
1: Ναι. Πότε ξαναβάλλει η Αργεντινή έτσι γκολ?
0: Είναι σε καμιά σημασία όμως το κύριε Άγκορ.
1: Είναι τέλος εμείς.
0: Επειδή κερδίζω δηλαδή εγώ 2-0, θα μου δώσει σε μένα τζίνα που πρέπει. Απλώς εγώ λέω ότι είναι υπερβολή το τι φωνάζουν αυτή τη στιγμή οι Αιγύπτιοι.
1: Είναι τούτο λέμε. Ήταν ξεκάθαρο ότι ορισμένα σφυρίγματα έπιαναν τα οι Αργεντινοί. Αλλά όχι σε έτσι βαθμό που το κάνουν ρε παιδί μου. Εν τον πουλαλούμε. Δεν είσαι 2-0 μπροστά. Και εδώ δεν ήξερα αν το παρατήρησες. Νομίζω είπε το Γιάννης ακροατής εχθές. Κάθεται πίσω η Αιγυπτός, στο στάβο το είπε που το πρώτο παιχνίδι που παρατήρησε. Ας άμα να φύγει μπροστά, αφήνει το κέντρο της οφκέρο. Προέξες το ότι είχε τα τρία γκολ που έφανε έτσι που τα έφανε.
0: Ναι.
1: Φκένεις μπροστά, εξάρι και οχτάρι, αφαντή, πουθενά, και τρώεις το.
0: Το πρόβλημα της Αργεντινής είναι ότι βγαίνουν τα μπακ του τόσο ψηλά. Είναι οι ακραίοι που βγαίνουν και μένει εκτεθειμένη άμυνα.
1: Όχι, λέω για την Αίγυπτο τώρα. Για την Αίγυπτο που λέω, οι Αργεντινοί είναι, ευκαίνουν τα μπακ πάνω, έχει αδυναμία.
0: Α, οκ, εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν για την Αργεντινή, διότι το πρόβλημα της και με το πράσινο ακροτήρι και προχθές είναι ότι βγάζει πάρα πολύ ψηλά τα μπακ, βγαίνουν και τα δύο μαζί. Μοιραία μένουν τα στόπερ και ίσως ένας αμυντικός μέσος και είναι ανοιχτός όλος ο χώρος στα δύο άκρα. Και δημιουργείται θέμα. Και εδώ χρειάζεται με καλύτερες ομάδες, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει. Αν κέρδιζε η Νορβηγία ή η Ελβετία, αν κερδίζει αύριο 2-0, δεν επιστρέφει. Διότι είναι πολύ καλύτερες στο να αμυνθούν.
1: Ναι, ναι, μια πιο του κλεφτή.
0: Έτσι, ακριβώς, ναι.
1: Παίζει με τη φωκιά.
0: Πρέπει να το αλλάξει λίγο. Ναι, δεν μπορεί να παίρνει τόσο μεγάλο ρίσκο.
1: Αλλά εν τούτο, ενώ του φωνάζουν της Αιγύπτου, έρεπε πια ο προπονητής σας, ενώ το πρώτο παιχνίδι έτσι που κάνει. Πάει, βάλει έναν γκολ, μετά κάθεται πίσω και το κέντρο του χάνεται. Μια δεξιά, μια αριστερά. Ένας, μια Αργεντινή, 5 λεπτά θέλει, πιο φάσεις θέλει. Τέλος πάντων, για ποιους που καταλάβουν, είπε τα ζωακούρα, είσαι χθες. Αλλά τώρα από είναι και καλή η Ομόνοια. Αρέσκει μου, έτσι που είναι λίγο τόσο 35, αρέσκει μου, αλλά εντάξει, επειδή άκουσα και σας εκτές, εντάξει, η ηλικία παίζει λίγο ρόλο σε βάθος χρόνου, διότι ιδιαίτερα στους τραυματισμούς. Ένας 35, τι βαξίζω
0: τώρα. Μα δεν έχει τραυματισμό ο άνθρωπος.
1: Ναι, λέω τώρα, ένας που είναι 33, στην ηλικία μου εμένα ρε παιδί μου, 33, θα κόλλω το αχτή μου που λέει ολός, και θωρώ ότι μπορεί να μου πάρει και ένα μήνα έναν κοστομένο. Εδώ παλιά φάρκουν το αχτυλί μου και είναι μια μέρα πια και πούμε γυμνάζει μου. Κατάλαβες.
0: Έχουν τόσο ανεπτυγμένα τα ιατρικά επιτελεία.
1: Ο χρόνος από καλά στάζει. Τέλος πάντων και το πώς για τον να κλείσω. Έμ' άρεσε τον πόγινε Μογκάρνιτσι. Θέλω να πω απασχολάς έναν παίχτη σε όλον τον κόσμο και πόσους δημοσιογράφους ανάμιση μήνα με μια τρίτο-τέταρτη επιλογή όπως ελέα και στο τέλος να υπογράψεις άλλο με εξωτερική, αφήνει μια σχήμη εικόνα για την ομάδα το πράγμα και είναι καλό να το κόψω γιατί φέτος εμπολά εντόνω το πράγμα. Ελπίζω να μην τη γίνει το ίδιο με την περίπτωση του Πέτκο Βιζά.
0: Μα και αυτός δεν είναι πρώτη επιλογή από ό,τι έχω μάθει.
1: Έτσι είναι αυτοίμος. Βουήξαν όλα τα social media και πολλά κοντά
0: και το αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Δηλαδή εγώ είμαι μια ομάδα, όλες οι ομάδες το ίδιο πράγμα κάνουν.
1: Να κοπεί πανίκο μου, να κοπεί.
0: Δεν μπορεί να κοπεί. Αφού είμαι μια ομάδα και ζητάω ένα δεξί back. Έχει 20 manager, άρα έχω 20 δεξιούς back μπροστά μου. Τους οποίους εξετάζω.
1: Ωραία, μια χαρά. Να μην απασχολούν και να μην βγάλουν δημοσιεύματα. Είναι πολύ κοντά και είναι σε προχωρημένες εξελίξεις. Μιλούμε, είπε με άτομο που ξέρει, μπορεί να αλήθει και τον μπορεί ψέματα του, ήταν σχεδόν με την πέρνα στο χέρι ο Καρνίτσικ. Πού είναι ο Καρνίτσικ τώρα. Κάτι δημοσιεύματα που βγάλα. Σας βαθύνει
0: αρχιμή. Μα δεν το είπε η Ομόνοια αυτό. Δημοσιογραφικές πληροφορίες το είπα.
1: Γιατί είναι που λαλεί Ομόνοια, ενώ φκένει και τίποτε προς τα έξω, λαλούν και τίποτε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι είναι φυσιολογική στάση των σωματείων σε τέτοιες περιπτώσεις. Διότι όταν εγώ ψάχνω, ψάχνει ο Αποέλ Σέντερ Φορ, ψάχνει η Ομόνοια δεξί Εξτρέμ, ψάχνει η Πάφος Στόπερ, υπάρχουν 30 επιλογές και αρχίζεις και τις διαβάζεις αυτές τις επιλογές.
1: Ωραία, να φκένουν τα δημοσιεύματα. Έχει 30 επιλογές, δεν παιδί. Μα ασχολούμαι μας τούτη.
0: Μα αυτό κάθε χρόνο γίνεται με όλες τις ομάδες. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 30 παίκτες μπροστά για μια θέση.
1: Στην περίπτωση
0: ή κάθε φορά σου λέει τα 30 ονόματα.
1: Τέλος πάντων, όχι. Στην περίπτωση του Κάρνιτσικ το πράγμα δεν έγινε. Ήταν τέλος πάντων, ολόκληρο Σύρια. Είναι καλό να περιορίζονται, να κόσκονται, διότι λέω σου αφήνουν άσχημη εικόνα. Ξεγνωρίζω ένα πιο μάνατζερ. Έγινε η community, συζητούντα. Και σε μια φάση είναι να μπορεί να γίνει, να πούν ρε τούτοι, μιλούμε 4-5 αυτοχρονά που δικαιούνται φυσικά, μπορεί να κάνουμε ολόκληρο Σύρια με μια τεταρτοπέτσι νέχτη επιλογή και στο τέλος να σου κλείσουν έναν άλλο. Ένα σου πει άλλος, παρέτα τους, δεν θα ασχολείς μαζί μου, τούτοι εγκόλτικες. Συζητούνταν τα πράγματα και ένα σχήμα. Τέλος πάντων, μαγάρι να έχω εμπιστοσύνη του Μπέρ, καλά να τον πλάει εσύ, να μην τον στήσουν στον τοίχο, να τον τροφοδοτήσουν σωστά για να τον στηρίξουν, να μην τον αφήνουν πεθυμένον πάλι. Αφήνουμε υγεία και να είστε πάνε την πανικό.
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Έλα, πάει.
0: Γεια σου, γεια χαρά. Ένα-δυο μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμά μας. Είναι το Μαρόκο, μια αφρικανική ομάδα, λέει ο 533, που παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ψηλού επίπεδου. Μεγάλη απώλεια ο Σαϊμπάρι. Ναι, ο τραυματισμός, θα δούμε και πώς θα αντιδράσει το Μαρόκο μετά τον τραυματισμό του και, αλλά ο άλλος που μπήκε δεν είχε βάλει γκολ, νομίζω είχε βάλει γκολ ο αντικαταστάτης του. Πανίκο έδωσε τις απαντήσεις σήμερα ο Κολίνα για τις δύο επίμαχες φάσεις, γιατί κάποιοι θα μας βγάλουν πελούς με αυτά που λένε. Με αυτά σας τα έλεγα και εγώ χθες. Υπάρχει φάου και δεν υπάρχει πέναλτι. Πάμε στο διάλειμμά μας και με την επιστροφή μας θα προσπαθήσουμε να έχουμε και έστω ένα μικρό ρεπορτάζ για το τι λέχθηκε στην Γενική Συνέλευση του ΑΠΕΛ, τουλάχιστον όσο αφορά το θέμα με τους επενδυτές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, δήλωσε ο Υπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την Eco. Eco.
6: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
7: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνι αφρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα ενός λίτρου, μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
19: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
20: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά εδώ στον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνο. Να σας πω ότι το φιλικό της Ομόνοιας με την Κορώνα Κέλτσε είναι στο 0-0 μετά από 38 λεπτά αγώνα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Μαρία Βασιλιάδου, η οποία θα μας δώσει, αν βγήκε κάτι από την Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον σε σχέση με το επενδυτικό σχήμα Σάβα Γιασίαν, είπαν κάτι ξεχωριστό σε αυτή την Γενική Συνέλευση. Σε χαιρετώ, Μαρία, καλό σου απόγευμα.
21: Καλά απόγευμα, Βανίκο, καλά απόγευμα και στους ακράτες μας. Κάτι νεότερο σε σχέση με το τι περιμένουμε να προκύψει με την συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασίς. Είναι αλήθεια ότι δεν προέκυψε, αλλά λέχθηκαν αρκετά και από πλευράς του Πρόεδρου του Σωματείου της ομάδας, του κυρίου Κυριάκου Ζιβανάρη, σε σχέση με το πώς το Σωματείο βλέπει την λύση αυτή που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Όπως λέχθηκε, έχει μια αξιόλογη προοπτική, είναι μια λύση που προβλέπει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων και διασφαλίζει ότι και η ποδοσφαιρική ομάδα θα διατηρήσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Δόθηκαν κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση και με το πώς θα λειτουργήσει όλη η διαδικασία που είχαν λεχθεί, θυμίζω, και στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Απλά πρώτη φορά έχουμε την επίσημη τοποθέτηση, αν θέλεις, και από πλευράς του Σωματείου, που και αυτό έχει σαφώς πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία, γιατί θυμίζω σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια νέα βάση λειτουργίας, μια νέα εταιρεία, εφόσον δοθεί και το πράσινο φως από την ΚΟΠ και την ΟΕΦΑ και παρθούν οι απαραίτητες άδειες, στην οποία εταιρεία το Σωματείο θα κατέχει τις μετοχές τάξης Β και θα διαπραγματευτεί κιόλας, όπως λέχθηκε, με τον επενδυτή σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμφωνία διαχείρισης. Ουσιαστικά, αν θέλεις, και από την ημερήσια διάταξη της σημερινής Γενικής Συνέλευσης ξεχώριζε η εισήγηση του Σωματείου για ό,τι αφορά την συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Yeah. Θυμίζω πως με την υπάρχουσα εταιρεία η συμφωνία ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027 και για πρώτη φορά έχουμε την εισήγηση, αν θέλεις, του Σωματείου σε ό,τι έχει να κάνει και με το επενδυτικό σχήμα και την όλη διαδικασία της συμφωνίας. Η εισήγηση λοιπόν είναι να διαπραγματευτεί το Σωματείο νέα συμφωνία διαχείρισης με τον επενδυτή, με το επενδυτικό σχήμα του ΣΑΠΑ Λιασί, και παράλληλα να σταλεί στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ ειδοποίηση, ούτως ώστε να αποτραπεί η ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης, η αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης για ακόμη 5 χρόνια. Σωστά. Ναι. Από την υφιστάμενη εταιρεία, ούτως ώστε να μπορέσει το σωματείο να διαπραγματευτεί τη συμφωνία διαχείρισης με το επενδυτικό σχήμα. Mm. Και ξεκαθαρίστηκε μάλιστα ότι θα σταλεί ειδοποίηση, αλλά δεν πρόκειται να τερματιστεί η συμφωνία αυτή πριν το 2027, που είναι και η χρονική της έτσι διάρκεια.
20: Θα πάμε δηλαδή μέχρι το 2027 με την υφιστάμενη και θα είναι εμπλεκόμενος και ο κύριος Γιασί, ή με το σχήμα του, ή μόλις αναλάβει ο κύριος Γιασί τερματίζεται η συμφωνία με την υφιστάμενη?
21: Πανίκο, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, από τη στιγμή που η εισήγηση ήταν το να διαπραγματευτεί το σωματείο τώρα με το επενδυτικό σχήμα για τη νέα αυτή συμφωνία διαχείρισης, ουσιαστικά να μένουμε τις εξελίξεις για το πώς θα ολοκληρωθεί το θέμα της συμφωνίας με τον Σάβα Γιασί. Άρα από εκεί και πέρα θα δούμε το πώς θα διαχειριστούν τα δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά αν θέλεις χρονολογικά, ή αν θέλεις χρονικά καλύτερα, στο τι περιμένουμε, είναι ακριβώς τις εξελίξεις σε σχέση με το όλο θέμα που συζητείται το τελευταίο διάστημα, με τις άδειες που πρέπει να πάρθουν και από πλευράς της Ομοσπονδίας, ούτως ώστε να προχωρήσει το όλο σκηνικό με την συνεργασία, ουσιαστικά με την συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Σάβα Γιασί, και από εκεί και έπειτα θα βρεθεί, εφόσον που και σε διαπραγματεύσεις, γιατί εγκρίθηκε η εισήγηση αυτή από το σωματείο, mm-hmm. να πούμε, από τη σημερινή Γενική Συνέλευση, εφόσον θα μπουν σε διαπραγματεύσεις με το σωματείο, θα βρεθεί και εκεί η ιδανική λύση για να μπορέσει να προχωρήσει το όλο θέμα.
20: Άρα ουσιαστικά έχουμε άλλη μια επιβεβαίωση από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ότι η διαδικασία προχωράει κανονικά. Οι εξελίξεις είναι όπως τις έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Γίνεται όλη αυτή η διαδικασία σε συμφωνία και σε συνεργασία, αν θέλεις και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και περιμένουμε να πάει το μήνυμα στην UEFA, την απάντησή της και να προχωρήσει. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε, τέλος πάντων, αντίδραση από πλευρά σωματείου. Σωματείο και εταιρεία συμφωνούν με όλα όσα έχει πει, ότι έχει προσφέρει, τέλος πάντων, ο Σάβας Γιασί και το επενδυτικό σχήμα που εκπροσωπεί.
21: Ναι, ακριβώς νομίζω είναι αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, ότι έχουν ευθυγραμμιστεί αθέληστα τα δεδομένα
20: ακριβώς,
21: ανάμεσα
20: ναι.
21: στο επενδυτικό σχήμα και το ΑΠΟΕΛ, όλους τους φορείς της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που απομένει ουσιαστικά και περιμένουμε τις εξελίξεις, ακόμη και μέσα στις επόμενες μέρες, είναι το να παρθούν οι απαραίτητες άδειες και από πλευράς της εγχώριας Ομοσπονδίας και από την UEFA φυσικά.
20: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
21: Αν
20: καλά.
21: Θέλεις και πριν ναι. κλείσουμε, Πανίκο, κάτι άλλο που αναφέρθηκε και είναι εξίσου σημαντικό, μέχρι τουλάχιστον να υπάρξουν νεότερα με τη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, είναι και το γεγονός ότι το Σωματείο έχει εξασφαλίσει ένα ποσό ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για εξόφληση παλαιών χρεών. Είναι ένα ποσό το οποίο, εξωτών αντιλαμβάνομαι, θα παραχωρηθεί
20: από πού?
21: Στην εταιρεία. Ήταν από ουσιαστικά
20: ενώ δεν είναι από
21: άτομα
20: το...
21: τα οποία πρόσφεραν αυτό το ποσό
20: okay.
21: που θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμα.
20: Η διευκρίνηση είναι κατά πόσο ήταν από το επενδυτικό σχήμα. Δεν έχει. Είναι δικές τους πηγές τα
21: ναι,
20: λεφτά
21: σωστά.
20: που βρήκαν.
21: Okay, από άλλα άτομα που έδωσαν αυτό το ποσό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση παλαιών χρεών.
20: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
21: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
20: Για χαρά.

Ανοίγουμε και πάλι γραμμές στο χρόνο που έχουμε διαθέσιμο. 22 472 372 και 22 472 374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 2950 τα μηνύματά σας. Ημίχρονο 0-0 στο φιλικό της Ομόνοιας ανάμεσα στην Κορώνα και Έλτσε. Στο γήπεδο της, έτσι, και την κυπριακή ομάδα φάγαμε 60 λεπτά. Ή κάνουν... Τι ώρα ξεκίνησε, 7. Όχι, δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Δεν ξέρω αν σταμάτησε πάντως το παιχνίδι, αλλά μας είπαν για 2-60 λεπτά. Τι ώρα ξεκίνησε. Συγχύστηκα τώρα. 7:45. Εκτός αν κάνουμε... Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Αλήθεια, διότι η ενημέρωση ήταν για 2-60 λεπτά. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Παραμένει το 0-0. Έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης, έτσι όπως τα έχουμε μάθει. Και στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν το Βέλγιο βρήκε το κουράγιο του σε σχέση με το πώς ξεκίνησε με τις δύο ισοπαλίες, νίκη. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στους 32, πέρασε πολύ άνετα από την φάση των 16, κατά πόσο βρήκε αυτοπεποίθηση, κατά πόσο βρήκε κουράγιο, κατά πόσο μπαίνει δυνατά και είναι σε θέση να τα βάλει με την Ισπανία, μια ομάδα που πλάκα-πλάκα μπορεί να μην, δεν ξέρω, δεν λέγεται τόσο πολύ για τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, αλλά είναι ένας προπονητής που έχει πάρει αυτή την ομάδα και την αλλάζει. Δηλαδή έφτιαξε μια ομάδα με, ναι μεν με κατοχή όπως ήταν το 2010, αλλά έχει μεγαλύτερη ένταση. Ναι μεν της λείπει ο Γκολτσής, τέλος πάντων το μεγάλο όνομα μπροστά, αλλά σκοράρει. Δεν είναι εύκολη αντίπαλος η Ισπανία, αλλά το Βέλγιο έχει καλούς παίκτες. Είναι μια ομάδα η οποία πρώτα απ' όλα επειδή είναι ευρωπαϊκή, ξέρετε πώς πάνε αυτά τα ντέρπι τα ευρωπαϊκά, δεν υπάρχει εκείνος ο φόβος, δεν υπάρχει εκείνο το κόμπλεξ, δεν υπάρχουν αυτού του είδους τα ζητήματα, και μιλάμε για ένα Βέλγιο το οποίο περίμενε μια ολόκληρη γενιά με Ντε Μπρούινε, με Λουκάκου, ξέρω εγώ, να βγει μπροστά, και τώρα σιγά σιγά αν μπορέσει να κάνει εκείνη την μεγάλη έκπληξη, θα αρχίσουμε να συζητάμε για το Βέλγιο. Προς το παρόν κρατάμε την Ισπανία. Προς το παρόν κρατάμε την Ισπανία. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με τους Ελβετούς. Δεν τους δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, πάρα πολύ καλά δεμένη ομάδα, και πριν το παιχνίδι με την Κολομβία, που είχα τους ενδιασμούς μου, ενώ ήταν καλή ομάδα οι Κολομβιανοί, ήταν καλοί παίκτες και καλή ομάδα η ίδια και μας το έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά είναι τόσο δεμένοι που δεν έχουν και τρομερούς παίκτες, αλλά είναι πάρα πολύ δεμένη η ομάδα η Ελβετική. Έχει ένα Τσάκα ο οποίος και οργανώνει και καθοδηγεί και δίνει ηρεμία, που δεν έχει επιτρέψει στην Κολομβία να φτιάξει φάση. Ούτε ήδη, δεν περιμένω δηλαδή από την Ελβετία ότι θα είναι μια ομάδα που θα την χαίρεσε, αλλά δεν έχει αφήσει τους άλλους να κάνουν φάση και πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. Και ξέρετε, άμα πάνε τα παιχνίδια στα πέναλτι, συνήθως το άγχος το έχει το φαβορί.

Η Ντίλα Γκόρη, φίλε, 4-98, προηγείται 2-1 ημίχρονο. Και ελπίζω να είναι το αποτέλεσμα που περιμένεις. Είναι 2-1 ημίχρονο. Έχουμε τι προκριματικά του Champions League. Καλασκέρι Γελιμάη 0-0. Η Ντίλα Γκόρη κερδίζει 2-1 την Virtus. Η Λεπάγια με την Ντέση Στούζη είναι στο 0-0. Αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου. Η Χέγγελμαν με την Πάιτε είναι στο 1-1 και άλλο ένα ισόπαλο παιχνίδι, η Καλτζού με την Λίνφιλτ.

You don't have to say to me. You don't have to teach me things. Τελικά ήταν ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, όπως σας έχω πει, φαίνεται πάμε στα 60 λεπτά για το ημίχρονο, διότι συνεχίζουν έχοντας τα ίδια τέρματα οι τερματοφύλακες και είναι πλέον 48. Ναι, στο 48 λεπτό το φιλικό της Ομόνιας με την Κορώνα Κιέλτσε. 0-0.

Και ένα τελευταίο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο βέβαια για τα παιχνίδια. Αύριο είναι, ναι, μόνο η Γαλλία είναι απόψε για τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά έτσι η Αργεντινή έχει τον Μέση, αλλά οφείλει να ψάξει για αμυντική ασφάλεια, κάτι το οποίο τη στοιχίζει. Η Αργεντινή βάζει γκολ συνεχώς, είναι 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι, μόνο τους Αυστριακούς έβαλε 2. Επιθετικά μια χαρά τα πάει, αμυντικά είναι το θέμα της. Η Ελβετία δεν έχει Μέση, αλλά έχει σχέδιο, και αυτό ίσως να είναι μπελάς για τους Αργεντίνους.

0: Κλείνουμε με Θέμη Αδαραντίδη, ένα υπέροχο τραγούδι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι έτοιμος, θα έχει προπονηθεί τις τελευταίες μέρες ο Παντελής και θα είναι έτοιμος. Θα τον δοκιμάσουμε να το ρίξουμε στο παιχνίδι αύριο. Γεια σας.
1: Ερήνια, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο από

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής? Πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή? Η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλά σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
12: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
11: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
12: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Σίτα. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
0: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και έφτιαξα αμέσως αρχίζει το Newsroom της Πέμπτης. 9 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026, 6 λεπτά μετά τις 8, συντροφιά με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την ειδησιογραφία που αφορά την Ελλάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι άλλο φυσικά προκύψει.

Καλή άδεια στον Γιώργο Μαραθιανό, αφού δεν κατάφερα τον να το πω. Βλέπω εδώ τα καλά ταξίδι, καλή διαμονή στην προηγούμενη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή που καταγγείλει συνέχεια ότι βρίσκω τρόπους για να διακόπτω δισογραφικά. Σε μια ημέρα που, εντάξει, ασφαλώς ξεχωρίζει η είδηση της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας από το πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει αφαίρεση βαθμών, να πω, για την επόμενη σεζόν. Έτσι έχει αλλάξει το συγκεκριμένο νόμος, δεν υπάρχει αποβολή. Και φυσικά την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρει παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά και σύνδεσή του με την ομάδα, έπειτα από την καταγγελία που είχε κάνει η ΚΑΕ Μαρούση. Ασφάλως και θα έχει συνέχεια αυτή η υπόθεση. Έχουμε και τις αντιδράσεις του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση. Τον κ. Λιόλιο να λέει ότι δεν εκβιάζεται και σύντομα θα λάψει αλήθεια. Στο ίδιο μήκος κυμάτος και η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας έχει σίγουρα ψωμί όλο αυτό. Οι ομάδες κινούνται πάρα πολύ οργά με τα γραφικά. Ο ΠΑΟΚ που έχει μείνει πίσω είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή από την Μάλμε, του αριστερού εξτρέμ Ταχάλι. Παναθηναϊκός την ψάχνει με αριστερό μπακ και το καινούργιο όνομα που προσθέθηκε στην λίστα μας είναι ο Ρικάρντο Μάγκας. Ο Άρης σιγά σιγά κινείται μετά την άρση και του δεύτερου μπαν. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να

0: επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Λούκα Γιώβιτς. Αλλά και το παγκόσμιο κύπελο πλέον αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς σε λιγότερο από 3 ώρες Γαλλία και Μαρόκο θα διασταυρώσουν ταξίδι τους για το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά. Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, θα αρχίσουμε και πάλι με παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για όλους εμάς τους γκρινιάριδες, για τις πολλές ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε η ώρα να πάρουμε την εκδίκησή μας. Πλέον όλα μετράν. Χωρίς βέβαια να λησμονώ ότι στους 16 είδαμε πολύ ωραία πράγματα και στους 32 είδαμε εκπλήξεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κύριε Κώστα Ζάλιαρη, καλησπέρα σας. Τα πράγματα τελικά είναι κάτι διαφορετικό.
2: Γεια σας κύριε, τι κάνετε, πώς είσαι?
0: Βλέπω το τατουάζ που έχεις και μου αρέσει πολύ, το ξέρεις. Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό.
2: Ναι, εγώ το είπα και στο βάιο του Τζούτσικα νωρίτερα. Ναι. Στο 0-2 της Αιγύπτου τα χρειάστηκα λίγο. Λέω, κοίτα να δεις, λέω που το έχει έτσι η μοίρα. Έφυγε και ο Νεϊμάρ, έφυγε και ο Κριστιάνο, θα φύγει και ο Μέση. Και δεν θα ξέρουμε μετά τι να κάνουμε στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί εκείνο το βράδυ τότε με την Αίγυπτο, που για κάποιο λόγο τα σύμπαντα όλα, που έλεγε και κάποια ψυχή, δεν ξέρω, τα άστρα, οι πλανήτες, όλα βοηθούν τον Μέση να έχει και τύχη και όλο αυτό, την ικανότητά του να τη διοχετεύει σωστά για να σώζει την Αργεντινή. Λοιπόν, πρεμιέρα στα προημιτελικά για σήμερα, 11 ώρα το βράδυ, και νομίζω ότι το μόνο απαγορευτικό, όπως βλέπω, απαγορευτικό, οκ, okay, είναι Σάββατο προς Κυριακή, είναι το Αργεντινή-Ελβετία που είναι 4 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει, φίλε, θα ξυπνήσουμε.
2: Δηλαδή, ναι, χαρήκαμε με το 7 με την Αίγυπτο τις προάλλες και λέμε, δόξα τω Θεώ, μια ανθρώπινη ώρα. Και τώρα πάλι 4 το χάραμα.
0: Θα κοιμηθούμε τώρα.
2: Ισχύει. Λοιπόν, έχει και Νορβηγία-Αγγλία νωρίτερα. Να σου πω στα πιο φρέσκα κουλούρια σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Είναι η τιμωρία του Τζάρελ Κουάνσα της Αγγλίας. Λοιπόν, ο κύριος Κουάνσα, και λόγω της απειρίας του και λόγω της κακής του εικόνας στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, είχε τραυματιστεί κιόλας κάποια στιγμή. Επέστρεψε, έπαιξε στο Αζτέκα στο Μεξικό, αλλά αποβλήθηκε με ένα πολύ κακό μαρκάρισμα. Πήγε με την τάπα στον αστράγαλο ενός αντιπάλου του. Δεν βοήθησε και το τάκλιν, το πόδι πήγε πάνω στην μπάλα, έφυγε ψηλά. Anyway, αποβλήθηκε. Η FIFA λοιπόν ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα πως ο Τζάρελ Κουάνσα θα πρέπει να λείψει από 2 παιχνίδια. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί πριν από μερικές μέρες συζητούσαμε πάλι για το σκάνδαλο της μετατροπής, ναι, ακριβώς, της τιμωρίας του Μπάλογκαν με αναστολή, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος για το αμέσως επόμενο παιχνίδι των Αμερικανών μετά το μάτς με τη Βοσνία, να παίξει απέναντι στους Βέλγους. Και ξαφνικά μία αποβολή γίνεται από την FIFA, όχι απλά τιμωρία όπως ορίζει ο κανονισμός της μιας αγωνιστικής, αλλά λόγω της βιαιότητας, μάλλον της φάσης, ή και λόγω κανονισμού που παραμένει αδιευκρίνιστος. Δηλαδή είναι στην απόλυτη ευκαιρία της FIFA το πώς θα ορίσει μια αποβολή και πόσο επικίνδυνο θα ορίσει ένα μαρκάρισμα, που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει συγκεκριμένο καλούπι. Μπορεί η FIFA μια στιγμή στην άλλη να αποφασίσει πολύ διαφορετικά για όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε τώρα ο Κουάνσα την πληρώνει με 2 αγωνιστικές, που σημαίνει ότι χάνει σίγουρα το μάτς με τους Νορβηγούς ξημέρωμα Κυριακής, 12 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή, και ενδεχόμενο ημιτελικό για τα 3 λιοντάρια, αν και εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο του Χάλαντ και των υπόλοιπων Vikings. Αυτό σε ό,τι αφορά τα πιο σημαντικά από τα τελευταία νέα.
0: Είχαμε άλλη δισογραφία, το Μουντιάλ.
2: Κοίτα, έχει ρεμίσει κάπως το πράγμα, η αλήθεια είναι. Βέβαια δεν σταματούν και τα πολύ πολύ άσχημα σε ό,τι αφορά τον Εμπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται και απόψε.
0: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, πω.
2: Για κάποιο λόγο έχουν βγει όλοι και εκφράζονται πολύ ρατσιστικά για τον τύπο αυτόν. Δεν ξέρω, δηλαδή πλέον ξεφεύγει από το ότι σκέφτομαι ότι απλά τους ενοχλεί η ποιότητά του, όσα κάνει στο γήπεδο, το τι καταφέρνει στη Γαλλία. Αυτά και τα ειρωνικά γελάκια κόντρα στους Παραγουανούς που τους νίκησε κιόλας και τους χαμογέλασε μέσα στο πρόσωπο και λέει, κοιτάξτε, όσο ξύλο και να μου ρίξατε, εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω. Δεν ξέρω γιατί και άνθρωποι που έχουν να κάνουν και με πολύ υψηλές θέσεις. Είχαμε δει και μια γερουσιαστή, η οποία για κάποιο λόγο, η κυρία Σελέστα Μαρίγια, η οποία έκανε και νέα επίθεση. Μπορεί ο κόσμος να το δει και στο sportpavlofm.gr, στον Mbappé. Γενικότερα πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς για Γρήκο, ο οποίος ίσως δεν ξέρει καν να διαβάζει κλπ. Και, δεν χρειάζεται να τα.
0: Και ομοίωμά του διάβασα ότι κάψανε.
2: Ναι.
0: Στην Παραγουάη.
2: Τώρα η πρώτη ερώτηση που πρέπει να γίνει σε αυτό είναι πώς γίνεται στην Παραγουάη να υπάρχει ομοίωμα του Κιλιάν Μπαπέ.
0: Αυτό σχέδιο.
2: Ναι. Ίσως για την περίοδο του Μουντιάλ. Ναι, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Νόμιζα ότι είναι κάτι μόνιμο. Και λέω πώς διάολο εκεί πέρα στην Παραγουάη τώρα.
0: Δεν μπορεί να βάλουν 50 πανιά εκεί πέρα, ναι. Να βάλουν μια φάτσα πάνω και να λένε.
2: Πώς
0: είναι...
2: γίνονται οι πρωτομές αυτές οι πολύ άσχημες από ορισμένους καλλιτέχνες που λένε α, έφτιαξα πρωτομή Κριστιανό. Και είναι χάλια, ρε παιδί μου. Είναι σαν το Τζιμκάρι. Μπορεί να είναι.
0: Πολλά αυτή την παλίτσα, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο.
0: Πριν πάμε εκεί, να σου πω ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις. Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνο. Για πάμε λοιπόν. Τι βλέπεις.
2: Λοιπόν, Γαλλία Μαρόκο, τι βλέπω, ε. Ζόρικο, είναι από τα ζόρικα ζευγάρια.
0: Συμφωνώ.
2: Με έχω αναφέρει ξανά πως το μοναδικό που μου φαίνεται πιο ξεκάθαρο είναι το Αργεντινή-Ελβετία. Σε κανένα άλλο από τα υπόλοιπα τρία δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Έχει φαβόρη και το Γαλλία Μαρόκο. Δεν ξέρω αν οι Μαροκινοί είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι όπως έκαναν και στο Μουντιάλ του 22. Να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά. Δεν μου έχουν γεμίσει ιδιαίτερα το μάτι. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν απέναντι στους Γάλλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε σχέση με τις ομάδες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η Γαλλία και η Αργεντινή παίζουν ποδόσφαιρο που το χαίρονται, που ξέρουν ακριβώς τι παίζουν. Και ξέρουν ακριβώς ποια είναι η δύναμή του στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε το Μαρόκο το έχει αυτή τη στιγμή, αν και ο Ουναΐ τους οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ούτε αυτή η πολύ νεανική φουρνιά των Ισπανών, άσχετα αν είναι προαλήτες Ευρώπης, είναι η αλήθεια πως τρομάζει. Βέβαια και το Βέλγιο έχει αφήσει πλέον τη δική του χρυσή φουρνιά στην άκρη, οπότε και το Ισπανία-Βέλγιο, όσο κι αν κάποιος μπορεί να σταθεί περισσότερο στους Ισπανούς, δεν είναι ζευγάρι το οποίο έχει ξεκάθαρα δεδομένα. Και μπορείς να πας πάρα πολύ εύκολα σε κάποια από τις δύο ομάδες. Και το Νορβηγία-Αγγλία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για κάποιο λόγο, μάλλον για κάποιο λόγο. Η Αγγλία κατάφερε στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό να βγάλει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι ομάδες χρειάζονται ένα σκληρό πρόσωπο όταν η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά για να περάσεις από δύσκολες έδρες, από εχθρική ατμόσφαιρα και να πάρεις τεράστιες προκρίσεις στο παγκόσμιο κύπελο σε αυτό το επίπεδο. Η Αγγλία το έκανε. Πέρασε με εκείνο το 3-2 από το Μεξικό, τώρα κόντρα στους Νορβηγούς που και εκείνοι δεν ξέρω αν είναι, αν τώρα αν αποκλειστούν θα πούν ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Καλώς και κακώς έχουν δύο παίκτες όλους και όλους να τους στηρίζουν, τον Έντεγκαρντ και τον Χάλαντ. Αλλά είναι αυτός ο διάολος ο Χάλαντ που πραγματικά δεν ξέρεις αν μπορείς να τον σταματήσεις. Βέβαια, οι Άγγλοι ετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι με μια νοοτροπία του ότι δεν τον φοβόμαστε και ότι αν εσείς λέτε πως ο Χάλαντ, αν εσείς και όλος ο πλανήτης μπορεί να λέει ότι ο Χάλαντ είναι ασταμάτητος, έχουμε και εμείς έναν Χάρι Κέιν. Mm-hmm. Ο οποίος Χάρι Κέιν κάνει το δικό του εκπληκτικό τουρνουά. Έχει αποδείξει πόσο εύκολα μπορεί να τελειώσει φάσεις, πόσο επικίνδυνος να είναι, πώς να πετυχαίνει γκολ εκεί που δεν το περιμένει κανείς και το έκανε και κόντρα στο Κονγκό. Θυμηθείτε το δεύτερο γκολ που έχει πετύχει και θα καταλάβετε τι εννοώ. Που παίρνει την μπάλα στις παρυφές της περιοχής, δεν κοιτάζει καν που είναι η εστία, ξέρει πού θα πετάξει την μπάλα και την πετάει και στο γάμα. Δεν είναι ότι απλά κάνει ένα σουτ και καταλήγει μπάλα στα δίχτυα, είναι ότι ξέρει πού ακριβώς είναι τα όρια της εστίας και ως τρομερά δεινός σκόρερ. Παίρνει την πρόκληση για τους Άγγλους και το Αργεντινή Ελβετία είναι στις 4 το χάραμα ξημέρωμα Κυριακής. Λογικά όσοι θα έχετε γυρίσει από την βραδινή σας έξοδο του Σαββάτου θα καθίσετε να το δείτε. Όλοι εμάς που απλά θα καθίσουμε να δούμε και Νορβηγία-Αγγλία νωρίτερα.
0: Θα είναι η συνέχεια μας.
2: Ναι, θα είναι απλά η συνέχεια. Θα κοιμηθούμε να είμαστε καλά λίγο το πρωί. Έτσι για να πούμε ότι ρίξαμε και έναν ύπνο 2-3 ώρες. Αργεντινή-Ελβετία, ίσως το πιο ξεκάθαρο ζευγάρι με τους Αργεντινούς να παίρνουν επική πρόκριση απέναντι στην Αίγυπτο με το 3-2. Και θα σταθώ εδώ στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο φινάλε και παρά τα παράπονα των συμπαικτών του και του προπονητή του για διαφθορά, για ένα τρόπιο το οποίο το έχει αποφασίσει η FIFA να το δώσει στην Αργεντινή. Και θα σταματήσουμε να βλέπουμε Μουντιάλ, δώστε το να τελειώνουμε, λήξτε τη διοργάνωση κλπ. Εκείνος απλά έδινε το χέρι στους αντιπάλους του μετά το μάτς με την Αλμπισελέστε, έδιωχνε τους συμπαίκτες του από τους διαιτητές, έδωσε και εκεί το χέρι του. Κύριος, θα λείψει πολύ και στη Λιβερπούλ τώρα που έφυγε και δεν ξέρουμε και πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Θα λείψει γενικότερα και από την Ευρώπη, αν αποφασίσει να πάρει ένα ίσως τελευταίο εξαιρετικό συμβόλαιο σε κάποια άλλη ήπειρο αυτή τη στιγμή.
0: Στο Γαλλία Μαρόκο υπάρχει κάποια απουσία?
2: Αν υπάρχει κάποια πολύ δυνατή απουσία.
0: Θα σου πω απλά ότι είναι οι Γάλλοι διεκδικούν το να γίνουν μόλις η τρίτη ομάδα Προκρίνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελικό, έτσι.
2: Ναι. Κάτι τρομερό, νομίζω ότι είναι ο Σαϊμπάρη. Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω, είναι σίγουρα. Ο Σαϊμπάρη, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό τουρνουά και αυτός, θα χάσει τον προημιτελικό με τους Γάλλους.

0: Λόρ.
1: Κωνσταντέρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, να σα πω εδώ. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζει το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε το τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίγο νησπορεφεμένα στις 6, συνέχεια στο σημερινό newsroom. Αρχίσαμε με τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελλο εν όψει και του πρώτου χρονικά προημιτελικού ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο σήμερα στις 11. Θα συνεχίσουμε σίγουρα με το θέμα της ημέρας που αφορά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την μεταβίβαση των μετοχών του Προμηθέα Πάτρας από τον Βαγγέλη Λιόλιο και όλα όσα έχουν ακολουθήσει. Ο Δημήτρης Παπαδή μας παρακολουθεί το θέμα και θα το συζητήσουμε μαζί. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλά τα είπες, ήταν αυτή η είδηση που βγήκε έτσι το μεσημέρι αργά σήμερα, της Πέμπτης, για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα για τη σχέση της με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, τη σεζόν που μας πέρασε δηλαδή. Όπως επίσης ανακάλεσε και προχώρησε σε ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν εγκριθεί το 2020 οι μεταβιβάσεις των μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή,

0: οι οποίοι είχαν αποκτήσει τότε από τον Ευαγγέλη Λιόλιο. Ο καθένας διαφορετικά ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας της Πάτρας. Παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας και 50.000 ευρώ στον Βαγγέλη Λιόλιο. Προφανώς είχαμε άμεση αντίδραση τόσο και από τον Προμηθέα όσο και από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Να σου αναφέρω έτσι λίγο την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Προμηθέας λίγο μετά την κοινοποίηση της απόφασης. Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι πατρινοί, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενημερώνει πως αφού ενημέρωσε ότι ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, στη συνέχεια ανέφερε ότι κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτυχθεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χαρτίρι σε κανέναν. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο Basketball Champions League και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και θα τους ενημερώσουμε πως θα μείνουν με την όρεξη, αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική. Αυτά ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Προμηθέας.
1: Απλά να πούμε ότι δεν αφορά πλέον υποβιβασμό.
0: Θα τα έλεγα αυτά λοιπόν. Τι σημαίνει ουσιαστικά αυτή η ανάκληση του πιστοποιητικού, ας το πούμε τώρα, μιας και το έφερε στην κουβέντα. Λοιπόν, ουσιαστικά η ανάκληση του πιστοποιητικού δεν φέρνει, όπως είπες και εσύ, αποβολή από το επόμενο πρωτάθλημα. Πιθανότατα θα επισύρει ποινή αφαίρεσης βαθμών 3 έως 5 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του νέου πρωταθλήματος. Προφανώς.
1: Άρα από τη μία, Δημήτρη, όντως ο Προμηθέας έχει δίκιο ότι θα παίζει στην κατηγορία. Το θέμα είναι να αποδείξει ότι η Επιτροπή έχει κάνει λάθος. Γιατί ελαφρά την καρδία δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις μια Επιτροπή η οποία είναι ορισμένη από το κράτος παράνομη και όλα αυτά που ακούστηκαν στην ανακοίνωση.
0: Θα πρέπει ουσιαστικά να βγει νέο πιστοποιητικό και για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Προμηθέας να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση πλέον με τον Βαγγέλη Λιόλιο, δεν συνδέεται κάπως με τα διοικητικά της. Να σου πω και τη δήλωση του ίδιου του Βαγγέλη Λιόλιου που την έκανε λίγη ώρα πριν. Λοιπόν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία γράφει σε παρένθεση σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η Επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια Επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ, όλα και όλα στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φιλαθλού κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος του ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα από τον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα, γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου το απαγορεύσει. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Είχαμε φυσικά και μια ανακοίνωση από το Μαρούσι, από την ΚΑΕ Μαρούσι, η οποία δικαιώθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις σχετικές καταγγελίες που είχε κάνει μαζί με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τον προπονητή της ομάδας τότε. Να σου έτσι αναφέρω επιγραμματικά πως ανέφερε η ΚΑΕ Αμαρουσίου. Είπε ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ιστορική δικαίωση για την ΚΑΕ Αμαρουσίου και για τους φιλάθλους μας και για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Είμαστε περήφανοι. Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την κάθαρση του ελληνικού μπάσκετ. Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται, ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσοι καταπάτησαν τους θεσμούς, ανέφερε μεταξύ άλλων η ΚΑΕ Αμαρουσίου στην ανακοίνωσή της.
1: Μάλιστα, και υπάρχει και του κυρίου Βρούτση.
0: Έχει μια δήλωση.
1: Ότι είναι μια απόφαση ανεξάρτητης αρχής, την οποία σεβόμαστε. Και από εδώ και πέρα να δώσουμε και τη συνέχεια. Αναμένεται η αντίδραση του ΕΣΑΚΕ σε όλο αυτό, εννοείται.
0: Βέβαια, τώρα το παλάκι είναι στον ΕΣΑΚΕ προφανώς.
1: Αλλά και στο διοικητικό εφετείο που μπορεί να προσφύγει ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να δούμε τι μέλη γενέσει. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ψωμί το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα πρέπει να διελευκανθεί 100%. Δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Παπαδή, μας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ακούσαμε λοιπόν όλες τις πλευρές, την είδηση βασικά. Αναφέραμε τι προβλέπει πλέον από εδώ και πέρα όμως για τον Προμηθέα Πάτρας μετά την ανάκληση του πιστοποιητικού του, αλλά και που θα έχει συνέχεια δικαστικά η όλη ιστορία. Ναι, το παρακολουθούμε. Και αυτό που θέλουμε εμείς ως φίλοι του μπάσκετ, ως άνθρωποι που ασχολούμαστε και με το μπάσκετ ως δημοσιογράφοι, είναι να υπάρξει πλήρη διαφάνεια. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί να αιωρείται κάτι τέτοιο αν δεν ληφθεί δικαστικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε με διαλυματάκι και επιστρέφουμε με κανονική ροή ρεπορτάζ.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίσει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
5: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Αχ! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
7: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
13: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασο Λαγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
16: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Δευτέρα. Με το καλό, πρώτα Θεός, επιστρέφει το πουλάκι μου. Να είμαστε τα δυο μας μέχρι και 8 Αυγούστου. Ο κ. Γιάννης έχει μπει αγριεμένος με ροκές στα ντεξ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης πλέον είναι αγριεμένος. Κύριε Αλέξη Σαββόπουλε, μετά από την διευθέτηση οριστικά των θεμάτων με τα μπαν. Και αν από την επόμενη εβδομάδα ή από την τρέχουσα περιμένουμε κάτι που να προκαλέσει κρότο. Χαίρετε.
17: Γεια σου Νίκο.
1: Τι κάνεις?
17: Ναι, ήταν καλά. Ήταν τυπικό. Απλά θέλει κάποιες μέρες του Άρης. Είχε εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Αυτές που έφεραν αυτά τα δύο μπαν. Απλά τώρα περάστηκε και στο σύστημα και πλέον απελευθερώθηκε και το TMS. Άρα ο Άρης, και αυτό ήταν και ο λόγος που είχε καθυστερήσει να ανακοινώσει ο Άρης και την παραχώρηση του Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε.
1: Δεν μπορεί να τρέξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε πώληση. Εννοείται.
17: Ναι, γιατί όταν είναι κλειστό το σύστημα, είναι το Διεθνές Σύστημα Μεταγραφών πλέον. Mm-hmm. Για όσους δεν γνωρίζουν, όλα αυτά γίνονται πλέον online μέσα από το σύστημα της UEFA. Επομένως, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα, πιστεύω. Η αρχή έγινε με την παραχώρηση, την τυπική του Σούντμπεργκ, τον οποίο ο Άρης τον αγόρασε γιατί είχε υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τον Λουντογκόρετς και τον παραχώρησε στην Γκεστέπε. Νομίζω με τα ίδια χρήματα κιόλας. Οπότε ήρθε ίσα βάρκα ίσα νερά στην περίπτωση αυτή. Και είναι στην διαδικασία λύση του συμβολέου με τον Τεχέρο. Πιστεύω και αυτό όσον ούπο θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί η επέκταση του δανεισμού του Σαμόρα στην Ακαδέμικο Βιζέου για ένα ακόμη χρόνο με τον Πορτογάλο με τον Κωνσταρικανό να συνεχίζει εκεί. Και φυσικά και η παραχώρηση με δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη Ρωσία, στην Άκρον. Αυτός είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς. Mm-hmm. Αυτά είναι που περιμένουμε να ανακοινωθούν. Είναι τυπικά περισσότερο στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Τώρα για μεταγραφές που ρώτησες.
1: Ναι.
17: Ναι. Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι κάτι κινείται γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Λίγο φτιάχνει ο Άρης. Κεντρικός αμυντικός πρέπει να έρθει χθες. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί. Ουσιαστικά είναι ο Φαμπιάνο και η Πιτσιρικαρία στην Πτολεμαϊδά. Ναι. Ο Άρης θα πάρει και αριστεροπόδαρο και δεξιοπόδαρο. Θα κάνει δύο κινήσεις δηλαδή. Κεντρικών αμυντικών για αρχή. Μαζί με τον Φαμπιάνο να φτιάξει μια τριπλέτα τουλάχιστον στα μετόπιστεν. Η μία περίπτωση την οποία την έχουμε πολλές φορές είναι αυτή του Μάγνουσον. Η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Είναι σε φάση διαπραγμάτευσης οι δύο πλευρές. Ο παίκτης, έχω πει και άλλες φορές, περιμένει μια βελτιωμένη πρόταση από πλευράς Άρη. Πιστεύω ότι αν ο Άρης ανεβάσει λίγο την προσφορά του, θα κλείσει το θέμα. Διαφορετικά, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο Μάγκλουσον, μπορεί να εξετάσει και τις εναλλακτικές που έχει, εάν δεν τον ικανοποιήσουν, εάν δεν ανέβει ο Άρης στα χρήματα που ζητάει ο Ισλανδός. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση στην οποία κοιτάει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Εκεί, από ό,τι μαθαίνω, πάει για κάτι εξαιρετικό ο Άρης. Το συνηθίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή πάντοτε ψάχνει πέρα από όλα να προσθέσει και, ξέρεις, και κάνα δύο ονόματα στο ρόστερ. Έχει αυτή την τάση ο Θόδωρος Καρυπίδης. Το έχουμε διαπιστώσει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός, Νίκο, ότι την αλλάξει και λίγο την ατζέντα, ξέρεις, λίγο το κλίμα, που έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι εντάξει, είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει μια απογοήτευση από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Θεωρεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δηλαδή ότι με μία-δύο κινησούλες οι οποίες εκτός από αγωνιστική βοήθεια θα προσφέρουν και, ξέρεις, και μια αλλαγή στην ψυχολογία, και προσπαθεί να κλείσει μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται νομίζω και η προσπάθεια που εξακολουθεί να κρατάει ανοιχτή ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ όσον αφορά τον Μάνο Γκαρθία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Οφείλω να το διευκρινίσω ευθύς εξ αρχής, για να μην παρεξηγούμε. Γιατί ο παίκτης πήγε στην Sporting Kansas City στο MLS με αρκετά χρήματα. Δηλαδή, παρότι είχε 1,5 χρόνο ακόμη συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα. Ίσως με κάποιο δανεισμό ενδεχομένως. Γιατί και πώς ξεκινάει όλο αυτό? Από το γεγονός ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ Καρυπίδη και παίκτη. Ο Άρης τον στήριξε πάρα πολύ στο μεγάλο πρόβλημα που είχε με το γόνατό του, τη διπλή επέμβαση δηλαδή που έκανε, και αυτό δεν το ξεχνάει ο παίκτης. Ο παίκτης δεν περνάει και πολύ καλά εκεί, θα πρέπει να σου πω, γιατί είναι σε μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα, που δεν είναι ανταγωνιστική και δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες του. Ήταν πρόσφατα πάλι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Κρατάει μια πόρτα ανοιχτή, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι το πιο εύκολο, εντάξει. Mm-hmm. Το να μπορέσει να τον πάρει ο Άρης, αλλά θα το παλέψει μέχρι όσο μπορεί, γιατί ψάχνει και ένα παίκτη στο 10. Και καλά, ο Μάνο Γκαρθία θα έρθει και θα κολλούσε νομίζω τέλεια σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν το συζητάμε. Πώς πάει η προετοιμασία?
17: Προετοιμασία, τώρα διπλές προπονήσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα καλά πάει, εντάξει, πολλά πισιρίκια, 8 τον αριθμό. Δίνουν και αυτά τη δική τους μάχη εκεί να πείσουν τον προπονητή. Και ένας λόγος παραπάνω υπάρχει, ξέρεις, γιατί του χρόνου στο κύπελλο δύο παίκτες θα παίζουν. Το 2004 γεννηθέντες. Και μετά, με βάση την αλλαγή του κανονισμού, προσπαθούν όλοι να πείσουν τον προπονητή ότι αξίζουν μια ευκαιρία. Είναι κάποιοι που πήγανε, δεν έχουν συμβόλαια, παλεύουν για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Σιταράς, ο Αντωνιάδης, το αριστερό μπακ, ο Καραμαλής, ο Φορ. Είναι παιδιά τα οποία. Ο Ζήτρος, αυτός που είναι 15,5 ετών, αυτός ήταν έκπληξη. Ο Πιτσιρικάς, ο οποίος είναι μόλις 15,5 ετών και είναι στην προετοιμασία, λένε όλοι ότι εάν δουλευτεί καλά, αν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του. Έχει τεράστια περιθώρια ανέλυξη αυτό το παιδί. Ηλικιακά, στην ηλικία του δηλαδή, θεωρείται ένα από τα top 3 ταλέντα στην Ελλάδα. Όχι μόνο στον Άρη. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γρηγορίου ζήτησε να τον έχει και αυτόν μαζί του. Όχι φυσικά για να παίξει τώρα. Μεστά, εντάξει, το παιδί ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί σε υψηλό επίπεδο. Αλλά και μόνο που θα προπονείται με τους μεγάλους, Νίκο, είναι νομίζω μεγάλο κέρδος για το μικρό, εντάξει.
1: Εννοείται. Υπάρχει ακόμη το όνομα του Πάολο Φερνάντες.
17: Και εδώ υπάρχει, ξέρεις τι, και εδώ είναι μια διαχρονική καψούρα, μπορώ να το πω έτσι, του Καρυπίδη ο παίκτης αυτός.
1: Ναι.
17: Ακόμη και πριν πάει στην ΑΕΚ, όταν ήταν στο Βόλο, είναι μια περίπτωση και αυτή την οποία πάντοτε την έχει στην άκρη του μυαλού του ο Άρης. Και κυρίως ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν είναι κακός παίκτης, δεν το συζητάω. Και ο Φερνάντες. Είναι όλα αυτά και ο Σιώπης. Δεν το ξεχνάμε και το Σιώπη. Και αυτός είναι στο κάδρο. Είναι στα πλαίσια αυτά που σου λέω δηλαδή. Και να βοηθήσει σημαντικά με κάποιες κινήσεις την ομάδα και να ενισχύσει το ρόστερ, αλλά και να πετύχει και αυτό που σου περιέγραψα στην αρχή. Όλοι αυτοί οι παίκτες εμπίπτουν σε αυτή την φιλοσοφία γενικότερα.
1: Μάλιστα.
17: Θα δούμε ποιος από όλους θα έρθει. Γιατί μπορεί να μην έρθει κανένας.
1: Σωστά, σωστά. Αλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
17: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Αλέξη Σαββόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα, κύριε? Πάμε σε διάλειμμα τώρα και μετά αμέσως στον κύριο Πετρίδη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργο Πετρίδη προλογίσαμε. Γιώργο Πετρίδη έχουμε. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλησπέρα στους Σοκράτες.
0: Άλλη μια ανακοίνωση σήμερα.
1: Ναι, και μένει μόνο του Μπόγκα. Mm-hmm. Και αυτό το τυπικό είναι, έτσι. Μόλις ολοκληρώσουμε τα τυπικά αυτή τη διαδικασία, θα ανακοινωθεί και ο Μπόγκα. Πιθανότατα αύριο ή ξέρω εγώ τώρα από Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε αυτό, εντάξει, δεν έχει να λέει. Ο παίκτης είναι στο δυναμικό, ανήκει στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, είναι τυπικό για τον Γερμανό Forward. Είχαμε σήμερα τον Μπάντιο, την ανακοίνωση. Εντάξει, είπε ωραία πράγματα και στις δηλώσεις που έκανε στην ΚΑΕ, στο site της ΚΑΕ. Ανυπομονή και εκείνος να συνεργαστεί με τον Μπράντοβιτς. Και είναι, το λέγαμε Νίκο και εμείς στο προηγούμενο διάστημα, αλλά το λένε συνέχεια παίκτες, ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο, την καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα για τον Μπάντιο θυμίζω ότι υπήρχε από την αρχή το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μετά υπήρξε μια έτσι, περίοδος που κρατούσε η γη ηχθείως και δεν έβγαινε κάτι προς τα έξω, ούτε από την μια πλευρά ούτε από την άλλη, και θεωρούσαμε ότι στην ουσία πάνε να χαλάσει τη μεταγραφή. Υπήρχε προσπάθεια της Βαλένθια να τον κρατήσει, νομίζω. Πολύ σημαντική προσπάθεια των Ισπανών να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Αλλά μόλις ανέλαβε ο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πίστηκε και ο Σενεγαλέζος για τα καλά να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στους πράσινους. Μίλησε και με τον Ζότς και κάπως έτσι ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά τις τέσσερις πρώτες κινήσεις, μένει μία ακόμα επί της ουσίας, έτσι που λέγαμε και χθες ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο βιασύνης. Μπορεί να πάει και αρκετά πιο πίσω η τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, που θα είναι η απόκτηση ενός point guard, που θα κλείσει το ρόστερ του Τρικουλιού. Θα παραλάβω ότι μου λέγε χθες ότι ο Μπράντοβιτς θέλει 15-16, στην ουσία 16 ετοιμοπόλεμους παίκτες να μπορούν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιήσει σε αγώνα Ευρωλίγκας. Οπότε με αυτό το δεδομένο πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τον παίκτη που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και το ρόστερ. Τώρα, αν υπάρξουν αποχωρήσεις, και βάζω πάντα το αν, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται κάτι στον οριζόντα. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και τη δήλωση του GM της ΕΦΕΣ, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτά που λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον παραχωρεί τον Όσμαν, έτσι. Ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού έγινε ξεκάθαρο ότι ο Τούρκος δεν παραχωρείται. Αλλά επειδή εντάξει, μεταγραφικά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, και επειδή μια μεταγραφική περίοδος διαρκεί, ας πούμε, αρκετούς μήνες, ξέρεις, μπορεί κάποιος παίκτης κάποια στιγμή να πει ότι δεν θέλω, ρε παιδιά, να αγωνίζουμε άλλο για τον Παναθηναϊκό, που εγώ επαναλαμβάνω δεν το, ξέρεις, δεν θα μπορούσα να το καταλάβω, αλλά πω και είναι σεβαστό, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον του Παναθηναϊκού με τον Μπράντος προπονητή, με τα πολύ καλά συμβόλαια που έχουν όλοι, με τον κόσμο, με όλα αυτά που, με όλες τις παροχές του Παναθηναϊκού προς τους παίκτες, δεν μπορώ να βρω, ας πούμε, καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη, καλύτερο βασιλετικό περιβάλλον. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάποιος Παναθηναϊκός να πιστεύει στην πατρίδα του ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, και να έχουμε εξελίξει. Αλλά από τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έτσι, στον ορίζοντα.
0: Okay.
1: Οπότε εκεί βρισκόμαστε.
0: Άρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει για έναν άσο, έτσι.
1: Για να κλείσει και να κλείσει το ρόστερ του, ναι. Για να κλείσει το ρόστερ είναι αυτό που λέγαμε 16 τιμό πόλεμο. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, την είπα για χθες, το ευρωλυγκά του, γιατί είναι ακούγεται άσχημο. Αλλά τέλος πάντων 16 ευρωλυγκά του παίκτη σε εισαγωγικά, θέλει ο Μπράντοβιτς, 15-16, και στις 16 να μπορούν, ας πούμε, να κάνει και το ρωτήσιο που χρειάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις 80 μάτς σεζόν, ταξίδια, διπλές αγωνιστικές, ευρωλίγκες, μάτσε το πρωτάθλημα που φέτος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Τρία παιχνίδια την εβδομάδα που μπορεί, ας πούμε, να είναι φωτιά και λαύρα. Χρειάζεσαι ένα τέτοιο ρόστερ, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός θυμίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά το πλήρωσε αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχε φρεσκάδα και γενικότερα δεν είχε πάρα πολλές λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της περίοδου. Θα μου πεις βέβαια προέκυψε και το θέμα με τον Λεσόρ που άλλαξε πολύ τα πλάνα, έτσι ο τραυματισμός του Λεσόρ που άφησε ένα μισό χρόνο εκτός, αλλά okay, το επισημαίνω αυτό, έτσι το βάζω στην εξίσωση για το κομμάτι του ρόστερ. Τώρα από εκεί πέρα και δημοσίευμα από τους Γάλλους και μάλιστα από ένα έγκυρο site, το μπάσκετ για τον Γιαμπουσέλε.
0: Ότι αρνήθηκε πρώτα στον Τίμπεργκ.
1: Ναι, που λέγαμε, είδες που σου λέγω χθες ότι πραγματικά έχει κάνει τρομερή κίνηση ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε, γιατί τον ήθελαν και ομάδες του NBA και υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και προφανώς και στην Ευρώπη το όνομά του, εντάξει, είναι σίγουρα ένα όνομα που κάνει γκέλ. Ναι, υπήρχε αυτό το δημοσίευμα για την άρνηση του Γιώργου να πάει στους Τίμπερβουλφς, παρακολουθώς πει ο Λάιλ.
0: Ναι, ίσως ήταν αντόμινο αυτό τώρα, έτσι πως σκέφτομαι.
1: Ναι, μπορεί. Mm. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι για το πόσο σπουδαία προσθήκη έκανε να πάει με τον Γάλλο Power Forward Center, που επαναλαμβάνω, το πρώτο πλάνο του Μπρότερ ήταν να χρησιμοποιήσει περισσότερο στο 5 να παίρνει, και από εκεί πέρα θα χρησιμοποιήσει και στο 4 ανάλογα σχήματα, ξέρεις, θα έχει τέτοια δυνατότητα ο Ζότς. Να χρησιμοποιεί διάφορα σχήματα με τους περισσότερους παίκτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή να είναι παίκτες που αγωνίζονται σε 2 ή 3 θέσεις έτσι ακόμα.
0: Μάλιστα. Ρωτάει ένας φίλος να σε ρωτήσω. Λοιπόν, με την Ellis Playmaker ρώτησε το Γιώργο, λέει οι ξένοι θα είναι 10. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν βγαίνει. Εγώ, άντε ας μείνει το 6-6, προς τα εκεί πάμε. Τουλάχιστον να σταματήσει αυτός ο κανονισμός με τις αλλαγές και με αυτά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα... Εντάξει, οκ. Δεν βγαίνει αυτό το θέμα με το 6-6. Το λέμε τόσα χρόνια. Δεν αναδεικνύονται νέα ταλέντα. Φαίνεται ότι, δηλαδή, κατά ψέματα, έχει μείνει τόσα χρόνια από το 6-6. Δεν έχουμε δει νέα ταλέντα, δεν βγαίνουν ταλέντα στον αφό. Και επαναλαμβάνω, όποιος καλός παίκτης είναι, θα παίξει είτε έχει ελληνικό διαβατήριο, είτε έχει οτιδήποτε άλλο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Τουλάχιστον σταματήσει αυτό το θέμα με τις αλλαγές. Δηλαδή, να μπορούν να έχουν δυνατότητα οι προπονητές να κάνουν rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και για τους παίκτες είναι το καλό. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας παίκτης, ας πούμε, δεν υπολογίζεται, βλέπει μάλλον ότι δεν υπολογίζεται, μένοντας εκτός οκτάδας, εκτός εξάδας ξένων, επηρεάζεται. Ας ελπίσουμε να αλλάξει τουλάχιστον αυτό. Θα το δούμε τώρα βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά όντως είναι ένα θέμα. Καλά το κάνει και ο Πλέκ το ρωτάει. Αυτό το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
0: Θα υποχρεωθούν να έχουν άλλη ομάδα στην Ευρωλίγη και άλλη στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Μα έτσι γίνεται επί της ουσίας. Έτσι γίνεται επί της ουσίας. Σε μεγάλο βαθμό έτσι. Σε μεγάλο βαθμό έτσι γίνεται και για τους δύο αιώνους. Και προφανώς και αντίστοιχα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Έχοντας κάνει τόσες κινήσεις και χωρίς να έχουν πάρα πολλούς Έλληνες και οι άλλες ομάδες, όχι μόνο αυτές οι δύο, βλέπεις ότι θα δυσκολευτούν στο κομμάτι της επιλογής της εξάδας των ξένων, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο.
1: Εντάξει, είχαμε και το θέμα του Λιόλιου σήμερα που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Το αναλύσαμε ξεκάθαρα, το είπαμε.
1: Ναι, πολύ σοβαρό. Και είχε και προεκτάσεις και ξέρεις, δημιουργεί και πολλά ερωτήματα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερες
0: ερωτήσεις. Πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια, φίλε. Τι τι ισχύει, τι δεν ισχύει, αν μπορεί κάποιος να έχει μέτοχες σε ομάδα. Όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν.
1: Να πούμε εδώ, ναι, να το ξέρω να το είπατε, ότι ο Προμηθέας θα δικαστεί από τον αντρικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, έτσι,
0: ναι, εννοείται,
1: του.
0: Εννοείται.
1: Ναι, και ο κ. Λιόλιος από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι τακτικός όμως.
0: Ναι, και θα πάει, μπορεί να προσφύγει μόνο στο διοικητικό εφετείο.
1: Ναι. Αυτά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και καταλαβαίνεις ότι όταν, ας πούμε, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ έχει υποδισκέπτη του και τη διαιτησία, και γνωρίζεις μια παράδειγμα, γι' αυτό τα μηνύματα που πήγαν στη χώρα, γνωρίζεις για παράδειγμα τους διαιτητές των αγώνων του Προμηθέα, όλο αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Και...
0: Ερωτήματα βέβαια, να σου πω, Γιώργο, μου συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δημιουργεί γιατί και ο προπονητής εκείνος δεν είπε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι με ευνοεί αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια και να ξεκαθαρίσει άμεσα. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η σεζόν, αν γίνεται, γιατί πάντα τα δικαστήρια στην Ελλάδα αργούν, το ξέρεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση για να μην υπάρχουν πάρα μικρές σκιές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Thank you. Ευχαριστώ. Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Και πάμε αμέσως στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο κ. Διονύσης Δεσύλλας είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά, θέλω μου, πώς είσαι?
0: Ψάχνουμε τον αριστερό μπακ.
2: Ναι, είμαστε σε μια αναμονή των οριστικών εξελίξεων με τον αριστερό μπακ. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα αυτό να ξεκαθαρίσει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, πώς έχουν τα δεδομένα, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Υπάρχει πάντα στο προσκήνιο το θέμα Μάγκας, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός Ρικάρδο Μάγκας της Πόρτα Λισαβόνας, αριστερός μπακ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είπαμε από το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, τον έχει ψηλά στη λίστα του και τον θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει το θέμα Κρίστιανσεν. Θα γίνει άλλη μια προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
2: Μέσω των κρίσεων το θέλει ο προπονητής, το θέλει ο Νίστρου. τον Δανό της Λέστερ. Θα γίνει άλλη μια προσφορά.
0: Ουσιαστικά ο Μάγκας είναι η εναλλακτική που λέγαμε τόσο καιρό.
2: Σωστά. Σωστά. Ότι δουλεύει και άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κερδίσει πόντους. Η αλήθεια είναι γιατί έχει στοιχεία τα οποία αρέσουν και στον Ίστρο και στον Παναθηναϊκό συνολικά. Δεν εγκαταλείπει όμως το θέμα Κρίστιανσεν. Θα κάνει μια προσπάθεια, μια επαφή ακόμα με τη Λέστερ, για να δούμε αν θα αλλάξει τάση Λέστερ. Τι θέλει ο Παναθηναϊκός, θέλει να τον πάρει τον παίκτη με τη μορφή δανεισμού. Η Λέστερ μέχρι τώρα συζητάει μόνο το ενδεχόμενο πώλησης. Αν αλλάξει στάση Λέστερ, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει για τον Κρίστιανσεν. Αν όχι, θα προχωρήσει στο θέμα Μάγκας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Θέλει ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως να το τελειώσει άμεσα το θέμα του αριστερού μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο ρόστερ του και δεν νομίζω θα τραβήξει πολύ. Ένας από τους δύο θα είναι ο επόμενος, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ο επόμενος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Είτε ο Κρίστιανσεν, είτε ο Μάγκας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα στο κομμάτι του αριστερού μπακ για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο παίκτης της Μόλιντα που ακούστηκε δεν ισχύει, έτσι.
2: Ποιος, ο Καμπινή.
0: Ναι.
2: Ισχύει, είναι και αυτός. Μια περίπτωση, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε πλησιάσει είχε πλησιάσει πέρυσι. Όχι ψέματα, φέτος το Γενάρη. Η χρονιά που πέρασε εννοώ, το χειμώνα. Είναι και αυτός μια λύση, μια περίπτωση που είναι στη λίστα, αλλά νομίζω ότι οι πρώτοι δύο, δηλαδή ο Μάγκας και ο Κρίστιανσεν, είναι πιο ψηλά. Και θεωρώ ότι εκτός απρόπτου ένας από τους δύο θα είναι. Ξαναλέω, αν δεν αλλάξει κάτι, οπότε δεν ξέρεις. Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως τώρα στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Πρέπει να περιμένουμε.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να περιμένουμε. Μέχρι το Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί μπας.
0: Ναι, τελειώσει λες, ναι.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Κάτω τα άλλα.
2: Τώρα, στα υπόλοιπα, είχαμε σήμερα προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίστηκε η προετοιμασία με προπόνηση στο Κοροπή. Για δεύτερη σερή μέρα, ο Ντεφράι ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Με την Grasshopper του Σάββατο, mm-hmm. ο Απόστολος Νικολαίδης και εκεί θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο λεωφόρο. Άρα θα τον δούμε για πρώτη φορά. Είχαμε δει συνήθως τώρα Στόντερ στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, μπήκε ως αλλαγή. Τώρα το πιθανότερο είναι να δούμε και για κάποια λεπτά, δεν ξέρω για πόσο, τον Ντεφράι που ανεβάζει ρυθμούς. Πάλι δούλεψε πολύ στην τακτική ο Νίστρουπ, το κάνει πολύ συχνά, το κάνει και στην Ολλανδία, το κάνει και τώρα στην Αθήνα. Μια προπόνηση με τον Ίστρουπ να ζητάει υψηλή ένταση και γρήγορες αποφάσεις. Είναι κάτι το οποίο το θέλει. Και ολοκληρώθηκε μετά την τακτική η προπόνηση με δουλειά στις τακτικές φάσεις και επιθετικά και αμυντικά. Και αυτό είναι κάτι που το δουλεύει πολύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, είχαμε αναφερθεί στο κομμάτι αυτό στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, γιατί είχε δουλέψει μια μέρα πριν αρκετά στις τακτικές φάσεις και τότε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με τη Χέλμον στο 4-0 είχε βάλει δύο γκολ από σήμερα, το 2-0. Τα δύο πρώτα γκολ ήταν προήλθει από στημένα, από κόρνερ και από φάουλ. Το δουλεύει και αυτό πολύ. Υπάρχει πάλι αύριο προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Και θα μπούμε στην ηλικία για το παιχνίδι του Σαββάτου, ο Απόστολος Νικολαίδης. Έχουμε νέα εισιτήρια, νέες τιμές για το παιχνίδι αυτό. Θυμίζω ότι όποιος έχει διαρκείας δικαιούται πρόσκληση για το μάτι αυτό. Οι υπόλοιποι έχουν μια γενική είσοδο 10 ευρώ. Και σήμερα έγινε γνωστό ότι κυκλοφορούν εισιτήρια στις 13-14 με 5 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Για το παιχνίδι αυτό, Σάββατο στις 9 το βράδυ. Αυτά εν ολίγης.
0: Είχαμε και επαγγελματικά συμβόλαια σε δύο...
2: Ναι, δύο ποδοσφαιριστές, επαγγελματικά συμβόλαια που το πρώτο τους, ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, που πέρασε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 29, είναι μεσοεπιθετικός, γεννημένος το 2008. Και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Και ο δεύτερος είναι ο Χατζάρας, ο οποίος είναι ο Σεραφείμ Χατζάρας, αυτός φυσικά μέχρι το 29, είναι δεξιός μπακ, γεννημένος το 7. Είναι δύο νέα παιδιά από την Ακαδημίες που υπέγραψαν το νέο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Να τους ευχηθούμε καλή τύχη και καλή αρχή, έτσι, mm-hmm. όσοι μου γίνονται επαγγελματίες. Αυτά,
0: Νίκο. Ωραία, περιμένουμε τις εξέλιξεις από τον αριστερό μπακ, Διονύση μου.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Διονύση Δεσίλα. Πάμε στο διάλειμμα. Ένα λεπτό μετά τις 9 και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
5: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
8: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97 99 79 90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Ποια είναι
5: είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026, τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίσει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
0: Διαιτές θεωρεί ότι μπορεί να παίξει δύο χρόνια. Καλό μπάσκετ ακόμη. Είχαμε κάνει λόγο και για μεμβές υποχωρήσεις. Η μία υποχώρηση του Ολυμπιακού έγινε. Του προσφέρει 1-1. Νομίζω ότι είναι τέτοια η σχέση των δύο πλευρών που δεν βλέπω τον τρόπο να χαλάσει αυτή η σχέση. Και σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Αν θέλετε τη γνώμη μου, βέβαια θα πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μην αιωρείται. Δυστυχώς, αυτό που είχαμε προαναγγείλει, ο Ολυμπιακός το είχαν και επίσημα, ενώ το δυστυχώς πάει στον Κίνα Νέβανς και την ατυχία του. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε πριν από λίγο με την ανακοίνωση να αναφέρει μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν ξετυλίγεται όπως την ονειρευτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος. Με δύο μεγάλους τίτλους, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την EuroLeague. Κίνα Νέβανς, πάνω απ' όλα, σου ευχόμαστε καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό και την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια. Είναι η πολύ συγκινητική ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ο Έβανς, είχαμε πει ότι είναι ένα παιδί το οποίο εκεί γύρω στον Οκτώβριο θα αρχίσει να προπονείται κανονικά και να παίζει μπάσκετ, δηλαδή κανονικό, όχι μόνο ατομικά. Θεωρώ ότι θα τον βρει η συνέχεια της καριέρας σε μια ομάδα με λιγότερες απαιτήσεις για να μπορέσει να παίξει κανονικό μπάσκετ, να τον βοηθήσει το κορμί του να παίξει κανονικό μπάσκετ, δεν έχουν πάρει τα χρόνια, και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι μου έχουν ρωτήσει γιατί δεν τον έδωσε ο δανεικό Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο βαρύ συμβόλαιο δεν μπορείς να το κρατήσεις, ούτε να ρισκάρεις, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δυστυχώς έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά. Μετά του Ολυμπιακού, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει το θέμα του Παπα-Νικολάου και θα γίνουμε σιγά σιγά σοφότεροι και με τις προθέσεις του Ολυμπιακού και για τον Thomas Walkup και για τον Tyler Dorsey, που υπενθυμίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει το δρόμο να μην κάνει τίποτα και να τηρηθεί το συμβόλαιο που έχουν κανονικά για τη νέα χρονιά. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα του μπάσκετ, αλυσμόνησα να πω για το μήνυμα του Μοντέρο το πρωινό. Εντάξει, ο άνθρωπος τραγούδησε κανονικά στα ελληνικά, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Δήλωσε ενθουσιασμένος που θα είναι στον Ολυμπιακό. Το έχει ψάξει πολύ το θέμα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που είναι αποφασισμένο ότι θα παίξει από τις αρχές Μάιου στον Ολυμπιακό, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση ότι τραγούδησε και σε άπτιστα ελληνικά. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις του πιεστήριου. Ο Τσίμα Οκέκε ανανέωσε με τη Real Madrid. Έμεινε τελικά, καθώς η Real έχει ανάγκη από forward. Ο Μπιμπέροβιτς και επίσημα παρελθόν με τη Φενέρμπαχτσε θα ανακοινωθεί από τους Mavericks. Η Φενέρμπαχτσε που νωρίτερα επισημοποίησε την απόκτηση του Σέιβον Σίλτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ολύμπια Μιλάνο. Στα υπόλοιπα τώρα με τα γραφικά. Πολύ σημαντική κίνηση έκανε ο Ερυθρός Αστέρας με το συμβόλαιο του Τζάρετ Μπάτλερ, ο οποίος είχε ένα συν ένα για το 2027. Υπήρχαν πάρα πολλά δημοσίευματα ότι αυτό το συμβόλαιο σπάει και πολλές ομάδες, επειδή υπάρχει το Μέρλι Ανδρία στα Playmaker, είχαν αρχίσει να ρωτούν για το στάτους του. Ο Ερυθρός Αστέρας, να το πω έτσι, αφυπνίστηκε και του επέκτηνε το συμβόλαιο μέχρι το 2028. Με κλειστή δηλαδή δια τη συμφωνία. Άρα ο Μπάτλερ, ένα πάρα πολύ καλό playmaker που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό μέσω στη σεζόν, θα παραμείνει στο Βελιγράδι. Η Ανατολού Εφές έκανε γνωστή την απόκτηση του Σάντι Γιούστα, του Ισπανού forward, για 1-1 χρόνια. Ενώ για την Ζάλγκυρης έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα ο χρόνος του 48ωρου, καθώς έμεινε τελικά ελεύθερος ο Γιώνας Βαλαντσιούνας από τους Denver Nuggets. Λίγο πολύ αναμενόμενο, είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει να περιμένει η Ζάλγκυρης 48 ώρες για να ενεργοποιήσει τη συμφωνία που έχει με τον Λιθουανό Σέντερ, γιατί ο Βαλαντσιούνας φημολογείται ότι έχει προτάσεις από το NBA, τις εξετάζει και δεν αποκλείεται να συνεχίσει εκεί. Έτσι, οι Lakers να ακούσει την παραβολή. Αν πάντως δεν βρει κάτι που να τον εξητάρει, να το πω έτσι, μπορεί να μείνει ελεύθερος και να είναι στην Ζάλγκυρη στη νέα σεζόν.

Πριν από λίγο, Παρτίζαν ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Σέικ Μίλτον. Ένας ακόμη παίκτης που είχε αποκτηθεί με αρκετά τις καλές περγαμηνές την περσινή σεζόν. Η Χάπολ Τελαβίβ πήρε τον Αμίρ Κόφι σε μια κίνηση έκπληξη. 29χρονος είχε παίξει στο NBA με τους Clippers, τους Bucks και τους Suns. 369 εμφανίσεις, 6,2 πόντους, 1,8 rebound μέσω όρο. Καλή προσθήκη για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, που συνεχίζει και αυτή την προσπάθεια ενίσχυσή της και φημολογείται ότι θέλει και τον Χεζόνια, θέλει και τον Σατοράνσκι. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο με την Real και θα πρέπει για να πιστεί η Real να τον αφήσει να βγάλει πάρα πολλά χρήματα το παντελόνι της κάποια ομάδα που θέλει να τον αποκτήσει.

Και να πληρώσουμε με τις ειδήσεις από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η Παρή γνωστοποίησε ότι ο κύριος Ναντήριφη δεν είναι προς κόλληση. Έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ότι η Βαλένθια θέλει τον Ιφή. Μάλιστα, κάποια ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Βαλένθια είχε προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Παρή, πρόταση που απορρίφθηκε. Αλλά πλέον η Παρή ξεκαθάρισε ότι δεν πωλείται και θα μείνει στην ομάδα αυτή. Λοιπόν, ένα φίλο που μου στέλνει ότι θα πάει δικαστικά ο Ντόρση τον Ολυμπιακό. Τι ακριβώς εννοεί να τον πάει δικαστικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, μια συμβόλαιο που είναι υπογεγραμμένο, ότι είναι πλαστό, ας πούμε. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πρέπει να μάθετε να μην διαβάζετε από εδώ και από εκεί πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το λέω για εσάς, γιατί χαλάζετε και το χρόνο σας τσάμπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για το γήπεδο που με ρωτάτε, το Ρίσκε Φιλίας, παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Απαγορεύεται, είναι εργοτάξιο. 24-24 ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι. Είπαμε ότι σύντομα, όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι έτοιμη, θα ανακοινώσει και το χρονοδιάγραμμα και θα παρουσιάσει και τη μακέτα αυτού του υπέροχου γηπέδου που ανακατασκευάζεται εδώ και περίπου 20 μέρες. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

της Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIBA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τριχωτική μηχανή Philips. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cold Wash Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Λοιπόν.
1: Και μεταφερόμαστε στην δροσερή Ολλανδία, στον πιο δροσερό συνάδελφο που γνωρίζω, τον Ηρακλή Αντίπα, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γεια σας, κύριε μου.
2: Γεια σας, αδερφέ, τι Γιάννης.
1: Καλά, εσύ.
2: Κι εγώ, μια χαρούλα.
1: Εντάξει, ηρέμησε με μοντέρο.
2: Ηρέμησε με μοντέρο.
1: Ναι. Γιατί δεν με άκουγε.
2: Σ' άκουγα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρώταγε.
2: Πάντα, να μην πειράξω κιόλα. Ναι, για τρία ρωτέ, άρα δεν λε τίποτα.
1: Ακόμα δεν ξέρει ο ίδιο τι θα κάνει.
2: Ο παίχτη.
1: Ο Μπαρτζόκα.
2: Έχουμε καιρό, έχουμε καιρό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό μας τρέχουν αρκετά πράγματα και αυτό και δεν είναι ότι έχουν καιρό, γιατί υπάρχουν προκριματικά και πολύ σημαντικά προκριματικά στις αρχές Αυγούστου, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα θέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μέσα σε αυτό το μήνα που διανύουμε και πρωτού κλείσει ο μήνας,

0: λοιπόν, θέλει ο Ολυμπιακός να έχει βάλει νέα πρόσωπα, αλλά και να ξεκαθαρίσει και το τοπίο και το τι ακριβώς συμβαίνει με παίχτες που μπορεί να ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Θα τα πούμε όλα ευθύς αμέσως, Νίκο μου. Πρώτα απ' όλα, συνεχίζονται οι επαφές και αυτά που προκύπτουν από Ρόκα και Στάνιτς είναι ότι είναι κοντά, δεν είναι κάτι καινούριο, απλά ξαναβγήκανε θέμα δημοσίευματα στη Βουλγαρία, όπου ότι οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με τον Λιτογκόριτς είναι σε εξαιρετικό δρόμο, και από αυτό που έχουμε μάθει εμείς είναι ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένο, και ουσιαστικά τώρα είναι η ώρα της συμφωνίας και ο τρόπος, ας πούμε, καταβολής των χρημάτων, γιατί ξέρετε πως δεν υπάρχει ποτέ να δώσει όλο το ποσό μιας μεταγραφής, αν είναι 8 εκατομμύρια μπροστά. Μένουν αυτά τα πράγματα σε δόσεις, σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, και αυτοί οι όροι είναι που έχουν απομείνει. Είναι δύσκολο δηλαδή να χαλάσει, αλλά και την άλλη φορά, την προηγούμενη που πάλι ήταν πολύ κοντά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τα είχαν γυρίσει την τελευταία στιγμή οι Βούλγαροι. Οπότε μέχρι να πέσουν υπογραφές και μέχρι να το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, θα περιμένουμε και φυσικά θα το παρακολουθούμε. Επαφές συνεχίζονται φυσικά και για την περίπτωση του Ρόκα. Είχα πει πριν 2 ή 3 μέρες, θα σε γελάσω Νίκο μου, ότι ήταν περίπου στις 500.000 η διαφορά. Εκεί είναι αυτό το ποσό προσπαθεί να καλυφθεί, αυτή η διαφορά να την καλύψει ο Ολυμπιακός, για να αποκτήσει και το Ρόκα, ένα παίκτη που θέλει πάρα μα πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τώρα, στην Τουρκία γράφουν πριν από λίγο ότι υπάρχει και ότι έχει κυκλοφορήσει μια έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καταθέσει και πρόταση για αγορά του Άμραμπατ. Mm-hmm. Αυτό δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή, δεν μας προκύπτει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και είναι φυσικά και από το πάνω ράφι, φυσικά και το φυσικά και ισχύει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερές παραστάσεις, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, γιατί και τα χρήματα που θα ζητήσει Φενέρ είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά, και φυσικά και είναι πολύ μεγάλο και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη, είτε τον Άμπραμπατ είτε κάποιον που να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι δεδομένο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: για τον Αντρί Λουίς έχουν. Mm.
0: Υπάρχουν φήμες πάρα πολλές, ότι είπα το πρωί που είχα βγει στο Βάιο και στο Μιχάλη ότι ο Ολυμπιακός θέλει να βρει περισσότερο από 15 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε φοβερό, εξαιρετικό όνομα τότε στη Ρίο Άβη, και τον ήθελε και πάρα πολύ, και η Μπενφίκα και έδινε αυτά τα χρήματα τα οποία ζητά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Το γεγονός ότι σε αυτούς τους 6 μήνες δεν προσαρμόστηκε και δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό όσο θα περίμεναν οι άνθρωποι του, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει την αξία του. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα ποσό πάνω από τα 15 εκατομμύρια. Είναι γνωστό ότι το θέλει, ότι είχε εκφράσει ενδιαφέρον οι Γουλς, αλλά και ομάδες από την Αμερική. Αυτό ήξερα. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν είναι οι Γουλς ή κάποια άλλη ομάδα από την Πρέμιερ ή οι ομάδες από το MLS, τότε και φτάσουν σε ένα ποσό κοντά στα 18 εκατομμύρια, 17-18, τότε ο Ολυμπιακός θα πει το ναι και ο Αντρέ Λουίς θα πάει να συνεχίσει, ξέρεις, την καριέρα του σε κάποια στην ομάδα η οποία θα δώσει τα χρήματα στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ούτως ή άλλως, αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει και το Ρόκα, έχει πάρει και το Ζώτα. Έχει πάρει ήδη 2 παίχτες στη συγκεκριμένη θέση. Καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πάρα πολύ, οπότε κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει.
1: Θυμήσε μου, πόσα λεφτά έδωσε στην Ιωάβη Ολυμπιακός?
0: Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς και τα ποσοστά που έχει η Ρίο Άβε. Ναι. Σήμερα με τον Τράσπορα και είναι στα 7 εκατομμύρια κοντά.
1: Μιλάμε για τρομερό δίλημα αυτό, έτσι.
0: Μα αυτά ήταν και τα χρήματα, και αυτή είναι και η αξία του ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι. Ότι μπορεί να δει το Τράσπορα να το κοστολογεί στα 7 εκατομμύρια. Ναι. Δεν ισχύει ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν είναι κατά προσέγγιση. Μιας και είπα το Ζώτα, να πω ότι έκανε την πρώτη προπόνηση σήμερα. Υπάρχει και βίντεο και στο site του Big Win Sport FM, γιατί την πρώτη προπόνηση του τελευταίου μεταγραφικού

0: του Ολυμπιακού, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο των πυρωτών από τότε που έπαιζε στην Κιμαράης. Αλλά δεν ήθελε τότε ο συγκεκριμένος παίχτης να έρθει στη χώρα μας. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν περάσει και 3 χρόνια από τότε και είναι πολύ και ήθελε και ο ίδιος να έρθει, να έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα, κάτι άλλο από τη σημερινή προπόνηση, ο Ρέτζος και ο Γιάρους έκανε ένα ατομικό, αλλά δεν ήταν κάτι το, δεν είναι καθαρά για τα χτυπήματα τα οποία είχαν δεχτεί στο χθεσινό φιλικό. Ο Ρέτζος είχε γίνει και αλλαγή μάλιστα στο 25 λεπτό και έπαιξε για λίγο Σμάιλοβιτς, που δεν είναι προγραμματισμένο στο να παίξει με μια μισή προπόνηση το στόπερ που αποκτήθηκε πρόσφατα από τη Σάντεφιόρτ και από το φυσικά ανήκει πλέον στο δυναμικό του Ολυμπιακού και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε. Ο Γιάρβιτς πριν βάλει τον γκολ, δηλαδή περίπου 5 λεπτά πριν βάλει τον γκολ, είχε βρεθεί στο έδαφος και είναι ένας ποδοσφαιριστής που και λόγω σηματοδομής δεν είναι από αυτές που πέφτουν και αν όντως δεν νιώθουν μια πολύ μεγάλη ενόχληση, αλλά έκανε ατομικό, δεν εκφράζεται παραμικρή ανησυχία και για τους δύο παίχτες. Προπόνηση θα έχει και αύριο και μετά το Σάββατο είναι το φιλικό με τη Λέουβεν πάλι στο Βλαρδίγκερ, πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, αυτό που νοικιάζει ο Ολυμπιακός και το χρησιμοποιεί εδώ για το χτίσιμο της ομάδας. Πλέον έχει αλλάξει η ώρα, το ξαναλέω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι φίλοι να ακούνε, ξέρεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: 2.30, ε.
0: Και όλες τις εκπομπές είναι από ότι για τις 3 είναι στις 2.30. Δηλαδή 3.30 ώρα Ελλάδας, 2.30 ώρα Ολλανδίας. Και λέω ότι την ώρα της Ολλανδίας για τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να έρθουν για να δουν το μάτς, όπως συνέβη και χθες στη νίκη από τη Ζρακόφ με 2-1, όπου ήταν περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού. Στην εξέδρα, μία εξέδρα έχει το συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Μας αργιώζει πολύ, σας ακούσαμε.
0: Ναι, εντάξει, το ζούλε, δεν έχουν τη δυνατότητα. Μπορεί να πει κάποιος φιλικό παιχνίδι, απλά δεν έχει και τη δυνατότητα να δεις πολλές φορές την αγαπημένη σου ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Θα τη δεις και φυσικά και στο πρώτο φιλικό της σεζόν και στο δεύτερο και στο τρίτο. Δεν είναι... Το περιμένουν πώς και πώς εδώ.
1: Εννοείται.
0: Ξέρεις, οι φίλοι του Ολυμπιακού, έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που θέλουν να... που ρωτάνε, ξέρεις, την ώρα, πώς μπορούν να μπουν στο γήπεδο, το εισιτήριο και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπουν στο προπονητικό κέντρο εδώ στο Βλαρδίγκεν και να φυσικά να ενισχύσουν τις προσπάθειες των παιχτών του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτά δεν νομίζω να έχω ξεχάσει...
1: Να έχω
0: ξεχάσει κάτι.
1: Τέλεια. Τέλεια. Με το χαρά και θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Ηρακλή Αντίπα, απεσταλμένο του Μπομπή Σπόρεφαμ στην Ολλανδία για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, για να ακούσουμε και το πολιτικό μας δελτίο, κύριε Γιαννίση, να πω μια πολύ σημαντική επιτυχία στο βόλεϊ. Καθώς το ελληνικό κολέγιο κατέκτησε την δεύτερη θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Τα Ελληνόπουλα ετήθηκαν 3-2 στο τελικό από την Τουρκία που έγινε στην πόλη Σανγκλουό της Κίνας. Μια πραγματικά πολύ σημαντική επιτυχία που οι κοπέλες του Ελληνικού Κολεγίου απολαμβάνουν εδώ και λίγη ώρα το σημαίνει μετάλλιο στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Εγώ από καλή σταδιοδρομία στα κορίτσια στη συνέχεια της καριέρας του, είτε στο βόλεϊ είτε οπουδήποτε άλλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να περιμένω, βεβαίως και αβανίζω. Γιατί να μην περιμένω. Κάτι θα ψήνεται. Για να μου λέει να περιμένω, κάτι θα ψήνεται. Οπότε είναι αυτό που λέμε, δυναμώστε τον ήχο του ραδιοφώνου σας.

0: Ηρακλής Αντύπας πάλι. Για να δούμε. Έλα, φίλε.
1: Πάνω σε αυτό που σου έλεγα, ξέρεις για τις ομάδες που σου είπα ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι για τον Άντρε Λουίζ. Ότι είναι, ναι, υπήρχε η Γούλς, αλλά υπάρχουν και ομάδες από την Αμερική. Αυτή η πληροφορία που μου ήρθε τώρα είναι ότι η ομάδα που βρίσκεται κοντά στον αποκτήσει τον Άντρε Λουίζ είναι το Κάνσας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Okay.
0: Με το ποσό εκεί που πες, 17 με 18, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Ηρακλή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, μια.
2: Προλαβαίνουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ΑΕΚ, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε ΟΦΗ, έχουμε πολλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η συνέντευξη πολλοί περίμεναν. Εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιλέ σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγε ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί λέει: εντάξει, με χαρά είμαστε. Βγαίνει και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο.
3: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτως την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Fast στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Μπες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Because healthy can be fun.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία του σημερινού newsroom για το φίλο Πρωτά είναι πριν από λίγο. Ρακλής Αντίπας είπε ότι η Kansas έχει κάνει προσφορά που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για τον κύριο Αντρέ Λουίς και όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτή η πολύ μεγάλη πώληση για τους ερυθρόλευκους στην ομάδα του MLS. Όφι ανακοίνωσε το απόγευμα την απόκτηση του Χρήστου Σιέλη. Είχαν προαναγγείλει την μεταγραφή εδώ και δύο μέρες. 26χρονος Κυπρίος αμυντικός είναι πλέον παίκτης του Όφι. Είναι ελεύθερος από τον Πανετολικό. Η Κηφισιά επίσης συνέχισε τη μεταγραφική της ενίσχυση. Ανακοίνωσε τον Πορτογάλο δεξιό μπακ Τιάνγκο Μάνσο, ο οποίος έπαιζε στην Τοντέλα. Δύο χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος δεξιός μπακ. Αυτές είναι έτσι οι δύο σημαντικότερες μεταγραφές από τις υπόλοιπες ομάδες. Ενώ αρκετή έτσι αρκετό ενδιαφέρον έχει η κίνηση του Τσπάι Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει το δικό της εντυπωσιακό ψηφιακό μουσείο. Η ομάδα της Τρίπολης δημιούργησε αυτό το ψηφιακό μουσείο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει την ιστορία της και να ζήσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και τις σημαντικότερες νίκες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία και ένα project το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της 360 μοίρες iView και αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια ανάδειξης κληρονομιάς του Αστέρα. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΠΑΕ στο site του Big Win Sport FM. Ωραία, ενδιαφέρουσα κίνηση.

0: Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σακύρης είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε?
1: Εσείς πώς είστε?
0: Καλά κι εμείς, εδώ. Εξελίξεις, παντού εξελίξεις.
1: Σχολιάζουμε για το αγόρι που πήγε στην Πάγκη, είναι τραυματίας και θα παίξει ώρα κίνηση σήμερα. Έχουμε Μαρόκο, Γαλλία σήμερα.
0: Λατσάρα, άκου τι λέει.
1: Ευχαριστώ,
0: Γιώργο.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Είπαμε, εντάξει.
1: Το λέω και για τον κόσμο.
0: Μπασκετική μένα, αλλά όχι.
1: Όχι,
0: μπούμε. Καλά,
1: εννοείται τι βλέπεις. Και εμείς βλέπουμε μπάσκετ όταν παίζουν. Τι παίζετε? Ψεύτης εγώ, ξέρεις τώρα. Όταν έχουμε τον μπάσκετ, τέλος πάντων,
0: έτσι,
1: παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Όταν έπαιξε η εθνική μας και πήρε το μετάλλιο τώρα, μετά από τόσα χρόνια στο Euro.
0: Εντάξει, τι.
1: Πώς δεν είδαμε. Κάτσε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είμαστε στον αστερισμό των ενδεχόμενων και πολύ πιθανών πλέον ανανεώσεων. Των... εντάξει, Μεξικανών. Δημοσιευμάτων, μεξικανικών δημοσιευμάτων από Αργεντινούς δημοσιογράφους που κάνουμε λίγο επιλογή τι θα προτάξουμε. Και το κομμάτι της προετοιμασίας που συνεχίζει τη δουλειά και εξελίσσει το project του αγωνιστικού που έχει στο μυαλό του Μαρκο Νίκολιτς. Το πρώτο κομμάτι που αφορά τον Λουγαϊόβιτς, πρέπει να πούμε ότι οι θετικές ενδείξεις εξελίσσονται σε να φτάσουμε στο deal που θέλουν και οι δύο πλευρές. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν έχουν επιτρέψει να ολοκληρωθεί ακόμα σε οριστικό deal την επέκταση συνεργασίας του ποδοσφαιριστή μέχρι το 2029. Αλλά είναι τέτοιες που έχουμε αυτό το, σου ξαναπεί πολλές φορές, τις τρεις κλειδί λέξεις, το εκτός γνωστικού απρόπτου. Η περίπτωση της ανανέωσης θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Μέχρι στιγμής πάντως, σήμερα το δικό μου το ρεπορτάζ, και δεν λέω ρεπορτάζ που έχει να κάνει μόνο από την πλευρά του παίκτη, αλλά κυρίως και από την πλευρά Τσάκ, ολοκληρωμένη συμφωνία σε όλα τα κομμάτια δεν υπάρχει. Υπάρχει στο 90% να πούμε, 95 θες.
0: Ναι.
1: Όσο θέλει ο καθένας να βάλει στο μυαλό.
0: Είναι
1: φοβερή εξέλιξη πάντως και αυτή. Σημαντικό, πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, αλλά είναι αυτό που λέμε και χθες, θυμάσαι που μου το πες. Φαίνεται και από τη διάθεση του ίδιου του παίχτη.
0: Έτσι.
1: Και στη δουλειά και στο mindset, να το πω εγώ κυρίως. Για το πόσο κοντά είναι και αυτό το ενδεχόμενο και ξέρεις, το προσπερνάμε λίγο γιατί τον ζήσαμε φέτος. Εξακολουθούμε να μιλάμε για τον Λουγαϊόβιτς, για έναν παίχτη ο οποίος όχι μόνο έγινε στην ΑΕΚ 27 του, παραμένει σε 28 και δύναται να είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ να τον κλείσει για άλλα δύο χρόνια, μίνιμουμ τρία, μέχρι το 29 δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντικό. Το καλύτερο δηλαδή κομμάτι της ηλικίας του. Πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και με δουλειά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει ότι θα πάει και πάνω από τα 21 γκολ που έβαλε πέρυσι για παράδειγμα, έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στον Μεξικανό Άσο, να πούμε ότι γράφει και ο Μάρλον ότι υπάρχει Μοντερέι, ότι υπάρχουν επαφές, ότι αυτό θα τα βρει με αυτούς. Ότι λέμε όλα αυτά που ξέρουμε, ότι είναι πολύ δύσκολη διαδικασία όμως διαπραγμάτευσης με τους Έλληνες, γιατί στην ΑΕΚ όχι μόνο δεν είναι διαθεμένοι να πουλήσουν, αλλά θέλουν να τον διατηρήσουν το ρόστερ και να τον ανανεώσουν. Και από την άλλη, όπως γράφει προς το τέλος του κειμένου του, ο Ορμπελίν δεν είναι ότι διανύει μέρες επιθυμίας επαναπατρισμού. Αντιθέτως, σκέφτεται πιο ζεστά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη. Και εδώ είναι το μυστικό, είναι αυτό που σου κοπεί κατά επανάληψη. Δεν είναι ότι υπάρχει αυτό το homesick που λένε στο Αμερικά. Δεν έχει, πώς να το πω, να διακρίνει κάτι τέτοιο τον Πινέδα. Αντιθέτως, η επιθυμία του είναι όντως να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Έχει το αποθυμένο του Champions League. Εκτός αυτού έχει την επιθυμία ακόμα και στους ληκτές του Champions League να μην είναι να παίξει στο Europa. Αυτά δεν υπάρχουν όπως αντιλαμβάνεσαι στο Μεξικό. Και δεν θα υπάρχουν μετά ξανά σαν ευκαιρία. Ο ίδιος είναι αυτός που επικοινωνεί μιλώντας στο Μεξικό για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και την εθνική του, ότι η Ευρώπη είναι ο δρόμος για να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για το Μεξικό. Οπότε εγώ νομίζω ότι εκτός από το 50-50 που έχουμε πει ότι είναι πάντα υπόθεση για αυτό το κομμάτι της επέκτασης, δηλαδή της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Πινέδα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επιθυμία δεν είναι να μην συνεχίσει στην ΑΕΚ, αλλά είναι ανοιχτό σε ενδεχόμενο αρκεί λογικά να ικανοποιηθεί και οικονομικά. Από αυτό το ότι να ικανοποιηθεί οικονομικά μέχρι το ότι μπορεί η ΑΕΚ να μην του δίνει αυτά που θέλει, είναι, ξέρεις, υπάρχει απόσταση και είναι και ψέμα.
0: Ναι,
1: θα του κάνει όχι απλά καλή πρόταση, πάρα πολύ καλή και πολύ μεγαλύτερη από αυτά τα χρήματα που παίρνει τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα αν θα θέλει παραπάνω, αν Εκείνο θεωρεί ότι πρέπει να πάει στα 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι αλλού παπαραγγέλιο τη συζήτηση, έτσι.
0: Εγώ πάντω απ' έξω εντελώ, χωρί να ξέρω το παράμετρο, βλέποντα το πώ κινεί το Ριμπάλτα, νομίζω ότι αν δεν τον ανανεώσει, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να πάρει ΑΕΚ ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Αυτή η αίσθηση που εγώ που είμαι.
1: Σωστά το λες, αυτό δεν θα το αποφασίσει ο Ριμπάλτα όμως.
0: Ο κύριος Λιόπουλος, προφανώς.
1: Ναι. Η μπάλα θα πάει εκεί, θα πάει στον Μάριο Λιόπουλο και εκείνος θα βάλει κατά δεδομένα και θα αποφασίσει ποιο είναι το πιο σωστό και σοφό πράγμα να κάνει. Γιατί αγωνιστικά πάντα υπάρχει ένα ρίσκο άμα χάσεις τον Πινέδα, όποιον και να φέρεις, όσο και σούπερ να είναι να τον αντικαταστήσεις, να προκύψει ένα διάστημα προσαρμογής. Μια χρονική, έτσι, ένα χρονικό περιθώριο το οποίο μπορεί να σου στερήσει 2-3 πραγματάκια τα οποία σε βάθος χρόνου να είναι τόσο σημαντικά που να μην πληρώνεται. Οφείλω να αντιλαμβάνεσαι το έργο. Και στην περίπτωση της ΑΕΚ με την απόκτηση του Κάρινεν έρχεται μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για μένα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και αγωνιστικό να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο Πινέδα όσο ποτέ άλλο τη στην ιστορία του και στην παρουσία του στα 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Διότι θα κόψει αυτό το άχρηστα να το πω ποδοσφαιρικά μέτρα στο γήπεδο να πάρει την μπάλα πίσω μπροστά από τα στόπερ για να τη φέρει μπροστά και θα έχει από τα 30 με 35 μέτρα που πρέπει να εξελίξει τα 10 με 15 μετά. Και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο προτέρημα για την ΑΕΚ και πλεονέκτημα, γιατί δεν μιλάμε και για ένα τυχαίο μέσο, έτσι. Μιλάμε για τον κορυφαίο μέσο του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και 4 χρόνια, για τον κορυφαίο ξένο για μένα που είχε το πρωτάθλημα και τα 4 χρόνια σε επίπεδο απόδοσης μαζί μετά με τον LKB. Οπότε και τον Ζιβκοβιτς. Οπότε δεν, εντάξει, ναι μεν για τον Λιμπάλτα που ο άνθρωπος είναι σπουδαίος, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Και επιπλάσσεται είναι και άλλα κομμάτια, ξέρεις, του χαρακτήρα, την ταπεινότητα που διακρίνει τον Πινέδα, το πόσο πρόβλημα δεν δημιουργεί ποτέ στα αποδοτήρια, αντιθέτως είναι πηγή θετικής ενέργειας. Και βάλει μέσα στην εξίσωση αυτό, αυτήν την Νίκο μου, και το πιο πιο σημαντικό από όλα εκτός εδώ, δεν τραυματίζεται ποτέ να το πίσω ξύλο. Δεν λείπει ποτέ, κάνει παρατηρητικά, έρχεται Τετάρτη, Πέμπτη, πετάει Παρασκευή, προσγειώνεται, Κυριακή παίζει.
0: Και όπου του πεις, ενίοτα, και όπου του πεις.
1: Ακριβώς, και όπου του πεις, όπως το λες. Οπότε όλο αυτό το πακέτο, ναι μεν μπορείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Και να το βρεις και να προσαρμοστεί το ίδιο εύκολα και να ανταποκριθεί το ίδιο γρήγορα. Γι' αυτό το λέμε.
0: Για Ben Rice, αυτό που έγραψε ο κύριος Jacobs.
1: Δεν υπάρχει κάτι από τη ΣΥΝΑΕΚ. Τώρα αν προκύψει πρόταση κρούση, για πλάκα λες, για κλαία και τέτοια, έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποια κρούση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ΣΥΝΑ. Κρούση πρόσφατα του είπα. Όχι πρόταση. Αλλά ούτε πρόταση. Οπότε αν προκύψει πρόταση και αν ικανοποιεί την ΑΕΚ, θα το συζητήσουμε στην ένωση προφανώς. Γιατί δεν υπάρχει για κανέναν παίχτη ότι δεν το συζητάει η ΑΕΚ. Έτσι. Απλά με την κατάλληλη τιμή. Και για τον Γοητάη θα σου πούμε πρόταση. Και για τον Ρέλβας ήρθαν και για τον Μουκουντή. Τα χρήματα που θέλει ΑΕΚ που είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια για όλους αυτούς, κοντά στα 15 με 20 είναι. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία.
0: Ο Γκρούγκιτς χαιρέτησε.
1: Ναι. Αναμενόμενο και εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα στίγμα το οποίο δεν βγήκε. Ευκαιρία η οποία δεν μεταφράθηκε σε τέτοια, να το πω έτσι αγωνιστικά, για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον Γκρούγκιτς. Όχι, το παιδί να βρει ένα σταθμό της καριέρας να επανέλθει 100%.
0: Εννοείται, για άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και εννοείται πολύ συγκινητικές στιγμές στο Πατριαρχείο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό από αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, πολύ μπράβο στην Κυτρώμα ΠΑΕ και σε αυτό που είχε την ιδέα, αν ήταν ο κ. Ελιόπουλος, μπράβο στον κ. Ελιόπουλο, να φτάσει το πρωτάθλημα στην γενέτειρά μας, να το πω έτσι. Τη ΣΑΕΚ εννοώ, όχι τη δική μου. Είναι κάτι το οποίο ιστορικά έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία.
0: Εννοείται.
1: Χάρηκα που είδα και τον κ. Βαρθολομαίο, τον Παναγιώτατο, να το χαίρεται τόσο πολύ και να του αρέσει να ανταποκρίνεται σε όλο αυτό. Και που το σήκωσε. Συντονιστικό στην ηλικία του, δεν θα υπάρχω καν.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον να σηκώνω το.
0: Ναι, είπε ότι εντάξει, το αντέχω.
1: Το αντέχει και το άντεξε. Μπράβο του.
0: Γιώργο, να μας ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Γιώργο Σακέρης με το τελευταία νέα της ΑΕΚ. Αρκετά πράγματα για. Αναλύσαμε κυρίως το θέμα του Πινέδα. Έχουμε τις 11 στο Γαλλία Μαροκό. Νομίζω στις 11 η έναρξη της φάσης των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Γαλλία Μαροκό. Η Γαλλία θα παίξει με Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Ραμπιό, Κονέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ και Εμπαπέ, και το Μαρόκο με Μπούνου, Χακίμι, Διόπ, Εντινέ, Μαζραουί, Μπουαντί, Ελαϊνουί, Ταλμπί, Ουναϊ, Ελκανούς και Δίαθ. Αυτές είναι οι δεκάδες που διαβάσετε και στο site του Big Wins Sport FM, έχουν ανέβει εδώ και λίγη ώρα.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Μίτσο Μπατζόγλου για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ. Μια και έχουμε έτσι λίγο χρόνο να τρέξω λίγο στα μηνύματα σας, για να μην σας αφήσω έτσι παραπονεμένους. Ένας φίλος λέει ότι λέω ψέματα ότι εγώ κάποιο Ντόρση μπορούν να μείνουν με τα υπάρχοντα συμβολιά τους. Γιατί λέω ψέματα, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι άλλο το ότι υπάρχει και πρόθεση του Ολυμπιακού να τους ανταμείψει με καλύτερα χρήματα και δεδομένο ενδιαφέρον των δύο παιχτών να πάρουν καλύτερα χρήματα. Αλλά γιατί μια σύμβαση που είναι υπογεγραμμένη, ξαναλέω, δεν έχει οψιόν συζήτησης, δεν μπορεί να τηρηθεί ακριβώς όσο έχει από την ομάδα. Με όποιο ρίσκο υπάρχει, φυσικά ο παίκτης να είναι κακόκεφος, να μην δώσει το 100%, να δημιουργεί προβλήματα, μαζί σου σε αυτό. Αλλά γιατί είναι ψέμα ότι μια ομάδα που έχει συμβόλαιο με έναν αθλητή για έναν ακόμη χρόνο, να μην υπάρχει το δικαίωμα να τον κρατήσει με τα χρήματα που έχει ο ίδιος υπογράψει. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας κάποιοι. Πραγματικά. Λοιπόν, το βρήκαμε τον κύριο Τσορμπατζόγλου, οπότε πάμε. Γιατί έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και πώς ένας παίκτης που μέχρι το 2020 έπαιζε φούτσαλ, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βάζει λίγο έτσι, αλλά το πίπερο σε μια μέχρι στιγμή στάσιμη μεταγραφική περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι φυσικά στον Ταχάλη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πρώτα απ' όλα θα έκανε και ο ΠΑΟΚ μεταγραφές.
0: Ναι, ρε φίλε, λέω μέχρι στιγμή.
1: Το ότι καθυστέρησε είναι ένα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο θα έκανε και ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα.
1: Για όσους είχαν την αίσθηση ότι δεν μπορεί και δεν θα κάνει και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, εντάξει.
1: Ποιος τα λέει. Ποιος τα λέει.
0: Ρε, μην δίνετε σημασία στα social.
1: Ναι, ναι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή, γιατί πράγματι έχει πολλά, πολλά θετικά, έχει πολλά ερωτηματικά. Μιλάμε για τον Τάχα Άλλη. Πράγματι είναι στόχος του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ο αριστερός εξτρέμ, τον οποίο έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει και βεβαίως για να φτάνουμε στο να λέμε ότι μάλλον έζει τελευταίο μάτι την Κυριακή και έρχεται, τα έχει βρει μαζί του και τα βρίσκει με την ομάδα με την οποία το συμβόλαιο τελειώνει το χειμώνα. Είναι και αυτή μια παράμετρος. Τον είδαμε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί πράγματι είναι ξεχωριστός. Είναι ένας ζογκλέρ μέσα στο γήπεδο, είναι ένας ντριπλέρ, είναι ένας παίχτης που το σλάλομ το έχει για πλάκα. Υπάρχουν βίντεο ακόμα και από το Μουντιάλ, στο μάτς με τη Γαλλία, ακόμα και με την εθνική μας, γιατί είναι διεθνής σου είδος.
0: Το φιλικό.
1: Έτσι, ναι. Με καταγωγή από τη Σομαλία, για αυτό το όνομα. Είναι στα 28 του χρόνια. Είναι ένας game changer. Με ξεκάθαρα τέτοια προσόντα, ατομική ενέργεια, που δεν ξέρεις γιατί έμεινε στη Μάλμε τόσα χρόνια, γιατί δεν είχε πολύ γεμάτες χρονιές, 90 λεπτές, με 90 λεπτά παιχνίδια. Έχει τέτοια στοιχεία, γιατί έφτασε να παίξει στην Εθνική τώρα τελευταία. Πάντως αυτή είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ, τα έχει βρει, νομίζω θα τον φέρει. Και είναι άλλος ένας πολύ καλός παίχτης για τα άκρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Είναι επιβεβαιωμένο από παντού και θα δούμε αν θα καταλήξει, γιατί πάντα η άφιξη και η ανακοίνωση οριστικοποιούν τις μεταγραφές.
0: Από εκεί και μετά.
1: Από εκεί και μετά και πέρα από τις υποθέσεις Σαντα Μαρία που λογικά δεν θα έρθει εδώ στην Ολλανδία, θα πάει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει, του Χατζηδιάκου που συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση, του Γιαννούλη που θα κορυφωθεί την άλλη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν. Πιο κοντά είναι ο ΠΑΟΚ στον επόμενο χαφ, γιατί έχει ανάγκη από έναν ακόμη παίκτη στο κέντρο, και μετά στον φόρο. Οπότε φαίνεται θα επιχειρήσει μια πιο μεγάλη, ίσως και πιο ακριβή κίνηση, με βάση όλα τα δεδομένα. Είναι οι μέρες που κορυφώνει την προσπάθεια. 17 είναι 17 Ιουλίου που ανακοινώνεται ή δηλώνεται η λίστα, η ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό έχουμε κάθε μέρα σημαντικές εξελίξεις, όπως η συμφωνία με τη Σάντα Μαρία, την οποία βεβαίως και οι Ισπανοί σήμερα επιβεβαιώνουν, αλλά και η μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσει τον Σουηδό της Μάλμε.
0: Η υπόθεση Χατζηδιάκου.
1: δεν είναι η κουβέντα με την Κοπεχάγη και πότε θα τα βρουν. Νομίζω το ομολογημένο είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Από την ώρα που ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον ποδοσφαιριστή και από την ώρα που και η Κοπεχάγη έχει διάθεση να τον παραχωρήσει. Είναι θετική η διάθεσή της.
0: Δημήτρη, με αφορμή την ανακοίνωση του Γιακουμάκη από την Κρούσα Ζούλ στην ΑΛΑΕΝ, ο ΠΑΟΚ έκανε κάποια προσπάθεια?
1: Έκανε προσπάθεια. Καταρχάς δεν θα πλήρωνε τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Η διάθεσή του ήταν να δώσει και πάλι 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κρατήσει για άλλον ένα χρόνο ως ποσό για τον δάνειο, για τον δανεισμό, ας το θέσουμε έτσι. Δεν το ζήτησαν οι Μεξικανοί, που φαίνεται ότι είχαν και άλλες προτάσεις και ο Γιακουμάκης ήταν θετικός για να πάει κάπου αλλού, εκτός από το Μεξικό, στο οποίο δεν ήθελε να γυρίσει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αυτά είναι όλα τα μεταγραφικά, είναι πολλές υποθέσεις, είναι κρίσιμες οι ημέρες. Είπαμε, σαφώς ο ΠΑΟΚ έχασε διάστημα σε αυτή την περίοδο που ο προπονητής γνωρίζει την ομάδα και αλλάζουν πράγματα. Καθημερινά στην προπόνηση μπαίνουν στοιχεία τακτικά, μπαίνει ένας νέος σχηματισμός σιγά σιγά με ανάπτυξη από πίσω με τρεις ποδοσφαιριστές και τον ένα πλάγιο μπακ ψηλά, 3-2-4-1. Επιστρέφουν ευτυχώς κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Παυλένκα, μπήκε το Χατσίδη σήμερα μαζί με το Θημιάνη. Έχει γενικώς νέα πρόσωπα και καταλαβαίνουμε ότι με αυτούς που τώρα δουλεύει το ρόστερ του θα είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μήνα, ενάμιση. Πολύ πολύ διαφορετικό. Και με την ελπίδα να είναι καλά και ο Μεϊτέ, να είναι καλά και ο Ντεσπότοφ, και να δούμε και με τους Ορετήρε τι θα συμβεί. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, το ότι είναι ένας νέος προπονητής, αλλάζει πράγματα και απλώς θα χρειαστεί να αλλάξει πάρα πολύ και το ρόστερ στην πορεία του καλοκαιριού. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Ήταν 0-0 και πρέπει να έσβησαν τα φώτα.
0: Ναι. Το λες για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Κάτσε να δω λίγο κι εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος της διακοπής.
0: Ναι, εμένα μου το δείχνει στο 90-7.
1: Α, ότι συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Ήταν στα ποσοστά και στη θεωρία και είναι μεγάλο φαβορή η Ουκρανική ομάδα. Είχε και αρκετές τελικές προσπάθειες, είναι αλήθεια, στο παιχνίδι. Αλλά σαφώς η πρόκριση παραμένει
0: ανοιχτή.
1: Εφόσον λήξει 0-0, την άλλη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα μάθει αντίπαλο. Για να ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες.
0: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου από την Ολλανδία και θα κλείσουμε όπως και χθες με είδηση. Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας, είχε προαναγγείλει πράγματα. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Κρίστιανσεν. Χαίρετε.
2: Έχουμε ανατροπή, φίλε Νίκο. Είναι κοντά στην απόκριση του Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Βρήκε σημείο επαφής με τη Λέστερ. Άλλαξε στάση η αγγλική ομάδα. Ναι. Διαπραγματεύεται πλέον με τον Παναθηναϊκό με τη φόρμουλα δανεισμού του διεθνούς δανού αριστερού μπακ με οψιόν αγοράς. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση αυτό για τον Παναθηναϊκό. Και πλέον ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκριση του Κρίστιανσεν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να καλύψει το κενό στο αριστερό μπακ. Να καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την είδηση με την ανατροπή στην υπόθεση Κρίστιανσεν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά πλέον να τον αποκτήσει ως δανεικό και να γίνει πραγματικότητα η θέληση του Γιακουμ Νίστρου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 10. Τι άλλο. Και η Γιάννη τι έχει φτιάξει. Πραγματικά και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο που ήταν αρρωγή στη σημερινή εκπομπή. Θα λέμε αύριο πρώτα Θεός 8 η ώρα. Ακολουθεί φυσικά 2 ώρα απολαυστικό Fight Club. Να είστε καλά.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι!
6: και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
7: Όπως?
6: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
13: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
12: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
20: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
21: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
22: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
23: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Έχουμε απορίες, φίλες και φίλοι. Γιατί ο Κουάντσα τιμωρήθηκε δύο αγωνιστικές.
1: Ναι, γιατί πήρε και την τιμωρία του Μπαλογκάν. Δηλαδή, επειδή κρεμούσε, ξέρεις, στην κοσμική τραμπάλα, ας πούμε, υπάρχει μια ποινή η οποία δεν έχει αποδοθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή ένα κενό, ένα κοσμικό κενό μιας τιμωρίας, μιας αγωνιστικής, η οποία δεν είναι πουθενά. Έχει πέσει μια μαύρη τρύπα. Οπότε για να επέλθει η ισορροπία στο σύμπαν, πρέπει αυτή τη μία αγωνιστική που δεν έφαγε ο Μπαλογκάν, τη φάει κάποιο άλλο και την έφαγε ο Κουάντσα. Και λες, γιατί την έφαγε, δηλαδή, τι έκανε τόσο βίαιο που πρέπει να τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Και αν περάσει η ομάδα του, θα λείπει για τον επόμενο αγώνα. Ειλικρινής είναι η απορία μου.
0: Μα μας απαντήσει ο κ. Τζιάννης, αυτό πιστεύεις?
1: Είναι τρομερό, δηλαδή, τον άλλο τον ξετιμωρείς και έναν άλλον που πήρε κόκκινη κάρτα του ρίχνεις σε δύο αγωνιστικές. Γιατί?
0: Γιατί ήταν...
1: Ήτανε
0: πάρα πολύ ενδεχομένως.
1: Ξέρω.
0: Ενδεχομένως. Υπήρχε μια, θα λέγαμε, πρωτοφανής βιαιότητα.
1: Δεν υπήρχε πρωτοφανής βιαιότητα.
0: Η οποία πλέον δεν συνάδει με το ποδόσφαιρο που θα λέγαμε. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ. Προφανώς, αυτό που είδαμε τον Μπαλογκάν δεν το έχουμε ξαναδεί και στα καπάκια βλέπουμε και κάτι το οποίο επίσης δείχνει ακατανόητο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εξύβριση, ξέρω εγώ, στη διαιτητή, δεν υπάρχει... Είναι μια κόκκινη κάρτα η οποία δόθηκε μετά από έλεγχο του ΒΑΡ. Κόκκινη κάρτα, δεν είπε κανείς τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να φέρει ποινή δύο αγωνιστικών, είναι η απορία μου.
0: Γιατί τον... σήκωσε ψηλά το Μεξικανό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: πραγματικά δεν ξέρω.
0: Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να είναι.
1: Τίποτα. Μόνο αυτό που σου λέω, ότι υπάρχει μια, ξέρεις, μια κρεμότητα στο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Μια τιμωρία μιας αγωνιστικής που δεν εκτίθηκε από κανέναν. Οπότε κάποιος πρέπει να την πάρει αυτή πάνω του. Κάποιος πρέπει να φορτωθεί πάνω του τη μία αγωνιστική του Μπαλογκάν. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ώστε εδώ θα κάσουν μετά οι σοφοί της Πειθαρχικής Επιτροπής στα κοιτάπια, θα δούνε τι έχουμε εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, έχουμε 12 αποβολές, λέω για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε 12 παιχνίδια στα οποία δεν έπαιξαν αυτοί που αποβλήθηκαν. Τώρα, αν κάποιος είναι κόκκινη αλλά 0 και κάποιος είναι κόκκινη αλλά 2 παιχνίδια, η τελική σούμα βγάζει 12 κόκκινες, 12 παίχτες που δεν έπαιξαν τα επόμενα παιχνίδια. Κλείνει τρυπαλογιστικά.
0: Αν ρωτάς εμένα, κλείνει τρυπαλογιστικά.
1: Νομίζω είναι λογιστικό το θέμα. Έτσι ο ιστορικός του μέλλοντος, όταν θα κάτσει και θα ψάχνει τα βιβλία, πώς είναι, ρε παιδί μου, η εφορία που σου λέει, φέρε μου τα βιβλία των τελευταίων τάδε χρόνων, να κάνω έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιρικός λογιστής του μέλλοντος που θα ανοίξει τα κοιτάπια του Μουντιάλ, δεν θα βρει κάποια ανακολουθία εκεί. Θα τα βρει όλα καλώς καμπού να θυμάσαι τώρα, πήρε ο Μπαλογκάν, δεν πήρε ο Μπαλογκάν και πήρε ο Κουάντσα. 12 κόκκινες, 12 παίχτες δεν έπαιξαν τον επόμενο αγώνα.
0: Μια χαρά.
1: 12 τέλος πάντων αγώνες, ο οποίος δεν αγωνίστηκε παίχτης κοκκινισμένος, μια χαρά όλα. Τώρα, ψάξε, βρες άκρη του, να βρει υπηρεσία.
0: Λοιπόν. Αυτή είναι μία απορία που έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έχω κι εγώ μια δεύτερη απορία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά έχω να συνεισφέρω και στοιχεία που θα κάνουν, την υπόθεση ακόμη πιο πυκνή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα μάθαμε έκπληκτοι όλοι ότι ξαφνικά εμφανίστηκε μία ομάδα από το MLS.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Kansas City συγκεκριμένα. Η οποία λέει δίνει στον Ολυμπιακό 17,5 και κάτι ψηλά ακόμα παραπάνω εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ.
1: Και λίγα είναι, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει. Προφανώς είναι λίγα. Προφανώς είναι λίγα. Ταυτοχρόνως γεμίζουμε ερωτήματα. Μας γεμίζουν ερωτήματα, κάποια από τα οποία μπορούν να απαντηθούν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι είναι η Kansas City? Είναι μια ομάδα που παίζει το MLS στη δυτική περιφέρεια και βγήκε 15η.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 15η, δεν πήκε playoffs.
1: Αυτές οι ομάδες πρέπει να ενισχυθούν για να μην ξανακαταλήξουμε 15.
0: Ακριβώς. Πολύ καλά.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, για να μην προλάβει ο Κουάντσα το παιχνίδι με την Αργεντινή, αν και εφόσον προκριθεί η Αγγλία. Δηλαδή, ότι κάποιοι βλέπουν τόσο μακριά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά.
1: Τόσο μακριά, δηλαδή, πια είναι δυνατό να λέτε για πράγματα για την Αργεντινή και τη FIFA. Αλίμονο. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Λοιπόν. Πολύ καλά τα λες, λοιπόν. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ομάδα. Άρα, είναι μια ομάδα η οποία έχει χρήματα, δίνει χρήματα. Ψάχνεις λοιπόν να βρεις, λες αυτή η ομάδα ρε παιδί μου που δίνει χρήματα, κοιτάς το ρόστερ της, βλέπεις ότι ο ακριβότερος σε αξία ποδοσφαιριστής της είναι ο Ντέγιαν Γιόβελιτς, εντάξει, ο Ντέγιαν Γιόβελιτς λοιπόν, τον οποίο απέκτησε πέρυσι από την LA Galaxy για 3,8 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει την αξία του στα 6. Okay. Εντάξει.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του.
1: Σε κάθε περίπτωση που έχει φτάσει στην αξία στα 6 με την ομάδα του να τερματίσει τους χαμηλάδες, μπράβο.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ καλά. Και λες ότι okay, μπορεί να είναι μια σχετικά αδύναμη ομάδα, με τον Αντρέ Λουίς και άλλες ενδεχομένως 2-3 μεταγραφές ακόμα θα εκτοξευθεί. Λες λοιπόν, για να πάω να δω ποια είναι η σπουδαιότερη, όχι η σπουδαιότερη, συγγνώμη, η ακριβότερη και η σπουδαιότερη ταυτοχρόνως όπως θα αποδειχθεί. Σε λίγο θα καταλάβετε. Μεταγραφή που έχει κάνει η Kansas City στην ιστορία της. Και απαντώ αμέσως, μόνος μου. Η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει, κυρίες και κύριοι, η Kansas City στην υπερ 90ετή ιστορία της έγινε τη σεζόν 2019-2020, Κώστα φίλες και φίλοι, όταν και εκταμίευσε το αδιανόητο ποσό των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσει ποιον.
1: Ποιον?
0: Τον Άλαν τον Πουλίδο, φίλες και φίλοι. Αυτό το παιδί, πιστεύω θα πάει, θα πει κάποτε στα εγγόνια του. Παιδιά, εγώ έχω κάνει, ξέρω, μεταγραφές 300 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω αν με πιστεύετε.
1: Να, δείτε τα
0: ντοκουμέντα. Δεν ξέρω αν πιστεύετε, δηλαδή. Δείτε τι λέει το Transfer Market.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, βρίσκεις λεφτά από κάπου. Θέλω να πω, μπορεί τα οικονομικά να είναι γενικά σφιχτά.
0: Της Kansas City δεν είναι σφιχτά.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχω κάνει μεταγραφές τέτοιου ύψους.
0: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μπορεί λοιπόν τώρα κάπου να είναι μια κληρονομιά. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος Νιγηριανός τραπεζίτης. Το λέω γιατί μου έχουν έρθει δύο mail το τελευταίο καιρό από τον κύριο Τάτα Σακαράου Ομάρ, ο οποίος είναι Independent Director της Taz Bank.
0: Οπα.
1: Ο οποίος θέλω να μου δώσει λεφτά, θέλω άνθρωπος, για καλό επικοινώνηση.
0: Να είναι καλό άνθρωπος.
1: Ότι είχε συμφωνήσει με την κυρία Ντέμπορα Λί για κάποια χρήματα τα οποία θα της έδινε 5 εκατομμύρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η κυρία Ντέμπορα Λί απεβίωσε.
0: Ναι.
1: Και σε ένα major accident, όπως λέει.
0: Ναι, ωραία, φίλε.
1: Ναι, ναι. Και
0: τι γίνεται
1: στα χρήματα είναι καιρό εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάποιος να τα κληρονομήσει, να τα πάρει. Οπότε επικοινώνησε. Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να επικοινώνει αντίστοιχα με την Kansas City και να είπε: κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχουν 17 εκατομμύρια εδώ από έναν άνθρωπο που απεβίωσε. Και εφόσον δεν υπάρχει κάποιος κληρονόμος, πάρετε εσείς. Και να πάει και αυτοί να τα πάρουμε. Ναι. Αλλά για να μην τα πάρουμε και κάθονται.
0: Ναι.
1: Και πιάνουμε τόπο, ας πούμε, και φορολογούμαστε καταθέσεις κτλ. Να τα δώσουμε στον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή, μπορεί τα χρήματα να είναι από τον κύριο Τάτα Σακαράου Ομάρ στην Kansas City και από εκεί να πάνε στον Αντρέ Λουίς.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Γιατί το χρήμα πρέπει να κάθεται, ξέρεις. Βαλτώνει μετά το χρήμα. Μαραζώνει, μαραίνεται το χρήμα όταν το έχεις και κάθεται εκεί πέρα. Τα χαρτονομίσματα θύρονται. Στις τράπεζες χάνονται, κλέβουν τις τράπεζες. Δεν είναι να αφήσει χρήματα τώρα. Τα κινείς.
0: Η Kansas City, εάν θέλετε να μάθετε για κάποιο λόγο, ανήκει σε 4 επενδυτές, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, διαφορετικούς. Ένας εκ των οποίων είναι quarterback των Kansas City Chiefs. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ναι.
0: On Goal LLC λέγεται η εταιρεία η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της ομάδας και δεν θέλω να πω κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν μπάλα, αυτό θέλω να πω. Βλέπουν μπάλα, είδανε μια ευκαιρία και την αρπάξανε. Ο καθένας θα το κάνει στη θέση του, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για 17,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για τεφαρίκι, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι λογικό.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Οπότε μια χαρά, θα έρθουν τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, θα περάσει ο Ολυμπιακός στα 30 εκατομμύρια πλέον ευρώ σε έσοδα, θα πάει στα 33-34. Μετά ο κόσμος θα λέει, δώσ' τα πρόεδρε. Δώσ' τα πρόεδρε, θα λέει μετά. Και θα έχει δώσει ο πρόεδρος όμως. Γιατί άμα δώσει τώρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει πάρει, έχει δώσει 18, θα μου πείτε πού τα βρήκες τα 18 ρε φίλε. Ποια 18 είδες εσύ, πού έχει δώσει 18. Καθίστε καλά. Καθίστε καλά, για καθίστε λίγο και μετρήστε τι έχει δώσει. Αυτά που έχει πάρει τα ξέρουμε, εύκολα είναι. Τον Κωστίνια έχει πάρει από τον Μπιανκόν και κάτι ψηλά το Λάιντνερ.
1: Πήρε από το Λάιντνερ.
0: Βεβαίως και πήρε από το Λάιντνερ. Βεβαίως και πήρε. 350.000 του Τωρόν το Λάιντνερ, δεν κατάλαβα. Επειδή δεν τον είδαμε.
1: Αν καταφέρει να πάρει από τον Βέζο. Αν καταφέρει να πάρει από τον Βέζο, δηλαδή αν ανακοινώσει ότι φεύγει ο Βέζο και βάζει και εγώ έστω πόσο 20 ευρώ στα ταμεία του, θα είναι μεγάλο ρισκό.
0: Εν αίρεση. Εντάξει, προφανώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει αυτά τα χρήματα ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και έξοδα ο Ολυμπιακός. Όπως γνωρίζετε, έχει κάνει ήδη μεταγραφές, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα. Τα έχει δώσει σύμφωνα με το Transfer Markt για τον Νταβίδ τον Κάρμο. Έτσι, 9 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο οπότε έχει δώσει ήδη περισσότερα από όσα έχει εισπράξει. Οπότε είδε, πρέπει να έρθουν και μερικά έσοδα για να αυξηθεί ίσως το μπάτζετ των 30 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές που ο κ. Μαρινάκης. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μάνα μου μετά.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγει η μάνα μου. Δεν πρέπει να δώσει μέχρι τώρα 18.
1: Ναι.
0: Άμα πάει να δώσει και 9 για το Στάνιτς, πάμε 27. Μετά τι θα μείνει. Δεν θα πάρουμε κανέναν άλλον. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτά.
1: Θα έλεγε κανείς βέβαια ότι και πέρυσι που πήρε.
0: Yeah.
1: Από το Champions League, από το Γκοστούλα τα 35.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω να πω άλλο λέω. Yeah. Ότι ρε παιδί μου και πέρυσι που πήρε,
0: yeah.
1: δεν δόθηκαν αντίστοιχα χρήματα με αυτά που πήρε. Δεν λέω όλα, ούτε καν αντίστοιχα, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι. Yeah. Θα είχε δίκιο αυτός που θα το έλεγε, πιστεύεις.
1: Λες ρε παιδί μου ότι 40 από το Τσουλού και 35 από το Μάνι αυτά. Μόνο βάζω, δεν βάζω κάτι άλλο. Μάνι αυτά ήταν 75.
0: Ναι.
1: Ψάχνει να βρει μεταγραφές που έγινε και κάπου.
0: Ναι, ρε φελά, δεν σημαίνει αυτό. Ότι παίρνουμε λεφτά του Τσουλού, θα τα ρίξουμε στις μεταγραφές. Τα λειτουργικά έξοδα, μόνο είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά.
1: Μέχρι τα 75.
0: Τα λειτουργικά, δηλαδή.
1: Όχι,
0: δεν βάζω μέσα μισθά για
1: τέτοια. Ναι, μέχρι τα 75 που πήραμε μόνο από Τσουλού και Κοστούλα.
0: Εντάξει, ναι. Δεν τα επενδύουμε. Δεν έχουμε φτάσει τη χάρη και το ανάστημα του κυρίου Ινφαντίνο να επενδύουμε το 97%. Ναι. Θυμίζω ότι ο Γιάννη Φαντένο ισχυρίζεται ότι το 97% των εισόδων τη FIFA πηγαίνει στην ανάπτυξη.
1: Στην τσέπη του.
0: Στην ανάπτυξη. Αυτό
1: ναι, στην
0: να
1: τσέπη τη ανάπτυξη εννοούσα. Ότι η ανάπτυξη έχει τσέπη.
0: Ακριβώς, Κώστα.
1: Και ρίχνουμε, βάζουμε στην τσέπη τη ανάπτυξη μέσα και είναι μια τσέπη γεμάτη. Δηλαδή η ανάπτυξη έχει ένα ρούχο το οποίο έχει μια μεγάλη τσέπη στην οποία πέφτουν τα χρήματα μέσα ώστε να μπορέσει να τα κάνει κάτι η ανάπτυξη.
0: Τώρα τα είπε υπέροχα.
1: Αυτό όχι στην τσέπη του Ιφαντή. Στην τσέπη τη ανάπτυξη εννοούσα.
0: Τώρα τα είπε υπέροχα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί πέρσι δεν έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν έδωσε 8 για τον Στρεφέτσα, δεν έδωσε 7 για τον Αντρέ Λουίς, δεν έδωσε 5 για τον Κλέιτον. Δεν έδωσε 75, έδωσε 34 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός πέρσι. Έδωσε 34, ρε φίλε. Τώρα ότι πήρε κάτι περισσότερο, πήρε κάτι περισσότερο. Τι να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Καθώ βλέπω στου πολλού πέρσι και το Βέλντε, οπότε αρχίσω να γελάω το. Θυμάμαι το Βέλντε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.

0: στα κρέατα και στα μπάρμπεκιου, ναι, σαν το αγρινίο αποκλείεται.
1: Εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος, θέλω να σου πω. Έως εξαιρετικά απογοητευμένος. Εντάξει. Διότι ενώ στον κύριο Νίστρουπ παρουσιάσανε τον άνθρωπο ο οποίος θα λύσει όλα τα προβλήματα του επιθετικογενούς πλάνου του από την αριστερή του πλευρά, ενώ στον κύριο Νίστρουπ παρουσίασαν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα λάμψει με την παρουσία του,
0: με το όνομά του,
1: με το δύο Βολντεμάντε παρουσιαστικό του και όλα αυτά, ο κύριος Νίστρουπ δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα από ό,τι μαθαίνω. Από ό,τι μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, και επιμένει να αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν.
0: Αυτόν είχε στοχεύσει από την αρχή. Είχε στοχεύσει από την αρχή, αυτό που τον ξέρει.
1: Το ξέρω.
0: Απλά υπήρχε το θέμα με τη Λέστερ ότι δεν τον δανείζουμε, μόνο τον πουλάμε.
1: Εντάξει. Λέει ότι μπορεί να ξεπεραστεί,
0: ναι, ρε,
1: αλλά μην μας το κάνετε όμως σήμερα που ψηθήκαμε. Δηλαδή σήμερα που ψηθήκαμε τόσο πολύ πια.
0: Μα γι' αυτό σήμερα ψήθηκε και η Λέστερ. Μα γι' αυτό και σήμερα.
1: Γιατί πάει να πάρει τον άλλον, ε.
0: Μα αυτή η διαπραγματευτική πολιτική είναι ότι βγάζει πια την είδηση ότι είμαι κοντά στον άλλον. Και μετά ο άλλος που σου λέει: εγώ δεν στον δίνω αυτόν, μόνο στον πουλάω, δεν στον δανείζω. Σου λέει: ωπ, αυτοί θα πάρουν άλλον.
1: Για να το ξανασκεφτούμε. Μήπως.
0: Κοίτα, μήπως. Εδώ υπάρχει το ρίσκο της κατάστασης του Κρίστιανσεν. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς.
1: Πολύ καλά κάνει. Ναι. Και πολύ καλά κάνει.
0: Λέω όμως ότι αν.
1: Ούτε καν δανεικό, έχω μάθει,
0: ναι.
1: Έχω μάθει ότι για να ξεκινήσει ο δανεισμός αυτός. Θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις σε συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού, οι οποίες
0: που
1: θα,
0: εκείνης,
1: ακριβώς, οι οποίες θα αποδείξουν ότι ο παίκτης, εν πάση περιπτώσει, θα πούνε ότι είναι, ρε παιδί μου, και τα βρει ενδεχομένως, αλλά ότι είναι σε έναν δρόμο να μπορεί ως κανονικός ποδοσφαιριστής να αντεπεξέλθει στο πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί εκεί, ξέρεις, είναι το θέλω του Νίστρουπ από τη μία, από την άλλη μεριά υπάρχει το ρίσκο. Να μείνει πάλι η ομάδα με έναν στρομπάκ.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το τζογάρεις. Δεν το τζογάρεις.
1: Όχι.
0: Διότι την έχει ξαναπατήσει έτσι ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω τη χρονιά που ήρθε ο Μαξ, που έπαιξε ο Μλαντένοβιτς, έπαιζε Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να υπάρχει παίχτης για να μην καταλήξουμε πάλι να παίζει κάποιο εξτρέμ, full back κτλ. Αυτά που βλέπαμε πέρυσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις φάσεις που ήταν έξω και ο Κυριακόπουλος, δεν υπήρχε άνθρωπος. Μέχρι που ήρθε, εν πάση περιπτώσει, ο Ισπανός, ο center back, παύλα αριστερός back και λίγο, ναι, και λίγο κάπως βοήθησε την κατάσταση. Και πάλι αυτός center back ήταν περισσότερο. Θέλω να πω ότι επειδή φτιάχνεται μια ομάδα η οποία έχει ορθολογισμό και έχει τουλάχιστον δύο παίχτες σε κάθε θέση, όντως, αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι η μόνη θέση από εκεί στην οποία υπάρχει ένας όλος και όλος. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, δεν υπάρχει περιθώριο για ρίσκο να πάρω έναν παίχτη που μπορεί να είναι καλά, μπορεί και να μην είναι καλά, πρέπει να είναι καλά. Πρέπει να ξέρει ο προπονητής του ότι θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος. Yeah. Και πρέπει να αποφασίσει ποιο θα βάζει. Προφανώς. Εντάξει, θα δούμε.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Σε παρακαλώ, μπορεί να έχει ο Μάγκας. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Μην με φέρνεις σε αυτή τη θέση. Βόηθα, πες μια κουβέντα ακόμα. Κάνε κάτι. Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Είναι, δηλαδή, να φτάνουμε στο παραένα. Και να μην γίνει τελικά. Κάνε κάτι.
0: Αν με ρωτάς εμένα που είμαι άσχετος,
1: ναι.
0: Αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε ένα παίχτη του οποίου η κατάσταση του ποδιού είναι λίγο αβέβαιη και σε ένα παίχτη ο οποίος είναι δυνατός να τα βρει, εγώ τον δεύτερο θα έπαιρνα. Yeah. Εγώ. Yeah. Γιατί υπάρχει και το προηγούμενο το περσινό του Ρενάτο Σάντσες. Όπου.
1: Πολύ σωστά.
0: Γνωρίζαμε, τέλος πάντων, λίγο πολύ. Περιμέναμε να τον δούμε λίγο παραπάνω. Δεν τον είδαμε λίγο παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Μάλλον λίγο λιγότερο από ό,τι περιμέναμε τον είδαμε. Οπότε ξέρεις, εκεί βάζει από τη μια μεριά στη ζυγαριά την ποιότητα, από την άλλη βάζει το γεγονός ότι μπορεί να παίξει εγώ 20 παιχνίδια όλη τη χρονιά και λες τι μου κάνει από τα δύο. Αυτό. Αλλά ο προπονητής είναι καλύτερα.
1: Αυτό
0: πάντα
1: που λέμε, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Από την άλλη, τι να πεις κιόλας, κατάλαβες. Τι να πεις. Δεν ξέρεις τι να πεις, δεν είσαι και πολύ.
0: Εσύ που θαυμάζεις την αντοχή όσων ασχολούνται ακόμα με τον Παναθηναϊκό, θαύμαζε την αντοχή. Και λες ότι του χρόνου πάλι θα έχουμε νέο προπονητή κλπ. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή εμείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι και θα βρεθεί ένας προπονητής ο οποίος θα μείνει, θα δουλέψει, θα κάνει δουλειά, θα φέρει αποτελέσματα. Όπως Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, στα 2,5 χρόνια του Γιωβάνοβιτς,

0: που έμεινε την πρώτη χρονιά, παρουσίασε μια καλύτερη ομάδα τη δεύτερη χρονιά, έφτασε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα και ούτω καθεξής. Οπότε ναι, ασχολούμαστε γιατί έχουμε το βάσανό μας, τι να κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε, σε λίγο θα ασχολούμαστε από τις 11 και μετά με το παιχνίδι της Γαλλίας με τον Μαρόκο, να πω ότι έχουμε τις 11 του παιχνιδιού, οι οποίες είναι οι εξής. Λοιπόν, η Γαλλία κατεβαίνει με Μενιάν τέρμα, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκάνο και Ντίνιε, αν διαβάζετε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Ραμπιό, Κονέ στο κέντρο και μπροστά ο Λύση, όχι, κάποιο λάθος είναι προφανώς. Ο Λύση δεν μπορεί να είναι.
0: Πώς γίνεται. Για το Μουντιάλ που μιλάμε, όλα μπορεί να είναι. Μιλάμε για το Μουντιάλ του 2026.
1: Ο Λύση δεν μπορεί να είναι, ρε παιδιά, πώς μπορεί να είναι.
0: Όποιος θέλει, και ο Παπέν μπορεί να είναι, μα δεν καταλαβαίνω δηλαδή, δεν όλοι. Θέλουμε έναν Ζαν-Πιέρ Παπέν. Θέλουμε έναν Ζιντάν. Τι θα πει δεν μπορεί να είναι. Το Μουντιάλ του 26 είναι. Όποιος γουστάρει.
1: Όποιος γουστάρει.
0: Δεν, τι θα πει δεν μπορεί να είναι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Άκου δεν μπορεί, ο Πλατινί. Ο Πλατινί λέω, τι θα πει, όποιος θέλει.
1: Ο Γκιβάρς.
0: Όχι ο Γκιβάρς. Όχι ο Γκιβάρς.
1: Λοιπόν, μας συγχωρείτε. Προφανώς να βρούμε τις σωστές εντεκάδες, γιατί προφανώς ο Λύση δεν είναι. Λοιπόν, θα βρούμε κάποιον άλλον, ο οποίος να είναι, ενδεχομένως.
0: Λογικά, Μπαπέ, Ντουέ, Μπαρκολά και Ντεμπελέ. Η λέει η λογική.
1: Ναι, αυτό λέει η λογική.
0: Να τσεκάρουμε.
1: Αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, και πάμε να τα βρούμε τώρα επίσημα. Κονέ, Ραβιό, λοιπόν, και μπροστά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και η FIFA δίνει τον Ολύση. Συγγνώμη, τι έχουμε χάσει. Τι έχουμε χάσει ακριβώς. Δεν είναι τιμωρημένος ο Ολύση. Το έχουμε πει εκατοφορήμα ότι απορρίφθηκε η έφεση της Γαλλίας για τον Ολύση.
0: Απορρίφθηκε προχθές. Χθες μπορεί να εγκρίθηκε. Σήμερα να ξαναπορρίφθηκε και πριν το παιχνίδι να ξανα.
1: Συγγνώμη, χάθηκα λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Τι έχει συμβεί ακριβώς εδώ τώρα.
0: Για πες του Μαρόκου που είναι σίγουροι, που δεν έχει εκκρεμότητες.
1: Λοιπόν, Μπούνου τέρμα, Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ, Σαλάχ, Εντίν στην άμυνα, Μπουαντί, Ταλμπί, Ουναΐ, Ελκανούς και Ελαϊναουί, κέντρο και μπροστά ο Μπραχήμ Ντίας. Κατεβαίνει πολύ μαζεμένο το Μαρόκο, όπως καταλαβαίνουμε, λείπει και ο Σαϊμπάρη, λογικό είναι, στον πάγκο Ελκαμπί, όπως καταλάβατε, όπως είναι σε όλο το... σε όλο το Μουντιάλ, ούτως ή άλλως. Στον πάγκο για την Γαλλία, Σαμπάρι, Σε, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερνάντες, Λούκας Ερνάντες, Λακρουά, Τσουαμενί, Καντέ, Ζαΐρ, Εμερί, Σερκί, Ακλιούς, Τουράμ, Μπαρκολά και Ματετά.
0: Μπορεί στον πάγκο να είναι και ο Λύση επίσης. Να είναι και μέσα και στον πάγκο.
1: Θα μπορούσε όντως, ναι, να είναι και ο Λύση. Ναι. Αλλά τώρα συγγνώμη, κάτι έχουμε. Ναι, μα... Είναι κανονικά ο Λύση, ναι, αλλά πώς είναι κανονικά ο Λύση αφού είναι τιμωρημένος.
0: Εδώ λένε μια κάρτα έχει πάρει, λέει, ο Λύση με την Παραγουάη. Τι να σου πω.
1: Δεν έχει καμιά έφεση η Γαλλία, κάτι έχει χαθεί εδώ στο ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, καλά, αν πάρει δεύτερη είμαστε. Είχε μία λοιπόν κάρτα έχει ο Λύση.
0: Ωραία, οπότε όλα καλά.
1: Οκ, πολύ καλά. Λοιπόν, μια παιδιά, σήμερα είχαμε δύο θανάτους. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας τα λέτε. Εδώ ζούμε. Δεν ήρθαμε από την Αφροδίτη. Δεν επιστρέψαμε την Αφροδίτη σήμερα.
0: Μπόνι Τάιλερ θα ακούσουμε σήμερα.
1: Μπόνι Τάιλερ θα ακούσουμε.
0: Όπως και να έχει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έχετε ακούσει και νωρίτερα δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει.
0: Γιατί είναι ένα κομμάτι της εφηβείας μας η Μπόνι Τάιλερ, όπως και να το κάνουμε.
1: Μεγάλο για πουλούσε το πρώτο blues.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμβληματικά τραγούδια και προφανώς θα ακούσουμε Μπόνι Τάιλερ σήμερα. Και σήμερα πέθανε και Παόλο Αρβενιώτη. Είμαι μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Οπότε, ναι, αυτά τα δύο. Είχαμε αυτούς τους δύο θανάτους σήμερα. Στενάχωνα, τι να κάνουμε, που ανακοινώνουμε θανάτους. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, 10:30 ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβέρνον κόμμα συγκεντρώνει 30%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, ελληνική λύση 8%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας 5% και φωνή λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές και από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές για την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Εκριθμή είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Και παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στην πολύ μεγάλη έκπληξη, το μεγάλο πασπαρτού Νίκο Ζέρβας, στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Γιατί ναι, γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί, είναι πολύ απλό. Γιατί μπορεί ο Νίκο Ζέρβας. Καταλάβατε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει λοιπόν ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε τεροχρονισμένα κάποιες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, και εξ όσο γνωρίζουμε, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Πλατφόρμα εμπειριών, αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στην πιο exclusive μουντιαλική, στο πιο exclusive μουντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, 21+, ή Plax, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, και ναι, εμείς είχαμε μπερδευτεί με την κάρτα που Ολύσε. Είχε κάνει έφεση η Γαλλία για τη μία και μοναδική κάρτα που είχε πάρει ο Ολύσε. Ώστε αν πάρει σήμερα κάρτα, και θα ήταν η δεύτερη, να μην χάσει τον ημιτελικό. Δεν το έκανε διότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Φρόντιζε εκ των προτέρων για να έχει. Προσέχουμε για να έχουμε που λέμε.
0: Αυτό.
1: Και σου λέει, μια που τώρα το αφεντικό τρελάθηκε και ακυρώνει ποινές, μήπως και εμείς μέσα στη γενική ευθυμία, μετά την κόκκινη του Παλοκάν, μας πάρει και εμάς έτσι λίγο, μας πιτσιλήσει και εμάς αυτή όλη η χαρά, ας πούμε, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πιτσιλή.
0: Για να μην έχουμε άγχος τέλος πάντων στον πρέμιερ.
1: Να μπορεί το παιδί αυτό να μαρκάρει σαν άνθρωπος. Να μην πηγαίνει τώρα και σου λέει να μην μαρκάρω, μην χάσω το επόμενο παιχνίδι κλπ. Να πηγαίνει λίγο, ξέρεις, χαλαρός να πηγαίνει. Ωραία, όλα καλά λοιπόν.
0: Έτσι είναι, ναι, οπότε όλα καλά. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά. Έχουμε πει για αυτό το παιχνίδι γενικώς.
1: Ναι.
0: Τι σκεφτόμαστε, τι νομίζουμε, τι πιστεύουμε. Μπορούμε να πούμε για το αυριανό. Και αύριο θα πούμε για τα δύο του Σαββατοκυριακού.
1: Της Κυριακής στην πραγματικότητα, δεν είναι και τα δύο.
0: Της Κυριακής ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά της Κυριακής, ουσιαστικά της Κυριακής. Μπορούμε να πούμε για το Ισπανία-Βέλγιο. Συζητήσαμε λίγο χθες, το ξανασκεφτόμουν σήμερα, το ξανασκεφτόμουν και κατέληξα ότι...
1: Κατέληξε το Βέλγιο, δεν μπορεί.
0: Ότι οι ζωές του Βελγίου σωθήκανε.
1: Ναι.
0: Σώνονται σε αυτό το μάτσο. Εδώ. Και ότι, πού να σου πω, και φεύγοντας από το Μουντιάλ θα έχουν όμορφα πράγματα, δεν θα έχουν άσχημα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα λένε ότι μάλλον ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Όσο είχα πει, είχα σοκαριστεί, το συζητάγαμε όταν είπε ο Κουρτουά ότι στην απολύτως καλύτερη μπορεί να φτάσουμε στους Δήμους. Είχε πει στους 16, στους 8, αν είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Νομίζω στους 8 είχε πει.
0: Στους 8 κι εγώ, νομίζω ναι, στους 8 πρέπει να είχε πει. Λοιπόν, έφτασε με το πορό, δεν θα αξιστεί, δεν θα τους γκρινιάξει κανένας. Και έπρεπε να αποκλειστούν.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει, θέλω να πω για τη χώρα τους, okay. Το καλύτερο που μπορούσαν.
1: Απ' την άλλη, για την ευθύνη την έχει η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι θα είναι αγχωμένη, αλλά την ευθύνη του φαβορή, το φορτίο του φαβορή το κουβαλάει η Ισπανία. Δηλαδή εκείνη θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει. Για το Βέλγιο θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες. Είναι ακριβώς έτσι. Και εντάξει, είναι χαιρό πολύ. Δεν έκανε για κουβέντα. Ναι, προφανώς νοκάουτ είναι, ρε παιδιά, οτιδήποτε μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Πέμπτο λεπτό, κόκκινη ο Πέδρη, γεια σας. Ξέρω εγώ. Αλλά λέμε σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Δηλαδή από τους 4 προημιτελικούς. Πώς να σου πω, με όλο το ζόρι που έχουν, πιστεύω ότι ο πιο καθαρός τελικά στο γήπεδο θα είναι το Ισπανία-Βέλγιο από τους 4.
1: Ναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Όχι, λες.
1: θα είναι καθαρός, δεν ξέρω.
0: Καθαρός εννοώ ότι, ότι η μία ομάδα θα είναι ξεκάθαρα υπέρτερη της άλλης, να σου το πω διαφορετικά. Mm. Δεν το περίμενα τώρα για την Ελβετία αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το περιμένω εκεί περισσότερο. Αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία θα κάναμε άλλη κουβέντα. Δεν είναι η Κολομβία, είναι η Ελβετία. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό πιο μετά. Εγώ πιστεύω θα είναι το παιχνίδι ανταγωνιστικό. Τώρα προφανώς η Ισπανία έχει το προβάδισμα. Δεν ξεγράφω το Βέλγιο. Κυρίως διότι.
0: Καλά να το ξεγράψει κανένα.
1: Αυτό που λέγαμε. Ψυχολογικά και ξέρεις, σε επίπεδο κεφιού και σε επίπεδο. Πώς το λένε. Unity με στην ομάδα εκεί που πλακωνόντουσαν, ας πούμε, και τους χωρίζανε δηλαδή τους συμπαίκτες για να μπλακωθούν τώρα ο Τίλεμανς με τον Τορσάρ. Έχουμε φτάσει να είμαστε μια αγκαλιά.
0: Επειδή Βέλγοι είμαστε βεβαίως, μπορεί να σκοτωθούμε πάλι εύκολα.
1: Όχι, εφόσον περάσαμε εκείνο το παιχνίδι και εφόσον περάσαμε και την Αμερική με όλο αυτό το σκηνικό που φτιάχτηκε το γύρω-γύρω. Νομίζω τώρα είμαστε πολύ αγαπημένοι και θα είμαστε πολύ αγαπημένοι σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ξέρω, γιατί λέτε, ποια είναι τα τέσσερα φαβορί. Στο Νορβηγία Αγγλία, ποιο είναι φαβορί, δηλαδή. Ποιο είναι φαβορί στο Νορβηγία Αγγλία, ακριβώ.
1: Θα έλεγε κανεί η Αγγλία, έτσι.
0: Θα έλεγε κανεί η Αγγλία, μα μιλάγαμε πριν το Μουντιάλ. Τώρα, εδώ που μιλάμε σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Βάζοντα τι δύο ομάδε, α πούμε, και την.
0: Δεν λέμε φαβορί όμω με βάση την ιστορία και, πώς το λένε, και την παράδοση.
1: Εντάξει.
0: Λες το ποιο σε φαβορεί με βάση τα τελευταία αγωνιστικά πεπραγμένα.
1: Ναι.
0: Στον Νορβηγία Αγγλία δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν μπορείς να το πεις. Ούτε στο Αργεντινή Ελβετία μπορείς να το πεις. Εγώ λέω αυτό για τον ίδιο λόγο. Στο Γαλλία Μαρόκο με μεγάλη δυσκολία και αυτό λόγω της Γαλλίας περισσότερο. Στο Ισπανία Βέλγιο νομίζω. Νομίζω λέω για την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Επίσης το ότι μαθηματικά θα σπάσει ένα από τα τέσσερα, οκ, okay, το ακούω. Και μαθηματικά μπορεί και να μην σπάσει.
1: Ναι.
0: Μαθηματικά μπορεί να σπάσει και τα τέσσερα. Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι να λέει. Τι να λέει.
1: Μην τα βάζουμε τώρα παιδιά στο AI και λέμε το AI μας είπε θα σπάσει τουλάχιστον από τα τέσσερα.
0: Ναι. Κλείστε το AI.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμα είναι να τα ψάχνουμε όλα έτσι. Δεν πάει έτσι. Και επίσης πιστεύω ότι από τα τέσσερα παιχνίδια από πλευράς θεάματος τα δύο καλύτερα θα είναι. Το ένα είναι αυτό που θα δούμε τώρα και το δεύτερο το Νορβηγία Αγγλία. Δηλαδή αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι τα παιχνίδια τα όμορφα.
1: Μακάρι.
0: Τα παιχνίδια τα θεαματικά. Να σου το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω αν χωράει η θεά μας στη φάση των
0: 8. Και τι άλλο να κάνουν.
1: Τίποτα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, μόνο αν το παιχνίδι για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε από τα τέσσερα αυτά παιχνίδια γίνει στην πορεία πολλά με λίγα. Δεν μπορώ να δω πώς στη φάση των 8 θα δούμε θέαμα. Θα δούμε πολύ σκοπιμότητα και πολύ, ξέρεις, από τις ομάδες ειδικά που νιώθουν υποδέστε.
0: Πού θα πας με τη σκοπιμότητα, ρε φίλε, πού θα πας με τη
1: σκοπιμότητα. Θα πας στην παράταση, αν δεις ότι ο αντιπαλός σου.
0: Η Ελβετία να το κάνει, ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω. Ποιος άλλος να το κάνει, ποιος να κάνει σκοπιμότητα.
1: Εάν ξεκινήσει το παιχνίδι και δεις ότι ο αντίπαλος σε πατάει, γιατί ξέρεις, πριν το παιχνίδι βλέπεις που να διακρίνουν μια σχετική ισορροπία σε ένα παιχνίδι. Το Γαλλία Μαρόκο τώρα που το έχουμε σε λίγο. Λες ότι θα είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει αρκετά ισορροπημένο όπως έχουμε δει. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει και να δει τη Γαλλία εδώ στο τύρα. Τι θα κάνει το Μαρόκο. Δεν θα το πάει λαού-λαού.
0: Πριν φάει γκολ, εννοείς.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άμα δεις τους άλλους και κατεβαίνουν και σφυρίζουν οι μπάλες γύρω από τα δοκάρια ή πάνω στα δοκάρια, τι θα κάνει το Μαρόκο. Θα πει δεν πειράζει, εμείς θα παίξουμε ανοιχτά γιατί ερχόμαστε εδώ για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Όχι. Θα μιλήσει σκοπιμότητα. Είναι και πώς σου πάει το παιχνίδι. Μπα βρεθεί να δεις τον αντίπαλο σε τρομερή μέρα. Τι θα κάνεις. Δεν θα κλείσει το καβούκι σου. Δεν σε νοιάζει το για το θέαμα ούτε τίποτα. Σε νοιάζει μη φας γκολ με όποιον τρόπο. Ή να βγει το ημίχρονο και βλέπουμε στο δεύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πας συντηρητικά αν δεις ότι ο αντίπαλος έχει μπει μέσα κοινόρεξάτος. Και δεν σου βγαίνει το πλάνο σου σένα. Και δεν μπορείς να εύκολα να αναπτυχθείς. Τι θα κάνεις.
0: Άμα δεν. Πώς το λένε. Άμα δεν σου βγαίνει, φίλε μου, τότε θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια. Άμα δεν βγαίνει στο. Άμα δεν βγαίνει στο. Πώς το λένε. Στο ράδιο Καζαμπλάνκα. Θα βγει εκεί ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, Αζεντίν, και θα πει γιατί δεν βάζει τον Ελκαμπή μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βάζει τον Ελκαμπή, γιατί όταν τα βάζει ήταν καλός. Και τώρα δεν μας κάνει, και αφού δεν παίζει ο άλλος, γιατί δεν βάζει τον κύριο Ελκαμπή. Ο Ραχίμη δεν μπορεί, βγάλει τον έξω τον κύριο Ραχίμη. Δεν μπορεί το παιδί, τι να κάνουμε. Και εμείς δεν τα λέγαμε αυτά. Θα τα λέγαμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος πονάει το Βέλγιο, ποιος μπορεί να πονέσει το Βέλγιο. Δεν μπορεί να το κάνει. Τους Σενεγαλέζους ενδεχομένως μπορεί να πονάει το Βέλγιο.
1: Mm-hmm. Τους Αμερικανούς θα πονάει το Βέλγιο.
0: Τους Αμερικανούς πονάει το Βέλγιο. Αλλά μας έδωσε πολλά αστεία βίντεο, οπότε μια χαρά είναι. Mm-hmm. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. το Βέλγιο γενικώς και τον ερωισμό του έκανε και τη δουλειά του την έκανε και, το... και κατάφερε να παίξει. Θα έχει να λέει τουλάχιστον το Βέλγιο, παιδί μου, ότι παίξει ένα παιχνίδι, ένα τουλάχιστον παιχνίδι, που είχε ολόκληρο τον πλανήτη πλην Ηνωμένων Πολιτειών μαζί του. Mm-hmm. Πού έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, να παίζει και να έχει όλο τον πλανήτη πλην Ηνωμένων Πολιτειών μαζί της. Για σκεφτείτε το. Είχε, ξέρω εγώ, 8,5 δισεκατομμύρια κόσμο να λένε λιώστε τους, πατήστε τους, λιώστε τους.
1: Να στέλνουν θετική ενέργεια, θα έλεγε κανείς. 8,5 δις άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πού είχε ξαναγίνει αυτό, δηλαδή. Καταπληκτικό. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Πάσα το. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, θα θυμίσω, σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια είχαμε τελικό Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα πριν από 20 ακριβώς χρόνια. 9 Ιουλίου του 2006, Μουντιάλ Γερμανίας, Τελικός, Βερολίνο, Γαλλία, Ιταλία. Θυμάστε. Ματεράτσι, ανατρέπει το Μαλουντά, πέναλτι, γκολ, Γαλλία. Μετά γκολ ο Ματεράτσι. 1-1. Παράταση, Πάμε παράταση. Φτάσαμε στο 110, θυμάστε,
1: Ξεχνιούνται.
0: 110. Είναι μια φάση εκεί στην περιοχή. Πιάνει εκεί ο Ματεράτσι λίγο το Ζιντάν που έχει προωθηθεί, το πιάνει έτσι λίγο από τη φανέλα. Τελειώνει η φάση, απομακρύνεται η μπάλα. Γυρνάει ο Ζιντάν, του λέει: αν θέλεις τη φανέλα μου, θα στη δώσω μετά. Και καθώς φεύγει ο Ζιντάν, γυρίζει ο Ματεράτσι και του λέει: προτιμώ την Μπόρνη, την αδερφή σου. Mm-hmm. Του λέει ο Μάρκο Ματεράτσι. Θολώνει ο Ζιζού. Γυρίζει, τον κοπανάει, τον κουτουλάει. Ο Ματεράτσι που είναι και τέλος πάντων αδύναμο παιδί, δεν τον λες, να το πούμε έτσι, πέφτει και λίγο θεατρικά. Τέλος πάντων δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν, ναι, ό,τι και να γινόταν.
0: Δεν είχε, ό,τι και να γινόταν.
1: Και να μην έπεφτε καθόλου που λέει ο λόγος, η κόκκινη ήταν κόκκινη.
0: Η κόκκινη και κάπως έτσι γράφτηκε ο επίλογος της καριέρας του Ζινεντίν Ζιντάν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθότι αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Με τον τρόπο που επέλεξε να το κάνει και με τον με το δικό του στυλ και με μια απόφαση η οποία στήχησε προφανώς την ομάδα του, αλλά ήταν ο δικός του, τι να πω, αξιακός κώδικας, ήταν ο τρόπος που ήθελε να αντιδράσει στην αλητεία. Αυτό αποφάσισε, νομίζω ότι το μετάνιωσε ποτέ ο Ζιντάν αυτό που έκανε. Και αστήχησε τελικά στην ομάδα του. Επέλεξε να κλείσει το κεφάλαιο το ποδοσφαιρικό με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, τελείωσε εκεί. Νομίζω ότι όλες οι... Εντάξει, η Γαλλία τον έχασε τον τελικό. Δεν νομίζω ότι άλλαξε πολλά πράγματα η αποβολή του Ζιντάν.
1: Νομίζω άλλαξε γιατί ήταν ένα διάστημα που η Γαλλία πίεζε να βάλει γκολ.
0: Ναι, είχαμε 10 λεπτά παρόλα αλλά... Δεν ήταν ότι δεν αποβλήθηκε στο 20 λεπτό του τελικού.
1: Αλλά το momentum, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή έδειχνε η Γαλλία ότι μπορεί να βρει η Γαλλία έναν τρόπο να κερδίσει χωρίς να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε.
1: Όχι. Εντάξει, ούτε το ανάποδο ξέρουμε. Όταν αφήνει την ομάδα με 10 παίχτες, ξέρει, είναι και λίγο το ψυχολογικό σοκ. Αποβάλλεται και ο Ζιντάν, ξέρει, δεν αποβάλλεται. Α πούμε, ο Γκιβάρ, ένα τυχαίο όνομα.
0: Τυχαίο.
1: Ο Ντορασό, ας πούμε, δεν είναι ένα επίσης τυχαίο. Τυχαίο όνομα. Λοιπόν, οπότε ξέρεις, και για τους συμπαίκτες του μπορεί να είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα ένα ταρακούνημα.
0: Ο Βικάς ο Ντορασό. Ο Βικάς ο Ντορασό. Πού τον θυμήθηκες. Νομίζω ότι οτιδήποτε ακούστηκε ηθικοπλαστικό εναντίον του Ζιντάν τελείωσε λίγες μέρες μετά. Δεν έχουν περάσει 20 χρόνια. Αυτό το πράγμα δεν επηρέασε ούτε τη ζωή, ούτε μετέπειτα καριέρα του Ζιντάν σε κάτι, ούτε...
1: Α, καλά, ναι. Ούτε το κρατά μανιάτικο οι Γάλλοι.
0: Αυτό.
1: Ενώ αν λένε ότι αποβλήθηκες και χάσαμε το Μουντιάλ.
0: Προφανώς.
1: Η λατρεία που υπάρχει για το Ζιντάν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φανταζόμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Να. Και είναι αναλύωτη.
1: Να.
0: Και είναι αναλύωτη προφανώς. Και δεν μένουν εκεί. Κι ας μπορεί η φάση αυτή να περιγράφεται ως η στιγμή που η Γαλλία απόλεσε τις πιθανότητες της, ας το πούμε έτσι, για ένα παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Το πήρε κιόλας έκτοτε, οπότε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Το ξεχάσαμε και λίγο. Μια χαρά. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω, κοίτα, μερικές φορές σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, σε ένα πάρα πολύ αλλαγμένο ποδόσφαιρο. Είμαστε τώρα στο ποδόσφαιρο των αθλητών, εντάξει, ξεκάθαρα πλέον. Είμαστε στο ποδόσφαιρο των αθλητών. Καμιά φορά δεν αναρωτιέσαι, όχι έτσι γενικώς που λέμε, α, τι θα έκανε, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα, ας πούμε, τώρα. Να ρίξω να φάσουμε, βλέπεις τη Γαλλία τώρα στο Μουντιάλ και λες, ρε φίλε, αυτή που αν είχε το Ζιντάν, τι θα γινόταν.
1: Θα τρώγε πάγου για να παίζω ραμπιό, αν ρωτάς εμένα. Αφού με ρωτάς, οφείλω να απαντήσω. Θα ήταν στον πάγκο και θα περίμενε τα λεπτά που περισσεύουν από την κόπωση του ραμπιό. Τόσο απλά. Θα ήταν δηλαδή η ρεζέρβα του ραμπιό.
0: Το οποίο ραμπιό για κάποιο λόγο, γιατί μας έχουν βαρέσει ζέστες προφανώς, το όνομα το ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, θα να σου πω, κάπου γράφτηκε. Και θέλω να τα μαζεύουμε αυτά, δεν θέλω να τα αφήνουμε. Γιατί κάπου ακούστηκε, κάπως συνδέθηκε. Κάπως συνδέθηκε. Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν,
1: σε άλλα νέα, εύχομαι σε όλους να βρουν κάποιον ή κάποια να τους αγαπάει τόσο πολύ όσο ο Έριξεν το ποδόσφαιρο. Και το λέω διότι ο Έριξεν, που είναι στη Βόλσμπουργκ, κάνει όλες τις διαδικασίες που πρέπει, το ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, θα ολοκληρώσει τη Δανία, για να μπορέσει να επιστρέψει κανονικά στην ομάδα και στο ποδόσφαιρο στην ερχόμενη σεζόν. Μπράβο του από τη μία, μας έχει λαχταρίσει από την άλλη πάρα πολύ. Ξέρεις, βλέποντάς τον για δεύτερη φορά να καταραίει, δεν ξέρω πού βρίσκει το κουράγιο, η αλήθεια είναι αυτή. Πού βρίσκει το κουράγιο ο ίδιος να πει, όχι, εγώ θα συνεχίσω να το παλεύω και εφόσον έχω βάλει εδώ απεινιδωτές κτλ. Είμαι μια χαρά και με βεβαιώνουν, διαβεβαιώνουν οι γιατροί ότι ό,τι και αν πάει στραβά θα λειτουργήσει το σύστημα. Θέλει πολύ κουράγιο να το κάνεις αυτό.
0: Θέλει να έχεις μια συγκεκριμένη οπτική απέναντι στη ζωή για να το κάνεις.
1: Γιατί είσαι 34, δηλαδή, αν ήσουν 24, θα έλεγα ότι είσαι 24 και λες, παιδί μου, δεν έχω προλάβει να ζήσω και τίποτα στο ποδόσφαιρο, θα τα δώσω όλα για να μπορέσω να παίξω.
0: Okay.
1: Είσαι 34, έχεις μια γεμάτη καριέρα. Ότι ακόμα έχεις την ανάγκη και τη λαχτάρα να είσαι στο ποδόσφαιρο ακόμα και μετά από δύο τέτοια περιστατικά, είναι άξιο σεβασμού. Απ' την άλλη, μας έχει λαχταρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, κρατάς την ανάσα σου. Και τις δύο φορές που έχει. Κρατάς την ανάσα σου. Βλέπεις έναν άνθρωπο τη δεύτερη φορά πια γνωρίζοντας και ότι το πρόβλημα ποιο είναι, λες όχι πάλι. Όχι, ρε άνθρωπε, πάλι. Τι να πω, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά, για όσο ακόμα το λέει η καρδούλα του, να είναι εκεί και να προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μπράβο του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Μπράβο. Εντάξει, εγώ του και ιδιαίτερη συμπάθεια, γιατί τα καλύτερα χρόνια της καριέρας σου τα κάνει στην Τότεναμ. Θέλω να θυμίσω. Ο Έριξεν είναι πάρα πολύ συμπαθής του Σεάς, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου. Και πραγματικά, όχι, κουράγιο, ας γίνει παράδειγμα, ρε εσύ. Ας γίνει παράδειγμα. Αρκεί να μην συμβεί τίποτα άλλο. Αρκεί να μην συμβεί τίποτα άλλο. Να το κάνει να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει και να. Πώς το λένε. Και να αποχωρήσει. Κανονικά,
1: είναι με δική του επιλογή και όχι με εντολή γιατρών.
0: Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία.
1: Εγώ κάνω μια πασχετική παρένθεση, διότι ο Νίκος Έρβας νωρίτερα ήρθε με ένα Ραβασάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πολύ

0: ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν η είδηση που μας έφερε ο Νίκος ότι ναι. οι Σαν Αντώνιο Σπέρς
1: ναι.
0: απέλυσαν τον εκφωνητή των εντός έδρας αγώνων τους
1: ναι.
0: έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για απιστία με αδερφή παίχτη της ομάδας. Δηλαδή, αυτός είχε τη σύντροφό του κανονικά. Είναι ο εκφωνητής του γηπέδου των Σπέρς.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όμως, εκτός από τη σύντροφό του, τα έχει και με την αδερφή κάποιου παίχτη της ομάδας. Παράλληλα. Ήτανε Μπερμπάντης. Ήτανε Μερακλής. Χώθηκε στα ενδότερα της ομάδας. Και τι έκανε η ομάδα. Γιατί στην Αμερική δεν σηκώνουμε. Σηκώνουμε άλλα πράγματα στην Αμερική.
1: Άλλα πράγματα
0: σηκώνουμε, ρε παιδί μου. Στην Αμερική άλλα πράγματα τα σηκώνουμε γενικά. Δηλαδή, να πυροβολάμε έναν άνθρωπο στο αυτοκίνητό του, το σηκώνουμε. Δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Αλλά κάπου πρέπει να βάλουμε μια γραμμή.
0: Ναι,
1: κόστα,
0: δηλαδή, να πυροβολάμε άοπλους ανθρώπους στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Πυροβολάμε. Και μιλάμε, λέμε, παιδιά, απειλήθηκε η ασφαλεία μας, τον πυροβολήσαμε. Να πηγαίνεις τώρα με την αδερφή του παίχτη, ενώ έχεις κοπέλα, δεν το σηκώνουμε αυτά. Πράγματα δεν τα σηκώνουμε αυτά.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Πραγματικά.
0: Δεν.
1: Όχι.
0: Κάπου τραβάμε την κόκκινη γραμμή.
1: Κάπου αυτό. Λοιπόν, είμαστε διαδικασία να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο μεταξύ. Και που τα λέγαμε τέλος πάντων όλα αυτά και είμαστε τώρα έτσι στην κουβέντα. Και κάναμε και κουβέντα περί χρημάτων αρκετή στην αρχή. Θέλω να πούμε για άλλη μια φορά ένα μπράβο στην Μπαρτσελόνα. Έτσι, η οποία σου λέει πήραμε τον κόλο, σου λέει μπράβο μωρή Μπαρσελόνα, μωρή γέμισε στα ταμεία, μωρή ομαδάρα, μπράβο θα πας να δώσεις και σήμερα μαθαίνεις ότι έκανε αίτηση για δάνειο 210 εκατομμύρια ευρώ, λέει η Μπαρσελόνα, για να πάρει παίχτες. Λες, τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή τι κάνετε ακριβώς,
0: τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ποιος θα δώσει δάνειο 210 εκατομμύρια ευρώ. Να πεις φίλε, θέλω 210 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσω το γήπεδο μου.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, το καταλαβαίνω, βάλουμε ένα απλά. Θέλω 210 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
0: Ναι. Τι σου κάνει τίποτα.
1: Θα το δώσει αυτό.
0: Θα
1: δώσω, λες.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Έτσι, ο κύριος Λαπόρτας, γιατί σου λέει πρέπει να πάρουμε Άλβαρες. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να πάρουμε, πρέπει.
0: Θέλει.
1: Θέλει.
0: Δεν είναι πρέπει.
1: Θέλει. Ζωάο Κανσέλο δεν θα πάρουμε.
0: Θέλει.
1: Αντιγέμι δεν θα πάρουμε.
0: Να ζητήσουμε παραπάνω δάνειο, γιατί αυτά που λες τώρα είναι. Έχει περάσει τα 300.
1: Δεν
0: βγαίνει, έχει περάσει τα 300. Παιδιά, 2-10 δεν παίρνουμε. Δύο από αυτού παίρνουμε.
1: Τόσο υπολογίσαμε όμως. Γιατί για να βγούμε μετά να πούμε στον κόσμο ότι παιδιά, εμείς τα έχουμε πρώτα. Τα βάλαμε κάτω, παιδιά.
0: Άλβαρες οι άλλοι απέρριψαν τα 150. Θέλω να πω, αν ξεκινάμε μια βάση.
1: Τα απέρριψαν τώρα.
0: Ναι. Αν ξεκινά μια βάση 150 για τον Άλβαρες, τα 2-10 μετά τι θα πίνει για να πάρουμε τους υπόλοιπους.
1: Θα πουλήσουμε και κανέναν.
0: Ξέρω εγώ, θα πουλήσουμε.
1: Θα πουλήσουμε τον Κόρτον.
0: Μετά το Μουντιάλ που έκανε, το πήραμε 80, το πουλάμε 120. Σωστά.
1: Τι να μπορέσει, δεν μπορώ. Πραγματικά, μερικές φορές δεν μπορώ. Αυτά τα τόσο, τα πολύ υψηλά ποσά τα οποία διακινούνται με αυτή την τρομερή ευκολία ότι μια ομάδα πάει και λέει θέλω μεταγραφοδάνειο, δεν το έχω καταλάβει πραγματικά.
0: Βέβαια τουλάχιστον διακινούνται τρομερά ποσά. Δεν έχουμε, ξέρεις, ενώ κάποτε φοβηθήκαμε με την περίπτωση του Νεϊμάρ, ας πούμε, που πήγε στα 2,22, ότι παρανέβηκε πάρα πολύ, δηλαδή ότι θα βλέπουμε μεταγραφές με 200 ρούμπα, και εγώ τότε αυτό φοβήθηκα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί έχουμε μεταγραφές των 100, των 120 κτλ. Υπήρχε μια περίοδος που λίγο το πράγμα ξέφυγε. Τα 222 για τον Νεϊμάρ, τα 180 για τον Εμπαπέ, τα 150 για τον όχι, τα 150 για τον Κουτίνιο τότε.
1: Ναι.
0: Τα 100 πόσα ήταν για τον Ντεμπελέ. Δηλαδή υπήρχε μια περίοδος που τα χρήματα είχαν ξεφτυλιστεί. Δηλαδή είχε ξεφτυλιστεί η έννοια του χρήματος. Και λες, άμα φτάνουμε εκεί. Αν φτάνουμε εκεί δηλαδή και είναι, ας πούμε, το 150 φαίνεται λογικό και το 2,22 του Νεϊμάρ λες κάποιος θα το σπάσει.
1: Ναι.
0: Φοβάσαι ότι πια οι μεταγραφές, οι πολύ, πολύ μεγάλες μεταγραφές, θα φεύγουν 150 πλάς. 180.
1: Σωστό.
0: Πηγαίνουν στα 200. Κάπως κατεβήκαμε τελευταία χρόνια. Είναι στα 100 πλάς, 80, 100, 120. Τέλος πάντων, δεν έχουμε.
1: Λίγο πει. Η Λίβερπουλ πήγε φέτος.
0: Πέρυσι.
1: Να ξανεβάσει τις τιμές πάρα
0: πολύ. Πήγε όμως πέρυσι γιατί είχε κρατήσει από πρόπερση, δεν είχε κάνει καμία μεταγραφή. Σωστό. Δηλαδή είχε μπαγιόκο διαθέσιμο.
1: Σωστό. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, την ώρα ακριβώς που γίνεται η σέντρα στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, το ρολόι δείχνει 11 και αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει την παραχώρηση του Δανού αριστερού μπάκου Στανικού. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο το Σάββατο, επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα μετά την ανακοίνωσή του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Νότιγχαμ. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό Εκστρέμ Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη, ισόπαλες χωρίς τέρματα, ήρθαν Δυναμό Κιέβου και Κλουζ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο φανάριο που του υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται το τρόπαιο της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ παρουσία του Μάριου Λιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιόβιτς στο στόχαστρο των Μίτλεσμπρο και Μπλάκμπερν Πενράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ. Αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Με την αναμέτρηση Μαρόκο-Γαλλία στη Βοστόνη άνοιξε πριν λίγα λεπτά η αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχή τη ΚΑΕ Προμηθέα Πάτρα στο πρωτάθλημα για παραβάσει σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο τη ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΙ και στο διοικητικό εφετείο. Παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατέθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερές στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβάνς. Στην απόκτηση Guardian να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράγκου Μπάντιο, αύριο πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπονγκά. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για το Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο οι περιπτώσεις των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πόλη του Σούντμπεργκ στην Τουρκία Γκέστεπε. Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σιέλης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της Τοντέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Κλαμπ Μπριζ για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγώνων στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουανσά. Για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό επέβαλε η FIFA. Έτσι ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκριθούν τα τρία λιονταριά. Τσεχική υπόθεση ανάμεσα σε Λίντα Νόσκοβα και Καρολίνα Μούχοβα. Ο τελικός του απλού γυναικών στο Grand Slam Tennis Wimbledon. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστιου και η δεύτερη 2-1 την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσουν τον τίτλο το Σάββατο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
3: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Και προφανώς, παιδιά, το πρώτο μεταγραφό δάνειο του δίδαξε ο Κοσκοτά σε Πασόκ, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά το έκανα από τη δική του τράπεζα και με λεφτά αλωνών. Δηλαδή, και εγώ, αν είχα δική μου τράπεζα και είχα λεφτά αλωνών, θα έπαιρνα κάθε μέρα δάνειο 10 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Θα έλεγα, παιδιά.
1: Είναι γνωστές ιστορίες και δώσε μεταγραφοδάνειο στον εαυτό του, στον αδερφό του για την ακρίβεια. Κοιτάξτε, είπε ο αδερφός του τις μαύρες σακούλες τότε και έκανε περιοδεία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε. Θυμάστε την περίοδο, την πρώτη περίοδο του Κοσκοτά, θέλω να θυμίσω. Εάν ενθυμούμε σωστά τον αριθμό, είχαν αποκτηθεί συνολικά κοντά στους 70 ποδοσφαιριστές. Τον οποίο είχαμε μείξει 27-28, δεν ξέρω, 25, θυμάμαι πόσο στον Ολυμπιακό. Και οι υπόλοιποι ήταν δανεικοί από εδώ και από εκεί.
0: Και είχαν πληρωθεί και αδρά ποδοσφαιριστές για να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Αδρά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν εποχή στην οποία κυκλοφορούσαν μυθικές ιστορίες. Που δεν είναι μυθικές, είναι αληθινές ιστορίες, αλλά μυθικές όσον αφορά τους διαλόγους. Αυτή η ιστορία που λέμε το Σταύρο Κοσκοτά, ο οποίος τριγύριζε τότε στην επαρχία με μια σακούλα μαύρη σκουπιδιών με χρήματα, είναι αληθινή. Όπως είναι αληθινό ότι πήγαινε και προκειμένου να κλείσει γρήγορα τις μεταγραφές, έμπαινε και έλεγε ότι πόσα θέλετε, παιδιά, σας δίνω τόσα. Γνωστό νομίζω η ιστορία είχε, αν θυμάμαι καλά, τέτοιου τύπου ιστορία είχε υποθεί για τον Καραταΐδη. Είχαν πάει στην Καστοριά, αν το θυμάμαι καλά. Στην Καστοριά νομίζω έπαιζε ο Καραταΐδης τότε. Mm-hmm. Και ήταν μια ιστορία τύπου σαν αυτή που είχε ακουστεί με τον Παναθηναϊκό για τον.
0: Για το Μελίσι.
1: Για το Μελίσι, μπράβο. Yeah. Ότι ήταν, ας πούμε, είχε πάει εκεί και είχαν μαζευτεί, ας πούμε, άνθρωποι της Καστοριάς και λέγανε, ξέρω εγώ, πόσα να πούμε, 30 εκατομμύρια δραχμές, λέω, το ένα τυχαίο νούμερο. Ναι. Και αφού, λέει, συσκέπτονταν κανένα μισάωρο, χτυπάει την πόρτα ο Κοσκοτάς και λέει, παιδιά, συγγνώμη, επειδή πρέπει να φύγω για Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι που είπε, να σας δώσω 100 εκατομμύρια, τελειώνουμε τη μεταγραφή τώρα κτλ. Ήταν μια τέτοια φάση. Ναι. Και ήταν όμως μια τέτοια φάση, διότι όχι λεφτά υπήρχαν, απλά υπήρχαν λεφτά με ουρά, ακριβώς γιατί δεν ήταν δικά του.
0: Ναι, και εγώ έτσι θα έπαιρνα δάνειο κάθε μέρα. Από την τράπεζά μου με λεφτά αλωνών δηλαδή. Βεβαίως. Δεν θα χρειαζόταν να παιδεύομαι.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας έχει μπει φουριόζα η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Έχει επιθετικότητα, έχει παίχτες στην αντίπαλη περιοχή. Το τριγυρίζει, το πηγαίνει γύρω-γύρω από εδώ και από εκεί. Το Μαρόκο αμήνεται κατά βάση. Ψάχνει να βρει τη στιγμή του, ψάχνει να βρει την αντεπίθεσή του, ψάχνει να βρει την άμυνα της Γαλλίας ψηλά, δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Κυρίως προσπαθεί να μην φάει γκολ το Μαρόκο.
1: Ναι,
0: αυτό...
1: Σε αυτή τη φάση,
0: σε αυτή τη φάση, ναι, αυτό που λέγαμε στην αρχή, είναι αν μπει ο αντίπαλος φουριόζος, μετά αναγκαστικά λίγο μαζεύεσαι προς τα πίσω να περάσει μπόρα. Είναι, η Γαλλία κάνει το γνωστό παιχνίδι. Δεν έχει βρει ακόμα γκολ, έχει βρει φάσεις, να δούμε πώς θα της πάει το παιχνίδι και αν θα καταφέρει να ανοίξει την άμυνα, να βρει ένα γκολ νωρίς. Το παιχνίδι.
1: Ναι. Πάντως σε αυτή τη φάση η εικόνα είναι μόνο Γαλλία. Ναι. Μέχρι εδώ. Πρέπει να το πούμε. Είναι μόνο Γαλλία. Το Μαρόκο είναι σχεδόν κλεισμένο στο 1/3 του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φάση. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι μέρα, θέλω να σου πω. Δηλαδή είναι μέρα εκεί που παίζεται.
0: Εντάξει,
1: είναι κάπως.
0: Να γίνει νύχτα να το δεις 5 το πρωί.
1: Ναι.
0: Άμα θες Sony και δεν να το βλέπεις νύχτα εκεί, να είναι 5 το πρωί, να βάλεις συνειδητή να το δεις νύχτα. Όχι, μέρα μια χαρά είναι μέρα. Να μπορώ να το βλέπουμε 11 το βράδυ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Πολύ συγκίνηση στο βιβλίο Bonnie Tyler. Έτσι είναι παιδιά. Bonnie Tyler. Είπαμε για πολλούς είναι το πρώτο blues και εν πάση περιπτώσει το Total Eclipse of the Heart. Δεν ξέρω αν υπάρχει γωνιά του κόσμου που δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, ράτε.
1: Το συγκεκριμένο άλμπουμ. Μπα μην ξέρουν, ξέρω το αν τον Bonnie Tyler ήταν, ας πούμε, το πραγματικό τη όνομα, ξέρω ή ψευδόνυμο. Μπα μην ξέρουν αν η Bonnie Tyler ήταν.
0: Αν η Wally.
1: Ναι, η Wally, η Αγγλίδα, ναι. Η Σκοτσέζα, ξέρω εγώ. Αλλά το Total Eclipse of the Heart το ξέρουν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Άπαντες. Αυτό και τα τελευταία χρόνια, επειδή πήγε θριαμβευτικά στο YouTube, το περίφημο Total Eclipse of the Heart, The Literal Version.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε το βιντεάκι, ναι. Το οποίο. Πότε, πριν από 7-8 χρόνια, 10, πόσα ήταν που είχε κάνει ένα βράφη σε κάποια φάση.
0: Παραπάνω, ναι.
1: Περίπου πρέπει να ήταν.
0: Με αυτό και του Meatloaf, θυμάμαι, είχε γίνει ένα αντίστοιχο literal video clip. Το I would do anything for love του Meatloaf επίσης είναι πάρα πολύ αστείο το video clip. Εκπληκτικά αστείο.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Επίσης ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έγινε ο Meatloaf τόσο διάσημος, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Ενώ τόσο πολύ διάσημος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αντίστοιχα τώρα, επειδή το λέμε τώρα τραγουδιστές, λέμε ας πούμε το half time show, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα, πες ότι είχαμε ρε παιδί μου ένα αντίστοιχο half time show
0: mm-hmm.
1: στον τελικό του Μουντιάλ του 86.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Ποιοι θα εμφανίζονταν σε αυτό το half time show?
0: Πάλι η Μαντόνα.
1: Α, ξεκινήσω βασικά. Η Μαντόνα σίγουρα.
0: Πάλι η Μαντόνα, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα το 86, ποιους να βάλεις τότε?
1: Ποιους θα βάλεις το 86, θα βάλεις ας πούμε ποιους? Σουάμ. Δεν μπορεί να μην είχα σκάσει ακόμα τόσο καλά η Γουάμ. Ποιους θα βάζεις? Ήταν 86, Μεξικό. Θα πρέπει να βάλουμε και κάποιους από εκεί.
0: Πρέπει να βάλεις κανένα Μαριάτσι.
1: Λίγο ναι. Μαριάτσι, ναι.
0: Ένα Χούλιο Ιγκλέσιας θα έβαζε για να ενώσεις τους λαούς. Και Λάτιν και τα λοιπά.
1: Χούλιο Ιγκλέσιας θα βάζεις στα half time shows από τα Μουντιάλ ξέρω το 62 και μετά, ναι. Ρώτασε εμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα επειδή πήγε στο 86, ένα Χούλιο. Ναι. Θα παίζαμε.
1: Θα βάζαμε ένα Χούλιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Rolling Stones δεν θα βάζαμε.
1: Ναι.
0: Queen δεν θα βάζαμε. David Bowie δεν θα βάζαμε.
1: Μα τώρα ψάξουμε. Δεν θα γίνει
0: πρόχειρα.
1: Παιχνίδι. Δεν θα γίνει παιχνίδι. Θα έχουμε μόνο σου.
0: Πρόχειρα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι.
0: Ειδικά Queen δηλαδή που ήταν και ποζεράς ο Mercury ας πούμε και θα έκανε όλα αυτά τα ωραία που κάνει, θα γινόταν στο γήπεδο πατριντή.
1: Επίσης τώρα που το κάνουν οι Αμερικανοί ας πούμε, γιατί δεν βάζουν για καταρακτικό, γιατί βάζουν μόνο όλους αυτούς τους? Δεν κάνουν ας πούμε έναν Eminem να φτύσει μερικές ρήμες ας πούμε για να φύγει.
0: Φοβούνται γιατί θα πει.
1: Α, φοβούνται. Α, τώρα
0: φοβούνται. Δεν είναι να φοβάσαι με τον Eminem. Με τον Τραμπ πάνω τον Eminem να του δώσει ελευθερία και να του δώσει μικρόφωνο και να του πεις βγαίνεις 4 λεπτά και πες ό,τι θες. Το ρισκάρεις. Eminem είσαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω γιατί κάποιος στέλνει το Μαρία Μαγκδαλένα Σάντρα. Αν το έχω πει, είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τα 80's. Μπορεί να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε το Μαρία Μαγκδαλένα με έχει στιγματίσει γιατί ήταν το πρώτο hit που θυμάμαι από την πρώτη κασέτα. Συγγνώμη, ξέρω ότι έχετε άγνωστες λέξεις.
0: Η κασέτα πουλάει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, θέλω να σου πω. Ανεβαίνει
1: και,
0: η κασέτα.
1: Και μπράβο της.
0: Ναι.
1: Και μπράβο της. Σε αντίθεση με το βινίλιο που δεν έκανε ας πούμε, αυτό το θριαμβικό comeback που ενδεχομένως περίμεναν. Αν και είναι πολύ ωραίο διακοσμητικό είδος πλέον. Λοιπόν, ήταν λοιπόν το πρώτο hit που θυμάμαι να ξεχωρίζω από την πρώτη κασέτα που αγόρασα και έβαλα στο πρώτο μου Walkman, το μακρινό.
0: Εδώ γέμισε με άγνωστες λέξεις τώρα τον κόσμο.
1: Το πάλε ποτέ.
0: Ναι.
1: Το πάλε ποτέ. Κατάλαβες. Είναι σαν τον. Πώς το λένε, σαν τον Μόρισε που έκανε το. Που έκανε το. Το Walkman του τραγουδιού Discman.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάστε με την Ιωάννα της Λορένης. Έτσι φαντάζομαι στο τραγούδι. Έκανε το Walkman Discman και μετά δεν ήξερε τι να το κάνει. Τι να το κάνει μετά. MP3, ο iPod, τι θα πει μετά και το παράτησε. Και ξαναγύρισε και λέει Walkman, ας πούμε. Mm-hmm. Και τελείωσε η ιστορία εκεί. Και άμα έχετε άγνωστες λέξεις, πάτε και ψάχτε το. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είχαμε παιδιά μουντιά στην Ελλάδα. Ένα μουντιά στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά πού να το κάνουμε. Πού να το κάνουμε, ρε παιδιά, σε ποια τι γήπεδα να το κάνουμε το μουντιά στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, σε λίγα χρόνια θα είναι το Καραϊσκάκη με 53.000 θέσεις.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Βοτανικός, θα είναι για Σοφιά.
1: Σε λίγα χρόνια.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Σε δύο χρόνια θα έχουν δοθεί τα. Θα έχει δώσει ο
0: Ιφαντίνο. Γιούρο γίνεται, μια
1: Γιούρο, ναι. Έχουμε καταθέσει και υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Γιατί μουντιάλ δεν θα τα δώσει ο Ιφαντίνο μέχρι το 2500.
0: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, που λες ότι δεν έχουμε γήπεδα. Εντάξει, δεν έχουμε τον. Έχουμε το ΑΚΑ, προφανώς για πιο μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Άμα θέλουμε
1: έχουμε
0: να είναι.
1: ΑΚΑ, Παγκρίτιο, λοιπόν, Παθεσσαλικό.
0: Ναι. Καραϊσκάκη. Βοτανικό, Αγία Σοφιά, μια χαρά είμαστε. Κομπλέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Με 6 γήπεδα κάνουμε μουντιάλ. Κόστα μου σε λίγα χρόνια μουντιάλ θα έχουμε σε 72 ομάδες. Θα ξεκινάνε από το Μάιο.
0: Εντάξει,
1: και θα πηγαίνουν μέχρι Οκτώβριο.
0: Θα παίζουν, πώς είναι κάτι κλειστά που ξεκινάνε και παίζουν οι παμπέδες. Μετά μπαίνουν, φεύγει οι παμπέδες, μπαίνουν οι κορασίδες. Φεύγουν οι κορασίδες, μπαίνουν το αφηβικό. Και φτάνει

0: Τίποτα, εκτός από το για εκείνη.
1: Το έκανε πολύ ήρεμα, σαν να τρώει μια τον πλερών.
0: Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις δει αγώνα της Ελβετίας, μπορείς να τον περιγράψεις. Λες τι είναι, πειθαρχημένη, ο Τσάκα, ο μαέστρος, σφιχτή άμυνα, αποτελεσματική αμυντική. Δεν θυμάσαι τίποτα. Τι είναι η Ελβετία, έχεις δει κανένα, τι έχει κάνει, τι είναι, τι ξεχώρισε με την Ελβετία. Τι το τόσο ξεχωριστό έχει κάνει η Ελβετία που την έφτασε στους 8 του Μουντιάλ. Ότι στο τελευταίο πέραν με την Κολομβία το έβαλε ο Βάργκας απέναντι σε ένα Βάργκας. Μπράβο.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
0: Το Παμπελοπονησιακό βεβαίως το ξεχάσαμε.
1: Παιδιά, έχουμε γήπεδα τώρα. Κάνουμε Μουντιάλ, καταπληκτικό Μουντιάλ θα κάνουμε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Τι ωραία που θα ήταν, αρέσει. Τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε Μουντιάλ.
1: Αρθεί εδώ ο κύριος Τζιάννη, θα επιθεωρήσει, θα δοθούν εργασίες να γίνουν τέτοια αυτά στα γήπεδα, επεκτάσεις να μεγαλώσουν τα γήπεδα. Χαμός θα γίνει. Κατασκευαστικές εταιρείες. Όνειρο. Όνειρο.
0: Ονειρεύουμε τις φωτογραφίες με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να κοιτάει και γύρω του όλοι αυτοί. Φαντάζεσαι ποιοι θα είναι, ναι. Που ο καθένας θα του δείχνει και κάπου. Δηλαδή κάποιος θα του δείχνει κάτι μεγάλο επίβολο που γίνεται κάπου για να του πει ότι εγώ το έκανα αυτό, πρόεδρε.
1: Πάντα με το καπέλο του εργοταξίου. Έτσι, ακόμα και αν δεν είμαστε εργοταξίου.
0: Εννοείται και γυλαικάκι.
1: Ναι.
0: Και γυλαικάκι,
1: ναι.
0: Αλλά που κάμισο γραβάτα,
1: ναι.
0: Από κάτω, έτσι. Εννοείται. Κατάλαβες τι γίνεται. Φυσικά και σας είμαι συνεργασία, δεν μπορεί να είμαι Σοφία Αρβανίτη, αν τα έχουμε πει και αν τα έχουμε ακούσει εδώ πέρα. Τα έχουμε πει και αν τα έχουμε πει. Και Μιχάλης Ζακητζής με η Αγγίλαν. Μιχάλης Ζακητζής η Αγγίλαν, Μπόνι Τάιλερ, Σοφία Αρβανίτη.
1: Νομίζω από ό,τι είχε πει η Σοφία Αρβανίτη στο κομμάτι αυτό, στο The Desert in Your Heart, το πεθαίνω στη μοναξιά τέλος πάντων.
0: Στην Ερημιά.
1: Στην Ερημιά.
0: Ναι.
1: Δεν συναντήθηκαν καθόλου με την κοντά.
0: Ναι.
1: Κάθε μία έγραψε το δικό της κομμάτι στο στούντιο και το βίντεο κλιπ επίσης έγινε χωριστά, χωρίς να βρεθούν στον ίδιο χώρο τέλος πάντων.
0: Τι
1: το
0: σημαστε.
1: Οποίο δεν μειώνει σε τίποτα βέβαια την καλλιτεχνική αξία του τραγουδίου που έγραψε ο Μιχάλης Ζακητζής.
0: Παιδιά, όχι, το γυαλί του προπονητή του Μαρόκου, συγγνώμη, δεν έχει καμία σχέση με το γυαλί του Γιακίνη. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Αυτό είναι εδώ πέρα, αυτό είναι γυαλί, πώς το λένε, ασφαλιστή που το βάζει όταν έρθει έξω από το σπίτι σου πριν σου χτυπήσει την πόρτα. Μπας και σε πείσει, μπας και του δώσει το 10% παραπάνω και σε πείσει να, πώς το λένε, να υπογράψει κανένα συμβόλαιο.
1: Το άλλο είναι Τσοντέικο.
0: Του Γιακίν είναι Τσοντέικο κανονικό.
1: Τσοντέικο ή είπαμε, πώς το λένε, μεγαλέμπορος ναρκωτικών δεκαετίας 70.
0: Ναι.
1: Το Μαϊάμι. Είπαμε,
0: σώσα, τα είπαμε. Ναι, σώσα, ναι. Σώσα στο σημαδεμένο. Η σκηνή με το ναι. Σώσα, βάλτε τον Μουράτ Γιακίν στη θέση του Σώσα. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι το Μαρόκο, ναι. Να πούμε στο μεταξύ και να βγει μπροστά σιγά σιγά μετά την πίεση που του ασκήθηκε. Μπορεί να το κάνει. Είναι η πρώτη φορά στο Μουντιάλ που η άμυνα της Γαλλίας θα δοκιμαστεί. Έτσι, τα λέγαμε και χθες. Δεν έχει δοκιμαστεί η άμυνα της Γαλλίας από ομάδα, εννοώ με περίσσια επιθετικού ταλέντου μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αλλά για να δοκιμαστεί πρέπει και το Μαρόκο λίγο να ξετσουτζουνίσει.
0: Βεβαίως. Έστω να χάσει μια ευκαιρία να πάρει λίγο τα πάνω του.
1: Ναι.
0: Γυαλιά μεσί, τι λέτε. Όχι, ρε παιδιά. Γιατί γυαλιά μεσί, πού σας κοστίζει τα γυαλιά με το μεσί. Μεσίτες, δεν νομίζω ότι πια φοράνε γυαλιά. Δεν δίνει κάτι παραπάνω το γυαλί στο μεσίτη. Ναι. Στο μεσίτη δίνουν άλλα πράγματα. Στο μεσίτη δίνει γρηγοράδα, δίνει ατάκα, δίνει το να προλάβει να σου πει ότι κάτι είναι καλό πριν προλάβεις εσύ να συνειδητοποιήσεις για ποιο πράγμα σου μιλάει.
1: Εδώ είναι θέμα υποβολής. Πόσοι άνθρωποι το θέλουν, ναι. Και ότι ναι. Πρέπει να βιαστείς.
0: Βασικά πράγματα. Ότι ελάτε γρήγορα θα σας το δείξω. Εντάξει, το έχω υποσχεθεί και σε τρεις άλλους, αλλά πρώτα βάζω εσάς γιατί σας συμπάθησα. Εδώ πέρα. Λοιπόν, να σου πουλήσει όλο τον παπά γύρω-γύρω. Για το τι ωραίο έχει πριν προλάβεις ξανά. Δηλαδή, το βασικό πράγμα του Μεσίτη είναι να μην βάζει τελεία.
1: Ναι.
0: Και φυσικά να σου δείξει το καλύτερο, τα καλύτερα δύο-τρία πράγματα του σπιτιού τελευταία. Αυτό είναι παραδοσιακή τεχνική.
1: Κάτσε τώρα μια αντεπίθεση της Γαλλίας με λίγο. Όπα.
0: Πενάλτι.
1: Ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Έκλεψε την μπάλα η Γαλλία έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Σε μια προσπάθεια του Μαρόκου και εκεί είναι το σημείο κλειδί που βρήκε την άμυνα του Μαρόκου ανοργάνωτη. Είναι ίσως η πρώτη φορά που την βρήκε τόσο μπόσικη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγήκαν ένα 3-3, έφτασε μπάλα αριστερά στον Εμπαπέ, πάτησε περιοχή.
0: Τον ανέτρεψε ο Μαζραουί, θα δούμε τώρα και το replay. Δεν φαίνεται να.
1: Να τίθεται ένα αμφιβολό.
0: Ναι, ο Μαζραουί δεν είδα να. Δεν είδα να διαμαρτύρεται το Μαζραουί.
1: Είναι
0: εγώ νομίζω. Συγγνώμη.
1: Έχει τσιμπήσει την μπάλα.

0: Μπαπέ σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ο Μαζραουί.
0: Ναι, κάνει τάκλιν, βρίσκει τον Μπαπέ.
1: Δεν φαίνεται ιδιαίτερα να βρίσκει τον Μπαπέ. Λοιπόν.
0: Μη σε μπερδεύει το super slow. Στην ταχύτητα που φέρει ο Μπαπέ που κάνει την κίνηση και περνάει, τσιμπάει την μπάλα. Και η πιο ανεπαίσθητη επαφή εκεί από τον αντίπαλο αρκεί για να τον ρίξει. Δεν είναι δηλαδή ότι πέφτει με ευκολία. Είναι επαφή στα πόδια του. Δεν είναι επαφή στην μπάλα.
1: Πάντα το θέμα είναι να κοιτάσει αν ο παίκτης έχει αρχίσει να πέφτει. Γιατί ξέρει προφανώς ότι ο άλλος έρχεται να τον φάει και σου λέει: ξέρεις, ξεκινάω να πέφτω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει. Ο Μπαπέ έχει τσιμπήσει την μπάλα για να μπορέσει να φύγει και να πλασάρει τον οδοφύλακα. Τέλος πάντων, το βλέπει το VAR τώρα. Και αν δει κάτι διαφορετικό, θα τον φωνάξει.
1: Μπορεί να έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ο οποίος το βλέπει καλύτερα από εμάς το παιχνίδι, να μας πει και αυτός. Γεια, Γιώργο.
2: Χαίρετε, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, εντάξει, μου φαίνεται και εμένα τραβηγμένο, αλλά συνήθως αυτά πλέον έχουμε δει ότι δίνονται. Δηλαδή, είναι και το πόσο δυναμικά πάει ο αμυντικός πλέον. Είναι το δυναμόμετρο που λέμε. Πέναλτι για τη Γαλλία, λοιπόν, με τον Εμπαπέ να εκτελεί στο 27. Παίρνει φόρα, έγινε και ο έλεγχος. Επικυρώθηκε δηλαδή εσχάτη των ποινών και ο Εμπαπέ θα πάει. Είναι απέναντι από τον Μπόνο ήδη. Για να πετύχει ένα ακόμα γκολ και αυτός σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Μην το χρουσουζεύεις. Ας το να μπει πρώτα.
2: Θα δούμε. Για να δούμε. Συστάσεις τώρα από τον Τέγιο, τον διαιτητή.
0: Για
2: να δούμε τι θα δούμε.
0: Κοντινό στον Εμπαπέ, κοντινό στον Τεσάν. Ακόμα δεν έχει τόσο διαιτητής.
2: Τώρα το έκανε το νόημα.
1: Τι έγινε, δηλαδή, γιατί καθυστερούμε. Τι είναι αυτό, το έχουμε κάνει θέατρο όλο το, όλα τα μέχρι θέατρο.
2: Από το προηγούμενο Μουντιάλ έχει ξεκινήσει αυτό, να το θυμάστε και όλα στο Κατάρ που δίνανε κάτι 8 λεπτά και 10 λεπτά τις καθυστερήσεις.
0: Ναι, απλά τώρα εφόσον έχει επικυρώσει το VAR την απόφαση, γιατί το καθυστερούμε τόσο. Α, check over, έβαλε τώρα, ναι.
2: Ότι τώρα του λέει να βάλει την μπάλα σε καλύτερο σημείο. Τι να πω. Τρομερά πράγματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Yeah. Ώρα Εμπαπέ. 28 λεπτό. Παίρνει φόρα. Εκτελεί. Το έβγαλε μόνο.
1: Δεν το έβγαλε. Τον μπλόκαρε. Τραγικό πέναλτι.
2: Τραγικό πέναλτι. Πολύ κακό. Είναι χειρότερα και του Μέση το προχθεσινό.
1: Είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ ξανά να το καταλάβω. Είναι άθλιο το πέναλτι. Είναι άθλιο εκτελεστικό.
2: Χάλια.
1: Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, πέρα από τη γελιότητα, το έκανε και ο Μπαπέ. Που λες, περιμένεις ρε παιδί μου, από κάποιους παίχτες να μην το κάνουν. Έκανε και ο Μπαπέ τον τρυποδισμό του Ζορζίνιο, πριν
0: δεν
1: την εκτέλεση.
0: Έκανε
1: όμως, φρέναρε.
2: Αυτά τα φρεναρίσματα, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω ότι χάνει την κινητική ορμή.
2: Μάστιγα.
1: Εγώ το μιλάω τώρα για απλό μάθημα φυσικής.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν μπορείς να δώσεις τόση δύναμη, να το πω στην μπάλα. Ποιο είναι ο στόχο, θέλω να πω, ποιον ξεγελάσαν, όχι τον εαυτό σου.
0: Περίμενα να το ρίξει από την άλλη μεριά προφανώς. Αυτό καταλαβαίνεις από τη δύναμη που βάλε στο πέναλ. Περίμενα να το ρίξει από την άλλη μεριά για κάποιο λόγο. Δεν τον έριξε, το πέναλ ήταν πολύ κακό και καλό τον μπλόκαρε ο Μαροκινός θεματοφύλακας.
2: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι και ο Μπόνο είναι μανούλας αυτά, έτσι. Δηλαδή είναι στα πέναλτι πολύ καλός. Ναι, και τώρα εδώ που βλέπω το replay, δηλαδή έχει πάει με τρομερή χαλαρότητα.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να ξεγελάσει. Ο στόχος τερματοφύλακα είναι να ξεγελάσει με τρόπο τον αυτόν που χτυπάει το πέναλτι και να καταλάβει που θα σουτάρει. Δεν είναι ο στόχος του επιθετικού να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα. Ο στόχος του επιθετικού είναι να προσπεράσει τον τερματοφύλακα και να τη βάλει μέσα. Δεν είναι να τον ξεγελάσει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Hydration break, ας πρόσεχε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με αιχμές για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
8: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν επιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: φαντάζομαι αφιερωμένο από τον Κουπέπε στο Γιώργο Γιαννίση, το τραγούδι αυτό.
1: Αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο η Γαλλία. Έχασε μια ακόμα καλή ευκαιρία ο Εμπαπέ, το έβγαλε ο Μαρτίνς.
1: Νομίζω ντουέ ήταν.
0: Νομίζω ο Εμπαπέ, αλλά και ο
1: Ντουέ. Τέλος πάντων, το έβγαλε.
0: Εξακολουθεί το Μαρόκο να είναι αρκετά μέτρα πίσω όταν επιτίθεται η Γαλλία. Είναι κλεισμένο στο 1 τρίτο και πιο πίσω ακόμα. Είναι όλοι οι παίχτες του Μαρόκου μέσα στην περιοχή τους και λίγο έξω από αυτή.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι έχει γίνει. Στην προηγούμενη φάση δημιουργήθηκε από χάσιμο της μπάλας στο δικό τρίτο γήπεδο και αμέσως σε 3 δευτερόλεπτα έχει βγάλει τετατέτ η Γαλλία. Οπότε έχει σοβαρό λόγο το Μαρόκο να μένει πίσω.
0: Ναι.
1: Και δυσκολεύεται και πάρα πολύ στην ανάπτυξή του. Να πούμε. Παρότι διαθέτει πολύ καλούς και τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Να, τώρα βγήκε. Αλλά τα κατάφερε. Είναι αλήθεια ότι με ένα 0-1 θα ανάψει πολύ το παιχνίδι, ε?
0: Ναι, αλλά και τώρα που βγήκε στην αντίπαρη περιοχή, ανέβασε πολύ λίγους παίχτες μπροστά. Βλέπεις, ξέρω εγώ, 7 φανέλες άσπρες της Γαλλίας και 3 Μαροκινοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πού να πας μετά.
1: Αν η Αγγλία το πάρει, θα κάνουν οι παίχτες σκολοδάχτρα στον Ινφαντίνο στην απονομή.
0: Είναι το σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές το αντίστοιχο νύχια μαλλιά των γυναικών πριν το ρεβεγιόν?
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει ο φίλος που γράφει, ως έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ και τώρα είμαι μάγειρας και φτιάχνω κρόκ μαντάμ.
1: Πολύ καλά. Ενός λεπτού σιγή που τελικά δεν θα έχουμε όλα τα πολυπόθητα λογοπαίγνια με τον Μάγκας επειδή κλείνει ο Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Άλαν Πουλίδο, που εσείς λιδωρείτε, σήκωσε Champions League Κεντρικής Αμερικής με τον ίδιο να είναι ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης. Ποτέ δεν αμφιβάλλαμε για την παικτικότητα του Άλαν του Πουλίδο.
0: Ο Τσαούσης με τη φόρμα εργασίας του συνεργείου αυτοκινήτου είναι πιο τάβλα και από άλλα λέει καλάθι του Ροδόστογλου. Λέει, γνώμη μου, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μήπως ξέρουμε τα πλυντήρια σε τι βαθμούς πρέπει να δουλεύουν στο Kansas City? Για ένα φίλο που μένει εκεί ρωτάω.
0: Δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέτε. Ναι, έχω και εγώ την ίδια απορία. Ποιο είναι το κέρδος να στείλεις την μπάλα στο όριο της γραμμής στο corner, να κερδίσεις 3 πόντους?
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ που γίνεται όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Να τη βάλουμε την μπάλα ίσα ίσα, να ακουμπάει. Ναι. Τι κερδίζεις?
1: Είναι στην πραγματικότητα σαν να παραδέχεις ότι δεν έχεις τόση δύναμη για να φτάσεις στη μεγάλη περιοχή. Πραγματικά κατανόητο. Ο Έντεν Καλαζάρ λέει, το όνομα του Νιγηριανού που διάβασε ο κύριος Κώστας ακούγεται περισσότερο σαν μαγικό ξόρκι που αν το επαναλάβεις 3 φορές θα σου αδειάσουν τραπεζική λογαριασμή με μιας και τα λεφτά θα καταλήξουν στο λάγος.
0: Τέτοιο πέναλτι με μαξιλάρι αντί για μπάλα έχω εκτελέσει σε τρυφερό τέτα τέτ με κοριτσούδι με καλύτερο αποτέλεσμα, λέει ο Άντρε Φαφούτης.
1: Στο άκουσμα της είδησης για τα λεφτά που δίνονται για Αντρέ Λουίς, κάπου σε κάποιο ιγκλού ο Πελίστρη προσπαθεί να ζεστάει το παγωμένο του ταλέντο. $30 εκατομμύρια για Κωστίνια και Αντρέ Λουίς, κάναμε ad manager στο manager για να τα πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και οι λαθραναγνώστες παλιά στον ηλεκτρικό?
1: Καλό. Είναι ο Μάγκας φτιστός ο Τόμ Σέλεκ με χέτη. Τώρα δεν θα το διαβάσω αυτά γιατί θα στεναχωρηθούμε μετά. Θα στεναχωρηθούμε.
0: Μην υποτιμάτε τους 3 πόντους, λέει ο Άντρε Φαφούτης. Ναι, αλλά πόσα μέτρα είναι μέχρι να πάει μπαλά στην περιοχή? Θέλω να πω, δεν είναι 3 πόντι σκέτη.
1: Έτσι.
0: Είναι 3 πόντι μπροστά, ξέρω εγώ, στα 30 μέτρα. Εντάξει.
1: Τρομοκράτης λέει το εξής. Ξεκίνησε Ολλανδικά. Και μία συμμαθήτριά μου από τη χώρα του Κριστιανού μου έπιασε κουβέντα για ποδόσφαιρο, κοιτώντας με όπως ο Κουπέπε από το Γιαννίση. Τι κάνω?
0: Ενδίδεις. Όπως θα κάνει και ο Γιαννίση κάποια στιγμή. Ελληνικό Μοντιάλ με Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει δυνατά, δυνατά. Όνειρο ζωής αυτό.
1: Γιατί?
0: Όνειρο
1: ζωής. Γιατί
0: ζωής
1: μου το κάνει?
0: Το σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές είναι και για τον άντρα, ό,τι και το τριμάρισμα στα περπελέκια και στη γύρω περιοχή πριν το ραντεβού. Λέει ο Κάντσερ Ναγκόμεθ.
1: Η Ελβετία στο Μουντιάλ είναι ο κύριος με το κολονάτο ποτήρι με το άπερο σπίτ στο Σύνταγμα του 2015.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι οι τρόποι επικοινωνίας που λέει ο κύριος Γιάννης στο δεύτερο ημίωρο?
1: Ο πόδι, Πομπέο Μάγλου, λέει: το δάνειο Μπαρσελόνα για μεταγραφές λογικά είναι καταναλωτικό και έχει υψηλό επιτόκιο. Καλύτερα να πάρει στεγαστικό και να πάρει παίχτες με αποδείξει οικοδομικά υλικά.
0: Mm-hmm. Παιδιά, τώρα ναι, γιατί λέγονται blues αυτά τα τραγούδια, άλλο είδες τα blues, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Μείνανε στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80 όλα τα αργά τραγούδια με τα οποία χορεύαμε με τα κοριτσάκια ως blues.
1: Ναι.
0: Κακός. Δεν είναι, μπαλάντες είναι, ξέρω εγώ, είναι οτιδήποτε άλλο μπορεί να τα πεις, ροκ μπαλάντες, pop μπαλάντες, μπαλάντες. Μείναν ως blues γιατί έπεφτε ο χορός. Για κάποιο λόγο.
1: Ο Ιδίπος έπαιξε κολονό. Λέει: μόνο εγώ κάθε φορά που σπίκερ λέει ουνάχι, σηκώ τραγουδάω, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ουνάχι.
0: Μόνο εσύ είναι. Ίσως και όχι μόνο εσύ.
1: Καλό κατεβόδιο στη μεγάλη Bonnie Tyler και στην τραγουδάρα τότε Eclipse of the Heart, που σε περισσότερες γλώσσες έχει μεταφραστεί μόνο η κομμουνιστική διεθνής.
0: Εκεί στη Ρίο Άβε, ειδικά ο κόσμος, πώς λέτε να νιώθει. Έδινε 20 εκατομμύρια για Αντρέ Λουίση Μπενφίκα, αλλά τον πήρε ο Ολυμπιακός με 7 εκατομμύρια και στους 6 μήνες τον δίνει με 17. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Πρώτη φορά, λέει ένας φίλος, βλέπω άσπρους παχύσαρκους με κόκκινα μάγουλα από τον ήλιο μαροκινούς στις εξέδρες που τρώνε μπέργκερ και τσίτος.
0: Αυτά τα ξαφνικά πλάνα στις Ακύρας κερκίδες είναι αιτία να παγώσει κάποιος την εικόνα και να την ξεπαγώσει στο 90 του μάτς. Όχι, λέω εγώ.
1: Ο Υπογραφήνια λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν σκύβουμε και πέφτουν τα γυαλιά μας κάτω του ηλίου, σταυρίζουμε τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι γυαλιά των 3 ευρώ. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η φράση στο πρώτο μέρος για την κοσμική τραμπάλα με έχει στοιχειώσει, βεβαίως. Δεν θα θυμόμουν ποτέ τον Άλαν Πουλίδο, αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώην του, η Λεάνα Σάλας. Να ξέρεις, κάποιοι στην Ελλάδα ακόμα σε θυμούνται, λέει ο Ποπολάρος του Μίνσκ.
1: Ο Κώστας από το Χιούστον μας λέει ότι από το Kansas City κατάγεται το αγαπητός Τεντ Λάσο. Έχω πάει, λέει ο Κώστας, θεωρούνται και αυτοί νότιοι με πιο αργούς ρυθμούς και μια γνήσια ευγένεια, όλα αυτά μέχρι να τραβήξουν όπλο.
0: Είναι η παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ ό,τι και ο γάμος του Ντένις Ρόντμαν με την Κάρμεν Ελέκτρα?
1: Τζιάννη με Μπέο χαμογελαστή θα τα βρουν κάτω από το τραπέζι να γίνει ο τελικός στο Πανθεσσαλικό. Όχι, πάνω από το τραπέζι, παιδιά. Τι είναι ο τελικός στο τραπέζι?
0: Για μεσίτες ξέρω κάτι κοπέλες νεαρές που μένουν χωρίς ρούχα και τα δίνουν όλα για να πουλήσουν σπίτια σε υποψήφιους πελάτες.
1: Δεν ξέρω γιατί γελάω.
0: Λέει ο Φακίνος και εκείνος. Τα λέγανε μπλουζ γιατί κολλάγαμε τις μπλούζες μας αργίδια. Πάντως τουλάχιστον μικρός αυτό πίστευα. Είναι επειδή, λέει, είχαμε το I Still Got The Blues For You ως δείγμα μπάλαντο τράγουδου. Όχι, παιδιά, και πριν από αυτό, ενώ και με Scorpions ειδικά.
1: Δοκάρι, για τη Γαλλία. Μεσού του Ντίν νομίζω ήταν. Δεν καταλάβαν κόντρα ρε ή όχι.
0: Κάτσε να δούμε από εδώ θα φανεί.
1: Λοιπόν, είναι ο Λούκας ο Ντίν σίγουρα. Όχι, δεν κόντρα πουθενά.
0: Μάστε.
1: Οριζόντιο.
0: Δεν την πολύ πάει τη Γαλλία και δεν είναι καλό μαντάτο αυτό.
1: Για τη Γαλλία.
0: Για τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι για το Μαρόκο ή για το παιχνίδι γενικότερα.
1: Προπονητής Ελβετίας σε τσεχική ποιοτική τσόντα. Αυτός να είναι στο γραφείο όρθιος με πούρο, ανοιχτό φερμουάρ και γραμματέας να κάνει σκότι. Ναι.
0: Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ ό,τι και οι αντρικές καλτσοδέτες του Southgate είναι διακριτικές, σφίγγουν όσο πρέπει, όπου πρέπει και σε κρατούν στο ύψος σου. Λέω Πασόκο, κον σιατάρι. Είναι ο Ραμπιό στο Μουντιάλ ότι ο Χαρούλης για τον κύριο Γιάννη.
1: Τι θέλει πάλι ο Ντουέ, τι θέλει ο Ντουέ. Πέναλτι θέλει πάλι. Για να δούμε. Κάτι θέλει ο κύριος Ντουέ. Αν ξέρω να απ' έξω ήταν. Άρα θέλει κόρνερ. Τον ψηλό τράβηξε μια
0: ναι.
1: Και ο Χακίμη. Πιάνει αυτά ο κύριος Βάρ. Ναι, είναι φάουλτ. Αλίμονο.
0: Φάουλ είναι, αλλά ναι.
1: Αλλά δεν το δώσει. Είναι το δίπλο διότι στο μεταξύ.
0: Δεν μπορεί να παρέμβει στο φάουλ. Ούτως ή άλλως.
1: Είχα παρέμβει να δώσει το φάουλ. Ναι, ο Βάρ δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Στο πέναλτι του Εμπαπέ, λέει ο συντρόφος Κουτσούμπερ, η μπάλα πήγε προς το τέρμα πιο αργά και από φαντάρο που πηγαίνει στη Σκοπιά μια εβδομάδα πριν απολυθεί.
0: Όχι, τα ανατολικά του Βαρδέμ δεν είναι πιασμένο. Είναι η εμφάνιση του Νεϊμάρ στο φετινό Μουντιάλ ότι αυτή τον Λεπά, Άτζελας Δημητρίου, Άγγελο Διονυσίου στην ταινία Μίτσος ο Ρεζίλης. λέει ο Άγιος Παφούτης. Φίλε, εσύ με το τριχοπουλόβερ που ήσουν μπροστά μου στους Παντέρα, αν αποφασίσει να το αφαιρέσεις, σε παρακαλώ δώστο μου για να το κολλήσω στη φαλάκρα και να γίνω ο ίδιος ο Τζακ Βάιλντ, λέει ο Νίκος Ριζιόγαλας. Αυτοί που θέλουν να πουλήσουν μούρι τα λένε slow. Η φράση blues νομίζω επικράτησε επειδή είχαν μία θλίψη σαν κομμάτια, λέει ο Συνεφίλ Νέβη.
1: Okay. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, αναρωτιέται το Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Ότι ο όχι ιδιαίτερα αγαπητός συγγενής που έρχεται απρόσκλητος στο εορταστικό οικογενειακό τραπέζι, τρώει το φαγητό και φεύγοντας κλέβει το ασημένιο κουταλάκι του γλυκού.
0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ότι και η παρουσία του Απόστολου Γκλέτσου ως πέμπτος μηνύτης στο της Ελλάδας στα παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, είναι τεράστιο μήνυμα.
0: Κάτσε, είχε δει τώρα το Μαρόκο ένα φάουλ.
1: Που είναι τεράστιο μήνυμα.
0: Πριν το πει, κάτσε να μην κατάληξει, γιατί είναι λίγο πλάγια μεν, αλλά έχει φέρει κόσμο στην περιοχή και απευθείας δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει και απευθείας δοκίμασε να πάει, αλλά δεν. Παρακαλώ.
1: Πολύ out. Είναι τα γυαλιά του Μουράτ Γιακίν ιδανικά για οποιονδήποτε χαρακτήρα παίζει ο Τζεφ Γκόλντμπλαμ. Είναι πολύ μεγάλο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Τσαούσης με τη στολή της εργατιάς είναι πιο ερεθιστικός και από νύχτα 20 πόντων του Γιώργη του Καράγκουτη. Δηλαδή μια οποιαδήποτε μέρα στη δουλειά του Γιώργου του Καράγκουτη.
1: Ακριβώς.
0: Το στέλνει ο Ζηταβή νεκρή το μήνυμα.
1: Το του να λυτζήσει η μαχαιριά, όχι, δεν είναι πιασμένο. Δεν ντρέπεστε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Και όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ημιχρόνο, ημιχρόνιο, ε. Μέδα-μέδα, ωραία. Λοιπόν, θυμάστε το mail που είχαμε διαβάσει φίλου με την κόρη του φίλου του που είχε πάει σπίτι.
0: Αν το θυμόμαστε.
1: Για τόσο που το σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξανά έστειλε ο φίλος. Και λέει το εξής. Νομίζω πως βγάλατε βιαστικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Από την άλλη, για να έχετε και οι δύο την ίδια αντίδραση, πιθανόν να είναι κάτι υπερβολικό στο γράψιμό μου.
0: Mm-hmm.
1: Σας έχω ξαναστείλει ιστορίες. Ο κανόνας είναι ότι όσο και υπερβολική να είναι η περιγραφή, τα συναισθήματα, τα γεγονότα πρέπει να είναι ακριβώς όπως έγιναν. Σας έχω στείλει μια ιστορία που μετά από ένα ποδοσφαιρικό κάζο, υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως για τα επόμενα 7 παιχνίδια όπου βρίσκω αυτόν τον αντίπαλο θα τον κερδίζω μέσα έξω. Έτσι και έγινε και με κερασάξει την ιστορία ότι έπιασα απέναντι στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό και η ιστορία άξιζε να τη στείλω. Αλλιώς ήταν μια περίπτωση που μια ομάδα στα τοπικά κέρδισε μια άλλη 7 φορές. Από την άλλη, αν δεν είχε γίνει το πέναλτι στα αλήθεια, δεν θα την έστελνα. Τι νόημα έχει μια ιστορία που το πιο πιασάρικο σημείο δεν συνέβη ποτέ. Βρέθηκε ένας φίλος να πει καλό στον Πασχάλη Τσαρούχα, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Σας ξαναστέλνω λοιπόν την ιστορία μου από εκεί που σταματήσατε, διότι δεν είναι αυτό που νομίζατε.
0: Μάστε.
1: Τη συνεχίζω λοιπόν. Μόλις είχε εμφανιστεί στην πόρτα, θυμόμαστε, εκεί έχουμε μείνει.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν ονειρεύομαι, είναι αυτό που έλπιζα. Σηκώνομαι και πηγαίνω κοντά της. Κάτι μου λέει που δεν καταλαβαίνω, αλλά νιώθω πολύ καλά την ανάσταση που μυρίζει αλκοόλ. Κάτι δεν πάει καλά. Τελικά δεν είναι αυτό που έλπιζα. Τη βάζω να καθίσει στο κρεβάτι, της βάζω το μπουρνούζι μου πάνω της και την αγκαλιάζω. Ούτε ξέρω πόσο μείναμε έτσι, έκλαιγε με λυγμούς όλη την ώρα. Δεν ήξερα τι να πω, δεν είχα ιδέα ποιο είναι το πρόβλημα και απλά έμεινε εκεί να την αγκαλιάζω, σου έκλαιγε και να δίνω χαρτομάντιλα. Κάποια στιγμή κουράστηκε και κοιμήθηκε όπως ήταν στον ώμο μου. Την έβαλα στο κρεβάτι, αλλιώς ήθελα να γίνει αυτό, λέει σε παρένθεση. Τη σκέπασα με το σεντόνι και έβγαλα την υπόλοιπη νύχτα στο γραφείο μου με Fight Club κονσέρβα. Δεν ήξερα τι να περιμένω το πρωί. Φοβόμουν ότι θα ήταν άβολο. Την άκουσα να ξυπνάει και έβαλα καφέ να γίνεται. Κύριε Κώστα, ήμασταν τόσο κοντά. Βγήκε από το δωμάτιο φορώντας ένα ελαφρύ ζακετάκι που είχα. Παραλίγο να πάρει ένα από τα πουκάμισα που είχα στην κρεμάστρα. Καμία αμηχανία ή άβολη κατάσταση. Ήρθε και με αγκάλιασε, μου είπε ένα πολύ ζεστό ευχαριστώ σχεδόν μες στα αυτή μου που ανατρίχιασε και η τελευταία τρίχα μου. Σε αυτόν τον καφέ μάθα πολλά. Το πιο μεγάλο θέμα, ότι της αρέσουν ερωτικά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Μου το είπε αυτό για να εξηγήσει το πρόβλημα με το σπίτι της. Είναι αδύνατο να το πει και να το καταλάβουν ή να το δεχτούν. Πάνω σε αυτό το θέμα περάσαμε πολλή ώρα. Τη ρώτησε πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον. Ποια είναι η εικόνα της σε 15 χρόνια, να συζεί με μια γυναίκα? Της φάνηκε τόσο ξένο και παράξενο που μόνη της κατάλαβε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχει ερωτικές σχέσεις με όποιον θέλει και δεν χρειάζεται την άδεια κανενός. Ιδανικά, ας πούμε, μια κοπέλα, ακόμα και μένα. Αυτό δεν το είπα φωναχτά, αλλά ίσως το σκέφτηκα τόσο δυνατά που σχηματίστηκε συννεφάκι όπως τα κόμιξ. Η κακή σχέση κυρίως με τον πατέρα της την έφερε στο σπίτι μου για να με κάνει να της την πέσω. Έτσι εξηγείται η κλιμάκωση, γιατί η αλήθεια είναι πως μέρα με τη μέρα αποθρασινόταν όλο και πιο πολύ. Λίγο ακόμα και θα κυκλοφορούσε εντελώς γυμνή. Είχε το σκοπό της, αλλά δεν τολμούσε κιόλας να κάνει το βήμα. Περίμενα από μένα να κάνω κίνηση. Αυτό το θέμα το αφήσαμε εκεί, με τη σκέψη πως δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι από αντίδραση ή αποθυμένο. Είπαμε να βρεθούμε ήρεμα αφού ξεκινήσει πρώτα με τη σχολή της χωρίς δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Να πάμε για μια βόλτα αφού τα λέμε καλά και περνάνε ευχάριστα. Ανεξάρτητα από αυτό θα έχει κάποιον να χρειαστεί βοήθεια. Γι' αυτό καλύτερα να μην το κάψουμε αν δεν πάει καλά. Από τη μεριά μου το άφησα ότι θα βρεθούμε πιο άνετα και χωρίς καμία πίεση μπορούμε να χαλαρώσουμε. Μιλήσαμε για πολύ, κυρίως μιλούσε εκείνη. Πόσα πολλά προβλήματα νομίζει ότι έχει ένα κορίτσι 21 ετών. Η οικογένεια είναι πολύ πλούσια, οι φίλες της σνομπάρουν, με τα αγόρια δεν τα πάει καλά. Δεν καταλαβαίνει γιατί, αλλά είμαι σίγουρος ότι δείχνει μεγάλη ντίβα και μην είναι. Ένα απλό κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο με αυστηρή οικογένεια που τη παρέχει τα πάντα εκτός από κοινωνική παιδεία και συμπεριφορά. Μου εκμυστερεύτηκε επίσης ότι το σπίτι ήταν ήδη έτοιμο από χθες, αλλά δεν ήθελε να φύγει. Αποφασίσαμε να πάμε σήμερα και όλα να δούμε τι χρειάζεται να αγοράσουμε. Έτσι κι αλλιώς το μπάτζετ δεν έχει ταβάνι. Τη συνέχεια δυσκολεύτηκα πολύ να αποφασίσω αν θα τη γράψω. Μέχρι εδώ με γλεντήσατε και δίκιο είχατε. Θα το πω πάντως, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ κάνω την ψυχοθεραπεία μου, όχι εσείς. Είμαστε στην πόρτα φορτωμένοι, εγώ με ένα βαρύ backpack και δύο βαλίτσες τεράστιες. Πριν ακόμα ανοίξουμε την πόρτα να βγούμε έξω, με αγκαλιάζει, μου δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Όπως ήταν το σώμα μου να κοιτάζει την πόρτα, το κεφάλι μου στα δεξιά και το βαρύ σακίδιο στην πλάτη, έχασα λίγο την ισορροπία μου. Δεν είχα και χώρο να βολέψω τα πόδια με τις βαλίτσες. Έπεσα και την έριξα μαζί μου. Ευτυχώς που την είχα αγκαλιάσει και έπεσε πάνω στο χέρι μου. Αργά το βράδυ πήγαμε στο σπίτι και θα μείνουμε εκεί. Αύριο το πρωί θα πάμε για ψώνια. Ελπίζω να έχει και συνέχεια, γιατί ήταν όμορφο και έκανα επένδυση. Ασχολήθηκα πολύ μαζί της. Προσπάθησα όσο μπορώ να το κάνω να έχει και άλλα επεισόδια. Θα σας στείλω σκρίνα το λογαριασμό της, αυτό που δόξα το γιαραμπί δεν έχετε. Δεν την ακολουθώ, αλλά λόγω αλγορίθμου όλο πάνω της πέφτω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου προτείνει συνέχεια τέτοια κορίτσια. Και κάτι που συμπληρώνω τώρα που το σκέφτομαι πιο καθαρά, η σκέψη ότι θα έρθει στο σπίτι μου και η εικόνα που είχα ήδη από πριν δεν με άφησε να κάνω το προφανές. Να ρωτήσω τον πατέρα της αν το ξέρει, που τελικά δεν το ήξερε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, περιμένουμε τη συνέχεια.
1: Αυτά με ο φίλος το λογοκρίναμε κιόλας.
0: Ζητούμε συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη για την λογοκρισία. Μας φάνηκε ότι πηγαίνει σε ένα μονοπάτι το οποίο ήταν λίγο ντατσό.
1: Όπως η κέντρα εκπαφού της, μπα, διαβάζει τις ιστορίες του Ρένου Χαραλαμπίδη που κόπηκαν από το Pillow Fights. Πώς λέει ο όμορφος κόρμπος. Ο όμορφος κόρμπος το πρωί.
0: Ή αυτό που λέει, ξέρουμε αν η τελευταία ιστορία θα δημοσιευτεί στην επόμενη συλλογή του Ευγένου Τριβιζά. Που λέει ο ειδήπος επεξεκολουθεί. Παιδιά, ντροπή όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ήταν δύο φίλοι. Ο ένας έγραφε ιστορίες κεράσματος στο Fight Club, αλλά και ο άλλος δεν κερνούσε αυτόν τον καιρό. Μεγάλη αλήθεια, τεράστια. Όλοι μέχρι να βρούμε ζώνη παντελονιού έχουν προσπαθήσει να περπατήσουμε με αυτό χαμηλωμένο, κρατώντας το με τους μυρούς μας, χωρίς αποτέλεσμα. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι βεβαίως. Αναρωτιέμαι, λέει ένας φίλος, εάν κάποιος που κάποτε η δουλειά του ήταν να κάνει τις δημόσιες εκτελέσεις, αν κάποτε του είχαν πει οι γονείς του, βρες μια δουλειά να κάνεις κάτι που αγαπάς.
0: Είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το βράδυ στο YouTube ότι και η νυχτερινή βόλτα για Βρώμικο στην Ομόνια και η στάση για τα πρωτοσέλιδα με τις νεότερες μεταγραφές.
1: Είναι η εμφάνιση Βελγίου σαν απεικόνιση αξονικής τομογραφίας από Κυριλέ Πανάκριβου Διαγνωστικό Κέντρο. Είναι ο Νεϊμάρ για το Μουντιαλότη και ο χοντρός μπράβος του Δούκα που έτρωγε το ξύλο στο δεκόπανι. Μεγάλη αλήθεια της ζωής, από το θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα. Αν είσαι τρεχωτός, στο μπάνιο το εκμεταλλεύεσαι για να πλώνεις το αφρόλουτρο παντού.
0: Ναι. Πείτε στο Χριστόφορο να βγάλει νέα σεζόν μαέστρο και να αφήσει το Fight Club ήσυχο.

0: Όπως λέει και ο Αργύρης Πεζουλάκης, εγώ πάντως έχω τη σαμπάνια έτοιμη στο ψυγείο για μόλις ο φίλος με την κόρη του φίλου ολοκληρώσει την ιστορία με απόλυτη επιτυχία. Ορίστε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Λίγη πίστη θέλει, ρε παιδιά. Mm-hmm. Λίγη πίστη θέλει. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Λοιπόν, και λίγες ωραίες ευχές και ωραίες καληνύχτες θέλει.
1: Ναι. Αφού πούμε πρώτα λοιπόν εμείς να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Γιώργο Γιαννίση, να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Έχουμε δύο καλούς πελάτες της εκπομπής, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας και οι οποίοι κάτι θέλουν να σας πούν. Ξεκινάει πρώτα ποιος, ο κύριος Μαρκός.
2: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: γεια σας κύριε Μαρκό, τι κάνετε?
2: Μια χαρά κάνω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τι καλό έχετε να μας πείτε σήμερα?
2: Λοιπόν, έχω να πω ότι το μάτς με τη Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά.
0: Για ποιον?
1: Για το ποδόσφαιρο.
2: Για το ποδόσφαιρο.
0: Α, ωραία. Ναι.
1: Όχι για τη Γαλλία.
2: Για τη Γαλλία, εντάξει. Ναι, πιστεύω ότι. Παράταση.
0: Α, παράταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ακούσατε.
1: Καλό είναι αυτό που λέω, πάμε σπίτι. Να δούμε
0: πάνω. Ναι, να δούμε. Σωστό.
1: Θα χάσουμε κανένα στο δρόμο, κανένα κοσάρι το μισάωρο, ναι.
0: Θες να πεις κάμια καληνύχτα, να κάνεις καμιά αφιέρωση?
2: Ναι, θα κάνω.
0: Πες.
2: Δεν νομίζω ότι με παρακολουθεί, ότι είμαι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, δεν το ξέρεις ποτέ.
2: Αλλά στην Αρθούλα, σε μια φίλη μου.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να περάσει και ο κύριος Πέτρος, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Πέτρο, τι κάνετε εσείς?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καληνύχτα πάλι στους
0: φίλους.
1: Στους φίλους.
0: Εσύ θες να αφιερώσεις
1: κάποιο αφιέρωση κάπου σε κάποιον, σε κάποια, έτσι να στείλεις μια.
0: Το λέω γιατί δεν είναι πολύ μπαλάτος ο Πέτρος, γι' αυτό το λέω για καληνύχτες.
1: Ναι, ναι. Θες να κάνεις να στείλεις μια ιδιαίτερη καληνύχτα σε κάποιον ή κάποια που συμπαθείς παραπάνω?
3: Σε όλους μου τους συγγενείς που μπορούν και μας στηρίζουν εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι. Τέλει. Πάνω απ' όλα στήριξη.
0: Μπράβο ρε Πετράν.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά και τους δύο.
3: Καληνύχτα.
0: Ευχαριστούμε και εσάς και τα λέμε αύριο με Ισπανία Βέλγιο εδώ στις 10. Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει τον δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με τη Γρασκόπρη στη Λεωφόρο, επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι Αργυρόπουλος και Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Νότιχαμ. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό Εκστρέμ Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά που μένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη, ισόπαλες χωρίς τέρματα, ήρθαν Δυναμό Κιέβου και Κλουζ το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο φανάριο που του υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιόβιτς στο στόχαστρο των Middlesbrough και Blackburn ο Πεν Ράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ. Αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Μάρογο και Γαλλία είναι ισοπάλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στη Βοστόνη. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο, παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου, αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερέως το συμβόλαιο του κόρη Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβανς. Στην απόκτηση Guardian ολοκληρώσει το ρόστερ του, εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράγκου Μπάντιο. Σήμερα πιθανότατα η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπόγκα. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από το Kansas City επικαταβάλλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wings Sport FM. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην Τουρκία Γκέστεπε. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζολί. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει Club Breeze για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγώνων στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό, επέβαλε η FIFA. Έτσι ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία, ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκληθούν τα τρία λιοντάρια. Τσεχική υπόθεση ανάμεσα σε Λίντα Νόσκοβα και Καρολίνα Μούχοβα, ο τελικός του απλού γυναικών στο Grand Slam Tennis Wimbledon. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστιουκ και η δεύτερη 2-1 την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Μπήγουν στο Sport FM 94,6. Παρεούλα για απόψε, λίγο μετά τις 12. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Φυσικά θα πάμε με πολύ παγκόσμιο. Το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Είναι όλα έτοιμα σε πολύ πολύ λίγο για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. 0-0 μετά το πρώτο μέρος. Θα έχουμε να πούμε πολλά. 2-10-95-79-283-4-5-3-w.sportfm.gr. Τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε ό,τι θελήσετε. Θα έχουμε για το πρώτο ημίωρο τον Ηρακλή. Τον έχουμε.
1: Έλα, έλα φίλε.
0: Ηρακλής.
1: Έλα, Διονύση μου.
0: Τι κάνεις.
1: Εδώ χαρά βλέπω το μάτς.
0: Ναι.
1: Και στην Ολλανδική τηλεόραση που έχει μια εκπομπή πριν το μάτς, το ημίχρονο και μετά το παιχνίδι. Mm-hmm. Καλεσμένη είναι ο Φάντερ Φάρτ, άρρωστη παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Και ο Άμραμπατ, ότι. Πισάικ.
0: Α, ο Νόρντιν.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, επειδή είναι και ο αδερφός, είναι και παροκοινός.
0: Ναι. Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λένε, να ξέρεις.
0: Καλά, προφανώς. λοιπόν, είναι στο 0-0. Θα πω έτσι σε τίτλους λίγο ότι έχει μέρα και μετά θα μας πει ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Μάλμε για να πάρει τον Ταχάλη, τον Εκστρέμ. Απομένουν τα τυπικά για το Σάντα Μαρία για να υπογράψει. Η ΑΕΚ, απομένουν λεπτομέρειες στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς και το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκό φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Θα πω λεπτομέρειες αργότερα για να δώσω τη σκητάλη στον Ηρακλή ή θα τις πω τώρα για να επειδή με ρωτάτε και μετά θα τα συζητήσουμε και με εσάς. Έχουμε ανατροπή και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον Κρίστιανσεν, άλλαξε τάση Λέστερ και συζητάει πλέον για το δανεισμό του αριστερού μπακ. Τι άλλο έχουμε. Εν ολίγης αυτά. Θα μας πει ο Ηρακλής να πω λίγο κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα Κρίστιανσεν. Είχαμε πει ότι στο κάδρο είχε μπει και ο Μάγκας. Είχαμε πει ότι να δούμε τι θα γίνει. Παρέμενε στο κάδρο ο Κρίστιανσεν, δεν είχε τελειώσει η περίπτωσή του, αλλά πρέπει να δούμε αν θα αλλάξει τάση η Λέστερ. Βρήκε σημείο επαφής ο Παναθηναϊκός με τη Λέστερ. Είναι κοντά στην απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Πώς έχουν τώρα τα δεδομένα. Λοιπόν, καταρχάς, θα πρέπει πρώτα ο παίκτης πέρα από τις καθημερινές ιατρικές εξετάσεις να περάσει και από ειδικά τεστ σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει δικό του. Η ενεργοποίηση της οψιών αγοράς που έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός σχετίζεται με τη συμμετοχή. Δηλαδή, μίνιμουμ χρόνο 45 λεπτά και πάνω και άνω στο 50% των αγώνων της ομάδας. Δηλαδή, αν δεν μετράνε 20 λεπτά ή 30 ή ακόμη και 40 λεπτά, πρέπει να έχει στο 50% των αγώνων 45 λεπτά προκειμένου, μίνιμουμ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η οψιόν. Ένα παίκτη τον οποίο το θέλει ο Νίστρουπ. Αν διαπιστωθεί ότι. Αν παίξει και διαπιστωθεί ότι έχει επανέλθει πλήρως, τότε θα έχει ένα παίκτη πολύ καλό, τον Κρίστιανσεν. Αν όχι, τον Ιανουάριο θα καλυφθεί το κενό του μεταγραφικά, αλλά θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλο παίκτη το Γενάρη. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες με τις οποίες ο Παναθηναϊκός προχωράει στον deal για να μειώσει το πιο ρίσκο. Και σου δίνω πάσα, αγαπητέ αδερφέ, για τα του Ολυμπιακού. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο εγώ.
1: Ναι, ξεκίνησε. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλό το πρώτο.
0: Ναι, δεν το είδα πολύ, να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί μου έδωσε μια φίλη που είχαμε
1: και. Έχει πέναλτι ο Παπέ, είχε δοκάρει η Γαλλία, είχε μια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει,
0: ναι.
1: Το πέναλτι δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Λοιπόν, πάμε σαν το Ολυμπιακό. Έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, αυτό που βγήκε το απόγευμα και το άκουσαν οι φίλοι του Big Win Sport FM. Είναι, ξέρεις, ότι υπάρχει έντονη φημολογία, έντονη, δηλαδή, στο σημείο που δείχνει ότι όχι μόνο το θέμα είναι και προχωρημένο, αυτά και αυτά που λέγαμε και το πρωί μαζί, Διονύση, αν θυμάσαι, ότι το Kansas City, ξέρεις, η ομάδα που το MLS δίνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό πάνω από τα 18 εκατομμύρια και κοντά στα 19 για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι μια πρόταση που έχει
0: στα σέλη
1: του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια.
1: Και λογικά θα προχωρήσει τον deal και ο Αντρέ Λουίς, ξέρεις, θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πράγμα που σημαίνει και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις που είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στην απόκτηση του Ρόκα, Extreme, το οποίο έχει που έχει το ένα εναντίον ενός. Κάτσε μην το βάλει το Μαρόκο. Ναι, το
2: το άλλο
1: φτιάξει. Ναι, καθυστέρησε να σου πει. Λοιπόν, και επίσης και από την Βουλγαρία αυτό που βγαίνει είναι ότι πλέον συζητάνε τις τελευταίες λεπτομέρειες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τη διοίκηση της Λουντογκόρετς για να κλείσει και ο, ο Στάνιτς, δηλαδή να είναι και ο Ρόκα και ο Στάνιτς οι επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού, το ξέρεις. Και δεν φαντάζεται, και μια πληροφορία που έχω είναι ότι το μόνο σώμα που φοβούνται, ξέρεις, στον Ολυμπιακό είναι μην αλλάξουν πάλι στάση. Οι Βούλγαροι την τελευταία στιγμή, όπως είχε γίνει πριν μερικές μέρες, που πάλι ήταν κοντά ο Στάνιτς και τότε ζήτησαν πάλι περισσότερα, πάλι περισσότερα χρήματα για να γίνει το deal. Αρκετές μεταγραφές, ο Ζώτα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό σήμερα το πρωί, είχε μόνο πρωινή προπόνηση. Και γενικά όλα πάνε βάσει του πλάνου που θέλουν οι Πειραιώτες να ετοιμάσουν την ομάδα για τα play-off για τα προκληματικά μάλλον της League Phase του Champions League. Τώρα και αύριο προπόνηση και μετά υπάρχει το τελευταίο φιλικό το Σάββατο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λέουβεν, 3,5 ώρα Ελλάδος, 2,5 Ολλανδίας. Ζήτησαν οι Βέλγοι να γίνει μισή ώρα νωρίτερα το φιλικό. Μετά ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ελλάδα, επειδή θα έχουν πια διεπέκτες, και είναι πολύ πιθανό να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή κάπου αλλού για αυτές τις τρεις μέρες που θα έχουν ρεπό. Και 15 του μηνός θα συγκεντρωθούν και πάλι εδώ στο Βλαρ Ντίγκεν για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα φιλικά. Και εκεί στις 15 του μηνός θα βγει και η αποστολή του Ολυμπιακού. Την περιμένουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους παίκτες που θα είναι σε αυτό το δεκαήμερο στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ήσουν σαφέστατος, καταδοπιστικός. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα τα Χανιά. Καλησπέρα λέω στο Βίρονα τα Χανιά, στο
1: Γερμανικό.
0: Παιδιά, στείλτε μηνύματα και για τον Ηρακλή.
1: Ό,τι θέλουν.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι ερώτηση υπάρχει.
1: Και αν είναι ζέστη, Διονύση μου. Και αν είναι ζέστη.
0: Πιάνει, Άγιο. Ένας φίλος λέει ότι ο Ουναΐ θα βάλει γκολ. Για να δούμε.
1: Να βάλει και γκολ,
0: Για να σου πω. Πριν καλά την έκανε ενέργεια, αλλά έβγαλε την μπάσα, δεν σούταραν οι Μαροκινοί.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε η φάση.
1: Καλά και τώρα που βγήκαμε στην κόντρα, πρέπει να...
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ που λέει, όσο μιλούσες, βγήκαν στην κόντρα, καλά την έκανε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει ομάδα επίπεδο Europa League. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοεί.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, μένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη που διαφωνεί σε σημασία μου. Εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες, όπως είναι πλέον οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίς τις μετακινήσεις, έχουν σημαντικές πιθανότητες διάκρισης και στο Europa League. Το Champions League έχει κάποια στιγμή το διάνοιο.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά η διαφωνία μου με εσένα ποια είναι. Δεν γίνεται να είσαι στα προκριματικά του Champions League και να λες καλύτερα να παίξεις στο Europa. Όχι. Πρέπει να κοιτάς το καλύτερο. Και ό,τι γίνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ό,τι γίνει. Αυτό το λέω εγώ. Λοιπόν, προφανώς και.
1: Απλά ξέρεις, εγώ το λέω αυτό.
0: Να προχωρήσεις. Δεν είναι απλά.
1: Να Διονύση, αφενός γιατί μπορεί να προχωρήσεις και αφετέρου γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, αν θα έρθει ένας αποκλεισμός από το Champions League και με μάλιστα δύο τελευταίες αγωνιστικές με δύο βαριές ήττες.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μάτσε είναι έτσι.
1: Το σου λέω ρε παιδί μου, εγώ σου λέω κουβέντα κάνουμε. Δεν σου λέω πως σκέφτονται οι ομάδες σας, σκεφτόντουσαν οι ομάδες όπως θέλαμε εμείς, άστα να πάνε. Αλλά σου λέω ότι φαντάσου την κρίνια θα έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ εκεί. Όλοι θα είχαν κρίνια. Τεράστιες
0: τώρα. Τεράστιες τώρα, άμα αποκλειστεί από το Champions League, δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι Champions League. Τέλος πάντων, αν θα αποκτηθεί δεύτερος δεξιός μπακ, ρωτάει ο φίλος.
1: Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό. Κοίτα, δεις, το Ροντινέι τον χρήμα. Σε όλες τις προπονήσεις δεξί εξτρέμ τον έχει. Δεξί χαφ. Το ίδιο έγινε και στο φιλικό με τη Ραπόφ και είχε στο πρώτο ημίχρονο εξαιρετική παρουσία Ροντινέι. Εξαιρετική. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το Μαθαίο για βασικό και αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία είναι ο Σιώσιος που είναι ο Πιτσιρικάς 17 χρονών πολύ μεγάλο ταλέντο, το ο αναπληρωματικός. Αν υπάρξει σε τη διαλογική να πάει σε αυτό το να μπορεί ο Ροντινέη να βοηθήσει και στο δεξιάκρο, δεν καίγεται το Ολυμπιακός να πάει να πάρει παίχτη εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και χωρίς αυτό ξέρεις να σημαίνει ότι μελλοντικά δεν θα κινηθεί η γυναίκα. Θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και θα έχει πάρει τις αποφάσεις στο Μεντιλίμπαρ και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κυνηγά τώρα ο Ολυμπιακός μετά του Ρόκα και Στάνιτς είναι ένα παίχτη, όχι νομίζω, αυτό ξέρω, ένα παίχτη στον άξονα. Στον άξονα δηλαδή, ένα εξαροχτάρι. Ένα εξαροχτάρι με πολύ μεγάλη ποιότητα. Από την Τουρκία γράφουν πάλι για τον Άμραμπατ και τον Ολυμπιακό και μάλιστα τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει πρόταση αγοράς του παίχτη. Κάτι το οποίο θα θέλει η Φενέρ, γιατί η Φενέρ δεν έβιασε, η Φενέρ δεν έβιασε ο Άμπραμπατ, δεν θέλει και δεν θέλει να το δώσει εύκολα δανεικό, γιατί πάλι θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολέου του. Οπότε ο Ολυμπιακός σίγουρα πάντως ψάχνει ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Άμπραμπατ.
0: Ναι. Λοιπόν... μισό λεπτάκι. Πώς βλέπεις ως τώρα Σιπιώνη και Μουζακίτη?
1: Βελτιωμένους. Εντάξει. Και μάλιστα στο φιλικό με τη Ρακόφη που να μ' άρεσε από ο Μουζακίτης. Έβγαινε και ζητούσε μπάλα για να οργανώσει πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή είδε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Και ο Σιπιώνη δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που τον οποίο ήταν ένα project το οποίο τον πίστευε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Καλός ήταν σε αυτά τα 45 λεπτά που αγωνίστηκε στο ανασταλτικό κομμάτι, μία φορά μόνο δεν είχε σωστή τοποθέτηση, και απείλησε, γιατί είχε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο που τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Ροντινέη έκανε το σούτ και πάρα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει γιατί ο Τσικίνο εκτελεί τα φάουλ δύο χρόνια. Η λογική προπονητή θα είναι, φαντάζομαι.
1: Καλά, ένα αυτό και δεύτερον και πάντα και τις στατικές φάσεις πάλι πολλές φορές αλλά δεν είναι τις εκτέλεσε. Και πήγε και ο Μουζακίτης για να εκτελέσει κόρνερ. Τα φάουλ, τα καλά τα φάουλ είναι πλέον υπόθεση προς τα Φορτούνη. Τα φάουλ είναι όμως καλή θέση.
0: Ναι, ναι, άμα παίζει όταν είναι μέσα προφανώς. Λοιπόν... Τι άλλο, αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα. Στείλω οπότε μη σε ταλαιπωρώ και σένα.
1: Ποιο θα έλεγε. Βλέπω και το μάτσα, αδερφέ.
0: Ναι, ποιο θα έλεγε MVP τη προετοιμασία ω τώρα.
1: Α, όχι, όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Θέλω να κληρωθεί η προετοιμασία. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τρομερή, πολύ, πάρα πολύ καλή εικόνα από την τρίτη.
0: Ο Παναγιώτης Αθηπάτα λέει ότι θέλει ο Ολυμπιακός και άλλους παίκτες επίπεδο Φορτούνη. Ωραία.
1: Αυτό το επίπεδο Φορτούνη, φίλε Παναγιώτη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Όταν το να βγαίνουν, λέει. Τι να λέμε τώρα.
0: Οκ. Εντάξει, φίλε μου.
1: Εντάξει, νιάνιό μου.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Ερακλή. Σε ευχαριστούμε.
1: Όποτε έχασε η Γαλλία.
0: Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Έκατσα.
1: Όλα αλλά, λέει ο Ολλανδός.
0: Ναι. Για κάτσε να το δω.
1: Τώρα αν δεν ήταν ο Σέβ, δεν ξέρω γιατί τώρα και γρήγορα.
0: Μπορεί, ήταν
1: ο Σέβ.
0: Αν έμπαινε μπροστά.
1: Ναι, αλλά κοιτάω.
0: Του έκανε ένα αγγέλι μπάλα, μου φαίνεται, πριν του στρωθεί, αλλά θα ήταν ο Σέβ. Ναι, είναι κάνει ένα σκάσιμο μπάλα και τον δυσκολεύει. Έγινε, να σε καλά.
1: Έγινε, έλα βουλιά.
0: Να σε καλά, Ηρακλή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε φιλό. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, να τα συζητήσουμε όλα.

0: ξεκινήσω λιγάκι από το τελευταία αίτηση σχετικά από τον Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Αυτός δεν είχε παλιότερα κάτι τραυματισμούς.
1: Ναι, πέρυσι.
0: Πέρυσι, ναι. Κάτι μας είχε γίνει εφιάλτης τώρα με τους τραυματισμούς.
1: Μα είπαμε, για να τον πάρει
0: ακούμε τραυματισμούς και ναι, ναι. Λέμε πού πάμε και τι κάνουμε και πώς, με ποιο σχετικό παίρνονται αυτοί οι παίκτες.
1: Για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, αν δεν είχε τραυματισμούς δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Είναι... υποψιάστηκα ότι γι' αυτό θέλω να τον πουλήσει και ελεύθερο.
1: Κοίταξε, είναι υψηλό επίπεδο μπακ. Είχε προβλήματα πέρσι. Ο Παναθηναϊκός πρώτον για να τον πάρει θα πρέπει να περάσει από τα ειδικά τεστ. Θα πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Αν πάνε όλα καλά, το είπα και προηγουμένω, δεν ξέρω αν άκουσε. Το deal το οποίο θα γίνει έχει ως εξής. Αν πάνε όλα καλά, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός δανεικό.
0: Διάβασα τις τρίτες συμβόλαιες, διάβασα, ναι. Είναι το 50% των αγώνων, νομίζω.
1: Μπράβο. Για να το ακούσει και πάλι ο κόσμος, για να, να ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς, θα πρέπει... ναι, για να ενεργοποιηθεί όμως, θα πρέπει να έχει μίνιμουμ 45 λεπτά στο 50% των αγώνων της ομάδας.
0: Ναι.
1: Αν όχι, δεν θα
0: είναι αυστηρός όρος, είναι όντως αυστηρός όρος. Καλά κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι προς
1: την κατεύθυνση. Αλλιώς...
0: πρόσεχε όμως, Δεν δεσμεύεται, κοίταξε να εδώ πέρα η εκτιμήση των γιατρών είναι, ο παίκτης είναι υγιής, έχει αποθεραπευτεί, οκ. Okay. Τι γίνεται όμως σε μια ένταση αγώνων ή με συνεχόμενους αγώνες, θα μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Θα το δούμε.
0: Αν τραυματιστεί, Το Γενάρη, βλέπω το Γενάρη να πάει σε...
1: Αν επίσης αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ότι αν δεν επανέλθει, το Γενάρη θα πάρει άλλον.
0: Άρα ουσιαστικά θα τον πάρει σε πρώτη φάση μέχρι το Γενάρη, αν δεν πώς θα πάει.
1: Θα δούμε. Αυτός λέει ότι είναι καλά, προπονείται. Θα δούμε. Κάτσε να πάει στο κέντρο. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, δηλαδή, παραπάνω από αυτό που σου είπα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως γενικά το θέμα των τραυματισμών είναι πολύ περίπλοκο θέμα, πολύ ευαίσθητο. Ο
1: Γκολ, ο Εμπαπέ, γκολάρα, 1-0 η Γαλλία στο 60.
0: Πολύ άμυνα παίζει το Μαρόκο όμως.
1: Τώρα θα είναι πλασέ, κάτσε να το πούμε λίγο για τον κόσμο που ακούει, φίλε μου. Πλασέ του Εμπαπέ από το ύψος περιοχής, μπάλα αριστερή γωνία ψηλά.
0: Όχι, σε κάνουμε και live σύνδεση.
1: 1-0.
0: Διαμαρτύρονται οι μαροκινοί εδώ πέρα.
1: Φωνάζουν για χέρι, δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε.
0: Για το σύστημα του Νίστοπ, κοίταξε, διανύστε να το πω πολύ γρήγορα γιατί είναι λιγάκι περίπλοκα αυτά τα συστήματα.
1: Yeah.
0: Όσο πιο απλά μπορώ να το μεταφράσω. Οι ελληνικές ομάδες, τέτοια συστήματα, τέτοια συστήματα, έτσι όπως τον είδα στο μάτς με τον Άγιαξ λιγάκι, δεν ξέρω εάν θα βγει ενθουσιασμός και φρεσκάλα στην αρχή και μετακούραση ή το αντίστροφο.
1: Το πώς το ξέρεις, δεν έχω, γυμναστής σε
0: ρεπάνω. Όχι, εκτιμήσεις κάνω ότι στην αρχή επειδή θα είναι φρέσκοι οι παίκτες, εκτιμώ εγώ ότι μπορεί να έχουν αντοχές φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω και πώς δουλεύεις σε φυσική κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να κάνεις άπειρες ώρες.
1: Δεν πάνω πας σε μεγάλη εξειδίκευση τώρα για αυτά, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Τώρα δεν μπορεί να ξέρεις εσύ
0: με
1: εγώ.
0: Ψηλά, θα σου πω, να το πω
1: πιο απλά. Μπορείς να ξέρεις εσύ εγώ το πώς δουλεύει ένας γυμναστής. Είναι δουλειά του, είναι επαγγελματίες άνθρωποι τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε
0: στην
1: να
0: προετοιμασία, πάμε. Στην προετοιμασία που ήσουν στην Ολλανδία, κάνανε. Δηλαδή, τι βλέπατε στη φυσική κατάσταση, δούλευαν στη φυσική κατάσταση.
1: Προφανώς, αλλά τον τρόπο της φυσικής κατάστασης δεν μπορώ εγώ να έχω άποψη ή εσύ. Ως
0: θα μπορούμε στην πορεία των αγώνων. Αλλά η πίεση ψηλά, που ανακάνει για να περάσει άμεσα, όσο χρόνο χρειαστεί για να το αφομοιώσουν οι παίκτες.
1: Δεν θέλει να παίξει άμεσο ποδοσφαιρικό, έχει μπερδευτεί.
0: Όχι, για να αφομοιωθεί άμεσα, λέω, γρήγορα. Ναι, αυτό το στυλ παιχνιδιού, η πίεση ψηλά, πρέπει να έχει μια ισορροπία πίσω.
1: Προφανώς.
0: Βλέπω πολλές ομάδες που το κάνουν πίεση ψηλά και έχουν χώρους πίσω. Το έχει σκεφτεί αυτό, δεν έχει προβλεφθεί αυτό.
1: Εσύ τι λες, να μην το έχουν προβλέψει.
0: Όχι, στη θεωρία. Το έχουν προβλέψει, το έχουν εσύ.
1: Πάνω, με ρωτάς πράγματα τώρα, πραγματικά.
0: Τι να κάνουμε εσύ. Άμα δεν συζητήσουμε για τα συστήματα, δεν είναι
1: σημαντικά. Ναι, με ρωτάς πράγματα. Ένας προπονητής δεν θα έχει σκεφτεί ότι αν πιέσω ψηλά θα πρέπει και πίσω να
0: πιέσω. Ναι, θεωρητικά μου το λες αυτό. Δεν θα έχει σκεφτεί. Όχι, πρέπει να το ξέρουμε αν θα το έχει δουλέψει. Αν θα το έχει φτιάξει προετοιμασία.
1: Υπάρχει προπονητής που να μην θέλει όταν η ομάδα του πιέζει ψηλά και πίσω να μην είναι ευάλωτος.
0: Με τον Άγιαξ είχα δει ότι υπάρχει μια φρεσκάδα, φυσικά υπάρχει ενθουσιασμός των παιχτών, νέος προπονητής, άλλα συστήματα. Οκ, υπάρχει ενθουσιασμός, φαίνεται από τους παίκτες. Δεν φαίνεται μόνο ενθουσιασμός. Είναι και άλλα θέματα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά παράλληλα και λίγο περίπλοκο άθλημα. Πρέπει να δεις κατά πόσο θα αντέξουν αυτοί οι παίκτες, σε τι βάθος χρόνου, τι αντοχές έχουν μέχρι πιο λεπτά.

0: λεπτό, είναι η περίοδος καλοκαιριού, σου είναι αρχή των αγώνων που είναι ακόμη μέχρι τις Αύγουστο Σεπτέμβριο, πώς θα τα πάνε οι παίκτες.
1: Πού θες να καταλήξεις, προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, προφανώς. Πού θες να καταλήξεις.
0: Αν θα αντέξουν αυτό το σύστημα, αν θα το αφημίζουν άμεσα, σε πόσο χρονικό διάστημα, αν θα έχουν κενά πίσω ή θα υπάρχει μια ισορροπία.
2: Θα το δούμε.
0: Ναι, και φυσικά να δούμε και τις μεταγραφές. Πώς θα αποδώσουν.
1: Προφανώς, όλα αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, άλλο ένα ερώτημα. Μετά το αριστερό μπακ, θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για οχτάρι.
1: Ναι.
0: Η τελευταία μεταγραφή αυτή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, θα κινηθεί όμως για οχτάρι.
0: Βάσει προγραμματισμού.
1: Μπορεί να είναι τελευταία. Μπορεί να πάρει στόπερ και μετά οχτάρι.
0: Α, εγκρεμεί το στόπερ που είναι η περίπτωση του Βαντρόγκελεν.
1: Ναι.
0: Ή το δεύτερο στόπερ, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και είπες και ένα.
1: Στόπερ και οχτάρι.
0: Άρα μέχρι 31 Αυγούστου αυτές οι δύο κινήσεις είναι.
1: Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο φωτιά, μπορεί να γίνει και παραπάνω.
0: Μετά πάμε σε πολλοί παιχτών τύπου Πελίστρη, αν θα πάρει και δεξί εξτρέμ, εάν πουληθεί παίκτης. Άρα
1: ναι.
0: Πρέπει να απολύσουμε και αυτό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι, έγινε. Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Καλά. Έχουμε φιλό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283 σε λεπτά, θες να βάλεις το διάλειμμα. Και να πάρουμε τα βάλει το διάλειμμα, τραγουδάκι. Πάρε το τηλέφωνο, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
9: Έλα, Βάγκο, τι έγινε? Να σου πω, ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
8: Το βιάζεσαι?
1: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου?
9: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
1: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
9: ναι, ναι,
1: δουλεύουν
9: όλα κανονικά. Τα πάντα.
1: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
9: Όλα, τα πάντα.
8: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
1: Δεν ξέρω, το ξέρω.
9: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
1: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
8: Σου σβήνει?
9: Ναι.
8: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
1: Τι μηχανάκι έχεις?
9: Ένα εξτάκι.
1: Μερακλείς, τα παλιά τα εξτή.
9: Το 02 έχω.
1: 02 έχεις, ιστορικά
9: μηχανάκια.
1: Ιστορικά μηχανάκια.
8: Ο Μαστροβάγκος, Βάγκος.
9: Θέλει άλλο το λαμπάκι γενικώς.
1: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σπίτι, Βασίλης, σου απάντησε.
8: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά.

0: Ντεμπελέ και 2-0 η Γαλλία. Μετά το γκολ του Εμπαπέ, το οποίο ήταν εκπληκτικό τελείωμα. Ντεμπελέ πήρε την μπάλα, το κεντρικό άξονα. Την κουβάλισε, έκανε ένα πλασέ έξω την περιοχή. Αριστερή γωνία, τη βρίσκει λίγο goalkeeper, αλλά δεν μπορεί να την βγάλει. Και με αυτόν τον τρόπο οι Γάλλοι κάνουν το 2-0 επί των Μαροκίνων και έχουν ένα ξεκάθαρο πλέον προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση στα ημιτελικά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί. 2-0, είμαστε στο 67. Πάμε στο φιλό, πάμε, ναι.
1: Έλα, Διονύση μου, τι κάνει?
0: Καλά, εσύ?
1: Παγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Παγιώτη.
1: Θα πάει και χθες, και ό,τι καλονάκι μου σήμερα.
0: Ναι.
1: Με το που το έβαλα, φίλε, το παιχνίδι, γιατί είχε πάει ο ύπνος,
0: ναι,
1: με βαρέ δύο γκολ η Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό πράγμα, ε. Απίστευτο. Μιλάμε, αυτή η ομάδα, φίλε, δεν πιάνεται.
0: Εντάξει, το ρόστερ της Γαλλίας δεν υπάρχει άλλο τέτοιο στο
1: παγκόσμιο. Δεν είναι, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, φίλε, δε, είναι, δηλαδή, μπροστά, είναι σαΐτες. Είχε καλή άμυνα, δεν είναι ότι δεν έχει καλούς θεματοφύλακες, δηλαδή είναι και χαφταλά, έχει αμυντικά, δεν είναι η ομάδα, ξέρεις, που να πεις, δηλαδή είναι πολύ...
0: Έχει το πιο πλούσιο ρόστερ, εσύ, το πιο
1: πλήρες. Το πιο πλούσιο ρόστερ, παιδί, είναι το πιο πλήρες.
0: Mm.
1: Δηλαδή, όπου και να δεις, ό,τι και... Δηλαδή, δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, ο ποιος να σου πω, παιδί μου, στο κέντρο, κάποιος πει, θα παίξει, ξέρω εγώ, Τσουαμενή, θα παίξει, ξέρω εγώ, Καμανιγκά, θα παίξει, δηλαδή... Έχει λύσεις πάρα πολλές, παιδί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να πω πονητή. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως η μόνη ομάδα που μπορεί να σταματήσει να είναι η Αγγλία που μπορεί να παίξει λίγο έτσι. Δεν ξέρω. Ρά και πάλι είναι πολύ, δεν πιάνονται αυτοί. Είναι το μεγάλο φαβορί για μένα η Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μετά και το σημερινό, ξέρω τώρα τι έκανε τώρα τα λούμε.
0: Υπάρχει ένα τρομερό στιγμιότυπο τώρα που βλέπω το replay στο δεύτερο γκολ Ντεμπελέ. Πρωτού πλασάρει, την ώρα που είναι έτοιμος να πλασάρει, έχει σηκωθεί από πίσω ο παδός Γαλλίας και ήδη έχει πανηγυρίσει η σηκώση στα χέρια του. Φοβερό.
1: Φοβερό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός τώρα δεν πρέπει να βγει με το τρεις. Εσένα που το είπες και εσύ να κοιτάξουμε το παιδί να είναι καλά στην υγεία του, να μην την πατήσουμε και πάρουμε κανένα παίκτο και μαγεί.
0: Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός μειώνει το ρίσκο με το deal που κάνει.
1: Να περιμένει 2-3 μέρες να γίνουν αυτές οι τέτοιες οι εκτετάσεις, ναι, και άμα είναι καλά το παιδί να το κάνει το deal.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς να μην βιαστεί, να πάρει αυτό το τέτοιο που θέλει από την Πορτογαλία.
0: Ναι, για να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει το θέμα εκτετάσεων και θα δούμε.
1: Ναι. Στο μπάσκετ όλα πάνε και εκεί μια χαρά, φίλε μου. Δεν ξέρω, φέτος θα είναι ωραία χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι ωραία χρονιά. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Ιωνίση μου, να είσαι καλά.
0: Εσύ. Για πάμε. 2-10-95-79-283-45.

Λοιπόν, αφού είμαστε χαλαρά, όποιος φίλος θέλει παίρνει, μέχρι στιγμής βλέπω τα στατιστικά της αναμέτρησης. Είναι στο 72 το Ρωμάτι στο 2-0, 17 σουτ η Γαλλία, μόλις 2 το Μαρόκο, 7 σουτ στην εστία η Γάλλη, 0 η Μαρδινή, η κατοχή 52-48, οκ. Okay. Τι άλλο, εντάξει, νομίζω δείχνει ξεκάθαρα την υπέροχη της Γαλλίας, πέρα από το 2-0 και το υπόλοιπο στατιστικό. Θυμίζω, Εμπαπέ στο 60, Ουσμάν Ντεμπελέ στο 66, τα γκολ της αναμέτρησης μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

Ένα σούτ από τους Μαροκινούς δεν πρόλαβα να το πείσουνε. Όχι, σέντρα έγινε. Σέντρα. Πάμε, κάνω ένα άτσαλο διώξιμο και ένα κόρνερ. Πέρασε μπάλα πάνω από την εστία, έκανε ένα τσαφ και ένα κόρνερ για το Μαρόκο.

Ανεκμετάλλευτο πέρασε, γιατί ήταν κακή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορούσε μετά ο Ουνάη να κάνει ένα κόντρολ, οπότε το πλάγιο Ζουγάλου στο 74.

Ναι, τα γκολ μέχρι στιγμή, όχι μέχρι σήμερα. Έχει δίκιο. Κάνει κάτι γεννήσει να βάλει ένα γκολ το Μαρόκο να πει στον γκολ και ο Βερδιόμιση ο ταξιάρχη. Τι να σου πω, ταξιάρχη μου, το εύχομαι. Και εγώ βέβαια το έχω παίξει, νομίζει. Αν έχω βάλει τηλεφωνική φέτα την πρίζα, όχι, απλά είναι χαλαρά μόνο τώρα. Δεν έχει μάθει μουντιάλ. Είμαστε πιο χαλαρά. Έτσι είναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 στο transfer μα, λέει Αγγλία, στο μουντιάλ έχει το πιο ακριβό ρόστερ και μετά η Γαλλία, λέει ο φίλος.

Αν θα είναι το ΆΚΑ έτοιμο στον πρώτο αγώνα με την Πάξη, ο Σπύρος. Σπύρο μου, ναι, γιατί να μην είναι. Αυτό είναι το πλάνο. Έχει να έχει συναυλίες το ΆΚΑ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αν υπάρχουν εισιτήρια για το φιλικό του Σαββάτου του Παναθηναϊκού, υπάρχουν, όπως ξέρω. Θυμίζω ότι σήμερα βγήκαν και εισιτήρια στο πέταλο 13-14, 5 ευρώ. Θυμίζω είναι 5 ευρώ, 13-14, 10 ευρώ για τους υπόλοιπους. Και όσοι έχουν διαρκείας παίρνουν από μία πρόσκληση και μπαίνουν στο γήπεδο για το παιχνίδι αυτό Σάββατο 9 το βράδυ.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Είμαι ο Άκης από Κερατσίνη. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Μία ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω, αδερφέ. Εσύ πήγες στην προετοιμασία, είδες το παιχνίδι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το δεξί δίδυμο στα μπακ, δηλαδή του Καλάμπρια μαζί με τον Τζάπρα.
0: Πολύ καλό
1: εσύ,
0: για μένα.
1: Εσύ από την άποψη δικιά σου.
0: Πολύ καλό για μένα είναι.
1: Από πολύ καλό, μία, βέβαια. Μία είσαι... Υπάρχει λογικά μεγάλος ανταγωνισμός για την ομάδα.
0: Ναι, γιατί έχεις αντίον τον Καλάμπρια, όλοι ξέρουμε την ποιότητά του. Απ' την άλλη ένα παιδί, τον Τζάπρα, ο οποίος έχει κάνει μια σούπερ χρονιά, προέρχεται από σούπερ χρονιές, κυρίως η περσινή. Οπότε ναι, συμφωνώ ότι ο συναγωνισμός εκεί θα είναι μεγάλος.
1: Εγώ έτσι όπως τον βλέπω, ρε Διονύση, όμως βλέπω τον Τζάπρα δηλαδή, όπως παίζει και ο Ολυμπιακός, πώς παίζει το Ροντινέι μπροστά. Εγώ τον βλέπω τον Τζάπρα πολύ άνετο. Δηλαδή να κινηθεί και σαν εξτρέμ που το παίζει πολύ ωραία το παιχνίδι από εκεί. Δηλαδή και να σπάσει την μπάλα, να κοφεί εσωτερικά μέσα, να του μοιράσει ωραία το παιχνίδι προς το κέντρο. Και θέλω και την άποψή σου για τον Καμαρά. Αν είναι γρήγορο το παιδί. Από αυτή την άποψη.
0: Ο Καμαρά το μόνο που του λείπει, αλλά το ξέραμε αυτό, δεν έχει τόσο το κάθε το παιχνίδι, τη δημιουργία. Δηλαδή είναι κλασικό εξάρι. Θα τρέξει, θα καλύψει χώρους. Κοντινή πάσα, η διαγώνια. Εντάξει, κορμί είναι πολύ δυνατός. Δεν έχει τόσο δημιουργία. Είναι εξάριο, κανονικό εξάριο.
1: Εντάξει, δηλαδή... εξάριο είναι το θέμα, είναι αν είναι και γρήγορο το
0: ρετμιστή.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, όταν θα σου πήγουν στην κόντρα πίσω, ναι, να ξέρεις ότι το εξάριο σου θα προλάβει να του κόψει.
0: Ναι, μια χαρά ταχύτητα έχει. Μια χαρά ταχύτητα έχει.
1: Ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή εσύ ήσουν στην προετοιμασία και τον έχει δει καλύτερα από εμάς από ό,τι είδαμε στην τηλεόραση, γιατί τα φιλικά καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι
1: τόσο γρήγορη στροφών, πώς να το πω, τόσο ταχύτητα όσο είναι τα κανονικά.
0: Δεν είναι κανονική ταχύτητα έχει. Δεν θα σου πω ότι είναι ο πιο γρήγορος χαφ του κόσμου, ούτε αργός. Κανονική ταχύτητα. Νορμάλ.
1: Μάλιστα. Και κάτι άλλο τελευταίο, Διονύση. Να σου πω τώρα, παίζουμε τον προκριματικό αυτόν που παίζουμε και είμαστε στους ισχυρούς. Ήμασταν μάλλον στους ισχυρούς στην κλήρωση. Mm. Στην επόμενη, αν με το καλό περάσουμε.
0: Ισχυρός.
1: Είμαστε στους ισχυρούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά πάμε στα play-off, δηλαδή μετά είναι το παιχνίδι το play-off.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα είμαστε ισχυροί.
0: Πιθανότατα ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε βήμα,
1: ωραία,
0: βήμα να δούμε
1: πρώτα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Διονύση.
0: Γεια σας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Χρήστος, ταξιδής, εδώ σας ακούω.
0: Ναι,
2: εβδομάδα παραβδομάδα, γιατί μια εβδομάδα είναι πρωί, μια βράδυ και όταν είμαι βραδιό σας ακούω πάντα.
0: Ναι.
2: Ένας έρωτος, Διονύση. Τώρα με την πλατφόρμα, τι θα γίνει, ξέρουμε τι μέση, τίποτα που θα δούμε τον Παναθηναϊκό. Τρέξαμε όλοι, βάλαμε Κοσμοτέ TV να τα βλέπουμε όλα και ο Γιάννης ο λαφούς μας την έκανε πάλι.
0: Η πλατφόρμα του χρόνου θα βγει. Φέτος θα είναι είτε μέσω Κοσμοτέ είτε μέσω Νόβα, θα το δούμε. Αλλά ακόμα τιμές και τα λοιπά επιπλέον δεν ξέρω, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα αυτή τη χρονιά δηλαδή δεν θα...
0: Του χρόνου η πλατφόρμα.
2: Θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, μπορεί να πληρώσεις, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι αυτό το επιπλέον. Η πλατφόρμα του χρόνου.
2: Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε συνδρομές, δηλαδή. Έχουμε τρελαθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα τα προλαβαίνουμε όλα. Και κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα. Όπως λες, θυμάμαι μια κουβέντα που είχες πει παλαιότερα, ότι πρώτα πρέπει να γίνουμε ομάδα. Και μετά να πάμε για το πρωτάθλημα.
0: Επιμένω και το λέω και τώρα, επιμένω. Αυτή είναι η άποψη.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Φίλε, και να. Όχι μόνο ομάδα, να είμαστε ένα. Θυμάσαι, πήγε ο Βάνοβιτς, πηγαίναμε τότε, είχαμε πάει και στο γείτονε την Τράγκα. Πήγαμε.
0: Συσπήρωση λες.
2: Και μετά με τι. Ορίστε.
0: Να έχει συσπήρωση λες.
2: Μπράβο. Ξέρετε, χιλιάδες κόσμο, δεν βρίσκαμε εισιτήριο. Τρέχαμε ένα φίλο μου μαζί να βρούμε. Μπαίναμε το βράδυ να βρούμε εισιτήριο. Και πήγαμε και είχαμε μια χαρά, ρε παιδί μου. Μια έτσι. Πώς να σε ξυπνήσω,
0: μια θετική αύρα, ένα θετικό κλίμα.
2: Μπράβο. Δεν πειράζει δηλαδή που χάσαμε και το πρωτάθλημα. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε όλοι που το χάσαμε. Τι έγινε, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Την επόμενη χρονιά, άντε πάλι θα δούμε να το παλέψουμε. Αλλά βλέπουμε κάτι. Τώρα μετά από τα πισωγυρίσματα, αυτά δεν μας ξενερώσανε. Τώρα παίζω μαγικό, αλλά με βαριέμαι να το δω, δεν έχω όρεξη, μου κάνει να μου σπάσει το μάχη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Να γίνουμε ομάδα, να βλέπεις κάτι και να σ' αρέσει και να υπάρχει ηρεμία.
0: Το πρώτο αυτό είναι. Επιμένω αυτό, σε αυτό που λέω συνεχώς, ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ακολουθείς διαδικασίες. Άμα δεν ακολουθείς τη διαδικασία, πρωτάθλημα θα πάρεις.
2: Ναι, σίγουρα, εννοείται. Άντε και να δώσεις 100 εκατομμύρια θα το πάρεις μια χρονιά, άμα δεν γίνεις ομάδα, μετά χτίζεις την άμμο παλάτια, δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
2: Αυτό, ελπίζουμε φέτος, τα βήματα καλά είναι όπως έχουμε πει.
0: Να δούμε, φίλε μου.
2: Μακάρι, να ξαναδούμε ωραία πράγματα, γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Είχα καλύτερο Διονύση. Ναι, ναι. Και βλέπω καμιά φορά το πρώτα ξυπνάω και σε προλαβαίνω το πρωί στην εκπομπή ναι. Στο διαδίκτυο. Πότε προλαβαίνεις και κοιμάσαι.
0: Έλατε. Τι να κάνω.
2: Πότε προλαβαίνεις. Ανοίγω το πρωί καμιά φορά πάτε μικρή σχολείο. Σε βλέπω με τον Ηρακλή και τώρα. Ναι. Σ' ακούω και το βράδυ. Σ' ακούω καμιά φορά στο ενδιάμεσο.
0: Ένα πεντάωρο, εξάωρο. Εκεί κοιμάμαι. Ένα πεντάωρο. Κάπου εκεί.
2: Και σπαστό, ε.
0: Όχι σπαστό, το βράδυ. Το μεσημέρι σπάνι
2: θα γίνει.
0: Τώρα ειδικά με τις μεταφράσεις. Τι να κάνουμε, να σε καλά.
2: Έγινε φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στο 82 πάντα στο 2-0. Έχουμε φιλό. 2-10-95-79-2-83-4-5. Ένα φάουλ για το Μαρόκο από αριστερά. Παρά λίγο να περάσει μπάλα από μακρύν οι Γάλλοι. Λοιπόν, το 2-0 παραμένει.

καλή φάση για το Μαρόκο. Ένα σουτ έξω από την περιοχή πλασαριστό από αυτό που μας έχει συνηθίσει του Ναΐ. Από μάκρινο ρονφλέκα δεν πήγε πολύ γωνία, αλλά τον δυσκόλεψε γιατί είχε πολλά κορμιά μπροστά του. Επιμένει το Μαρόκο τώρα με τον Ναΐ να κάνει μια ατομική ενέργεια από αριστερά. Θα πάρει corner out. Νομίζω corner είναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, πρέπει να έχει δώσει corner. Στο 84, πάντα στο 2-0.

0: Πάση για το Μαρόκο από το κόρνερ, κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Καλή ήταν, μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι, βρήκε εξωτερικά δίχτυα. Καλό ήταν πάντως και το κόρνερ και η κεφαλιά. Εκατοστά έφυγε στην κλειστή γωνία. Μπάλα έξω. Το 2-0 παραμένει. Τι μου θύμισε τώρα, φίλε μου. Διονύση, καλημέρα. Είναι από τα μέρη μου ο φίλος. Μήπως θυμάσαι το καλοκαιρινό τουρνουά στο γηπεδάκι του Αναστόπουλου, αρχέ να είναι με Μαραγκό εναντίον Αναστόπουλου στο τελικό. Το θυμάμαι, φίλε. Θυμάμαι. Πιτσιρίκι μου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Πυρενέ. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στην συναυλία.
1: Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλά, καλά. Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα εσύ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, βλέπω το ματάκι εδώ τώρα. Εντάξει. Οι Γάλλοι είναι πολύ φαβόροι κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν διασταυρώνεται με την Αργεντινή, αν πέρασε το Μαρόκο κάποια στιγμή.
0: Κάτσε να το θυμηθώ. Νομίζω ναι.
1: Α, πριν το τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: όχι. Ναι. Ή Αργεντινή στο άλλο. Περίμενα να το δω, δεν τα θυμάμαι.
1: Καλά, πες το μετά, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, ναι, θα το δω.
1: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τον μπάσκετ τώρα έχουμε ο Μπόγκα ανακοινώθηκε.
0: Ο Μπάντιο ανακοινώθηκε.
1: Ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε, περιμένουμε τον Μπόγκα.
1: Τον Μπόγκα γιατί καθυστερεί?
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
1: Α, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Α, και τώρα θα πάρει κάποιο σέντερ.
0: Όχι, πήρε. Πήρε Γιαμπουσέλε, θα είναι 4-5.
1: 4-5, αλλά δεν θα είναι καλασικό πεντάρι.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο.
1: Ναι, για πες.
0: Οι Γάλλοι θα παίξουν με
1: το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Με το Ισπανία. Περίμενε, έτσι, όχι. Αγγλία-Νορβηγία είναι με Αργεντινή-Ελβετία και με Βέλγιο-Ισπανία είναι οι Γάλλοι.
1: Η Βέλγιο, η Ισπανία είναι η Γάλλη.
0: Σωστά.
1: Α, θα δούμε ωραία μάτια δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Ναι, ναι. Αργεντινή, Αγγλία, ξαναβιώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Η εκδίκηση, η εκδίκηση. Εγώ με τους Άγγλους.
0: Τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Με τους Άγγλους λέω,
1: ναι, οι φουκαράδες τώρα τόσα χρόνια να πούμε δεν δικαιούνται ένα τίτλο, ρε παιδί. Ξέρω εγώ τι να πω. Και το ποδόσφαιρο πώς πάει, πήραμε αριστερό μπακ. Γιατί δεν έχω ακούσει καθόλου ρεπορτάζ.
0: Μπαρκολά, περίμενε γιατί έχουμε ευκαιρία. Μπαρκολά βγήκε από αριστερά, σούταρε κόρνερ από τον τερματοφύλακα το 88. Τι μου είπες για το ποδόσφαιρο?
1: Πήραμε αριστερό μπακ.
0: Είναι κοντά στη συμφωνία για τον Κρίστιανσεν. Απλά θα πρέπει πρώτα να δούμε ιατρικά πώς θα πάει το θέμα για να τον κάνει δικό του δανεικό ο Παναθηναϊκός.
1: Α, δηλαδή ξεχνάμε την περίπτωση που έλεγε στο ρεπορτάζ για το Πορτογάλ.
0: Εκτός και αν δεν προχωρήσει το ιατρικό κομμάτι, αν γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία. Και ο Γέλσε στο κέντρο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Πιθανότητα. Όχι,
0: βλέπω,
1: έτσι.
0: Δεν το βλέπω. Τώρα που μιλάμε, όχι. Τώρα που μιλάμε, όχι.
1: Όχι, όχι. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, γιατί σε αυτά ήθελα να πω. Γιατί δεν έχω το ρεπορτάζ.
0: Να σε καλά.
1: Καλά, καλό ξημέρωμα να έχει.
0: Να σε καλά. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο κόρνια, κεφαλιά ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πάντα στο 2-0. Πάμε στο φιλό. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Διονύση. Κάτι για τις μεταδόσεις. Εντάξει, δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά επειδή με κούρασε λίγο, θα το πω. Όταν κάνουμε μια μετάδοση, εσύ το ξέρεις καλύτερο, Διονύση, από μένα και ειδικά ο αντίπας. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ δεν θέλω σαν φίλαθλος, σαν θεατής, να ακούω διάφορες ιστορίες. Θέλω τη μετάδοση του αγώνα όμορφα, ωραία. Σήμερα και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημοσιογράφος έχει το δικό του στυλ, ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι στυλ, μωρέ.
0: Και ξέρεις, κάποιες φορές άμα το μάτς δεν έχει κάποια φάση κτλ, κάτι θα πεις γιατί πρέπει να γεμίσει. Είναι ο καθένας με το δικό του στυλ μετάδοση, δεν έχουν όλοι το ίδιο.
2: Δεν είναι, είναι. Δηλαδή να πω. Κάπου γίναμε εξυπνάκηδες, κάπου...
0: Μην τα βλέπεις τόσο εξυπνάκηδες.
2: κάπου κάτι καλαμπούρια που είναι της πλάκας. Δηλαδή,
0: γούστα είναι αυτά, φίλε μου. Σ' άλλους αρέσει.
2: Ειδικά, ειδικά μετά τον γκολ της Αγγλίας, της Αγγλίας λέω, της Γαλλίας, έλεγε η γλώσσα του, δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος.
0: Δεν έχω ακούσει άλλα, σου λέω.
2: Δεν έχω κάτι μαζί. Εντάξει, τώρα πληρώνουμε κέρδο όμως, ρε Διονύση, δεν είναι, εσύ είσαι στο...
0: Όχι, okay, αλλά σου λέω ότι σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, καταλαβαίνεις. Κάποιους...
2: Άμα θέλω σ' ακούω, άμα θέλω δεν σ' ακούω. Αλλά το συγκεκριμένο σου πληρώνω και έχω απέτηση.
0: Ναι, αλλά απέτηση έχεις να κάνω τη μετάδοση, σου λέω, απέτηση έχεις να κάνω τη μετάδοση. Το πώς θα την κάνει τη μετάδοση κάποιος.
2: Εσύ δικαιολογείς, εντάξει.
0: Όχι, δεν δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ. Σου λέω ότι πιστεύω. Το πώς θα κάνει τη μετάδοση κάποιος, και ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 30-40 χρόνια στον χώρο.
2: Βέβαια.
0: Το πώς θα κάνει τη μετάδοση είναι δικό του θέμα. Αν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν μου αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, αλλά το πληρώνω. Δεν είναι κάτι που μου προσφέρεται δωρεάν. Και εντάξει, κομμάτια να γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Δεν έχουμε φίλο. 2-10-95-79-283-45 μας καθυστερήσει πάντα στο 2-0. 6 τα λεπτά του καθυστερήσεων έχουμε μπει σε αυτές.

Ευκαιρία για τους Γάλλους με ένα πλασίστα από τερματοφύλακα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ευκαιρία δεν έγινε γκολ. 2-0. Απομένουν 2,5 λεπτά. Το Μαρόκο προσπαθεί με τον Ουναή να κάνει μια προσπάθεια. Δεν θα περάσει μπάλα. Διαδικαστικά φυσικά οι Γάλλοι θα πάρουν την νίκη και θα προκριθούν στα ημιτελικά.

Λοιπόν, λήξη αγώνα 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Στα ημιτελικά οι Γάλλοι παίρνουν την πρόκριση εύκολα, άνετα. Δεν απειλήθηκαν, είχαν πολλές ευκαιρίες. Είχαν δύο γκολ με Μπαπέ και Ντεμπελέ. Και πέραν αυτή την πρόκριση, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο η δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Βρύος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε τσουέ. Με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
5: Μπράβα, η πολίτισσα.
4: Είπες μπράβα.
5: Μπράβα.
4: Μπράβα.
5: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
4: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
5: Ωραία.
4: Τόσο απλό.
5: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
4: Στην
5: ξαπλώστρα.
4: Όχι, όχι. Καθίστε το παιδί.
5: Γιατί και εγώ εκνευρίζω.
4: Με τόσο κλάμα.
5: Και εγώ
4: εκνευρίζω. Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς δεν βγάζει το μεροκάματο.
6: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
4: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη. Και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
5: Εκπομπή στο Instagram.
4: Ναι,
5: βρίσκετε και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλήψιμο μόνο με το τραγούλαδα.
4: Πώς είπες το ρήμα, ίσως επειδή ήταν τραγούδα, έβαλες και ένα λάμεζα.
5: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλυστίων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαν τώρα, ελεηνό. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
4: Την είπε Πανούτσι.
5: Ναι. Μου σου είπε, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
4: Ναι,
5: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
4: Ναι, για πλάκα.
5: Να παίρνει τα βουνά.
4: Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
5: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
4: Εννοείται να σου πω κάτω.
5: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
4: Να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Όταν λέω να σου πω κάτω.
5: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
4: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
7: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
4: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
7: Σωστό.
5: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
4: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
5: Γράφεσαι.
4: Περνάς από την πόρτα.
5: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι τι. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
4: Ανάγκη τη.
5: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
4: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
5: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Καλό.
4: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
5: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
4: Βέβαια.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, δεν έγινε το over που ήθελε ο Δαξιάρχης. Έμεινε στο 2-0 το Γαλλία-Μαρόκο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγα λεπτά μετά τη 1. 2-10-95-79-283-4 και 5 τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι Γάλλοι περιμένουν τον ηγητή του Ισπανία-Βέλγιο για τα ημιτελικά και από την άλλη πλευρά έχουμε Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία για να δούμε ποιο θα είναι το άλλο ζευγάρι. Θυμίζω ότι τελικώς γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι για την ακρίβεια.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για το παγκόσμιο. Άλλοι λένε ότι είναι ξενέρωτο κτλ. Πρέπει να είναι από τα πιο ξενέρωτα πρέπει τελικά παγκοσμίου ever. Ούτε ένα ντέρμπι ο φίλος σου και αυτό ναι. Γενικά το παγκόσμιο είχε και καλές και κακές στιγμές. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από φουλ θέαμα, ούτε ότι έχουμε δει όλα τα ματσούπες. Οκ, κάπου στη μέση νομίζω είναι αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε ντέρμπι γιατί έμειναν έξω, έμεινε Βραζιλιάνοι, Γερμανοί, οι Ολλανδοί. Εντάξει, αυτό από μόνο του κάνει ένα μουντιάλ με αρκετές εκπλήξεις, αν θέλετε.

Ένα φίλο μου ζητάει να ξαναπώ λίγο τον deal του Παναθηναϊκού για τον Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τον deal αφορά δανεισμό με οψιόν αγορά. Πρώτα όμω ο παίκτη θα πρέπει πέρα από τι ιατρικέ εξτάσει να μεταβεί σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία για να δουν το θέμα. Ο ίδιο προπονητή το έχει ξεπεράσει, αλλά να δουν, του είχε αφήσει κάτι. Είναι ένα παίκτη που ήταν εισήγηση του προπονητή. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος Παναθηναϊκού φυσικά θέλουν να του κάνουν το χατήρι του προπονητή, να το πω έτσι, αλλά να βάλουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Άρα λοιπόν, για να μειωστεί αισθητά το ρίσκο, μεταξύ άλλων, η οψιόν αγοράς θα ενεργοποιηθεί μόνο αν ο παίκτης, πάνω λέγαμε στα ιατρικά, έχει το 50%, παίξει το 50% από 45 λεπτά και πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Αυτό είναι το deal.

Ο Παντήρη Αδελιάννα λέει: Διονύση, καλησπέρα. Είναι ξενέρο του Μουντιάλ για το σπρώχνουν όπως μπορούν να το δώσουν στην Αργεντινή. Τι να σου πω, Βαγγέλη μου, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε. Ναι.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Έλα, Βασίλη, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις εδώ στη Γερμανία.
0: Έχεις χρόνο σήμερα, έχεις χρόνο γιατί είμαστε χαλαρά. Οπότε, για να μην με ρωτάς πόσο χρόνο έχω, έχεις χρόνο.
1: Λείπουν και οι περισσότεροι για διακοπές και μας ακούνε μέσω διαδικτύου. Κυρίως εγώ σου βγαίνω για τους Έλληνες του εξωτερικού που τους κάνουμε παρέα. Εσένα, Διονύση, μας κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι που θα περιγράφεις τους αγώνες του Παναϊκού?
0: Τα φιλικά θα κάνουμε, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Βασίλη μου, περίμενε.
1: Εγώ σε προωθώ, ρε παιδί μου. Ναι. Στην πλατφόρμα, ας το πούμε, στο, με το κόκκινο κουμπί, πώς λέγεται, στην υβριδική τηλεόραση.
0: Κάτσε να τα δούμε όλα, ρε Βασίλη μου, βγαίνεσαι. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, όλα καλά. Εδώ δοκιμάζω κάτι συστήματα.
0: Τι συστήματα?
1: Ασφαλεία.
0: Ασφαλείας, πού?
1: Στο διαδίκτυο, μωρέ.
0: Μες.
1: Πόσο αντέχουνε. Ναι. Βλέπουμε να καταβληθούν. Άλλοι τώρα αποβλήθηκε η Γαλλία. Εμείς παίζουμε 22 του Μανίνου ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: 23,
1: ναι. Αλλά 12 η ώρα θα πάει 20... Θα πάει η ημερομηνία που λέω. Ό,τι μήνυμα από τους ακροατές, εγώ τους απαντάω, ξέρεις, όχι όλα, δεν θα σας φτιάξω μάγκες. Ό,τι μηνύματα έρθει, ό,τι ξέρω, θα λέω.
0: Τι μηνύματα?
1: Διονύση μου.
0: Τι μηνύματα, Βασίλη?
1: Λέω, αν σου έρχονται μηνύματα, αν θέλουν να με ρωτήσουν κάποιοι ακροατές, επιτευθών.
0: Πώς κάνουμε με τον αντίπαση που το μισάωρο, έτσι και με σένα.
1: Με έβγαλες και σε σποτάκι, έτσι. Φαντάσου να πηγαίνεις τώρα στη δουλειά και να ανάβει το λαμπάκι της νεκράς.
0: Το έτσι σποτάκι με το βαγγέλι που είχες,
1: Έτσι λειτουργούν, ναι, μυθικό σποτάκι. Τώρα να γυρνάς τώρα από το μαγαζί και να το έχουν ανάψει και τα λαμπάκια του Βαγγέλη. Τίποτα δεν είναι ό,τι όπως φαίνεται.
0: Δηλαδή.
1: Για σου δώσω ένα παράδειγμα, Διονύση μου, την αρχαιότητα, όπως έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, είχε πάει ο... Το έχω ξαναπεί. Στο μαντίο των Δελφών. Δύο λεπτά, ο Θεμιστοκλής, ναι. Και λέει, πάει στο μαντίο του αδελφών, του λένε τι βλέπεις, γιατί χωρίς την έγκριση το μαντίο του αδελφών δεν πήγαινε σε πόλεμο. Του λέει τι βλέπεις, ξύλο. Λέει ξύλινα τύχη, γυρνάει η Αθήνα, λέει είναι ξύλινα τύχη, να μυθούμε. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Τους λέει ψέματα ο Θεμισοκλής, τους λέει είναι ξύλινα πλοία και πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε. Και πείθηκαν οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες και πήγαν και πολέμησαν Σαλαμίνα και νίκησαν. Δηλαδή βάσει ένα ψέμα σώθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό η πιο πολύ πολιτική γενικώς και παγκοσμίως και στην Ελλάδα μας, στη μικρή αυτή χώρα που έχουμε, λένε και ψεματάκια. Από να το πιάσουμε εδώ να τελειώσουμε. Σήμερα βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το έλεγα καιρό και δεν με ακούγανε. Εγώ βγαίνω χρόνια στο ραδιόφωνο, σου είπα 28 χρόνια. Μιλάει για πολιτικά, αλλά από τότε που σταμάτησε ο κύριος Λαβίθης, σταμάτησα και εγώ. Μιλάω για πολιτικά, εγκρίθηκε το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, Διονύση μου?
0: Για πες.
1: Ότι πλέον δεν θα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή εγώ γενικώς για τους ηλικιωμένους το λέω, δηλαδή μετρητά δεν θα υπάρχουν. ψηφίστηκε σήμερα στην Ευρωβουλή το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Έκανα και ρήμα. Πλέον μετρητά δεν θα υπάρχουν, ρε φίλε.
0: Γιατί μόνο εγώ με κάρτες, ε.
1: 5 φορές πλήρωσα με μετρητά, καμιά απόδειξη.
0: Να ζητάς.
1: Καμιά απόδειξη.
0: Να ζητάς. Να ζητάς.
1: Δεν με ενδιαφέρει, γιατί είχε κάνει το λάθος η κυβέρνηση και ενώ πληρώνουμε στο περίπτερο 0% ΦΠΑ τα τσιγάρα, ας πούμε, αυτή χρέωνε κανονικά το ΦΠΑ. Έχουμε χώρες 2 ταχυτήτων, το βορρά και το νότο. Μες. Γι' αυτό ο Τραμπ τους έτριξε τα
0: ίσωμα όλα, Βασίλη. Τα έχεις κάνει όλα ίσωμα. Τίποτα, τα έχεις βάλει όλα στο μίξερ τώρα.
1: Ναι, κάνω, έχουμε 5 λεπτά, μωρέ, μην τα... Δεν... Και λένε ψέματα.
0: Πάμε να προχωρήσουμε για να βγάλουμε και τον επόμενο.
1: Γι' αυτό σου λέγα 3 λεπτάκια. Γι' αυτό σου λέγα θα πάμε σε λογιστές ηλικιωμένοι. Πλέον ίσα ίσα θα υπάρχουν τα μετρητά. Πάμε παρακάτω. Η Λατινοπούλου πάντως ψήφισε όχι. Γιατί λέει γίνεται φακέλωμα. Δηλαδή ό,τι και να αγοράσεις, ό,τι... Αυτό που λέγανε, ό,τι και να αγοράσεις θα φακελοποιείται. Εδώ μπαίνω στο Winbagi μου και μου λέει τόσα χάλες εκεί. Τόσα χάλες εδώ, θα μιλήσουμε για μπάλα ένα λεπτό.
0: Έλα, πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Μας έχεις κάψει το κεφάλι, Βασίλη. Με έχεις πάει σε 100 θέματα.
1: Γνώμη σε εσένα, ποια είναι για το ψηφιακό ευρώ?
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, Βασίλη μου. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό μας και πιστεύουμε τις προϊδάρες μας θα ρίξουν τα χρήματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και όλο βέπτορο που θα γίνει τα αλλαγή. Στο Μαρινάκι να λέει δεν φτιάχναμε με λεφτά των φορολογουμένων. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη Ελλάδα, η πιο ιστορική στην Ευρώπη. Για αυτά τα άλλα, αυτό φτιάχτηκε με λεφτά του ερασιτέχνη, ξέρει.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη. Να σε καλά.
1: Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα, φτιάχτηκαν με λεφτά των φορολογουμένων. Αλλά δεν θα

0: Πόσο καιρό?
1: Όχι, γύρισα σήμερα.
0: Α, γύρισες.
1: Κάπου λίγο, 2,5 ώρες. Δυόμιση ώρες αραχτός πίσω. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Πόσο έκατσε καιρό?
1: Όχι, 4-5 μέρες κατεβαίνω τώρα.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι, αλλά κάθε φορά θες όλο και περισσότερο, που είναι ένα δείγμα ότι πρέπει να την κάνουμε πλέον.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε, και έχουμε κάτι χρονάκι ακόμα και δεν ξέρουμε να περάσουμε με το καλό, να κάνουμε γρήγορα. Δεν έχει καμία σχέση το ίδιο εδώ πέρα πλέον για μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως να πω στο καλό μας φίλο το Βασίλη, ότι το ματιό των αδερφών είπε ότι ταξίδι να τύχει θα σώσουν την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και ο Εφιός, ο Θεμιστοκλής, το μετέφρασε αυτό, ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία. Έτσι, πήγαμε στην αυμαχία τη γνωστή κλπ. Που τη βλέπει ο Βασίλης από το έρος του Εγάλαιο. Είχε ανέβει ο Ψέφης για την Αθήνα. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι αυτό το διαδίκτυο που μας κάνει, είναι ένα πρόβλημα. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Η γνώση μεταφέρεται εύκολα, αλλά από την άλλη, όταν πιάνεις το χαρτί να διαβάσεις, δουλεύει και το μυαλό καλύτερα. Ξέρεις, τυπώνεται καλύτερα.
0: Το θέμα είναι να τα φιλτράρεις τώρα. Μα είναι έτσι, για μας ήταν.
1: Με το διαδίκτυο δεν γίνεται αυτό.
0: Θέλει φιλτρό.
1: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Η γνώση είναι σύντομη και δεν την επεξεργάζεσαι. Τέλος πάντων, εγώ, ξέρεις, παρακολουθώντας, ήθελα να πούμε κάτι για τον παγκόσμιο.
0: Για πες.
1: Πώς?
0: Για πες.
1: Ξέρεις, έχω πιάσει τον εαυτό μου. Μετά του Περού, το 1978, δεν ταυτίστηκα ποτέ εβδομάδα και λοιπά. Και ούτε και τώρα, βέβαια. Όσο μεγαλώνει, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Όμως βλέπω, ρε φίλε, ότι παρατηρώ κάτι, ότι πρώτα απ' όλα ότι η Γαλλία είναι μπροστά σε αυτές που υπάρχουν, είναι μια υπερομάδα, έτσι. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεις, πώς το βλέπεις εσύ. Για μένα είναι μια υπερομάδα. Δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, μια καλή ομάδα, με καλούς παίκτες που είναι το Μαρόκο, τους καταπίναν, πραγματικά. Δηλαδή, πέραν την μπάλα να φύγουν μπροστά και πραγματικά, δηλαδή, ειδικά εκείνος ο Καντέ, ας πούμε, ήταν εξωπραγματικός. Δηλαδή, αμυντικά μιλάμε
0: ναι.
1: Τώρα. Επιθετικά καλά δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνανε 17 τελικίας. Όταν λέμε τελικίας, όχι κουκουρούκου. Δηλαδή, μιλάμε για ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου με διαφορά, είναι ο τερματοφυλακάς. Γι' αυτό μιλάμε τώρα σε ένα προημιτελικό που έχει μια βαρύτητα.
0: Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Μαροκοί με τίποτα. Και δεν είναι ότι πιάσανε κάποιο τρελό ρυθμό οι Γάλλοι. Είχαν διαστήματα.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Πήγανε σβηστά.
1: Δεν ξέρω, τους έβλεπες και πώς προσπαθάνε.
0: Δηλαδή βλέπω τώρα, ας πούμε, την κατοχή. Η κατοχή ήταν υπέρ του Μαροκινών.
1: Η κατοχή υπέρ του Μαρόκου ήταν.
0: Ναι.
1: Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά πράγματα. Κάνουν τα πράγματα που πρέπει. Και κάποια στιγμή ο Σπυρόπουλος είπε, ας πούμε, που τον ακούω, και είχε δίκιο άνθρωπος, ότι βλέπεις, ας πούμε, μέσα στην περιοχή πόσο μ' αρέσει η ρεφίνα. Νομίζω πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός ο Ανέλης. Η αλήθεια είναι πόσο μ' αρέσει αυτό το ρεφίνα. Έβλεπες την περιοχή τους άδεια από ο Γάλλος όταν επιτυχόταν. Λέει την κατάλληλη στιγμή θα μπουν μέσα, θα υπάρχουν
0: είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα αντίληψης και θέμα δουλειάς φυσικά. Όλα μας.
1: Δεν θα είναι θέμα. Όχι, είναι κυρίως θέμα δουλειάς.
0: Και να
1: είναι
0: ποιότητα.
1: Θέμα να βρεις έναν προπονητή ο οποίος να πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και φυσικά να έχει και τους παίκτες να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά αυτό εμένα το ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο βασίζεται σε εναλλαγή θέσεων κλπ. Να μπορεί, ας πούμε, να εκμεταλλεύεται χώρους, να τραβάνε τα στόπερ έξω, να μπαίνουν άλλοι μέσα. Είναι ένα δύσκολο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Το έχουν παίξει κάποιες ομάδες κατά καιρούς. Ελληνικές έχουν προσπαθήσει μάλλον να το παίξουν, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά λέμε σαν φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάντως, εκείνο το οποίο βλέπω, φίλε, με τους Γάλλους, είναι ότι γενικά η FIFA δεν τους

0: Γιατί το λες?
1: Το λέω γιατί σήμερα, ας πούμε, τον Παράγουα έπρεπε να έχει φάει τρεις κάρτες.
0: Δεν βγάζουν κάρτες γενικά. Και με την Παραγουά έχει γίνει αυτό. Το Γαλλία-Παραγουάη το έχεις δει?
1: Με τους Γάλλους, βέβαια.
0: Είναι απίστευτο που δεν πήρε Παραγουάη κάρτα.
1: Με 7.
0: Εντάξει, με 7. Έπρεπε να είχα πάρει κάρτες.
1: Που λέω λόγο,
0: ναι, ναι. Και δεν πήρε κάρτα. Είχαν πάρει νομίζω 3 οι Γάλλοι και καμία Παραγουάη. Πρέπει να πήρε μία στο τέλος του αγώνα για κάτι διαμαρτυρίες.
1: Ναι, μία στο τέλος. Όμως αυτό για μία ομάδα η οποία είναι κορυφαία σου κάνει και εντύπωση. Σου κάνει και εντύπωση.
0: Έχουν πάντως οδηγία οι διαιτητές στο παγκόσμιο να μην βγάζουν εύκολα κάρτες.
1: Τι παραπεί οδηγία, ρε φίλε. Εδώ πέρα όμως παραποιείται, ας πούμε, την αγωνιστική εικόνα. Ναι. Παραποιείται αγωνιστική εικόνα. Σήμερα, ας πούμε, εκείνο το Μπαπέ, ας πούμε, σε 2-3 περιπτώσεις, ας πούμε, πριν την κάρτα που έφαγε ο άλλος τέλος, τον είχα συγκατέψει, ας πούμε. Που εμένα δεν μου είναι κανάς. Είμαι super fan, ας πούμε, το Μπαπέ, λόγω φυσίκια, έτσι. Ναι. Σε χαρά είναι ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Ναι. Σήμερα το κόλ το οποίο έβαλε είναι
0: πήμα.
1: Καταπληκτικό.
0: Φοβερό. Είναι. Τελείωμα πλαϊνό δίχτυ, απίστευτο.
1: Πώς?
0: Τελείωμα στο πλαϊνό δίχτυ, λέω, φοβερό.
1: Τι λέει, είναι καταπληκτικό. Εκεί που περνάει, ό,τι όπως πλασάρει, 100% το θέλει. Δεν το συζητάμε και αυτό φαίνεται για μια δουλειά, ας πούμε. Και να πω και κάτι τελειώνοντας, φίλε μου, έτσι απλά για να καταγραφεί, επειδή εσύ, εντάξει, τώρα κάνεις το ρεπορτάζ άλλης ομάδας, γίνεται πολύ πολύ, και ενδεχομένως κάνεις και τη συζήτηση με τον Άκη, σε παρακολουθώ το πρωί, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, γίνεται μια κουβέντα για τον Πινέδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μια πρεμούρα, ας πούμε, τώρα τελευταία με τον Πινέδα. Ο Πινέδα, παιδιά, από τη στιγμή δεν έπρεπε να φύγει για το Μεξικό χωρίς συμβόλαιο. Είναι λάθος αυτό. Αν το λέγαμε, εγώ τουλάχιστον το έλεγα πριν συμβεί. Τώρα τα πράγματα στενεύουν. Επίσης,
0: έπρεπε, λες, η Άγκη να τον είχε δέσει.
1: Όχι έπρεπε. Ήταν αναγκαίο. Ήταν το νούμερο ένα που έπρεπε να ξέρει. Και άφησε την κουβέντα και στενότανε. Στενότανε γιατί, για να δούμε αν θα μπει το 2 μπροστά ή όχι. Πήγε να βρει ύστερα Πινέδα με 3. Δεν θα βρει. Όχι, δεν θα βρεις. Μπορεί και να βρεις και καλύτερο. Αλλά και ρισκάρεις. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρεις. Έτσι πάνε τα πράγματα. Έτσι είναι τα γράμματα. Μπορεί να αποθεώνουν, όχι εγώ, να αποθεώνουν το Ριμπάλντα για 1 εκατομμύριο λόγους και να είναι βάσιμοι αυτοί, αλλά αυτό είναι φάουλ, κατά μένα. Μπορεί αύριο μεθαύριο την έδρα να κλείσει. Αλλά το φάουλ θα συνεχίσει να υφίσταται. Δηλαδή έχουν κλείσει τον Γιόβιτς, τον έχουν ανανεώσει και δεν έχουν ξεκινήσει, έτσι όπως λένε τουλάχιστον είναι τυπικό, δεν έχουν ξεκινήσει από το νούμερο 1, που ήταν ο Πινέδα. Και πρέπει να το κάνουν από το... Δηλαδή ο Μαρινάκης, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα μια περίπτωση, και αντίστοιχες περιπτώσεις τους παίκτες αυτού του είδους τους έχει κλείσει ήδη. Και έχει ανανεώσει. Και χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή αυτά που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ για τον Πινέδα, να με συμπαθάς, αυτό είναι δικιά μου άποψη. Τα παιδιά που λένε ρεπορτάζ λένε άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου άποψη. Ο Πινέδα, το ζήτημα του με το μάνατζερ του είναι οικονομικό το θέμα. Έπρεπε να του δώσουν αυτό που πρέπει για να κλείσει το συμβόλαιό του. Προφανώς η διαπραγμάτευση γίνεται σε κάτι παραπάνω. Και αυτό το πράγμα έβγαινε 15-20 μέρες πριν και τώρα τελευταία, ας πούμε, αρχίζει μήπως θέλει να γυρίσει στο Μεξικό. Mm. Αυτοί που κάνανε το ρεπορτάζ λέγανε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μια διαφορά οικονομική, να δούμε αν θα γεφυρωθεί ή όχι πριν από 15-20 μέρες και το τελευταίο 15ήμερο βγαίνει το πρόβλημα του Πινέδα είναι αν θα γυρίσει στο Μεξικό. Εμένα ξέρεις πώς μου ακούγεται αυτό. Εμένα μου ακούγεται ότι η περίπτωση παραμονής του είναι εντελώς στον αέρα.
0: Είμαστε. Αχιλέα μου, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πες μου πώς γίνεται από... που έχεις φύγει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
6: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
7: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338.
8: 333.
7: Το πάμε, λοιπόν.
6: Εξακολουθείς, μη γελάς, θα σε τσακίσω. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελα να δω μια...
9: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
6: Καλά κάνετε.
10: Γράψτε, γράψτε!
11: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
6: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητά.
10: Να το γέρο στα σάι σάι σάι.
6: Το φυσάω και κουνιέται.
9: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
12: 6 η ώρα ο Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
6: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Zop. Sharp Zop. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
6: Η Sharp Zop.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
6: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
6: Μου βάλεις τώρα τέτοια... Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
15: Τελειώ. Ούτε πείτε.
16: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού... στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
6: Για τρίο έχουμε καταδύσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Τελευταίο 20 λεπτό 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Διονύση το Παναθηναϊκό παίρνει τελικά τις πρώτες επιλογές. Μήπως δεν είναι τυχαίο, λες να κάτσει στο Γένσεν τελικά. Δύσκολο, φίλε μου. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή στο θέμα Γένσεν για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Γαλλία είναι Νέα Βραζιλία, λέει ένας άλλος φίλος. Χαιρετισμού στο φίλο του ΑΕΚ, παλιός ΑΕΚ, λέει. Λοιπόν, για τον Κρίστιανσεν τα είπαμε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα στο πρόθυμο του site, κανονικά μπαίνω εγώ. Το site του Μπίγουν Σπόρθεμ, κανονικά μπαίνω, φίλε μου. Αν εννοείς την κατηγορία live, δεν μπορώ από εδώ να καταλάβω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, θα σου το στείλει.

Και έβαλαν τα γκολ ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, φίλε μου. Έβαλαν τα γκολ για το 2-0 της Γαλλίας με το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι, γιατί την ακρίβεια του έβγαλε ο τερματοφύλακας. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο και με αυτό το 2-0 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Άλλο ένα 20 μετάρτο μαζί. 2-10-95-79-283-4-5. Γιώργο Γιαννίση, τον ήχο. Διονύζεται, λες, στο μικρόφωνο.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε, ναι.
1: Νιονιό.
0: Έλα ρε πάνω.
1: Τι έχουμε, Κεσάτια.
0: Τι έχουμε.
1: Κεσάτια, Κεσάτια.
0: Ναι, ναι, τι κάνεις.
1: Ηρεμία.
0: Ηρεμία, ηρεμία.
1: Ναι. Πάντως στη Γαλλία, φίλε, τη βλέπω...
0: εξ αρχής φαβορίτα.
1: Δύο κλάσεις πάνω, δηλαδή να το χάσει, εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το χάσει. Δεν βλέπω τον τρόπο που θα χάσει η Γαλλία αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια, στο τελικό, αν φτάσει στο τελικό, ένα παιχνίδι είναι, όλα γίνονται. Αλλά από την εικόνα που δείχνει, φίλε, από τι έβλεπα τώρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο...
0: Ήταν στα μεγάλα φαβορή Γαλλία εξ αρχής.
1: Ναι. Βέβαια είναι και η Αγγλία, έτσι, το είπα και την άλλη φορά.
0: Αγγλία, η Ισπανία που... δίναν φαβορή, η Άγγλοι είναι πολύ σοβαροί.
1: Ναι. Θα δείξει.
0: Αλλά το επίπεδο των Γάλλων για μένα είναι ανώτερο,
1: ναι,
0: από όλο, σχετικά με τους υπόλοιπους.
1: Αυτός ο Λίσερ, φίλε, τι παίκτης είναι.
0: Μόνο.
1: Τι παίκτης είναι αυτός.
0: Μόνο. Τι κάνεις.
1: Εγώ το είπα και την άλλη φορά, το πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει χωρίς παρεξήγηση και ρατσισμό, έχει πάει στις μαύρους, φίλε, στους Αφρικάνους, δεν ξέρω. Και μειοσκελετικά αυτή είναι πιο δυνατή, πιο σωματώδης, πιο... με περισσότερα τρεξίματα. Εγώ βλέπω ότι πλέον, αφού δείχνουν και οι αφρικανικές ομάδες ότι πρωταγωνιστούν, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή το Κονγκό, ας πούμε, ήταν άσχημη ομάδα.
0: Ναι, κατάλαβες. Το πάσο φυσικά κομμάτι.
1: Έχει πάει το ποδόσφαιρο σε αυτούς, έχει πάει.
0: Έχει και δηλαδή, ποιότητα όμως, δηλαδή οι Γάλλοι έχουν και ποιότητα, φίλε μου.
1: Έχουν και ποιότητα γιατί έχουν ποδοσφαιρική παιδεία, έτσι. Αλλά και το, δεν ξέρω, δηλαδή έχουν φουρνιές, ρε φίλε. Κάθε φορά, δηλαδή έχουν τώρα μια εικοσαετία, έχουν γεμάτες φουρνιές, δηλαδή έρχονται από πίσω παίκτες. Δεν λείπουν παίκτες από τη Γαλλία. Αντιθέτως με τη Λατινική Αμερική και η Αργεντινή, μην νομίζεις, δηλαδή δεν είναι. Έχουν στήσει τώρα μια ομάδα πάνω στο Μέση και ό,τι κατάλαβες δεν έχουν. Αν τραβήξεις και λίγο το Μακάρθερ από εκεί πέρα, δεν έχουν καμία φοβερή ομάδα. Είναι ο Μέση εκεί που κάνει όλη τη διαφορά.
0: Ναι, έχουν προβληματίσει η Αργεντινή, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι Μέση.
1: Ναι, δεν είναι ομάδα που βλέπεις ότι αυτή η ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ, ρε. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω πως οι Άγγλοι, δηλαδή θα παιχτεί μεταξύ, βλέπω τελικό Αγγλία-Γαλλία εγώ. Έτσι το βλέπω το πράγμα.
0: Okay.
1: Δηλαδή οι Γάλλοι διασταυρώνονται με τους Ισπανούς.
0: Ναι, με Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι. Δύσκολα θα περάσουν οι Βέλγοι από τους Ισπανούς, αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι,
1: εκεί είναι ένας τελικός, ξέρω εγώ. Δηλαδή Γαλλία-Ισπανία. Δηλαδή και η Ισπανία, όποια ομάδα βγει από αυτό το ζευγάρι, πιστεύω πως θα είναι το φαβορί. Αυτό το ζευγάρι.
0: Mm-hmm.
1: Ωρα, ένα σου πω. Τώρα, για πες μας δύο λόγια για τον... αριστερό μπακ των Πορτογάλων.
0: Είναι κοντά στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός για δανεισμό. Mm-hmm. Θα πάει πρώτα να κάνει εξετάσεις που πρέπει. Αν όλα πάνε καλά, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει δανεισμό. Και τον deal θα περιλαμβάνει, το οποίο προτείνει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και για εκεί πάνε για συμφωνία, η υποχρεωτική οψιόν να ενεργοποιηθεί αν ο παίκτης παίξει τα μισά μάτς σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά στο κάθε μάτς.
1: Ναι, εγώ σου είπα να μας πει δύο λόγια αγωνιστικά. Δεν έχω εικόνα.
0: Κοίταξε, αν είναι υγιής.
1: Αγωνιστικά.
0: Καταρχάς τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρο και το ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε σχέση με τον Μάγκας, ας πούμε, είναι πιο καλός στο αμυντικό του κομμάτι. Πέσω τη ισορροπία. Έχει ποιότητα, ρε παιδί μου. Έχει χρηματιστηριακή αξία υψηλή. Έχει ποιότητα. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι αν είναι υγιής. Δηλαδή, τώρα η χρηματιστηριακή του αξία που έχει πέσει, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε, είναι στα 9 εκατομμύρια.
1: Για ποιον μου λες τώρα, γιατί έχω μείνει πίσω.
0: Τον Κρίστιανσεν.
1: Α, για τον Κρίστιανσεν. Εγώ νόμιζα ότι για τον Μάγκας μου λες τώρα.
0: Όχι, για τον Κρίστιανσεν. Είχαμε ανατροπή.
1: Είχαμε ανατροπή, γιατί εγώ έχω μείνει το μεσημέρι.
0: Ναι, είχαμε ανατροπή, δέχεται δανεισμό η Λέστερ ή είναι κοντά. Απλά θέλει ο Παναθηναϊκός με τους όρους που έχει θέσει να γίνει αυτό.
1: Για να μειώσει το ρίσκο. Το βλέπεις
0: είναι
1: κοντά,
0: κοντά είναι κοντά, αλλά. Ναι, είναι κοντά, αλλά να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάνε και τα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πολλές φορές αυτά με το θέμα το τραυματισμό, ρε φίλε, εμένα με ανησυχεί, καταλάβεις.
0: Γι' αυτό βάζει αυτές τις δικλείδες ο Παναθηναϊκός. Σου λέει να τον πάρουμε δανεικό. Αν παίξει 50% των αγώνων έστω 45 λεπτά, να ενεργοποιηθεί όψιον αγοράς. Αν όχι, να μην ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Και αν
1: σωστό.
0: Ο παίκτης λέει ότι είναι καλά, προπονείται και ότι έχει επανέλθει. Τα λέει και στις συζητήσεις που έχει κάνει με τους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και με τον Ίστρουπ. Αν δεν έχει επανέλθει, το Γενάρη θα πάρει άλλον ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, γιατί τον παίκτη αυτόν έχω μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ είχα μείνει το μεσημέρι με τον τέτοιο.
0: Όχι,
1: με τον...
0: Όχι, μου είχαμε ανατροπή.
1: Ναι. Θέλει ένα παίκτη, δηλαδή. Αυτός ανεβαίνει, δηλαδή παίρνει όλο το.
0: Ανεβαίνει. Απλά είναι σχέση με τον Μάγκας, είναι καλύτερος. Αμυντικά. Πιο ισορροπημένος, ναι.
1: Τι να σου πω. Όλα στο κορτάρι θα φανεί.
0: Έτσι είναι πάνω μου. Έτσι.
1: Όλα στο κορτάρι, δηλαδή. Πολλές, ας πούμε, ελπίδες, δηλαδή, και δίνει αυτό το.
0: Α δούμε. Κάτω η μπάλα.
1: Ναι, μόνο κάτω η μπάλα. Έτσι. Μόνο κατά. Αλλά να ξέρεις, Νούνιο, έχει χαθεί η υπομονή, φίλε.
0: Είναι πολλά τα χρόνια, τα έχουμε πει, θα μιλάμε τα ίδια.
1: Έχει χαθεί κάτω η μπάλα, προφανώς κάτω η μπάλα, αλλά κάποια στιγμή όμως δεν πάει άλλο. Ναι. Καλώς έλα.
0: Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, τελική ευθεία έχουμε φίλο. Ας πάρει ένας, όπως είναι και ο τελευταίος, 2-10-95-79-283-45.

Ένα φίλο μου λέει: Διονύση, 14 μικρά παιδάκια είναι και για Σάββατο. Ναι, μια χαρά είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, παιχνίδι, χαλαρό. Λοιπόν, είμαι φαν τη Αργεντινή. Θέλω να το κατακτήσει back to back. Ωστόσο, δεν βλέπω πώς μπορεί να το χάσει η Γαλλία. Λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα. Τι άλλο από μηνύματα. Όχι, γράμμουλα δεν έχουμε.

Λοιπόν, αφού δεν έχουμε να κλείσουμε, θα βάλουμε τραγουδά και χαλαρά ήταν απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γιώργος Γιαννής ήταν στον ήχο, Διονύσης Δεσυλλές ήταν στο μικρόφωνο. Είχαμε και Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. And I touched your face, narcotic mind from lace, melancholy. And I called your name like

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σιγά μου ρε, πως κάνετε έτσι μωρέ.
1: Πού χάθηκε αυτό το κορίτσι?
0: Σιγά μου ρε, έλειψα δύο μέρες εδώ πέρα και το κάνετε θέμα. Έλειψαν δύο μέρες εκεί πέρα, σιγά τώρα, σιγά. Τι
1: πεθάνεις στα μπάνια. Και καλά του κάνεις καλοκαίρι.
0: Και καλά του κάνω γιατί θα πάω τον Αύγουστο στο Μάρμαρα και θα έχει 80 μποφόρ. Κατάλαβες, πήγα τώρα που είχε τρία. Τρία μποφόρ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. 8 λεπτά και μετά τις 8, Big Whisper FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Κώστα, από εκεί!
0: Ε, φίλε, πόσο καιρό έχω να σε δω.
1: Ναι, είναι.
0: Πάνω ζήτω.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας. Θα παίξουμε όμως τα τραγούδια του. Θα τον αντιδέμουμε ένα πράγμα.
1: Έχει εμβόλυμη.
0: Είχε εμβόλυμη στην Κομοτηνή, νομίζω.
1: Ναι, γιατί κάτι είχε γίνει.
0: Έβρεξε.
1: Ναι.
0: Και χθες έβρεξε το μεταξύ στην Κομοτηνή.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά σου λέει εντάξει, πόσο πια.
1: Και
0: χθες είδα ένα story του Τσούβι, ο οποίος έκανε το performance του υπό βροχή. Και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, όλα τα μεγάλα ονόματα.
1: Τον έχω δει και εγώ υποβροχή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ στην Αθήνα, στο.
0: Στο Λυκαβιτό. Στο Λυκαβιτό. Στο Λυκαβιτό. Λοιπόν, είπαμε να μην τον κουβαλήσουμε βραδιάτικα από την Κομοτηνή εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τον θέλουμε και για τις υπόλοιπες σεζόν. Οπότε. Να, ήρθα κι εγώ. Μην νομίζετε, δεν ήρθα για πολύ. Ακούστε με πριν με κατεβάσουν. Αύριο θα είναι Τσούβι εδώ. Εγώ δεν θα είμαι. Τη Δευτέρα όμως πιστεύω ότι θα είμαι
1: θα
0: και εγώ.
1: Full.
0: Θα είσαι και εσύ.
1: Ναι, γιατί μετά Τρίτη κάποιος λέει εδώ για λέρες. Προσέχτε, μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Τι, θα έρθουν οι λέρες το πρωί?
1: Όχι, θα πάω εγώ το μεσημέρι.
0: Αν θα πας και το μεσημέρι. Ένας-ένας, παιδιά, βεβαίως. Ένας-ένας, να μην στριμωχτούμε. Να κρατάμε και τις αποστάσεις μας. Τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, πώς πάμε. Εγώ κρατάω μια επαφή με την πραγματικότητα, έχω να σου πω.
1: Και
0: με
1: την. Μουντιάλ.
0: Παρακολουθώ Μουντιάλ. Okay. Και να σου πω και κάτι. Ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθείς Μουντιάλ δεν είναι να δουλεύεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι να είσαι σε διακοπές.
1: Να σαραχτός με τον πυρό.
0: Είδα τα ματσάκια μου.
1: Αμέ.
0: Μία η ώρα, δύο η ώρα κοιμόμουν. Κυρία. Άνε. Τα έβλεπα. Όσο ήμουν εδώ, 10, 10 και μισή, 11, έγερνα στον καναπέ, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, ξύπναγα 6 ώρα το πρωί, έβλεπα τα highlights. Ενώ τώρα. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου. Ορίστε, πάλι σήμερα θα κάτσω να δω τη Γαλλία με το Μαρόκο.
1: Στις 11.
0: 11 η ώρα, 11 η ώρα. Δεν πειράζει.
1: Να καταλάβω δηλαδή. Τελειώνουμε εκπομπή και αποχωρείς.
0: Όχι, μην είσαι τέτοιος. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Γιατί έχω κανονίσει και κάτι δουλίτσα σε διάμεσα.
1: Αφού ήρθαμε.
0: Έχω κανονίσει και κάτι δουλίτσα. Αύριο το πρωί. Μην είσαι τέτοιος.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω τέτοιες αηδίες, μηνύματα, μπάτι έγινε μας την ίδια ντίβα και τα λοιπά. Έχω αφήσει την ψυχούλα μου όλο το χειμώνα εδώ σε ζώνη 25-26. Έλειπε ο άλλος, έκανε ευρωπαϊκές τουρ, αυτό,
1: αυτά,
0: από εδώ, από εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Ρήλος ερχόταν, τίμιος ο Ρήλος φέτος, έχω να πω, τίμιος, τιμιότατος.
1: Χαλείψαμε ότι μπορούμε ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ τα νόμιμα παίρνω, να ξέρετε. Ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά δεν
1: Θέλω να τοποθετηθείς τώρα για το ζήτημα Αργεντινής και Αιγύπτου.
0: Λοιπόν, το αν δεν αδικήθηκε η Αίγυπτος,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Γιατί κάποιοι μιλάνε για κατάφορια.
0: Καλά, χαλαρώστε λίγο.
1: Okay, η Αιγύπτη.
0: Α, έχουμε δει Super League. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έλα τώρα. Πες στους Αιγύπτιους να δουν 2-3 ματσάκια εδώ πέρα. Θα σου πω εγώ πως είναι εδώ να αδικήσε κατάφορα. Όχι, εντάξει. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Απλά εγώ είδα ότι με το που έγινε το 2-1, λες γεια σας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα επέλθει κάτι φορά τώρα. Θα έρθει κάτι φορά τώρα και όπως ήρθε κιόλας. Το βλέπεις να έρχεται κανονικά.
1: Εντάξει,
0: πόσα παιχνίδια έχουν μπει, πόσα γκολ έχουν μπει στις καθυστερήσεις.
1: Πολλά.
0: Να μου πεις κατάνε και μέχρι το 112
1: καθυστερήσεις. Έχουμε cooling break.
0: Ναι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
0: Εκπληκτικό. Ούτε εμείς δεν κάνουμε τόσα breaks, ούτε εμείς.
1: Η ίδια είναι.

0: το μαρμαρέ σας πιάνει ο νοτιάς.
1: Μας πιάνει ό,τι θέλεις. και νοτιάς και βοριάς και μαΐστρος και μπουκαδούρα και ό,τι θέλεις.
0: Γουστάρω μαρμάρι λέει, γιατί όταν έχει βοριά είναι λάδι θάλασσα. Γιατί φυσάει ανάποδα που λέμε.
1: Όχι ρε Χρήστο, όχι, με συγχωρείς, όταν έχει βοριά κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Λέω κι εγώ, βοϊκός είναι, πώς είναι δυνατόν να μην δω.
1: Όχι. Εχθές έφυγα με νοτιά, αλλά είχε ωραία νοτιά, δεν είναι αυτός που λιώνεις ρε παιδί μου, ήταν οκ. Πασάμπλ που λένε και στο χωριό μας το μαρμάρι, αλλά συνήθως έχει βοριά εκεί.
0: Όχι.
1: Είναι η χαρά του σέρφερ. Αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όχι, δεν πιστεύω ότι αδικήθηκε παράφορα η Αργεντινή.
0: Η
1: Αίγυπτος, ναι, σωστά. Ότι αν υπήρχε πέναντι εις βάρος της Αιγύπτου που δεν δόθηκε.
0: Να το πάρει τώρα. Προσπάθησε να το πάρει. Εντάξει, οκ, αλλά. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ας πειράμε τις επαφές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πει κάποιο του Αιγύπτιου ότι στην ΑΕΚ φέτος ακύρωσαν 11 γκολ. Εντάξει, τα ακύρωσαν άδικα όμως. Τώρα μην είστε τέτοιοι.

0: Εν τω μεταξύ, βλέποντας το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, με έπιασε ένα σφίξιμο έτσι λίγο. Την ώρα που έχανε κιόλας η Αργεντινή. Και λέω, θα χαιρετήσουμε και αυτόν τώρα. Γιατί έχουμε χαιρετήσει. Ναι, έχουμε ήδη χαιρετήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπορώ να σου πω την αλήθεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ισπανία, ήθελα να κερδίσει η Πορτογαλία. Έπαθα ένα τέτοιο τσόκο.
1: Πώς το έπαθες αυτό?
0: Το έπαθα γιατί λέω τώρα θα τον ξαναδούμε. Αυτό έπαθα εγώ.
1: Στην Αραβία θα τον βλέπεις. Τώρα στην Εθνική θα δείξει.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Επιφυλάσσομαι δηλαδή. Εντάξει, έχουν γίνει, υποτίθεται, και ένα φοβερό μετρόλ το ΔΕΣ που κάνανε στην Πορτογαλία. Να εκτελεί και καλά και μετά να κάνει και τον πανηγυρισμό.
0: Α, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φωτάκια, λες.
1: Ναι.
0: Το είχαμε κάνει και εμείς πάνω από την Ακρόπολη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: κάτι
1: αυτό.
0: Αντίστοιχο.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, ναι, παιδί μου, με έπιασε αυτό. Γιατί εσείς νομίζετε ότι επειδή είμαι μεσικιά, ας πούμε, ότι δεν θα στεναχωρηθώ όταν τελειώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την μπάλα. Μερικοί είστε και λίγο γκάου. Τελείω. Ναι, είμαι μεσικιά. Ντεμικιά και μεσικιά. Αυτό. κατά τα άλλα καλά. Όλα παιδιά στο σπίτι, όλα καλά. Μα σε ποια είναι μια στεναχώρια, γιατί λες τέτοιους ποδοσφαιριστές, όσο και αν ακούγεται μπαρβαδίστικο αυτό, δεν πρόκειται να τους ξαναδείς. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή τη γενιά που είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο κτλ., υπήρχε άλλη πορεία στην εξέλιξή τους. Δηλαδή ξεκίνησαν κανονικά, φυσιολογικά, στα 18 τους. Δεν είχε κανένας την απέτηση να έχει 18 δισεκατομμύρια, πώς το λένε, συμβόλαιο, να έχει ήδη κερδίσει τρεις χρυσές μπάλες. Όπως είναι, ας πούμε, το βάρος που πέφτει τώρα στον Εμπαπέ, το βάρος που πέφτει στο Γιαμάλ, που περιμένουν 20 χρονών παιδί, γιατί δεν έχει καλή 5 παιδιά.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ξεκίνα. Βάλε μπρος.
0: Δηλαδή έβλεπα, δηλαδή, ο Μέση στα 20, στα 20 κάτι του, δεν ήταν η πρώτη φίρμα στην Μπαρτσελόνα, ήταν άλλη εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα στα 20 του ο Εμπαπέ έχεις τις απαιτήσεις από αυτόν και από το Γιαμάλ. Δηλαδή η πορεία τους ήταν πολύ πιο φυσιολογική ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και ήρθε η κορύφωση. Και γι' αυτό τώρα, ρε παιδιά, στα 20 και στα 20 κάτι τους λέει, εντάξει, φτάνει, δεν θέλω άλλο, θα πάω Σαουδική Αραβία. Θα πάρω 50 εκατομμύρια και μετά θα ράξω.
1: Στο Αμέρικα.
0: Αυτό που έκαναν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές στα 30 φεύγα τους και στα 40 κάτι τους.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε το.
2: Ρε σου, τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε.
1: Ωραία, πάμε όλα.
4: 26 και 31 Μαρτίου.
1: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα πριν.
4: Ακροαματικότητα, ναι, σούπερ.
1: Σούπερ,
4: ακροαματικότητα.
1: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
5: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
5: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι.
6: Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
5: Για να δούμε.
6: Σούταρ.
5: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
6: Αργός τον αριθμός.
5: Κάνει τη σέντρα.
7: Σίδη.
6: Χίκι.
5: Τι γίνεται,
4: Καλά, εσύ.
5: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
1: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
9: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελούτοι Τούρκοι.
1: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
10: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
9: Έχω τη σεβαστή.
10: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
9: Αυτά τα μαθιά μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
11: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
4: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε.
12: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
1: Να ένα ακόμη, highlight.
9: Πω, γιατί να πάει out.
1: Highlight.
14: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
15: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
16: Α, έτσι, ε!
15: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά! Ισυγεία!
7: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτερικό ψαρά ασπρόπυργο, το είπα απλά βλαγιά.
16: Άρε Βαγγέλη.
17: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
18: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
19: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
20: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
7: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
16: Ε?
7: Πάρε τα πράγματα.
16: Ναι,
7: τι πράγματα.
16: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
21: Αυτό είναι άλλο βιολί.
16: Γεωργία Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
7: Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
16: Νικολάκη.
7: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
22: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
7: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
23: Βέβαια.
24: Θυμίζω, ξεκινάει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
7: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
16: Βαγγέλη.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.
25: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
26: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντο ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
27: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
26: Μην ξαναμίζεις για πράγματα, για άκρια πράγματα αυτά. Περιπησία, γεια. Εσυγωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
27: Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη.
26: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς, δεν παίρνεις το θέμα.
27: Σχεδόν 50 χρόνια, βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
26: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα, συντέλεια.
27: Σχεδόν 50 χρόνια, βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
26: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
27: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη.
7: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Ιχολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.

0: Αδερφό, δεν ξέρω αν έχεις δει ένα τεράστιο μπιφ που έχει ανοίξει μεταξύ μίας
1: Παραγουάνης
0: Γερουσιάς Τρίας και του Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Κοίταξε, εκείνη το ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Εκείνη και εκείνη το συντηρεί, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ξαναβγήκε, αφού βγήκε στην αρχή και τέλος πάντων...
0: τον είπε, είχε, Καμερούνι από εκεί,
1: απικιοποιημένο,
0: όπως παραλύρημα, παρουσιαστεί ως Γάλλος απολύτιστος που δεν έμαθε να γράφει.
1: Το μόνο που έχει ακούσει, λέει, είναι χιμπατζίδες και τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Απάντησε ο Εμπαπέ, απάντηση ποδοσφαιρική.
1: Εξαιρετικά πολιτισμένα απάντησε ο Εμπαπέ, θα έλεγα.
0: Okay. Βγήκε και ο πρόεδρος της Παραγουάης και πήρε αποστάσεις από αυτά που είπε η Γερουσιάστρια. Αυτή συνεχίζει τώρα. Έτσι. Και ακόμα χειρότερα, έτσι, λοιπόν, λέει...
1: Λέει, καταρχάς, λέει, εγώ δεν τα έχω βάλει, λέει, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας, δεν έχει να κάνει, τα έχω βάλει με τον παίχτη. Ωστόσο, λέει, ας βρει κανένα καλό δικηγόρο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας.
0: Και σε ευχαριμήνεις, γιατί λέει ότι ήταν ο Ορλάντο Γκίλ, ένα παιδί που πιθανότατα έπαιζε πρώτη φορά σε Μουντιάλ, του έδωσε το χέρι.
1: Αυτός... Για τερματοφύλακα, νομίζω, λέει.
0: Οπού... γιος αρνήθηκε να το σφίξει και του φώναζε το πρόσωπο. Αυτό δεν είναι γαλλική συμπεριφορά. Ένας Γάλλος δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Ενώ η δική της είναι.
0: Η Γαλλία είναι ο Ρουσό, Ντεκάρτο, ο Βίκτορ Ογκό, η Τιμόν Ντεμποβουάρ και άλλοι. Τέλος πάντων, μην ήμουν να μειώσω όλη αυτή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στον Εμπαπέ. Ας διαβάσει την επιστολή μου, αν ξέρει να διαβάζει και πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Εγώ θα έλεγα να διατηρήσουμε την. Να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία του. Σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους. Αυτό, γιατί τώρα έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος μαζί της. Και φυσικά εννοείται ότι θα βρεθούν και άνθρωποι που θα την υποστηρίξουν. Εννοείται. Έχει αρχίσει και θεωρεί και τον εαυτό της σπουδαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή. Εγώ θα έλεγα, σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους. Αυτό. Τι να πει αυτή, ας πούμε, στον Εμπαπέ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Άσε μας, κυρία μου. Αχ, λένε, ναι, βέβαια, λέει, για τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Γιατί δεν στεναχωριέσαι που στεναχωρήθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο? Γιατί δεν θέλεις να πάρει εκείνη το πρωτάθλημα?
0: Γιατί δεν θα εξαφανιστεί ο Παναθηναϊκός αν δεν πάρει πρωτάθλημα? Τέλος πάντων, θα περάσει στην ιστορία.
1: Επίσης, εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε μπει σε αυτό το mood. Τη σεζόν 26-27, παιδιά. Περιμένετε, έχουμε
0: 27-28 ίσως. Δίνεις που θα μπει και στο γήπεδο.
1: Θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός φέτος με αυτό το όλο το remake που πάει να κάνει. Αλλά έχουμε ακόμα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Μην προτρέχετε.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια προετοιμασίες, παίζονται παιχνίδια.
1: Εντάξει, κάτι φιλικά και τέτοια. Και σήμερα έχουμε.
0: Και Champions League έχει ξεκινήσει.
1: Και Champions League. Ναι, πάρα πολύ προκριματικά.
0: Τα χωριά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας μην λέμε για χωριά, γιατί...
1: Γιατί κάποτε και το δικό μας το χωριό έπαιξε τέτοιο καιρό.
0: Που έχει πάρει φωτιά, λέει κάποιος. Από νωρίς υπάρχει συναγερμός.

0: να σου πω εγώ αυτό που λέει η Μαρία. Καλή Πέμπτη στην καλύτερη παρέα και ας μην ξέρω τίποτα από ποδόσφαιρο πάλι. Καλώς μας γύρισες Μαρία, λέει η Νικόλ.
1: Γεια σου Νικόλ, δεν χρειάζεται να ξέρεις από ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε εμείς.

0: καλώς μας ήρθες, λέει. Μια μέρα παραπάνω από μένα έλειψες. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε κουραστεί τόσο πολύ με τις ώρες που παίζονται τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θέλω να το πάρει η Αργεντινή, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει η Αγγλία ή η Γαλλία. Εντάξει, στα δικά μου μάτια η Γαλλία έχει παίξει την καλύτερη μπάλα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, ναι. Αλλά βέβαια δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που παίζει την καλύτερη μπάλα.
0: Σωστό. Θα το άξιζε ωστόσο, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το άξιζε.
1: Είναι κομβικό το σημερινό παιχνίδι, νομίζω.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ποιο δεν θα είναι από εδώ και μπρος, αλλά.
0: Ναι. Και επειδή λέγαμε για το Μέση πριν, διαβάζω ότι στο παιχνίδι με την Αίγυπτο είχε το 10,7% τη κατοχή τη μπάλα κόντρα στην Αίγυπτο από το 78 λεπτό και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που γύρισε το παιχνίδι η Αργεντινή.
1: Μα δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
0: Oh.
1: Δηλαδή δεν του βγαίνει τίποτα. Ό,τι προσπαθούσε, έκανα κάποιες σέντρες πάνω.
0: Και ξαφνικά πάτησε το κουμπί και λέει: τώρα θα παίξω. Τώρα θα παίξω και θα πάρουμε το παιχνίδι. Άντε γεια.
1: Γκολάρα βέβαια.
0: Ναι.
1: Χαμός έγινε.
0: Τέχνη ήταν και αν είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, έρχεται το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπείτε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow για να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και στα Lidl μπορείτε να ανακαλύψετε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra large συσκευασίες για περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Τριμμένο Emmental, Gouda και Mini Mozzarella μέχρι High Protein Πουτίνγκα ή Μυγδάλη σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα, φυσικό χυμό, πορτοκάλι και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτας, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλοι, τα αμύγδαλα και πολλά ακόμα.

0: Σίγουρα η συμπεριφορά του Μπαπέλ ήταν άθλια και υπεροπτική. Καθόλου καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά μαζί με την Παραγουέη. Παιδιά, εγώ είδα ότι του κάνανε trash talking του Μπαπέ και εκείνο γελούσε αυτό. Δηλαδή του μιλούσαν okay. με στη μούρη και ποιος ξέρει και τι του λέγανε. Γιατί...
1: ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά και αυτά γίνονται μέσα στο παιχνίδι.
1: Γίνονται, δεν θυμάστε πώς τελείωσε την καριέρα του στη Γαλλία ο Ζιντάν.
0: Σαν σήμερα,
1: Σαν σήμερα έγινε αυτό.
0: Σαν σήμερα έγινε αυτό. Η κουτουλιά, ναι. Η κουτουλιά ήταν σαν σήμερα.
1: Στο Ματεράτσι. Κάποτε τα Μουντιάλ τελειώνανε 9 Ιουλίου τώρα.

0: Βλέπω ένα μήνυμα που σου λένε εδώ για το μαρμάρι. Και σου προτείνει κάποιος την παραλία Γιαννίτσι. Και διαβάζω Γιαννίση και λέω και παραλία είχε αυτό το παιδί.
1: Παιδιά, πιστεύετε μετά από 120 χρόνια που ζω στο μαρμάρι, ότι δεν θα ξέρω το Γιαννίτσι? Δηλαδή, χθες ήταν μια καλή μέρα για να πας. Γιατί είναι από την έξω πλευρά του Αιγαίου, από αυτή την πλευρά. Οπότε πρέπει να έχει πολύ καλό καιρό, γιατί αλλιώς πιάνει μεγάλα κύματα η παραλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
1: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Αν βγει,
1: αν βγει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
4: Καλησπέρα, μάγκε μου.
5: Αλέξη.
6: Έλα, γόρι μου, ποιος.
5: Τριφυλά, πούμε, αλλά
6: έλα, γόρι μου, τι έγινε.
5: Ωραία.
4: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
7: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
3: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
8: Είμαι στον αγέρα.
3: Στον αγέρα.
8: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
9: Κάνει μια νίκη, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνει. Α, και την κάνει σε κόνελ.
3: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορο.
7: Ναι.
3: Τι.
7: Λο.
4: Λο για κάποιο να του τα λέω.
7: Ναι.
3: Καταναγκασμός.
7: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
3: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της εκπομπής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
7: Χαίρετε.
3: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
7: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει βούκες.
3: Τι κάνει, τι κάνει.
7: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
10: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
4: Δεν την κακομπάναμε.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ωραίο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Έχει γενέθλια Jack White σήμερα. Μάλιστα. Από τους White Stripes.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχω. Την καλημέρα μας και στον Στέλιο το Metal Heart, ο οποίος μας στέλνει τη φωτογραφία του με Robert Plant. Απόψε λέει στο Λυκαβητό. Αντιμονώ. Καλημέρα και στη Σοφία, τα φιλιά μας από την εξωτική Ανθούσα και στον Μανώλη από Μοχλοσιτίας. Καλημέρα στο Χρήστο. 15 μέρες πριν την άδεια αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω και θέλω να σας κοιτάω όλους με τα Ray-Ban του Μακρόν, κοστούμι, γραβάτα, σκαρπίνι και τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι κήπου σε κήπο με γκαζό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ξέρω τι από όλα αυτά έχεις. Γυαλιά, κοστούμι, γκαζόν, κήπο, γκαζό. Δεν ξέρω.
1: Τις πολυκατοικίες.
0: Αυτό, ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι. σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας για τις παραλίες. Ο άλλος λέει να φτάσω μέχρι Χιλιαδού. Όχι, εγώ λέω να πάω.
1: Χιλιαδού δεν είναι στο κέντρο.
0: Να πάω φτάσω.
1: Σιγά και στην Αγία Άννα. Περνάω από το νησί από πάνω σκάτω.
0: Εν τω μεταξύ, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, τόσο αυξάνονται και οι στροφές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολλές στροφές. Όχι, όχι. Μέχρι Γιαννίση και Γιαννίτσι. Πώς το Γιαννίση. μέχρι Γιαννίτσι. Άγιο Δημήτριο νομίζω έχει δίπλα. Έχει και γύρω-γύρω έχει. Αλλά για να φτάσω και Χιλιαδού.
1: Όχι. Καλημέρα και στη Μελίνα και στον Νίκο. Άμα έχει χτυπήσει 112.
0: Εκεί στον
1: για πυρκαγιά στην περιοχή Ασπροπύργου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω Αγίου Γεωργίου κτλ. Μάλιστα. Πριν 4 λεπτά ήχησε το 112. Βλέπω και φωτογραφίες μου έχει στείλει εδώ. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος για το έγκλημα του προπονητή της Αιγύπτου. Είχε εκεί ένα δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το πιάναν ούτε με λάσο.
0: Και σου λέει ας τον βγάλω.
1: Και τον βγάλω. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να του κρατήσει μπάλα λίγο.
0: Ας τον βγάλω. Νομίζω τον έβαλε στο
1: 75. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το μήνυμα ο φίλος ήταν εγκληματικό. Παρ' όλα αυτά ανανέωσε ο προπονητής με την Αίγυπτο μετά την...
0: Τον αποκλεισμό,
1: αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
1: έφτασε στους 16, εκτός δεν ήταν και λίγο.

0: θα πας από Ακρίτσα Ειδιψώ και μετά πέσκι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και δύο κρουαζιέρες και άθος κόπελο αλόνισο.
1: Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, μίλησε, ανέβασε μάλλον έτσι ένα post και ο Μπαλογκάν, ο οποίος μας απασχόλησε όλες αυτές τις μέρες σχετικά με την κόκκινη κάρτα, η οποία τελικά δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν κόκκινη κάρτα, αλλά είναι δυνατόν ένας παίκτης να τιμωρείται για το επόμενο παιχνίδι, όπως είπα, αν είναι δυνατόν, μα δεν μας είχατε ενημερώσει ότι τιμωρούνται οι αθλητές για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Άκου εδώ πράγματα.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post και λέει: τον ντεμπούτο μου στο παγκόσμιο κύπελο με πονάει, λέει, να περιμένω 4 χρόνια για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που έχει να προσφέρει το άθλημά μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας που δεν ήμουν αρκετά καλός. Γιατί τελικά, όντως, στο παιχνίδι
0: ναι,
1: που.
0: Τίποτα, δεν, ανύπαρκτο σχεδόν.
1: Ναι. Δεν ήμουν αρκετά καλός, λοιπόν, όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία και τους απογοητεύσαμε. Αυτό ανέβασε στο Instagram. Το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει μόνο μεγαλύτερο. Η πίστη, το ταλέντο και το πάθος αυξάνονται συνεχώς. Και ξέρω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας τροφοδοτήσει. Θα επιστρέψουμε. Τίποτα για την ταμπακέρα.
0: Τι να πει. Ότι ο πρόεδρος της χώρας μου με έβαλε με το έτσι θέλω να
1: πω. Ένα τηλεφωνάκι. Ένα τηλεφωνάκι.
0: Αύριο φεύγω για το χωριό στη Λίμνο και θα τρελαθώ, τέλος πάντων, στη θάλασσα και το ξενυχτήσω.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ θα κάνεις.
0: Με προσοχή με το αλκοόλ, ειδικά αν οδηγείς. Κάποιος ρωτάει, είναι καλή τετράδα Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Ισπανία για πρόκριση. Καλή είναι, αλλά κάτι θα σπάσει.
1: Κάτι θα στραβώσει. Και μάλλον θα είναι στην Αγγλία.
0: Μακάρι αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές που θα δούμε, ήδη βλέπουν στο Μαϊάμι. Μιάμι, στο Μιάμι. Έχουν πάει 30.000 Άγγλοι, παιδιά.
1: Ωρε μπύρα που θα τρέξει.
0: Ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει.
1: Κουτάκι.
0: Γιατί περιμένουν την Νορβηγία, έτσι, το παιχνίδι με την Νορβηγία. Έχουν πάει 30.000 οπαδοί, Άγγλοι. Το νου σας, μην μπερδέψετε τους αλιγάτορες που υπάρχουν στο Μαϊάμι με τις αύρες που θα δείτε στρωμένες κάτω. Εντάξει, προσοχή. Mind the gap.
1: Μετά τη δέκατη μπύρα, το παθαίνεις.
0: Ναι. Σαν το γνωστό ανέκδοτο, πόσο νερό ήπιες μωρή σαύρα.

0: Παύλος Λευαγγέλη, καλού μήνα σε όλους. Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμάν αμάν.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
0: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
3: Αμάνα μου.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουδισμένη μηχανή.
0: Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάτημα.
7: Και τέσσερα, πού θα μείνετε εσείς, πού θα μας τα λες αυτά.
6: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα με τα έκαμε στρένα.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα.
3: Αμάνα μου.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα.
0: Ο ρήτρας.
1: Τι είπα, άνθρωποι. Και έχω πει τρομερό έτσι.
0: Πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Πιάνε ακαϊντίν του ρήτρα.
5: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
0: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
0: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν.
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
0: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
0: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
0: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, τι έγινε, Νέαρχε.
8: Γέννηκε έμπλαστα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Κάποιο με κράζει εδώ να φάω τα γνωστά τέλο πάντων.
1: Νομίζω για μένα είναι, επειδή είπα ότι δεν θα πάει η Αγγλία στη.
0: Συμφώνησα. Okay. Ναι, ναι. Τώρα που έφυγαν οι Βραζιλιάνοι, λέει, το μόνο κέρδο για το ποδόσφαιρο θα είναι το πάρουν οι Άγγλοι. Από πότε?
1: Ναι.
0: Τι ώρα?
1: Δεν θα ήταν ωραίο να το πάρει η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν ωραίο story.
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή τώρα που μας δεν μας νοιάζει, δεν παίζει η Ελλάδα, δεν παίζει η Ιταλία.
0: Ή η Ολλανδία, η Βραζιλία.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η Αργεντινή το έχει ξαναπάρει.
0: Εντάξει, το πήρε πρόσφατα και δεν είναι για να το παίρνει με την εικόνα που παρουσιάζει. Ειδικά στην άμυνα.
1: Καλημέρα, επειδή δεν σας άκουσα λέει από την αρχή σήμερα, θέλω την εξίδικη γνώμη σας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται και σε εσάς αδυνατισμένος ο Γιώβιτς ή είναι τα μαύρα ρούχα? Καλό καλοκαίρι. Παιδιά, όντως είναι. Και δεν είναι τώρα. Δηλαδή το. Είδα μια φωτογραφία εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Αχ.
1: Φαίνεται πάρα πολύ στο πρόσωπό του καταρχάς. Όντως έχει αδυνατήσει πολύ ο Γιώβιτς. Το νου σας κυκλοφορεί και μία φήμη ότι ανανέωσε. Ότι συμφώνησε για ανανέωση συμβολέου. Κυκλοφορούν αυτά.
0: Περιμένουμε και τον Πινέδα τι θα κάνει, αν θα ανανεώσει για 3 χρόνια.
1: Καλημέρα στο Μίτσο το Χαλκιδέο. Ο Ρήλος και η Μαρία στη δουλειά ταυτόχρονα και δεν πρόλαβα να πάρω και ψωμί σήμερα.
0: Το ψωμί. Τι.
1: Δεν κρεμίζω τη φούρνη έτσι εύκολα, βρε.
0: Μάλιστα. Όχι, ο Ρονάλντο δεν σταματάει το ποδόσφαιρο. Από την εθνική, μάλλον θα σταματήσει.
1: Κοίταξε. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και γι' αυτό. Απλά λέω ότι μάλλον δεν θα το ξαναδούμε στο επόμενο Μουντιάλ. Το οποίο αν και είναι και στη χώρα του, ξέρω εγώ.
0: Αλλά θα είναι 45 πια, ρε παιδί. Δηλαδή το βλέπεις ότι το κορμί του δεν τραβάει πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αραβία θα συνεχίσει. Θέλει να τα πιάσει τα 1000 γκολ. Είναι δεδομένο, του λείπουν 27.
1: Ναι.
0: Ο φίλος που θα πάει στη Λίμνο δεν θα ξενυχτάω, λέει, πίνοντας. Αλλά γιατί η γάτα μου θα αλλάξει περιβάλλον και δεν θα με αφήσει να κοιμάμαι.
1: Έλα μωρέ.
0: Συνήθως οι γάτες δεν κρύβονται όταν αλλάζουν περιβάλλον.
1: Δεν ξέρω, κάθε γάτα αντιδρά διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ που πήγα τώρα τη δικιά μου στο Μαρμάρι, την είχα πάει και πέρσι βέβαια, προσαρμόστηκε πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, λείπει όλο το βράδυ. Αλυτεύει όλο το βράδυ, γυρίζει 6 ώρα το πρωί.
0: Να μην γνωρίζει τις ομορφιές του Μαρμαρίου.
1: Βεβαίως. Έχει κάνει τις φιλίες της εκεί πέρα, έχει κάνει τις παρέες της. Η γάτα. Ο Λουίτζι δηλαδή. Τέλος πάντων, τις φιλίες του. Έρχεται 6 ώρα το πρωί, μου νιαουρίζει στο μπαλκόνι, του ανοίγω, πέφτει, ξεραίνεται για ύπνο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε βρει δηλαδή.
0: Εντάξει. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Μου κάνει μια μικρή προετοιμασία για τα παιδιά μου που θα ξενυχτάνε σε 2-3 χρόνια, ξέρω.

0: Αν δεν τα ζυγίσει ο Λάζαρος, λέει, δεν πιστεύω τίποτα για το γιο μου. Δεν είναι φώτος ο Βρέ, μην είστε τέτοιοι. Δεν είναι φώτος ο Βρέ. Ναι, ναι, το βγάλανε ψηλό και αδύνατο.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος ο οποίος απαγορεύει Άγγλο διαιτητή να διαιτητεύσει παιχνίδια της Αργεντινής.
0: Γιατί?
1: Λόγω του 82 των νησιών Φόκλαντ και της αναπαράθεσης κτλ. Ναι, γιατί ήταν, λέει εδώ το άρθρο του Διαθλέτη, για την ακρίβεια είναι το άρθρο, το οποίο λέει ότι στον τελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία ήταν να σφυρίξει ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του. Ήταν μεγάλο το παβορί για το τελικό, όμως λόγω της ύπαρξης Αργεντινής δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και γενικότερα η FIFA, λέει, προσπαθεί να, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην χρησιμοποιεί διαιτητές από χώρες οι οποίες έχουν έτσι αντιπαλότητα, όπως η Ελλάδα με την Τουρκία, η Ρουσία με την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ρέα, η Ιράν, η Σερβία με το Κόσοβο και άλλες.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία έρευνα του FBI για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
1: Όπα.
0: Για ξέπλυμα χρήματος. Αν μου πεις τώρα, τώρα τι να κάνουμε. Τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με πολλαπλά δημοσιεύματα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βρίσκεται υπό έρευνα του FBI και των Ομοσπονδιακών Εισαγγελικών Αρχών της Αμερικής για καταγγελίες που αφορούν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες συνδέονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες της ΗΠΑ. Παιδιά, είναι μονόδρομος το πράγμα. Θα αποκλειστεί η Αργεντινή και τη θέση θα πάρει η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Αλλά η οποία εντωμεταξύ είναι μία από τις αρχαιότερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από το 1893. Αν έχετε προσέξει το πίσω μέρος της φανέλας της Αργεντινής, γράφει το 1893. Είναι η ημερομηνία δημιουργίας της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
0: Μάστε. Ναι, εννοείται ότι η FIFA στοχεύει στη δικαιοσύνη και την
1: αντιμετωπίζει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ο καθαρός έρχεται να ψάξει τους βρώμους. Μα!
0: Λοιπόν, και επειδή λυσάξατε για τον Λουίτζι, δεν θα γεμίσει Λουιτζάκια το μαρμάρι, παιδιά.
1: Είναι στυρωμένο.
0: Είναι καληνυχτάκια. Είναι καληνυχτάκια. Ο Λουίτζι, αυτό ήταν, εντάξει.
1: Δεν μπορώ.
0: Οι γάτες λέει δεν κάνουν φιλίες, θα πρέπει να το ξέρεις αυτό. Όχι, έχει τις φιλίες με τις άλλες γάτες.

0: Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου, λέει ο Νίκος, έκανε και ο εγκληματίας με την Πορτογαλία προχθές. Έβαλε, λέει, 3 δεκάρια και έβγαλε το Βιτίνια. Φάγανε μια κάθε δύσκολα η Ισπανία. Mm-hmm. Αλήθεια είναι το πώς καταφέρεις να έχεις τέτοια μεσαία γραμμή και να μην έχεις δημιουργικό παιχνίδι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το 4 ο Τσακίρου, όχι ρε παιδιά, πώς να μα σφίριξε ο Τσακίρου στο γύρο του 4.
0: Δεν το θυμάμαι, παιδιά, ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Όχι.

Από χθες το βράδυ, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, είναι επίσημα νέος πρόεδρος, ιδιοκτήτης μάλλον της ΠΑΕΑΕΛ, ο Ζήσης Στυλιανός. Και σήμερα στη μία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Divani Palace της Λάρισας με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

Ενώ χθες ανακοινώθηκε ότι τα φιλικά της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα τα μεταδώσει η Κοσμοτέ TV.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το γατί μου. Μπορεί να μην γεμίσει, λέει, το μαρμάρι με απογόν. Το θέμα είναι να μην γεμίσει εσάς με παράσιτα και τσιμπούρια. Έχουμε φροντίσει και γι' αυτό.
1: Λουράκι, παιδιά.
0: Από παρασίτωση του Λουίτζι και όλο τον φίλο του γύρω-γύρω. Έφερα μπούλες. Έλα εδώ εσύ. Πώς κάνω στο στρατό. Έτσι, στη σειρά του είχα βάλει. Μην ανησυχείτε καθόλου. Έχω φροντίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω γατί. Οι γάτες, λέει, είναι άχρηστο κατοικίδιο για μένα. Τρέχεις παντού και σου χαϊδεύεται. Δηλαδή, ότι ο σκύλος κάνει τι, ας πούμε. Τι σου φέρνει καφέ.
1: Σου φέρνει και την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στρέφει.
0: Τι σου κάνει. Είσαι που η γάτα, λέει, δεν θα σε πρίξει, θα σου φέρει το λουρί στο στόμα. Πήγαινε με βόλτα. Τίποτα.

0: Gen Z, πώς θα μπορούσε να είναι η Μαρία, ρε παιδιά. Δηλαδή,
1: ποια είναι η Gen Z?
0: Είναι η Millennials, είναι η Gen Z. Από το...
1: Gen Z, είναι και, Gen Z και Millennials είναι το ίδιο.
0: Γεννημένη από 2000 και μετά.
1: Α, επειδή είπατε ήμουν πολύ μικρή στο 2004, μωρέ, γι' αυτό, μωρέ, κάθετε και παίρνετε σοβαρά ότι σας λέω. Όχι, παιδιά, δεν είδα Ολυμπιακό χθες. Μέχρι να πάρουν μπρος, λέει, δεν ήταν ίδιο σκηνικό με πέρσι, δηλαδή σέντρα και όποιον πάρει ο Χάρος. Δεν το είδα καθόλου, παιδιά, δεν το είδα, συγγνώμη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και υπό ταξίδι, μέχρι να βγάλω τα πράγματα, να συντονιστεί και τα λοιπά. Κάτσα καναπέ κατά τις 10.30, 11 η ώρα, είδα λίγο Τεντ Λάσο, έτσι να ησυχάσει η ψυχούλα μου. Και μετά με πήρε γλυκά ο ύπνος.

0: Για πάμε να μου πεις
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens έχει συναυλίες του Lex, του Off the Hook Festival, έχει το Ζάμνα, X Primer, απογειώνονται όλα αυτά με το Skylands Experience από το WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά. Μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Σοφία Θαδωρά και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: hey,
3: καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
3: Εκεί να μας προτάγει τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε κτήλος, τι έχω μάθει στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι.
3: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
6: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέλος.
10: Τι να φάω.
11: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμονο.
13: Πιο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέλος.
14: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
15: Πιο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέλος.
16: Φέρε μια γίγα με διαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέλος.
4: Για πες.
8: Λέω.
3: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφουμε στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
4: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
8: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
3: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
4: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
3: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου, Γιώργο. Τσανάκα.
18: Ο μη μου το λέει, τι σου λέει,
3: Τσακίρι, sorry. Κάντε, κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
3: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
6: Ακριβώς, στη ρύθμιση του Ιντερνετ Μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.